0: και απεγκλωβισμούς, εκ των οποίων οι 152 αφορούσαν περιστατικά εντός Αττικής. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, κακοκαιρία προβλέπεται μέχρι και το πρωί του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σε κόκκινο συναγερμό τίθενται Μαγνησία και Σποράδες, Εύβοια, Θάσος, Σαμοθράκη, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Λίμνος. Η ενότητα για τον Ελληνισμό είναι ιστορικός όρος επιβίωσης και επιτυχίας, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας κατά την ομιλία του εχθές στη δεξίωση που παρέθεσε στο Προεδρικό Μέγαρο για την 52η επέτειο από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Τα πηγαδάκια μεταξύ των πολιτικών αρχηγών μονοπόλησαν το ενδιαφέρον, με τον Πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει πως οι εκλογές θα γίνουν το Μάιο του 2027. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας αλλά και διακοπή κοίησης ασκήθηκε στον 28χρονο που ξυλοκόπησε άγρια την πρώην σύντροφό του, η οποία βρισκόταν στον 5ο μήνα της εγκυμοσύνης της. Η γυναίκα υποβλήθηκε σε έκτακτη κεσαρική τομή, ωστόσο το έμβριο δεν επέζησε. Έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη που πυροβόλησε 35χρονο στο Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης διεξάγει η αστυνομία. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 35χρονος κάλεσε την αστυνομία περίπου στις 8 χθες το βράδυ από το ΚΤΕΛ Μακεδονία και ανέφερε ότι έφερε τραύμα από όπλο, πιθανότατα καραμπίνα. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο με τραύμα στην κοιλιακή χώρα και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Στον Μπορντό πλησιάζει η τεράστια πυρκαγιά που μένεται στην νότιο-δυτική Γαλλία. Χθες το βράδυ κοινώθηκε η Χερσόνησος Καπ Φερέ. 110.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Η εκένωση έγινε ακόμη και με βάρκες όταν οι φλόγες μπήκαν στην τουριστική περιοχή. Δεκάδες πυροσβέστες τραυματίστηκαν, ενώ περίπου 141.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους στα διαμερίσματα Ζιρόντ και Λάντο. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τις ενόπλες δυνάμεις να συνδράμουν στο μέγιστο βαθμό την πολιτική προστασία. Την ίδια ώρα, οι πυρκαγιές στη Μαδρίτη και την κοντινή επαρχία Άβυλα οδήγησαν στην εκένωση περίπου 60.000 ανθρώπων από πόλεις δυτικά της πρωτεύουσας. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές βροχές το πρωί. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 20 έως 28 βαθμούς. Στα ανατολικά, υπηρετικά και το Αιγαίο αναμένονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι το απόγευμα. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6, στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 3.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, φτάσαμε ήδη στην Παρασκευή. Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026. Είναι η ώρα που ακούτε το Δημήτρη Στουμπό.
1: Μαζί με τον Γιώργο Μουρούτη και χώρια από την επόμενη εβδομάδα.
0: Χώρια από την επόμενη εβδομάδα, εγώ θα κάνω χρήση της.
1: Γιατί θέλει να μας φορτώσει την εκπομπή, λοιπόν. Αλλά τι να κάνουμε, πρέπει να κάνει και διακοπές.
0: Θα είναι ο Δημήτρης Στουμπός.
1: Ο συνεργάτης, ο εκλεκτός.
0: Ακόμα καλύτερα.
1: Θα το παλέψουμε.
0: Ούτε διαφωνίες, ούτε αντιρρήσεις. Οπότε θα μπορείς να έχει.
1: Χωρίς διαφωνίες δεν έχει καλό περιεχόμενο η προσπάθεια. Οι διαφωνίες αρκεί να είναι ουσιαστικές και νομίζω όποτε είναι ουσιαστικές.
0: Συμφωνούμε. Εναλλάξα κάνουμε τις διακοπές μας. Οπότε θα είμαστε τις επόμενες 4 εβδομάδες. Τις 2 θα είναι μόνος του ο Δημήτρης Στουμπός. Τις άλλες 2 μόνος μου εγώ. Από 24 του μήνους θα είμαστε και πάλι και οι 2 στο μικρόφωνο. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι δεν θα σας αφήσουμε χωρίς εκπροσώπηση τουλάχιστον της ομάδας και θα σας ικανοποιήσει το αποτέλεσμα ή δεν θα σας αφήσουμε χωρίς εκπροσώπηση τουλάχιστον της ομάδας και θα σας ικανοποιήσει το αποτέλεσμα της
1: εκπομπής. Το βασικό είναι ότι δεν θα μας αφήσει χωρίς εκπλήξεις ο υπερατλέτης.

0: 170 έως 174 τα τηλέφωνα που μπορείτε να μας αναζητήσετε και να μας πείτε ό,τι σας απασχολεί. Επίσης μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο skyradio.gr αναζητώντας και πατώντας το ειδικό εικονίδιο. Λες για τον πρόεδρο Τραμπ. Πριν πεις για τον πρόεδρο Τραμπ,
1: εγώ θα σου πω για τα βενζινάδικα.
0: Πριν πεις για τα βενζινάδικα, εγώ θα σου πω σήμερα ότι είναι μια σημαντική ημέρα. Για ποιον λόγο?
1: Εδώ και 52 χρόνια.
0: Α, εσύ θα έλεγες επειδή επέστρεψε στη Δημοκρατία ότι επέστρεψε ο Καραμαλής στην Ελλάδα. Εγώ θα σου έλεγα.
1: Ήταν η αρχή της μεταπολίτευσης. Να μην το.
0: Τι θεωρείς για τους Έλληνες πιο σημαντικό γεγονός?
1: Αυτό θεωρώ εγώ.
0: Η μεταπολίτευση ή την κατάργηση της Μοιχείας το 1982 από την κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου?
1: Κοίταξε τώρα, μου θυμίζεις διάφορους και στην πολιτική και στη δημοσιογραφία που είναι αυτό που λέμε, μπερδεύουν και τα πεπόνια και τα μήλα.
0: Αλήθεια, είναι, θέλω
1: και
0: να
1: τα χάδια, να με πειράξεις. Δεν λέω ότι ήταν μικρό πράγμα.
0: Μεγάλο πράγμα ήταν.
1: Δεν λέω ότι είναι μικρό πράγμα.
0: Ήταν μια μεταρρύθμιση του οικογενειακού δικαίου. Που...
1: Αλλά το οικογενειακό δίκαιο, τι να κάνουμε, έχει μεγάλη σημασία και σε πολλά γίναν βήματα στη συνέχεια, αλλά αυτό ήταν πολύ βασικό.
0: Εξυγχρονισμός ήταν.
1: Αλλά η μεταπολίτευση ήταν βασική για όλη την ιστορία και τα δεδομένα της χώρας, άρα είναι βαρύτερο, πιο θεσμικό.
0: Προφανέστατα.
1: Πιο δημιουργικό για όλους μας, γιατί άλλαξε μια ολόκληρη φάση από τη μαυρίλα της 7 ετούς δικτατορίας. Πήγαμε στη δημοκρατία που είπαμε. Είπαμε ότι παρά τα προβλήματα, τα διέξοδα πολλές φορές, τις υπερβολές
0: και τις σταθερότητες
1: και τις πολεμικές.
0: Είναι το πιο σταθερό πολίτευμα τα τελευταία 52 χρόνια που έχει περάσει ποτέ η χώρα, εννοώ σε συνέχεια. Δεν νομίζω ότι είχε περάσει αντίστοιχη περίοδο σταθερότητα στην, μετά την απελευθέρωση.
1: Μερικοί τα ξεχνάνε αυτά και πολιτικοί εκφραστές και ηγεσίες πολλές φορές. Υπερβολικά επίθετα χρησιμοποιούνται. Εκνευρίζομαι αφάνταστα όταν ακούω τα περί χούντας.
0: Έχεις δίκιο.
1: Εκνευρίζομαι αφάνταστα, επειδή είμαι λίγο μικρός και θυμάμαι τι σημαίνει χούντα και για τους μαθητές τότε που ήμουν μαθητής και για τους δασκάλους και για τους καθηγητές, πέρα από τις γειτονιές και άλλα πολλά, ή και για γενικότερα ζητήματα και το κυριότερο με την ολοσχερή προδοσία και καταστροφή της Κύπρου που τα ξανασχολιάσαμε τις προηγούμενες ημέρες. Αυτά λέω να μην τα ξεχνάνε.
0: Με εθνικό ακροτηριασμό.
1: Τι να πω, να πω ένα απλό παράδειγμα, ότι ξαφνικά μια μέρα δώσαν εντολή και μας κουρέψανε όλους γουλή σαν τα γίδια σε όλα τα σχολεία. Το λέω με το συμπάθειο για τα γίδια.
0: Με ποια αφορμή?
1: Για λόγους υγιεινής και καθαριότητας, υποτίθεται. Εντάξει, μετά από αυτό λυθήκαν τα ζητήματα υγιεινής και καθαριότητας. Τι από τώρα.
0: Σωστή.
1: Το θυμάμαι και αυτό, γιατί, ή τέλος πάντων, να δείξω κάτι άλλο, που το θέμα του θρησκεύματος και της πίστης ήταν και παραμένει σοβαρή υπόθεση και για τη χώρα,
0: βεβαίως,
1: αλλά και για άλλες χώρες.
0: Ναι, αλλά
1: αυτό πρέπει να ασκείται ελεύθερα. Ελεύθερα.
0: Έχεις δίκιο.
1: Και όχι με επιβολή. Θυμάμαι λοιπόν κάτι υποχρεωτικούς εκκλησιασμούς, κάθε τόσο και λιγάκι, τα οποία το μόνο που κάνανε ήταν να οδηγούν πολλά παιδιά στο άλλο άκρο.
0: Βέβαια θα σου πω ότι αυτό δεν ήταν μόνο συνήθειες που εφαρμόζονταν επί χούντας και μετά. Εγώ θυμάμαι στο σχολείο ότι υπήρχαν υποχρεωτικοί εκκλησιασμοί. Εντάξει, βέβαια οι κοινωνίες αλλάζουν, κοιτάνε μπροστά, νομίζω και τα πράγματα αλλάζουν. Και έτσι άλλαξαν και το 82 με τη Μοιχεία. Τώρα πέραν της πλάκας είναι μια σημαντική
1: σοβαρή υπόθεση.
0: Υπόθεση. Και μου θυμίζει και γι' αυτό.
1: Βασανιστήρια οικογενειών.
0: Έτσι είναι.
1: Βασανιστήρια οικογενειών και προσώπων.
0: Θυμάσαι μια ταινία με τον Κωνσταντάρα. Που τον συνέλαβαν για Μοιχεία και τον οδήγησαν στο τμήμα με το Σεντόνι.
1: Ανεπανάληπτες σκηνές
0: αυτές. Αλλά είναι αποτύπωση του κλίματος εκείνης της περίοδου το Σεντόνι και η εικόνα αυτή. Δηλαδή, αν κάποιος έπιανε τη γυναίκα του ή κάποια γυναίκα το σύζυγό της και έκανε μήνυση και φώναζε την αστυνομία, κάτι τέτοιες καταστάσεις αντιμετώπιζαν στα αστυνομικά τμήματα της εποχής. Να πούμε, βέβαια, εγώ το ανέφερα ως θέμα που θυμόμαστε, να πούμε ότι είχε πολιτικά κοινά χαρακτηριστικά με το γάμο των ομόφυλων. Γιατί και τότε η Εκκλησία είχε αντιδράσει, είχε πει ότι ξεχαρβαλώνεται ο θεσμός της οικογένειας. Και επίσης το Συντηρητικό Κόμμα, τότε η Νέα Δημοκρατία στην Ελλάδα, το είχε καταψηφίσει. Άρα θέλω να πω ότι τώρα κάτι που μας φαντάζει αυτονόητο και μια κοινωνική ή πολιτική αντίδραση της εποχής, ότι μας φαντάζει πολύ έντονη και εκτός κλίματος, νομίζω ότι μπορεί και σήμερα ή μπορεί και σε μερικά χρόνια να βλέπουμε και τις όποιες αντιδράσεις υπάρχουν για το γάμο των ομόφυλων που υπήρξαν την προηγούμενη περίοδο, να φαντάζουν και αυτές πολύ οπισθοδρομικές ορισμένα χρόνια.
1: Για να μην νομίζουμε πάντως ότι μόνο στη χώρα μας είχαμε καθυστερήσεις και ζητήματα, θα θυμίσω ότι στη γειτονική Ιταλία, που ήταν και παραμένει η πιο καθολική χώρα του κόσμου, με την έννοια ότι είναι

0: η έδρα όχι απλά του Βατικανού αλλά του Παπισμού και γενικότερα της Καθολικής Εκκλησίας. Μόλις το 1974 έγινε μια ανελαίτη κοινωνική και πολιτική αναμέτρηση που οδήγησε σε ένα δημοψήφισμα για να καθιερωθεί το διαζύγιο, όπου κερδίθηκε, νίκησε με μεγάλη διαφορά η επιλογή του να νομιμοποιηθεί η διαδικασία του διαζυγίου. Και νομίζω ότι αυτό σημάδεψε τότε πάρα πολύ και τα κοινωνικά πολιτικά ζητήματα στην γειτονική χώρα, όπως και το θέμα τώρα που ανέφερες, το επαιτειακό. Αλλά λέω τώρα να πω και κάτι άλλο για να μην παρεξηγηθώ για όσους μας ακούνε. Παρότι είχαμε τα υποχρεωτικά, είπαμε εκεί, τα εκκλησιάσματα και τα ρέστα, εγώ θέλω να πω και το ανάποδο. Μας οδήγησαν επίσης υποχρεωτικά σε κατηχητικά, αλλά μέσα από αυτό το κατηχητικό, για λίγο διάστημα τουλάχιστον, είχα γνωρίσει, από ό,τι γνωρίζω τώρα, είναι μακαρίτης, έναν ιερωμένο, έναν σοβαρό άνθρωπο, ο οποίος έδινε πράγματι αξία σε αυτό που έκανε. Και παρότι ήταν υποχρεωτικό, τελικά, επειδή στην αρχή την κοπανάκανε πολύ, τελικά δεν την κοπανάκαμε, γιατί
1: έκανε.
0: Κάτι μαθαίναμε, κάτι παίρναμε.
1: Πάντως, αυτά που πήρες δεν ήταν πολύ, αποδοτικός ο ιερωμένος, γιατί αυτά που πήρες τελικά σε οδήγησαν σε λανθασμένους ιδεολογικούς δρόμους και αναζητήσεις. Οπότε δεν έκανε σωστά τη δουλειά του ο ιερωμένος.
0: Δεν μπορείς να πεις κάτι εδώ για να μην βρεις το ανάποδο.
1: Πειράζω,
0: αλλά μέσα σε αυτή τη διαδικασία, εντάξει, εγώ απλά να αναφέρω. Αεράκης λεγόταν, νομίζω ότι.
1: Ναι, ναι, ήταν σπουδαία προσωπικότητα και έχουν γραφτεί.
0: Από νεαρός, εντάξει. Σε πολλά ήταν ίσως λίγο πιο σκληρός από ό,τι θα έπρεπε, αλλά δεν πειράζει. Εγώ θυμάμαι με αγάπη ακόμα αυτό που έζησα.
1: Και άλλοι νεαροί.
0: Λοιπόν, και τέλος πάντων, θέλω να πω ότι μέσα από τα προβλήματα ή από αυτά που φαίνονται ανάποδα για μικρότερους και μεγαλύτερους, πολλές φορές βρίσκεις κάτι καλύτερο. Κάτι λέγανε οι αρχαίοι μου πρόγονοι, ουδέν. Καλό να μην γες κακού και τα λοιπά. Λοιπόν, άρα να έχουμε ψυχραιμία, ξαναλέω, γιατί είναι και μέρες που μεγαλώνουν οι εντάσεις και διεθνώς και εσωτερικώς, και να βλέπουμε την ουσία των πραγμάτων όσο μπορούμε και με την ανταλλαγή των διαφωνιών και των επιχειρημάτων.
1: Να πω άλλο ένα χαρακτηριστικό της ημέρας που θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό μάλλον, που έχει γίνει σαν σήμερα στο παρελθόν, η πιο σημαντική εξέλιξη, είδηση, γέννηση μάλλον.
0: Σας ακούμε.
1: Σαν σήμερα γεννήθηκε η Τζένιφερ Λόπες. Αυτό είναι. Συμφωνεί μαζί μου και ο Γιώργος Μπραχνός που είναι απέναντί μας. Επιδραστικότατη Αμερικανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια που είναι ήδη 54 ετών, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, 56 ετών. 56 ετών.
0: Πλήρης νεότητας.
1: Ακριβώς, είναι η πλήρη νεότητά της. Από την άλλη είναι όντως πάρα πολύ ενεργητική σε αυτή την ηλικία και όντως πολύ επιδραστική. Αστευόμενος.
0: Ας μας βάλει εδώ ο συνεργάτης μας ένα καλό κομμάτι της Τζένιφερ Λόπες να την τιμήσετε, αφού τη θυμάστε και οι δυο σας, εγώ μαζί σας, έστω και ως μικρή μειοψηφία.
1: Θα γίνει και αυτό.
0: Εντυπωσιακή.
1: Λοιπόν,
0: παραμένει.
1: Πάμε στα μεγάλα. Σαν σήμερα επίσης πολύ σημαντικό, και υπάρχει μια εξέλιξη εκδοτική σε αυτό. Σαν σήμερα υπογράφηκε η συνθήκη της Λοζάνης. Η συνθήκη της Λοζάνης ήταν για μας αυτή τη στιγμή είναι ευαγγέλιο στις διεθνείς σχέσεις, γιατί καθόρισε τα ελληνοτουρκικά σύνορα. Είναι ευαγγέλιο διότι την επικαλούνται οι Τούρκοι για την ίδρυση του τουρκικού κράτους επί της ουσίας, και είναι ευαγγέλιο και για μας γιατί καθορίζει πλήρως τα σύνορα τα οποία σήμερα αναθεωρητικά η Τουρκία επιδιώκει να τα αμφισβητήσει.
0: Εντάξει, το ευαγγέλιο της Τουρκίας του Ερντογάν, για να το κρατήσω και λίγο σε μικρή διαφοροποίηση, του νεοσουλτάνου όπως λέω από χρόνια, είναι η επιβολή της ισχύως και του εγώ θέλω, έτσι καταλαβαίνω και αυτό θέλω να κάνω και στην ευρύτερη περιοχή. Και νομίζω βρήκε γι' αυτό μεγάλη φιλία και σύμπραξη εν πολλής με τον νέο κάτοικο του Λευκού Οίκου, που φαίνεται και στη συνέχεια ότι θα δούμε διάφορα. Και όχι μόνο αυτό, έχουμε και την ιστορία του κυρίου Πούτιν, και από ό,τι βλέπω πάει από κοντά και ο φίλος μας ο αρχιμανδαρίδρος του Πεκίνου. Αλλά τώρα μην τα πάρω όλα σβάλλον.
1: Πάντως εγώ, επειδή αναφέρθηκα στην εκδοτική διάσταση της συνθήκης της Λοζάνης, για πρώτη φορά μεταφράζεται στα ελληνικά ως αυτόνομη έκδοση με μια πολύ καλή μετάφραση, και ξέρω ότι ήδη έχει εκδοθεί και κυκλοφορεί η συνθήκη της Λοζάνης σε πολύ καλή μετάφραση και νομίζω ότι όσοι έχετε δυνατότητα να ζητήσετε το, δεν μπορώ να βοηθήσω, δεν θυμάμαι ποιος εκδοτικός οίκος το έχει
0: εκδώσει,
1: ούτε ποιος το έχει μεταφράσει, αλλά ξέρω ότι είναι πολύ καλή δουλειά. Και όσοι ενδιαφέρεστε να έχετε άποψη και γνώση, καλό είναι να την αναζητήσετε την έκδοση αυτή. Πάντως έχουν γραφτεί εκατοντάδες επιστημονικά και ιστορικά συγγράμματα για τη συνθήκη της Λοζάνης. Όντως είναι η βάση και του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Βεβαίως εμείς είχαμε και.
0: Και του τουρκικού κράτους.
1: Και του τουρκικού πρωτίστως, αλλά και του ελληνικού. Εγώ απλώς επαναλαμβάνω ότι τα Δωδεκάνησα και. Νομίζω και τα. Όχι, νομίζω και τα επτάνησα.
0: Καλά, ήρθαν μετά λόγω της ιστορίας της Ιταλικής κατοχής.
1: Βεβαίως.
0: Που απελευθερώθηκαν το 1948, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι. Ναι,
0: γύρω, εκεί γύρω, ναι. Καλά, μετά το τέλος του πολέμου.
1: Ναι, να μην πούμε κάτι που είναι λανθασμένο, νομίζω και εγώ το 48, αλλά σε κάθε περίπτωση όμως η συνθήκη της Λοζάνης είναι η συνθήκη η οποία καθόρισε το τουρκικό κράτος. Άρα ως εκ τούτου, σήμερα που ο Ερντογάν βάζει στο τραπέζι αναθεωρητικές απόψεις και προσεγγίσεις για τη συνθήκη, νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να τις βάλει και να ουσιαστικά αμφισβητήσει ο ίδιος εμέσως την ίδια την υπόσταση του νεοτουρκικού κράτους. Πάμε στα
0: πεζά. Ο καθένας διαλέγει τις σελίδες που τον ενδιαφέρουν, τα αποσπάσματα που τον ενδιαφέρουν. Ο καθένας το λέω για τους γιατρούς.
1: Δεν μπορείς να το δεις. Δεν μπορείς να το δεις.
0: Δεν γίνεται όμως έτσι. Δεν γίνεται. Αλλά τέλος πάντων η πραγματικότητα είναι πολυσύνθετη και παραμένει εκρηκτική. Και νομίζω θα προστεθούν πολλές κινήσεις παραπάνω, γιατί βλέπουμε τις απειλητικές συνεχώς δηλώσεις του κυρίου Τραμπ που δεν ξέρω που θα οδηγήσουν το επόμενο διάστημα. Νομίζω κανείς δεν ξέρει, ίσως ούτε και ο ίδιος ακριβώς, και παρότι προσπάθησε να μας σερβίρει και αυτή τη νέα συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία, το μόνο θετικό που είδαμε είναι ότι τέλος πάντων ζητάει στο όνομα της συνεργασίας της Πυρηνικής να ενισχύσει και να διατηρήσει τους δεσμούς συνεργασίας με το Ισραήλ στα πλαίσια των συμφωνιών του Αβραάμ, όπως είχαν υποθεί. Αλλά τέλος πάντων το πιο επικίνδυνο είναι ότι εδώ πολλές παράμετροι και αυτής της συμφωνίας δεν είναι γνωστές, παρά μόνο τα τεράστια δισεκατομμύρια που θα πάρουν οι φίλοι μας οι Αμερικανοί, και καλά θα κάνουν να τα πάρουν. Το θέμα είναι πού θα οδηγηθεί αυτό το πυρηνικό πρόγραμμα, γιατί εδώ πάμε σε μια ζυγοστάθμιση σε εισαγωγικά ή χωρίς με την κατάσταση στο καθεστώς των Αμουλάδων στην Τεχεράνη και στα πυρηνικά. Και ενδεχομένως, παρότι μπορεί να φαίνεται ότι σε πρώτη φάση ικανοποιείται το Ισραήλ σε σχέση με τις συμφωνίες του Αβραάμ, στην πραγματικότητα η ανησυχία είναι μεγαλύτερη και θα δούμε πώς θα πάει. Άλλωστε, τελικά το ταξίδι του κ. Νετανιάχου ανεβλήθη μέχρι νεοτέρας, όπως είπαμε, από τις προηγούμενες ημέρες.
1: Να πούμε επίσης ότι, να επιβεβαιώσω ότι το 48 όντως έγινε η ενσωμάτωση των Δωδεκανήσων. 7 Μαρτίου του 48 υψώθηκε η ελληνική σημαία στην Ρόδο. Επειδή το είχαμε σε κρεμότητα αυτό το λέω, το αναφέρω.
0: Μας ξεφεύγουν καμιά φορά για λάθη, ναι. Τι να κάνουμε,
1: είπαμε. Όχι, καλό είναι να μην πούμε κάτι που θα.
0: Προσπαθούμε.
1: Λάθος. Ευχαριστούμε την κυρία Μέρη για την βοήθειά της στην ηλικία της Τζένιφερ Λόπες. Είναι όμως 56 και όχι 57 που μας γράφεται. Είναι νομίζω το 1970 γεννηθήσα.
0: Δεν ξέρω αν ήξερα το τραγούδι της Ζαμπέλα, η κυρία Λόπες.
1: Αμφισβητεί το κούρεμα στα σχολεία. Αμφισβητεί ο κ. Μιχάλης το κούρεμα στα σχολεία. Λέει, από ποια πόλη έρχεστε? Εγώ, λέει, που έδισα στη δικτατορία, δεν με πήγε κανένας να κουρευτώ.
0: Θα το θυμίσω ότι σε όλες τις καταστάσεις, ακόμα και επί δικτατορίας, οι γενικές κατευθυντήριες γραμμές δεν σημαίνει ότι είχαν και υλοποίηση και εφαρμογή πάρα αυτά και 100%. Έχουμε ένα χούι τέλος πάντων στην Ελλάδα.
1: Κάποιοι ξεφύγατε.
0: Εν περιστερίω, επειδή θέλω να είμαι πολύ συγκεκριμένος, θα μας μείνει αξέχαστο όσοι το περάσαμε.
1: Ο κύριος, συγγνώμη, ο κύριος Μιχάλης, τη γλίτωσε. Τη γλίτωση στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ο κύριος Δημήτρης θεωρεί ότι η κατάργηση της Μοιχείας δεν βελτίωσε τα πράγματα κοινωνικά. Είχε ηθικό υπόβαθρο ο νόμος ο οποίος καταργήθηκε σύμφωνα με τον κύριο Δημήτρη. Είναι η άποψή του, σεβαστή. Εντάξει, διαφωνούμε και διαφωνεί νομίζω και η μεγαλύτερη πλειοψηφία της κοινωνίας. Οι κοινωνίες, ειδικά οι φιλελεύθερες δημοκρατίες, τραβάνε μπροστά και ο κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα της επιλογής του.
0: Άλλα τα προσωπικά δικαιώματα.
1: Την ηθική δεν την καθορίζεις με νόμους. Είναι προσωπική έτσι, αξία, είναι στον αξιακό κώδικα του κάθε ανθρώπου.
0: Το ξέρουμε αυτό από τις αντιφάσεις σε όλες τις θρησκείες. Άλλη είναι η στάση αυτών που εννοούν αυτά που πιστεύουν και τα εκπέμπουν αυτά. Και εγώ το λέω για όλα τα θρησκεύματα. Και είναι άλλη η στάση και των πολιτών που λένε ότι είναι οι πιο πιστοί διαφόρων θρησκευμάτων επίσης και στη ζωή τους συνήθως κάνουν τα ανάποδα ή πολύ διαφορετικά. Αλλά τέλος πάντων η μετάνοια πάντα υπάρχει. Άλλωστε και ο Μέγας Κωνσταντίνος που έγινε Άγιος στο τέλος.
1: Σου. Σε έχουν πιάσει τα θρησκευτικά.
0: Και τι να κάνουμε, έστειλε τα διάφορα θεσμικό, κοινωνικό, προσωπικά. Λοιπόν, έχει παίξει τεράστιο ρόλο η Εκκλησία για αυτά. Και στις αξίες της ανθρωπότητας.
1: Και συνεχίζει να παίζει. Και μετά την πανδημία, που πολλοί κόσμος αναθεώρησε την οπτική του για τα πράγματα, αναζήτησε πάλι αρχές και αξίες στη θρησκεία γενικότερα, στις θρησκείες γενικότερα.
0: Ας βοηθάνε όλοι από κάθε πιστεύω στο να είναι πράγματι οι αξίες μπροστά στους ανθρώπους και όχι απλά ο χρηματισμός και η συγκυριακή επίδειξη του ετσιθελισμού, να μην πω τις άλλες φράσεις.
1: Μετά την πολυλογία μας να πάμε σε ειδήσεις, θα συνεχίσουμε με θέματα συνεντεύξεις.
0: Έχουμε και καλές ειδήσεις.
1: Διευρυμένη ατζέντα στο επόμενο μισάωρο.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Οι εγκαταστάσεις της NASA κοντά στη Μαδρίτη πλήγησαν από τις πυρκαγιές που μένονται στα περίχωρα της Ισπανικής πρωτεύουσας. Χθες το βράδυ, πυρκαγιές στη Μαδρίτη και στην κοντινή επαρχία Άβυλα οδήγησαν στην εκένωση περίπου 60.000 ανθρώπων από πόλεις δυτικά της πρωτεύουσας. Την ίδια ώρα, στη νότιο-δυτική Γαλλία, η τεράστια πυρκαγιά που μένεται πλησιάζει ως τον Μπορντό. Εχθές εκενώθηκε η Χερσόνησος Καπ Φερέ. 110.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Δεκάδες πυροσβέστες τραυματίστηκαν. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τις ενοπλές δυνάμεις να συνδράμουν στο μέγιστο βαθμό την πολιτική προστασία. Το ενδεχόμενο κλιμάκωση τη σύγκρουση με το Ιράν, ζήτησε ο Ντόναλτ Τραμπ και κορυφαίοι συμβουλέ του στο Λευκό Οίκο. Μιλώντα σε δημοσιογράφου, ο Τραμπ τόνισε ότι είναι πιθανό οι στρατιωτικέ επιχειρήσει να συνεχιστούν ή ακόμη και να ενταθούν. Πολλαπλά πλήγματα σημειώθηκαν χθε το βράδυ στο λιμάνι Χοντέιντα στην Ιεμένη. Σύμφωνα με του Χούθη, οι σαουδαραβικέ δυνάμει βρίσκονται πίσω από την επίθεση, προειδοποιώντα του με αντίπεινα. Την ίδια ώρα, το σαουδαραβικό τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Αραμπίγια μετέδωσε ότι συνασπισμό υπό την ηγεσία τη Σαουδική Αραβία. Επλήξε στρατιωτικές εγκαταστάσεις των Χούθη στην Ιεμένη εν είδη αντιπίνων για τις επιθέσεις των Χούθη εναντίον εμπορικών πλοίων στην περιοχή. Προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή καταιγίδα που έπληξε το απόγευμα την Αττική και πολλές περιοχές της Ελλάδας, προκαλώντας πλημμύρες, πτώσεις δέντρων και έντονη κεραυνική δραστηριότητα που ξεπέρασε τις 100.000 καταγραφές. Η ενότητα για τον Ελληνισμό είναι ιστορικός όρος επιβίωσης και επιτυχίας, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας κατά την ομιλία του στη δεξίωση που παρέθεσε στο Προεδρικό Μέγαρο για την 52η επέτειο από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές βροχές το πρωί. Μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστρέψαμε με Τζένιφερ Λόπες.
1: Μα τι είναι, κόψατε, κύριε Γιώργο.
0: Είναι παραγγελία του Δημήτρη Στούμπου λόγω των γενεθλίων του.
1: Αφήστε μας κάτι.
0: Των γενεθλίων της, όχι του γενεθλίων του, των γενεθλίων της. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα και ένα από αυτά θα σταθώ. Όντως έχει μεταφραστεί πολλές φορές προφανώς στη συνθήκη της Λοζάνης. Αυτό που κυκλοφορεί και είναι πολύ σημαντική έκθεση είναι τα πρακτικά των εργασιών από την Βουλή των Ελλήνων και είναι με πρωτοβουλία των Κωνσταντινοπολιτών. Είναι πολύ σημαντικό έργο και όντως νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον να το αναζητήσετε. Όμως μια που μιλάμε για τα ελληνοτουρκικά, να πούμε ότι τα εθνικά θέματα πάντα θα είναι στο επίκεντρο και ένα εκ των εθνικών θεμάτων, Δημήτρη, κατά την άποψή μου, είναι και ο εφοπλισμός. Ο εφοπλισμός, δηλαδή η συνεισφορά των εφοπλιστών στην ελληνική οικονομία, που το τελευταίο διάστημα έχει αμφισβητηθεί ως προς τη δυνατότητα να μεταφέρουν πετρέλαιο από την Κασπία, τη Μαύρη Θάλασσα κτλ. Σου θυμίζω ότι είχαν μπει κυρώσεις από την Ευρώπη και προσπαθούσε η Ελλάδα να εξαιρεθεί από τις κυρώσεις αυτές για τη μεταφορά του νομίμου πετρελαίου. Έχουμε στη γραμμή,
1: είναι πιο σύνθετο,
0: αλλά έχουμε στη γραμμή τον κύριο Νικόλα Φαραντούρη, τον Ευρωβουλευτή, για να μας τα εξηγήσει ακριβώς τι συνέβη στην Ευρώπη, τι συνέβη με τις κυρώσεις στην Ρωσία και πόσο αφορά και τα ελληνικά συμφέροντα αυτή η απόφαση. Καλημέρα, κύριε Φαραντούρη.
2: Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Καλημέρα από το αεροδρόμιο Ζάβεντεμ των Βρυξελών. Επιστρέφω τελευταίο θερμοϊκανών στην πατρίδα.
0: Με το καλό σας βάλαμε, σας υποδεχτήκαμε με Τζένιφερ Λόπες. Δεν είναι τυχαία εισαγωγή.
2: Και καλά που κάνατε, διότι μου αρέσουν τα ενθουσιώδη άσματα και θέλω την ευκαιρία να ευχηθώ στον κύριο Στούμπο αϊχαλής δημιουργικός.
0: Όχι, δεν είναι τα γενέθλια του, λάθος. Δεν μας παρακολουθήσετε, είναι τα γενέθλια της Τζένιφερ Λόπες.
2: Άκουσα γενέθλια του κύριου Στούμπο την ώρα που συνδέθηκα.
1: Αυτά κάνουμε σε αυτή την εκπομπή και μπερδεύουμε τον κόσμο, κύριε Φαραντούρη.
2: Δεν πειράζει, οι ευχές μου πάντως είναι διαχρονικές.
1: Εντάξει. Δεχτές.
0: Οι ευχές
1: πάντα. Να είμαστε καλά όλοι. Και η κυρία Λόπες.
2: Και η κυρία Λόπες. Λοιπόν, πράγματι είχαμε ένα διπλωματικό θρίλερ τις τελευταίες 48 ώρες εδώ στις Βρυξέλλες. Mm-hmm. Εξού και εγώ παρέμεινα πίσω και ως μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Αμερικανικών Σχέσεων, διότι αυτό που εν τέλει ήταν το κρίσιμο ήταν το τελευταίο πακέτο κυρώσεων προς τη Ρωσία να μην συμπεριλάβει
1: το περιβόητο 21ο.
2: Ακριβώς, όπως ζητούσε η ελληνική πλευρά και ορθώς, κυρώσεις σε σχέση με εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου. Και δεν έχει να κάνει τόσο με τον εφοπλισμό ή τα ναυτιλιακά συμφέροντα, έχει να κάνει με το γεγονός ότι η χώρα μας δυστυχώς είναι και παραμένει, αυτό είναι μεγάλη συζήτηση γιατί έγινε, κακώς κατά τη γνώμη μου, εξαρτημένη από το υγροποιημένο φυσικό αέριο τόσο στην ηλεκτροπαραγωγή όσο και γενικότερα στις ενεργειακές τις ανάγκες. Και σε μια δύσκολη συγκυρία, όπου έχουμε κλειστά τα στενά του Ορμούς, όπου το Κατάρ, που είναι ο παγκόσμιος πρωταθλητής εξαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου, έχει κάνει πάυση εργασιών. Έχει κλείσει μετά τους βομβαρδισμούς στη Μέση Ανατολή από το Ιράν και ούτω καθεξής. Όπου επανεργοποιούνται οι Χούθοι στην Ερυθρά Θάλασσα και κινδυνεύουν να κλείσουν ακόμα και τα στενά του Σουέζ. Όπου η παγκόσμια κοινότητα αναζητεί εναλλακτικές πηγές προμήθειας. Θα ήταν λάθος η Ελλάδα να υποχωρήσει στις πιέσεις των Γερμανών και άλλων παραγόντων, όπως έγινε με την Αυστρία, η οποία μέχρι πριν από μερικές ώρες ήταν σύμμαχός μας, αλλά επαναχώρησε τελευταία στιγμή υπό το βάρος γερμανικών πιέσεων, και να αποδεχθεί ένα πακέτο κυρώσεων που θα έπληται κυρίως την ενεργειακή μας ασφάλεια και την επάρκεια ενεργειακού εφοδιασμού. Περί αυτού πρόκειται, γι' αυτό και εγώ στήριξα αυτή την προσπάθεια και νομίζω καλώς υπήρξε αυτή η εξαίρεση. Εξαιρέθηκαν δηλαδή οι εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου, δηλαδή φυσικό αέριο που υγροποιείται και έρχεται με καράβια στη χώρα μας, την νήσο Ρεβιθούσα έξω από την Πάχη, στο τερματικό σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου. Από εκεί και πέρα αεριοποιείται, μπαίνει στο σύστημα. Το ενεργειακό μας μείγμα, το φυσικό αέριο, έχει τεράστια φέτα στην πίτα της ηλεκτροπαραγωγής, έτσι, με φυσικό αέριο παράγουμε ηλεκτρικό ρεύμα. Κακώς κατά τη γνώμη μου, τα τελευταία χρόνια δεθήκαμε τόσο πολύ στο άρμα του φυσικού αερίου, διότι είναι και εισαγόμενο και ορυκτό. Κακώς κατά τη γνώμη μου δεν διαφοροποιήσαμε περισσότερο τις πηγές ενέργειας, τα μέσα προμήθειας και κυρίως το ενεργειακό μας μείγμα. Σήμερα όμως όταν έχουμε να διαπραγματευτούμε πέντε πράγματα που μπορεί να έχουν επιπτώσει στο σήμερα, πρέπει να είμαστε σοβαροί, πρέπει να είμαστε ενωμένοι και πρέπει να είμαστε συντεταγμένοι σε αυτά που ζητάμε.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι τώρα. Το Ευρωκοινοβούλιο έχει ολοκληρώσει τις εργασίες του εν ώψη καλοκαιρινής περίοδου.
2: Ναι, κύριε Μουρούτη, έχει ολοκληρώσει τις εργασίες τους, τουλάχιστον οι επιτροπές στις οποίες συμμετέχουμε, δηλαδή το αμυγός κοινοβουλευτικό έργο με την κατάθεση τροπολογιών, προτάσεων, εκθέσεων, ψηφισμάτων και ούτω καθεξής. Όμως, ο καθένας από εμάς, ανάλογα με την εμπλοκή του σε θέματα που τρέχουν, έχει αρκετή δουλειά.
0: Έχει δουλειά και τις δραστηριότητες.
2: Οι εξελίξεις συνεχίζονται. Δηλαδή,
0: εγώ σας ρωτάω για τον εξής λόγο, διότι εδώ έχουμε μία κλιμακούμενη ένταση στην Μέση Ανατολή. Εδώ και 13 μέρες έχει επιστρέψει ο πόλεμος επί της ουσίας. Βομβαρδίζεται το Ιράν. Υπάρχει μία ένταση στις διμερείς σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Και η Ευρώπη, παρά το γεγονός, όλοι τις ασκούμε κριτική της Ευρώπης, παρά το γεγονός λοιπόν ότι κάνει παράλληλες κινήσεις όσο ό,τι αφορά την αμυντική της θωράκιση, την εξωτερική της πολιτική, επί της ουσίας δεν έχει ένα αποτύπωμα ηγετικό ή συμβιβαστικό σε αυτή τη μεγάλη κρίση που αφορά και την ίδια την οικονομία της Ευρώπης. Και μου κάνει εντύπωση το ότι συνεχίζεται μια κρίση και την ίδια στιγμή η Ευρώπη σιγά σιγά μπαίνει σε καλοκαιρινές διακοπές.
2: Όπως θα λέτε είναι, παρόλα αυτά, ορισμένοι από εμάς είμαστε παρόντες, ανάλογα με το.
0: Δεν είναι θέμα προσώπων και προσωπικών.
2: Θα σας πω. Εξαρτάται λοιπόν πού βρίσκεται ο καθένας και τι κάνει ο καθένας. Για παράδειγμα, μόλις χθες καταθέσαμε με τον συνάδελφό μου, τον ευρωβουλευτή του Πασόκ, τον Γιάννη Ντομανιάτη, ερώτηση στην ύπατη εκπρόσωπο για την εξωτερική πολιτική σε σχέση με μονομερείς ενέργειες της Λιβύης αναφορικά με την ΑΟΣ. Αφορούσε την ΑΟΣ της Ιταλίας. Παντρεύουμε όμως τις αντιδράσεις τις ελληνικές για το παράνομο τουρκολιβικό σύμφωνο με όσα απεργάζεται η λιβική κυβέρνηση για άλλες χώρες. Θα μου πείτε Έλληνες ευρωβουλευτές, δεν είστε? Μάλιστα. Αλλά οι συμμαχίες χτίζονται και οι αντιδράσεις είναι πιο αποτελεσματικές και το αποτέλεσμα πιο καλό και στιβαρό όταν λειτουργείς ως Ευρωπαίος παράγοντας και όχι αμυγός εκπροσωπώντας τα στενά εθνικά σου σύνορα. Εμείς λοιπόν είμαστε εδώ γι' αυτό ακριβώς το λόγο που περιγράψατε πριν. Διότι μέσα στη θερινή ραστόνη και διότι μέσα γενικότερα στον αναχωρητισμό της Ευρώπης υπάρχουν και κάποιες ευκαιρίες για την πατρίδα μας. Ας σας φέρω ένα μικρό παράδειγμα. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να λέω ότι πρέπει να γίνει προτεραιότητα της εξωτερικής μας πολιτικής. Το λέμε στο Πασόκ, το έχουμε αναδείξει πάρα πολύ. Το άρθρο 42, παράγραφος 7 της Συνθήκης. Η ρήτρα αμοιβαία αμυντικής συνδρομής. Το άρθρο 42, παράγραφος 7 της Συνθήκης είναι ένα εργαλείο που παρά τον ύπνο στον οποίο καθεύδουν τα ευρωπαϊκά όργανα, οι ευρωπαϊκές ελίτ ή τα ετερόκλητα συμφέροντα που υπάρχουν μέσα στην Ευρώπη, εξασφαλίζει αυτό που ονομάζουμε θωράκιση της εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής κυριαρχίας κάθε κράτους μέλους. Τι λέει το άρθρο 42, παράγραφος 7? Ότι αν οποιοδήποτε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεχθεί απειλή ή επίθεση, όλα τα υπόλοιπα κράτη-μέλη υποχρεούνται να συνδράμουν με κάθε πρόσφορο μέσο. Ποιο είναι το πρόβλημα εδώ? Το πρόβλημα είναι ότι μπορεί να υπάρχει μια ρήτρα τέτοια, ξεκάθαρη, κρυστάλλινη, δεν υπάρχει όμως ένα επιχειρησιακό σχέδιο για να υλοποιηθεί, αν μακριά από εδώ έρθει εκείνη η ώρα να το ενεργοποιήσει κάποιος. Γι' αυτό λοιπόν και ζητούμε να υπάρξει μία επιχειρησιακή δομή, ένα επιχειρησιακό σχέδιο, ένα blueprint, ένας οδηγός για τα βήματα σε περίπτωση που κάποιο κράτος μέλος θελήσει να ενεργοποιήσει και πρέπει να ενεργοποιήσει αυτή τη ρήτρα. Είχαμε μια ευκαιρία να το ζητήσουμε δυνατά στο άτυπο Συμβούλιο Κορυφής που έγινε στην Κύπρο, θυμάστε, τον Απρίλιο, μετά τα γεγονότα με τον drone από το Ιράν. Τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε αναγνωρίσει ότι χρειάζεται να καταστρωθεί ένα τέτοιο σχέδιο. Είχαμε πει ότι, παιδιά, βάλτε μπροστά να βγει η Ελλάδα και η Κύπρος να το ζητήσουν. Στο Συμβούλιο Κορυφής που έγινε πριν από δύο εβδομάδες στις Βρυξέλλες, το τελευταίο για την Κυπριακή Προεδρία, δεν το ζητήσαμε. Εγώ λοιπόν καλώ και από τη φιλόξενη και δραστήρια και επιδραστική εκπομπή σας και την Αθήνα και το Υπουργείο Εξωτερικών και την κυβέρνηση να ενώσουμε δυνάμεις έτσι ώστε μια ρήτρα που προστατεύει την πατρίδα μας, που συνιστά έναν παράγοντα συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εν πάση περιπτώσει διαμορφώνει ένα πλαίσιο θωράκισης της εδαφικής μας ακεραιότητας και της ψυχικής κυριαρχίας σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, ανακατατάξεων, να γίνει προτεραιότητα της εξωτερικής μας πολιτικής.
1: Κύριε Φαραντούρη, ας επανέλθουμε λίγο στο θέμα του 21ου πακέτου, γιατί υπάρχει ένας φοδρός αντίλογος από ό,τι βλέπω και σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, όχι για τα επιμέρους, τι είπε η Ελλάδα, τι είπαν οι άλλοι κτλ. Το ότι έχουμε φτάσει ακριβώς σε αυτόν τον αριθμό πολλών πακέτων κυρώσεων, χωρίς να έχουμε ουσιαστική, πώς να το πούμε, αποτελεσματική, ασφιχτική πίεση από την πλευρά του Πούτιν κτλ. Ποιος είναι ο προβληματισμός που υπάρχει στην Ευρωβουλή, από ό,τι καταλαβαίνετε, είστε τώρα εκεί 2,5 χρόνια σχεδόν. Πόσο, δύο χρόνια.
2: Είναι διχασμένο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Καταρχάς, η πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συνεχίζει να υποστηρίζει και ορθώς το γεγονός ότι πρέπει να είμαστε αλληλέγγυοι σε οποιονδήποτε δέχεται παράνομη επίθεση. Του τέστην η Ουκρανία και κυρίως ο Ουκρανικός λαός. Από την άλλη, όλες αυτές οι κυρώσεις, οι οποίες οι περισσότερες από αυτές έχουν γίνει χωρίς έναν προγραμματισμό και χωρίς μία διάθεση λύσης και μία διάθεση ειρηνευτικής επίλυσης όλα αυτό το διάστημα, έχουν σε μεγάλο βαθμό αποτύχει. Και αυτό δυσκολεύει όχι μόνο όσους αποφασίζουν για αυτές τις κυρώσεις, αλλά κυρίως τον κόσμο που εκπροσωπούμε εμείς που αποφασίζουμε. Και ένα τέτοιο παράδειγμα είναι οι κυρώσεις στα ενεργειακά προϊόντα. Δηλαδή, δεν έχει κανένα νόημα να πυροβολείς τα πόδια σου προκειμένου να πιέσεις με κάποιο τρόπο τη Ρωσία να αποσυρθεί από τα ουκρανικά εδάφη. Και αυτό νομίζω αντανακλάται και στις συζητήσεις και στο διπλωματικό θρίλερ των τελευταίων 48 ώρων. Καλή ώρα στη χώρα μας. Εδώ θέλω να κάνω και μια μικρή κριτική και μεγάλη κριτική και μια χρονική κριτική, ότι δείτε, η Ελλάδα έβαλε βέτο. Mm-hmm. Δεν χρειάστηκε να βάλει βέτο, ενώ εξέφρασε τις επιφυλάξεις, οι οποίες τελικά έγιναν αποδεκτές και ορθώς. Σε αντίστοιχα όμως σημαντικά ζητήματα δεν το έκανε στο παρελθόν, όπως για παράδειγμα τα προϊόντα, τα οπωροκυβευτικά που εξάγουμε. Γιατί δηλαδή δεν μπορούμε να εξάγουμε εμείς κεράσια στη Ρωσία ή ροδάκινα από την Ιμαθία και από την Έδεσα στη Ρωσία, και μπορούν οι Γερμανοί, διότι το αξίωσαν όταν συζητούνταν αντίστοιχες κυρώσεις, να εισάγουν αλλιεύματα.
0: Ρωσικό βακαλάο για την ακρίβεια. Σωστά δεν το λέω.
1: Σωστά.
2: Άριστα τα λέτε. Βλέπετε λοιπόν ότι κάθε χώρα.
1: Άρα ένας Ευρωπαίος, ακούστε με κύριε Φαραντούρη.
0: Για εμάς όμως το LNG, συγγνώμη Δημήτρη, είναι πιο σημαντικό από τον βακαλάο, γιατί έχει πολύ και μεγαλύτερη οικονομική αξία. Συγγνώμη Δημήτρη.
2: Μα δεν το συζητάω, ξέρετε κάτι.
0: Άρα ένα-ένα τη φορά.
2: Κοιτάξτε, ναι, για παράδειγμα, στα προϊόντα αυτά της φυτικής παραγωγής, τα αγροτικά ελληνικά προϊόντα, θα έπρεπε να είμαστε αποφασιστικοί και δεν θα έπρεπε να σιωπήσουμε όταν ήρθε η ώρα. Διότι στις περιοδίες μου και στις συζητήσεις που έχω σε όλη την Ελλάδα, βλέπω περιοχές όπως η Βέρεια, η Μαθία, η Έδεσα και άλλες περιοχές να έχουν πληγεί, η Καστοριά, μην πάτε μακριά, να έχουν πληγεί βάνασα, μεταξύ άλλων, και από τις κυρώσεις τις οποίες έχουμε ως Ευρωπαίοι επιβάλλει.
0: Η Γούνα όμως στην Καστοριά δεν αποκαθίσταται με directiva της Ευρώπης και μόνο, δηλαδή δεν θα αποκατασταθεί η οικονομία και η σχέση εμπιστοσύνης των αγορών με μία directiva, όμως είναι σημαντικό να υπάρξει μία ελάφρυνση τουλάχιστον
2: πολιτική. Όπως επισημάνατε πολύ σωστά, οι Γερμανοί για ίσονο σημασία έτοιμα, κατέβασαν τα στυλό στο Συμβούλιο.
0: Να πούμε επίσης.
2: Κατέβασαν τα στυλό για να εισάγουν μπακαλιάρο. Κατέβασαν τα στυλό οι Γερμανοί. Και προχθές συμπαρέσυραν τους Αυστριακούς, οι οποίοι και αυτοί πλήττονται από το ενδεχόμενο κυρώσεων, περαιτέρω κυρώσεων στο ενδεδομένο φυσικό
0: αέριο.
2: Σε μια
0: συγκεκριμένη τράπεζα επίσης είχαν ένα ζήτημα οι Αυστριακοί, στις επιπτώσεις δραστηριοτήτων μιας Αυστριακής τράπεζας στη Ρωσία. Θέλαν την εξαίρεση, νομίζω το πέτυχαν, αλλά έχετε δίκιο και ως προς το φυσικό αέριο επίσης.
2: Και στο φυσικό αέριο, μην ξεχνάτε ότι η Αυστρία ήταν και είναι, παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα hubs, ένας από τους μεγαλύτερους κόμβους φυσικού αερίου. Ήταν σταθμός διαμετακομιστικός τουλάχιστον του φυσικού αερίου αγωγού και είναι μια χώρα η οποία βρίσκεται στο ενδιάμεσο της Δυτικής Ευρώπης και της Ρωσίας, από την οποία προμηθευόταν για πάρα πολλά χρόνια φυσικό αέριο, όπως και οι περισσότερες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Επαναλαμβάνω, οι κυρώσεις πρέπει να έχουν μια αρχή, μέση και τέλος, πρέπει να στοχεύουν κάπου. Και για να ξαναθυμηθούμε λιγάκι και τις απαρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις αρχές μας, αγαπητοί μου οικοδεσπότες, πρέπει να κατατείνουν σε αυτό που όλοι επιθυμούμε, την ειρήνη. Mm-hmm. Όχι η ειρήνη ανεφόρων, όχι η ειρήνη με κατεβασμένα τα βρακιά, όχι η ειρήνη εις βάρος του διεθνούς δικαίου, αλλά πάντως οτιδήποτε γίνεται στην εξωτερική μας πολιτική σε σχέση με τρίτες χώρες πρέπει να έχει και μια διάσταση ειρήνης. Διαφορετικά θα ξεχάσουμε και από πού προήλθαμε και από πού ξεκίνησε το εγχείρημα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για την συμμετοχή σας σήμερα.
1: Θα επανέλθουμε.
0: Απλώς εγώ να προσθέσω ότι αυτό που κατάφερε η Βουλγαρία ήταν η αφαίρεση του Πατριάρχη Μόσχας Κύριλλου από τον κατάλογο των κυρώσεων. Σωστά δεν τα λέω, κύριε Φαραντούρη.
2: Όπου τα λέτε
0: και
2: άνετα,
0: αυτό,
2: κύριε,
0: έχει, ότι... και αυτό έχει μεγάλη αξία ως προς την επιρροή και τον ανταγωνισμό της Ρωσικής Εκκλησίας με το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Και εκεί έχουμε ενδιαφέρον μεγάλο.
2: Τεράστια ζητήματα. Αξίζει τον κόπο να αφιερώσουμε μια ολόκληρη συζήτηση για την εκκλησιαστική διπλωματία και για το πώς η ήπια ισχύ της πατρίδας μας με τα τέσσερα πατριαρχεία και την υπερχιλιετή μακραίωνη παρουσία των ελληνοορθόδοξων κοινοτήτων σε όλο το τόξο της Βόρειας Αφρικής, της Μέσης Ανατολής, της Συρίας και των Βαλκανίων μπορεί να είναι καταλύτης θωράκισης της εθνικής μας κυριαρχίας και της εδαφικής μας ακεραιότητας.
0: Και γιατί επίσης η σχέση εκκλησίας και κράτους δεν είναι κάτι πάρα πολύ απλό, αλλά κάτι πολύ πιο σύνθετο, όπως πολύ σωστά βάλατε κι εσείς στην συζήτηση, και γι' αυτό είναι ένα θέμα σοβαρό που δεν θα πρέπει να γίνεται προϊόν μόνο εσωτερικής αντιπαράθεσης και εύκολου διαλόγου. Ήταν ωραία η συζήτηση μαζί σας, κύριε Φαραντούρη. Καλές διακοπές σας ευχόμαστε και θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα.
2: Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλό μεσημέρι.

Επιστρέψαμε και επιστρέψαμε με μία είδηση η οποία θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά σημαντική, γιατί η Ευρώπη δείχνει ότι έχει αντανακλαστικά, ειδικά σε εταιρείες κολοσσούς που πλέον είναι και οικονομικά ισχυρές αλλά και πολιτικά και κοινωνικά ισχυρές. Σε τι αναφέρομαι? Πρόστιμο 890 εκατομμυρίων ευρώ επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Google. Γιατί? Γιατί επί της ουσίας είναι ο νέος κανονισμός για τις ψηφιακές αγορές, γιατί επί της ουσίας έκρινε ότι ο αμερικανικός κολοσσός παραβίασε δύο από τις βασικές υποχρεώσεις που επιβάλλει η νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία, η λεγόμενη AI Act που ψήφισε η Ευρώπη και είναι πολύ και αυστηρή αλλά και σέβεται τα δικαιώματα των πολιτών. Είναι ουσιαστικά η νομοθεσία που αφορά τις μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες. Θέλω να πω ότι το πρόστιμο αυτό είναι το δεύτερο πρόστιμο που έρχεται αντίστοιχα σε ψηφιακή πλατφόρμα. Είχε προηγηθεί το πρόστιμο που είχε βάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Meta, στην Facebook ας πούμε, και νομίζω ότι θα είναι και προϊόν πολιτικής διαπραγμάτευσης από την πλευρά των Αμερικανών οι ακυρώσεις που μπαίνουν στις μεγάλες πλατφόρμες. Η άποψή μου είναι ότι πολιτικά αυτά τα ζητήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν με αντίστοιχες καταστάσεις, με αντίστοιχα πρόστιμα, διότι δεν μπορεί να είναι ανεξέλεκτη μία πλατφόρμα. Θυμίζω ότι μέσω των πλατφορμών μπορεί κάποιος να δημιουργήσει ένα μέσο ενημέρωσης και αν προβληθεί από τον αλγόριθμο των πλατφορμών να κυριαρχήσει, να έχει έσοδα περισσότερα από τον ανταγωνισμό του, να δημιουργήσει μία τάση και στις πολιτικές ειδήσεις και στα πολιτικά ζητήματα, να έχει μία ισχυρή κοινωνική επιρροή και να πουλάει, να είναι ένας τόπος πώλησης προϊόντων που είναι πολύ ισχυρός. Άρα λοιπόν με μία πλατφόρμα μπορεί να ελέγχει και την πολιτική και την ενημέρωση, την ειδησιογραφία και το εμπόριο, κάτι το οποίο στο παρελθόν δεν υπήρχε, δεν υπήρχε τέτοια συγκέντρωση ισχύως. Επίσης με τις νέες τεχνολογικές, αν θέλετε, εξελίξεις, δηλαδή την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης, πλέον οι πλατφόρμες αυτές χρησιμοποιούν δεδομένα που αφορούν, που προέρχονται από όλους τους πολίτες, χωρίς να αποδίδουν και κανένα δικαίωμα πίσω στους πολίτες. Η Γαλλία επίσης, να σας ενημερώσω, είχε επιβάλει και ένα τέλος δικαιωμάτων στις πλατφόρμες, ειδικά στην Google, δικαιώματα για τα μέσα ενημέρωσης. Δηλαδή ένα μέσο ενημέρωσης όταν προέβαλε κάποιες ειδήσεις αποδίδονταν δικαιώματα σε αυτά. Πλέον νομίζω δεν έχει υιοθετηθεί αυτό το μέτρο από άλλες χώρες και έχω την εντύπωση ότι πρέπει να υπάρξει μία πίεση στις μεγάλες πλατφόρμες προκειμένου να μην είναι ανεξέλεκτες και προκειμένου ο τρόπος με τον οποίο ανταποκρίνονται στην κοινωνία να είναι ο ενδεδειγμένος. Δημήτρη, με άφησες να μονολογήσω για την Google.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι Δελτίου Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Οι εγκαταστάσεις της ΝΑΣΑ κοντά στη Μαδρίτη πλήγησαν από τις πυρκαγιές που μένονται στα περίχωρα της Ισπανικής πρωτεύουσας. Εκπρόσωπος της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας επιβεβαίωσε ότι οι πλόγες πέρασαν μέσα από το βασικό σταθμό επικοινωνίας με αποστολές που εξερευνούν το βαθύ διάστημα. Οι εγκαταστάσεις είχαν εκκαινωθεί εν καιρός. Χθες το βράδυ οι πυρκαγιές στη Μαδρίτη και την κοντινή επαρχία οδήγησαν στην εκένωση περίπου 60.000 ανθρώπων από πόλεις δυτικά της πρωτεύουσας. Την ίδια ώρα, στην νότιο-δυτική Γαλλία, η τεράστια πυρκαγιά που μένεται πλησιάζει στον Μπορντό. Εχθές εκενώθηκε η Χερσόνησος Καπ Φερέ. 110.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Η εκένωση έγινε ακόμη και με βάρκες όταν οι φλόγες σάρωσαν την τουριστική περιοχή στις ακτές του Ατλαντικού της Γαλλίας. Δεκάδες πυροσβέστες τραυματίστηκαν, ενώ περισσότεροι από 140.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους στα διαμερίσματα Ζιρόντ και Λαντ. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τις ενόπλες δυνάμεις να συνδράμουν στο μέγιστο βαθμό την πολιτική προστασία. Το ενδεχόμενο κλιμάκωσης της σύγκρουσης με το Ιράν συζήτησε ο Ντόναλντ Τραμπ και κορυφαίοι συμβουλοί του στο Λευκό Οίκο. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Τραμπ τόνισε ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι είναι πιθανό οι στρατιωτικές επιχειρήσεις να συνεχιστούν ή ακόμη και να ενταθούν. Πολλαπλά πλήγματα σημειώθηκαν χθες το βράδυ στο λιμάνι Χοντέιντα στην Ιεμένη. Στρατιωτικός αξιωματούχος των Χούθη δήλωσε ότι οι σαουδαραβικές δυνάμεις βρίσκονται πίσω από την επίθεση, προειδοποιώντας ότι το βασίλειο θα αντιμετωπίσει αντίπεινα. Την ίδια ώρα, το σαουδαραβικό τηλεοπτικό δίκτυο Al Arabiya μετέδωσε ότι συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας έπληξε στρατιωτικές εγκαταστάσεις των Χούθη στην Ιεμένη και κατέστρεψε υποδομές που συνιστούσαν απειλή για την αυσιπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα. Η επιχείρηση διεξήχθη εν είδη αντιπίνων για τις επιθέσεις των Χούθη εναντίον εμπορικών πλοίων στην περιοχή, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος τύπου του συνασπισμού. Πλοίο που μετέφερε υγροποιημένο φυσικό αέριο με 28 Ινδούς ναυτικούς δέχθηκε χθες το βράδυ επίθεση στα χωρικά ύδατα του Ιράν. Όλοι οι ναυτικοί είναι σόοι. Νωρίτερα, χθες το Ιρανικό πρακτορείο Φάρς μετέδωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτέθηκαν σε δεξαμενόπλιο LPG στον κόλπο του Ομάν με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο μέλη του πληρώματός τους. Το Ιράν προειδοποίησε χθες ότι θα σκοτώνει έναν Αμερικανό στρατιώτη για κάθε Ιρανό που σκοτώνεται, μετέδωσε το Reuters επικαλούμενο Ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραξί, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ότι η χώρα του δεν πρόκειται να αποδεχθεί κατάπαυση του πυρός αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα σχετικά με τα στενά του ορμούς. Προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή καταιγίδα που έπληξε χθες το απόγευμα την Αττική και πολλές περιοχές της Ελλάδας, προκαλώντας πλημμύρες, πτώσεις δέντρων και έντονη κεραυνική δραστηριότητα που ξεπέρασε τις 100.000 καταγραφές. Η πυροσβεστική δέχτηκε 216 κλήσεις σε όλη τη χώρα για κοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων και απεγκλωβισμούς, εκ των οποίων οι 152 αφορούσαν περιστατικά εντός της Αττικής. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, κακού καιρία προβλέπεται μέχρι και το πρωί του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σε κόκκινο συνέγερμο τίθενται Μαγνησία και Σποράδες, Εύβοια, Θάσος, Σαμοθράκη, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Λίμνος. Η ενότητα για τον Ελληνισμό είναι ιστορικός όρος επιβίωσης και επιτυχίας, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας κατά την ομιλία του εχθές στη δεξίωση που παρέθεσε στο Προεδρικό Μέγαρο για την 52η επέτειο από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Τα πηγαδάκια μεταξύ των πολιτικών αρχηγών μονοπόλησαν το ενδιαφέρον, με τον Πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει πως οι εκλογές θα γίνουν το Μάιο του 2027. Έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη που πυροβόλησε 35χρονο στο Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης διεξάγει η αστυνομία. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 35χρονος κάλεσε την αστυνομία χθες το βράδυ από το ΚΤΕΛ Μακεδονία και ανέφερε ότι έφερε τραύμα από όπλο, πιθανότατα καραμπίνα. Ο άνθρας μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο με τραύμα στην Κοιλιακή χώρα και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Λεγιές νεφώσεις προβλέπονται σήμερα στην Αττική με πιθανότητα για τοπικές βροχές το πρωί. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5 στα ανατολικά έως 6 μποφόρ, με βαθμία εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 20 έως 28 βαθμούς. Στα ανατολικά, υπηρετικά και το Αιγαίο αναμένονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι το απόγευμα. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες πρόσχερες νεφώσεις στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 4.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλά, καλό μεσημέρι.
0: Είναι το Πιταρά.
1: Έχει πάει μία ώρα. Τι καλημέρα τώρα ξύπνησες.
0: Για μένα είναι σχεδόν πρωί. Για σένα όταν θα ξυπνάς 4 το πρωί θα είναι βράδυ.
1: Και κάτι φίλους σου ξέρω που θα ξυπνά 4 το πρωί.
0: Καλά, αυτό είναι το στοίχημα της επόμενης.
1: Εδώ τώρα ξέρεις τι θα παίρνει ένας τον άλλον από το βραδύ και θα όποιος ξυπνήσει
0: πρώτος ξυπνά.
1: Πάρε τηλέφωνο.
0: Λοιπόν, είμαστε κεφάτοι γιατί σήμερα είναι από τις τελευταίες.
1: Εσύ είσαι κεφάτος.
0: Εγώ είμαι κεφάτος, βέβαια.
1: Εγώ πάει, την Κυριακή θα γίνω κεφάτος. Τώρα έχω δουλειά εγώ ακόμα.
0: Τελευταίος συνομιλητής μας, τελευταίος προσκεκλημένος για αυτή την περίοδο είναι ο φίλος ο Δημήτρης Παπαστεργίου, υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης. Καλό μεσημέρι.
2: Δεν ξέρω αν είναι μεσημέρι ή πρωί, για να πω στην κουβέντα όπως την ξεκινήσατε, αλλά είναι για εμάς εδώ στη Δυτική Θεσσαλία. Τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο είναι μια πολύ ωραία μέρα η σημερινή.
1: Ακόμα. Ακόμα.
0: Μέρα. Ε65.
2: Το ε65 είναι μια άλλη μέρα πραγματικά και σας το λέω. Και είναι δύσκολο όντως για κάποιον στην Αθήνα να καταλάβει πόσο σημαντικό είναι για τρεις περιφέρειες το γεγονός ότι ένας καινούριος ασφαλής αυτοκινητόδρομος έρχεται να δώσει πλέον ασφάλεια στις μετακινήσεις για καθέναν από εμάς. Σήμερα το πρωί φεύγοντας από το σπίτι μου στα Τρίκαλα, έμεινα στα Τρίκαλα. Πέτυχα, ας πούμε, την Στεφανή στην πολυκατοικία. Λέει η κόρη μου πέρασε τα Γιάννενα. Για μένα λέει τον κανένα τότε. Από εμάς. Σήμερα το πρωί φεύγοντας από το σπίτι μου στα Τρίκαλα,

0: Είναι πραγματικά πολύ ωραία μέρα, μεσημέρι, πρωί, ό,τι θέλετε εσείς, αλλά είναι αυτό το πράγμα που σας λέω για την περιοχή μας.
1: Αναμφίβολα έχουμε πλέον από τους καλύτερους δρόμους στην Ευρώπη, αλλά πρέπει να φτάσουμε και στα λιμάνια μας, πρέπει να φτάσουμε στο σιδηρόδρομο, έχουμε πολλά ακόμα να κάνουμε. Αλλά και βέβαια για εσάς είναι καταπληκτικό.
0: Να κυκλοφορούμε και με ασφάλεια στους δρόμους που έχουμε, έτσι, γιατί καλά δρόμους κάνουμε, νοοτροπία και συνήθεια θα αλλάξουμε.
2: Δρόμοι... Παλιά δεν πήγαινες Καστοριά, θυμάσαι πόσες ώρες ήθελες.
1: Εγώ πήγαινα πολύ συχνά στο Ζαγόρι, ήθελα 7 ώρες.
2: Ναι, 7
1: ώρες. 7 ώρες.
2: Τώρα φαντάσου ότι φεύγεις από το σπίτι σου από εδώ και σε 4 ώρες θα σε πάνω.
1: Έτσι.
2: Θα βγαίνεις Γρεβενά.
0: Είναι μια άλλη Θεσσαλία, μια άλλη και Μακεδονία, πάντως πραγματικά είναι μια άλλη μέρα για μένα εδώ πέρα. Το λέω ειλικρινά.
2: Διόδια έχει.
0: Διόδια θα έχει.
2: Μπορεί να είναι τσάμπα, δεν ξέρω.
1: Όχι.
0: Για να μπορούμε οι δρόμοι μας όχι απλά να γίνονται αλλά να συντηρούνται, πρέπει να υπάρχουν διόδια. Σημασία έχει πλέον ο δρόμος αυτός δίνεται στον κάθε Έλληνα, στην κάθε Ελληνίδα, στον κάθε επισκέπτη, στον κάθε τουρίστα για να μετακινηθεί με ασφάλεια.
1: Καλό ρίσκο λοιπόν.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Για πέστε μας, περάσατε ένα νομοσχέδιο, είδα τις προάλλες, για την τεχνητή νοημοσύνη και θα μας πείτε λίγο τι προβλέπει, γιατί χτες διάβασα μια είδηση ότι, εν πάση περιπτώσει, ένα νέο πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης το χρησιμοποίησε, πώς να το πω, ένα ρομπότ και έκλεψε τους κωδικούς και μπήκε σε μια εταιρεία και τη χάκαρε.
0: Αυτά συμβαίνουν και έγιναν και άλλα τέτοια, σε κάποιες περιοχές είχαν προβλήματα τεκτηματολόγια τους. Υπάρχουν δύο τάσεις. Η μία τάση είναι ότι η Ελλάδα χρησιμοποιεί πολύ τεχνητή νοημοσύνη και ειδικά τα νέα παιδιά, αλλά σε άλλη έρευνα παράλληλα διαβάζουμε ότι οι Έλληνες φοβούνται και προβληματίζονται για την επόμενη μέρα. Για τον λόγο αυτό η Ευρώπη έφτιαξε έναν κανονισμό, λέγεται Πράξη για την Τεχνητή Νοημοσύνη, AI Act, και η Ελλάδα είναι μία από τις πολύ πρώτες χώρες που πλέον εναρμονίζουν την νομοθεσία τους, εφαρμόζουν την νομοθεσία αυτή, προκειμένου να έχουμε και το χρόνο να δημιουργήσουμε τις αρχές αυτές που θα ασχοληθούν με τον έλεγχο των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Ο νόμος στην ουσία τι λέει, ότι όπως και ο ευρωπαϊκός κανονισμός υπάρχουν μοντέλα τα οποία απαγορεύονται, αυτά τα οποία βαθμολογούν τους πολίτες, αυτά τα οποία χωρίς λόγο και αιτία, χωρίς να συντρέχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος ασφάλειας, χρησιμοποιούν βιομετρικά στοιχεία, όλα αυτά απαγορεύονται. Για όλα τα υπόλοιπα μοντέλα πλέον αναλαμβάνει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα τον έλεγχο συμβατότητας των μοντέλων, αλλά πλέον παράλληλα δίνουμε πέρα από τη ρύθμιση και τη δυνατότητα να φτιάχνουμε κάποια περιβάλλοντα, λέγονται sandboxes, δηλαδή προστατευμένα περιβάλλοντα για να μπορούν νεοφυείς επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα να κάνουν τις δοκιμές τους σε προγράμματα και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.
1: Και αυτός ο υπερυπολογιστής που θα έχουμε σε λίγο, πότε θα τελειώσει, ο Δαίδαλος, πώς το λέγαμε, δεν θυμάμαι.
0: Ο Δαίδαλος, ο οποίος ευτυχώς δεν είναι τόσο δεδαλώδης η κατασκευή του, τελειώνουμε αυτές τις μέρες μέχρι τον Αύγουστο, θα έχουν ολοκληρωθεί και οι συνδέσεις για να μπούμε πλέον σε παραγωγική λειτουργία. Είναι ένα από τα πιο ισχυρά μηχανήματα στον κόσμο, το 31ο πιο ισχυρό μηχάνημα στον κόσμο που θα διαθέτει η Ελλάδα σε μερικές εβδομάδες. Με σκοπό να κάνει αυτό ακριβώς, να δώσει τη δύναμη, την υπολογιστική ισχύ στα πανεπιστήμια μας, στα ερευνητικά κέντρα, αλλά και σε νεοφυείς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω της Φάρος ΑΕ, μιας εταιρείας του Υπερταμείου και του Ελληνικού Δημοσίου, να κάνουν τις δοκιμές τους και να βγάλουν προϊόντα. Να μπορούν πλέον να έχουν τα δεδομένα εδώ στην Ελλάδα και να μπορούν χωρίς να πληρώνουν ακριβά, για ειδικά αυτές τις κατηγορίες θα είναι δωρεάν, να κάνουν πλέον να χρησιμοποιήσουν πόρους για να βγάλουν εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Mm.
2: Με τις κάμερες τι γίνεται, κύριε Υπουργέ? Γιατί είδαμε τώρα εχθές, προχθές το βράδυ, μπήκανε και οι 300 τόσες πόσες είναι της περιφέρειας. Συνολικά με αυτό το πρόγραμμα της κάμερες τι γίνεται?
0: 388 κάμερες της περιφέρειας σε κόμβους.
2: Αυτές είναι μόνο για κόκκινο, έτσι?
0: Αυτές είναι μόνο για κόκκινο, σύν τις κάμερες που έχει η Αττική Οδός, σύν τις κάμερες τεχνητής νοημοσύνης που έχουμε βάλει εμείς και το Υπουργείο Μεταφορών. Θα πρέπει να καταλάβουμε, και νομίζω πως αυτό έρχεται λίγο στην πρώτη μας κουβέντα, ότι όσο καλούς δρόμους και να φτιάχνουμε, αν εμείς οι ίδιοι δεν συνετιστούμε και δεν σκεφτούμε ότι αυτό το ότι προλαβαίνω να περάσω και με λίγο κόκκινο, γιατί βιάζουμε, όλοι βιαζόμαστε, αλλά πιθανώς ένας άνθρωπος πάει να βγει με πράσινο κανονικά. Άρα αυτός είναι ο σκοπός, στα επικίνδυνα σημεία, στα σημεία που έχουν χαθεί ανθρώπινες ζωές ή συνήθειες οι οποίες δημιουργούν τέτοια ζητήματα, όπως με τον οδηγούμε και να παίζουμε με το κινητό μας, πρέπει να τις κόψουμε. Οι κάμερες είναι εκεί για να προστατεύσουν όλους μας και το βράδυ να γυρίσουμε στο σπίτι μας.
2: Με τα προσωπικά δεδομένα, τι έχει γίνει εδώ? Γιατί εδώ υπάρχει το εξής παράδοξο. Οι κάμερες περιφέρειας φωτογραφίζουν από πίσω, δηλαδή για το κόκκινο, το αυτοόχημα. Οι δε κάμερες της αστυνομίας, οι υπόλοιπες τέλος πάντων, που είναι για τις άλλες παραβάσεις, από μπροστά.
0: Δεν υπάρχει κάποιο θέμα, κύριε Πιταρά, προσωπικών δεδομένων στο εξής. Τα δεδομένα επεξεργάζονται πάνω στην κάμερα. Αυτές οι κάμερες λέγονται κάμερες με AI, δηλαδή με τεχνητή νοημοσύνη πάνω στην κάμερα. Άρα δεν φεύγουν φωτογραφίες που φαίνονται διπλανά πρόσωπα, Και τι γίνεται, και σε όλη την Ευρώπη γίνεται.

0: Στο παρελθόν κάποιος έτρεχε με πολύ μεγάλη ταχύτητα και όταν τον καλούσε η τροχιά έδινε το δίπλωμα του παππού, της γιαγιάς, γιατί φωτογραφία ήταν από πίσω. Πλέον στις κάμερες αυτές βλέπεις και ότι αν αυτός είναι ένας άντρας, μια γυναίκα, νεαρός, βλέπεις τέτοια στοιχεία, σε τέτοιου είδους κλήσεις που είναι επικίνδυνες, προκειμένου να ξέρουμε ότι αυτός οδηγούσε με το κινητό στο χέρι. Άρα να κόψουμε και μια κακή συνήθεια που μας έδινε η επίκληση στα προσωπικά δεδομένα χωρίς πραγματικά να υπήρχε τέτοιο πρόβλημα. Δεν φωτογραφίζει το υπόλοιπο περιβάλλον, δεν φωτογραφίζει συνοδηγούς, φωτογραφίζει μόνο αυτόν ο οποίος κάνει την παράβαση.
1: Οι χίλιες κάμερες οι δικές σας πότε θα μπουν, γιατί κατάλαβα ότι υπήρχαν ενστάσεις και προβλήματα.
0: Υπάρχουν ενστάσεις, τρέχουν οι διαγωνισμοί, ενστάσεις δυστυχώς είναι μέσα στο παιχνίδι που την προβλέπει η νομοθεσία. Εμείς υποστηρίζουμε τις απόψεις μας προκειμένου αυτή η διαδικασία κάποια στιγμή να ολοκληρωθεί. Αν δεν έχουμε περαιτέρω στάση, θεωρώ ότι πριν φύγει η χρονιά θα μπορέσουμε να έχουμε ολοκληρώσει τις διαδικασίες.
1: Διαβάζω επίσης τώρα ότι απαγορεύσεις για ανηλίκους όχι μόνο στα social media αλλά γενικά στο ίντερνετ, γενικά στην Ευρώπη. Τι είναι αυτό?
0: Στην Ευρώπη γενικά για τα social, ναι. Δεν θέλουμε μια γενιά που θα είναι αποκομμένη από τεχνολογία. Η τεχνολογία είναι κομμάτι της ζωής μας. Το ίντερνετ είναι κομμάτι της ζωής μας. Θέλουμε όμως μια γενιά που θα μεγαλώσει φυσιολογικά με την παιδικότητά της, με την παιδική της ηλικία να τη χειριστεί η ίδια και όχι τα social media. Η Γαλλία όντως είναι η πρώτη χώρα που πέρασε πλέον και από το κοινοβούλιο της την νομοθεσία, απαγορεύει τη χρήση των social media κάτω των 15. Εδώ πέρα λίγο η Ευρώπη πρέπει να αποσαφηνίσει τι θέλει, γιατί από τη μία η Ευρώπη λέει πως ναι, αγαπητές εταιρείες, τάδε και τάδε, χρησιμοποιείτε εθιστικά μοτίβα τα social media που έχετε, κόψτε το. Και τι εννοούμε εθιστικό μοτίβο? Κυρίως το ασταμάτητο scrolling, το ασταμάτητο παίξιμο βίντεο, το οποίο είναι εθισμός, γιατί καταλαβαίνει ο αλγόριθμος ότι μας αρέσει και μας δίνει και άλλα τέτοια βίντεο. Από την άλλη λέει η Ευρώπη ότι ναι, να απαγορεύσουμε κάτω από τα 13, αλλά πάνω από τα 13 να επιτρέψουμε social media, από αυτά όμως λέει που δεν έχουν εθιστικά μοτίβα. Μα ποια είναι αυτά τα social media, να μου τα πείτε και εμένα, να τα δω στα παιδιά μου. Λοιπόν, εδώ πέρα νομίζω πως η Ελλάδα καλά κάνει και τηρεί από την αρχή μια πολύ συγκεκριμένη τάση. Θα πρέπει να αναλάβουμε και εμείς τις ευθύνες μας στο να δώσουμε πίσω στα παιδιά αυτά τη δυνατότητα να μεγαλώσουν ως παιδιά, να παίξουν με το διαδίκτυο, αλλά να παίξουν και με τους φίλους τους έξω, στον αναλογικό κόσμο, σε έναν πραγματικό κόσμο και όχι στον κόσμο που δημιουργείται μέσα από τις οθόνες. Το νομοσχέδιο, ναι, η διαβούλευση ολοκληρώθηκε και μέσα στον Αύγουστο θα περάσουμε στην ψήφιση.
1: Πώς θα επαληθεύει, ποιος θα επαληθεύει την ηλικία αυτών που μπαίνει μέσα να δει στα social media ή στο ίντερνετ?
0: Υπάρχει μια μεγάλη κουβέντα για αυτό και θέλω να διορθώσω κάτι που διάβασα, ότι υπαναχωρούμε σε σχέση με τη χρήση των εφαρμογών. Η Ευρώπη μόνη της, εδώ και περίπου ένα χρόνο, έχει βγάλει μια κοινή εφαρμογή για όλους για την επαλήθευση ηλικίας, το Age Verification. Η Ελλάδα ήταν η πρώτη που υλοποίησε μέσω του Kids Wallet αυτή την τεχνική προσέγγιση. Τι δεν μπορεί να κάνει η Ελλάδα? Η Ελλάδα μόνη της δεν μπορεί να αναγκάσει τις πλατφόρμες να χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη εφαρμογή. Αυτό αντίκειται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία για την κοινή αγορά. Τι λέει η Ελλάδα? Η Ελλάδα λέει ότι αγαπητές πλατφόρμες, όπως και η Γαλλία, οφείλετε να επαληθεύετε την ηλικία, να είστε σίγουροι για την ηλικία. Και η Ελλάδα έρχεται και λέει ότι ναι, αν δεν είστε, και αυτό φαίνεται στην τελική έκθεση του νομοσχεδίου, αν δεν είστε σίγουρες, εμείς είμαστε έτοιμοι να σας διαθέσουμε και ένα εργαλείο για την επαλήθευση ηλικίας που είναι το Kids Wallet.
1: Μάλιστα. Έχουμε δύο μηνύματα που ρωτάνε τι θα γίνει με το μοναδικό αριθμό. Λέει ένας από τους ακροατές, για παράδειγμα, λέει, πηγαίνουν στο νοσοκομείο και μου ζητούν τον ΑΜΚΑ. Γιατί δεν υπάρχει αυτός ο προσωπικός αριθμός που, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει στις ταυτότητές μας να χρησιμοποιούν εκείνον?
0: Ο προσωπικός αριθμός ήρθε καταρχάς να λύσει ένα πολύ σημαντικό θέμα ταυτοποίησης που είχαμε στο ελληνικό δημόσιο. Δηλαδή, ο Παπαστεργίου Δημήτρης, πιθανώς το Μητρό της Αστυνομίας, ήταν διαφορετικός από αυτόν των Μητροπολιτών. Αυτές οι διορθώσεις ολοκληρώθηκαν και πλέον συγχρονίζουμε τα Μητρώα. Το Μητρό των Ταυτοτήτων, το Φορολογικό Μητρό, θέλει λίγο δουλειά ακόμη. Ξέραμε ότι δεν θα είναι εύκολη η οριζόντια χρήση του. Όμως σήμερα ήδη πάρα πολλά προβλήματα έχουν λυθεί χάρη σε αυτή την διόρθωση εκατομμυρίων λαθών και μικρών λαθών. Δηλαδή, από την ημερομηνία γέννησης μέχρι έναν αναγραμματισμό στο πατρόνυμο, θέλει λίγο δρόμο και δουλειά ακόμη για να μπορέσουμε οριζόντια να τον εφαρμόσουμε.
1: Δηλαδή, μέσα στο χρόνο θα υπάρχει αυτός ο μοναδικός αριθμός που θα χρησιμοποιούμε αυτόν αντί για ΑΜΚΑ, ταυτότητες και όλα τα άλλα?
2: Δεν το βγάζει αυτόματα.
1: Όχι.
0: Το βγάζει. Απλά υπάρχουν υπηρεσίες. Ο ΕΦΚΑ σήμερα ήδη μπορεί να πας με τον προσωπικό σου αριθμό και να εξυπηρετηθείς. Υπάρχουν, έχουμε φτιάξει εφαρμογές που μετατρέπουν τον προσωπικό αριθμό σε ό,τι άλλο μπορεί να θέλει μια υπηρεσία. Θέλει δουλειά. Ναι. Λίγο περισσότερη δουλειά η οριζόντια εφαρμογή.
2: Με τις ταυτότητες τι γίνεται του νέου τύπου ταυτότητες? Γιατί υπήρχε και μια προθεσμία για να πάμε να βγάλουμε του νέου τύπου ταυτότητες.
0: Υπάρχει μια προθεσμία που έρχεται από την Ευρώπη, αφορά το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, αλλά συνεργαζόμαστε άψογα. Από τις 3 Αυγούστου και μετά, η Ευρώπη πλέον δεν δέχεται ταυτότητες, εθνικές ταυτότητες, οι οποίες δεν έχουν τις 3 αυτές γραμμές επιβεβαίωσης ασφαλείας στην πίσω πλευρά. Συνεπώς, τι δεν θα μπορεί να κάνει ένας Έλληνας πολίτης που έχει την μπλε ταυτότητα, την οποία και εγώ αγαπούσα και αγαπάω, αλλά δεν είναι ασφαλής, δεν θα μπορεί να ταξιδέψει με την ταυτότητά του. Αν έχει διαβατήριο, προφανώς μπορεί να ταξιδέψει με αυτό. Συνεπώς, αν έχετε σκοπό να ταξιδέψετε και δεν έχετε διαβατήριο, καλό θα είναι να επισπέψετε την έκδοση. Αν έχετε διαβατήριο, δεν χρειάζεται την ώρα αυτή τώρα, να επιβαρύνουμε και άλλο το σύστημα.
2: Τώρα που είπε για διαβατήριο, όσοι δεν το γνωρίζετε, μπορείτε να μπείτε στο wallet, στο gov.wallet, gov.gr wallet και να βάλετε και το διαβατήριο μέσα, πέρα από την ταυτότητα και την άδεια οδήγησης.
0: Για λόγους ταυτοποίησης δεν ταξιδεύουμε ακόμα με το gov.gr wallet, όπως δεν ταξιδεύουμε με κανένα ευρωπαϊκό ψηφιακό πορτοφόλι, αλλά από το τέλος του 26 και μετά πλέον η Ευρώπη εναρμονίζει τα συστήματά της.
2: Αυτό το χρησιμοποιούμε για πτήσεις εδώ, εσωτερικές.
0: Για εσωτερικές, ναι.
2: Για εξωτερικό όμως όχι.
0: Για εξωτερικό δεν μπορούμε και αυτό δεν αφορά την Ελλάδα, αφορά την Ευρώπη, η οποία ακόμη δεν έχει τελειώσει τη διασύνδεση των συστημάτων ταυτοποίησης.
1: Βλέπω τώρα στην Καθημερινή ότι 205.000, λέει, πολίτες το 25 κάνανε αναφορές για την ταχύτητα του ίντερνετ, το οποίο υποτίθεται πως θα απολάμβαναν, έχουν πληρώσει δηλαδή, αλλά ήταν πολύ μικρότεροι.
0: Είναι ένα σοβαρό ζήτημα, το ζήτημα κυρίως των σταθερών συνθέσεων. Η Ελλάδα είναι μια ιδιαίτερη χώρα λόγω της νησιωτικότητας και της ορεινότητας. Δεν είμαστε η Ολλανδία ή το Βέλγιο που είναι επίπεδες χώρες και είναι και σχετικά εύκολο να καλύψει στις χώρες αυτές. Ειδικά η νησιωτικότητα και η ορεινότητα δυσκολεύουν πολύ. Τρέχει όμως ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα, λέγεται Ultra Fast Broadband, UFB. Είναι ένα έργο SDIT με το οποίο πλέον φέρνουμε ευρυζωνικότητα σε περιοχές στις οποίες εμπορικά δεν θα πήγαινε μια εταιρεία, δεν θα τους συνέφερε να πάνε. Θέλει λίγο υπομονή μέχρι το 30. Στόχος είναι να καλύψουμε το 100% της χώρας με ευρυζωνικές συνδέσεις. Σήμερα είμαστε περίπου στο 65-67%, έχοντας ξεκινήσει το 2019 με 0,6% κάλυψη της χώρας από οπτικές ίνες. Στις κινητές επικοινωνίες όμως είμαστε πάρα πολύ καλά, από τις πολύ πρώτες χώρες και στην Ευρώπη και στον κόσμο.
2: Ναι. Κανόνες να μπουν μόνο, γιατί ο καθένας έρθει και τραβάει ένα καλώδιο και όλες οι πολυκατοικίες σε λίγο θα κρέμονται καλώδια από τους παρόχους.
0: Τις επόμενες μέρες βγαίνει σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για την πράξη των ευρυζωνικών συνδέσεων, το Gigabit Infrastructure Act, που ακριβώς έρχεται να δώσει λύση σε αυτό ακριβώς, το πώς μπορούμε τις κάθετες καλωδιώσεις, τις κάθετες οπτικές ίνες της πολυκατοικίας, να τις βάλουμε σε μία τάξη. Στο παρελθόν δεν είχαμε τόσο πρόβλημα γιατί ήταν πολύ λίγες. Πλέον εξαπλώνεται πολύ γρήγορα η ανάπτυξη οπτικών ινών, οπότε κάποιοι κανόνες πλέον πρέπει να μπουν και σε αυτό. Σωστά.
1: Ένας ακροατής λέει, από τα λεφτά, λέει, του Ταμείου Ανάκαμψης πήγανε τίποτα στην ψηφιακή Ελλάδα.
0: Ο ένας από τους τρεις βασικούς πυλώνες του Ταμείου Ανάκαμψης ήταν η ψηφιακή Ελλάδα και αυτό νομίζω πως το βλέπουμε κάθε μέρα γύρω μας. Αλλά θέλω να πω και κάτι το οποίο κυκλοφορεί, τα πήραν λίγοι και μεγάλοι. Το Ταμείο Ανάκαμψης μέσω του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης έδωσε χρήματα σε εκατοντάδες χιλιάδες, γιατί τέτοιο είναι το νούμερο, μικρομεσαίες και μικρές επιχειρήσεις, μέσα από τα ψηφιακά εργαλεία που πήραν λογισμικό ή πήραν και hardware, πήραν και εξοπλισμό, από τις ψηφιακές συναλλαγές για τα μηχανικές μηχανές και πώς, από τα ψηφιακά προϊόντα που γίνανε μεγαλύτερες εφαρμογές και υπηρεσίες. Πώς, ναι, το Ταμείο Ανάκαμψης άλλαξε και ψηφιακά την Ελλάδα με όλα αυτά τα καινούργια συστήματα τα οποία έχετε δει, με το καινούργιο gov.gr, το οποίο βγαίνει αυτές τις μέρες στον αέρα, αλλά και πολλά άλλα έργα. Και τα έργα ευρυζωνικότητας που συζητούσαμε νωρίτερα, η ανάπτυξη οπτικών ινών, τα voucher, το gigabit voucher, είναι έργα του Ταμείου Ανάκαμψης. Και μάλιστα αυτά τα χρήματα, κακώς αναφέρεται ότι πήγαν σε λίγους, γιατί αυτοί οι λίγοι από κάτω δώσαν υπηρεσίες. Αυτές οι εκατοντάδες και χιλιάδες επιχειρήσεις που πήραν έργο του Ταμείου Ανάκαμψης, δώσαν από και πέρα υπηρεσίες και προϊόντα σε εκατοντάδες χιλιάδες άλλες υπηρεσίες.
1: Ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας, κύριε Πιστεριού. Θα πάτε πουθενά τώρα διακοπές ή περιμένετε να φύγετε?
2: Είσαι της εφορίας, τι σε νοιάζει που θα πάει?
1: Θα μάθω. Ο άνθρωπος είναι στα Τρίκαλα.
0: Έχουμε ένα ταμείο ανάκαμψης το οποίο μας περιμένει να το κλείσουμε. Οπότε πολύ μακριά και για πολλές μέρες δεν μπορούμε να φύγουμε. Όχι.
1: Εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ο Νότης θα λείψει. Κάνα δίμηνο, τρίμηνο.
0: Α, Χριστούγεννα τα ξαναλέμε.
2: Ναι, καλά.
0: Να είστε καλά. Αντίο.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι έπληξε τάνκερ το οποίο επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου της Κεντρικής Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών, το τάνκερ Λαβίν επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό τουλάχιστον 4 φορές. Δεν επιβεβαίωσε τις πληροφορίες που μετέδωσαν χθες ιρανικά μέσα ενημέρωσης για 2 νεκρούς εξαιτίας της επίθεσης. Την ίδια ώρα στο Ιράν, οι φρούροι της Επανάστασης προειδοποιούν τους κατοίκους των γειτονικών χωρών του Περσικού να μείνουν μακριά από αμερικανικές βάσεις. Το ενδεχόμενο κλιμάκωσης της σύγκρουσης με το Ιράν συζήτησε ο Ντόναλντ Τραμπ και κορυφαίοι συμβουλοί του στο Λευκό Οίκο. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Τραμπ τόνισε ότι είναι πιθανό οι στρατιωτικές επιχειρήσεις να συνεχιστούν ή ακόμη και να ενταθούν. Προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή καταιγίδα που έπληξε το απόγευμα την Αττική και πολλές περιοχές της Ελλάδας, προκαλώντας πλημμύρες, πτώσεις δέντρων και έντονη κεραυνική δραστηριότητα που ξεπέρασε τις 100.000 καταγραφές. Η ενότητα για τον Ελληνισμό είναι ιστορικός όρος επιβίωσης και επιτυχίας, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας κατά την ομιλία του στη δεξίωση που παρέθεσε στο Προεδρικό Μέγαρο για την 52η επέτειο από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Οι εγκαταστάσεις της ΝΑΣΑ κοντά στη Μαδρίτη επλήγησαν από τις πυρκαγιές που μένονται στα περίχωρα της Ισπανικής πρωτεύουσας. Χθες το βράδυ, οι πυρκαγιές στη Μαδρίτη οδήγησαν στην εκκίνωση περίπου 60.000 ανθρώπων από πόλεις δυτικά της πρωτεύουσας. Την ίδια ώρα, στη νότιο-δυτική Γαλλία, η τεράστια πυρκαγιά που μένεται πλησιάζει στον Μπορντό. Εχθές εκενώθηκε η Χερσόνησος Καπ Φερέ. 110.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Και ο καιρός. Λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική με πιθανότητα για τοπικές βροχές το πρωί. Μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ είμαστε, Sky 100,3, η ώρα είναι 1 και 34.
1: Νότης Παπαδόπουλος, η φωνή που ακούτε, χαρακτηριστική φωνή των Ερτζιανών.
0: Ο κύριος Πιταράς, Γιάννης Πιταράς δίπλα μου και είναι και η κυρία Χριστίνα Σούζη. Μισό λεπτό να πω ότι στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βραχνός, στη μουσουρευκή επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννήρης, στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη. 2-10-48-00-170-4.
1: Πάει δεξίω στο προεδρικό.
0: Ναι, αυτό είναι δύσκολο.
2: Μα θα την κάνουν μέσα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τώρα άλλη χάρη έχει, γιατί και πολλοί συνάδελφοι και αυτά που θα είναι έχουν ετοιμάσει συνολάκια αυτά. Θέλανε να τα δείξουν στα σκαλιά, στου κήπου.
0: Γαλλία, Ισπανία.
2: Πάρα πολύ πράγμα. Καίγονται.
0: Τώρα ζητάνε αεροπλάνα.
2: Ναι.
0: Εμεί πώ την έχουμε.
2: Και θα στείλουν και εμεί, θα στείλουμε αύριο, νομίζω.
0: Κάτι είπαν, οι δύο καναντέρ θέλουμε. Εμεί πώ και είμαστε απ' έξω από αυτό.
2: Σου Χριστιανέ μου, χτύπα ξύλο, φάκι γλώσσα σου.
0: Την ίδια στιγμή να βλέπω εδώ μια φωτογραφία στην πρώτη σελίδα τη καθημερινή. Μου λέει τα ποτάμια στην Ευρώπη και δείχνει μια τεράστια γέφυρα που κάποτε περνούσε ένα αυτοκίνητα και από κάτω ένα ποτάμι το οποίο να έχει.
1: Ο Λίγυρας, όχι ένα ποτάμι. Η χιλάδα του Λίγυρα στη Γαλλία εκεί δεν υπάρχει.
2: Το οποίο είναι.
1: Εγώ που πέρασα πέρυσι από αυτή την περιοχή. Όσο παίρνει το μάτι σου, η κοιλάδα του Λίγυρα είναι από την Δύση μέχρι την Ανατολή της Γαλλίας, περνάει ο Λίγυρας. Νερό!
0: Οι κύριες κοινωνίες σου.
1: Ποταμόπλια, όχι αστεία, έχει και πλοία μέσα, αλλά έχει και ποταμόπλια, πώς το λένε.
0: Πολλές σας μεταφορές σου γινόντουσαν με αυτά, με φορτηγίες.
1: Βέβαια.
0: Οι οποίες πια δεν.
2: Πού να πάνε, πώς να πάνε. Ναι. Έχετε δίκιο, τι να πω, δεν έχετε.
0: Εσύ πότε φεύγεις, Χριστίνα μου.
2: Το βράδυ απόψε, γιατί δεν το βλέπω να φεύγουν νωρίτερα.
0: Α, κατάλαβα.
2: Και στο δελτίο ζωντανό.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλά να περάσει.
2: Ευχαριστώ.
1: Καλά.
2: Εδώ. Αυτό εννοεί. Κανονικά μου το πει.
1: Όχι, απόψε δεν είπε, θα φύγει.
2: Ναι, θέλω να πω απόψε από το Sky. Θα φύγω απόψε.
1: Άρα, Χριστίνα μου, για διακοπέ δεν
2: είναι. Διακοπέ από αύριο.
0: Από αύριο.
1: Άρα από σήμερα.
2: Ναι, χαιρετάω. Έχω ήδη φύγει, αλλά δεν το βλέπετε. Κανεί δεν το βλέπει ότι έχω ήδη φύγει.
1: Ο Νότης έχει φύγει από το Σεπτέμβρη.
0: Φοράω τραχοπέδιλα που τη βλέπει.
2: Αυτά.
1: Διάβαζα το πρωί μια τρομερή είδηση στην Ισπανία. Ξεκινάει με καμπάνια κανονικά και με νόμους και τα σχετικά. Παραλίες χωρίς τσιγάρο.
0: Ναι,
1: παραλίες χωρίς τσιγάρο.
2: Ναι.
1: Απαγόρευση καπνίσματος στις παραλίες.
2: Ναι, γιατί όλοι γόπα μέσα στη.
1: Και για τις γόπες το κάνουν και για τους άλλους που είναι δίπλα και σου λέει γιατί να αναπνέω εγώ.
2: Ναι. Αλλά κυρίως νομίζω είναι για τις γόπες ένα πράγμα.
1: Και υπάρχει και στην Αθήνα παραλία που είναι free smoking. Και είναι εδώ στη Ραφίνα. Μαρίκες.
2: Α, οι Μαρίκες.
1: Οι Μαρίκες.
0: Επιτρέπεται να.
1: Είναι στη λογική όμως της. Ότι ρε παιδιά δεν υπάρχει νόμος, δεν υπάρχει αυτό. Δεν θα έρθει κανείς να σε τσεκουρώσει να σου ρίξει πρόστιμο. Καλή την πίστη, αλλά εμείς έχουμε πει ότι αυτή η παραλία θέλουμε να είναι free smoking, ας πούμε.
0: Ναι, δεν θα καπνίζουν δηλαδή εκεί, γιατί καπνίζουν όλες τις άλλες. Εδώ δεν καπνίζουμε μόνο στις παραλίες. Καπνίζουν παντού. Ιδιαίτερα τα νέα παιδιά, βλέπω σε αυτά τα μέρη που πάνε. Καπνίζουν όλοι.
1: Ναι.
0: Κλειστοί
2: νομίζω
0: δε
2: ότι
0: χωρί.
2: Καπνίζουν πια το. Αυτό, το,
0: αυτό δεν έχει σημασία.
2: Το ατμίζουν.
0: Είναι επίσης πολύ κακό αυτό.
1: Ναι.
0: Οι Τούρκοι το έχουν κόψει, αλλά εμείς τα ίδια. Δεν μπορώ να καταλαβαίνω.
1: Καλά, δεν είμαστε οι ίδιες οι Νότιοι. Να κάνουμε.
0: Υποτίθεται πως είμαστε πολιτισμένοι.
1: Και καλά, εντάξει τώρα κι εσύ.
0: Ακολουθούμε τον νόμο.
1: Καλά, μην λες και απολύτως το αυτό που καπνίζει.
0: Είναι λίγο απολύτως όταν καπνίζει όλο.
1: Καλά τώρα. Δεν είπαμε ένα αριθμό στη μούρη σου, εσύ Νότι.
0: Το
1: αν θέλει να καπνίζει όλο, είναι δικό του. Κακό στην υγεία του κάνει έτσι κι αλλιώς. Και στην τσέπη του.
2: Όχι, αν είναι κλειστό χώρο, κάνει κακό και στην.
1: Άλλο, δεν λέμε για κλειστό χώρο.
2: Στον ανοιχτό χώρο όμως.
1: Ω, πάλι αρχίσαμε.
0: Πρέπει να σας πω ότι πριν εδώ πέρα μπουν οι ειδήσεις, έφευγε τρέχοντας για να πάει να κάνει την τζούρα γιατί τρέμει.
1: Μας καβήκα
0: να
1: πάρω αέρα, γιατί δεν σ' άκουγα, μίλαγες μισή ώρα με τον Παπαστεργίο και λέω τι έχει πάθει αυτός τώρα.
0: Δεν σ' άρεσε αυτό που λέει ο Παπαστεργίου.
1: Μια χαρά μου αρέσουν. Η υλοποίηση με ενοχλεί εμένα.
0: Ότι.
1: Όταν βάζεις κάμερες. Για να ξαναέρθω και στο θέμα μας. Όταν βάζεις κάμερες. Κάμερες για το κόκκινο. Ή για το πράσινο ή για το μπλε. Δεν με νοιάζει. Πρέπει να είναι από την αρχή μέχρι το τέλος λειτουργικό. Δεν είναι ότι βάλαμε τις κάμερες και θα λειτουργήσουν μόνες τους. Τώρα πρέπει μετά να υπάρξει άλλη απόφαση, να κουμπώσει με τα συστήματα της αστυνομίας, να βρεθούν οι άνθρωποι που θα κάνουν τις πιστοποιήσεις, τις ταυτοποιήσεις κτλ.
2: Να σου πω κάτι άλλο για αυτές
1: τις κάμερες. Πράγμα, από την αρχή μέχρι το τέλος γιατί δεν το κάνουμε. Να πούμε μπήκανε, λειτουργούνε.
2: Ήμασταν στον δρόμο με το μηχανάκι, με τα κράνη μας, με όλα και ανοίγει το. Όχι, είναι κόκκινο και ο τροχονόμος μας λέει να περάσουμε. Ρύθμισε την κυκλοφορία. Είναι δίπλα μου μια κυρία, μηχανάκι, κράνος, όλα κανονικά και λέει. Αχ, τι έπαθε ο άντρας μου με αυτό το πράγμα. Τι έπαθε. Πέρασε, επειδή ο τροχονόμος του είπε, όχι εκείνη την ημέρα, άλλη μέρα. Επειδή ο τροχονόμος του είπε να περάσει, η κάμερα τον έγραψε γιατί ήταν κόκκινο και δεν έχει βγάλει άκρη ακόμα εδώ και 15 μέρες.
1: Βλέπεις.
2: Είναι δυνατόν.
1: Ναι, γιατί δεν είναι όσο έξυπνη και να είναι αυτή η κάμερα.
2: Ναι, δεν είναι άνθρωπος.
1: Εμείς είμαστε ακόμα πιο έξυπνοι.
2: Ναι. Λοιπόν, προφανώς. Και προφανώς αυτό είχε δίκιο όμως ο άνθρωπος, έτσι, γιατί ο τραγωνόμος την πεπέρασε.
1: Α, είναι να βρει άκρη. Το φαν...
2: Δεν έχει βγάλει άκρη 15.
1: Δεν θα βγάλει.
2: Ούτε θα βγάλει αυτό.
1: Δεν θα βγάλει.
2: Να πληρώσει την κλίση.
0: Γεια σου, Χριστίνα μου.
2: Σας χαιρετώ.
1: Γεια σου, καλά να περάσεις.
0: Ο Σάββας λέει στις Μαρίκες από πού και σπου δεν καπνίζουν. Σαν φουγάρα καπνίζουν.
1: Ναι, ρε παιδί μου, είχε βγει όμως αυτό ότι να είναι free smoking η παραγωγή. Τώρα. Αυτό σου λέω ότι είναι τύπου προτροπή, σύσταση κτλ. Δεν το βάζει.
0: Εσύ θες το να δουλεύουν όλα στην εντέλεια. Εδώ δεν δουλεύει τίποτα.
1: Όχι όλα. Τα απλά. Αυτά που λέμε καθημερινότητα. Αυτά είναι τα θέματα της καθημερινότητας. Δεν είναι αν θα γίνουν οι εκλογές τον Οκτώβριο ή το 2027.
0: Τα θέματα της καθημερινότητας είναι αυτά που ασχολούν τον κάθε άνθρωπο. Και το
1: προφανώς.
0: Είναι σημαντικό να μην δίπλα μου.
1: Και τα φανάρια και οι κάμερες και το κάπνισμα και τα πατίνια, όλα αυτά είναι η καθημερινότητα. Και οι λακκούβες δρόμους. Όλα αυτά, καθημερινότητα, τι είναι.
0: Πήγαινε στο χρησιμοποιούσε αυτό το δρόμο. Γιατί αυτό ήταν ως το ένα σημείο είχε τελειώσει.
1: Άστο, μην με το λες. Εγώ πέρυσι το καλοκαίρι γύριζα από Ιγουμενίτσα με το πλοίο και από Ιγουμενίτσα φεύγεις και για να κατέβεις κάτω παίρνεις τον Ε65.
0: Γιατί
1: μπαίνεις σε Εγνατία.
0: Γιατί δεν παίρνεις την Ιωνία οδό.
1: Γιατί έπρεπε να πάω προς Λαμία μεριά γι' αυτό. Και μπαίνω από Εγνατία Παναγιά, ναι, για να φτάσει κάτω Καλαμπάκα κτλ. Αυτό το κομμάτι το έκανα μια μισή ώρα.
0: Ναι, γιατί είναι δύσκολο.
1: Ασύλληπτα κουραστικό.
0: Άμα πέσει κανένα φορτηγό από πίσω.
1: Θα πέσει, δεν υπάρχει περίπτωση. Τώρα αυτό το πράγμα θα είναι αεροδρόμιο.
0: Ναι.
1: Πραγματικά.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα βγουν αυτοί οι δρόμοι. Γιατί εγώ χρησιμοποιώ την Ιωνία οδό πάρα πολύ συχνά. Είναι άδεια πάντοτε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πώς να σου πω, αν δεν υπήρχε ξέρεις, όριο 110 και 120 σε ελάχιστα σημεία, θα ήσουν σε μία ώρα, θα ήσουν σε Γιάννα. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνονται αυτοί οι δρόμοι. Και αυτό ο δεύτερο δρόμο, επειδή έχει φτιαχτεί μέσα στην τελευταία 20ετία, έχει ξεπεράσει τα 2 δις.
1: Καλά, μην το λες, γιατί κουμπώνει το λιμάνι της Πάτρας με το λιμάνι της Ιγουμενίτσας, δεν είναι λίγο.
0: Δεν είπα εγώ ότι είναι λίγο. Λέω ότι είναι.
1: Είναι οι μεταφορές σου. Εξοικονόμηση χρόνου.
0: Προφανώς.
1: Περισσότερα κέρδη.
0: Η έδρα για τους κάτοικους εκεί είναι καταπληκτικό. Απλώς λέω ότι πρέπει να βάλουμε σε μία τάξη που δίνουμε τα χρήματα. Γιατί βλέπεις, ας πούμε, εκατομμύρια κόσμου έρχονται και από τα λιμάνια μας και τα λιμάνια μας είναι. Έχεις πει στη Ραφίνα τελευταία να δεις.
1: Όχι, τα έχω μάθει όμως, ναι. Εγώ ξέρω πάντως ότι επειδή μιλάμε για υποδομές, ότι όλη η Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, 20-30 χρόνια, επενδύει σε σιδηροδρομικό δίκτυο, εμείς είναι σαν να μην υπάρχει.
0: Άσε και αυτό. Ακριβώς.
1: Όλη η Ευρώπη με τρένα κινείται. Παντού.
0: Εμείς τα ρίξαμε τα λεφτά στου αυτοκινητόδρομου.
1: Και εδώ τώρα γίνεται το καυγά, σαν λειτουργεί το σύστημα απέδησης. Το αυτόματο σύστημα απέδησης, το οποίο έχει
0: και
1: μπει.
0: Λένε, δεν λειτουργεί.
1: Υποτίθεται και λέει ο ίδιος ο διευθύνων σύμβουλος δεν λειτουργεί, αλλά έχει μπει. Τι συζητάμε τώρα.
0: Και αυτό είναι μια γραμμή που καλύπτει τη μισή Ελλάδα.
1: Μία και μονή.
0: Μία μονή.
1: Τώρα είναι μονή. Λόγω, για λόγω.
0: Διπλή, εν πάση
1: περιπτώσει. Ναι. Διπλή είναι, αλλά την έχουμε κάνει μονή.
0: Πας
1: για λόγους ασφαλείας.
0: Στην Αυστρία στα 3.000 μέτρα και υπάρχει τρένο που σε φέρνει εκεί. Κατάλαβε, στο βουνό πάνω. Εδώ πάμε στην πεδιάδα. Και ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να τη φτιάξουμε. Αλλά αυτό μου θέμα προτεραιότητα είναι. Γιατί τα λεφτά αυτά θα πρέπει να πέσουν κάποια από αυτά και στο τρένο.
1: Με
0: να
1: το
0: γίνει
1: συζητάς.
0: Το πιο ασφαλές μέσο. Και όχι να γίνει το πιο επικίνδυνο έτσι πως έχει γίνει.
1: Χαίρομαι πολύ. Έχει τον Οδοντοτό, πήγαινε πάρτονε. Ανεβοκατεβαίνει διακοφτό, Γαλάβρητα πάνω κάτω. Κάποιε ώρε τη ημέρα.
0: Ναι.
1: Γιατί και εκεί είχε κάτι κατολιστήσει και το σταματήσαμε για λίγο.
0: Εδώ είμαστε, πάμε λίγο στη Βουλή, γιατί ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, υπερασπίζεται την πρόταση Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση του Συντάγματος.
3: Υπηρέτηση του πολίτη. Να κατοχυρώσουμε στο Σύνταγμα την ανάγκη να υπάρχει μπέριμνα για την άμυνα απέναντι στην κλιματική αλλαγή. Να κατοχυρώσουμε στο Σύνταγμα ένα πιο αυστηρό πλαίσιο για τη διαχείριση των νερών, για την πρόοδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Να μιλήσουμε και να προβλέψουμε στο Σύνταγμα και έχει αναφερθεί εκτενώς σε αυτό το σχετικό άρθρο εισηγητής μας, ο Ευρυπίδης Σωστηριανίδης, για το πώς θα επεξεργαστούμε την τεράστια πρόκληση της τεχνητής νοημοσύνης, για τα δικαιώματα των πολιτών απέναντι στη τεχνητή νοημοσύνη, για τις ευκαιρίες που παρέχει, αλλά και για τις προκλήσεις τις οποίες πρέπει να διαχειριστούμε. Όχι με τρόπο περιοριστικό, αλλά με αρκετή ευκρίνεια, ώστε να γνωρίζουμε ότι στο μέλλον η διάσταση αυτή πρέπει να αντιμετωπίζεται και από το συνταγματικό νομοθέτη. Είναι δυστυχώς ζητήματα για τα οποία μόνο η παράταξή μας μιλάει, δεν άκουσα τα υπόλοιπα κόμματα να αναπτύσσουν μια εκτενή επιχειρηματολογία για τα θέματα αυτά. Η κατάργηση της προσχηματικής επίκλησης εθνικού θέματος για την προκήρυξη εκλογών. Να μπορεί η ίδια η Βουλή να διαλύεται. Η αξίωση το εκλογικό σύστημα να διασφαλίζει όχι μόνο την αντιπροσωπευτικότητα, αλλά και την κυβερνησιμότητα της χώρας. Τη συνταγματική πρόβλεψη, ο κυβερνητικός σχεδιασμός να εγκρίνεται υποχρεωτικά από το Υπουργικό Συμβούλιο.
0: Δεν βλέπω και πολύ ζωντανιά στη Βουλή, δεν είναι.
1: Καλά, ακόμα είναι νωρίς τώρα.
0: Έτσι κι αλλιώς το Πασόκ ελπίζει να ψηφίσει παρόν.
1: Άλλοι παρόν, άλλοι απόν.
0: Γιατί θα δώσει συνένεση στην επόμενη.
1: Και το βράδυ θα έχει απουσίες από τη δεξίωση για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στο Προεδρικό.
0: Ναι.
1: Που έχει καλέσει ο Τασούλας.
0: Η μεγάλη θα είναι, δηλαδή νομίζω και Πασόκ θα είναι. Και η κυβέρνηση θα είναι.
1: Το Πασόκ θα είναι, εντάξει. Δεν θα
0: είναι.
1: Η Δούρα δεν θα είναι από το ΣΥΡΙΖΑ. Ο Βελόπουλος δεν θα είναι. Ο Νατσιός δεν θα είναι. Η κυρία Δούρα, ας πούμε, είπε ότι δεν συμφωνώ με όλο το πνεύμα και τα λοιπά.
0: Τι εννοεί?
1: Για τους αγώνες, για τη δημοκρατία και το πώς γίνεται. Γι' αυτό και ο Μητσοτάκης πριν δεν τον προλάβαμε, είπε, της απάντησε και λέει: συγγνώμη, λέω, όταν συγκυβερνούσατε με τον ακροδεξιό Καμένο, πηγαίνατε μια χαρά στις δεξιού στο Προεδρικό. Τώρα δεν θέλετε να έρθετε?
0: Είναι δυνατόν να υπάρχει κάποιος ο οποίος δεν θέλει να πάει?
1: Τώρα τι να σου πω, Ρεσινότη. Έτσι θέλω να μην πάει.
0: Η οποία γίνεται πόσο είναι, 52 χρόνια για την επέτειο αποκατάσταση της δημοκρατίας.
1: Ότι δεν τιμούνται οι αγώνες με αυτούς τους τρόπους, ξέρω εγώ. Ενώ όταν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση. Να σου πω, μην ψάχνεις τώρα λογική και αφηγήμα, ο καθένας με το αφηγήμα του και για να ακουστεί ενδεχομένως λίγο παραπάνω. Το βράδυ πάντως, αν είσαι στην Προεδρικό, που ελπίζω να είσαι, έχει Aperol και Negroni, εσύ που είσαι λίγο πιο του κοκτέιλ.
0: Το ξέρεις, δεν ήξερα το Aperol.
1: Το μαθαίνεις.
0: Ποτέ Aperol.
1: Ή έπινες ομάδα, έπινες.
0: Μου στείλανε εδώ ένα να δοκιμάσω, η Aperol. Πέρσι. Ναι, δεν είχα δει.
1: Σ' άρεσε, ωραίο, δροσερό.
0: Πορτοκαλί ποτέ δεν μπορούσα να φανταστώ ότι υπάρχει. Υπήρχε όμως.
1: Πορτοκαλάδα δεν έπινες?
0: Ποτό, ρε παιδί μου, αλκοολούχο.
1: Ναι. Κρασάκι θα έχει πολύ ωραίο, καναπεδάκια.
0: Χτες πήγα και είδα Οδύσσια.
1: Τρεις ώρες.
0: Ναι, αντέχω εγώ.
1: Για πες.
0: Δεν πήγα στο IMAX, δυστυχώς πήγα σε ένα άλλο εκεί που είχε.
1: Καλά, δεν έχει νόημα έτσι κι αλλιώς.
0: Έχει πάρα πολύ ωραίο ήχο.
1: Πώς σου φάνηκε η ταινία?
0: Κοίταξε, τα γυρίσματα είναι καταπληκτικά με αυτές τις κάμερες της παράκτησης. Έχει πάρα πολύ ωραίο, έτσι, πολύ ωραία εικόνα. Οι δύο πρωταγωνιστές παίζουν καταπληκτικά, και η Hathaway και ο
1: Matt Damon.
0: Δεν μπορώ να την τρελάσω.
1: Είναι χορταστική, ρε παιδί μου.
0: Χορταστική είναι.
1: Τη βαριέσαι κάποια στιγμή ή όχι?
0: Τρεις ώρες είναι too much.
1: Εντάξει.
0: Έτσι, αλλά περίμενα κάτι. Καλύτερους διαλόγους, περίμενα, ναι. Να ήταν πιο κοντά σε αυτό.
1: Είναι λίγο Αμερικανιά, ας πούμε.
0: Ναι, σε μερικές στιγμές
1: είναι
0: τελείως.
1: Είναι λίγο, ναι.
0: Λέει κάποια στιγμή ο Matt Damon, 10 fucking years in this island.
1: Ναι. Δεν θα το έλεγε αυτό ποτέ ο Οδυσσέας, ποτέ θα μιλάει έτσι γιατί ήταν και ευγενής.
0: Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να τη δει κανένας όμως.
1: Ναι.
0: Είναι μια.
1: Η Βινελόπη που έχει γίνει, η ωραία Ελένη που έχει γίνει πολλής λόγος.
0: Εμφανίζεται σε ελάχιστο χρόνο. Τίποτα, διάστημα, ναι. Και έχει και ένα σημάδι. Επίτηδες.
1: Α.
0: Ναι. Ναι. Εντάξει, αυτά είναι.
1: Έχουν βγει στο διαδίκτυο, γίνεται κακός χαμός με όλα αυτά τώρα του Νόλαν.
0: Ναι, η μαύρη, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, αυτός έκανε πολύ, πολύ σπουδαία δουλειά. Προσπάθησε. Και για την Ελλάδα είναι ό,τι καλύτερο, δεν είναι?
1: Καλά, το συζητάμε. Καλά, φάνηκε για τις πωλήσεις στα εισιτήρια τώρα παντού, σε όλο τον κόσμο. Αυτοί βγάλανε μέσα σε δύο μέρες το κόστος της ταινίας.
0: Έτσι, βγάλανε 151 εκατομμύρια δολάρια το πρώτο τριήμερο της Οδύσσιας. Όχι, βλακίες λέω. 264 εκατομμύρια δολάρια.
1: Ναι, όσο ήταν. Έτσι, το κόστος παραγωγής.
0: Το κόστος ήταν 250.
1: Ναι, ναι, το βγάλανε.
0: Δηλαδή με ένα Σαββατοκύριακο, όπως το πες. Πιο πολύ.
1: Ναι, αυτό είναι το εντυπωσιακό.
0: Θα βγάλουν δηλαδή ένα τρεις, ας πούμε.
1: Θα βγάλουν τεράστιο ποσό. Ναι. Και βάλε ότι δώσαν και μια πενταριά και παραπάνω εκατομμύρια δολάρια για το promotion, τη διαφημιστική καμπάνια. Εντάξει, είναι επιτυχία τώρα. Η αλήθεια είναι επιτυχία. Το συζητάμε.
0: Και πόσο μάλλον να μιλάς για ένα τέτοιο έπος, για ένα τέτοιο καταπληκτικό έργο. Εσύ πας σινεμά ή?
1: Πάω. Εμένα μου αρέσει ο θερινός πολύ. Ο χειμερινός με νιστάζει λίγο. Δεν ξέρω, γιατί επειδή είναι κλεισούρα δεν την μπορώ.
0: Έχεις κάποια ηλικία?
1: Θέλω, ναι. Όχι, μου αρέσει. Θέλω να έχει χαλίκι. Ναι, θέλω να ακούω κράσκουλα κάτω. Και παλιά που σε αφήνανε και έτρωγες και πασατέμπο ήταν ακόμα πιο ωραίο. Τώρα δεν σε αφήνουν.
0: Εκεί πέταξε τον πασατέμπο.
1: Όλοι έτσι κάναμε. Εσύ τι έτρωγες στο σινεμά, τυρόπιτα?
0: Δεν τρώω. Κόκ έτρωγε. Μ' αρέσει το κόκ. Τώρα δεν πουλάνε κόκ πια.
1: Τι να πω, παιδιά, αλλά πραγματικά του Λούμπε λε στο σινεμά. Εσύ βασικά πα να δει να φάζω, δεν πα να δει έργο. Τρει ώρε πρέπει να τρώγε εχθέ. Έσκασε το φαΐ.
0: Τρώγα popcorn και Coca-Cola Light. Πολύ ωραία. Είναι εκεί.
1: Να είναι καλά ο Νόλαν, ε. Αλλιώς θα μένες μυστικός.
0: Πού θα πας στις διακοπές?
1: Θα δούμε τώρα, ακόμα είναι νωρίς.
0: Δεν έχεις αποφασίσει?
1: Δευτέρα ξεκινάω εγώ.
0: Α, Δευτέρα. Με τη μοτοσυκλέτα?
1: Όχι, φέτος δεν απαγορεύεται. Για ιατρικούς λόγους. Του χρόνου πάλι. Μαζεύω μίλια. Θα τα κάνω όλα μαζί. Του χρόνου. Θες να πεις κάτι? Όχι. Σε βλέπω τρόγιος εδώ.
0: Κάνεις. Εγώ θα πάω λίγο σε Χαλκιδική τώρα. Που έγινε ένας φίλος.
1: Αν πας Χαλκιδική, να έρθω.
0: Ναι, έλα.
1: Αν πας Χαλκιδική.
0: Κοντά στη Διάπορο, εκεί σε ένα μέρος. Πολύ ωραίο.
1: Εντάξει, υπέροχο είναι εκεί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μοναδικά.
0: Μπανάκι.
1: Άμα θες, πάμε και Άγιο Όρος ένα βράδυ.
0: Άγιο Όρος, περιμένω το Χιώτη να δώσει το σύνθημα. Δεν πάω εγώ, γιατί.
1: Ο Χιώτης.
0: Ναι, ο Χιώτης θα έχει. Τα έχει καλά με τους παπάδες. Εγώ...
1: Ξέρεις τι πλάκα γίνεται εδώ, λέει. Το μεγάλο στοίχημα της νέας σεζόν είναι. Ποιος θα ξυπνάει, λέει, αν θα ξυπνάει, λέει, ο Πιταράς ή ο Χιώτης το πρωί. Και θα πάρουν, λέει, το Γιαννίρη να του παίρνει τηλέφωνα.
0: Είναι αλήθεια ότι πρέπει να ξυπνάτε 4 η ώρα. Από τι ώρα ξυπνάτε εδώ για να αρχίσει την εκπομπή?
1: Ναι, φίλε μου, έτσι είναι οι επαγγελματίες. Ξυπνάνε νωρίς για να έχουν πλήρη σφαιρική ενημέρωση.
0: Τι είπε ξυπνήκε, αφού ήταν τη μέσα την προηγούμενη.
1: Εσύ έρχεσαι εδώ 12 μία το μεσημέρι και τα βρει έτοιμα.
0: Ναι, ναι, μα δεν έχουμε να πούμε και τίποτα σαν και εσάς. Έχετε να μιλήσετε 4 ώρες.
1: Τέσσερις
0: ώρες.
1: Τόσο θέλει.
0: Δηλαδή πιο πολύ από τον Όλαν.
1: Τόσο θέλει το μαγαζί. Τι να κάνουμε τώρα. 4 ώρες.
0: Λοιπόν.
1: Πολύ τιμητικό. Πολύ τιμητικό πριν σε αφήσω που έστω και εξαντανακλάσεως βρεθήκαμε στο ίδιο στούντιο αυτές τις μέρες. Η αλήθεια είναι και πάντα περνάω καλά μαζί σου και εδώ και εκτός και επί τα αυτά.
0: Καλές διακοπές. Καλές βουτιές, καλά περπατήματα. Θα τα πούμε εκεί μετά το τέλος Αυγούστου και τα λοιπά.
1: Θα σας ενημερώσει όταν επιστρέψει.
0: Αν βρούμε τον δρόμο για την επιστροφή.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρφιόλακα. Ανεξέλεγκτη μεν τη μεγάλη πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στην περιφέρεια της Μαδρίτης, με τον επικεφαλής των υπηρεσιών διαχείρισης εκτάκτων αναγκών να δηλώνει ότι είναι αδύνατο να σβήσει λόγω των ισχυρών ανέμων. Επλήγησαν οι εγκαταστάσεις της NASA κοντά στη Μαδρίτη. Εκπρόσωπος της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας επιβεβαίωσε ότι οι φλόγες πέρασαν μέσα από το βασικό σταθμό επικοινωνίας, με αποστολές που εξερευνούν το βαθύ διάστημα. Οι εγκαταστάσεις είχαν εκκαινωθεί εγκαίρως. Χθες το βράδυ οι αρχές προχώρησαν στην εκκαίνωση περίπου 60.000 ανθρώπων από πόλεις δυτικά της πρωτεύουσας. Την ίδια ώρα, στην νότιο-δυτική Γαλλία, η τεράστια πυρκαγιά που μένεται πλησιάζει στον Μπορντό. Χθες εκκαινώθηκε η Χερσόνησος Καπφερέ. 110.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Η εκκαίνωση έγινε ακόμη και με βάρκες, όταν οι φλόγες σάρωσαν την τουριστική περιοχή. Δεκάδες πυροσβέστες τραυματίστηκαν, ενώ περισσότεροι από 140.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους στα διαμερίσματα Ζιρόντ και Λαντ. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τις ενόπλες δυνάμεις να συνδράμουν στο μέγιστο βαθμό την πολιτική προστασία. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι έπληξε τάνκερ το οποίο επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν. Σύμφωνα με τον Αμερικανό εκπρόσωπο τύπου, το τάνκερ Λαβίν επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό τουλάχιστον 4 φορές, ενώ το πλήρωμα το οποίο προειδοποιήθηκε επανειλημμένως δεν συμμορφώθηκε στις αμερικανικές οδηγίες. Δεν επιβεβαίωσε τις πληροφορίες που μετέδωσαν χθες ιρανικά μέσα ενημέρωσης για 2 νεκρούς εξαιτίας της επίθεσης. Την ίδια ώρα, στο Ιράν, οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν τους κατοίκους των γειτονικών χωρών του Περσικού να μείνουν μακριά από αμερικανικές βάσεις. Ήδη στόχευσαν την αμερικανική βάση στο Ουνταϊρί του Κουβέιτ, πυρπολώντας 3 υπόστεγα πυρομαχικών και αποθήκες. Ισχυρίστηκαν επίσης ότι έπληξαν παρατηρητήριο του 5ου στόλου του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ με έδρα τον Μπαχρέιν, το οποίο, όπως είπαν, υπέστη ζημιές. Τόσο τον Μπαχρέιν όσο και η Ιορδανία ανακοίνωσαν ότι εχθές αναχέτησαν αεροπορικές επιθέσεις του Ιράν. Το ενδεχόμενο κλιμάκωσης της σύγκρουσης με το Ιράν συζήτησε ο Ντόναλντ Τραμπ και κορυφαίοι συμβουλοί του στο Λευκό Οίκο, μιλώντας σε δημοσιογράφους. Ο Τραμπ τόνισε ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη, ωστόσο πρόσθεσε ότι είναι πιθανό οι στρατιωτικές επιχειρήσεις να συνεχιστούν ή ακόμη και να ενταθούν. Πολλαπλά πλήγματα σημειώθηκαν χθες το βράδυ στο λιμάνι Χοντέιντα στην Ιεμένη. Στρατιωτικός αξιωματούχος των Χούθη δήλωσε ότι οι σαουδαραβικές δυνάμεις βρισκόνται πίσω από την επίθεση, προειδοποιώντας ότι το βασίλειο θα αντιμετωπίσει αντίπεινα. Την ίδια ώρα, το σαουδαραβικό τηλεοπτικό δίκτυο Al Arabiya μετέδωσε ότι συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας έπληξε στρατιωτικές εγκαταστάσεις των Χούθη στην Ιεμένη και κατέστρεψε υποδομές που συνιστούσαν απειλή για την αυσιπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα. Η επιχείρηση διεξήχθη εν είδη αντιπίνων για τις επιθέσεις των Χούθη εναντίον εμπορικών πλοίων στην περιοχή, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος τύπου του συνασπισμού. Προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή καταιγίδα που έπληξε χθες το απόγευμα την Αττική και πολλές περιοχές της Ελλάδας, προκαλώντας πλημμύρες, πτώσεις δέντρων και έντονη κεραυνική δραστηριότητα που ξεπέρασε τις 100.000 καταγραφές. Η πυροσβεστική δέχθηκε 216 κλήσεις όλη τη χώρα για κοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων και απεγκλωβισμούς, εκ των οποίων οι 152 αφορούσαν περιστατικά εντός Αττικής. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, κακοκαιρία προβλέπεται μέχρι και το πρωί του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σε κόκκινο συναγερμό τίθεται Μαγνησία και Σποράδες, Εύβοια, Θάσος, Σαμοθράκη, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Λίμνος. Η ενότητα για τον ελληνισμό είναι ιστορικός όρος επιβίωσης και επιτυχίας, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας κατά την ομιλία του εχθές στη δεξίωση που απαρέθεσε στο Προεδρικό Μέγαρο για την 52η επέτειο από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Τα πηγαδάκια μεταξύ των πολιτικών αρχηγών μονοπόλησαν το ενδιαφέρον, με τον Πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει πως οι εκλογές θα γίνουν το Μάιο του 27. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας αλλά και διακοπή κοίησης ασκήθηκε στον 28χρονο που ξυλοκόπησε άγρια την πρώην σύντροφό του, η οποία βρισκόταν στον 5ο μήνα της εγκυμοσύνης της. Η γυναίκα υποβλήθηκε σε έκτακτη καισαρική τομή, ωστόσο το έμβριο δεν επέζησε. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα βροχή το πρωί. Άνεμοι βόρει, 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία εκεί έως 29 με 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο στα Ανατολικά, Υπηρωτικά και το Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα που θα είναι κατά τόπους ισχυρά από το μεσημέρι θα εξασθενήσουν και βαθμία θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά και στις περισσότερες περιοχές χώρας θα φτάσει τους 28 με 29 και τοπικά στα υπηρωτικά την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 30 βαθμούς. Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και από την Κυριακή θα εξασθενήσουν οι βοριάδες και η έντασή τους δεν θα ξεπερνάει τα 5 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννίρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Η πρώτη πρωινή ενημέρωση, όπως μας έχετε συνηθίσει, δεν αλλάζει κάτι. Μην έχετε ακόμη καμία αγωνία. 10 Αυγούστου θα σας αποχαιρετήσουμε και εμείς. Οπότε μέχρι τις 10 του μηνός θα είμαστε εδώ στην πρωινή μας, όπως πάντοτε, στο πρωινό μας ραντεβού, όπως μας έχετε συνηθίσει. Θα τα λέμε και βεβαίως θα σας κρατάμε συντροφιά με την καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωση που υπάρχει για την πρωινή σας ώρα. Για εσάς που είστε ακόμη πολύ πολύ πρωινή και είστε, ετοιμάζεστε για την εργασία σας, ή εσείς όπου θα επιστρέφετε είτε από την νυχτερινή σας βάρδια είτε από την νυχτερινή διασκέδαση, γιατί όχι, και αυτή, καλοκαίρι είναι, γιατί όχι, και θέλετε κάτι να ακούσετε πέραν των τραγουδιών, να ακούσετε μια ενημέρωση, παιδί μου, τι έγινε καθώς εμείς διασκεδάζαμε, έγινε κάτι στο διασκέδαση, γιατί όχι, και αυτή, καλοκαίρι είναι, γιατί όχι, και θέλετε κάτι να ακούσετε πέραν των τραγουδιών, να ακούσετε μια ενημέρωση, παιδί μου, τι έγινε καθώς εμείς διασκεδάζαμε, έγινε κάτι στον κόσμο, εδώ, να τα ακούσετε, όχι μόνο τι έγινε στον κόσμο, τι γίνεται στην Ελλάδα, τι γίνεται παντού, μόλις τις ειδήσεις.

κρατάμε συντροφιά και παρέα και να πηγαίνουμε μαζί σε όλα αυτά τα οποία και να ζούμε μαζί όλα αυτά τα οποία ζείτε και εσείς και εμείς και εσείς. Είμαστε ένα πράγμα το οποίο πραγματικά έχει απόλυτα πολύ πολύ καλά δέσει και βεβαίως αυτή η σχέση δεν αλλάζει ποτέ και αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό. Να είστε καλά λοιπόν ό,τι και να κάνετε σε αυτό το πρωινό του Σαββάτου, ένα πρωινό στο οποίο προφανώς θα στεγνώσουν οι περισσότερες περιοχές, αλλά κάποιες άλλες θα επιφυλάξει και κάτι τώρα το πρωινό, οπότε έχετε κατά νου μια έτσι μικρή ομπρελίτσα ή κάτι άλλο από πάνω. Έχει δροσούλα τώρα το πρωί, μια χαρά είναι, πολύ ωραία είναι σε σχέση με αυτές τις ζέστη και με αυτή την μπάφα που βγάλε και χθες μετά και την βροχή. Πολύ έντονα τα φαινόμενα χθες και η έντονη η άνεμη, η ισχυρή η άνεμη, όλα λοιπόν τα έφερε ένα στροβιλισμό των πάντων έγινε χτες με πολλές πτώσεις δέντρων, κακοκαιρία, αλλά όλα αυτά χωρίς ευτυχώς πολύ σημαντικότερα προβλήματα. Αυτό το σκηνικό του καιρού. Εντός του Προεδρικού Μεγάρου η εκδήλωση για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, με πρώτη φορά να συμβαίνει αυτό, όλα αυτά τα οποία βλέπαμε και να συμβαίνουν στους κήπους του Προεδρικού Μεγάρου, αν και ήταν προετοιμασμένοι και έτοιμοι, αλλά ο καιρός τους τα χάλασε, μπήκανε μέσα. Ένα υποτυπώδες, μάλλον ένα πιο σκι δεν μπορεί να στηθεί μέσα. Ένας χώρος στον πρώτο όροφο του Προεδρικού Μεγάρου με τον καναπέ, αντιστοίχως όπως τα βλέπαμε στο κιόσκι τους αρχηγούς, με απουσίες βεβαίως, αλλά και πολύ σημαντική ομιλία του Προέδρου της Δημοκρατίας και φυσικά μετά τα πηγαδάκια μεταξύ όλων των προσκεκλημένων, μεταξύ των δημοσιογράφων, των πολιτικών, όλοι εκεί σε μια πολύ πιο χαλαρή κουβέντα, πιο χαλαρή συζήτηση, καμία σχέση με αυτά τα οποία συμβαίνουν του κοινοβουλίου ή στα τηλεοπτικά στούντιο ή τα ραδιοφωνικά στούντιο ή οτιδήποτε άλλο. Όλα αυτά λοιπόν εχθές στην αποκατάσταση, την εκδήλωση για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Έχουμε και επίσης τα σχετικά ρεπορτάζ, αλλά βεβαίως και τις σημαντικές δηλώσεις και μάλλον λόγο του Προέδρου της Δημοκρατίας από την χθεσινή εκδήλωση στο Προεδρικό Μέγαρο. Στα υπόλοιπα βεβαίως θα πάμε και στην Βουλή εχθές, καθώς υπήρξε η διαδικασία για την συνταγματική αναθεώρηση, συζήτηση διήμερη. Τη Δευτέρα θα υπάρξει ψηφοφορία και μετά αυτά θα γίνει μετά από ένα μήνα υποχρεωτικά βάσει και του κανονισμού της Βουλής. Οπότε να περιμένουμε την ψηφοφορία τη Δεύτερη, μετά και την έναρξη της Βουλής Σεπτέμβριο, εκεί μέσα Σεπτεμβρίου και μετά. Όλα λοιπόν εκεί σηκωθήκαν και οι τόνοι, υπήρξαν αντιπαραθέσεις, υπήρξαν οξύτατες ομιλίες. Αυτά θα τα ακούσουμε βεβαίως στα ρεπορτάζ που έχουν ετοιμάσει οι συνάδελφοι. Τα ζητήματα που έχουν να κάνουν βεβαίως με όλα αυτά τα οποία ζούμε για ακόμη μία νύχτα με τις επιθέσεις εκεί στον Περσικό Κόλπο, στην γενικότερη ζαστανά του Ορμούζ. Έχουμε άλλη μία νύχτα με εντάσεις. Έχουμε να σας πούμε και εκεί τι ακριβώς γίνεται. Αλλά φυσικά το πολύ πολύ μεγάλο γεγονός, όλες αυτές οι φωτιές, οι πυρκαγιές, οι επικίνδυνες πυρκαγιές που έχουμε στην Ευρώπη, σε Γαλλία, σε Ισπανία. Όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στις δύο αυτές ευρωπαϊκές χώρες, με πόλεις να καίγονται, με ανθρώπους να καίγονται, περιουσίες να καταστρέφονται. Όλα αυτά βεβαίως είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα της επικαιρότητας. Θα ακούσουμε και φυσικά όλα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το αστυνομικό ρεπορτάζ, όλες τις εξελίξεις, πολλά τα θέματα και το αστυνομικό ρεπορτάζ. Μέχρι και τις 7 λοιπόν θα είμαστε μαζί σας και όπως πάντα 6:30 ο Πρίτανης στο Φορτηχνών και Επιστημόνων, ο κ. Σεμένης θα είναι στον αέρα του Sky 100,3 να απαντήσει στα δικά σας ερωτήματα και φυσικά όλα αυτά τα οποία μας έχετε συνηθίσει και σας έχουμε συνηθίσει όπως κάνουμε κάθε Σάββατο εδώ. 5 με 7 κάθε πρωί. Πρωί Σαββάτου για τις καθημερινές είμαστε 5 με 6. Την ερχόμενη εβδομάδα που ξεκινάει από Δευτέρα έχουν ξεκινήσει και οι άδειες. Θα είμαστε μαζί 5 με 7. Ο Γιώργος Ψέλτης θα είναι 7 με 10 στο τρίωρο να καλύψουμε τον Άρη. Και μετά το υπόλοιπο πρόγραμμα βεβαίως με ζωντανές εκπομπές. Ο Νίκος Ανδρίτης το πρωί. Έτσι όπως μας έχετε συνηθίσει και τα καλοκαίρια και έχετε συνηθίσει και τον Skype τα καλοκαίρια, το ραδιόφωνο, το οποίο πραγματικά δεν αλλάζεται ποτέ. Να είστε καλά λοιπόν. Ο Γιώργος Βραχνώνης είναι μαζί με εδώ αυτό το πρωινό στον κεντρικό ροδάλαμο του Skype. Φροντίζει για την ποιότητα του ήχου που φτάνει σε δικά σας τα αυτιά. Την δημοσιογραφική επιμέλεια έχει ο Θανάσης Καραγιάννης, μουσικές επιλογές η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και περιμένουμε τις δικές σας καλημέρες, σχόλια, παρατηρήσεις μέσω κινητού και διαδικτύου για την πρώτη ώρα και μετά τις 6 θα έχουμε και το τηλεφωνικό μας κέντρο με τον συνάδελφο που θα είναι εδώ και βεβαίως θα απαντήσει τα δικά σας πρώτα πρωινά τηλεφωνήματα. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους όπως τις έχει επιμεληθεί η Αγγελική Καρδιόλακα και συνέχεια η ακρόαση των ρεπορτάζ μεταξύ βεβαίως άλλων και μουσική πολύ. Καλό ταξίδι να έχετε εσείς που θα φύγετε τώρα, οι αδειούχοι ή εσείς που θα φύγετε για να δει ημεράκι, να περάσετε πολύ πολύ όμορφα, ελάτε λίγο νωρίτερα στο λιμάνι εδώ του Πειραιά και γενικότερα στα λιμάνια να βρίσκεστε νωρίτερα και στις εξόδους με τις εθνικές οδούς, τους εθνικούς δρόμους, προσοχή, ζώνες, τα πάντα όλα, τα μέτρα ασφαλείας και των αυτοκίνητων και των μοτοσυκλετών, όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στην προσπάθεια για την πιο ασφαλή μετακίνησή μας.

Οι εγκαταστάσεις της NASA κοντά στην Μαδρίτη επλήγησαν από τις πυρκαγιές που μένονται στα περίχωρα της Ισπανικής πρωτεύουσας. Εκπρόσωπος της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας επιβεβαίωσε ότι οι φλόγες πέρασαν μέσα από το βασικό σταθμό επικοινωνίας με αποστολές που εξερευνούν το βαθύ διάστημα. Οι εγκαταστάσεις είχαν εκκαινωθεί εγκαίρως. Χθες το βράδυ, πάντως, οι πυρκαγιές στην Μαδρίτη κοντά στην επαρχία Άβυλα οδήγησαν στην εκκαίνωση περίπου 60.000 ανθρώπων από πόλεις δυτικά της πρωτεύουσας.

Ανεξέλεγκτη λοιπόν η κατάσταση και η μεγάλη πυρκαγιά που ξαρώνει την περιφέρεια της Μαδρίτης. Την ίδια ώρα στην νοτιοδυτική Γαλλία η τεράστια πυρκαγιά που μένεται πλησιάζει στο Μπορντό. Εχθές ακοινώθηκε η Χερσόνησος Καπ Φερεέ, 110.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Η εκένωση έγινε ακόμη και με βάρκες όταν οι φλόγες άρρωσαν την τουριστική περιοχή σε ακτές του Ατλαντικού της Γαλλίας. Δεκάδες πυροσβέστες τραυματίστηκαν, ενώ περισσότεροι από 140.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους στα διαμερίσματα Ζιρόντ και Λαντ. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τις ενοπλές δυνάμεις να συνδράμουν στο μέγιστο βαθμό στην πολιτική προστασία. Ο Ισπανός Υπουργός Εσωτερικών, Φερνάντο Γκράντε Μαρλάσκα, δήλωσε ότι η Ιταλία και η Ελλάδα στέλνουν ήδη από 2 αεροσκάφη Καναντέρ η καθεμία. Το ενδεχόμενο κλιμάκωση σύγκρουσης με το Ιράν συζήτησε ο Ντόναλντ Τραμπ και κορυφαίοι συμβουλοί του στον Λευκό Οίκο, μιλώντας σε δημοσιογράφους. Ο Τραμπ τόνισε ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, ωστόσο πρόσθεσε ότι είναι πιθανόν οι στρατιωτικές αυτές επιχειρήσεις να συνεχιστούν ή ακόμη και να ενταθούν. Την ίδια ώρα, η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι έπληξε τάνκερ το οποίο επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ στο Ιράν. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου της κεντρικής διοίκησης, το τάνκερ επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό τουλάχιστον 4 φορές, ενώ το πλήρωμα το οποίο προειδοποιήθηκε επανειλημμένως δεν συμμορφώθηκε σε αμερικανικές οδηγίες. Δεν επιβεβαίωσε τις πληροφορίες που μετέδωσαν χθες ιρανικά μέσα ενημέρωσης για 2 νεκρούς εξαιτίας της επίθεσης. Για ώρα στο Ιράν, οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν τους κατοίκους των γειτονικών χωρών του Περσικού να μείνουν μακριά από αμερικανικές βάσεις. Ήδη στόχευσαν την αμερικανική βάση στο Ουνταϊρί, στο Κουβέιτ, προπυρπολώντας και καταστρέφοντας 3 υπόστεγα πυρομαχικών και αποθήκες. Ισχυρίστηκαν μάλιστα ότι έπληξαν ένα παρατηρητήριο του 5ου στόλου του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ με έδρα τον Μπαχρέιν, το οποίο, όπως είπαν, είπε στις ζημιές. Τόσο το Μπαχρέιν όσο και η Ιορδανία ανακοίνωσαν εχθές ότι αναχέτησαν αεροπορικές επιθέσεις του Ιράν. Πλοίο που μετέφερε υγροποιημένο φυσικό αέριο με 28 Ινδούς ναυτικούς δέχθηκε χθες το βράδυ επίθεση στα χωρικά έδατα του Ιράν. Όλοι οι ναυτικοί είναι σόοι. Νωρίτερα εχθές το ιρανικό πρακτορείο Φάρς μετέδωσε ότι οι ΗΠΑ επιτέθηκαν στα δεξαμενό πλοίο. Το Ιράν προειδοποίησε χθες ότι θα σκοτώσει έναν Αμερικανό στρατιώτη για κάθε Ιρανό που σκοτώνεται, μετέδωσε το Reuters, επικαλούμενο ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο κ. Αμπάς Αραγατσί, δήλωσε ότι στην κρατική τηλεόραση ότι η χώρα του δεν πρόκειται να αποδεχτεί κατάπαυση του πυρός αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα της σχετικά με τα στενά του Ορμούζ. Η ενότητα για τον Ελληνισμό είναι ιστορικός όρος επιβίωσης και επιτυχίας, τόνισε ο πρόεδρος Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας κατά την ομιλία του στη δεξίωση που παρέθεσε στο Προεδρικό Μέγαρο για την 52η επέτειο από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Τόνισε επίσης ότι η αντιπαράθεση πρέπει να υποχωρεί εκεί που αρχίζει ο σκληρός πυρήνας του εθνικού συμφέροντος. Τα πηγαδάκια πάντως μεταξύ των πολιτικών αρχηγών μονοπόλησαν το ενδιαφέρον στο Προεδρικό Μέγαρο, με τον Πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει πως οι εκλογές θα γίνουν τον Μάιο του 27. Η καθιερωμένη πάντως δεξίωση πραγματοποιήθηκε εντός του Προεδρικού Μέγαρου και όχι στον κήπο λόγω των καιρικών συνθήκων. Έχει προηγηθεί πάντως φοδρή πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Νίκου Ανδρουλάκη στη Βουλή στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Την ανάγκη ενός νέου συνταγματικού πλαισίου προσαρμοσμένου στις σύγχρονες ανάγκες υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στην τοποθέτησή του. Σημείωσε ότι η Νέα Δημοκρατία προσέρχεται στη διαδικασία με μια καλά μελετημένη εισήγηση που αφορά 33 άρθρα και διατάξεις, επιμένοντας παράλληλα στην αναζήτηση ευρύτερων συνενέσεων. Ο κ. Μητσοτάκης επιτέθηκε στην αντιπολίτευση τονίζοντας ότι αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Μετά από 52 χρόνια δημοκρατικής ζωής, έχουμε κόμματα που συμφωνούν επί της ουσίας με πολλές κυβερνητικές προτάσεις, αλλά επιλέγουν να τις υπονομεύουν μόνο και μόνο επειδή τις επεξεργάστηκε η κυβερνητική πλειοψηφία, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Τη χώρα την εκθέτει όποιος παράγει διαφθορά. Την χώρα λοιπόν την εκθέτετε εσείς και όχι εμείς, ανέφερε την πλευρά του ο κ. Ανδρουλάκης, απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό. Εμφανιστήκατε ως θεματοφύλακας της εξοπιστίας και κάνετε χειρότερα από τους προκάτοχους σας, πρόσθεσε ο πρόεδρος του Πασόκ. Παράλληλα, ανέφερε ότι δεν αρκούνε μόνο οι αλλαγές στο Σύνταγμα, αλλά και ο σεβασμός σε αυτό και στους θεσμούς, κάτι που η κυβέρνηση, όπως είπε, αγνοεί συστηματικά.
Είστε κατώτερος των περιστάσεων, έχετε παραβιάσει την εντολή του λαού, γιατί γίνεται αξιωματική αντιπολίτευση από σπάντα. Απάντησε στη δευτερολογία του Πρωθυπουργού, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή καταιγίδα που έπληξε χθες το απόγευμα την Αττική και πολλές περιοχές Ελλάδος, προκαλώντας πλημμύρες, πτώσεις δέντρων και έντονη κεραυνική δραστηριότητα που ξεπέρασε 100.000 καταγραφές. Η πυροσβεστική τώρα δέχτηκε 216 κλήσεις σε ολόκληρη τη χώρα για κοπές δέντρων, αντιλήσεις υδάτων και απεγκλωβισμούς, εκ των οποίων 152 αφορούσαν περιστατικά εντός του νομού Αττικής. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η κακοκαιρία προβλέπεται μέχρι και το πρωί του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές αλλά και τις καταιγίδες. Σε κόκκινο συναγερμό, λοιπόν, έχουν τεθεί Μαγνησία και Σποράδες, Εύβοια, Θάσος, Σαμοθράκη, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Λίμνος. Στο νησί της Ήρου τώρα, η εισαγγελία δεν άσκησε ποινικές διώξεις σε βάρος του ζευγαριού που συνελήφθη για τη δολοφονία της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ, σε βάρος του ζευγαριού που συνελήφθη σε 7 το πρωί. Θα πραγματοποιηθεί νέα αυτοψία και αναπαράσταση των γεγονότων, ενώ η κατοικία που σημειώθηκε το αιματηρό περιστατικό φυλάσσεται. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας αλλά και διακοπή κοίησης ασκήθηκε σε 28χρονο που ξυλοκόπησε άγρια την έγκυο πρώην σύντροφό του στην Καλυθέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 28χρονος πήγε στο σπίτι της 37χρονης που ήταν 5 μηνών έγκυος και την ξυλοκόπησε. Η 37χρονη εισήχθη στο οτικό νοσοκομείο που οι γιατροί προχώρησαν εκτάκτως σε κεσαρική, αλλά δυστυχώς το νεογνώ δεν τα κατάφερε. Έρευνα για τον εντοπισμό του δράστη που πυροβόλησε 35χρονο στον Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκη διεξάγει η αστυνομία. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 35χρονο κάλεσε την αστυνομία χθες το βράδυ από το ΚΤΕΛ Μακεδονία και ανέφερε ότι έφερε τραύμα από όπλο, πιθανότητα καραμπίνα. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο με τραύμα στην κοιλιακή χώρα και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Έως τα μέσα του Αυγούστου αναμένεται να έχει αναδειχθεί ανάδοχος για την αποκομιδή των προϊόντων κατεδάφιση από την πολυκατοικία, θυμίζουμε, που κατέρευσε τα κάτω πετράλαινα. Αυτό δήλωσε ο Δήμαρχος Τεχνικών Έργων και Υπηρεσιών του Δήμου Αθηνών, ο κ. Πάρης Χαρλάφτης, σημειώνοντας ότι πλέον έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες διαδικασίες και μπορεί να προχωρήσει το έργο. Για τις ζημιές ρωτήθηκε στα κτίρια της Κυψέλης από τις εργασίες γραμμής 4 του μετρό. Ο κ. Χαρλάφτης ανέφερε ότι ο Δήμος θα χρηματοδοτήσει δύο ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες σε γνωρισμένο κύρους που, όπως είπε, θα λειτουργήσουν ως τεχνική σύμβουλη των κατοίκων, ενώ την επόμενη εβδομάδα αναμένεται το πόρισμα από τις Ελληνικό Μετρό για το πώς θα προχωρήσουν οι εργασίες. Σχεδόν μία στις δύο κατοικίες που αγοράστηκαν το 2025 στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα της Αττικής και της Θεσσαλονίκης ήταν επιφανείες ως 75 τετραγωνικά μέτρα, καθώς οι υψηλές τιμές δεν επιτρέπουν την πλειονότητα των ενδιαφερομένων την αγορά μεγαλύτερης. Μετατέθηκε για τον Φεβρουάριο του 27 η δημοσιοποίηση των ονομάτων των μεγαλοφιλετών, καθώς τρέχει μέχρι τότε και θα τρέχει μέχρι τότε η προθεσμία και ένταξη της ρύθμισης στις έως και 72 δόσεις. Ωστόσο, η ιστορία έχει δείξει και τα στατιστικά πως οι περίπου 30.000 οφιλέτες με χρέη άνω των 150.000 ευρώ δεν εντάσσονται σε καμία ρύθμιση, σε αντίθεση με όσους έχουν χρέη έως και 10.000 ευρώ. Οκτώ στους 10 Έλληνες έχουν κάνει τουλάχιστον μια αγορά προϊόντων από κινέζικες πλατφόρμες. Σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 50%. Άνοιγμα λογαριασμού σε 3 λεπτά, αλλαγή κάρτα σε 5 και προέγκριση στεγαστικού δανείου σε 4 ημέρες. Ο ανταγωνισμός λοιπόν μεταξύ των τραπεζών επεκτείνεται στο πεδίο της ταχύτητας με την οποία διεκπεραιώνονται οι σχετικές εργασίες. Άνδρες άνω των 50 ετών αναζητούν τεστοστερόνη στην μαύρη αγορά, την οποία ενισχύουν διαδικτυακές διαφημίσεις αλλά και influencers, όπου παρουσιάζουν τις φυσιολογικές μεταβολές της ενέργειας, στη διάθεση και στη λίμπιδο των ανδρών ως παθολογικά συμπτώματα. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως με πολλούς μεγάλους κινδύνους να ελοχεύουν. Στους Έλληνες, η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης πάει χέρι-χέρι με την ανησυχία για τους κινδύνους της, όπως αποκαλύπτει έρευνα της διανέωσης. Περίπου 6 στους 10 λένε ότι χρησιμοποιούν εφαρμογές AI τουλάχιστον κάποιες φορές την εβδομάδα, ενώ σχεδόν 1 στους 4 καθημερινά. Ωστόσο, ο ελληνικός πληθυσμός ανησυχεί πολύ για τους κινδύνους από τη χρήση της AI. Τα παιδεία που φαίνεται να προκαλούν την πιο μεγάλη ανησυχία είναι η παραπληροφόρηση και ψευδές περιεχόμενο και η αδράνεια της κριτικής σκέψης. 8 στους 10 πάντως ανησυχούν πάρα πολύ ή πολύ για αυτά.
στην αθλητική επικαιρότητα τη συμφωνία τη με τον Παναθηναϊκό για τον Κάγκου, ανακοίνωσε η Χάπουελ Μπερσεβά. Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι το τριφύλι έδωσε οριστικά τα χέρια με τον σύλλογο του Ισραήλ για τον 27χρονο μέσο και λίγη ώρα μετά ακολούθησε και η επιβεβαίωση επισήμως από την Χάπουελ. Τέλος και επίσημα, το Λιόπουλο από τον Παναθηναϊκό Άκτορ υπράσινε σε μια αναρτησή του τον ευχαριστούν για την προσφορά του στην μία χρονιά που αγωνίστηκε με τη φανέλα τη ομάδα στο μπάσκετ και του εύχονται ότι καλύτερο για το επόμενο κεφάλαιο τη καριέρα του. Ο Ολυμπιακός τώρα αντιμετωπίζει σήμερα 8 σε φιλική αναμέτρηση την Adverb στην Άμβερσα. Σάββατο 25 Ιουλίου, κοιμήσεις της Αγίας Άνης, Οσίας Ευπραξίες, Οσίας Ολυμπιάδος της Διακών. Χρόνια πολλά σας εορτάζετε, χρόνια πολλά σας που έχετε τα γενέθλιά σας. Ανατολή του Ιουλίου σήμερα, 6:22 πρώτα λεπτά, τώρα θα τη δούμε, εξαρτάται λόγω και της συννεφιάς και της βροχόπτωσης που πιθανόν να έχουμε σε κάποιες περιοχές της Ελλάδος. Δύση του Ιουλίου 20:41 πρώτα λεπτά και τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα, πολλά και ενδιαφέροντα, διότι το 325 λίγων και εργασίες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου στην Νίκαια της Βυθινίας καθιερώνεται λοιπόν το σύμβολο της πίστεως και η μέθοδος του υπολογισμού του Πάσχα. Το 1261 ο Αλέξιος ο Στρατηγόπουλος, στρατηγός στα αυτοκράτορα της Νίκαιας Μιχαήλ του 8ου του Παλαιολόγου, ανακτά την Κωνσταντινούπολη που είχαν καταλάβει το 1204 οι Σταυροφόροι. 1893 ο Πρωθυπουργός Σωτήριος Σωτηρόπουλος εγκαινιάζει σαν σήμερα τη Διόρυγα της Κορίνθου. 1929 ψηφίζεται από την Βουλή επί Πρωθυπουργίας Βενιζέλου ο νόμος περί μέτρων ασφαλείας του κοινωνικού καθεστώτος και προστασίας των ελευθεριών. Είναι γνωστός ως το ιδιώνυμο. 1967 ο Πάπας Παύλος ο VI επισκέπτεται τον Πατριάρχη Αθηναγόρα στην Κωνσταντινούπολη και είναι η πρώτη επίσκεψη Πάπα στο Ορθόδοξο Πατριαρχείο μετά το σχίσμα του 1054. 1983 και σαν σήμερα ή λίγο έτσι νεότεροι ή έτσι που αισθάνεστε νέοι, σίγουρα θα συμμετείχατε στο μεγάλο πάρτι που διοργάνωσε σαν σήμερα το 1983 στη Βουλιαγμένη ο Λουκιανός Χιλαϊδόνης. Ήσασταν 70.000 κόσμος εκεί. Σαν σήμερα το 1831 γεννιέται ο Γρηγόριος Μαρασλής, εθνικός ευεργέτης. Το 1848 γεννιέται ο Άρθουρς Τζέιμς Μπάλφουρ, πρωθυπουργός Μεγάλης Βρετανίας. Ενώ το 1905 γεννιέται σήμερα ο Ηλίας Κανέτη, βούλγαρος συγγραφέας, βεβαίωθηκε με Νόμπελ λογοτεχνίας το 1981. 1920 φεύγει από τη ζωή ο Ιωάννης Κονδυλάκης, Έλληνας συγγραφέας και δημοσιογράφος. Το 1967 φεύγει από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Παρθένης, διακεκριμένος Έλληνας ζωγράφος. Και σαν σήμερα το 2011 αποχαιρετούμε έναν πολύ μεγάλο σκηνοθέτη, έναν κυπριακής καταγωγής, Έλληνας, Κύπριος, με όλη την αυτή την πορεία του στο κινηματογράφο. Σε σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Μιχάλης Κακογιάννης το 2011 και... Ένας Παβαρότη για την έναρξη με την κλασική μουσική όπως σας έχουμε συνηθίσει κάθε Σάββατο. Επιλογή από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Να έχετε ένα καλό πρωινό, μια καλή ακρόαση εδώ στον Sky 100.3 και τις 7 παρέα σας.

0: Τα κυλαγωνίσει από το κατάκι από το λαγωνίσει καλημέρα. Καλό πρωινό. Μας λέει ότι τα φανάρια στην πλατεία της Βάρης είναι σβηστά. Πολύ μεγάλη προσοχή. Ναι, ακόμα έχουμε διάφορα προβλήματα και δεν έχουν αποκατασταθεί όλες οι αριθμίες που υπήρξαν από την έντονη κακοκαιρία. Ολιγόλεπτη, ολιγόωρη μάλλον. Αλλά προκάλεσε πολλά. Καλημέρα, να προσέχετε πάρα πολύ. Αλεχάνδρο, καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Η Αγγελική ήρθε, τίτλοι ειδήσεων με ό,τι νεότερο και επιστρέφουμε Αγγελική Καρδιόλακα.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Ανεξέλεγκτη μένεται η μεγάλη πυρκαγιά που σαρώνει την περιφέρεια της Μαδρίτης. Από τη φωτιά επλήγησαν και οι εγκαταστάσεις της ΝΑΣΑ κοντά στην πρωτεύουσα. Χθες το βράδυ, οι αρχές προχώρησαν στην εκένωση περίπου 60.000 ανθρώπων από πόλεις δυτικά της Μαδρίτης. Την ίδια ώρα, στην νότιο-δυτική Γαλλία, η τεράστια πυρκαγιά που μένεται πλησιάζει στο Μπορντό. Χθες εκενώθηκαν οι Χερσόνησος, Καπ Φερέ. 110.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Δεκάδες πυροσβέστες τραυματίστηκαν. Ενώ περισσότεροι από 140.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους στα διαμερίσματα Ζιρόντ και Λαντ. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι έπληξε τάνκερ το οποίο επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν. Δεν επιβεβαίωσε τις πληροφορίες που μετέδωσαν χθες ιρανικά μέσα ενημέρωσης για 2 νεκρούς εξαιτίας της επίθεσης. Την ίδια ώρα, στο Ιράν, οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν τους κατοίκους των γειτονικών χωρών του Περσικού να μείνουν μακριά από αμερικανικές βάσεις. Το ενδεχόμενο κλιμάκωσης της σύγκρουσης με το Ιράν συζήτησε ο Ντόναλντ Τραμπ και κορυφαίοι συμβουλοί του στο Λευκό Οίκο. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Τραμπ τόνισε ότι είναι πιθανό οι στρατιωτικές επιχειρήσεις να συνεχιστούν ή ακόμη και να ενταθούν. Προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή καταιγίδα που έπληξε το απόγευμα την Αττική και πολλές περιοχές της Ελλάδας, προκαλώντας πλημμύρες, πτώσεις δέντρων και έντονη κεραυνική δραστηριότητα που ξεπέρασε τις 100.000 καταγραφές. Η ενότητα για τον Ελληνισμό είναι ιστορικός όρος επιβίωσης και επιτυχίας, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας κατά την ομιλία του στη δεξίωση που παρέθεσε στο Προεδρικό Μέγαρο για την 52η επέτειο από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική με πιθανότητα για τοπικές βροχές το πρωί. Μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας ημέρα, καλό καλό πρωινό, εδώ είμαστε. Να είστε καλά, δυνατοί και γεροί, κάθε καλό σε όλες και σε όλους και να είμαστε όλες και όλοι καλά. Ξεκινάμε λοιπόν και τα ρεπορτάζ μας, ανάμεσα και μεταξύ άλλων και μουσικές, έτσι ώστε έτσι, ανάλαφρα να πάμε σε αυτό το πρωινό της 25ης Ιουλίου του 2026, εδώ στον Sky 100,3. Η πυρκαγιά λοιπόν που προκάλεσε νωρίτερα και ένα της Χερσόνησου Καπφερέ με 110.000 ανθρώπους να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους στην περιοχή της Ζηρόντ κατευθύνεται εκτός ελέγχου προς την πόλη του Μπορντό, προειδοποιούν οι γαλλικές αρχές. Σκάφια και ενώσεις επιχείρησαν από τρεις προβλήτες στη Χερσόνησο, η οποία βρίσκεται περίπου 70 χιλιόμετρα δυτικά του Μπορντό, ενώ οι φλόγες άρουναν την τουριστική περιοχή σε ακτές του Ατλαντικού της Γαλλίας. Δεκάδες πυροσβέστες έχουν τραυματιστεί, ανέφεραν αρχές στην Γαλλία, ενώ περίπου 141.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους σε διαμερίσματα Ζηρόντ και Λαντ. Ο ίδιος ο Υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, ο κ. Νουνιέ, δήλωσε ότι η μεγάλη πυρκαγιά που κατέθρεψε μεγάλες εκτάσεις γης στην ανατολική Γαλλία κατευθύνεται προς την πόλη του Μπορντό, ενώ και ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τον Πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορί να ενεργοποιήσει την κυβερνητική μονάδα αντιμετώπισης κρίσεων και έδωσε εντολή σε ενόπλες δυνάμεις να κινητοποιηθούν προκειμένου να αναπαράσχουν τη μέγιστη δυνατή την ενίσχυση στις πολιτικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Οι τοπικές αρχές στο διαμέρισμα της Ζηρόν δήλωναν ότι 53 σπίτια και ένα κάμπινγκ έχουν καταστραφεί από τις φλόγες, ενώ προσθέτουν ότι 42 πυροσβέστες έχουν τραυματιστεί. Μανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η Γαλλία θα λάβει ενισχύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένων δύο κρατικών πυροσβεστικών αεροσκαφών Καναντέρ, δύο πορτογαλικών αεροσκαφών, δύο ελικοπτέρων Black Hawk βαρέως τύπου από την Τσεχική Δημοκρατία και τη Σλοβακία. Η Γαλλία έχει ήδη αντιμετωπίσει περισσότερες από 300 πυρκαγιές φέτος, να πούμε και σύγκριση με τον ετήσιο μέσο όρο των 93, σύμφωνα με την τοπική και εσωτερική υπηρεσία τους. Αυτή τη στιγμή 32 πυρκαγιές μένονται σε ολόκληρη τη χώρα. Οι πυρκαγιές τώρα στη Μαδρίτη και την κοντινή επαρχία Άβυλα οδήγησαν στην ανακαίνωση περίπου 60.000 ανθρώπων από πόλεις δυτικά της πρωτεύουσας, με θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 39 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές της Ισπανίας. Οι δύο μεγάλες πυρκαγιές κοντά στη Μαδρίτη περιγράφονται πλέον ως ένα τεράστιο μέτωπο 30 τετραγωνικών χιλιόμετρων κομμένης γης μέχρι και το απόγευμα χθες της Παρασκευής. Η πρόεδρος της περιοχής τη χαρακτήρισε ως την χειρότερη πυρκαγιά στην ιστορία της Μαδρίτης. Επίσης, οι εγκαταστάσεις της ΝΑΣΑ κοντά στην Μαδρίτη πλήγησαν από τις πυρκαγιές που μένονται στα περίχωρα της Ισπανικής πρωτεύουσας, ενώ εκπρόσωπος της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας επιβεβαίωσε ότι οι φλόγες πέρασαν μέσα από το βασικό σταθμό επικοινωνίας με αποστολές που εξερευνούν το βαθύ διάστημα. Οι εγκαταστάσεις, να πούμε, ότι είχαν εκκαινωθεί εγκαίρως. Ο Ισπανός Υπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Μαρλάσκα, δήλωσε ότι η Ιταλία και η Ελλάδα στέλνουν από δύο αεροσκάφη Καναντέρ η κάθε μία. Πολύ μεγάλη υπόθεση αυτή, πολύ σημαντικές αυτές οι πυρκαγιές, αυτή όλη γενικότερα η κλιματική αλλαγή με τέτοιες πυρκαγιές, με τέτοιες καταστροφές, όλα αυτά λοιπόν για τον πλανήτη, όλα αυτά για το περιβάλλον, όλα αυτά για τον άνθρωπο. Στην εσωτερική επικαιρότητα και με τα προβλήματα τα οποία προκάλεσε η ισχυρή καταιγίδα που έβρεξε το απόγευμα χθες στην Αττική και πολλές άλλες περιοχές της Ελλάδος, προκαλώντας πλημμύρες, πτώσεις δέντρων και έντονη κεραυνική δραστηριότητα που ξεπέρασε τις 100 περίπου χιλιάδες καταγραφές. Η πυροσβεστική δέχθηκε 216 κλήσεις ολόκληρη τη χώρα για κοπές δέντρων, αντιλήσεις υδάτων και απεγκλωβισμούς, εκ των οποίων 152 αφορούσαν περιστατικά εντός Αττικής. Πάμε να ακούσουμε πολλά περισσότερα από το ρεπορτάζ της Έλενας Χελβατζόπουλου.
1: Έφυγε η σκηπή και ήρθε στο σούπερ μάρκετ πάνω στα αυτοκίνητα. Από τις αποθήκες του συνεταιρισμού έσπασαν οι κολόνες στις ΔΕΗ, έπεσαν τα καλώδια.
2: Σκεπές ξυλώνονται, καλώδια πέφτουν, δέντρα σπάνε.
3: Έχουν ζημιές οι αυτοκίνητα, σπάσαν μπαμπρίζ. Ένα θαύμα που δεν έχουμε θύματα.
2: Δεν είναι μια φθινοπορεινή κακοκαιρία, αλλά εικόνες από την καρδιά του καλοκαιριού, στη μακρακόμη Φθιώτιδας.
1: Δυνατή βροχή, αέρας και χαλάζι είχε σαν αποτέλεσμα αυτά που βλέπετε πίσω μου, μαντριά, ποιμιοστάσια, ολόκληρα να σηκωθούν, αποθήκες, νερά στα σπίτια, καταστροφή μεγάλη ολικής της φυστικές. Κοιτάξτε που πήγε η σκηπή, την πήρε από κάτω από το μαντριά, από το ποιμιοστάσιο, την πήγε πάνω στα δέντρα, ένα κομμάτι εδώ, ένα άλλο κομμάτι όπως βλέπετε σε άλλα δέντρα.
2: Ισχυροί άνεμοι και καταιγίδες και στην Αγία Παρασκευή Φθιώτιδας. Έντονα φαινόμενα και στα ψακούδια. Εγκλωβισμένος ο οδηγός περιγράφει την αγωνία, καθώς η καταιγίδα δεν υποχωρεί.
4: Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει.
2: Ανεμοστρόβιλος σάρωσε την παραλία, ευνηδιάζοντας λουόμενους και καταστηματάρχες. Οι ισχυρές ρηπές ανέμου σήκωσαν ομπρέλες και ξαπλώστρες, προκαλώντας στιγμές ανησυχίας. Οι υδροστρόβιλοι σχηματίζονται πάνω από τον συγκητικό κόλπο στην περιοχή της Ουρανούπολης. Οι περιστρεφόμενες στήλες αέρα και νερού δημιουργούν ένα εντυπωσιακό σκηνικό. Ισχυρή χαλαζόπτωση πλήττει το χωριό Μεγάλος Ειρήνης στα Γρεβενά. Καταρακτώδης βροχή και χαλάζει και στη Ζάκυνθο. Μπαράζ μηνυμάτων από το 112 εστάλησε πολλές περιοχές της χώρας. Από Φθιώτιδα έως Ποράδες και από Λάρισα έως Εύβοια. Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε κατάσταση πλήρους επιφυλακής μέχρι να υποχωρήσουν τα φαινόμενα.
0: Στην Εύβοια θα πάμε τώρα, εκεί όπου ο Βαγγέλης Κοκολάκος ήταν τις στιγμές όπου χτύπησε η έντονη φτωχοκαιρία. Πάμε να ακούσουμε την μετάδοση χθες το βράδυ στο κεντρικό δελτίο.
5: Σύντομο αλλά έντονο ήταν το πέρασμα της κακοκαιρίας από την βόρεια Εύβοια. Είχαμε αναφορές για πλημμυρισμένους δρόμους στο κέντρο της Χαλκίδας, ενώ στο κομμάτι της βόρειας Εύβοιας υπήρξαν αναφορές για πτώσεις δέντρων. Η δυσκολία στις μετακινήσεις ήταν μεγάλη για τους οδηγούς, ενώ οι αρχές εφιστούν την προσοχή σε όλους τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, καθώς υπάρχουν προβλέψεις για έντονα καιρικά φαινόμενα και τις επόμενες ώρες. Οι αρχές στη Βόρεια Εύβοια βρίσκονται σε επιφυλακή προκειμένου να αντιμετωπίσουν πιθανά καιρικά φαινόμενα, ενώ στη Νότια και Κεντρική Εύβοια οι αρχές έχουν κάνει έκκληση προς τους κατασκηνωτές να αποχωρήσουν από τα παράλια προκειμένου να προστατευθούν. Οι πάντες βρίσκονται σε επιφυλακή και περιμένουν το επόμενο κύμα της κακοκαιρίας.
0: Στη Λάρισα, ο Χρήστος Νικολαίδης, εχθές, εκεί όπου υπήρξε και έντονο το φαινόμενο με την κακοκαιρία, να ακούσουμε τον Χρήστο Νικολαίδη.
6: Αυτή την ώρα που σας μιλάμε από τη Λάρισα, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το πέρασμα της κακοκαιρίας από την κεντρική Θεσσαλία. Εδώ και περίπου τρεις ώρες έχουμε πάρα πολύ δυνατές βροχές, όπως επίσης και πολύ σφοδρούς ανέμους, σφοδρότατους ανέμους. Νωρίτερα και πριν αρχίσει αυτή η βροχόπτωση, είχαμε πάρα πολύ έντονα και πυκνά κεραυνικά φαινόμενα. Λόγω αυτών των κεραυνικών φαινομένων, είχαμε την εκδήλωση τουλάχιστον 6 πυρκαγιών γύρω από την περιοχή της Λάρισας, ενώ τα περισσότερα προβλήματα εντοπίζονται στην περιοχή του Δαμασίου, μια περιοχή η οποία έχει δοκιμαστεί στο παρελθόν και από σεισμικές δονήσεις, αλλά και σε αρκετά χωριά της περιοχής του Τυρνάβου. Εκεί, όπως χαρακτηριστικά μας είπαν οι αρμόδιοι της περιφέρειας Θεσσαλίας, είχαμε χαλαζόπτωση, σφοδρότατη χαλαζόπτωση, με αποτέλεσμα να υπάρξουν αρκετές ζημιές στις καλλιέργειες της περιοχής. Μέχρι αυτή την ώρα τα προβλήματα, τουλάχιστον εδώ στη Θεσσαλία, δείχνουν να αντιμετωπίζονται, αλλά δεν λείπουν πλημμυρικά φαινόμενα, κυρίως σε αγροτικούς δρόμους, αλλά και σε κάποιες περιοχές της Θεσσαλικής πρωτεύουσας, όπως επίσης πτώσεις δέντρων, αλλά και διακοπές στην ηλεκτροδότηση περιοχών της Θεσσαλίας, λόγω ακριβώς αυτών των προβλημάτων. Ωστόσο, επειδή ακριβώς το φαινόμενο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη μέχρι και αυτή την ώρα, οι αρμόδιοι είναι σε επιφυλακή για να δουν τι άλλο μας επιφυλάσσει η νύχτα.

1983, Ολοκληρωμένος Καραϊδόνης διοργάνωσε το περίφημο πάρτι στη Βουλιαγμένη, στο οποίο ανταποκρίνεται 70.000 κόσμου και εμφανίζονται εκεί Σαββόπουλο, Ζορμπαλά, Γερμανός, Ανταλάρας, Μάνου και Ιμαντό. Όλα αυτά λοιπόν σήμερα το 1983 με Πανσέλινο. Να είστε καλά, καλημέρα, καλό πρωινό. Και όπως πολύ σωστά μας λέει ο Γιάννης με το φορτηγό, καλημέρα Γιάννη μου, καλές διαδρομές. Έχεις απόλυτα δίκιο. Εγώ διάβασα το Παναγγελτικό. Ο Ολυμπιακός έπαιξε χθες, έχασε 3-0 από την Adverb. Οπότε λοιπόν, καλημέρα, έχεις απόλυτο δίκιο και καλά κάνετε. Μεταξύ πολλών άλλων φεύγουν, δεν είναι θέμα. Προφανώς να είστε καλά. Γι' αυτό είστε εσείς. Είπαμε, είστε καλύτεροι ρεπόρτερς και γενικότερα ακροατές. Καλημέρα στη Μελβούρνη, καλό πρωινό στην Αυστραλία, καλό πρωινό και στη Νέα Υόρκη. Δύο διαφορετικές χώρες, δύο διαφορετικοί ήπειροι. Οπότε λοιπόν, είμαστε, λέμε τις καλημέρες, συν ώρες μπροστά η Μελβούρνη, πλην πίσω οι Ηνωμένες Πολιτείες. Να είστε καλά. Καλό πρωινό από εμάς.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στο Sky 100,3. Καλημέρες, 6 παρατέταρτο και η ενότητα τώρα για τον ελληνισμό είναι ιστορικός όρος επιβίωσης και επιτυχίας, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας κατά την ομιλία του εχθές στην δεξίωση που παρέθεσε στο Προεδρικό Μέγαρο για την 52η επέτειο της αποκατάστασης της Δημοκρατίας. Τόνισε επίσης ότι η αντιπαράθεση πρέπει να υποχωρεί εκεί που αρχίζει ο σκληρός πυρήνας του εθνικού συμφέροντος. Τα πηγαδάκια πάντως μεταξύ των πολιτικών αρχηγών μονοπόλησαν τον ενδιαφέρον στο Προεδρικό Μέγαρο, με τον Πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει πως οι εκλογές θα γίνουν τον Μάιο του 27. Η καθιερωμένη δεξίωση πραγματοποιήθηκε, να θυμίσουμε και να πούμε, εντός του Προεδρικού Μεγάρου και όχι στον κήπο, λόγω των κυρικών συνδικών, εχθές ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Στασούλας.
1: Σήμερα η καλύτερη δημοκρατία που είχαμε ποτέ και που την εγκατέστησε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και οι συνεργάτες του κλείνει τα 52. Παρά τις δοκιμασίες της, δείχνει νεότερη. Και αν στη μέση ηλικία υπάρχει μια μελαγχολία, υπάρχει ταυτόχρονα γνώση και εμπειρία που μας επιτρέπει με ψυχραιμία να υπερβούμε τη μελαγχολία και να τολμήσουμε νέους δρόμους και νέους στόχους. Ο κορυφαίος και διαπραγμάτευτος στόχος της μεταπολίτευσης είναι και θα είναι η ολόπλευρη ενίσχυση του ελληνισμού, ώστε να επιτευχθεί η άρση των συνεπειών της εισβολής. Η επανένωση της Μεγαλονήσου και το τέλος της κατοχής στο έδαφος μιας χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει ύψιστη προτεραιότητα της εξωτερικής μας πολιτικής. Όταν η αντιπαράθεση κακοφορμίζει και διολυσθένει σε μόνιμη οξύτητα, τότε ακολουθεί η οπισθοδρόμηση, η βία και η κοινωνική αναταραχή. Η δημοκρατία οφείλει να δείχνει μηδενική ανοχή στη βία, αλλά και οι πολίτες πρέπει να δείχνουν την οφειλόμενη αυτοσυγκράτηση για να διασφαλίζεται η ομαλότητα. Γαλάζια ήταν και είναι πάντοτε η πατρίδα του ελληνισμού από την Κύπρο και την Ιωνία έως τη Σικελία και τη Μασσαλία, αιώνες πριν την ίδρυση της Ρώμης. Γαλάζια είναι σήμερα η πατρίδα της Γαλανόλευκης.
0: Γαλάζια λοιπόν είναι σήμερα η πατρίδα μας, όλα αυτά τα οποία είπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, είναι σήμερα η πατρίδα μας, η πατρίδα της Γαλανόλευκης. Αυτό λοιπόν να κρατήσουμε και βεβαίως όλα αυτά εχθές στο Προεδρικό Μέγαρο, με τα πηγαδάκια δεξιά-αριστερά, με τους πολιτικούς, τους μουσιογράφους, τους επίτιμους και καλεσμένους του Προέδρου της Δημοκρατίας για την ημέρα αυτή. Όλα αυτά λοιπόν στο πλαίσιο της 52ης, του 52ου εορτασμού για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, σε έναν εορτασμό τελείως διαφορετικό και όχι στους περιποιημένους κήπους του Μεγάρου, του Προεδρικού Μεγάρου, λόγω και των καιρικών συνθήκων. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως σε ένα τελείως διαφορετικό ύφος, αλλά και βεβαίως σε ένα τελείως διαφορετικό χώρο. Και είδαμε και εμείς τα εσωτερικά, και εσείς τα εσωτερικά του Προεδρικού Μεγάρου. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως εχθές, περνώντας στην ιστορία. Τώρα, εάν και εφόσον θα ξαναγίνει, είναι κάτι το οποίο συζητάται, είναι κάτι το οποίο σκέφτεται ο Πρόεδρος Δημοκρατίας, να μην υπάρχει ξανά τέτοιου τύπου και τέτοιου ύφους εκδήλωση. Όλα αυτά βεβαίως αναμένεται να ανακοινωθούν και να προγραμματιστούν για του χρόνου. Τώρα, όλα αυτά χθες το βράδυ. Ωραία παρέα, χαλαρά, με το ποτό τους και όλα αυτά. Ο Πρωθυπουργός είπε ξανά για τις εκλογές ότι θα γίνουν το 27. Έφυγε και νωρίτερα, γιατί πήγε να πάει να δει και την Οδύσσεια ο Πρωθυπουργός. Οπότε λοιπόν, έτσι σε πιο χαλαρή ατμόσφαιρα από το μεσημέρι μετά, διότι από νωρίς το πρωί είχαμε στην Βουλή τη συζήτηση για την αναθεώρηση, τη συνταγματική αναθεώρηση. Στην πολιτική λοιπόν επικαιρότητα επιστρέφουμε. Με τοπική ΕΣΕΦ, όλη τη ύλη σύγκρουση κορυφή, με του Στάκη Ανδρουλάκη, εξελίχθηκε η συζήτηση στην Ομέλεια τη Βουλή για την συνταγματική αναθεώρηση. Ο κ. Μητσοτάκης εξαπέλυσε βέλη κατά τη σύσσωμη τη αντιπολίτευση, ενώ είχε αντιπαράθεση με την κυρία Ρένα Δούρου και την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Πινελόπη Γκάλι, ότι είμαστε το ρεπορτάζ.
2: Σε μπράδεφερ Κυριάκου Μητσοτάκη, Νίκου Ανδρουλάκη, εξελίχθηκε στη Βουλή η συζήτηση επί τη αναθεώρηση του συντάγματο, με του δύο αρχηγού να εκτοξεύουν εκατέρωθεν κατηγορίε με αφορμή τη στάση του στην κορυφαία θεσμική διαδικασία.
3: Είστε τόσο κολλημένος με την ιδέα ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ο βασικός ιδεολογικός σας αντίπαλος, αντλείτε υπαρξιακό νόημα μόνο μέσα από τις σύγκρουσες της Νέας Δημοκρατίας. Σας προκαλούμε πολιτική αλλεργία. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος εδώ. Λοιπόν, δεν έχουμε τα ίδια. Όχι, δεν θα κάνουμε καρδούλες, αλλά δεν έχουμε τα ίδια συστήματα απέναντί σας.
4: Θα μας κάνετε μαθήματα σήμερα θεσμικότητας. Ποιος, το αφεντικό? Το αφεντικό που δεν έφαγε τη σφαίρα? Στην ελληνική δημοκρατία το αφεντικό είναι ένα και είναι ο ελληνικός λαός και όχι εσείς.
3: Πράγματι, κύριε Ανδρουλάκη, αφεντικό είναι πάντα ο ελληνικός λαός. Είναι αυτός που τρεις φορές μας έδωσε 41%, μας κατέταξε στην πλειοψηφία, μας επιτρέπει να ασκούμε τη διακυβέρνηση και να λογοδοτούμε απέναντί του και να θέτουμε στην κρίση του στις επόμενες εκλογές το έργο μας. Και μόνο αυτός θα αποφασίσει.
2: Οι δύο αρχηγοί αλληλοκατηγορήθηκαν και για το αν και ποιος παραβιάζει την εκλογική εντολή του 2023.
3: Αν κάποιος σε αυτήν την αίθουσα έχει παραβιάσει την εντολή του αφεντικού που είναι ο ελληνικός λαός, αυτός είστε μάλλον εσείς. Διότι γίνεται αξιωματική αντιπολίτευση από σπόντα. Άλλη ήταν η εντολή του ελληνικού λαού. Τρίτο κόμμα ήσασταν. Ή βλέπετε που τα έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ.
5: Το ΠΑΣΟΚ βρέθηκε στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης χωρίς να οργανώσει κάποια εκτροπή. Ο κ. Μητσοτάκης παραμένει πρωθυπουργός, έχοντας οργανώσει πολλές εκτροπές και στη Βουλή και στο Σύνταγμα.
3: Το 41% που πήραμε δύο φορές το ονομάζεται εκτροπή. Εκτροπή ήταν όταν κατέβηκαν τα τάγκ στο 1967 και χρειάστηκε να έρθει ο Κωνσταντίνος Καραμανλής για να αποκαταστήσει τη δημοκρατία. Έχετε μία αίσθηση των λέξεων που χρησιμοποιείτε.
2: Στον καυγά παρενέβη και η Ζωή Κωνσταντοπούλου λίγο πριν ανέβει στο βήμα, επιπλήττοντας τον πρωθυπουργό που αποχωρούσε από την αίθουσα.
6: Εγώ δεν πρόκειται ποτέ να καθίσω να σας ακούσω με αυτή τη συμπεριφορά. Μπορείτε να μιλάτε μόνοι σας.
7: Πού πάτε, πού πάτε.
2: Είχαν προηγηθεί αλλεπάλληλες διακοπές της κυρίας Κωνσταντοπούλου κατά την ομιλία του Πρωθυπουργού, με αποτέλεσμα να υπάρξει ένταση.
3: Παρά τις επίμονες προσπάθειες της κυρίας Κωνσταντοπούλου που βρίσκεται σε κάποιο ίστρο, μάλλον είναι η μέρα που γιορτάζουμε τη δημοκρατία, την αποκατάσταση της δημοκρατίας σήμερα που είστε τόσο υπερδραστήρια, κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν πειράζει. Αντιμετωπίστε την κυρία Κωνσταντοπούλου με την κατανόηση που της αρμόζει. Σας παρακαλώ.
7: Εννοείται.
3: Όλοι είναι κατάλαβαν, κυρία μου, τι εννοώ. Όλοι κατάλαβαν τι εννοώ. Όλη η αίθουσα έχει καταλάβει πια. Επιτρέψτε μου.
8: Εντάξει, το παραμύθι αυτό το έχουμε ακούσει πολλές φορές. Σταματήστε.
2: Αντιπαράθεση υπήρξε και με τη Ρένα Δούρου με αφορμή την άρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να παραστεί στη δεξίωση για την αποκατάσταση της δημοκρατίας.
3: Θεωρώ ότι κάνατε λάθος, κυρία Δούρου, και νομίζω ότι έχετε ακόμα χρόνο, είστε και νεοεκλεγήσα, να αναθεωρήσετε την άποψή σας. Όταν συγκυβερνούσατε με τον κύριο Καμένο, συμμετείχατε.
9: Η επέτειος της αποκατάστασης της δημοκρατίας δεν μπορεί να συνυπάρχει με παρουσία νοσταλγών της Χούντας.
2: Ο Πρωθυπουργός συμφώνησε ότι διαφωνεί με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς και στην ουσία της αναθεώρησης του Συντάγματος, εξαπολύοντας πειρά προς την αντιπολίτευση για την άρνησή της να συνενέσει στις κυβερνητικές προτάσεις.
3: Συμφωνούν επί της ουσίας με πολλές κυβερνητικές προτάσεις, αλλά να τις υπονομεύουν μόνο και μόνο επειδή τις επεξεργάστηκε η πλειοψηφία. Αυτή είναι μια στάση βαθιά αντιθεσμική. Είναι δηλωτική μιας πολιτικής ανεπάρκειας.
10: Το κάνουμε από κομματικό εγωισμό ή μήπως, κύριε Μητσοτάκη, η συνένεση προϋποθέτει η αξιοπιστία που εσείς έχετε απολέσει.
11: Θα είμαστε εδώ παρόντες προκειμένου να αποκαλύπτουμε τις πραγματικές σας στοχεύσεις.
12: Υπάρχει υφίστανται σύνταγμα το οποίο εφαρμόζεται στη χώρα. Κουρέλι το έχουν κάνει όλοι.
13: Η αριστερά, που πάντα ήταν η θεματοφύλακας του Συντάγματος, θα είναι απέναντί σας.
14: Εμείς στη νίκη θα σας φυροκοπούμε όπου μπορούμε και όσο μπορούμε.
2: Τη Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί η ψηφοφορία επί των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας.
0: Τελείως διαφορετικό το κλίμα, το πρωί στην Βουλή, κανονικά, το βράδυ όμως αυτό. Αυτό απαιτεί και αυτό είναι το ορθό, οπότε λοιπόν έτσι έγιναν τα πράγματα το πρωί στην Βουλή. Τη Δευτέρα έχουμε την πρώτη ψηφοφορία, οπότε λοιπόν μετά θα πρέπει να υπάρξει ένας μήνας για να περάσει, για να υπάρξει η δεύτερη, για τα συζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη συνταγματική αναθεώρηση. Νωρίτερα το πρωί στον Γιάννη Κολοκυθά και τον Μάνο Νιφλή, στο Open, ο Πρωθυπουργός είχε δώσει και συνέντευξη στην εκπομπή τους. Υπόθηκαν πολλά, είπε πολλά, ρωτήθηκε για πολλά από τον Γιάννη Κολοκυθά. Επιστροφή λοιπόν το ενδεχόμενο των πρώην εκλογών απέκλεισε και στη συνέντευξη αυτή ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, επαναλαμβάνουμε στο Γιάννη Κολοκυθά. Ο κ. Μητσοτάκης είχε και ένα ιδιότυπο debate με τον Αντώνη Σαμαρά, ένα προλογική αντιπαράθεση των κομμάτων να εντείνεται για όλα τα ανοιχτά θέματα. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ το οποίο βελήθηκε ο Γιώργος Παπακοσταντίνου.
15: Ο κ. Μητσοτάκης δίνει συνέχεια στον μαραθώνιο με ένα διπλό μήνυμα στα αντίπαλα στρατόπεδα ότι ο τερματισμός της κούρσας προς την Εθνική Κάλπη είναι την άνοιξη του 2027. Στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας ότι ο στόχος για να κόψει το νήμα της αυτοδυναμίας δεν είναι άπιαστο όνειρο, όπως είπε στη συνέντευξή του στο Open.
16: Δεν θα γίνουν το φθινόπωρο, το έχω πει εξάλλου πολλές φορές. Το μόνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι δεν σταματάει μια κυβέρνηση το έργο της επειδή εισήλθαμε στον τέταρτο χρόνο της κυβερνητικής μας θητείας.
15: Μια ειρωνική ευχή σχολίασε για τα μετεκλογικά σενάρια για κυβέρνηση ειδικού σκοπού χωρίς τον ίδιο.
16: Τι πάνε από την κυβέρνηση ειδικού σκοπού, και αυτή ήταν η κυβέρνηση τιμένων. Τα ίδια έλεγα και τότε. Είναι μια κυβέρνηση του κύριου Αδουλάκη, του κύριου Τσίπρα, της κυρίας Κωνσταντοπούλου, του κύριου Κουτσούμα, του κύριου Βελόπουλου. Αυτό περιγράφεται. Ό,τι αθροίζει. Καλή τύχη.
15: Το ΠΑΣΟΚ θέλει να αποδυναμώσει το αφήγημα της κυβερνητικής αξιοπιστίας που τυπλοφορείται το είπαμε, το κάναμε, αλλά και να σπάσει το πολιτικό pressing του Μαξίμου για τις ακοστολόγητες παροχές.
17: Προσπάθησε να εμφανιστεί σαν αξιόπιστος, ενώ έχει κρυθεί ως βαθιά αναξιόπιστος. Προσπάθησε να πει για την αντιπολίτευση για το ΠΑΣΟΚ, ενώ εκείνος αποδεδειγμένα σαν αντιπολίτευση.
16: Πάρθηκε σε αυτό, γιατί
17: έταξε τα πάντα στους πάντες.
15: Από την άλλη, ο Πρωθυπουργός είχε και ένα ιδιότυπο debate με τον Αντώνη Σαμαρά, κλείνοντας τις χαραμάδες επαναπροσέγγισης που κάποιοι γαλάζιοι βάζουν στους μετεκλογικούς υπολογισμούς.
16: Άρα, πεδίο συνεννόησης με τον κ. Σαμαρά, που νομίζω το αντιλαμβάνεστε, θα έχει απολύτως κανένα.
15: Στον αντίποδα, ο πρώην Πρωθυπουργός επέλεξε ένα μήνυμα με εχμές για τη γιορτή της Δημοκρατίας.
18: Η δημοκρατία με υπονόμευση των θεσμών είναι ευνουχισμένη. Με μια οικονομία για πολύ λίγους, με απαξίωση της ζωής, της εργασίας και της ασφάλειας, είναι προβληματική.
19: Η Ελλάδα χρειάζεται κυβέρνηση που να λογοδοτεί, να αντιμετωπίζει τη διαφθορά και να δίνει πραγματικές λύσεις στην κοινωνία.
16: Όχι μόνο δεν είναι άρτιος πρωθυπουργός και έντιμος, αλλά είναι σφόδρα αντιλαϊκός, αντικοινωνικός και δυστυχώς αντιεθνικός.
15: Ο Αλέξης Τσίπρας συμπληρώνει τα κομμάτια στο παζλ του κυβερνητικού προγράμματος της Ελλάς, παρουσιάζοντας την ερχόμενη Τρίτη τις προτάσεις για την τοπική αυτοδιοίκηση.
18: Μια ισχυρή δημοκρατία βασίζεται σε μια ισχυρή αυτοδιοίκηση. Οι αποφάσεις να λαμβάνονται από αυτούς που τους αφορούν για το δικό τους μέλλον στον τόπο τους.
15: Αισιόδοξη για το εκλογικό αποτέλεσμα παρά τη δημοσκοπική καθίζηση της ελπίδας για τη δημοκρατία, εμφανίστηκε στον Sky η Μαρία Καριστιανού.
20: Εσείς πιστεύετε ότι οι δημοσκοπήσεις πραγματικά δείχνουν τι αισθάνεται η κοινωνία? Εγώ τι έχω κάνει? Έχω πάρει κάποιες αποφάσεις εναντίον της κοινωνίας για να αρχίσουν να πέφτουν τα ποσοστά μου? Δεν έχει λογική.
15: Το επόμενο πολιτικό τεστ για όλα τα κόμματα θα αποτελέσουν οι πρώτες δημοσκοπήσεις μετά τα τέλη Αυγούστου.
0: Έτσι, modern talking, ε? Σωστά. Σωστά.
21: Ναι.
0: Σωστά, πολύ ωραία. Καλημέρα, Τάκη, και πάλι από το Λαγονίσι. Λέει είναι στο αεροδρόμιο. Κρύο, λέει, στο αεροδρόμιο. Δείχνει ο καιρός ότι θα συνεχίσει το χθεσινό απόγευμα την Οκαρσέτα. Το καλημέρα σε όλους. Επίσης, Τάκη μου, καλές διαδρομές. Και Λάζαρος Γιαννούδης, καλημέρα από τη δροσερή επανομή. 19 η βαθμία εκεί. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Μουσικά. Δελτίδιο σε 6 αγγελική καρδιόλακα και επιστρέφουμε.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι Δελτίου Ειδήσεων. Στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Ανεξέλεγκτη μένεται η μεγάλη πυρκαγιά που σαρώνει την περιφέρεια της Μαδρίτης, με τον επικεφαλής των υπηρεσιών διαχείρισης εκτάκτων αναγκών να δηλώνει ότι είναι αδύνατο να σβήσει λόγω των ισχυρών ανέμων. Επλήγησαν οι εγκαταστάσεις της NASA κοντά στη Μαδρίτη. Εκπρόσωπος της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας επιβεβαίωσε ότι οι φλόγες πέρασαν μέσα από το βασικό σταθμό επικοινωνίας με αποστολές που εξερευνούν το βαθύ διάστημα. Οι εγκαταστάσεις είχαν εκενωθεί εγκαίρως. Χθες το βράδυ οι αρχές προχώρησαν στην εκένωση περίπου 60.000 ανθρώπων από βόλεις δυτικά της πρωτεύουσας. Την ίδια ώρα στην νότιο-δυτική Γαλλία η τεράστια πυρκαγιά που μένεται πλησιάζει στον Μπορντό. Εκενώθηκαν 7 δήμοι με συνολικό πληθυσμό σχεδόν 173.000 κατοίκους. Η πυρκαγιά έχει κάψει 190.000 στρέμματα και περίπου 100 κτίρια το τελευταίο τρίμερο. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από το στρατό να συνδράμει στο μέγιστο βαθμό την πολιτική προστασία, καθώς τα πυρήνα μέτωπα στο νότιο-δυτικό τμήμα της χώρας έχουν πάρει πρωτοφανείς διαστάσεις. Ο Ισπανός Υπουργός Εσωτερικών δήλωσε ότι η Ιταλία και η Ελλάδα στέλνουν από 2 αεροσκάφη Καναντέρ. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι έπληξε τάνκερ το οποίο επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν υποβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν. Σύμφωνα με τον Αμερικανό εκπρόσωπο τύπου, το τάνκερ Λαβίν επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό τουλάχιστον 4 φορές, ενώ το πλήρωμα το οποίο προειδοποιήθηκε επανειλημμένως δεν συμμορφώθηκε στις αμερικανικές οδηγίες. Δεν επιβεβαίωσε τις πληροφορίες που μετέδωσαν χθες ιρανικά μέσα ενημέρωσης για 2 νεκρούς εξαιτίας της επίθεσης. Την ίδια ώρα, στο Ιράν, οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν τους κατοίκους των γειτονικών χωρών του Περσικού να μείνουν μακριά από αμερικανικές βάσεις. Ήδη στόχευσαν την αμερικανική βάση στο Ουνταϊρί του Κουβέιτ, πυρπολώντας 3 υπόστεγα πυρομαχικών και αποθήκες. Ισχυρίστηκαν επίσης ότι έπληξαν παρατηρητήριο του 5ου στόλου του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών με έδρα τον Μπαχρέιν, το οποίο, όπως είπαν, υπέστη ζημιές. Τόσο τον Μπαχρέιν όσο και η Ιορδανία ανακοίνωσαν ότι εχθές αναχέτησαν αεροπορικές επιθέσεις του Ιράν. Το ενδεχόμενο κλιμάκωσης της σύγκρουσης με το Ιράν συζήτησε ο Ντόναλντ Τραμπ και κορυφαίοι συμβουλοί του στο Λευκό Οίκο. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Τραμπ τόνισε ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη, ωστόσο πρόσθεσε ότι είναι πιθανό οι στρατιωτικές επιχειρήσεις να συνεχιστούν ή ακόμη και να ενταθούν. Πολλαπλά πλήγματα σημειώθηκαν χθες στο λιμάνι Χοντέιντε στην Ιεμένη. Στρατιωτικός αξιωματούχος των Χούθη δήλωσε ότι οι σαουδαραβικές δυνάμεις βρίσκονται πίσω από την επίθεση, προειδοποιώντας ότι το βασίλειο θα αντιμετωπίσει αντίπεινα. Την ίδια ώρα, το σαουδαραβικό τηλεοπτικό δίκτυο Al Arabiya μετέδωσε ότι συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας έπληξε στρατιωτικές εγκαταστάσεις των Χούθη στην Ιεμένη και κατέστρεψε υποδομές που συνιστούσαν απειλή για την αυσιπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα. Η επιχείρηση διεξήχθη εν είδη αντιπίνων για τις επιθέσεις των Χούθη εναντίον εμπορικών πλοίων στην περιοχή, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος τύπου του συνασπισμού. Προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή καταιγίδα που έπληξε χθες το απόγευμα την Αττική και πολλές περιοχές της Ελλάδας, προκαλώντας πλημμύρες, πτώσεις δέντρων και έντονη κεραυρική δραστηριότητα που ξεπέρασε τις 100.000 καταγραφές. Η πυροσβεστική δέχτηκε 216 κλήσεις όλη τη χώρα για κοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων και απεγκλωβισμούς, εκ των οποίων οι 152 αφορούσαν περιστατικά εντός Αττικής. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, κακοκαιρία προβλέπεται μέχρι και το πρωί του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σε κόκκινο συναγερμό τίθενται Μαγνησία και Σποράδες, Εύβοια, Θάσος, Αμοθράκη, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Λίμνος. Η ενότητα για τον Ελληνισμό είναι ιστορικός όρος επιβίωσης και επιτυχίας, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας κατά την ομιλία του χθες στη δεξίωση που παρέθεσε στο Προεδρικό Μέγαρο για την 52η επέτειο από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Τα πηγαδάκια μεταξύ των πολιτικών αρχηγών μονοπόλησαν το ενδιαφέρον, με τον Πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει πως οι εκλογές θα γίνουν το Μάιο του 27. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας αλλά και διακοπή κοίησης ασκήθηκε στον 28χρονο που ξυλοκόπησε άγρια την πρώην σύντροφό του, η οποία βρισκόταν στον 5ο μήνα της εγκυμοσύνης της. Η γυναίκα υποβλήθηκε σε έκτακτη κεσαρική τομή, ωστόσο το έμβριο δεν επέζησε. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το βελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα βροχή το πρωί. Άνεμοι βόρει, 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία εκεί έως 29 με 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο στα Ανατολικά, Υπηρωτικά και το Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα που θα είναι κατά τόπους ισχυρά από το μεσημέρι θα εξασθενήσουν και βαθμία θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μπουφόρ. Και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά και στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα φτάσει τους 28 με 29 και τοπικά στα υπηρωτικά την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 30 βαθμούς. Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και από την Κυριακή θα εξασθενήσουν οι βοριάδες και η έντασή τους δεν θα ξεπερνάει τα 5 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιαννίρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, 6 και 8 πρώτα λεπτά στον Sky 100,3, πρωινό 25 Ιουλίου. Εδώ, στον Sky 100,3, συντονισμένοι, να είστε καλά, δυνατοί και γεροί, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, το πρώτο ημίωρο της δεύτερης ώρας, να περνάμε καλά, να είστε καλά, από όπου και αν μας ακούτε και όπως και αν μας ακούτε, να είστε δυνατοί και γεροί. Καλοκαιράκι, βεβαίως, τέλη Ιουλίου. Έχουμε και την καταβολή των συντάξεων και πληρωμών αυτή την εβδομάδα που έρχεται από Δευτέρα. Οπότε χαράς έτσι και για πολύ κόσμο. Και βεβαίως προσοχή, προσοχή, πώς θα κάνουμε και τα κουμάντα μας για να περάσουμε και πολύ όμορφα και να κάνουμε τις αγορές που θέλουμε. Οι εκπτώσεις, αγορές, όλα αυτά μπορούμε να κινηθούμε και φυσικά πάντοτε με έξυπνη και πολύ πολύ καλή προετοιμασία. Να είστε όλες και όλοι καλά. Ο Γιώργος Βραχνός αυτό το πρωινό στη ρύθμιση του ήχου φροντίζει για κάθε τι το οποίο ακούγεται να έχει τον και τον καλύτερο ήχο. Έχουμε την δημοσιογραφική επιμέλεια από την Τζέσι Αμπντουλάη. Στις μουσικές επιλογές η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό μας κέντρο ο Πέτρος Μωραήτης. Το 210-48-00-170 και 174 φροντίζει για τη δική σας επικοινωνία εδώ με τον Sky μέσω τηλεφωνικού κέντρου και φυσικά τα δικά σας μηνύματα μέσω διαδικτύου και κινητού. Τα στέλνετε, τα διαβάζουμε εμείς απευθείας στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή που έχουμε μπροστά μας. Να είστε καλά. Κυρία Κατέρινα από την Ευελπίδων, Ίδρας, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Τάνια από την Κυψέλη, καλό Σαββατοκύριακο και εσένα. Οι Γεωργίδες της Εστίασης, ο Γιώργος Κότσαρης με όλο το επιτελείο του στην Πνίκα. Να είστε καλά, κύριε Κότσαρη. Και όλοι οι συνεργάτες σας εκεί, στις δύσκολες ημέρες της ζέστης του καλοκαιριού και σε φούρνο, δεν είναι και ότι καλύτερο βεβαίως. Θα πει στο χειμώνα, όμως είναι και μια χαρά. Όπως επίσης και άνθρωποι με τα καθαριστήρια και όλα αυτά, εσύ, γενικότερα οι εργασίες που έχουν πολύ πολύ έντονη την δραστηριότητα και με τη θερμότητα και τις ψηλές θερμοκρασίες. Να είστε καλά κύριε Κότσαρη και όλο το επιτελείο, κύριε Δεδρινέ και όλο το επιτελείο εσείς εκεί στη Φωκίωνος Νέγρη, να περνάτε όμορφο και καλά και τα αγόρια σας, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Γιώργο Σίσκα, καλημέρα, καλό πρωινό και εσένα. Ο Άγγελος από τον Παγκράτη είναι στην ακρόαση, αλλά είναι πλέον παρελθόν το μαγαζί στο Παγκράτη. Κύριε Άγγελε, εδώ είμαστε, να είστε καλά. Ο Άγγελος από τον Παγκράτη είναι στην ακρόαση, αλλά είναι

0: κομμάτια έχουν γίνει καρδιές άλλων και εννοώντας τα πολιτικό πεδίο, διότι στα άκρα οδηγείται η κόντρα μεταξύ του κ. Άδωνη Γεωργιάδη. Θα είναι στις 8 εδώ στην τηλεόραση του Sky στη Φέη Μαυραγάνη με τον πρώην γαλάζιο βουλευτή, τον κ. Μάριο Σαλμά, για την υπόθεση της Νοβάρτης με τους δύο άνδρες να ανταλλάσσουν σφοδρά πυρά. Η Δέσποινα Βλεπάκη στο ρεπορτάζ.
1: Με αλληλοκατηγορίες και προσφυγές του ενός κατά του άλλου στη δικαιοσύνη, συνεχίζεται η σύγκρουση Άδωνη Γεωργιάδη Μάριου Σαλμά για την υπόθεση Νοβάρτης. Ο Υπουργός Υγείας κατηγορεί τον πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας ότι επιχείρησε να ενταχθεί ως προστατευόμενος μάρτυρας στη ΣΥΠΑ προκειμένου να λάβει οικονομική αμοιβή πολλών εκατομμυρίων και τον κύριο Σαλμά να αποκρούει τις κατηγορίες και να απειλεί με μηνύσεις.
2: Ο κύριος Σαλμάς, πολλαπλώς ωφελημένος από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Πολλαπλώς. Πήγε να γίνει whistleblower στην αρχή, για χι λόγου δεν έγινε whistleblower. Δεν προχώρησε αυτή η συμφωνία και μετά βρισκόμενος χωρίς δικαστική προστασία βρέθηκε ως εμπλεκόμενος και μπορεί να βαρθεί.
3: Και επιχειρήσατε να γίνετε προστατευόμενος μάρτυρας των Αμερικανών.
4: Όχι. Για να το κόψουμε αυτό, εκτός αν έχετε εσείς στοιχεία να το αποδείξετε. Όχι.
1: Η κόντρα μεταφέρθηκε και στο Twitter με τον Άδωνη Γεωργιάδη να αναρτά έγγραφο με το οποίο υποστηρίζει ότι αποδεικνύει τους ισχυρισμούς του και τον Μάριο Σαλμά να καταγγέλει ότι είναι πλαστό.
4: Είναι πλαστό και γι' αυτό είπα θα του κάνω μήνυση. Θα σας αποδείξω γιατί είναι πλαστό. Στο χαρτί που έβγαλε ο κύριος Γεωργιάδης,
3: ναι,
4: υπογράφω Dr. Μάριος Σαλμασί.
2: Ασφαλώς και είναι γνήσια. Ποια είναι η γνησιότητά του? Τα έγγραφα που δημοσίευσα χθες, επειδή δεν φαίνονταν καλά τα ονόματα, τα είχα βάλει στο chat για να καθαρίζουν τα γράμματα. Εκεί είχε αλλάξει τα ονόματα. Επειδή πήγε και τα αμφισβήτησε, πήγα το παίρνει στο δικαστήριο και πήγα τα κανονικά έγγραφα και δημοσίευσα τα κανονικά έγγραφα.
1: Ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας επιμένει στο άνοιγμα της υπόθεσης Νοβάρτης για τον Άδωνη Γεωργιάδη, με τον Υπουργό Υγείας να ξεκαθαρίζει ότι όλα τα στοιχεία είναι ήδη γνωστά από τη δικογραφία.
4: Ζήτησα να ξανανοίξει υπόθεση. Να δούμε αν με πράξεις του ευνοήθηκε Νοβάρτης. Μόνο για τον κύριο Γεωργιάδη, γιατί μόνο για αυτόν παρουσιάζονται νέα στοιχεία. Θα το κρίνει βέβαια ο εισαγγελέας.
2: Δεν είναι νέα στοιχεία, είναι όλα γνωστά από την δικογραφία και στην πραγματικότητα τι έκανε για να μην υπερασπιστεί τις αρχικές του καταγγελίες εναντίον μου της ψευδής του διαγωνισμού για τα απόβλητα στα νοσοκομεία. Έρθει την μπάλα στην εξέδρα με το ξαναστημένο φαγητό του Νοβάρτης.
1: Ο Άδωνης Γεωργιάδης προανήγγειλε και νέες αποκαλύψεις.

Τώρα η κεντρική διοίκηση, ερχόμαστε στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ασθενά του Ορμούζ και τον κόλπο εκεί. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι έπλεξε τάνκερ το οποίο επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ στο Ιράν, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του τύπου της κεντρικής διοίκησης των ΗΠΑ. Το τάνκερ επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό τουλάχιστον 4 φορές, ενώ το πλήρωμα το οποίο προειδοποιήθηκε επανειλημμένως δεν συμμορφώθηκε σε αμερικανικές αυτές οδηγίες. Δεν επιβεβαίωσε παράλληλα τις πληροφορίες που μετέδωσαν χθες ιρανικά μέσα ενημέρωσης για δύο νεκρούς εξαιτίας αυτής της επίθεσης. Την ίδια ώρα στο Ιράν οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν τους κατοίκους των γειτονικών χωρών του Περσικού να μείνουν μακριά από αμερικανικές βάσεις. Ήδη στόχευσαν στην αμερικανική βάση στο Κουβέιτ, την Ουνταϊρή, πυρπολώντας και καταστρέφοντας 3 υπόστεγα πυρομαχικών και αποθήκες, ενώ ισχυρίστηκαν επίσης ότι έπλεξαν ένα παρατηρητήριο του 5ου στόλου, του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ, δηλαδή, με έδρα τον Μπαχρέιν, το οποίο, όπως είπαν, υπέστη ζημιές.

0: Όσο τον Μπαχρέιν όσο και η Ιορδανία ανακοίνωσαν χθες ότι αναχέτησαν αεροπορικές επιθέσεις του Ιράν. Την ίδια ώρα, το ενδεχόμενο κλιμάκος σύγκρουση με το Ιράν συζήτησαν απόψε ο Ντόναλντ Τραμπ και η κορυφαία συμβουλή του και μέλη του Υπουργικού του Συμβουλίου στον Λευκό Οίκο. Μιλώντας σε δημοσιογράφους αργότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι οι Αμερικανοί και οι αξιωματούχοι συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι είναι πιθανόν οι στρατιωτικές αυτές επιχειρήσεις να συνεχιστούν ή ακόμη και να ενταθούν. Παράλληλα, χαρακτήρισε τους Ιρανούς πιο σοβαρούς από ποτέ, επισημένοντας πάντως ότι αυτό δεν σημαίνει ότι θα φτάσουν απαραίτητα και σε μια συμφωνία. Οι δραματικές πάντως εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έχουν πυροδοτήσει και ένα νέο ράλι ανόδου στις τιμές του πετρελαίου. Αμόλυβδοι και ντίζελ κινούνται πλέον χέρι-χέρι, αγγίζοντας περίπου τα 2 ευρώ. Ρεπορτάζ Κωνσταντίνου Δαυλός και φυσικά ειδικές αντιδράσεις και μαρτυρίες στην κάμερα και στο μικρόφωνο του Sky.
1: Παραδόθηκε ανεφόρον η διεθνή τιμή του Brent στην αβεβαιότητα των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και το βαρέλι ξεπέρασε τα 100 δολάρια, προκαλώντας ρήγη στους καταναλωτές αλλά και στο οικονομικό επιτελείο.
2: Ανέβηκε πάλι, παιδιά, τι να κάνουμε, εντάξει, δυστυχώς.
1: Αμόλυβδοι και ντίζελ κινούνται πλέον χέρι-χέρι στο 1 ευρώ και πάνω από 980 χιλιοστά, με τους επαγγελματίες να ελπίζουν σε μια νέα παρέμβαση της κυβέρνησης.
3: Στο Θεό θα πρέπει κάτι να κάνει η κυβέρνηση, γιατί δεν πάμε καλά. 2,10 λένε θα φτάσει τώρα. 2 ευρώ για τον επαγγελματία είναι κάτι πολύ δύσκολο.
4: Φωτιά και λαύρα. Μέτρο κανένα, βοήθεια καμία. Τεχνιδάκι είναι, τα ανεβάζουνε, δεν κατεβαίνει ποτέ.
1: Στο μυαλό των οδηγών είναι εδρεωμένη η αντίληψη πως οι τιμές της Αγγλίας πάντα ακολουθούν στην άνοδο και όχι στην πτώση. Μάλιστα, όπως φαίνεται στο διάγραμμα, στις αρχές Ιουλίου η τιμή της αμόλυβδης προηγήθηκε σε άνοδο αυτή του πετρελαίου Brent.
5: Η ευρώ η τιμή της βενζίνης, τι άλλο θέλουμε. Σύντομα και 2,5 και 3.
6: Τώρα φουλάρι, θέλω να σου πω, με 90 το δικό μου, ενώ φουλάρι με 65-70.
1: Η κυβέρνηση πάντως ετοιμάζει νέα παρέμβαση στην τιμή του ντίζελ. Από την αρχή του έτους έχουν διατεθεί 800 εκατομμύρια ευρώ, ενώ υπάρχουν άλλα 200 που είναι διαθέσιμα για να μειώσουν την τιμή αυτού του καυσίμου.
7: Δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια. Δεν θα καθυστερήσουμε στις όποιες κινήσεις. Έχουμε κρατήσει χρήματα στην άκρη.
1: Στόχος είναι η νέα παρέμβαση να δώσει μία ανάσα στους οδηγούς, οι οποίοι είδαν να εξανεμίζεται σε χρόνο μηδέν η εθελοντική μείωση των 10 λεπτών στην βενζίνη και των 5 στο ντίζελ, που έκαναν την περασμένη εβδομάδα τα διυλιστήρια.
0: Εδώ τώρα, στο αστυνομικό ρεπορτάζ, δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας αλλά και διακοπή κοίησης ασκήθηκε σε 28χρονο που ξυλοκόπησε άγρια την έγκυο πρώην συντροφό του στην Καλυθέα. Μιχάλης Θεζάρης, κάτι γίνεται, παιδιά, με την Καλυθέα. Κάτι συμβαίνει στην Καλυθέα. Πώς περνάει κάτι ψεκάζεται στην Καλυθέα. Για προσέξτε, παρακαλώ.
8: Απέτησε από τη γυναίκα να προχωρήσει την αποβολή του εμβρίου που κυοφορούσε καθώς ήταν αντίθετο στη γέννησή του. Η γυναίκα αρνήθηκε και τότε εκείνος ξεκίνησε να τη χτυπάει με κλωτσιές και γροθιές στην κοιλιά με αποτέλεσμα να χάσει το παιδί. Το σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στην Καλυθέα το βράδυ της Τρίτης. Η 37χρονη λοιπόν, αντιλαμβανόμενη τον κίνδυνο, κάλεσε τα αστυνομία με τον 28χρονο δράστη να φεύγει από το σπίτι. Στο σημείο φτάνουν οι αστυνομικοί και οι διασώστες που τη μεταφέρουν άμεσα αλλά σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Αττικών. Υποβλήθηκε σε κεσαρική τομή, με τους γιατρούς όμως θα διαπιστώνουν πως το βρέφος είχε πεθάνει. Αστυνομικοί ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη, ο οποίος εμφανίστηκε στο νοσοκομείο μετά από τηλεφωνική κλήση της γυναίκας του. Όταν έφτασε στο χώρο, του πέρασαν χειροπέδες. Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες, δεν ήταν η πρώτη φορά που το συγκεκριμένο άτομο είχε απασχολήσει για ενδοοικογενειακή βία, καθώς στο παρελθόν είχε απειλήσει ακόμη και τον ίδιο τον πατέρα.
0: Πάμε τώρα στο νησί στην Σύρα. Στη Σύρο, γεια σας, εμείς Σύρα τη λέμε. Τις ακριβείς συνθήκες θανάτου μιας γυναίκας στην Σύρο ερευνά η αστυνομία. Η γυναίκα μετέβη στο σπίτι του ζευγαριού και μετά από διαπληκτισμό ρεπορτάζ από τον Γιώργο Πρωτοψάλτη. Τι ακριβώς έχει συμβεί. Περίεργη αυτή η υπόθεση και η αστυνομία ψάχνει να δει τι ακριβώς έχει συμβεί. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ.
9: Και οι δύο φέρεται να υποστήριξαν ότι βρίσκονταν σε αυτοάμυνα, αναφέροντας ότι το θύμα επιχειρούσε να τους ληστέψει. Μάλιστα, ανέφεραν ότι ενώ γνώριζαν την γυναίκα δεν είχαν σχέσεις ούτε οικονομικές συνδιαλλαγές μαζί της. Το ζευγάρι αναμένεται αύριο το πρωί να βρεθεί στο σημείο του εγκλήματος προκειμένου να πραγματοποιηθεί αναπαράσταση με εντολή εισαγγελέα. Τώρα σε βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στην κατοχή τους οι αρχές αποτυπώνεται το θύμα, η διασώστρια του ΕΚΑΒ να προσεγγίζει το σπίτι του ζευγαριού λίγο πριν το αιματηρό περιστατικό. Στο συγκεκριμένο οπτικό υλικό έχει καλυμμένα τα χαρακτηριστικά της, φοράει γάντια, κρατάει ένα μαχαίρι, ενώ αφήνει στο έδαφος ένα σακίδιο μέσα στο οποίο εντοπίστηκε ένας λωστός και ένα αεροβόλο όπλο. Το οπτικό υλικό δείχνει την γυναίκα να χτυπάει το κουδούνι και όταν η πόρτα ανοίγει επιτίθεται με ένα μαχαίρι στην γυναίκα που διέμενε στο σπίτι. Ο άντρας τότε αρπάζοντας ένα δεύτερο μαχαίρι από την κουζίνα την τραυματίζει στην ομοπλάτη. Λίγα λεπτά αργότερα φέρεται από το οπτικό υλικό να σοριάζεται στο έδαφος το θύμα, αφού πρώτα την είχε καταδιώξει το ζευγάρι έχοντας εκτοξεύσει διάφορα αντικείμενα προς το μέρος της.
0: Και σε άλλο αστυνομικό ρεπορτάζ θα πάμε τώρα, διότι τη Δευτέρα απολογείται ο καθομολογίαν δολοφόνος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να υπάρχουν και άλλοι ένοχοι, αλλά και ένα άλλο κίνητρο. Άφησε να εννοηθεί ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, ενώ στο φως της δημοσιότητας έρχονται νέα βίντεο που έχουν καταγράψει τις κινήσεις του 28χρονου Αιγύπτιου αμέσως μετά το έγκλημα. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ, το οποίο έχει επιμεληθεί και πάλι ο Μιχάλης Τεζάρης.
8: Ατάραχος και μιλώντας στο κινητό του τηλέφωνο, ο 28χρονος Αιγύπτιος που ομολόγησε τον φόνο του Σταύρου Γεωργίου αποτυπώνεται από κάμερα ασφαλείας λίγα λεπτά μετά το άγριο εγκλημά του να απομακρύνεται από την περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Στο οπτικό υλικό φαίνεται να κρατάει στο χέρι του το λάπτοπ που αφαίρεσε από το γραφείο του θύματός του και που όπως ανέφερε πούλησε για 50 ευρώ. Ο δικηγόρος του Σταύρου Γεωργίου άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο στην υπόθεση να εμπλέκονται και άλλοι συνεργοί.
10: Κάτι το οποίο ερευνάτε, το αν τελικά είναι ένας ο δράστης ή αν είναι περισσότεροι. Έχουμε κάποια στοιχεία, θα τα εισφέρουμε. Πιστεύω θα ερευνηθούν και θα έχουμε κάποια άλλα αποτελέσματα από αυτά τα οποία μέχρι στιγμής έχετε στα χέρια σας.
8: Σε βάρος του 28χρονου ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα.
11: Μια εξυθμίαση που ήρθε ουσιαστικά από τους αστυνομικούς του τμήματος ανθρωποκτονιών εντός των ορίων του αυτοφόρου. Δεν νομίζω ότι.
12: Πολύ γρήγορα δηλαδή.
11: Προηγούμενη υπόθεση που έχει εξυθμιαστεί τόσο γρήγορα. Από τις πρώτες στιγμές κατάφεραν να βρουν βιντεοληπτικό υλικό, όπου παρατήρησαν τις κινήσεις του δράστη και του θύματος προς το γραφείο. Στη συνέχεια, βέβαια, ήρθε πολύ γρήγορα και η απάντηση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών ότι υπάρχουν αποτυπώματα σε σημασμένο ατόμου μέσα στο διαμέρισμα.
8: Ο 28χρονος που οδηγήθηκε ενώπιον της Αγγελέα κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί το πρωί της Δευτέρας.
0: Τώρα στην Κρήτη, κακουργηματική είναι η ποινική δίωξη που ασκήθηκε κατά του ιατροδικαστή αλλά και του τοξικολόγου για το κύκλωμα των πλαστών γνωματεύσεων. Τα μέλη της πείρας φέρονται να βάφτισαν εμπόρους ναρκωτικών ως τοξικοξυχαρτώμενους για να πέφτουν στα χαμηλά από τους δικαστές και τα δικαστήρια. Και κλείνουμε τα ρεπορτάζ με δικές σας. Εδώ είναι οι δικές σας καταγγελίες, είναι τα δικά σας θέματα τα οποία ο Sky τα κάνει ρεπορτάζ. Είναι εδώ κοντά μας και μιλάμε για την παλιά παραλιακή και όλα αυτά τα έργα τα οποία έχουμε εδώ. Κομμένοι στα δύο, παραμένει ακόμη η παλιά παραλιακή λόγω της καθυστέρησης στην ολοκλήρωση των εργασιών στην Κίτη του Ηλισσού. Το χρονοδιάγραμμα αυτού του κρίσιμου έργου υποδομής δεν έχει τηρηθεί, προκαλώντας βεβαίως τεράστια τηλεπορία τόσο στο επιβατικό κοινό, όσο και πονοκέφαλο και στο επιχειρηματικό κόσμο της περιοχής και στους απλούς κατοίκους, ρεπορτάζ ο Νίκος Μαλιαράκης.
13: Είναι μεγάλος ο κύκλος, ρε παιδιά. Δεν γίνεται να πούμε. Εντάξει, τώρα για δύο τετράγωνα να κάνεις κύκλο να πας μέσα από το Μοσχάτο. Δεν γίνεται τώρα, εντάξει. Άντε, ευχαριστώ.
14: Αναβάτες μηχανών διασχίζουν μέσα από τις γραμμές του τραμ το εργοτάξιο που εδώ και περίπου ένα χρόνο έχει κόψει στα δύο την παλιά παραλιακή.
15: Έχουμε θέμα εδώ πέρα, εντάξει, είναι ένα χρόνο γεμάτο. Για να πας Καλυθέα, για να πας Παλαιοφάλιρο, πρέπει να βγεις στην πάνω παραλιακή.
14: Η κατεδάφιση της γέφυρας του Ηλισσού στα πλαίσια των έργων για την εκβάθυνση του ποταμού προκαλεί εδώ και μήνες ταλαιπωρία και κυκλοφοριακό έμφραγμα σε γειτονιές της Καλυθέας. Μια απόσταση μόλις 100 μέτρων γίνεται διαδρομή περίπου 2,3 χιλιόμετρων που σε ώρες αιχμής οι οδηγοί χρειάζονται έως και 25 λεπτά για να διασχίσουν σταματημένοι συνεχώς μέσα στην κίνηση.
16: Μας κόβουν το δρόμο, δεν μπορούμε να περάσουμε και κίνηση, πάρα πολύ κίνηση. Αργούν οι παραγγελίες και εμείς ταλαιπωριόμαστε.
17: Ταλαιπωρία, χάος και υπομονή.
14: Η Περιφέρεια Αττικής ζήτησε από την πρώτη στιγμή από τους οδηγούς να κάνουν υπομονή για ένα κρίσιμο έργο για την αντιπλημμυρική θωράκιση του λεκανοπεδίου. Αυτό που αναρωτιέται ο κόσμος μετά τις συνεχείς παρατάσεις του έργου όμως είναι το μέχρι πότε.
18: Και όλο λένε πως θα το φτιάξουν και έχουν χαλάσει όλους τους δρόμους.
8: Το έργο ξεκίνησε τον Μάιο του 2025 με ορίζοντα υλοποίηση στο ένα έτος. Λόγω προβλημάτων στη χρηματοδότηση πήρε παράταση μέχρι τον Ιούλιο. Μια παράταση όμως που όπως όλα δείχνουν και πάλι δεν θα είναι αρκετή.
19: Καθυστέρηση οφείλεται αποκλειστικά στο γεγονός ότι με την αλλαγή του χρόνου όλα τα έργα σε όλη την Ελλάδα που χρηματοδοτούνταν από δημόσια ταμεία, το συγκεκριμένο από το Υπουργείο Εσωτερικών, λόγω του νέου ολοκληρωμένου συστήματος πληρωμών και της διαδικασίας μετάπτωσης των λογαριασμών στη νέα πλατφόρμα, έτυχαν καθυστέρηση πληρωμών. Δυστυχώς, ο ανάδοχος του έργου στις 60 μέρες καθυστέρησης προχώρησε διακοπή εργασιών. Μια διοικητική πράξη που μέχρι να λυθεί κράτησε άλλες 30 περίπου μέρες.
14: Σύμφωνα με πληροφορίες, εμπόδια για την ολοκλήρωση του έργου μπήκαν και από την αρχαιολογία και την εφορία νεωτέρων μνημείων που ζήτησε επανεξέταση του έργου παρά το γεγονός ότι το είχε εγκρίνει σε προηγούμενο χρόνο.
12: Μάζεψε τα εργαλεία της και έφυγε. Μόλις πήρε τα λεφτά, αρχίσαν πάλι.
15: Τώρα προχωράει, τόσο καιρό δεν προχώρησε.
14: Σύμφωνα με την Περιφέρεια Αττικής, στις επόμενες 30 ημέρες η γέφυρα θα έχει αποδοθεί στην κυκλοφορία.

Προαναγγελτικό για τους όριμους νέους. Βεβαίως έτσι. Μάρο Κοντού έφυγε και η Μέρι Λίντα από κοντά μας. Από τα λοιπόν έτσι, τι θυμόμαστε. Μάρο Κοντού λοιπόν, Δημήτρης Χόρν και μετά τη σκέμισή του και τους τίτλους με την Δέσμη Αξιτοπούλου, ο πρίτανος των Πολιτεχνών Επιστημών, ο κύριος Ιεμένης.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ανεξέλεγκτη μένεται η μεγάλη πυρκαγιά που σαρώνει την περιφέρεια της Μαδρίτης. Από τη φωτιά επλήγησαν και οι εγκαταστάσεις της NASA κοντά στην Ισπανική πρωτεύουσα. Χθες βράδυ οι αρχές προχώρησαν στην εκένωση περίπου 60.000 ανθρώπων από πόλεις δυτικά της Μαδρίτης. Στη νότιο-δυτική Γαλλία, τεράστια πυρκαγιά που μένεται πλησιάζει στο Μπορντό. Εκενώθηκαν 7 δήμοι με σχεδόν 173.000 κατοίκους. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι έπληξε τάνκερ το οποίο επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν. Δεν επιβεβαίωσε τις πληροφορίες που μετέδωσαν ιρανικά μέσα για 2 νεκρούς εξαιτίας της επίθεσης. Στο Ιράν, οι φρούροι της Επανάστασης προειδοποίησαν τους κατοίκους στον γειτονικό χώρο του Περσικού να μείνουν μακριά από αμερικανικές βάσεις. Το ενδεχόμενο κλιμάκωση στη σύγκρουση με το Ιράν συζήτησε ο Ντόναλντ Τραμπ και κορυφαίοι συμβουλοί του στο Λευκό Οίκο. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Τραμπ τόνισε ότι είναι πιθανόν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις να συνεχιστούν ακόμα και να ενταθούν. Προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή καταιγίδα που έπλεξε το απόγευμα χθες στην Αττική και πολλές περιοχές της Ελλάδας, προκαλώντας πλημμύρες, πτώσεις δέντρων και έντονη κεραυνική δραστηριότητα που ξεπέρασε τις 100.000 καταγραφές. Η ενότητα για τον Ελληνισμό είναι ιστορικός όρος επιβίωσης και επιτυχίας, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας κατά την ομιλία του στη δεξίωση που παρέθεσε στο Προεδρικό Μέγαρο για την 52η επέτειο από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική με πιθανότητα για τοπικές βροχές το πρωί, μέχρι 28 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, 6 και 33 πρώτα λεπτά. Να είστε καλά, δυνατοί και γεροί, όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε. Και ήρθε και βεβαίως η ώρα για τις δικές σας ερωτήσεις, για τα δικά σας θέματα, τις δικές σας απορίες, επισημάνσεις, παρατηρήσεις, ερωτήσεις που απαντώνται κάθε Σάββατο 6 και μισή με 7 από τον Πρίτανο των Φορτεχνών και Επιστημών, τον κύριο Σεμένη, στο ραδιόφωνο του Sky. Επίσης, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, εδώ και πάρα πολύ καιρό έχει και συνεργασία με την Καθημερινή της Κυριακής, ο κύριος Σεμένης. Οπότε όλοι εσείς, ιδίως για ζητήματα που αφορούν και περισσότερο, εκεί εξειδικεύεται στην Καθημερινή, στα ζητήματα που αφορούν τους απόδημους, αλλά και τους ανθρώπους οι οποίοι ζουν εδώ, αλλά και στο εξωτερικό, και βεβαίως είναι Έλληνες πολίτες και έχουν τα ερωτήματά τους. Κάθε Κυριακή λοιπόν, στην Καθημερινή της Κυριακής, ο κύριος Σεημένης απαντά στα οικονομικά των απόδημων Ελλήνων. Απαντήσεις λοιπόν σε θέματα φορολογικά, οικονομικά και διαχείρισης εισοδημάτων και περιουσιών, απόδημοι Έλληνες Ελλάδα, αλλά και κάτοικοι Ελλάδα στο εξωτερικό. Κύριε Σεημένη, καλημέρα, καλό πρωινό, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Γιαννίδη, ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια και ευχαριστώ επίσης πάρα πολύ εκ μέρους των ώριμων νέων για το ωραίο τραγούδι που βάλετε του Δημήτρη και της Μάρος.
0: Και να δείτε και με τι θα κλείσουμε κιόλας, τι έχει επιλέξει η Κωνσταντίνα.
1: Ωραία, πολύ ωραία. Οι όριμοι νέοι σας ευγνωμονούν, σας ευχαριστούν πολύ.
0: Είστε καλά?
1: Μια χαρά είμαι, πολύ καλά. Και μάλιστα όταν ασχολούμαι με θέματα τέτοια που είπατε προηγουμένως, μου φαίνει μεγαλύτερη χαρά. Με γεμίζει.
0: Εγώ δύο ειδησούλες γενικού περιεχομένου γύρω από τα οικονομικά μας, κύριε Σεμένη, να πω και να ξεκινήσω με αυτές, για να έχω και το σχόλιο σας, εάν και εφόσον το θέλετε και εσείς. Μετατέθηκε για το Φεβρουάριο του 27 η δημοσιοποίηση των ονομάτων των μεγαλοφιλετών, σημειώνει σήμερα η εφημερίδα η Καθημερινή, καθώς τρέχει, και αυτό θα μας το επιβεβαιώσετε κι εσείς, η προθεσμία για την ένταξη στη ρύθμιση των έως 72 δόσεων, κάτι το οποίο προφανώς το ήθελε και η αγορά, προφανώς το ήθελαν και οι πολίτες φορολογούμενοι. Ωστόσο, πάντως, η ιστορία έχει δείξει, γράφει η εφημερίδα Καθημερινή, και με τα στατιστικά στοιχεία και το ιστορικό που σημειώνει, ότι οι 30 περίπου χιλιάδες οφειλέτες με χρέη άνω των 150.000 ευρώ δεν εντάσσονται σε καμία από αυτές τις ρυθμίσεις, είτε για 24 είτε για 72 δόσεις, αλλά κυρίως αυτοί οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτές τις ευκαιρίες είναι οι άνθρωποι που έχουν χρέη έως και 10.000 ευρώ. Η μία είδηση είναι αυτή, κύριε Σεημένη, και η άλλη είδηση είναι που πραγματικά νομίζω ότι έχει κάτι να μας δώσει και λίγο από την ιστορία μας και τη φήμη μας, διότι έχω την ενημέρωση, κύριε Σεημένη, και το γράφει σήμερα και η εφημερίδα Καθημερινή, τις προτάσεις σχεδίων που επιλέχθηκαν για την επόμενη σειρά τραπεζογραμματείων ευρώ, παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, κύριε Σεημένη, καλώντας όλους εμάς, τους πολίτες της Ευρώπης, να υποβάλουμε τις προτιμήσεις μας και τις παρατηρήσεις μας. Στο θέμα του ευρωπαϊκού πολιτισμού, στο χαρτονόμισμα των 5 ευρώ, δεσπόζει η μορφή πλέον της κορυφαίας Ελληνίδας σοπράνο, της Μαρίας Κάλλας. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στα νέα 5 ευρώ, να δούμε αν και εφόσον θα αποτυπωθεί και αυτό, η μορφή βεβαίως και το πρόσωπο της Μαρίας Κάλλας. Αυτά είναι ως δύο ειδήσεις που έχω να σας δώσω εγώ, κύριε Σεημένη. Κάτι για αυτά?
1: Κοιτάξτε, όσον αφορά τις 72 δόσεις, έχει προθεσμία να υποβληθούν οι σχετικές θετήσεις και ρυθμίσεις μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Λογικό είναι λοιπόν ότι η παράταση που δόθηκε μέχρι το Φεβρουάριο, είπατε προηγουμένως,
0: να είναι
1: λογική, γιατί και εφικτή δηλαδή, γιατί εφόσον τους δίνεται ευκαιρία να μπουν στις ρυθμίσεις μέχρι 31 Δεκεμβρίου, μπορεί να έχουν εκκρεμότητες, να τις φτιάξουν, να υπολογίσουν τα οικονομικά.
0: Να έχουν το χρόνο και βεβαίως να μπουν.
1: Να έχουν το χρόνο να τα ρυθμίσουν. Καλό είναι αυτό, εντάξει.
0: Ναι. Κύριε Σεημένη, τελείωσαν χθες οι φορολογικές δηλώσεις, τέλος αυτό ήταν για εσάς, μέχρι χτες?
1: Τελειώσαμε, ναι. Τελειώσαμε. Και είπαμε ότι έχουν και δικαίωμα όσοι βάλανε την δήλωσή τους από τις 16 του Ιουλίου μέχρι 24, μέχρι χθες δηλαδή. Εάν εξοφλήσουν όλο το φόρο που έχουν, να την πάρουν και μια έκπτωση 2%.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Εντάξει. Αυτό θα μας το πείτε εσείς την επόμενη εβδομάδα, αν έχει γίνει κάτι και αν το καταφέραμε. Πάμε στα ερωτήματά μας, διότι είναι και σήμερα πολλά. Ελπίζω να προλάβουμε όσα περισσότερα μπορούμε. Κύριε Σεημένη, η αγορά γεωργικής έκτασης πληρώνει φόρο μεταβίβασης?
1: Κοιτάξτε, για να γίνει μια αγορά τέτοια χρειάζεται να γίνει μια σύμβαση, έτσι.
0: Ναι.
1: Επίσης, το ίδιο πράγμα είναι και για ανταλλαγή γεωργικών προϊόντων και μάλιστα και κτηνοτροφικών εκτάσεων, αλλά και κτηνοτροφικών εκτάσεων. Άρα λοιπόν, μπορεί να γίνει αυτό και δεν έχει φόρο. Απαλλάσσεται από το φόρο μεταβίβασης, δηλαδή. Εφόσον μεταβίβεται, γίνεται σε αγρότη.
0: Ναι.
1: Σε αγρότη, έτσι.
0: Σε αποκλειστικά
1: αυτό?
0: Αγρότη ή και γενικότερα?
1: Μόνο σε αγρότη. Αν αποκλειστεί δηλαδή στον Σεημένη που δεν είναι αγρότης μια κτηνοτροφική έκταση θα πληρώσει φόρο μεταβίβασης οπωσδήποτε.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα όταν λέμε έκταση εννοούμε και τις εγκαταστάσεις που είναι πάνω στην έκταση αυτή. Έτσι.
0: Α, μπορεί να είναι κάποια αποθήκη, να είναι κάποιο.
1: Τι εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν την αγροτική δραστηριότητα, ας πούμε. Λοιπόν, αυτό πώς γίνεται αυτή η απαλλαγή. Υπάρχει μια γεωργική υπηρεσία σε κάθε νομό,
0: ναι,
1: η οποία πρέπει να δώσει χαρτί, να το βάλει ο συμβολογράφος συνημμένος στο συμβόλαιο, ότι πράγματι αυτή η περιοχή που μεταβιβάζεται τώρα, η αγροτική έκταση που μεταβιβάζεται, είναι αγροτική ή κτηνοτροφική.
0: Ναι.
1: Στην περίπτωση αυτή, λοιπόν, θα το δει ο συμβολιογράφος, θα δεχτεί να μην πληρωθεί ο φόρος μεταβιβάσεις και θα το επισυνάψει στο συμβόλαιο από πίσω.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Εύκολο, κατανοητό και νομίζω είναι διαδικασία απλή, κύριε Σημαίνη. Λοιπόν, ποιο έμβαδο πρέπει να αναγράφεται στο ΕΠΣΟΝΕΑ, κύριε Σημαίνη μου, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις?
1: Καινούργια πράγματα, φρέσκα ψάρια που λέμε.
0: Φρέσκα γουλούρια, για πείτε μας.
1: Το εμβαδόν λοιπόν που θα αναγράφει η ηλεκτρονική ταυτότητα του κάθε κτηρίου,
0: mm-hmm,
1: είναι η τελευταία καταμέτρηση, σαν λέμε, ας πούμε, γιατί η ηλεκτρονική ταυτότητα είναι τελευταίο μέτρο και τα τελευταία δύο χρόνια, τρία. Και ούτως ή άλλως οι καταμετρήσεις είναι τελευταίες για να γίνει αυτή η ταυτότητα.
0: Ναι.
1: Οπότε τα ποσά του εμβαδούν που λέει η ηλεκτρονική ταυτότητα θα μπαίνουν στο Ε9 και στον Έμφυα και θα πληρώνουν όλοι οι φορολογούμενοι με βάση αυτό θα πληρώνουν Έμφυα με βάση το εμβαδόν που θα λέει η ηλεκτρονική ταυτότητα.
0: Μάλιστα.
1: Πρόκειται για μια νέα ρύθμιση που πέρασε από τη Βουλή με το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ξέρουμε και εμείς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και εντάσσεται στο νέο πλαίσιο του Μητρώου, του Ιδιοκτησία και Διαχείριση Ακινήτων, του λεγόμενου ΜΙΔΑ.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, επομένως, αυτό σε λίγο καιρό θα είναι εφικτό και θα είναι δηλαδή θα εφαρμοστεί. Και όποιος τα ακούει τώρα, ας λάβει τα μέτρα του, γιατί αν έχει μικρότερα εμβαδά στο Ε9. Δεν θα μπορεί να μεταβιβάσει, δεν θα μπορεί να κάνει γονική παροχή, δεν θα μπορεί να πάρει πιστοποιητικό, τίποτα δεν θα μπορεί να πάρει.
0: Έστω, πολύ
1: ωραία. Αυτό διορθώσουν λοιπόν να μην είναι λάθος το Ε9. Το έχουν πει 100.000 φορές αυτό.
0: Μάλιστα. Εάν, κύριε Σημαίνη, μου ρωτάει ο ακροατής μας, δεν δηλωθεί η εκμίσθωση ενός ακινήτου, τι πρόστιμο μπορεί να επιβληθεί και μέχρι πότε?
1: Κοιτάξτε, για τους ιδιοκτήτες η σημαντικότερη υποχρέωση είναι η έγκαιρη δήλωση όταν ένα ακίνητο, η κατοικία, η κατάστημα, η επαγγελματικός χώρος, ας πούμε,
0: ναι,
1: εκμισθώνεται ή παραχωρείται δωρεάν. Αν η σχετική ενημέρωση στο ΜΙΔΑ δεν γίνει μέσα σε 3 μήνες, με το ΜΙΔΑ τώρα μιλάμε, έτσι,
0: ναι, ναι, ναι,
1: από την έναρξη της μίσθωσης ή ακόμα και από την έναρξη της παραχώρησης, δωρεάν παραχώρησης, έτσι,
0: ναι,
1: επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ. Εάν πρόκειται για αγροτεμάχιο, που εκεί μετράει και η ενιαία αίτηση ενίσχυσης αγροτών που κάνουν οι αγρότες, γιατί με τα αγροτεμάχια τους παίρνουν τις ενισχύσεις τους αυτοί. Mm-hmm. Δεν μιλάω για ΠΚΠ, μιλάω για κανονικές περιπτώσεις.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, για άλλες περιπτώσεις. Θα πρέπει λοιπόν να ισχύσει αυτό το... Θα ισχύσει λοιπόν αυτό το πρόστιμο που είναι 500 ευρώ. Αν δεν κάνει δηλαδή, με το ΜΙΔΑ, αν δεν γίνει σε 3 μήνες από την έναρξη της μίσθωσης αυτός, θα έχουμε πρόστιμο 500 ευρώ. Το ίδιο και για τα αγροτεμάχια, αν είναι έτσι. Αν είναι λαθασμένα στοιχεία, θα παίρνει 100 ευρώ ο μισθωτής.
0: Μάλιστα.
1: Ο νοικιαστής, ας πούμε, θα παίρνει 100 ευρώ. Έτσι. Ενώ αν είναι ψευδή τα στοιχεία, θα έχει ένα χιλιάρικο. Αν βάζουν ψευδή στοιχεία 1000 ευρώ για να πάρουν, να πούμε, ο μισθωτής, για να πάρει, ξέρω εγώ, ενισχύσει κρατικέ κτλ.,
0: ναι,
1: θα έχει ένα χιλιάρικο. Είναι νέο μέτρο αυτό. Και πρέπει να το προσέξουν, γιατί ναι, μεν υπάρχει ανοχή, αλλά από την άλλη μεριά, όποιος είναι κατεργάρης, θα πληρώνει πρόστιμα.
0: Έτσι.
1: Αν το λέμε αυτό, γιατί είναι σωστό.
0: Δίκιο.
1: Όλοι πληρώνουν φόρους.
0: Ακριβώς. Δίκιο.
1: Το κράτος πληρώνει συντάξεις, πληρώνει για άμυνα, πληρώνει για παιδεία, πληρώνει για.
0: Όλα αυτά τα οποία θέλει να κάνει ένα κράτος. Σωστά. Ναι, δεν έχει να κάνει. Το θέμα είναι και εμείς δεν είμαστε τυπικοί, αλλά και απ' την άλλη, όπως το έχετε πει πάρα πολλές φορές κι εσείς και το διαβάζαμε και μέσα στην εβδομάδα, δυστυχώς πολλές φορές και το κράτος δεν είναι συνεπές απέναντι στις πληρωμές του και προς τους παρόχους του, προς τους πολίτες του. Όλα αυτά λοιπόν βέβαια είναι μια αλυσίδα που πρέπει, μάλλον πρέπει και σωστά πρέπει να λειτουργεί και να υπάρχει μια συνέχεια ομαλής και σωστής λειτουργίας, κύριε Σημαίνη. Έχουμε πολλά ερωτήματα για κληρονομιές. Ξεκινάμε να δούμε τι γίνεται για κληρονομιές. Πολλά σας έχουν θέσει. Δεν σταματάνε με τις κληρονομιές. Κάτι γίνεται, κύριε Σημαίνη. Και έχουμε, αν θυμάμαι καλά, νομίζω και ακόμη μια αποχή των συμβολιογράφων της Αθήνας για τις διαδικασίες που έχουν να κάνουν σε σχέση με τις διαθήκες, κύριε Σημαίνη. Δεν ανοίγουν διαθήκες οι συμβολιογράφοι στην Αττική, στην Αθήνα τουλάχιστον. Έχουν κάποια έτσι νίδια διαμαρτυρία, οπότε έχουμε καθυστερήσει αυτά. Πάμε, κύριε Σημαίνη, να ξεκινήσουμε τα ζητήματα κληρονομιών. Τι άλλαξε για όσους κληρονομούν χρέη, κύριε Σημαίνη, τι νεότερα έχουμε?
1: ένα από τα, από τα μεγαλύτερα προβλήματα του στο κληρονομικό δίκαιο,
0: ναι,
1: ήταν οι τοξικές κληρονομίες, που λέμε, όταν δηλαδή οι πολίτες κληρονομούσαν περισσότερα χρέη,
0: ναι,
1: παρά περιουσία.
0: Μάλιστα.
1: Το νέο δίκαιο λοιπόν θεσπίζει ένα ισχυρό δίκτυο προστασίας.
0: Ναι.
1: Τι πάνε να πει, με το νέο σύστημα η ατομική περιουσία του κληρονόμου θωρακίζεται αυτόματα. Δηλαδή οι δανειστές του θανόντος,
0: ναι,
1: μπορούν να ικανοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο από τα περιουσιακά στοιχεία της ίδιας της κληρονομιάς.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή κληρονόμησες 100.000 και το χρέος είναι 150. Εσύ θα πληρώσεις μόνο από τις 100.000 το 100. Το άλλο 50 δεν το πληρώνεις. Μέχρι σήμερα είχε, εάν έκανες αποδοχή κληρονομιά και περνούσε η ημερομηνία της αποδοχής, τότε λοιπόν θα είσαι υποχρεωμένος να πληρώσεις και από την περιουσία σου τη διαφορά των 50.000 στο παράδειγμα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτή λοιπόν δίνει την ευκαιρία σε όσους έχασαν τις παλιές προθεσμίες. Υπάρχουν κάποιοι που δεν έχουν προχωρήσει μέχρι σήμερα,
0: ναι,
1: και δίνει μια ευκαιρία ο νόμος, μια μαθηματική περίοδο θα έλεγα, έως τον Νοέμβριο.
0: Α.
1: Για να κάνουν, να διενεργήσουν απογραφή και να αποφύγουν κατάσταση των δικών τους περιουσιών, ας πούμε, περιουσιακών αγαθών. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό, ότι αν ένας κληρονόμησε ένα χρέος 150.000 και είχε περιουσία 100, όπως λέγα προηγουμένως,
0: mm-hmm,
1: στην περίπτωση αυτή, εάν το έχει αφήσει σε κρεμότητα και έχει πεθάνει παλαιότερα μπορεί να το κάνει και αυτός, δηλαδή να πάρει τη χιτάρη, να κάνει μια μεταβολή, να κάνει μια απογραφή και να εξοφλήσει μόνο τα χρέη που είναι από την περιουσία που κληρονόμησε, όχι από τη δικιά την περιουσία. Καλό είναι αυτό.
0: Φαντάζομαι πως
1: θα αρχίσουν από 16 Σεπτεμβρίου του 26 και μετά, λέει ο νόμος. Οπότε 403 στις 29 Μαΐου ψηφίστηκε αυτό το νόμο.
0: Πολύ ωραία. Επόμενο ζήτημα κληρονομιάς, κύριε Σιεμένη μου. Τι άλλαξε για το ποσοστό της κληρονομιάς που παίρνει ο επιζών σύζυγος?
1: Όταν δεν υπάρχει διαθήκη, μιλάμε τώρα, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο επιζών σύζυγος ευνοείται σημαντικά με τις νέες ρυθμίσεις. Δηλαδή, αν το ζευγάρι έχει μόνο ένα παιδί, ή ο σύζυγος ή η σύζυγος λαμβάνει πλέον. Τότε λαμβάνει το 1/3 της κληρονομιάς, αντί του 1/4 που ήσχε μέχρι σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Σήμερα, αν είχες ένα παιδί, έπαιρνε εσύ το 25% και το παιδί το 75%. Στην περίπτωση που έχεις ένα παιδί, θα πάρει το 33% με το νέο νόμο τώρα, έτσι. Και το παιδί θα πάρει το 66%. Αλλάζει τα ποσοστά. Αν είναι περισσότερα παιδιά από ένα, το ποσοστό παραμένει 25% στο σύζυγο, στον επιζώντα σύζυγο.
0: Μάλιστα.
1: Εννοώ. Και αν δεν υπάρχουν παιδιά, και εδώ έχει μια αλλαγή μεγάλη. Μέχρι σήμερα, αν δεν υπήρχαν παιδιά, ο σύζυγος, ο επιζών σύζυγος από τους δύο τώρα, ο ή σύζυγος τώρα μην μιλάμε, γιατί δεν ξέρουμε ποιος θα πεθάνει πρώτος. Λοιπόν, στην περίπτωση αυτή έπαιρνε το 50% και το άλλο 50% το έπαιρναν οι γονείς του ή τα αδέρφια του, του θανόντος. Αυτό αλλάζει. Αποκλείει λοιπόν από τη φάση αυτή τα αδέρφια ή τους γονείς του. Λέει, πεθαίνει ένας σύζυγος, δεν υπάρχουν παιδιά, την περιουσία θα την πάρει όλη ο άλλος σύζυγος.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι σημαντική μεταβολή που δεν ίσχυε τώρα και από το 1929 που ίσχυε το κληρονομικό δίκαιο, ίσχυε αυτό που σας λέω.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα λέει αποκλείονται όλοι, γιατί να σας πω κάτι, ορισμένες φορές υπήρχαν αδέρφια που ήταν πλούσια, ας πούμε,
0: ναι,
1: ή ήταν μακριά ή ήταν τσακωμένοι και παίρνανε μια περιουσία αναπάντεχα. Έτσι, ενώ ναι, ο σύζυγος που ήταν 30
0: που ήταν
1: χρόνια
0: μαζί,
1: ο σύζυγος,
0: ναι,
1: σύζυγος 30 ναι, χρόνια, είχαν κάνει την περιουσία μαζί, λογικό είναι να την παίρνει την περιουσία
0: ο
1: σύζυγος.
0: Άνω τελεία, ένα διαφημιστικό διάλειμμα περίπου 3 λεπτών και επιστρέφουμε, κύριε Σιεμένη. Έχουμε ιδιόγραφες διαθήκες. Τι είναι η νόμιμη μοίρα και τι αλλάζει σε αυτή. Τι είναι το εξαίρετο για τις κληρονομίες που λέω, αλλά έχουμε και πολλά άλλα ερωτήματα. Αγρότες πάλι, τι γίνεται. Όλα αυτά λοιπόν, ο κύριος Σιεμένης όπως πάντα εδώ τα Σάββατα, 6:30 με 7 σε εσάς.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
4: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσιο Τζικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
6: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
7: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
6: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
7: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
6: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
7: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
6: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
8: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
6: Σιγά μη τάφινα.
8: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
9: Κυπριακό άκρος απόρριτων. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Για πρώτη φορά στη δημοσιότητα, τα απόρριτα αρχεία του Έλληνα πρέσβη στη ΣΥΠΑ, Αλέξανδρου Μάτσα, που φωτίζουν την ταραχώδη περίοδο της δεκαετίας του 60 στην Κύπρο, το διπλωματικό παρασκήνιο και οι αποφάσεις που καθόρισαν την πορεία του Κυπριακού. Την Κυριακή με την Καθημερινή. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
10: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
9: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Καλημέρα Κάμο, καλό πρωινό. Καλημέρα Σιδέρετα Μελίσια, καλημέρα κύριε Στέφανε Κουλουμπί. Καλό πρωινό, καλό Σάββατο Κύριακο. Και συνεχίζουμε κύριε Σεμένη εδώ στην ακρόαση. Δεν σταμάτησε το τηλεφωνικό κέντρο να χτυπάει. Ο Πέτρος Μωραήτης καταγράφει τα ερωτήματα. Είστε καλά και πάλι. Πάμε, συνεχίζουμε κύριε Σεμένη, κληρονομιές. Τι αλλάζει στις ιδιόγραφες διαθήκες, κύριε Σεμένη. Το λέγατε και από πέρσι, το θυμάμαι ότι έρχονται αλλαγές. Για πείτε μας τώρα αν έχει γίνει κάτι πιο συγκεκριμένο και το
1: ναι,
0: που να ανακοινώσουμε.
1: Έχουν, από το διάμεσο διάστημα έχουν προσθεθεί και άλλες διατάξεις σχετικά με αυτό.
0: Α.
1: Οι παραδοσιακές ιδιόγραφες διαθήκες,
0: ναι.
1: Αυτές δηλαδή υπογράφονται με το χέρι, εννοούμε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δεν καταργούνται, αλλά τίθενται σε πολύ αυστηρότερο έλεγχο.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, στόχος είναι να μειωθούν τα φαινόμενα πλαστογραφίας. Για αφισβητήσει τα δικαστήρια κτλ. Παράλληλα, απλοποιείται η δημόσια διαθήκη, αυτή που συντάσσεται ενώπιον του συμβολογράφου είναι αυτή,
0: mm-hmm.
1: ενώ για τη μυστική διαθήκη θα απαιτούνται πλέον δύο μάρτυρες αντί για τρεις. Και ένα νέο δικαίωμα που μπήκε στο νομοσχέδιο είναι ότι μπορούν να συντάσσουν έγκυρη διαθήκη και να αποκτούν και τέτοιο δικαίωμα και οι έφηβοι από την ηλικία των 16 ετών.
0: Α, ναι, εδώ του δίνουμε άλλα, δεν του δώσουμε αυτό το δικαίωμα. Προφανώς.
1: Συμπληρώνει κανείς 16 χρόνια και μπορεί να κάνει διαθήκη. Τώρα, εγώ δεν καταλαβαίνω τι μπορεί να έχει ένα παιδί 16 ετών, εφόσον τα περισσότερα στοιχεία να το ανήκουν στους γονείς του ακόμα, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και τι, αν έχει το δικαίωμα του δικαιοπραχτήν, με ποια λογική. Εν πάση περιπτώσει, ισχύει αυτό. Επίσης, απαγορεύεται λέει, η ρητάει σύνταξη διαθήκης υπέρ του προσωπικού νοσοκομείων, γυροκομείων ή δομών φροντίδας όπου νοσηλεύεται ή φιλοξενείται ο διαθέτης προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα ψυχολογικής πίεσης και εκμετάλλευσης. Έτσι λέει ο νόμος. Ακριβώς σαν διάβασα τι λέει ακριβώς ο νόμος.
0: Μάλιστα.
1: Άρα για να, όταν όποιος είναι στο γυροκομείο ας πούμε
0: mm-hmm.
1: ή σε τέτοιους
0: φροντίδες όλα αυτά φροντίδες, ναι.
1: Ναι. Δεν θα μπορεί να αφήσει κληρονόμους του τις νοσοκόμες, τους γιατρούς, γιατί το προσωπικό κτλ.
0: Μάλιστα. Ασχέτως αν αυτή είναι η επιθυμία του. Ασχέτως αν αυτή είναι και η επιθυμία του.
1: Ναι, δηλαδή ακόμα και αν είναι η επιθυμία του, δεν μπορεί να το κάνει άκυρο.
0: Μάλιστα.
1: θα είναι άκυρο. Δεν γίνεται. Πρέπει να τα αφήνει, λέει, σε άλλους εκτός από τις δομές αυτές.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Πέτα ότι είχαν φαινόμενα τέτοια. Δεν το
0: ναι,
1: ξέρω,
0: ίσως ναι, προφανώς με κάποια ψυχολογική πίεση, τέτοια, τα πιο γνωστά τα παλιά, αλλά απ' την άλλη δεν υπάρχει κανένας άλλος ο οποίος να τους φροντίζει ή να έχουν κάποιο συγγενή. Αυτά τα χρήματα μετά, αυτή η περιουσία, πού θα πάει, αυτό είναι κάτι το οποίο. Ναι,
1: ναι, εκεί είναι τώρα δυστυχώς.
0: Θα ρωτήσουμε τον κύριο Μπούγα. Σίγουρα θα έχουν προβλέψει κάτι. Ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Μπούγας, το χειρίζεται αυτό. Οπότε σίγουρα κάτι θα ξέρει, σίγουρα κάτι παραπάνω.
1: Θα ρωτήσουμε να μας πει. Ναι,
0: βεβαίως.
1: Ναι.
0: Κύριε Σεμένη, τι γίνεται με την νόμιμη μοίρα, επίσης ζήτημα για τις κληρονομιές, τι έχετε μάθει?
1: Κοιτάξτε, με την νόμιμη μοίρα, μέχρι τώρα έχει εμπράγματο χαρακτήρα. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Ότι αν ένας γονέας άφηνε ένα ακίνητο σε ένα παιδί, ακίνητο έτσι. Όχι λεφτά.
0: Ναι, ναι.
1: Αποκλείοντας ένα άλλο παιδί, το αποκλεισμένο τέκνο λοιπόν αποκτούσε αυτόματα ποσοστό συνδιοκτησία επί του ίδιου του ακινήτου.
0: Μάλιστα.
1: Πέθανε ο πατέρας, ας πούμε, ή η μητέρα,
0: ναι.
1: και υπήρχαν ατέρμονες δικαστικές διαμάχες για το ακίνητο. Και πολλές φορές.
0: Έχω κι εγώ δικαίωμα, όχι δεν έχεις, έχω δεν έχεις, ναι.
1: Ναι. Με το νέο πλαίσιο, η νόμιμη μοίρα μετατρέπεται αποκλειστικά σε χρηματική αξίωση. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Ο θυγόμενος κληρονόμος δεν μπορεί πλέον να διεκδικήσει μερίδιο από το σπίτι ή το οικόπεδο, αν υπάρχει οικόπεδο, αλλά δικαιούται να λάβει σε χρήμα το ποσό που αντιστοιχεί στο μισό της αξιοδιαθέτου μερίδας του. Δηλαδή, αν ένα σπίτι είναι για δύο παιδιά, το κάνω έτσι απλό ένα παράδειγμα, και το ένα παιδί είχε πάρει το σπίτι ολόκληρο, και το άλλο μισό που κάνει, ας πούμε, το σπίτι κάνει 100.000. Το μισό κάνει 50.000.
0: Ναι.
1: Η νόμιμη μοίρα είναι 25.000. Το μισό του δικαιώματός του.
0: Ναι.
1: Αυτό το 25.000 θα μπορεί να το διεκδικήσει τώρα όχι για να πάρει κομμάτι του σπιτιού,
0: αλλά
1: να πάρει λεφτά. Μόνο λεφτά.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε το σπίτι μένει στο πρώτο παιδί που είχε πάρει επίσημα από τον πατέρα του ή τη μητέρα του το ακίνητο. Και στην περίπτωση αυτή λοιπόν το παιδί το άλλο θα διεκδικήσει με τα δικαστήρια, μέσω των δικαστήριων, χρήματα 25.000 θα αποτιμηθεί το ακίνητο και το καθεξής.
0: Μάλιστα. Και να θυμίσετε τι λέει το εξαίρετο κύριε Σεμένη.
1: Ναι, εδώ συμβαίνει το εξής. Όταν ο σύζυγος που επιζεί,
0: ναι.
1: Είναι και αυτός εξαδιαθέτου κληρονόμος μαζί με τα παιδιά του, έτσι δεν είναι?
0: Σωστά.
1: Όμως δικαιούται να πάρει ορισμένα πράγματα ειδικά που χρησιμοποιούσε με τη σύζυγό του ή με τον σύζυγό, με το θανόντα σύζυγο.
0: Ναι.
1: Τι είναι αυτά? Είναι τα έπιπλα, είναι κάποια σκεύη, είναι κάποια ενδύματα, είναι το αυτοκίνητο, είναι άλλα ηλικιακά αντικείμενα που χρησιμοποιούσαν και οι δυο μαζί σύζυγοι. Και λέει λοιπόν ότι επειδή ο θάνατος του ενός από τους σύζυγους δεν πρέπει να στερήσει τον άλλο, τον επιζώντα, λέει ο νόμος, θα πάρει λοιπόν μερικά από αυτά τα ακίνητα, όπως είναι το αυτοκίνητο, ας πούμε. Και αν υπάρχουν και δύο αυτοκίνητα, κάνει και δύο αυτοκίνητα, μπορεί να επιλέξει όποιο θέλει από τα δυο ο σύζυγος. Αλλά θα πάρει έπιπλα που χρησιμοποιούσε, θα πάρει τα ενδύματά του, θα πάρει σκεύη, θα πάρει άλλα οικιακά αντικείμενα που. Αυτό λέγεται εξαίρετο. Είναι εξαίρεση. Δηλαδή, αν η περιουσία κάνει 1.000.000 και τα πράγματα του εξαίρετου είναι 100.000, θα μοιραστούν όλοι μαζί τα 900.000, αλλά το 100 θα τα πάρει μόνο ο σύζυγος.
0: Πολύ ωραία.
1: Αυτό σημαίνει το εξαίρετο.
0: Μάλιστα. Στο 1,5 λεπτό, κύριε Σεμένη, ποιοι αγρότες υπάγονται? Αλλάζουμε κατηγορία ερωτημάτων. Ποιοι αγρότες υπάγονται στο ειδικό καθεστώς, κύριε Σεμένη? Πείτε το άλλη μια φορά.
1: Ναι, αυτοί που είναι στο ειδικό καθεστώς πρέπει να έχουν δύο προϋποθέσεις. Ότι η παραδόση αγροτικών προϊόντων που γίνεται επί τόπου στο χωράφι ή οι παροχές. Οι υπηρεσιών αγροτικών που πάνε και δουλεύουν, ας πούμε,
0: ναι.
1: Να μην ξεπερνάνε τις 15.000 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Και επίσης να μην έλαβαν επενδοτήσεις μεγαλύτερες από 5.000 ευρώ. Αυτό είναι ειδικό καθεστώς αγροτών. Δεν βγόμουν τιμολόγιο. Και από δεν βγόμουν τιμολόγιο δεν εισπράττουν ΦΠΑ. Οπότε τους δίνει η επιστροφή ΦΠΑ από τα τιμολόγια της αγοράς τους 6% της αξίας του εκεί. Της αγοράς των προϊόντων. Αυτά είναι το ειδικό καθεστώς αγροτών. Το κανονικό καθεστώς των αγροτών που το ανάποδο έχει βιβλία, κόβει τιμολόγια, αυτά όλα. Ας πούμε, έχει κάποιες υποχρεώσεις μεγάλες. Και ποιοι δεν υπάρχονται στο ειδικό καθεστώς? Εκείνοι υπάρχουν εταιρείες. Οι αγρότες υπάρχουν εταιρείες, δεν υπάρχονται στο ειδικό καθεστώς. Είναι κανονικά με βιβλία. Η εταιρεία δεν μπορεί να μην έχει βιβλία, έτσι δεν είναι?
0: Σωστά.
1: Όταν επεξεργάζονται προϊόντα, το δεύτερη περίπτωση, άμα επεξεργάζονται προϊόντα, τα προϊόντα ψήτα που είναι επεξεργασμένα, τότε δεν υπάρχουν το ειδικό καθεστώς που έχουν διευκολύνσεις πολλές, ας πούμε, και απαλλαγές. Έτσι. Ή όταν ασκούν παράλληλα, λέει ο νόμος, και μια άλλη οικονομική δραστηριότητα. Εκτός από αγρότης, ας πούμε, έχει και γραφείο ευρέσεως εργασίας, οτιδήποτε άλλη, οποιαδήποτε άλλη οικονομική δραστηριότητα. Ή όταν κάνουν εξαγωγή των προϊόντων τους, αυτά τα τέσσερα πράγματα όταν είναι, δεν τους επιτρέπει να έχουν να πάγονται σε ειδικό καθεστώς των αγροτών, είναι στο κανονικό καθεστώς.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Ραντεβού το επόμενο Σάββατο και να είστε καλά. Τα ερωτήματα ήδη είναι στο mail σας από σήμερα.
1: Να πω κάτι που υποχρεώθηκα να το κάνω, γιατί έχω πολλές ανταποκρίσεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ας πούμε από το ΣΥΦΙ που έχει καταγωγή από την Ανώπολη, από τη Νέα Υόρκη είναι αυτό.
0: Ναι. Την καλημέρα.
1: Καλημέρα μου, γιατί τι θέλει να το τη λέμε.
0: Την καλημέρα στον κύριο ΣΥΦΙ, βεβαίως.
1: Επίσης στο Λονδίνο. Το Βασίλη από τον Πλετανιά, το χωριό μου, καταγωγή από τον Πλετανιά. Και αυτό θέλει να το πούμε. Όπως επίσης και το Γιώργο στη Μελβούρνη,
0: τέλεια,
1: που είναι καταγωγή από τον Βόλο.
0: Να είμαστε καλά.
1: Και η κυρία Χατζίδη από το Λασίθι και ο κύριος Αποκλέος από το Χαλάδι. Συγγνώμη για το αυτό, αλλά
0: κάνε ένα πρόβλημα.
1: Κάθε εβδομάδα να τα λέω.
0: Θα τους λέμε στην έναρξή σας. Στην έναρξή σας θα τους λέμε τις καλημέρες, εσείς.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας και το κλείσουμε της εκπομπής, κύριε Σιεμένη. Εχθές συγγενείς, φίλοι και όλη η Ελλάδα αποχαιρέτησε τη Μεριλίντα και εμείς την αποχαιρετούμε με την μυρτιά της. Να είστε καλά, καλό πρωινό. Ραντεβού στις 12, πάλι εδώ, στον Sky. Καλημέρα, για χαρά, τα λέμε σε λιγάκι, σε λίγες ώρες.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία στο λιμάνι του Πειραιά από Αλυπαίδου, καθώς κορυφώνεται η έξοδος των αδειούχων του Ιουλίου. Ανεξέλεγκτη μένεται μεγάλη πυρκαγιά που σαρώνει την περιφέρεια της Μαδρίτης. Με τον επικεφαλής των Ισπανικών Υπηρεσιών Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών να δηλώνει ότι είναι αδύνατον να σβήσει λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων. Επλήγησαν μεταξύ άλλων οι εγκαταστάσεις της NASA κοντά στη Μαδρίτη. Χθες βράδυ οι αρχές προχώρησαν στην εκένωση περίπου 60.000 ανθρώπων από πόλεις δυτικά της Ισπανικής πρωτεύουσας. Ο Ισπανός Υπουργός Εσωτερικών δήλωσε ότι η Ιταλία και η Ελλάδα στέλνουν από 2 αεροσκάφη τύπου Καναντέρ. Την ίδια ώρα στην νοτιοδυτική Γαλλία η τεράστια πυρκαγιά που μένεται στη χώρα πλησιάζει στον Μπορντό. Εκενώθηκαν 7 δήμοι με σχεδόν 173.000 κατοίκους. Η πυρκαγιά έχει κάψει 190.000 στρέμματα και περίπου 100 κτίρια το τελευταίο τρίμερο. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τον στρατό να συνδράμει στο μέγιστο βαθμό την πολιτική προστασία. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι έπληξε τάνκερ το οποίο επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν. Σύμφωνα με τον Αμερικανό εκπρόσωπο τύπου, το τάνκερ επιχειρήσε να παραβιάσει τον αποκλεισμό τουλάχιστον 4 φορές, ενώ το πλήρωμα το οποίο προειδοποιήθηκε επανειλημμένως δεν συμμορφώθηκε στις αμερικανικές οδηγίες. Δεν επιβεβαίωσε πάντως πληροφορίες που μετέδωσαν χθες ιρανικά μέσα ενημέρωσης για 2 νεκρούς εξαιτίας της επίθεσης. Την ίδια ώρα στο Ιράν, οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν τους κατοίκους των γειτονικών χωρών του Περσικού Κόλπου να μείνουν μακριά από αμερικανικές βάσεις. Ήδη στόχευσαν αμερικανική βάση στο Κουβέιτ, πυρπολώντας 3 υπόστεγα πυρομαχικών και αποθήκες. Ισχυρίστηκαν επίσης ότι έπληξαν παρατηρητήριο του 5ου στόλου του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού Μέδρα, τον Μπαχρέιν, το οποίο, όπως είπαν, υπέστη ζημιές. Τόσο το Μπαχρέιν όσο και η Ιορδανία ανακοίνωσαν χθες ότι αναχέτησαν αεροπορικές επιθέσεις του Ιράν. Το ενδεχόμενο κλιμάκωση στη σύγκρουση με την Τεχεράνη συζήτησε ο Ντόναλντ Τραμπ και κορυφαίοι συμβουλοί του στο Λευκό Οίκο. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Τραμπ τόνισε ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη, ωστόσο πρόσθεσε ότι είναι πιθανό οι στρατιωτικές επιχειρήσεις να συνεχιστούν ή ακόμα και να ενταθούν. Πολλαπλά πλήγματα σημειώθηκαν χθες βράδυ και στο λιμάνι Χοντέιντα στην Ιεμένη. Στρατιωτικός αξιωματούχος των Χούθη δήλωσε ότι οι Σαουδαραβικές δυνάμεις βρίσκονται πίσω από την επίθεση, προειδοποιώντας ότι το βασίλειο θα αντιμετωπίσει αντίπεινα. Προβλήματα προκάλεσε ισχυρή καταιγίδα που έπληξε χθες το απόγευμα την Αττική και πολλές περιοχές της Ελλάδας, προκαλώντας πλημμύρες, πτώσεις δέντρων και έντονη κεραυνική δραστηριότητα που ξεπέρασε τις 100.000 καταγραφές. Η πυροσβεστική δέχθηκε 216 κλήσεις σε όλη τη χώρα για κοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων και απεγκλωβισμούς, εκ των οποίων οι 152 αφορούσαν περιστατικά εντός της Αττικής. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, κακοκαιρία προβλέπεται μέχρι και το πρωί σήμερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κυρία χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σε κόκκινο συναγερμό τίθενται Μαγνησία και Σποράδες, σε Εύβοια, Θάσος, Σαμοθράκη, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Λίμνος. Η ενότητα για τον Ελληνισμό είναι ιστορικός όρος επιβίωσης και επιτυχίας, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας κατά την ομιλία του χθες στη δεξίωση που παρέθεσε στο Προεδρικό Μέγαρο για την 52η επέτειο από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Τα πηγαδάκια μεταξύ των πολιτικών αρχηγών μονοπόλησαν το ενδιαφέρον με τον Πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει πως οι εκλογές θα γίνουν το Μάιο του 2027. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας αλλά και διακοπή κοίησης ασκήθηκε στον 28χρονο που ξυλοκόπησε άγρια την πρώην σύντροφό του, η οποία βρισκόταν στον 5ο μήνα της εγκυμοσύνης της. Η γυναίκα υποβλήθηκε σε έκτακτη και σαρική τομή, ωστόσο το έμβριο δεν επέζησε.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Ολυμπιακός υπέστη τη δεύτερη ήττα σε φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας με 3-0 στην έδρα της Βελγικής Αντβέρπ. ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων από τον Παναθηναϊκό για τη ρεβάνς με την Πάξη στο ΆΚΑ. Τη συμφωνία της με τον Παναθηναϊκό για τον 27χρονο μέσο Kings Kangwa ανακοίνωσε η Χάπουελ Μπερσεβά. Επίσημα κίτρινος ο Σεμπάστιαν Παλάσιος. Μετά από μια επιτυχημένη θητεία στο Λεβαδιακό την περασμένη σεζόν, ο Αργεντινός Εξτρέμ παραμένει στην Ελλάδα, αλλά ανηφορίζει για τη Θεσσαλονίκη και την ομάδα του Άρη. Παίκτης του Άρη είναι μέχρι το 2030 ο Βασίλης Τολιόπουλος. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός με ανάρτηση τον ευχαριστεί για την προσφορά του στη μια χρονιά που αγωνίστηκε με τη φανέλα της ομάδας. Με δύο νέες προτάσεις επανήλθε η Ντουμπάι για την απόκτηση του Τόμας Γουόκαπ. Ωστόσο, η ΚΑΕ Ολυμπιακός απάντησε εκ νέου αρνητικά. Στις 870.000 ευρώ η τελευταία πρόταση, σύμφωνα με την ενημέρωση των Ερυθρολεύκων. Την οτροπία που θέλει να έχουν οι παίκτες του όταν αγωνίζονται, ξεκαθάρισε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Όπως είπε σε συνέντευξη, θέλω ο Παναθηναϊκός να παλεύει να κάνουμε χαρούμενο τον κόσμο μας.
0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα βροχή το πρωί. Άνεμοι βόρειοι, 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία εκεί έως 29 με 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο στα Ανατολικά, Υπηρετικά και το Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα που θα είναι κατά τόπους ισχυρά από το μεσημέρι θα εξασθενήσουν και βαθμία θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μπουφόρ. Και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά και στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα φτάσει τους 28 με 29 και τοπικά στα υπηρετικά την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 30 βαθμούς. Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και από την Κυριακή θα εξασθενήσουν οι βοριάδες και η έντασή τους δεν θα ξεπερνάει τα 5 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Γιάννης Πιταράς και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: Πολύ καλημέρα σας. Εδώ πρωινή ραδιοφωνική Δεκατιανή με τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
1: Και τον κύριο Γιάννη Πιταρά.
0: Και την παρέα του, τον Γιώργο Βραχνό στη ρύθμιση του ήχου. Η Τζέση Αμπτουλάη στη μουσιογραφική επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Οπότε, αν θέλετε αυτό το γλυκό χειμωνιάτικο πρωινό, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170-174 ή μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται. Πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, να γίνουμε μια ωραία σαββατιάτικη παρέα για τελευταίο Σάββατο για αυτή τη σεζόν.
0: Όλα ανάποδα. Όλα ανάποδα.
1: Όλα όμορφα.
0: Τι όμορφα. 21 βαθμούς. Ξεκινάς με το μπλουζάκι στο καλοκαιρινό, το ωραίο. Το σένιο, βγαίνεις έξω και αρχίζεις και σου σκόνει τρίχα κάγκελο. Και λες, τι έγινε ρε παιδιά. Μέχρι χθες κοιμούμουν με air condition και κλειστά όλα.
1: Και σήμερα βάλεις κουβέρτα.
0: Τι να σου πω, έτοιμη την είχα. Να τη βάλω και στην πρίζα να με πάρει αγκαλίτσα.
1: Πολύ τρέλα. Βροχή, ε. Έριξε πολύ πράγμα.
0: Έξω τώρα που ερχόμουν άρχισε να τσουρτσουρίζει και λίγο.
1: Έριχνε λίγο, ναι.
0: Χαζά δηλαδή, όχι κάτι ιδιαίτερο. Καλά, συννεφιά έξοδο, χειμερινό το σκηνικό. Καντίνα είχε καμιά δεκαριά άτομα και πηδάγανε κανένα δύο-τρεις ακόμα εκεί στο διάζωμα τη συγκρού για να περάσουν απέναντι στην καντίνα. Σουλινουργία δεν είδα τίποτα.
1: Με τέτοια βροχή που να πας στη σουλινουργία. Θα γλιστρίζεις να πες να χτυπήσεις. Άστο. Σήμερα.
0: Η μεγάλη έκπληξη ημέρας είναι η ηλεκτρονική ταμπέλα ενημέρωσης της περιφέρειας Αττικής συγκρού και στην παραλιακή. Που είχε ένα μήνυμα έκπληξη σήμερα.
1: Τι?
0: Έκπληξη σήμερα είναι η ηλεκτρονική ταμπέλα ενημέρωσης της περιφέρειας Αττικής συγκρού και στην παραλιακή. Που είχε ένα μήνυμα έκπληξη σήμερα.
1: Τι?
0: Δηλαδή εκεί που συνήθως τώρα έδειχνε τουλάχιστον συμφόρηση.

0: Εντάξει, και μετά θα επανέλθει η κανονικότητα, κύριε Πιτέρα.
1: Είχε κίνηση τώρα που ερχόμουν εγώ, είχε κίνηση για να πάνε για λιμάνι ή δύο κατευθύνσεις. Μία λιμάνι και εδώ στη Διχάλα, δεξιά εθνική.
0: Εθνική.
1: Όσοι πάνε οδικό στους προορισμούς τους και όσοι πάνε λιμανίσια που λέμε.
0: Τώρα κοίτα, 25 Ιουλίου είναι το φιλέτο. Τώρα όποιοι φεύγουν σήμερα και αύριο παίρνουν το φιλέτο των διακοπών. Ειδικά αν έχουν τρεις εβδομάδες,
1: ναι.
0: Καβαλάνε και το 15 Αύγουστο.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και επιστρέφουν.
1: Ναι, επιστρέφουν 17, ξέρω εγώ, στους κάπου εκεί.
0: Ας πούμε. Οπότε είναι ό,τι πιο εκλεκτό. Μας τα χάλασε λίγο καιρός.
1: Και πιο ακριβό.
0: Το εκλεκτό είναι και ακριβό πάντα.
1: Αν δεν το έχεις προγραμματίσει κανένα 2-3 μήνες πίσω, είναι το ακριβό τώρα. Τώρα πρέπει να βαστάει η τσέπη σου για να πεις ότι.
0: Ναι.
1: Να πεις Παρασκευή, το κανονίζω, Δευτέρα πάω.
0: Εξαήμερο τώρα διαθέσιμα. Διαθέσιμα, έτσι. Στη Μήλο να πας να κάνεις από τη Δευτέρα, ας πούμε, μέχρι την Κυριακή διακοπές.
1: Να το κλείσεις τώρα, λες.
0: Να το κλείσεις τώρα, σήμερα. Πόσο το φθηνότερο.
1: Η βραδιά.
0: Η βραδιά. Δίκλινο.
1: Ξέρω εγώ, 200.
0: 300.
1: 300,
0: 300 το φθηνότερο. Και, έχει και, και ένα έχει με 300, έτσι.
1: Πρωινό έχει. Πρωινό. Και κάτι. Άμα είναι.
0: Ρε Γιάννη,
1: να το καταπιείς αυτό.
0: Άμα να δώσει το Airbnb 300 ευρώ για να πας, ας το τηγανίζουν εκείνη την ώρα.
1: Για Airbnb λέμε τώρα.
0: Και booking όλα.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει κάτι. Το πιο φθηνό είχε ένα με 1600 τόσο για 6 διανυκτερεύσεις και το επόμενο πήγαινε 3000 τόσο. Στη Μήλο. Ξαναλέω. Αν το κλείσει τώρα.
1: Καλά, έτσι θα είναι και στα υπόλοιπα νησιά.
0: Προφανώς. Εντάξει. Κατά τα άλλα, όσοι πήγαν στην Επίδαυρο χθες την πάτησαν. Ήταν και το ντεμπούτο της Ζέτας Μακρυπούλια.
1: Ναι.
0: Έριξε καρέκλες. Διεκόπη η παράσταση. Ειρήνη, αν δεν κάνω λάθος, φοβερό. Και όσοι βέβαια πήγαν και στο Προεδρικό Μέγαρο για τα 52 χρόνια από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας.
1: Καλά, άστο, αυτό ήταν.
0: Ταλαιπωρήθηκαν εξαιρετικά. Αν και έγιναν όλα ό,τι μπορούσε.
1: Κοίτα, εγώ που
0: από
1: πήγα,
0: την Προεδρία για να φτάσουν.
1: Να σου πω, επειδή έφυγα την ώρα που προβλεπότανε, ήταν και η ώρα που ξεκίνησε το μπουρίνι στην Αττική.
0: Ναι.
1: Εννοείται ότι μεταξύ, αλλιώς δεν θα έφτανες ποτέ. Καλά, δεν συζητάμε να βρεις απαρκάρες και τέτοια.
0: Όχι,
1: ο άνθρωπος να είναι καλά ήρθε, ανέβηκε στο πεζοδρόμιο της πολυκατοικίας για να μπορέσω να μπω γιατί δεν έμπαινε. Ένα μέτρο έκανα ουσιαστικά με ομπρέλα κιόλας και έγινα χάλια. Και ξανανέβηκε στο πεζοδρόμιο του Προεδρικού για να μπορέσει, δηλαδή, και έτσι έκαναν με όλους τους ανθρώπους. Και εννοείται priority, αλλιώς δεν έρχονταν.
0: Εννοείται αυτό. Αυτό
1: είναι τώρα η καινούργια μόδα. Priority, παιδιά, αλλιώς δεν έρχεται ταξί ούτε για ζήτο. Και μπροστά σου να περνάει. Δεν σου δίνει σημασία. Μόλις δει όμως το priority, ξαφνικά ανοίγουν όλα.
0: Έρχονται
1: όλα τα πάντα. Μηχανές, air condition, όλα.
0: Εγώ που δεν ήρθα, έπαθα ακριβώς το ίδιο πράγμα με σένα. Απλά εμένα είχε πλημμυρίσει ο δρόμος μπροστά. Κατέβηκα κάτω με τα λουστρίνια.
1: Όλα, δεν υπήρχε δρόμος εχθές.
0: Με τα λουστρίνια, πάτησα priority, μου βγάλε σε 4 λεπτά. Αλλά μόλις βγήκα, πήγα να βγω από το σκαλί της πολυκατοικίας, είχε πλημμυρίσει εκεί μπροστά.
1: Ναι.
0: Λέω τώρα, εάν προσπαθήσω με τα σκαρπίνια και με το κουστούμι να φτάσω μέχρι το ταξί, θα γίνω λούτσα. Ακύρωσα το priority και κάτσα σπίτι.
1: Πάντως, για να μην νιώθεις ενοχές, πρέπει να σου πω ότι αρκετοί με τους οποίους μίλησα εκεί και συναδέλφους μας, στις κατηδίαν συζητήσεις, μου λέγανε το δεξί μου παπούτσι έχει νερό.
0: Ναι, μα δεν γινόταν.
1: Η αριστερή μου κάλτσα είναι μουσκεμά. Είχαν έρθει μέσα και περπατάγανε και άκουγες κάτι χλάτς, χλούτς, χλάτς, χλούτς.
0: Εν τω μεταξύ, πήγε να φύγει και ένα δέντρο εκεί στη γειτονιά, γιατί έχουν φύγει και άπειρα δέντρα σε όλη την Αττική.
1: Πολλά.
0: Έτσι. Εμείς έχουμε μια καρδιά έξω από το σπίτι και κάνει ένα κράχ, χράχ, χράχ, χράχ. Λέω τώρα έπεσε το δέντρο. Ευτυχώς δεν έπεσε.
1: Γιατί όταν πήγαινα εγώ στο Καλλιμάρμαρο πιο
0: θα πέρα, στον μπαλκόνι,
1: τα δεντράκια τα καινούργια που έχει βάλει ο Δήμος, που είναι και
0: ναι,
1: φρέσκα και
0: ναι,
1: στηρίζονται
0: ναι, ναι, ναι.
1: Σε κάτι πιχάκια. Πάρ' το κάτω. Έτρεχε ο Δήμος να το μαζέψει μετά. Γενικά παντού έγινε ο κακός χαμός και η αλήθεια είναι ότι και σήμερα λίγο, γιατί σήμερα θα έχει και βοριαδάκι, πιο δυνατό.
0: Ναι.
1: Και οι θερμοκρασίες θα είναι χαμηλές.
0: Και τα φαινόμενα συνεχίζονται, δεν έχουν τελειώσει επειδή εδώ ψευτοψυχαλίζει. Έχει στο Βόρειο Αιγαίο και ενδεχομένως σποράδες και έβια να έχει και σήμερα. Σου διαβάζω. Περιφέρεια Αττικής 850 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 251 κοπές δέντρων, 59 αφαιρέσεις αντικειμένων και 54 αντλήσεις. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 60 κλήσεις, 36 κοπές δέντρων, 3 αντλήσεις. Περιφέρεια Θεσσαλίας 30 κλήσεις και μέχρι στιγμής 17 κοπές δέντρων, 2 αφαιρέσεις αντικειμένων και 6 αντλήσεις. Και φοβερό πάνω και εκεί στα δικά σου τα μέρη, στη Μακρακόμη,
1: Καλά, εκεί.
0: Που ξυλώθηκε το στέγαστρο και έγινε χαμός.
1: Πρέπει να έχει έτσι ένα πολύ τοπικό φαινόμενο έντονο που δεν το είχαν ξαναζήσει οι άνθρωποι.

0: πήρε και σήκωσε ό,τι υπήρχε από μαντριά, από αποθήκες, από κατασκευές, από οικίματα, ό,τι μπορεί να φανταστείς. Ελενίτ, όλα αυτά φεύγανε στον
1: και στα χωριά, έτσι. Ναι. Και στη Μακρακόμη και στα χωριά.
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, θα το περάσουμε και αυτό. Παρέτσι θα το περάσουμε.
1: Εντάξει, σήμερα
0: τώρα, όσοι είχαν κανονίσει να πάνε για μπάνιο, δεν ξέρω τι θα κάνουν. Εγώ δεν θα πήγαινα με 21 βαθμούς, να σου πω την αλήθεια.
1: Μέχρι 30 λέει σήμερα στην Αττική.
0: Εντάξει τώρα, 30 θα πάει το μεσημέρι, αλλά με αυτόν τον καιρό ξέρω εγώ τώρα.
1: Εντάξει, άμα δεν δε φύγει η ζηνεφιά, μόνο η πολύ ρομαντική.
0: Κολώσουν εσύ να πα.
1: Με τίποτα, όχι.
0: Εγώ και που σηκώθηκα και ήρθα εδώ, πολύ ήταν.
1: Απ' την άλλη πλευρά, η πρώτη μέρα που δεν χρειάστηκε να ανάψει air conditioning και να άνοιγε και την πόρτα του μπαλκονιού, δροσιζόσουνα.
0: Κανονικό ύπνο κάναμε χθες, χωρίς φρέον.
1: Ανθρώπινο.
0: Ένα ανθρώπινο, ρε Σιγιώργο. Δηλαδή έχουν κλείσει μύτες, στάζουν τα μάτια, έχουν πιαστεί οι σβέρκοι. Δηλαδή λίγο να επανέλθουμε.
1: Λοιπόν, εδώ ο φίλος ο Αριστομένης λέει: αγαπητό ραδιοφωνικό δίδυμο, καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Μαζεύω τα καλοκαιρινά, κατεβάζω τα χειμερινά και από Δευτέρα λέει: ανοίγουν τα σχολεία. Την έχει την ψυχρούλα του για καρδιά Ιουλίου. Τη συνταγή λέει για μελομακάρονα, κάπου την έχω. Καλοπροαίρετα πάντα. Ευχαριστώ, Αριστομένης.
0: Ναι.
1: Λέω πολλά ψέματα. Καλημέρα στους Δεκατιανούς και σε όλους τους φίλους συνακροατές. Εμείς στην Ικαρία, αν πούμε 300 ευρώ το φθηνότερο, αγοράζουν σκηνή και πάνε στην παραλία δωρεάν, λέει. Στη Μήλο αυτή η επιλογή δεν υπάρχει. Είχαμε και εμείς κάμπινγκ. Α, να μην το ξεχάσω, και στον Όλυμπο χιόνισε.
0: Ναι.
1: Έτσι, και στον Όλυμπο χιόνισε, κανονικότατα.
0: Εντάξει. Καλώς ήρθατε στην Ελλάδα. Εν τω μεταξύ, λυπήθηκα χθες αυτούς τους έρμους τουρίστες, γιατί την ώρα που φεύγω εγώ, κάποιος τους έπιασε στο Καλλιμάρμαρο.
1: Ναι, ναι.
0: Που είχαν πάει να το δούνε. Φαντάστε τώρα, αυτοί οι τύποι ήρθανε με σαραντάρια και χθες ζήσαν το απόλυτο χάος.
1: Στη χώρα του ήλιου.
0: Δηλαδή, αυτά λέγανε χθες, συγγνώμη ρε παιδιά, σε τι χώρα ήρθαμε εδώ πέρα. Δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Απίστευτο, ναι, ήταν χθες. Απίστευτα τα πράγματα.
0: Πάντως, το προεδρικό πρέπει να σου πω, το κλίμα ήταν έτσι λίγο πέρα από την ζέστη και την υγρασία. Γιατί τώρα 1500 άτομα κλεισμένα σε μια όσο μεγάλη κοινωνία του.
1: Ναι, βέβαια.
0: Από τα χνότα, τις αναπνοές, συζητήσεις και αυτά, κάποια στιγμή παλαβώνεις. Γενικά το κλίμα ήταν καλό. Δηλαδή, και οι πολιτικοί αρχηγοί, παρότι νωρίτερα, 2-3 ώρες πριν είχαν σφαχτεί στη Βουλή. Και ο Μητσοτάκης με τον Ανδρουλάκη.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει. Ήτανε πέρα από τις χειραψίες και τα λοιπά, είπανε και τις κουβεντούλες τους. Ο πρόεδρος Δημοκρατίας ανέλαβε να τους πείσει ότι οι εκλογές θα γίνουν το Μάιο του 27.
1: Σωστά.
0: Είχανε διάφορες τέτοιου είδους συζητήσεις. Είπανε και για τα αθλήματά τους. Εγώ λέει ο Κουτσούμπας περπατάω. Ο Ανδρουλάκης και αυτός λέει κάτι κάνει. Ο Μητσοτάκης τώρα που του πέρασε το πρόβλημα με τη μέση θα ξεκινήσει κάτι να κάνει. Έφυγε μετά το προεδρικό. Πού πήγε?
1: Να πάει. Αυτό... Ναι.
0: Πήγε να δει 3 ώρες ταινία, ρε παιδιά.
1: Την Οδύσσια,
0: ναι.
1: Ναι. Εντάξει, ο άνθρωπος έχει.
0: Λέω, ρε παιδί, έχει ξεκινήσει από το πρωί. Έχει κάνει 5-10 συναντήσεις. Έχει πάει στη Βουλή επί 2-3 ώρες, πόσο ήταν. Έχει φαχτεί με τους αντιπάλους σου. Μετά να πάει να αλλάξει, να πα στο προεδρικό, να κάνει, να δείξει. Εγώ θα είχα πάει για ύπνο μετά.
1: Και μετά ταινία.
0: Και μετά 3 ώρες ταινία.
1: Γι' αυτό δεν είσαι πρωθυπουργός. Θέλει δραστηριότητα, θέλει να είσαι έντονος. Να τα ζήσει έντονα τα πράγματα.
0: Πολύ κουραστικό είναι τελικά.
1: Εξαντλητικό είναι να σε πει.
0: Χθες το κατάλαβα. Δηλαδή πάει και αυτό το όνειρο. Πέταξε.
1: Ούτε πρωθυπουργή δεν
0: ούτε τίποτα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, τα του καιρού. Για να δούμε τώρα. Η μετεωρολόγος μας Ηλιάνα Κουτσούπη είναι μαζί μας. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, καταρχάς να δούμε τώρα αυτή τη στιγμή τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας και αν κάπου βρέχει καταρακτοδός, τι συμβαίνει τέλος πάντων.
2: Φυσικά. Να πούμε ότι τα μεγαλύτερα ύψη βροχής χθες θα είχαμε στην Θεσσαλία, εκεί η Μαγνησία δηλαδή κυρίως, στη Βόρεια Εύβοια και την Κεντρική, αλλά και την Βιωτία και στην Αττική είχαμε σημαντικά ύψη. Τώρα αυτή τη στιγμή και τις επόμενες ώρες τα φαινόμενα περιορίζονται στις Κυκλάδες κυρίως. Βέβαια έχουμε βροχοπτώσεις στις Σποράδες, στην Εύβοια και πάλι, στην Αττική, στα βόρεια του νομού όμως, στην Ανατολική Πελοπόννησο και ενδεχομένως και στην Κρήτη. Σημαντικό είναι να πούμε ότι δεν έχουν την ίδια ένταση πλέον τα φαινόμενα, ούτε την ίδια ραγδαιότητα όπως εχθές. Ενδεχομένως μόνο στα βόρεια παράλια της Εύβοιας να έχουμε κάποιες καταιγίδες και λίγο πιο ισχυρά φαινόμενα. Ωστόσο να πούμε ότι πρόκειται για βροχοπτώσεις σχεδόν ήπιες. Από το μεσημέρι βέβαια η εξασθένιση θα είναι πλήρης σε ολόκληρη την χώρα και επανέρχεται το καλοκαίρι με έθριο καιρό και αύριο περιμένουμε ηλιοφάνεια σε ολόκληρη την χώρα. Σημαντικό είναι να πούμε για τους βοριάδες οι οποίοι πνέουν ήδη και θα πνέουν όλη την ημέρα σήμερα στο Αιγαίο μέχρι και 7 μπουφόρ και τοπικά 8. Ισχυροί βοριάδες πνέουν και στα ανατολικά υπηρετικά. Στο Ιόνιο πνέουν βορειοδυτική άνεμη έως 6 μπουφόρ, λίγο πιο ήσυχα τα πράγματα εκεί. Αύριο οι άνεμοι θα πνέουν ήπη. Μόνο στο Αιγαίο, στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο, θα πνέουν βόρειο-δυτικοί άνεμοι 7 μποφόρ. Και η θερμοκρασία φυσικά, που έχει σημειώσει αξιόλογη πτώση μέχρι και 10 βαθμούς. Και μάλιστα στη Θεσσαλονίκη και την Αττική δεν θα ξεπεράσει σήμερα τους 27 βαθμούς. Όσον αφορά στη Δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο, τους 30 δεν θα τους ξεπεράσουμε. Όπως και στη Βόρεια Ελλάδα και τη Θεσσαλία, τους 28 με 29 και στα νησιά τους 26 με 28 βαθμούς. Αύριο φυσικά περιμένουμε σταδιακή άνοδο, στα υπηρετικά 31 με 32 βαθμούς. Και από Δευτέρα πια έχει επανέλθει το καλοκαίρι πλήρως, όπου περιμένουμε στα ανατολικά υπηρετικά τους 35 με 37 βαθμούς και πάλι.
1: Ερώτηση τώρα σοβαρότατη. Αύριο στις 7 το στις 9 το βράδυ, οι άνεμοι στο Αιγαίο πώς θα πλέουν?
2: Στις 9 το βράδυ αύριο στο Αιγαίο.
1: Ναι, ναι. Δηλαδή προς, ας πούμε προς Μήλο, ρε παιδί μου.
2: Προς Μήλο.
1: Μπαίνει κάποιος στο γνωστό σπαλάς.
2: Θα είναι ήπια, δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εντάξει. Μόνο στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο, εκεί δηλαδή στην Καρπάθο, στο Δωδεκάνησα, στην Ανατολική Κρήτη, εκεί περιμένουμε ένα εφταράκι.
1: Ωραία.
0: Εσύ αύριο φεύγεις.
1: Αύριο φεύγω το βράδυ, κατευθείαν 9 η ώρα. Πάω στο νησί.
2: Μάλιστα. Πάρα πολύ εύκολο ταξίδι θα είναι.
0: Πόση ώρα κάνει?
1: Με το κριτικό 4 ώρες. 9 φεύγω, 1 η ώρα θα είμαι εκεί.
0: Α, εντάξει. Κατάστρωμα.
1: Εννοείται κατάστρωμα. Κατάστρωμα με μηχανή κιόλας. Μόνος μου.
0: Μόνος σου.
1: Πάω εδώ τον πατέρα μου, ναι. 2 μέρες, 3.
0: Σόπερε.
1: Αφήνω παιδιά, σκυλιά, γατιά εδώ πέρα και έφυγα. Αλλά μην μας πιάσουν και τα μποφόρια.
0: Παίρνεις παραπάνω πραγματάκια μαζί.
1: Μπας και κάτσε κανένα μήνα. Λοιπόν, ήταν η Λιάλα Κουτσούπη, η μετεωρολόγος μας. Σε ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ για την ενημέρωση.
2: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Οπότε λίγο Εύβοια, λίγο Σποράδες σήμερα, λίγο Βόρειο Αιγαίο, έτσι.
0: Το εισιτήριο το έχεις βγάλει μόνο αλέ ή και ρετούρ?
1: Αλέ, αλέ, αλέ. Σαν τον άλλο που πήγε στα τσιγάρα. Αλέ. Πήγε για τσιγάρα στο περίπτερο και δεν γύρισε ποτέ. Είναι και αυτό μια άποψη.
0: Εντάξει, μωρέ. Εδώ ο φίλος ο Πέτρος λέει καλημέρα παιδιά, στο Ηράκλειο ψιλοβρέχει πάντως, πέτρες. Α, ρίχνει πράγμα. Μάλιστα. Ο Μιχάλης από την Άρδα έχει την απορία, τελικά λέει ποιοι πολιτικοί αρχηγοί δεν ήταν χθες στο Προεδρικό.
1: Δούρου.
0: Θα σου πω ποιοι ήτανε.
1: Ναι, για πες.
0: Ήταν ο Ανδρουλάκης.
1: Σωστά.
0: Ο Κουτσούμπας.
1: Σωστά.
0: Και ο Βελόπουλος είχε στείλει αντιπρόσωπο. Έναν βουλευτή του.
1: Σωστά. Ο Πρωθυπουργός και ο Πρωθυπουργός.
0: Καλά, ο Πρωθυπουργός ήταν
1: ενεργός. Και είπε και ο Κουτσούμπας, μου θυμίζει, λέει, την εκδήλωση στις αρχές της μεταπολίτευσης, έτσι. Τότε που ήταν τετρακομματική.
0: Την αντιπροσώπευση στη Βουλή.
1: Ναι. Θέλω να πω.
0: Που ήταν 4 κόμματα, ναι.
1: Ναι, ναι. Ποιοι πήγαν στο Προεδρικό, 4 κόμματα. Μάλιστα.
0: Οι υπόλοιποι για τους δικούς τους λόγους δεν θέλαν να πάνε. Σεβαστό είναι αυτό. Τώρα οι λόγοι που επικαλέστηκαν είναι λίγο περίεργοι. Αλλά τέλος πάντων. Ξέρω εγώ τώρα να λες ότι εδώ δεν εκφράζεται ο σεβασμός στη δημοκρατία και τις αρχές και οι αξίες της χώρας και τα λοιπά. Δηλαδή όταν κυβερνούσες πώς πήγαινες δεξιώσεις της δημοκρατίας?
1: Μα το είπε και ο Πρωθυπουργός αυτό που λες.
0: Ρε παιδί μου, εντάξει, λογικό είναι, το είπε και ο Πρωθυπουργός και εσύ, λογικό δεν είναι? Δηλαδή όταν κυβερνούσανε το 15 γιατί πηγαίνανε? Τότε τι είχε έρθει, είχε αποκατασταθεί η δημοκρατία στη χώρα, ας πούμε? Αυτό είναι.
1: Τώρα ξέρεις για ποιους το είπανε.
0: Απλά
1: ξέρεις. Και για ποιο λόγο το είπανε.
0: Ούτε ξέρω.
1: Η κυρία Δούρου δηλαδή.
0: Ούτε ξέρω, ούτε θέλω να μάθω. Δηλαδή πράγματα τα οποία είναι, ξεπερνάνε την κοινή λογική, δεν θέλω να τα ξέρω. Ούτε
1: συμφωνώ μαζί σου.
0: Πραγματικά, δηλαδή μου φαίνεται. Και μόνο αστείο που το συζητάμε.
1: Βέβαια, γιατί είναι μια εκδήλωση στην οποία ο συμβολισμός του να είναι όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί ενωμένοι.
0: Ξέρω εγώ. Έτσι. Κάποια στιγμή.
1: Στο Προεδρικό Μέγαρο έχει
0: με τη χώρα ενδιαφέρονται όλοι. Το δείχνει και με κάποιου συμβολισμού. Αυτός είναι ένας συμβολισμός. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, έτσι είναι.
0: Δεν είναι, δεν έχεις πολλές ευκαιρίες. Συμβολισμός είναι επίσης η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Που υποτίθεται κοιτάς για το μέλλον της χώρας. Για πράγματα τα οποία είναι απαρχαιωμένα, έχει εξελιχθεί ο κόσμος, πρέπει να αλλάξουν κτλ. Και εκεί δείχνεις τη συνένεση που λέμε.
1: Και έγινε συζήτηση ουσίας ή πιάσαμε τα υπόλοιπα?
0: Τι συζήτηση?
1: Πιάσαμε τα υπόλοιπα.
0: Πιάσαμε τα αυτά. Πάντα βρίσκεις, δηλαδή γίνεται μια συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, το οποίο είναι το κορυφαίο γεγονός για την εκάστοτε Βουλή, όποτε είναι να γίνει αναθεώρηση. Το κορυφαίο. Δεν υπάρχει ο κορυφαίο γεγονός. Είναι το μέλλον της χώρας.
1: Πάντως νομίζω τα κουκιά δεν βγαίνουν, έτσι.
0: Εντάξει, τώρα μετά μπαίνουν οι μικροκομματικές σκοπιμότητες.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι κρίμα.
1: Έτσι είναι, κύριε Γιάννη. Οι πολιτικοί μας αλλάζουν μαζί με την κοινωνία μας.
0: Τώρα
1: αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, Παναγιώτης, καλημέρα. Λέει κάτι μου λέει ότι θα γίνουν ακριβώς με τις ίδιες θερμοκρασίες εκλογές. Με τις θερμοκρασίες που έχουμε σήμερα. Τώρα αν εννοεί χειμώνα ή φθινόπωρο.
0: Τι να, τώρα για χειμώνα μάλλον εννοεί.
1: Ναι.
0: Γενάρη, Φλεβάρη, ξέρω εγώ. Καλά, μα γίνουν είτε Γενάρη είτε Φλεβάρη, δεν είναι, θεωρούνται πρόωρες. Έτσι κι αλλιώς.
1: Καλά, εντάξει, βέβαια. Αλλά αν γίνουν Σεπτέμβρη,
0: θεωρητικά, ναι. Αυτό το έχει αποκλείσει όμως.
1: Ναι,
0: συνέχεια. Δηλαδή, όπου βρεθεί και όπου σταθεί, το λέει. Και το είπε και ο πρόεδρος της Χρυσής Δημοκρατίας. Δηλαδή ότι μένα με έχει πείσει. Τι να σου πω, να μας κοροϊδέψει όλους τώρα και έχουμε ετοιμαστεί. Έχουμε κλείσει εισιτήρια, έχουμε κάνει, έχουμε δείξει.
1: Μόνο Πρωταπριλιά μην γίνουν, ναι. Για μια ζαψέμα. Λοιπόν, κύριε Βραχνέ, τι θέλετε, διαφημίσεις? Μάλιστα. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
3: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 30.
4: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Μόνο για σήμερα αγόρασε προϊόντα αξίας 30 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 3 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Hondo Center.
7: Μια Κυριακή από τη ζωή του Γιώργου Αρχιμανδρίτη. Είναι διδάκτορ συγκριτικής γραμματολογίας του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Συγγραφέας, δημιουργός ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών.
8: Είναι κάτι που δεν μπορώ να ορίσω, αλλά ταυτόχρονα είναι κάτι που δεν μπορεί να αγνοηθεί. Δηλαδή αυτό που σου έρχεται σαν κύμα, σαν μια δύναμη της φύσης. Είτε πρόκειται για μια σωματική δύναμη, είτε πρόκειται για μια πνευματική, για ένα ταλέντο, για μια ευαισθησία, για κάτι που έρχεται και σε παρασέρνει. Αυτό είναι μια τεράστια προσωπικότητα.
7: Την Κυριακή, στη μία το μεσημέρι, στον Sky 100,3.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Τις 940 έφτασαν οι κλήσεις που δέχτηκε από χθες το απόγευμα μέχρι σήμερα το πρωί πυροσβεστική, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση πριν από λίγο. Αφορούσαν κυρίως κοπές δέντρων, αφαιρέσεις αντικειμένων και αντλήσεις υδάτων μετά την κακοκαιρία. Οι 850 κλήσεις έγιναν στην περιφέρεια Αττικής. Ανεξέλεγκτη μένεται η μεγάλη πυρκαγιά που σαρώνει την περιφέρεια της Μαδρίτης. Από τη φωτιά επλήγησαν και οι εγκαταστάσεις της NASA κοντά στην Ισπανική πρωτεύουσα. Οι αρχές προχώρησαν στην εκένωση χθες βράδυ περίπου 60.000 ανθρώπων από πόλεις δυτικά της Μαδρίτης. Το Μπορντό πλησιάζει τεράστια πυρκαγιά που μένεται στην νότιο-δυτική Γαλλία. Εκενώθηκαν 7 δήμοι με σχεδόν 173.000 κατοίκους. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι έπληξε τάνκερ, το οποίο επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ στο Ιράν. Δεν επιβεβαίωσε πληροφορίες που μετέδωσαν ιρανικά μέσα για 2 νεκρούς εξαιτίας της επίθεσης. Στο Ιράν, οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν τους κατοίκους των γειτονικών χωρών στον Περσικό κόλπο να μείνουν μακριά από αμερικανικές βάσεις. Το ενδεχόμενο κλιμάκωσης της σύγκρουσης με το Ιράν συζήτησαν ο Ντόναλντ Τραμπ και κορυφαίοι συμβουλοί του στο Λευκό Οίκο. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Τραμπ τόνισε ότι είναι πιθανό οι στρατιωτικές επιχειρήσεις να συνεχιστούν ή ακόμα και να ενταθούν. Η ενότητα για τον Ελληνισμό είναι ιστορικός όρος επιβίωσης και επιτυχίας, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας κατά την ομιλία του στη δεξίωση που παρέθεσε στο Προεδρικό Μέγαρο για την 52η επέτειο από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική με πιθανότητα για τοπικές βροχές το πρωί. Μέχρι 28 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: 7 και 35 πρώτα λεπτά, εδώ ο Γιώργος Γρηγοριάδης.
1: Γιάννης Πιταράς.
0: Πρωινή ραδιοφωνική Δεκατιανή. Έχουμε εμείς εδώ τα δικά μας μετά του καιρού, που ντάλα καλοκαίρι ζήσαμε αυτό που ζήσαμε και σήμερα θέλει πάλι προσοχή σε διάφορες περιοχές της χώρας. Ισπανία και Γαλλία, το εντελώς αντίθετο σκηνικό.
1: Απίστευτες εικόνες.
0: Πύρινος εφιάλτης πραγματικά, με κενώσεις πόλεων, καταστροφές σπιτιών, απέραντες εκτάσεις οι οποίες συνεχίζουν να κατακαίνε στην Ισπανία, στην ευρύτερη περιοχή της Μαδρίτης, που άμα συνεχίσει θα φτάσει και στη Μαδρίτη δηλαδή.
1: Έχουν απομακρυνθεί από τις αιστείες τους 60.000 άνθρωποι, πολύ επικίνδυνες καταστάσεις.
0: Ναι.
1: Και πολύ δύσκολο να σβήσουν αυτές οι πυρκαγιές.
0: Και στη Γαλλία το ίδιο πράγμα.
1: Και στη Γαλλία το ίδιο.
0: Στα δυτικά, έξω από τον Μπορντό, όπου και εκεί μπορεί να φτάσει τον Μπορντό όπως πάει. Παρθένες περιοχές, παρθένα δάση, υπέροχοι τόποι. Μέρη τα οποία έχουν και πάρα πολλά εξοχικά και μονάδες ξενοδοχειακές έχουν εκκενωθεί. Ναι. Τουλάχιστον 60.000 κόσμος έχει φύγει, έχει εκκενώσει τις περιοχές οι οποίοι κάνουν διακοπές εκείνη την ώρα και τρέχαν να σωθούν οι άνθρωποι. Έχουμε στείλει και εμείς βοήθεια, έχουν στείλει πολλά κράτη της Ευρώπης. Οι ίδιες οι αρχές λένε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν μπορούμε να τις ελέγξουμε για κανένα λόγο και σε καμία περίπτωση.
1: Μα στη Μαδρίτη επλήγησαν και εγκαταστάσεις της NASA. Κοντά στη Μαδρίτη είχε κάτι τεράστιες εγκαταστάσεις η NASA εκεί και έχουν υποστεί τα κτίρια και οι εγκαταστάσεις και αυτά ζημιές. Και στη νοτιοδυτική Γαλλία έχουν εκκαινωθεί 7 δήμοι κοντά στον Μπορντό με 173.000 κατοίκους.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή οι εικόνες είναι φοβερές. Είναι φοβερές και πολύ δυσάρεστες βεβαίως. Και ο Μακρόν, νομίζω, η Γαλλία για πρώτη φορά στην ιστορία της ζήτησε βοήθεια από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Για την αντιμετώπιση πυρκαγιών. Δηλαδή για να καταλάβουμε πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Ας ελπίσουμε να πάνε όσο το δυνατόν καλά τα πράγματα σε αυτές τις δύο ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες δοκιμάζονται έντονα το τελευταίο 24ωρο.
0: Μάλιστα. Εχθές τουλάχιστον από τη συζήτηση στο Προεδρικό Μέγαρο και τα διάφορα πηγαδάκια, γιατί εκεί είναι το ζουμί, στα πηγαδάκια που χαλαρώνουν λίγο, παίρνουν και ένα άπερολ. Α, ξέχασα.
1: Είχε τίποτα να φάτε.
0: Είχε διάφορα. Είχε φτιάξει ο σεφ του Προεδρικού μπουκίτσες, ρε παιδί μου, αυτά που. Finger food. Ναι.
1: Και αλκοόλ δεν είχε.
0: Όχι, είχε αυτά τα κοκτέιλ, κάνα κοκτέιλ, κάνα άπερολ, κάνα αυτό και λίγο κρασάκι.
1: Κρασάκι. Λευκό ροζέ ή και κόκκινο.
0: Δεν ξέρω, δεν τα είδα. Εγώ δεν άγγιξα από
1: αυτό. Δεν άγγιξες.
0: Όχι, θα σου πω γιατί δεν άγγιξα. Γιατί όταν έφτασα, όταν φτάνεις, η εντολή που είχαν οι σερβιτόροι του Προεδρικού ήταν να προσφέρουν μόνο νερό.
1: Ναι.
0: Μέχρι να έρθει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί υποτίθεται θα βγάλει και το λόγο και πρέπει να είσαι νυφάλιος για να τον ακούσεις.
1: Μάλιστα.
0: Με το που βγάζει το λόγο μετά. Ξεχύθηκαν όλοι, άδεια σαν τα μπουκάλια.
1: Αλήθεια.
0: Έπρεπε να έχεις φλασκή μαζί σου, αλλιώς δεν.
1: Καμιά παρουσία έτσι που να έκλεψε τις εντυπώσεις.
0: Σταμάτης Φασουλής.
1: Ναι.
0: Άλλος τώρα. Ο αυτός εσύ, ο πιλότος προσγείωσε το αεροσκάφος. Ήταν και τιμόμενο πρόσωπο ο άνθρωπος.
1: Σωστά. Και η δασκάλα από τα φουρνά και δύο μαθητές, έτσι.
0: Η δασκάλα από τα φουρνά, δηλαδή ήταν. Αυτά ήταν τα πρόσωπα ουσιαστικά και ειδικά ο πιλότος ήταν και αντικείμενο θαυμασμού από πολλούς. Δηλαδή, πολλοί βγάζαν και selfie μαζί του.
1: Ναι.
0: Και ήταν έτσι πολύ ξεχωριστή.
1: Που προσγείωσε το αεροπλάνο στη Ζάκυνθο πριν από λίγες ημέρες.
0: Ναι, κατάφερε να το προσγειώσει.
1: Κατάφερε να το προσγειώσει και στη συνέχεια πήρε φωτιά το F-16. F-16 ήταν,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό που σου είπα για τις εκλογές. Γιατί το λέω αυτό, γιατί επιμένω. Γιατί αν έχεις πάρει χαμπάρι, και το δείχνουμε και εμείς στην εκπομπή, όλο το διάστημα αυτό που έχει προηγηθεί, πάρα πολλοί βουλευτές. Τρέχουν δεξιά και αριστερά, κάνουν εκδηλώσεις. Ας τις πίτες που κόβανε. Οι πίτες, εντάξει, θα τις κάνανε. Μετά αρχίσαν τις εκδηλώσεις, τις μαζόξεις, τις ομιλίες. Τρέχαν δεξιά και αριστερά. Και ακόμα και τώρα έχουν εκδηλώσεις προγραμματισμένες.
1: Βεβαίως.
0: Τώρα,
1: μια μεγάλη κάνει και ο κύριος Πανάκης.
0: Ναι. Απλά θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ότι είχαν μπει όλοι σε προεκλογικό mood.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, η μισή μέρα ήταν στο Υπουργείο και οι άλλοι ήταν για χειραψίες. Τώρα δεν ξέρω, άμα θα αντέξουν μέχρι το Μάιο.
1: Τώρα να είσαι μέχρι το Μάιο, δηλαδή πόσους μήνες έχουμε μέχρι το Μάιο.
0: Πολύ, παιδί μου, είναι πολύ πράγμα.
1: Και να κάνεις συνέχεια εκδηλώσεις.
0: Θα καούνε στο ζέσταμα.
1: 7 μήνες.
0: Δεν ξέρω. Ο κύριος Πανάκης, αφού τον ανέφερες εδώ, στην παρέα μας.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Υπουργός Εσωτερικών, καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας. Νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από ένα πολιτικό από το να συναντά τον κόσμο, από το να χαιρετάει, γιατί έτσι. Βλέπεις τι γίνεται και ποια είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, αν τελικά καταλήξουμε ότι τελικά θέλουμε το πολιτικό να είναι στο γραφείο του ή να είναι έξω στις εκδηλώσεις, στο πεζοδρόμιο, στην αγορά.
1: Θεωρείτε ότι είστε της παλιάς σχολής, πολιτικός?
2: Νομίζω ότι όλοι θα συμφωνήσουμε, γιατί είναι παλιά σχολή το να επικοινωνείς με τους πολίτες.
1: Όχι, γιατί πολλοί τώρα στρέφονται και στα social, γι' αυτό το λέω.
2: Απλά, με τα χρόνια υπάρχουν και άλλοι τρόποι επικοινωνίας. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να πάψει ο παλιός τρόπος επικοινωνίας. Άρα λοιπόν, ο παλιός τρόπος επικοινωνίας είναι και φυσικά να τον δεις από κοντά και να κάνεις πολιτικό γραφείο και να ακούσεις το πρόβλημα ενός θεσμικού φορέα, ενός πολίτη, και φυσικά να δεις και τι γίνεται έξω στο δρόμο, που θα δεις και εσύ με τα δύο στα μάτια ποια είναι τα πραγματικά προβλήματα. Ανεξάρτητα από το χρόνο εκλογών. Άρα λοιπόν, εγώ νομίζω ότι οι πολιτικές συγκεντρώσεις, οι πολιτικές, ας το πούμε, τις περιοδίες, οι επισκέψεις, δεν έχουν να κάνουν με το χρόνο των εκλογών, αλλά είναι μια υποχρέωση του πολιτικού, του ανθρώπου που ασχολείται με τα κοινά.
0: Ναι. Χάσαμε τη γραμμή.
1: Δεν ξέρω.
0: Τζέσι, αν μπορούμε να ξανακαλέσουμε τον κύριο Σπανάκη, γιατί μάλλον χάθηκε η γραμμή. Ναι. Υπάρχει ένα πρόβλημα στην επικοινωνία μας με τον κύριο Σπανάκη, θα το αποκαταστήσουμε.
1: Ωραία.
0: Εντάξει, σε αυτό εγώ συμφωνώ. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι εκλέγονται και μετά εξαφανίζονται.
1: Σωστό. Είναι σωστό να είναι δίπλα στους ψηφοφόρους το.
0: Απλά στο τέλος της ημέρας, επειδή ο ψηφοφόρος θα κάνει και αυτός ταμείο, το ταμείο του είναι στο παραβάν, το μπλε παραβάν, όταν θα μπει μέσα.
1: Ναι.
0: Καλό είναι να μην σε βομβαρδίζουν μια εβδομάδα πριν από τις εκλογές με μηνύματα, φεύβολαν κτλ.
1: Να το χτίσεις αυτό.
0: Αυτό θέλει χτίσιμο. Αυτό θέλει πόρτα-πόρτα.
1: Βασιλόπιτα.
0: Ναι, αυτό. Χειραψία. Να βγάλει κάλου στο χέρι σου. Αλλιώς πώς τώρα, συγγνώμη δηλαδή.
1: Μάλιστα. Τέλος πάντων, λοιπόν, εντάξει, είναι μια όμορφη προσέγγιση παλαιού τύπου, η οποία όμως φαίνεται ότι είναι και αποτελεσματική και πραγματικά έχει και την αξία της σε ό,τι αφορά στους ψηφοφόρους, οι οποίοι επιδοκιμάζουν, νομίζω και αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας. Αν και πολύ βεβαίως, θα σου πω ότι στην αντίπερα όχθη υπάρχουν και πάρα πολλοί πολιτικοί που έχουν χτίσει διαδικτυακά την καριέρα τους. Είναι τρομερά ενεργοί στα social media και κερδίζουν από αυτό το κομμάτι. Μάλιστα. Λοιπόν, τον έχουμε τον κύριο Σπανάκη.
2: Ναι, κοιτάξτε, όταν είσαι και από κοντά και βλέπεις και τους πολίτες από κοντά, αποφεύγεις και αυτά τα τρόλ που βγαίνουν και γράφουν διάφορα χωρίς να ξέρεις τι είναι και τι λένε. Πολλές φορές βρίζουν, κατηγορούν. Ενώ όταν είσαι από κοντά, ανταλλάσσεις και μια άποψη. Δηλαδή, εγώ πολλές φορές και χαίρομαι όταν βρίσκω σε ένα χώρο που είτε είναι μια παρέα είτε σε ένα καφενείο, να μπορούμε να ανταλλάξουμε απόψεις και να μιλήσουμε και να δούμε πραγματικά ποια είναι η άποψη του καθενός. Αυτό νομίζω πρέπει να γίνει και οργανωμένα. Ξέρετε, εγώ προχτές στην συγκέντρωση που είχα εδώ στην εκλογική μου περιφέρεια, στον νότιο τομέα, θα κάνω και μια πρόταση εγώ στους συναδέλφους μου βουλευτές, υποψήφιους βουλευτές των άλλων παρατάξεων, να κάνουμε οργανωμένους διαλόγους σε πλατείες περιοχών. Ώστε να μιλήσουμε. Βεβαίως, να μιλήσουμε, να συντονίσουμε. Νομίζω, debate, τοπικά debate, όπου να μπορούμε να μιλήσουμε για το τι έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα, για τη Νέα Σμύρνη, για την Καλλιθέα, για το Παλαιό Φάληρο, τι έχουμε κάνει για τον συνταξιούχο, τι έχουμε κάνει για τον ελεύθερο επαγγελματία, τι είπαμε και τι κάναμε, ή τι είπαμε και τι δεν κάναμε, ή αυτοί που τάζουν να δούμε πώς θα το κάνουν. Και τελικά πώς θα το υλοποιήσουν οι από τους αντιπάλους. Θα βάλουν νέους φόρους, γιατί αυτά που ακούμε από την αντιπολίτευση οδηγούν σε επικίνδυνα μονοπάτια, τα οποία τα είδαμε και το 2015 από τις παρατάξεις της τότε που έταζαν λαγούς με πετραχίλια.
0: Κύριε Σπανάκη, λοιπόν, πάντως ξέρετε κάτι, εγώ τα ακούω όλα αυτά. Απλά θα πω κάτι, ως πολίτης θα το πω. Τα ζητήματα της καθημερινότητας, τα οποία ως αφήγημα είναι πάντα κεντρικό αφήγημα για όλους. Όλοι αναφέρονται στην καθημερινότητα. Δεν τα αγγίζει κανείς. Η καθημερινότητα είναι, για παράδειγμα, ελακούβες δρόμους. Ναι, τα καπάκια κοιτάξτε, που είναι κάτω από το ύψος του οδοστρώματος. Λοιπόν, αυτό είναι καθημερινότητα. Καθημερινότητα είναι η ανεξόφλητη λογαριασμή ρεύματος, όπου το βάρος αυτό των ανεξόφλητων λογαριασμών
2: πέφτει σε όλους τους υπόλοιπους. Θα σας απαντήσω λίγο. Μισό λεπτό. Όταν συζητάγαμε για το Ταμείο Ανάκαμψης, κάποιοι μας κατηγορούσαν. Είδαμε όμως ότι το Ταμείο Ανάκαμψης έχει φέρει σοβαρά έργα. Είδαμε προχθές τον Πρωθυπουργό να εγκαινιάζει τον Ε65, που είναι ένας μεγάλος αυτοκινητόδρομος, που φτάνουμε πλέον στην Ήπειρο με πολύ μεγάλη ασφάλεια και στις υπόλοιπες περιοχές της Θεσσαλίας. Κύριε
0: Σπανάκη, σας διακόπτω και πάλι. Ακούστε λίγο.
2: Δεύτερον,
0: ακούστε
2: δεύτερον,
0: λίγο.
2: Με από το ταλέντα.
0: Αυτά που αναφέρεστε είναι τα μεγάλα. Τα μεγάλα.
2: Είσαι το, όχι, όχι, δεν τα μεγάλα.
0: Ακούστε με τα μεγάλα. Ακούστε και με τα μικρά καθημερινά.
2: Όταν, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή, αν πάτε στη Νέα Σμύρνη, μισό λεπτό, αν πάτε στην Καλυθέα, θα δείτε να αλλάζουν κεντρικές αρτηρίες αλλά και μικρά στενάκια με νέα ασφαλτόστρωση που δημιουργούν προϋποθέσεις και για οδική ασφάλεια, όπως θα δείτε και πεζοδιαβάσεις οι οποίες έχουν χρηματοδοτηθεί και κυρίως κοντά σε σχολικά κτίρια μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Μα συγγνώμη, έχει πάει κανείς, εσείς πιστεύετε ότι έχει πάει κανείς, γιατί κυκλοφορούμε όλους τους δρόμους της Αθήνας.
2: Ναι.
0: Έχει πάει κανείς μετά να δίνει τα λεφτά. Όποιο τα δίνει. Θέλετε να είναι η περιφέρεια, θέλετε να είναι το κράτος, να είναι ο Δήμος, όποιο και αν είναι. Έχει πάει μετά κανείς να το παραλάβει και να το ελέγξει.
2: Μην τα μηδενίζουμε. Υπάρχουν
0: συγγνώμη τώρα. Όλοι οι δρόμοι της Αθήνας είναι σαν να κάνει τη διαδρομή Παρίσι-Ντακάρ.
2: Κύριε Πιταρά, κύριε Γρηγοριάδη, από το 2019 μέχρι σήμερα, στις τοπικές κοινωνίες γίνονται μικρά και μεγάλα έργα. Έργα που φαίνονται και έργα που δεν φαίνονται, που ξεπερνούν τα 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Για αυτά που φαίνονται λέμε.
2: Λοιπόν, πάμε λοιπόν να δούμε λίγο, μισό λεπτό. Εδώ είναι διαφορετικό να πούμε ότι έχουμε αυξανόμενες ανάγκες και πρέπει να κάνουμε και άλλες παρεμβάσεις. Είναι όμως διαφορετικό να μηδενίζουμε μια δουλειά που γίνεται από αιτήματα, προσέξτε, της ίδιας τοπικής κοινωνίας.
0: Το ίδιο πράγμα δηλαδή, λέμε.
1: Δεν
0: για έργα που
1: δεν
0: γίνονται,
1: το μηδενίζει
0: λέμε.
1: Κανείς, αλλά να, εδώ πέρα στο φάληρο, γίνονται, στο φάληρο εδώ το έργο που είναι σταματημένο.
2: Λοιπόν, ο φαληρικός ορμός σε λίγους μήνες
1: που ήταν να έχει ολοκληρωθεί τον Απρίλιο.
2: Σε λίγους μήνες ξεκινάει η εκβάθμιση. Και τα μέτρα, τα αντιπλημμυρικά στον Ηλισσό ολοκληρώνονται σε λίγες ημέρες, όπου είναι προαπαιτούμενο για να ξεκινήσει ο φαληρικός ορμός. Το Υπουργείο Εσωτερικών χρηματοδότησε πάνω από 10 εκατομμύρια αυτό το έργο στον Ηλισσό και έχουμε 370 εκατομμύρια από ευρωπαϊκή χρηματοδότηση που θα προχωρήσει ο φαληρικός ορμός. Άρα λοιπόν εδώ.
1: Ναι, αλλά δεν θα έπρεπε να είναι
2: ολοκληρωμένο. Είναι μια διαδικασία δυναμική που προχωράει. Και κυρίως αυτό που μας ενδιαφέρει, επειδή ξέρετε ότι έχω μεγαλώσει σε εκείνη την περιοχή.
1: Το ξέρουμε.
2: Αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι αντιπλημμυρική θωράκιση. Δηλαδή, ένα Κηφισό που τον προχωράμε πολύ διαφορετικά, καθαρισμούς κλπ. Έναν Ηλισσό με αντιπλημμυρική προστασία. Το ρέμα της Πικροδάφνης που θα δοθούν πάνω από 37 εκατομμύρια και άλλα 25 θα δώσει η ΕΙΔΑΠ. Άρα λοιπόν, μιλάμε για έργα τα οποία δεν είχαν γίνει δεκαετίες ολόκληρες. Στην ευρύτερη περιοχή. Επομένως,
0: όλα αυτά τα έργα είναι αναγκαία. Λέμε,
2: γι' αυτό εγώ θα ήθελα.
0: Νομίζω ότι αυτό θα χρειαστεί τόσο χρονικό διάστημα.
2: Νομίζω, κύριε Πιταράκη και κύριε Γρηγοριάδη, είναι η καλύτερη ευκαιρία
0: ναι.
2: το να οργανώσουμε μαζί τέτοιου είδους διαλόγους στις πλατείες για να δούμε και πολύ συγκεκριμένα.
0: Βέβαια,
2: δηλαδή, για παράδειγμα, προσέξτε, όλοι γνωρίζαμε τον παλιό Άγιο Κοσμά. Υπάρχουν ανάγκες για πρόσθετους αθλητικούς χώρους. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή. Το παλαιό φάλιρο αναβαθμίζεται το γήπεδο του ποδοσφαίρου. Ξέρετε ότι το ιστορικό γήπεδο, ο Μίλωνας, εξυγχρονίζεται καταστάσεις. Το ίδιο στον Πανιώνιο, το ίδιο στον Ηλυσιακό, το ίδιο στο Μοσκάτο αποκτά το κολυβητήριο. Το ίδιο γίνεται στον Άγιο Δημήτριο. Στην Ηλιούπολη,
0: όταν κάποιο επισημαίνει, ακούστε λίγο. Όταν κάποιο επισημαίνει ένα πρόβλημα, δεν ακυρώνει τα έργα τα υπόλοιπα που γίνονται.
2: Και προχωράμε στην Γλυφάδα και σε σοβαρά έργα και στο παραλιακό μέτωπο. Άρα,
0: οι επισημάνσεις που κάνουμε έχουν να κάνουν με τη βελτίωση της καθημερινότητάς μας.
2: Βεβαίως.
0: Όχι για να κυρώσουμε τα υπόλοιπα έργα που γίνονται.
2: Γι' αυτό λοιπόν ψηφίσαμε ένα νέο κώδικα.
0: Βάλατε κάμερες τώρα. Μπήκανε 388 κάμερες.
2: Ψηφίσαμε ένα νέο κώδικα.
0: Τις κάμερες τις είδατε ότι μπήκανε. Μπήκαν.
2: Βεβαίως. Ακούστε λίγο.
0: Αυτές οι κάμερες το ξέρετε ότι δεν θα λειτουργήσουν που μπήκανε για το κόκκινο.
2: Ακούστε λίγο. Έχουν δοθεί ανακοινώσεις. Έχουν δοθεί απαντήσεις.
0: Δεν θα λειτουργήσουν, κύριε Σπανάκη, αυτές οι κάμερες.
2: Εγώ σας μισό λεπτό.
0: Μέχρι να δουν ποιος θα κάνει τον έλεγχο, την πιστοποίηση.
2: Ψηφίσαμε και ένα νέο κώδικα αυτοδιοίκησης.
0: Δηλαδή να κάνουμε ένα πράγμα από την αρχή μέχρι το τέλος μπορούμε.
2: Ψηφίσαμε ένα νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ψηφίσαμε και ένα νέο κώδικα αυτοδιοίκησης. Που ζητάμε τι από τους πολίτες να συμμετέχουν. Τι επαναφέρουμε ξανά τα συμβούλια νέων, ώστε και οι νέοι μας να συμμετέχουν σε αυτήν τη δυναμική διαδικασία καταγραφής και ανάδειξης των τοπικών προβλημάτων. Τι άλλο φέρνουμε. Φέρνουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία στις δημοτικές εκλογές. Μπορεί να είσαι στη Θεσσαλονίκη, στην Αλεξανδρούπολη, στη Ρόδο, στην Κρήτη, να έχεις δηλώσει 60 μέρες πριν ότι θες να ψηφίσεις στις δημοτικές εκλογές και να ψηφίζεις. Τι θέλουμε να φέρουμε στην αναθεώρηση του συντάγματος, την επιστολική ψήφο στις εθνικές εκλογές. Τι κάνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, σφυρίζουν αδιάφορα. Αυτή είναι η ποιοτική και πολιτική διαφορά της Νέας Δημοκρατίας με τις άλλες παρατάξεις. Γι' αυτά όλα λοιπόν εμείς είμαστε ανοιχτοί σε οποιοδήποτε διάλογο και μάλιστα πολύ περισσότερο σε προεκλογική περίοδο.
0: Εκεί στο Υπουργείο, τώρα επειδή είστε και στο Υπουργείο Εσωτερικών, είστε υφυπουργός. Εκεί έχετε ετοιμαστεί για όλα τα ενδεχόμενα. Εντάξει, ο Πρωθυπουργός λέει το Μάιο του 2027.
2: Φυσικά. Γενικότερα είστε έτοιμοι. Το Υπουργείο Εσωτερικών βρίσκεται σε απόλυτη ετοιμότητα σε ενδεχόμενο εθνικών εκλογών.
1: Μάλιστα. Μάλιστα, λοιπόν, έντονη συζήτηση πρωί-πρωί έτσι με τον υφυπουργό εσωτερικών, τον κύριο Βασίλη Σπανάκη.
2: Και πολύ ευχαριστώ και σα ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Τι είπε?
0: Debate, δεν είπε.
1: Εδώ ήρθατε στην πλατεία του Sky εδώ πέρα με τον Γιάννη τον Πιταλά και κάνετε αντιπαράθεση.
2: Είναι μια πολύ καλή ιδέα. Μπορεί βέβαια αυτό το debate να γίνεται και στο στούντιο. Είναι μια καλή.
1: Εννοείται και μιλάμε. Από Σεπτέμβριο θα σα περιμένουμε.
2: Βεβαίως.
1: Λοιπόν.
2: Όχι και με τους πολιτικούς αντιπάλους, γιατί δεν πρέπει να.
1: Εκεί, κύριε Σπανάκη, συνήθως γίνεται χαμός, γιατί είναι ο χρόνος περιορισμένος και στο τέλος καταλήγει.
2: Ο κόσμος κρίνει, ο λαός κρίνει.
1: Έτσι. Λοιπόν, Βασίλη Σπανάκη, υφυπουργός Εσωτερικών.
2: Καλή σήμερα.
1: Πάρα πολύ. Καλή δύναμη.
0: Στα 100 δολάρια το πετρέλαιο. Μπει τη ευκαιρία, μια και το.
1: Άστο τώρα.
0: Δεν το έφερε η συζήτηση, αλλά το φέρνουμε εμεί.
1: Άστο τώρα.
0: Γιατί όχι, άστο. 2 ευρώ θα σου πάει τώρα μέσα στη βδομάδα.
1: Δεν κατάλαβε, πήγε 2 ευρώ. Πήγε 2 ευρώ. Εν τω μεταξύ, στα νησιά έχει πάει 2,40.
0: Φαντάζομαι.
1: Με το δεκάλεπτο.
0: Τη μείωση, λες, την έκπτωση.
1: Ναι, με το δεκάλεπτο που βάλε η κυβέρνηση μέχρι τέλος Αυγούστου. Δηλαδή, αν συνεχίσουμε έτσι, εν τω μεταξύ, σήμερα βομβάρτισαν εκ νέου τάνκερ οι Αμερικανοί αυτή τη φορά, γιατί πήγε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό τον Αμερικανικό αυτή τη φορά.
0: Καλά, εντάξει.
1: Στα στενά του Ορμούζη, Χούθη βαράνε στην Ερυθρά Θάλασσα. Τους βαρέσαν και τους σκουθεί και λένε ότι ήταν μάλλον από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράδα το χτύπημα. Τέλος πάντων, τα πράγματα σε αυτό το κομμάτι δεν πάνε καλά. Αλλά πάμε λίγο στον κύριο Βαγγέλη Πάνο, είναι ενεργειακός επιθεωρητής, για να μας πει λίγο για το κομμάτι που ανέφερες πριν στον κύριο Σπανάκη για τις ληξιπρόθεσμες μεσοφυλές. Στη ΔΕΗ. Έτσι.
0: Συγγνώμη, 3 δις.
1: 700 εκατομμύρια.
0: Οι ληξιπρόθεσμες μεσοφυλές προς προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, οι μισές από αυτές. Οι μισές από αυτές, τις οφειλές των καταναλωτών, είναι από αυτούς οι οποίοι έχουν αλλάξει πάροχο. Φεύγει ο ένας, αφήνει πίσω του χρέη, πάει σε άλλο πάροχο, δεν τον ελέγχει κανείς. Δημόσιο αγωθό, λέει το ρεύμα, και δεν μπορεί να στο κόψει.
1: Ναι.
0: Αντιστοίχως τώρα, άλλο παράδειγμα σου φέρνω. Οι άλλοι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας, για να αλλάξεις από ένα πάροχο να πας σε άλλον, πας μόνο αν έχεις εξοφλήσει τα χρέη σου στον προηγούμενο.
1: Ναι.
0: Αυτό το βάρος τώρα. Το επιμερίζεται σε όλους εμάς. Και πάνω στο λογαριασμό που βλέπουμε, έχεις 6 λεπτά την κιλοβατόρα επιπλέον επιβάρυνση για τα χρέη για τα 3 δις. Δηλαδή τα χρέη των υπολείπων, ναι, των παταξίδων, τα πληρώνουμε εμείς οι υπόλοιποι.
1: Και μετά, αν τα δώσουν, μας τα φέρνουν πίσω εμάς.
0: Όχι.
1: Όχι. Λοιπόν, Βαγγέλης Πάνος, ενεργειακός επιθεωρητής, καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα και από μένα.
1: Δώστε μας λίγο τα φώτα σας σε ό,τι αφορά σε αυτό το τεράστιο, κατά την άποψή μας, ζήτημα. Διότι 3 δισεκατομμύρια ευρώ που οφείλουν κάποιες ιδιωτικές εταιρείες, έτσι, καλούμαστε να τα πληρώσουμε στην κιλοβατόρα ο καθένας από εμάς ξεχωριστά. Γιατί συμβαίνει αυτό?
3: Ναι, κοιτάξτε, είναι πράγματι από τη στιγμή που βλέπουμε τις τιμές του ρεύματος ότι έχουν αυξηθεί, ο κόσμος ψάχνει να βρει εναλλακτικές λύσεις. Ενώ, ας πούμε, πέρσι αρκετοί είχαν πάει σε μπλε σταθερά τιμολόγια και υπήρχε έτσι μια πιο ομαλή λειτουργία μέσα στην αγορά, γιατί ο καθένας ήταν δεσμευμένος σε ένα συμβόλαιο, οπότε πλήρωνε αυτό που ήταν να πληρώσει, τέλος πάντων, για να έχει και μια έκπτωση συνέπεια. Τώρα, από τη στιγμή που αλλάξανε άρδιν όλα αυτά, το φαινόμενο αυτό, ο όγκος των ληξιπρόθεσμων αυξήθηκε, γιατί βλέπουμε ότι οι καταναλωτές αλλάζουν κάθε μήνα από τον ένα πάροχο στον άλλο. Με αποτέλεσμα να αφήνουν διαρκώς κάποιοι από αυτούς υπόλοιπα στους προηγούμενους και με το κίτρινο τιμολόγιο, με το πράσινο τιμολόγιο, προσπαθούν να βρουν κάθε φορά χαμηλότερη τιμή, μην πληρώνοντας όμως κάποια.
1: Αυτό δεν κατάλαβα. Αυτό προβλέπετε, κύριε Πάνο, αυτό? Δηλαδή, μπορώ εγώ να χρωστάω στον προηγούμενο και να πάω στον επόμενο? Γίνεται, είναι δυνατό? Γιατί νόμιζα ότι πρέπει να έχεις εξοφλήσει για να μπει.
0: Είναι δημόσιο αγαθό, σου λέει το ρεύμα.
3: Αυτό,
0: δεν μπορεί να μείνει χωρίς ρεύμα και δεν στο κόβει. Απλό.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, φυσικά.
3: Αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο από τη στιγμή που δεν απαγορεύεται, δεν τους υποχρεώνει να πληρώσουν το χρέος για να πάνε στον επόμενο, το χρέος μένει, οι εταιρείες περιμένουν να πληρωθούν και μπορεί αυτό να γίνεται για συνεχόμενους μήνες. Δηλαδή μπορεί κάποιος να εναλλάσσει, ας πούμε, εταιρείες, να τη γίνει τη μία στην άλλη και να αφήνει υπόλοιπα πίσω σε όλους τους προηγούμενους, εάν είναι κακοπληρωτής.
0: Ναι. Και τι κάνουμε εμείς στην περίπτωση? Εμείς μπορούμε κάτι να κάνουμε?
1: Δηλαδή,
0: όταν ξαφνικά εγώ βλέπω. Όχι, να
1: κάνει αυτό το κόλπο.
0: Παιδί μου, δεν θέλω να σου πω. Εγώ θέλω να μιμηθώ τον καλύτερο, όχι το χειρότερο.
3: Κοιτάξτε, όπως υπάρχει και το θέμα της ρευματοκλοπής, στη δημοτοκλοπή αυτό που συμβαίνει, πάλι επιβαρύνει τους συνεπείς καταναλωτές, πάλι πληρώνουμε για ένα ποσό περίπου ένα 5% τουλάχιστον λογαριασμού παραπάνω και 10% μερικές φορές οφείλεται γιατί προσπαθούν να καλύψουν τα κόστη της δημοτοκλοπής. Δηλαδή συμβαίνει και σε άλλα θέματα να περνάει στους συνεπείς καταναλωτές αυτή η επιβάρυνση.
1: Ναι, αλλά ξέρετε τι γίνεται. Αν σε όλα τα επίπεδα της οικονομικής ζωής της χώρας την πληρώνουν πάντα οι νοικοκυρέοι και οι νοικοκυρέοι με την καλή έννοια, όχι με την έννοια που κάποιοι θέλουν να χρησιμοποιούν για τη λέξη νοικοκυρέοι, κάποια στιγμή αισθάνονται και λίγο κορόιδα, έτσι. Και κάποια
3: ακριβώς,
1: στιγμή λένε, ρε παιδάκι μου, εντάξει, δηλαδή τι να κάνω, να γίνω κι εγώ μπαταξής.
3: Ακριβώς. Θα πρέπει λοιπόν να δώσει και κάποια εργαλεία στις εταιρείες προκειμένου να μπορέσουν αυτό το φαινόμενο να το μειώσουν. Να μην υπάρχει αυτή η διαφορά που αφήνουν κάθε φορά στους λογαριασμούς και να μην περνάει στους συνεπείς καταναλωτές.
0: Ναι, εγώ πώς μπορώ να πιστοποιήσω ως συνεπείς καταναλωτής ότι αυτή η επιπλέον επιβάρηση στο λογαριασμό μου προέρχεται από αυτά τα χρέη. Και πόσα είναι τα χρέη τελικά και πόσο μου αναλογεί εμένα και για πόσα θα το πληρώνω και αν θα το πάρω πίσω με έκπτωση στο μέλλον και το καθεξής.
1: Ναι, καλά.
3: Είναι μεγάλη κουβέντα αυτή. Δυστυχώς είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει εκτοχευτεί το τελευταίο καιρό. Ειδικά με τις τιμές από το Φεβρουάριο και μετά που ξέφυγαν πάρα πολλοί έχουν την τάση να αλλάζουν 200 παρόχους και κάποιοι από αυτούς να αφήνουν υπόλοιπα. Με αποτέλεσμα αυτό θα έχει γιγαντωθεί το τελευταίο τρίμηνο που υπήρχε και παλιότερα, αλλά τώρα απλά έχει ξεφύγει.
1: Μα συγγνώμη τώρα, επειδή μερικά πράγματα μου φαίνονται και απλά δεν μπορούν να πούνε ότι δεν μπορείς να αλλάξεις πάροχο αν δεν εξοφλήσεις τις οφειλές σου ή δεν μπορούν να πούνε ότι οι οφειλές σου πηγαίνουν στον επόμενο πάροχο. Ο οποίος, δηλαδή τώρα αυτές είναι και απλές λύσεις, δεν είναι και κάτι δύσκολο να γίνει. Νομίζω ότι έχουν βρει την τρύπα στο σύστημα πάλι οι πονηροί.
3: Δυστυχώς κάπως έτσι σημαίνει και τα φαινόμενα αυτά.
1: Για όνομα του Θεού.
3: Μπορούν και δημιουργούνται. Θα έπρεπε όμως να υπάρχει μια φόρμουλα προκειμένου να μην
1: έχει. Ναι, δεν είναι και τόσο δύσκολο. Τέλος πάντων.
0: Άρα δεν υπάρχει σωτηρία.
1: Υπάρχει σωτηρία. Να πάμε στο όμορφο σουλάρι Αρκαδίας.
0: Λοιπόν, δεν έχουν έρευνα.
1: Τώρα θα σου πω. Μας έστειλε μήνυμα ο Γιάννης. Λοιπόν, κύριε Πάνο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Εντάξει, ένα τεράστιο πρόβλημα που νομίζω ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί και να μην το πληρώνουν και αυτό το χαβαλέ. Τέλος πάντων, οι άνθρωποι που κάνουν τα κουμάντα τους και είναι συνεπείς. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Γιάννης, καλημέρα Δεκατιανή από το όμορφο σουλάρι Αρκαδίας με 16 βαθμούς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο που ήρθε στο πανηγύρι μας. Έγινε πανικός από κόσμο. Ψάχναμε τραπέζια από τα σπίτια, λέει.
0: Φαντάσου.
1: Για να βάλουμε να κάτσουν οι άνθρωποι. Πολύ κέφι νεολαία, το απογείωσε. Η γουρνοπούλα έφυγε αέρα. Κεράσαμε και παραδοσιακή γαλόπιτα.
0: Ναι.
1: Σας ευχαριστούμε όλους και του χρόνου.
0: Η γουρνοπούλα στην περιοχή εκεί είναι must στα πανηγύρια.
1: Και μετά για να δέσει το στομάχι, γαλόπιτα.
0: Ναι. Και φέτος, επειδή πήγα και εγώ, πρόλαβα να πάω την περασμένη Κυριακή σε πανηγύρι. Στην
1: Πελοπόννησο.
0: Ναι, στα όρια Αργολίδας Αρκαδίας, σε ορεινό χωριό, Αλέα.
1: Αλέα, ναι.
0: Χαμός. Και ήταν μάλιστα την ημέρα του τελικού. Δηλαδή το πανηγύρι άρχισε 12 και 20. Μόλις τέλειωσε ο τελικός. Ήταν ο τελικός του Μουντιάλ. Κανονικά άρχισε τότε. Περιμέναν όλοι τον πρόεδρο.
1: Ο οποίος πρόεδρος
0: ήταν. Ο οποίος ήταν μαζί μου στο καφενείο και βλέπαμε τον αγώνα. Λοιπόν, φέτος είναι must στις λαχιοφόρους αγορές τα κλιματιστικά. Δηλαδή το νούμερο ένα δώρο παίρνεις, παιδί μου, τα κουπόνια για να συμμετέχεις στο λαχιοφόρο. Νούμερο ένα δώρο είναι το κλιματιστικό, τα εννιάρια, τα μικρά.
1: Τα εννιάρια.
0: Δεν έχει σημασία όμως. Αλλά είναι top δώρο.
1: Πρώτο δώρο στις λαχιοφόρους.
0: Παλιότερα ήταν μια γελάδα, μια κατσίκα, ένα αυτό, ξέρω εγώ, μια γουρνόπουλα. Τώρα έχει αλλάξει εποχές. Κλιματιστικό σου λέει.
1: Και
0: έξυπνο κλιματιστικό.
1: Διαμονή σε κάποιο ξενοδοχείο στάνταρ και μετά τα δώρα αλλάζουν, έτσι. Πιστολάκι για τα μαλλιά.
0: Κούρεμα στην κυρία Τούλα και
1: τέτοια. Μάλιστα. Λοιπόν, έλα. Διαφημίζει δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
4: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
6: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
4: Σιγά μη τα άφηνα.
6: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 25% φθηνότερα 4,79. Παγωτό παρφέ 750 γραμμάρια 3,14. Και ψωμί για τόστ 500 γραμμάρια 24% φθηνότερα 1,09 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή σας ταξιδεύει στο Άγιον Όρος. Ένα συγκινητικό διπορικό σε έναν κόσμο πίστης και σιωπής, σπάνιας ομορφιάς και μακραίωνων παραδόσεων. Το περιβόλι της Παναγίας αποκαλύπτεται σε μια πρωτότυπη έκδοση που δεν πρέπει να λείψει από τη βιβλιοθήκη σας. Άγιον Όρος. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
9: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
10: Έλα στην παρέα μας φαντάρε.
8: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Τις 947 έφτασαν οι κλήσεις που δέχθηκε από χθες το απόγευμα μέχρι σήμερα το πρωί πυροσβεστική εξαιτίας των προβλημάτων που προκάλεσε η κακοκαιρία, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την πυροσβεστική λίγο πριν από τις 7 το πρωί. Αφορούσαν κυρίως κοπές δέντρων, αφαιρέσεις αντικειμένων και αντλήσεις υδάτων. Οι 850 κλήσεις έγιναν στην περιφέρεια Αττικής. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, κακοκαιρία προβλέπεται μέχρι και σήμερα το πρωί στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σε κόκκινο συναγερμό τίθενται σήμερα Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια, Θάσος, Σαμοθράκη, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Λίμνος. Ανεξέλεγκτη μένεται η μεγάλη πυρκαγιά που σαρώνει την περιφέρεια της Μαδρίτης, με τον επικεφαλής των υπηρεσιών διαχείρισης εκτάκτων αναγκών να δηλώνει ότι είναι αδύνατο να σβήσει λόγω των ισχυρών ανέμων. Επλήγησαν μεταξύ άλλων οι εγκαταστάσεις της NASA κοντά στη Μαδρίτη. Χθες βράδυ οι αρχές προχώρησαν στην εκένωση περίπου 60.000 ανθρώπων από πόλεις δυτικά της Ισπανικής πρωτεύουσας. Ο Ισπανός Υπουργός Εσωτερικών δήλωσε ότι Ιταλία και Ελλάδα στέλνουν από 2 αεροσκάφη Καναντέρ. Στην νοτιοδυτική Γαλλία, τεράστια πυρκαγιά που μένεται πλησιάζει στον Μπορντό. Εκενώθηκαν 7 δήμοι με σχεδόν 173.000 κατοίκους. Η πυρκαγιά έχει κάψει 190.000 στρέμματα και περίπου 100 κτίρια το τελευταίο τρίμερο. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τον στρατό να συνδράμει στο μέγιστο βαθμό την πολιτική προστασία, καθώς τα πύρινα μέτωπα στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας έχουν πάρει πρωτοφανείς διαστάσεις. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι έπληξε τάνκερ το οποίο επιχειρήσε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν. Σύμφωνα με τον Αμερικανό εκπρόσωπο τύπου, το τάνκερ επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό τουλάχιστον 4 φορές. Ενώ το πλήρωμα, το οποίο προειδοποιήθηκε επανειλημμένως, δεν συμμορφώθηκε στις Αμερικανικές οδηγίες. Δεν επιβεβαίωσε πάντως πληροφορίες που μετέδωσαν Ιρανικά μέσα για 2 νεκρούς εξαιτίας της επίθεσης. Στο Ιράν, οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν τους κατοίκους των γειτονικών χωρών στον Περσικό κόλπο να μείνουν μακριά από αμερικανικές βάσεις. Ήδη στόχευσαν αμερικανική βάση στο Κουβέιτ, πυρπολώντας 3 υπόστεγα πυρομαχικών και αποθήκες, ενώ ισχυρίστηκαν ότι έπληξαν και παρατηρητήριο του 5ου στόλου του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ με έδρα τον Μπαχρέιν. Τόσο το Μπαχρέιν όσο και η Ορδανία ανακοίνωσαν ότι χθες αναχέτησαν αεροπορικές επιθέσεις του Ιράν. Το ενδεχόμενο κλιμάκωσης της σύγκρουσης με την Τεχεράνη συζήτησε ο Ντόναλντ Τραμπ και κορυφαίοι συμβουλοί του στο Λευκό Οίκο. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Τραμπ τόνισε ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι είναι πιθανόν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις να συνεχιστούν ή ακόμα και να ενταθούν. Πολλαπλά πλήγματα σημειώθηκαν χθες βράδυ στο λιμάνι Χοντέιντα στην Ιεμένη. Στρατιωτικός αξιωματούχος των Χούθη δήλωσε ότι οι σαουδιαραβικές δυνάμεις βρίσκονται πίσω από τις επιθέσεις, προειδοποιώντας ότι το βασίλειο θα αντιμετωπίσει αντίπεινα. Η ενότητα για τον Ελληνισμό είναι ιστορικός όρος επιβίωσης και επιτυχίας, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας κατά την ομιλία του χθες στη δεξίωση που παρέθεσε στο Προεδρικό Μέγαρο για την 52η επέτειο από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Τα πηγαδάκια μεταξύ των πολιτικών αρχηγών μονοπόλησαν το ενδιαφέρον, με τον Πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει πως οι εκλογές θα γίνουν το Μάιο του 2027. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται εν μέσω της χειρότερης επιδημίας λαράς των τελευταίων 35 ετών, καθώς από την αρχή του 2026 μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 2.318 επιβεβαιωμένα κρούσματα, σύμφωνα με τα κέντρα ελέγχου και πρόληψης νοσημάτων. Ο αριθμός αυτός ξεπερνά το σύνολο για το 2025. Το 2000 η λαρά είχε κηρυχθεί εξαλειφθήσα στις Ηνωμένες Πολιτείες χάρη στον εμβολιασμό. Ο Υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ κατηγορείται πάντως ότι συνέβαλε σημαντικά στην κρίση, διαδίδοντας αντιεμβολιαστικά συνθήματα. Ο Ολυμπιακός υπέστη τη δεύτερη ήττα σε φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας με 3-0 στην έδρα της βελγικής Αντβέρπ.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα βροχή το πρωί. Άνεμοι βόρειοι, 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία εκεί έως 29 με 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο στα ανατολικά, υπηρετικά και το Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα που θα είναι κατά τόπους ισχυρά από το μεσημέρι θα εξασθενήσουν και βαθμία θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά και στις περισσότερες περιοχές χώρας θα φτάσει τους 28 με 29 και τοπικά στα υπηρετικά την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 30 βαθμούς. Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και από την Κυριακή θα εξασθενήσουν οι βοριάδες και η έντασή τους δεν θα ξεπερνάει τα 5 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
5: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας Γιάννης Πεταράς και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: Ραχλέ, όταν βάζεις αυτό το τραγούδι, μου έρχεται μία σκηνή, πραγματικά. Δωριέων 14.
1: Δωριέων 14. Τι είναι Δωριέων 14?
0: Είναι ο δρόμος στην Πάτρα. Του σπιτιού. Στα πλατεία Ελευθερία, στα προσφυγικά.
1: Ναι.
0: Εκείνη, αυτή είναι η περιοχή. Εκεί που μεγαλούργησα, πιτσιρίκι. Δεν υπήρχαν αυτοκίνητα τότε, δηλαδή υπήρχε ένα-δύο με το ζόρι.
1: Σε όλη την Πάτρα.
0: Στον δρόμο, ρε παιδί.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι,
0: οι οικογένειες,
1: ναι.
0: Εκεί τώρα, άντε, πόσο να ήταν.
1: Και άκουγες Modern Talking.
0: Και ήμασταν ο διπλανός ο φίλος, πιτσιρίκια τώρα. Η οικογένειά του είχε πάρει το διπλό Ακάι ραδιοκασετόφωνο. Με τα αποσπόμενα ηχεία. Το καλό διπλό
1: το καλό,
0: η
1: το καλό.
0: Κασέτα εννοώ, που η μία έπαιζε, η άλλη έγραφε. Λοιπόν, και έχει βγει τότε το. Θυμάστε που βγαίναν οι κασέτες σαν συλλογή που έλεγε Hit 85 κτλ.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Λοιπόν, και έχει βγει ένα hit κάτι που έχει μέσα διάφορα 12 τραγούδια. Πόσα είχε τότε.
1: Και είχε πρώτο του Modern Talking.
0: Και είχε.
1: Το είχα και εγώ αυτό.
0: Και είχε Brother Louie και τα ακούγαμε όλη τη μέρα. Τον Brother Louie, γιατί προλαβαίναμε να τα ακούσουμε, γιατί μετά τη μάσα για την κάσετα. Και παίρναμε τα μπικ, τα στυλό, τα οποία μπικ εφευρέθηκαν όχι για να γράφεις, αλλά για να γυρίσεις την κασέτα. Όταν σου μάζευε την ταινία. Γι' αυτό, επειδή ήταν πολυγονικό. Αυτή είναι η εικόνα που μου έρχεται πάντα όταν ακούω αυτό το τραγούδι.
1: Modern Talking. Και πριν, στο προηγούμενο διάλειμμα, παίξαμε Wild Boys. Duran Duran.
0: Ναι.
1: Πρέπει να ήταν στην ίδια κασέτα.
0: Σίγουρα.
1: Προφανώς η κυρία Βαρσάμι έχει πάρει την κασέτα.
0: Έχει πάρει την κασέτα.
1: Και, και μας τα βάζει ένα-ένα. Εγώ νόμιζα ότι ξέρεις τι νόμιζα, θα έλεγε στην Eastway. Πρέπει να ήταν στην ίδια κασέτα.
0: Σίγουρα.
1: Προφανώς η κυρία Βαρσάμι έχει πάρει την κασέτα.

0: 250, δεν ξέρω καν πόσο έχει.
1: Αν κάνεις την αναλογία των εποχών, τα πάγια που πλήρωνες τότε με τα πάγια που έχεις, μάλλον με τις ανάγκες που έχεις δημιουργήσει σήμερα, γιατί δεν είναι σε υποχρεώνει και κανείς, εσύ τις έχεις δημιουργήσει τις ανάγκες.
0: Ναι.
1: Τα σημερινά σου πάγια είναι ο μισθός της τότε εποχής.
0: Μόνο τα πάγια.
1: Μόνο τα πάγια.
0: Ακριβώς. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, έτσι είναι. Έτσι είναι.
1: Έτσι, αν στο πούμε οικονομικό, τεχνικούς όρους. Και τουλάχιστον τότε μπορεί να παίρνεις και λιγότερα, αλλά παίρνεις και καλά, ρε παιδί μου. Λίγο ανέμελα ήταν, δεν ξέρω. Απλά είναι οι αναμνήσεις μας, δεν ξέρω τώρα.
0: Γιάννη μου, ήταν φθηνά τα πράγματα τότε. Ήταν φθηνά τα πράγματα. Όσο και δηλαδή τότε με τις δραχμές ήταν πολύ πιο οικονομικά από ότι τώρα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή οι τιμές που υπάρχουν σήμερα, αν τις πήγαινες εκείνη τη δεκαετία και έκανες αντιστοίχηση των τιμών, δεν θα το πίστευες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή 10 δραχμές κάνανε να σου θυμίσουν τα γαριδάκια. Το σακουλάκι με τα γαριδάκια έκανε 10 δραχμές.
1: Ναι.
0: Τώρα κάνει 340 δραχμές.
1: Και έκανες και αποταμίευση. Είχες και τον κουμπαρά του ταχυδρομικού ταμιευτήριου στο σπίτι.
0: Μα δουλεύαμε μποροϊπάλλοι και περνάγαμε ωραία και μας μέναν και λεφτά να αγοράσουμε και μηχανάκι και να πάμε και διακοπές. Θυμάμαι εκείνα τα χρόνια. Τώρα, τέλος πάντων.
1: Εντάξει, όλα καλά. Ο Γιώργος Ξηραδάκης είναι στην παρέα μας, ναυτιλιακός οικονομολόγος. Πάλι για τσέπη μας θα πούμε. Για τα καύσιμα βέβαια τώρα. Αλλά και για ευρύτερα για όλα τα προϊόντα που έρχονται από στενά Ορμούζ, την παγκόσμια ναυτιλία και όλα αυτά που γίνονται στη μέση.
0: Ερυθρά θάλασσα.
1: Ναι,
0: καλώς
1: τώρα επεκτείνεται το σκηνικό.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Και εγώ σε μια πλατεία Ελευθερίας μεγάλος, αλλά ήταν του Βόλου.
1: Α.
2: Αλλά πιστέψτε με ότι θυμάμαι, επειδή είμαι και λίγο μεγαλύτερος, πολύ λίγο μεγαλύτερος, όχι πάρα πολύ.
0: Εντάξει, κάτι μήνες.
2: Κάτι μήνες, ναι.
0: Ναι.
2: Θυμάμαι όμως ότι τη σπαζοκεφαλιά που είχαν όλοι τότε όσοι είχαν αυτοκίνητα ή οτιδήποτε τότε, στην κρίση του πετρελαίου του 70, δεκαετίας του 70, που και σας θυμίζω ότι είχαμε τότε και τα μονά ζυγά για το ένα Σαββατοκύριακο θα πάνε, αυτοί που είχαν αυτοκίνητα έτσι, θα πάνε αυτή η εκδρομή. Θα χρησιμοποιήσουν το αυτοκίνητο, το άλλο Σαββατοκύριακο θα το χρησιμοποιήσουν άλλοι.
1: Mm-hmm.
2: Τα μονά και τα ζυγά. Επίσης, εκεί που θα σου
1: τα μονά ζυγά ήταν τότε μόνο για Σαββατοκύριακο.
2: Μόνο για τα Σαββατοκύριακα ήταν.
1: Α, δεν το θυμάμαι αυτό.
2: Για να κάνεις εκδρομή. Ναι, αφού είπαμε αυτή τη ελάχιστη μήνες που μας διαφέρουν. Ναι. Δεν έχουμε και τους πολλούς, αλλά αυτή η ελάχιστη μήνες. Συν το γεγονός ότι θυμάμαι τον Καραμαλή να πηγαίνει τότε τον Κωνσταντίνο τον Καραμαλή να κάνει. Να πηγαίνει συχνά πυκνά στην, κάτω στην, στον Περσικό κόλπο, στη Μερσία, στα διάφορα μέρη για να εξασφαλίσει τη ροή του πετρελαίου προς τη χώρα. Γιατί δεν υπήρχαν τότε τα λόμπι και όλα αυτά. Και μετά σιγά σιγά δημιουργήθηκε και η ενίσχυση του ΟΠΕΚ και το κοντρολάρισμα, το ποιος θα παράγει, τι θα παράγει και όλα αυτά που γίνανε για να φτάσουμε στη σημερινή εποχή. Η οποία, ναι, μεν θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί να συνδέσουμε τις δύο συζητήσεις, ότι όλα έχουν γίνει πιο ακριβά. Έχει γίνει και το άγχος πολύ πιο ακριβότερο, γιατί μην ξεχνάμε ότι τώρα σε αυτή την εποχή δουλεύει και ο άντρας και η γυναίκα. Οπότε το περιθώριο να υπάρχει κάποιος να χαλαρώνει τον άλλον στο σπίτι δεν υπάρχει.
1: Όχι, οπότε, δυστυχώς δεν υπάρχει, ναι.
2: Οπότε το πολλαπλάσιο τώρα δεν τη ζητάτε. Εδώ ζητάει όλο το σύστημα πώς θα δημιουργήσουμε πάγια. Πάγια για το ένα, πάγια για το άλλο. Οπότε πραγματικά ο ένας από τους δύο τους μισθούς πάλι και τώρα φεύγει.
1: Μα,
2: ο ένας από
1: τώρα, τους. Καταρχήν, αυτό που λέτε για το άγχος το πληρώνουμε σε ψυχολόγους και διάφορες άλλες
2: εταιρείες.
0: Και αυτά μόδες της εποχής, βέβαια.
1: Ναι, δεν είναι μόδα. Τώρα όντως είναι υπαρκτά ζητήματα. Δεν είναι ότι είναι
2: επεξεργασία.
1: Παλιά πηγαίναμε στη γιαγιά κάτω. Μας κρεμάτιαζε και μας περνάγαν όλα.
2: Βεβαίως.
0: Τώρα πρέπει να κάνεις συνεδρίες σε ψυχολόγο, έτσι. Εναλλακτικές μορφές γυμναστικής, γιόγκα και διάφορα τέτοια. να ηρεμήσεις για να πας ήρεμος, να τσακωθείς, να γίνεις ξανά εκνευρισμένος.
2: Εδώ το ίδιο πρέπει να κάνεις και όταν είσαι στο γραφείο σου και περιμένεις ένα email ή περιμένεις ένα τέτοιο και πρέπει να βγεις έξω για να πας να περπατήσεις, λέει, για να μπορέσεις να έχεις πάλι να αποκτήσεις μια θετική άποψη για τα πάντα, για να μπορέσεις να μιλήσεις, για να σου φύγει το στρες. Υπάρχουν διάφορες ασκήσεις. Τέλος πάντων, όμως, με αυτές τις ασκήσεις δεν υπάρχει περίπτωση να κοντρολάρουμε.
0: Κύριε Ξηραδάκη,
2: να ελέγξουμε το πετρέλαιο.
0: Για να πάμε, λέει, σε αυτό το θέμα, σας διαβάζω για να τα κοντρολάρουμε λίγο. Λοιπόν, εμπορείο θύρας 2479 η 95. Τώρα κάποια προφανώς κάτι έχει μέσα γιατί τη χαρακτηρίζει κάπως. 2479. Τριοβάσαλος μήλος 2430. Ανάφη Κυκλάδες 2420. Παλαιόμαντρες Αντιπάρου 2.40. Σχοινούσα 2,40. Σας λέω τιμές τώρα, έτσι, σημερινές.
2: Πατού είμαστε στο 2+, στο 2,0.

0: μισό κοντά σε όλο το Αιγαίο σχεδόν, σε όλα τα μικρά μέρη. Και νομίζω ότι και οι τρεις μας σε μια αντίστοιχη συζήτηση που είχαμε πριν από 15 μέρες, από 10 μέρες δεν θυμάμαι, πέσαν ακριβώς μέσα. Είναι αυτό που περίμενα τουλάχιστον εγώ προσωπικά. Σας έλεγα ότι με όλη τα κορυφή, θα τελειώσει και το παγκόσμιο κύπελλο, θα αρχίσει η κορύφωση πάλι αυτής της κατάστασης. Και ακόμα δεν έχουμε φτάσει στην εκτόξευση.
1: Τι περιμένουμε, αυτό πείτε μας τώρα, γιατί μας προβληματίζει όλους.
0: Αυτό που πρέπει να περιμένουμε είναι την κορύφωση αυτής της κλιμάκωσης. Η κλιμάκωση γίνεται σταδιακά. Η εγκεχηρία αυτή που ζήσαμε είχε κάποια καλά αποτελέσματα, κακά τα ψέματα. Περάσαμε ένα 20ήμερο, ένα μήνα. Ναι, μες χτυπιόντουσαν πάλι, ρίχνανε βόμβες εκεί πέρα κάτω, αλλά από την άλλη είχαν πέσει τιμές, είχε φτάσει στο 65, στο 67 δολάρια το βαρέλι, αλλά υπήρξε ένα τέλος αυτό το πράγμα και καλπάζει, έχει πιάσει πάνω από 100, οπότε εκ των πραγμάτων βλέπουμε μια γενίκευση, και θα σας την εξηγήσω γιατί είναι γενίκευση και πιο επικίνδυνη, γιατί έχουμε δύο μέτωπα τα οποία έχουν παραλύσει. Το ένα είναι το κάτω πλέον ολόκληρη η Αραβική Χερσόνησος. Δεν είναι μόνο πλέον ο κόλπος.
1: Τα στενά του Ορμούς,
0: αλλά βλέπουμε και μια τάση να ξυπνήσει η Χουθή. Ήδη χτύπησε δύο πλοία της Σαουδικής Αραβίας, τα οποία δύο μεγάλα τεράστια πλοία τα οποία ταξιδεύανε, φεύγανε από τη λιμάνι της Σαουδικής Αραβίας για να πάει προς Ινδία, Κίνα, δηλαδή προς την Νότια Ασία. Mm-hmm. Έχουμε πολλά χτυπήματα, πάρα πολλά χτυπήματα που δεν είχαμε σε όλη τη διάρκεια του πολέμου μέσα στα στενά, τόσο σε πλοία που μας απασχολεί άμεσα και ως Έλληνες, αλλά και στα νησιά και στα παραγωγικά μέρη, και έχουμε και πολλές επιθέσεις από το Ιράν σε διάφορα μέρη τα οποία ουσιαστικά είναι και αυτά εξαγωγικά και ουσιαστικά είναι τα περιφερειακά μέρη της Αμερικής όπου υπάρχουν οι βάσεις, Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Και το δεύτερο μεγάλο μέτωπο και σπαζοκεφαλιά τεράστια είναι τα χτυπήματα που γίνονται πάνω στην Ουκρανία. Όχι στην Ουκρανία μόνο, και στη Ρωσία και στην Ουκρανία και ουσιαστικά και στην Μαύρη Θάλασσα, όπου ζούμε το απαράδεκτο μοντέλο να χτυπιούνται και πλοία τα οποία φορτώνουν πετρέλαιο. Θα πω τώρα για το πετρέλαιο και μετά θα πω για τα άλλα προϊόντα. Πετρέλαιο από μέρη τα οποία από το Αζερβαϊτζάν ή από το Καζακστάν ή οτιδήποτε μέσω των πετρελαγωγών. Πηγαίνουν σε διεθνή ύδατα και όμως και αυτά χτυπιούνται. Αυτό είναι το παράλογο της υπόθεσης, το οποίο εμείς τουλάχιστον δεν μπορούμε να το δεχτούμε αυτή τη στιγμή και δεν μπορεί να το δεχτεί και η παγκόσμια κοινωνία και η παγκόσμια οικονομία. Γιατί, ξέρετε, άμα στερείς πετρέλαιο από εδώ και από εκεί, μετά όχι 2,50 θα πάει και 3.
1: Και βέβαια έχουμε και τους διεθνείς παίκτες στην αγορά πετρελοειδών, οι οποίοι θησαυρίζουν αυτή την κατάσταση και την εκμεταλλεύονται μέχρι ενός σημείου, έτσι.
0: Θέλω να σας πω, αυτοί εκμεταλλεύονται τα πάντα.
1: Εντάξει.
0: Και όταν είναι χαμηλά, εκμεταλλεύονται άλλα πράγματα που θα μπορούσαν να ήταν ακόμα χαμηλά.
1: Μα αυτό λέω, αυτοί πάντα κερδισμένοι θα βγουν.
0: Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Να σας πω, και επειδή εμείς είμαστε σαν Έλληνες έμποροι και ουσιαστικά οι παραγωγικές δυνάμεις μας τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, ειδικά από την εποχή που γυρνούσε τον Μπικ την κασέτα μέχρι τώρα, η παραγωγικότητά μας έχει παίζει και αυτό που έχει μείνει μέσα στη δικιά μας την οικονομία είναι είμαστε έμποροι. Δεν μπορούμε να το καταργήσουμε αυτό το πράγμα. Ναι, έτσι είναι, όπως τα λέτε, δεν διαφωνώ καθόλου. Αλλά η ουσία είναι ότι το μεγάλο μέρισμα, το μεγάλο κομμάτι και το μέρισμα και η ευθύνη για την ανύψωση αυτή των τιμών είναι ουσιαστικά αυτό το μπλοκάρισμα, αυτή η πόλεμη οι δύο. Και λες και είναι στημένη, δηλαδή λες και είναι τόσο ωραία στημένη για να μπορούν να ρυθμίζουν την όλη κατάσταση της παγκόσμιας οικονομίας και παράλληλα να δημιουργούν τα έντονα προβλήματα κυρίως στην Ευρώπη, η οποία είναι απόλυτα εξαρτημένη από την ενέργεια. Ευτυχώς βρέθηκε η λύση με το φυσικό αέριο. Ευτυχώς έχουμε αναπτύξει ιδιαίτερα κράτη από την Ελλάδα τη μεγάλη παραγωγή των εναλλακτικών πηγών ενέργειας, όπως είναι από τον αέρα, από τον ήλιο κτλ. Του ρεύματος. Είναι κάτι πολύ σημαντικό αυτό και πρέπει να το πούμε αυτό. Όπως αυτό είναι σημαντικό και για την Κίνα. Βλέπετε την Κίνα, η οποία έχει γίνει η πιο, αν θέλετε, μεγάλη παραγωγικός χώρα ανακάτοικο, όχι αναχώρα, έτσι. στην παραγωγή τέτοιες ενέργειες. Και βλέπουμε αυτή τη στιγμή να τρέχουμε τώρα όλοι από πίσω και να φοβούμαστε για συγκεκριμένα πράγματα και για το τι μένει γενέστε όσον αφορά πλέον ακόμα και το επισητικό κομμάτι. Γιατί μην ξεχνάτε ότι στη Μαύρη Θάλασσα φεύγουν τα σιτηρά τα οποία έχουν σταματήσει. Έχουν χτυπηθεί πλοία μέσα στην Ουκρανία στα λιμάνια, μέσα στην Κριμαία, απάνω στη Ρωσία κανονικά. Και δεν θα έχουμε σε λίγο, θα έχουμε και το πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε το 2022 και 2023, σας θυμίζω, που θα υπάρχουν κράτη που δεν θα φάνε καλαμπόκι και δεν θα έχουν καλαμπόκι και σιτάρι. Και εντάχει σας ολοκληρώνω λέγοντας ότι το ίδιο θα συμβεί και με την πλέον μπλοκάρισμα και με τα λιπάσματα που έχουμε από τη Μαύρη Θάλασσα. Από, συγγνώμη, από την, και από τη Μαύρη Θάλασσα έχουμε λιπάσματα και από τη Ρωσία, αλλά κυρίως έχουμε από, από τον Αραβικό κόρπο.
1: Μάλιστα,
0: αυτό που φοβόμαστε είναι το χειρότερο και ολοκληρώνω εδώ πέρα. Είναι η περιφερειακή αντίδραση του Ιράν, η οποία άρχισε από τους Χούθι, δεν ξέρουμε τι θα γίνει από Χιτσμπολάχ, και φοβούμαστε πάρα πολύ για τα πληρώματά μας, φοβούμαστε για τα πλοία μας και ουσιαστικά πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτική όσον αφορά τις καταναλώσεις μας, γιατί τα πράγματα δεν θα είναι εύκολα τουλάχιστον τις επόμενες
2: δύο. Ο κύριος Γιώργος Ξηραδάκης, ναυτιλιακός οικονομολόγος, χαρά μας που τα λέμε κάθε φορά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλημέρα μας.
1: Καλή δύναμη.
0: Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
2: Επειδή έχει στείλει και ένα μήνυμα ένας φίλος εδώ, να το πούμε κι εμείς, να πούμε κι εμείς έτσι από τη μεριά μας ένα αντίο στον Τζον Τίκη.
1: Βεβαίως.
2: Έναν Έλληνα καλλιτέχνη, ο οποίος έφυγε από την ζωή σε ηλικία 80 ετών, είχε μεσουρανίσει δεκαετίες του 70 και του 80, γεννημένος στη Λέσβο, έφυγε κάποια στιγμή για Αυστραλία και μετά επέστρεψε και τραγούδησε πολλές έτσι, επιτυχίες.
1: Ένας ωραίος καλλιτέχνης, πολύ ωραίος
2: καλλιτέχνης. Νομίζω, κύριε Βραχνέ, με ένα τραγούδι του μπορούμε να πούμε ένα σύντομο για μέχρι και τις διαφημίσεις μας και το δελτίο ειδήσεων.
1: Για πάμε.

0: Εθνικό Θέατρο, Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Για πρώτη φορά στην Επίδαυρο, μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες, 31 Ιουλίου και 1η Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Με drones στο κυνήγι της ξαπλώστρας, πώς ελέγχονται από αέρος οι παραλίες. Η Καθημερινή μπήκε για πρώτη φορά στο νέο αρχηγείο του κυβερνοπολέμου. Τι δεν είδαμε στην Οδύσσια? Μελετητές του Ομήρου κρίνουν την υπερπαραγωγή του Νόλαν. Ποιες στιγμές κρατάμε από το Μουντιάλ? Ο απολογισμός της μεγάλης διοργάνωσης. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής, βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
9: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
10: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
11: Τι δροσιά του να έχετε?
9: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
12: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Υποχωρεί από σήμερα η κακοκαιρία με τα έντονα φαινόμενα να εξασθενούν σταδιακά. Παραμένουν πάντως σήμερα σε κοκκίνο συναγερμό Μαγνησίας, Ποράδες, Εύβοια, Θάσος, Αμοθράκη, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Λίμνος. Τις 940 έφτασαν οι κλήσεις που δέχθηκε από χθες το απόγευμα μέχρι σήμερα το πρωί πυροσβεστική. Αφορούσαν κυρίως κοπές δέντρων, αφαιρέσεις αντικειμένων και αντλήσεις υδάτων. Οι 850 κλήσεις έγιναν στην περιφέρεια Αττικής. Σε πυρηνό κλειό βρίσκονται Μαδρίτη και Νότια Γαλλία. Ανεξέλεγκτη μένεται μεγάλη πυρκαγιά που σαρώνει την περιφέρεια της Μαδρίτης. Επλήγησαν εγκαταστάσεις της ΝΑΣΑ κοντά στην πρωτεύουσα, ενώ απομακρύνθηκαν 60.000 άνθρωποι από πόλεις δυτικά της Ισπανικής πρωτεύουσας. Το Μπορντό πλησιάζει τεράστια πυρκαγιά που μένεται στην νότιο-δυτική Γαλλία. Εγκαινώθηκαν 7 δήμοι με σχεδόν 173.000 κατοίκους. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι έπληξε τάνκερ, το οποίο επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ στο Ιράκ. Ιράν. Δεν επιβεβαίωσε τις πληροφορίες πάντως που μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης για δύο νεκρούς εξαιτίας της επίθεσης. Στο Ιράν, οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν τους κατοίκους των γειτονικών χωρών του Περσικού κόλπου να μείνουν μακριά από αμερικανικές βάσεις. Το ενδεχόμενο κλιμάκωσης της σύγκρουσης με το Ιράν συζήτησαν ο Ντόναλντ Τραμπ και κορυφαίοι συμβουλοί του στο Λευκό Οίκο. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Τραμπ τόνισε ότι είναι πιθανόν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις να συνεχιστούν ή ακόμα και να ενταθούν. Η ενότητα για τον Ελληνισμό είναι ιστορικός όρος επιβίωσης και επιτυχίας, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας κατά την ομιλία του στη δεξίωση που παρέθεσε στο Προεδρικό Μέγαρο για την 52η επέτειο από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών το πρωί, μέχρι 28 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: 8 και 35 πρώτα λεπτά και 55 δευτερόλεπτα η ώρα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Σαββατιάτικη τώρα, ξεκινήσαμε χειμωνιάτικη, αλλά μάλλον έχει καθαρίσει η ατμόσφαιρα, κύριε Πιταρά. Έχουν φύγει τα συννεφάκια. Οπότε όλα, το γυρνάμε σε καλοκαιρινό, φθινοπορεινή, δεκατιανή.
1: Ναι, θα έχει έτσι λίγο αέρα μετά.
0: Και,
1: αλλά θα έχει δροσίσει, δηλαδή. Βέβαια από Δευτέρα Τρίτη.
0: Μέχρι 27 λέει σήμερα.
1: Ναι. Ξανά ανεβαίνει 35 και μετά θα χτυπήσει και ένα 40.
0: Νομίζω αναμενόμενο είναι. Οι παλαιότεροι ακροατές μας γράφουν ότι αυτά που είπαμε εμείς, ότι τότε που ήμασταν παιδιά περνούσαμε καλά και μας μένανε και χρήματα κτλ., δεν ισχύουν, λέει, παιδιά. Ήσασταν με τις μανάδες σας και τους πατεράδες σας και την περνάγατε ζάχαρη γιατί δεν πληρώνατε τους λογαριασμούς και τα πάγια.
1: Η αλήθεια είναι ότι σε αυτό που λέει έχει απόλυτο δίκιο, γιατί τότε τουλάχιστον οι μανάδες και οι πατεράδες μας, στο σπίτι μέσα, ακόμα και αν δεν υπήρχε μία, δεν το έπαιρνες χαμπάρι.
0: Σωστό και αυτό.
1: Ήτανε τόσο υπερήφανοι και νοικοκύριδες, όπου τα παιδάκια, όλοι εμείς δηλαδή τότε, δεν είχαμε ιδέα τι γινότανε. Αν υπήρχαν λεφτά, δεν υπήρχαν, τα βγάζουνε πέρα, δεν τα βγάζουνε πέρα, ναι. Πώς κάνουν τα κουμάντα τους, γιατί πάντα είχαμε την απορία. Πώς κρατιέται, εγώ το είχα, την είχα και μετά.
0: Και ήμασταν και όλοι ολιγαρκείς, Γιάννη.
1: Ναι, έτσι, ρε παιδί μου, ναι.
0: Δηλαδή δεν ξεκινούσαμε να πάμε στις Μαλδίβες διακοπές και μετά κλεγόμασταν.
1: Κοίτα, υπάρχουν περιοχές.
0: Πήγαμε στο χωριό μας και περάγαμε πολύ ωραία.
1: Στις της χώρας όπου καλοκαίρι για μπάνια, η νησιά, αυτό που λέμε νησιά, θα πάω να... δεν υπήρχε αυτό. Ότι θα πάω να πάρω το καράβι, να πάω στο νησί να κάνω διακοπές, δεν υπήρχε.
0: Ναι, τώρα υπάρχουν και πολλές επίκτητες ανάγκες, ναι, οι οποίες δεν είναι πραγματικές, απλά δημιουργούνται από το lifestyle τη σύγχρονη εποχή.
1: Να είναι καλά, εντάξει, εκεί στον Πρακουμάδι υπήρχε μια γούρνα και βουτάγαμε εκεί και περνάγαμε
0: και εμείς στο ποτάμι.
1: Και νομίζαμε ότι ήταν και πισίνα Ολυμπιακών Διαστάσεων.
0: Στου Καρπέτα πηγαίναν οι μεγαλύτεροι από εμάς, βάζανε πέτρες στο ποτάμι, κλείνανε ένα κομμάτι,
1: ναι,
0: μαζευότανε νερό και πηγαίναμε και βουτάγαμε. Και ξέρεις τι παιχνίδι κάναμε, ας πούμε, τι ωραία που ήταν. Εντάξει, ήταν διαφορετική η ζωή εκείνες τις εποχές. Πολύ πιο οικονομικά τα πράγματα και από άποψη απαιτήσεων δικών μας. Αλλά και εντάξει, και έτσι δεν είχε εξελιχθεί τόσο πολύ.
1: Συγκρίνεις λίγο δύο πράγματα. Ναι. Δεν σημαίνει ότι εκείνη η εποχή ήταν η καλή και αυτή είναι η κακή.
0: Όχι, ρε παιδί μου. Όχι.
1: Ο κόσμος εξελίσσεται, όλα πάνε μπροστά. Βελτιώνονται πράγματα, λύνονται πράγματα της καθημερινότητάς σου. Πολύ απλά
0: καλά,
1: πράγματα.
0: Ασφαλώς.
1: Έτσι, δηλαδή, ας πούμε, αυτό που λέει εδώ ο φίλος ο Γιώργος που έχει στείλει και το μήνυμά του, ότι πέρναγε, λέει, το Θεσσαλικό κάμπο χωρίς κλιματισμό. Ή να περιμένει τηλέφωνο να στο βάλουν σε 4 μήνες και να έπρεπε να έχει μπάρμπα στην κορώνη για
0: τότε
1: να
0: σου... έτσι ήταν, σύμφωνοι. Ναι. Έτσι
1: εννοείται
0: ήταν
1: ότι έπρεπε να εξελιχθούν κάποια πράγματα, δεν το συζητάμε.
0: Εντάξει. Περνούσαμε ίσως φτωχότερα, αλλά εντάξει, ίσως και οικονομικότερα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε να δούμε το θέμα τώρα, το αγαπημένο σου θέμα, το τεράστιο θέμα που τοποθετήθηκαν πάλι νέες κάμερες. 388 νέες συσκευές σε κομβικά σημεία της Αττικής που θα καταγράφουν την παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη και θα τεθούν, τουλάχιστον σύμφωνα με τις πληροφορίες, σε πλήρη λειτουργία εντός των επόμενων ημερών ή μπήκαν.
1: Ποιων ημερών?
0: Μπήκαν οι 388 κάμερες.
1: Μπήκαν.
0: Λειτουργούν δηλαδή αυτή τη στιγμή, μιλάμε κανονικά.
1: Ποιος θα κάνει την πιστοποίηση των παραβάσεων? Ποιος θα υποδέχει τις κλήσεις, ποιος θα τις κοιτάει, ποιος θα κάνει τις διασταυρώσεις, ποιος θα στείλει τον μπιλιετάκι.
0: Εμένα ρωτάς, γιατί δεν έπρεπε αυτά να έχουν προβλεφθεί πριν μπουν οι κάμερες?
1: Αυτό λέω. Όταν κάνεις, εγώ γι' αυτό είπα πριν στο Σπανάκι ότι όταν κάνουμε κάτι, καλό είναι να το κάνουμε από την αρχή μέχρι το τέλος. Έτσι, έτσι λέει η λογική.
0: Εσύ, Γιάννη μου, νομίζω ότι αυτό είναι αυτονόητο. Δεν πάει να κάνει το μισό.
1: Γιώργο, τα αυτονόητα πρέπει να λύσουμε όμως.
0: Ναι. Δηλαδή αυτές μπήκανε, αλλά δεν θα λειτουργούν.
1: Να σου το πω με ένα παράδειγμα.
0: Πες το μου, όπως θες.
1: Με ένα πολύ απλό παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Θα σου φέρω το παράδειγμα της Κύπρου.
0: Ναι.
1: Η Κύπρος τι έκανε? Δεν αγόρασε κάμερες. Αγόρασε υπηρεσίες. Έκανε ένα διαγωνισμό. Πήγανε οι ενδιαφερόμενοι και αγόρασε υπηρεσίες. Δηλαδή ήρθες εσύ,
0: ναι,
1: και σου λέει το Κυπριακό κράτος: θα σου δίνω αλφα ποσό και εσύ θα αναλάβεις. Θα βάλεις τις κάμερες, θα τις λειτουργήσεις. Θα κόβεις τα μπιλιετάκια, θα τα στέλνεις τα μπιλιετάκια και εγώ για κάθε χρήση κάμερας θα σου δίνω αυτό το ποσό.
0: Ένα πακέτο λοιπόν.
1: Ένα πακέτο υπηρεσία.
0: Ναι.
1: Το κράτος Κύπρου πληρώνει μια υπηρεσία.
0: Εμείς τη βάζουμε τις κάμερες και μετά περιμένουμε να δούμε ποιος θα γίνουν
1: κινήσεις. Η αστυνομία, αλλά η αστυνομία πήγαινε στην αστυνομία. Μάλλον μίλαμε την αστυνομία να σου πει τις ντάνες στα χαρτιά που υπάρχουν τώρα, οι οποίες δεν έχουν διεκπεραιωθεί.
0: Που στο τέλος ελέγχει ένας υπάλληλος ένα PC, ας πούμε. Ναι. Για να τη στείλει στον διοικητή να κόψει το πρόστιμο.
1: Και πάμε και με παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Γνωστός, υπάρχει τροχονόμος σε διασταύρωση, περνάει από το φανάρι που είναι κόκκινο, αλλά υπάρχει ο τροχονόμος που ρυθμίζει την κυκλοφορία, περνάει το φανάρι που είναι κόκκινο, τον γράφει. Του έρχεται μπιλιετάκι. Δεν έχει βγάλει άκρη μέχρι σήμερα που μιλάμε. Και ούτε θα βγάλει. Γιατί πήγε να κάνει ένσταση ο άνθρωπος να πει ότι ρε παιδιά, ο τροχονόμος μας είπε γιατί ρύθμιζε την κυκλοφορία.
0: Ναι.
1: Πάντε βρε άκρη εκεί.
0: Μία καλημέρα στον κύριο Κωνσταντίνο Μαρκουίζο, Ιαβέρη, τον Αντιπεριφερειάρχη Οδικής Ασφάλειας και Κέντρου Διαχείρισης. Καλή σας ημέρα, κύριε Μαρκουίζε.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και όλους.
0: Λοιπόν, έτσι όπως τα λέμε, είναι τα πράγματα ή κάπου κάνουμε λάθος? Γιατί τώρα, εάν βάζουμε κάμερες απλά για να τις βάλουμε, αλλά δεν μπορούμε να τις διαχειριστούμε στην πραγματικότητα, υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα.
2: Ακούστε, σε πρώτη φάση, αυτό που μπορώ να σας πω με σιγουριά είναι ότι ολοκληρώθηκε ένα έργο πάρα πολύ σημαντικό, που είναι η τοποθέτηση 388 καμερών σε 100 κόμβους μέσα στα χρονοδιαγράμματα τα οποία είχαν προβλεφθεί. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η ολοκλήρωση των έργων να μην χάνουν το χρόνο τους, γιατί είναι και από το Ταμείο Ανάκαμψης. Τώρα, όσον αφορά το κομμάτι αυτό της ψηφιακής διακυβέρνησης, εμείς βρισκόμαστε σε συνεργασία με το Υπουργείο και τις αρμόδιες υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας. Είναι ολοκλήρωση διασύνδεσης του συστήματος με τα πληροφορικά συστήματα της Τροχέας, προκειμένου να τεθεί σε πλήρη ψηφιακή λειτουργία το δίκτυο των καμερών. Είναι τα τρία στην αρμόδια υπουργεία, τα οποία έχουν το συνοδησέας και είναι και οι καθήλυνα αρμόδιοι, ιδίως το προστασίας του πολίτη και τροχέα. Δεν μπορεί κάποιος άλλος, ιδιώτης ή η περιφέρεια, να εκδώσει
0: να βεβαιώσει παράβαση.
2: Να βεβαιώσει παραβάσεις και πρόστιμα σε πολίτες. Αυτό είναι αρμοδιότητα της τροχέας. Εγώ ευελπιστώ άμεσα σύντομα να έχουμε νέα σχετικά με το σύστημα αυτό. Έχουν παραδοθεί οι υπολογιστές οι οποίοι είχαμε υπολογίσει. Ήταν κάποιοι υπολογιστές οι οποίοι θα μπαίνουν στα ανατμήματα. Τώρα είναι ένας υπολογιστής ο οποίος έχει πάει στο σύστημα αυτό ψηφιακής διακυβέρνησης και περιμένουμε στην εργασία να τεθεί σύντομα σε λειτουργία.
0: Ακούγεται λίγο παράξενο όλο αυτό που μας περιγράφεται, έτσι? Αν μου επιτρέπετε. Πολύ ιδιαίτερο, μάλλον, όχι λίγο ιδιαίτερο.
2: Είναι, και ακούστε, μεταφορά δεδομένων από την περιφέρεια Αττικής, δηλαδή αυτό το οποίο είχαμε σαν αρμοδιότητα εμείς και σαν υποχρέωση να τοποθετήσουμε τις κάμερες και να στείλουμε τα δεδομένα μέσω VPN, ασφαλή σύστημα μετακίνησης, μεταφορά δεδομένων, στην Τροχέα για να κάνουν τη συγκεκριμένη εργασία μετά. Σαν περιφέρεια και αρχή δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο εμείς. Αυτή ήταν η σύμβαση, αυτή ήταν η εργασία μας και θεωρώ πως έγινε και πολύ σύντομη με πολλά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίστηκαν κατά την πορεία. Διότι δεν είναι απλό έργο να γίνει η τοποθέτηση των καμερών, γιατί δεν τις παίρνουμε από ένα ράφι και τις βάζουμε σε ένα άλλο ράφι.
0: Αυτό καμία αντίρρηση.
1: Αυτές μπήκανε, λειτουργούν τώρα δηλαδή.
2: Εμείς είμαστε έτοιμοι να στείλουμε δεδομένα. Ναι. Τα οποία δεδομένα θα πάνε σε αυτό το σερβερ, σε αυτόν τον υπολογιστή.
1: Να μας βοηθήσετε. Δηλαδή, αυτές, γιατί τώρα εγώ έχω μπλεχτεί, γιατί διάβαζα ότι αυτές οι κάμερες της περιφέρειας τραβάνε υλικό, οπτικό υλικό από την πίσω μεριά του αυτοκινήτου.
2: Σωστά.
1: Οι υπόλοιπες κάμερες που έχουν μπει, οι χίλιες τόσες τέλος πάντων που είναι τις...
2: Δεν μπορώ να σχολιάσω γι' αυτό, γιατί δεν έχω.
1: Οι αστυνομίες παίρνουν φωτογραφία από μπροστά.
2: Δεν έχω εικόνα. Αυτές οι χίλιες κάμερες της αστυνομίας δεν έχω εικόνα για τι πράγμα μιλάμε.
1: Η βεβαίωση της παράβασης σε ποιον θα πηγαίνει τώρα, στον ιδιοκτήτη?
2: Αυτά, ακούστε, για να τα ξεκαθαρίσουμε λίγο. Είναι λίγο δύο διαφορετικά δίκτυα καμερών, τα οποία αυτά θα βρεθούν σε διασύνδεση όταν ολοκληρωθούν. Οι χίλιες κάμερες δεν έχουν ολοκληρωθεί. Εγώ δεν ξέρω κάτι τέτοιο. Από πού την έχετε αντλήσει αυτή την πληροφορία δεν το γνωρίζω.
1: Είναι να μπουν αυτές οι κάμερες.
2: Δεν έχουν μπει, δεν το ξέρω και πώς ακριβώς θα λειτουργούν. Αυτές οι συγκεκριμένες κάμερες 388 λαμβάνουν 6 φωτογραφικά καρέ από το πίσω μέρος του αυτοκίνητου και ένα βίντεο υψηλής ευκρινίας σε μια απόσταση 15 με 20 μέτρα, περίπου στους 17 μέτρους μπαίνει ο στήλος τοποθέτηση των καμερών και παίρνει πινακίδα, χρώμα και τύπο αυτοκινήτου για να είναι ξεκάθαρο εφόσον υπάρχει παράβαση. Ποιος την έχει κάνει? Υπάρχει μια άσπρη γραμμή πριν ακριβώς από το φανάρι και από τη διάβαση των πεζών, γιατί και η διάβαση των πεζών έχει πράσινο φανάρι εκείνη την ώρα που το αυτοκίνητο έχει κόκκινο. Και αν κάποιος την ώρα που έχει ανάψει το πράσινο, το κόκκινο φανάρι, διασχίσει αυτή την άσπρη γραμμή, με δύο τρόπους γίνεται αυτό. Είτε το βλέπουμε την κάμερα και πότε ξεκινάει η κάμερα, από μόνη της όταν ανάψει το κόκκινο φανάρι υπάρχει ρυθμιστής που τους δίνει εντολή άνοιξη.
0: Άρα όταν βγαίνει ένα κονδύλι, έτσι,
1: να λύσουμε λίγο το πρακτικό.
0: Περίμενε να σου πω λίγο και θα το πεις. Όταν βγαίνει ένα κονδύλι, εμείς προσπαθούμε να προλάβουμε, να τοποθετήσουμε τις κάμερες για να προλάβουμε το κονδύλι και τους χρόνους και τα χρονοδιαγράμματα. Και από εκεί και πέρα το παραπέμπουμε Στον επόμενο.
2: Δεν το παραπέμπουμε.
0: Που θα πρέπει να το διαχειριστεί το όλο σύστημα.
2: Δεν παραπέμπουμε κάτι. Εμείς τοποθετήσαμε. Είμαστε έτοιμοι να συνδεθούμε με το σύστημα της τροχέας.
0: Ωραία.
2: Δεν υπάρχει δηλαδή το παίρνουμε εμείς και πετάμε κάπου αλλού, ας το πούμε σε εισαγωγικά.
0: Όχι, αλλά μαλάκι, άλλο σύστημα έτσι. Είναι αυτές οι 388, άλλο σύστημα οι 1000 που λέει ο Γιάννης, άλλο είναι οι άλλες που μπήκαν νωρίτερες, άλλες είναι αυτές που θα
2: μπουν. Δεν έχουν μπει οι 1000 ακόμα. Από πού το αντλείτε αυτό ότι έχουν μπει οι
0: 1000? Όχι, αυτές που ακούμε ότι θα μπουν, εν πάση περιπτώσει.
2: Α, ναι, όταν θα γίνει ο διαγωνισμός, όταν θα γίνει η δημοπράτηση, όταν θα αναλάβει κάποιο ανάδοχο για να ολοκληρώσει
1: το θέμα με τις κάμερες αυτές. Λέτε εσείς ότι θα κάνει αυτή τη λήψη φωτογραφίας και βίντεο.
2: 6 φωτογραφιών και ένα βίντεο υψηλής ευκρίνειας.
1: Από την μεριά του αυτοκινήτου.
2: Σωστά, για τα προσωπικά δεδομένα τα οποία έχουν λυθεί.
1: Η βεβαίωση του προστίμου. Σε ποιον θα πηγαίνει ονομαστικά?
2: Θα πηγαίνει στον ιδιοκτήτη του οχήματος, ο οποίος θα είναι υποχρεωμένος.
1: Άρα όχι σε αυτόν ο οποίος το οδηγάει εκείνη την ώρα.
2: Μα πώς θα το ξέρουμε εμείς αυτό?
1: Αυτό λέω.
2: Ναι, ναι. Άρα πάει στον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου, ο οποίος ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι υποχρεωμένος να δηλώσει ποιος οδηγούσε. Εάν δεν δηλώσει μέσα στο χρονικό περιθώριο που του δίδεται, περίπου 10 μέρες, να απαντήσει ποιος ήταν ο οδηγός ο οποίος παραβίασε τον ελεύθερο σηματοδότη, καταλογίζεται στον ίδιο τον ιδιοκτήτη.
1: Γιατί
2: ο ιδιοκτήτης έχει την ευθύνη σε ποιον δίνει το αυτοκίνητό του.
1: Ωραία. Λοιπόν, δεύτερο, το παράδειγμα που ανέφερα πριν. Περνάει ο οδηγός κόκκινο φανάρι με υπόδειξη τροχονόμου, ο οποίος ρυθμίζει την κυκλοφορία. Του βεβαιώνεται πρόστιμο και πρέπει αυτός να αποδείξει ότι εκείνη την ώρα παραβίασε το κόκκινο επειδή υπήρχε ο τροχονόμος που του είπε να συνεχίσει την πορεία του.
2: Πρώτα απ' όλα στις κάμερες παίρνετε στο βίντεο ότι υπάρχει τροχονόμος.
1: Ναι.
2: Γιατί η κάμερα είναι 17 μέτρα πριν σε στήλο πιο ψηλό, στο αντίστοιχο ύψος με τα φανάρια και πάνω από τα αυτοκίνητα, τα οποία έχει πλήρη ορατότητα του κόμβου, του συνόλου του κόμβου. Mm. Άρα φαίνεται και ο τροχονόμος. Δεύτερον, οι τροχονόμοι γνωρίζουν τον ακριβή χρόνο με τον οποίο ξεκίνησαν τη ρύθμιση κυκλοφορίας. Ξεκίνησε στις 9 και τελείωσε στις 9 και 4 π.χ. Το διάστημα αυτό δεν πιάνουν οι κάμερες, όχι ότι δεν γράφουν, γιατί δεν έχουμε τη δυνατότητα την δεδομένη στιγμή. Θεωρώ πως υπάρχει και μια προσπάθεια να δουν αν μπορεί το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα κάπως να διακόπτεται αυτό. Υπάρχουν πάντως οι δικλείδες ασφαλείας. Έχω συζητήσει μάλιστα και πρόσφατα που πήγα στο ΦΕΠΕΚ της τροχέας με τους διοικητές της τροχέας και δήλωσαν ευθασμός ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα το πώς αυτά θα αναγνωρίζονται.
0: Εσύ για αυτή την κλίση που μιλάς τώρα, Γιάννη, είναι πραγματικό γεγονός με τον τροχονόμο. Αυτή την κλίση ποια κάμερα την
2: αποκλείεται να είναι οι κάμερες της περιφέρειας.
0: Οι δικές σας δεν το καταλάβαμε.
1: Δεν ξέρω σε ποιο σημείο είναι, μου το περιέγραφε ο άνθρωπος ως πραγματικό γεγονός.
0: Γιατί μας έχει στείλει και ένας τηλεθεατής μας ότι έχει φάει κλίση.
1: Αν είναι εδώ στην Ποσειδόνος, κάτω. Δεν το ξέρω.
0: Αυτή λειτουργεί. Αυτή στην Ποσειδόνος.
1: Αλλά όχι στην Ποσειδόνος, γιατί στην Ποσειδόνος δεν υπάρχει τροχονόμος συνήθως. Δεν έχει. Δεν ξέρω. Τα πρόστιμα ποια είναι, μπορείτε να μας πείτε, δηλαδή για κάποιον ο οποίος παραβιάσει το κόκκινο και του έρθει η κλίση με κάμερα τώρα, ποια θα είναι?
2: Νομίζω 750 ευρώ είναι το πρόστιμο για κόκκινο φανάρι τη δεδομένη στιγμή.
1: Δεν έχει αφαίρεση.
2: Και αυτό έχει να κάνει με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, με το θέμα της υποτροπής.
0: Σωστά.
2: Γιατί άλλο να περάσεις μία φορά και άλλο κόκκινο φανάρι... Κι άλλο να κάνεις καθημερινή πρακτική το ότι περνάω τα φανάρια, άρα στο πρώτο φανάρι με 750, στο δεύτερο θα είμαι 2.000 ευρώ, στο τρίτο θα είμαι 4.000 ευρώ. Δεν είμαι σίγουρος, με μια επιφύλαξη τα νούμερα, έτσι δεν είναι το κομμάτι αυτό που...
0: Κατανοητό, ναι, εντάξει.
2: Έτσι, δηλαδή θα υπάρχει και το δίπλωμα, θα γίνεται 6 μήνες, 12 μήνες και αν συνεχίζει να περνάει σκοπινό φανάρι, ας το πάρουμε και για πάντα. Θέλω να σταθώ λίγο όμως, επειδή μιλάμε για το συγκεκριμένο έργο, για το τι υπηρεσία προσφέρει σε όλους τους Έλληνες πολίτες. Και θα κάνω την εξής ερώτηση. Περνάτε με πράσινο φανάρι. Θέλετε να περάσει κάποιος με κόκκινο και να σας κουρέψει την οικογένεια για πάντα? Εμένα αυτή είναι η ερώτηση.
0: Όχι, βέβαια, αυτό δεν το συζητάμε. Όχι. Δεν το συζητάμε.
2: Άρα,
0: αυτό.
2: Ας δούμε τη θετική πλευρά της τοποθέτησης 388 καμερών σε 100 σημεία που μας έχει υποδείξει τροχέα. Γιατί μας έχει υποδείξει τροχέα? Γιατί εκεί υπάρχει έντονη παραβατικότητα. Υπάρχουν Έλληνες πολίτες ή και ξένοι οι οποίοι είναι επισκέπτες της χώρας, οι οποίοι περνούν κατά κόρον τα κόκκινα φανάρια.
0: Εμείς γιατί δεν το κάναμε όπως στην Κύπρο που είπε ο Γιάννης νωρίτερα, να έχουμε το πλήρες πακέτο στα χέρια μας και να μπορούμε μετά να το διαχειριζόμαστε?
2: Δεν γνωρίζω το καθεστώς. Εξ όσων γνωρίζω στην Ελλάδα, δεν υπάρχει δυνατότητα κάποιος ιδιώτης να διαχειριστεί αυτές τις κάμερες όσον αφορά τα πρόστιμα και τα προσωπικά δεδομένα των Ελλήνων πολιτών που παραπατούν στον δρόμο.
0: Μάλιστα.
2: Άρα, εμένα αυτό που με ενδιαφέρει και είμαι 100% ικανοποιημένος και χαρούμενος που μπήκαν αυτές οι κάμερες, γιατί δεν ανακαλύπτουμε τον τροχό, η αλήθεια είναι. Έχουν λειτουργήσει σε όλο τον κόσμο και για άλλες παραβατικές συμπεριφορές. Είναι ένα σημείο άμυνας, ένα νέο εφόδιο για την οδική ασφάλεια, το οποίο θα προσπαθήσει τι να κάνει, να αλλάξει λίγο νοοτροπίες και συμπεριφορές, έστω και με αυτόν τον τρόπο που ο φόβος φυλάει τα έρημα. Διότι αυτό είναι το ζητούμενο, να μην παραβιάζουμε στο σηματοδότη. Είναι μια εγκληματική, μια κακουργηματική και μια αντικοινωνική συμπεριφορά ακραία το κάποιος να θέλει να περνάει κόκκινο φανάρι την ώρα που είναι τείχος και μπορεί να περνάει έναν υποψία στο παιδί με μια μοτοσυκλέτα.
0: Μετά να βάλουμε στο πρόγραμμα να φτιάξουμε λίγο και τα οδοστρώματα, τους δρόμους. Και να βάλουμε και στο πρόγραμμα να διαχειριζόμαστε και λίγο την κυκλοφορία.
1: Είναι να μπουν και άλλες κάμερες στα λεωφορεία.
2: Ακούστε μισό λεπτό. Οι κάμερες είναι άλλο πράγμα των λεωφορείων. Θέσατε ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα, το κομμάτι της οδοποιίας. Θα σας πω ότι στην περιφέρεια Αττικής δεν βάζω το δημοτικό δίκτυο των Δήμων, των 66 Δήμων. Μιλάω μόνο το καθαρά της περιφέρειας δίκτυο. Είναι 1770 χιλιόμετρα. Υπάρχουν 600 στρέμματα νησίδες. Υπάρχουν 32.000 φανάρια τα οποία προσπαθούμε να τα εξυγχρονίσουμε και κάθε μήνα μπαίνουν και καινούργια φανάρια. Υπάρχουν υπηρεσίες λοιπόν, οι οποίες γίνονται καθημερινά με πολύ κόπο και από τις υπηρεσίες και από τη διοίκηση. Πραγματικά σας το λέω αυτό, το βλέπω από μέσα πλέον πώς γίνεται. Και είναι τόσο μεγάλο το δίκτυο αυτό το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε σαν περιφέρεια, το οποίο και με ραβδί ακόμα μάγου να έχεις, δεν μπορούν από τη μία μέρα στην άλλη να αλλάξουν όλα. Να σας πω για σημαντικά έργα, αν θέλετε, τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν ολοκληρωθεί, όπως είναι οι κάμερες, όπως είναι το κομμάτι των 100 πρότυπων μη σηματοδοτούμενων διαβάσεων που έχουν τοποθετήσει σε όλη την Αττική, τα οποία λειτουργούν και νύχτα και έχουν και ηχητική σήμανση για άτομα τα οποία έχουν μειωμένη όραση. Έχουμε εγκαταστήσει 1100 φωτιστικά LED σε υπόγειες διαβάσεις αυτοκινήτων και για το αποτύπωμα να μειώνεται, αλλά και για καλύτερο φωτισμό. Βρισκόμαστε ήδη σε έργο το οποίο.
1: Κύριε Μαρκουίζο, απλά σας διακόπτω για το εξής λόγο. Είναι η ίδια κουβέντα που κάναμε και τον υφυπουργό, τον κύριο Σπανάκη, νωρίτερα. Το ότι επισημαίνουμε κάποια προβλήματα δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι ακυρώνουμε αυτά που έχουν γίνει
0: βέβαια,
1: τα θετικά.
2: Όχι, συμφωνώ μαζί σας, αλλά εγώ έχω υποχρέωση να πω ότι το συγκεκριμένο έργο, γιατί γι' αυτό συζητάμε, το 388 κάμερες, είναι ένα εμβληματικό έργο για τη χώρα μας. Εξελίσσεται, εξυγχρονίζεται όπως γίνεται στο εξωτερικό. Και εγώ κοιτάζω τη θετική πλευρά και σαν Περιφέρεια Αττικής έχουμε κάνει το μέγιστο δυνατό, πραγματικά με ισχυρή βούληση από τον Περιφερειάρχη, γιατί υπήρξαν προβλήματα κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης, ολοκληρώθηκε μέσα στο χρονοδιάγραμμα. Μάλιστα. Και πολλά άλλα έργα τα οποία, ας πούμε, γιατί είπατε για το κυκλοφοριακό. Το κυκλοφοριακό, το οποίο θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε και άλλη φορά, είναι ένα ζήτημα το οποίο χρειάζεται μετροπολιτικής και ολιστικής προσέγγισης που δεν υπάρχει. Τη δεδομένη στιγμή, με διάχυτες αρμοδιότητες, δεν γίνεται. Παράδειγμα, υπάρχει μια κατασκευή της Νέας Χάραξης, βελτίωση υφιστάμενης για την παλαιά Αθηνική Οδό Αθηνοδηγών, που γίνεται, αυτή την εκτελείται το έργο για να απαλύνουμε λίγο το φόρτο του Κηφισού από τις νταλίκες, από τα εμπορευματοκιβώτια, γιατί μιλάμε για μια αύξηση εμπορευματοκιβωτίων τουλάχιστον 500% την τελευταία πενταετία. Αυτά που κυκλοφορούν από την
0: Πειραιά. Ναι.
2: Γενικότερα. Και υπάρχουν και άλλα, όπως οι νέες πεζογέφυρες. Είμαστε σε ένα στάδιο μελέτης για την αλλαγή του στιθέου στον Κηφισό, που είναι σοβαρό.
0: Εδώ το κάναμε χθες και στο δελτίο του Sky, τώρα, αλλά δεν έχουμε χρόνο να το λάβουμε, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Αυτό δεν ήταν μέσα στο χρονοδιάγραμμα, έτσι. Δεν βγήκε μέσα στο χρονοδιάγραμμα. Η γέφυρα εδώ πέρα κάτω σε εμάς.
2: Είναι και γέφυρα.
0: Του Κηφισού η διευθέτηση. Στο Φαλερικό Δέλτα κάτω. Πώς τη λένε τη γέφυρα για εδώ που είναι κλειστή ο δρόμος εδώ και.
1: Κάτω λες.
0: Ναι.
1: Εδώ είναι για τη διάνοιξη, για την εκβάθυνση της κλειστής.
0: Αυτό λέω, ναι.
1: Για τα
0: αυτό ήταν να έχει ολοκληρωθεί τον Απρίλιο.
2: Λέτε για τα διπλημμυρικά έργα τώρα.
0: Ναι, τη γέφυρα.
2: Δεν έχω σαφή εικόνα γι' αυτό, δεν μπορώ να σας δώσω σαφή εικόνα.
0: Μα γι' αυτό το λέω, είναι άλλη κουβέντα τώρα, μην την αναλύσουμε.
2: Σωστά. Πάντως, εγώ θέλω να κρατήσουμε κλείνοντας ότι μιλάμε για ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο, το κομμάτι των 388 καμερών, το οποίο ενισχύει πραγματικά μέσα σε ένα σύνολο 31 έργων. Είναι ένα από τα πιο σημαντικά. Και λοιπόν, αυτό θα πρέπει να το αντιληφθούμε.
0: Κύριε Μαρκουίζο, ήταν ο Κωνσταντίνος Μαρκουίζος, Αντιπεριφερειάρχης Οδικής Ασφάλειας και Κέντρου Διαχείρισης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε.
2: Να είστε καλά.
1: Στο τέλος της ημέρας, το θέμα είναι από όλες αυτές τις παρεμβάσεις που γίνονται, να αλλάξουμε και λίγο μυαλά. χωρίς από ένα σημείο και έπειτα να έχουμε και τον μπαμπούλα ενός προστήμου πάνω από το κεφάλι μας. Να είναι συνείδηση αυτό.
0: Καμιά φορά χρειάζεται.
1: Ναι.
0: Ναι, κύριε.
1: Εδώ βλέπω μηνύματα πολλά των φίλων. Ο Μιχάλης λέει: πείτε για τις διαγραμμίσεις. Πρέπει να είσαι medium για να τις βρεις. Έχεις δίκιο, απόλυτο δίκιο. Για τις μοτοσυκλέτες πάνω σε πεζοδρόμια και πεζόδρομους. Όλα αυτά τα έχουμε θίξει και δυστυχώς είναι κάτι και έχει να κάνει και με εμάς τους ίδιους. Έτσι, η συμπεριφορά για να κάνει ο καθένας τη δουλειά του δεν τον ενδιαφέρει τι γίνεται δίπλα του. Πέρα από τη σκιά του δεν βλέπει κανείς. Μάλιστα. Και εγώ να εξυπηρετηθώ, να βάλω εκεί που με βολεύει το μηχανάκι, τα αμάξι και πέρα βρέχει.
0: Εντάξει, τώρα τέλος πάντων.
1: Και ο Χρήστος εδώ λέει: καλημέρα, καλές οι κάμερες στους δρόμους, αλλά να δούμε λίγο και τους δρόμους.
0: Συγγνώμη, για αυτό που είπες, άμα υπήρχε θέση να βάλεις το μηχανάκι, θα το βάζεις όπου να είναι. Άμα υπήρχε θέση να παρκάρεις. Αυτά δεν είναι ζητήματα που αφορούν στους πολίτες και πρέπει με κάποιο τρόπο
1: προφανώς,
0: να λυθούν.
1: Προφανώς.
0: Λοιπόν.
1: Και αν υπήρχε θέση, το θέμα είναι αν υπήρχαν θέσεις, αν θα πήγαινες να το βάλεις και 300 μέτρα πιο μακριά από
0: εκεί.
1: Αν δεν έβρισκες. Ποιος θα πήγαινε, για
0: τέλος πάντων, εντάξει.
1: Όλοι εκεί από κάτω. Μπαμ. Να σου θυμίσω, τώρα πάμε πολύ πίσω. Όταν ήταν να πεζοδρομηθεί η Ερμού. Πιο ακριβώς δρόμος της
0: Ελλάδας. Ναι, τώρα πια βέβαια.
1: Ναι.
0: Βέβαια.
1: Όταν ήταν να πεζοδρομηθεί, γινόντουσαν συλλαλητήρια.
0: Για μαρτυρίες.
1: Συλλαλητήρια.
0: Ναι.
1: Από τους ίδιους εκεί τους καταστηματάρχες. Μας πεθάνατε, μας κλείσατε, μας κάνατε, μας δείξατε. Πήγαινε εκεί να δεις τα μαγαζιά τώρα.
0: Πήγαινε να αγοράσει εκεί τώρα. Δεν αγοράσει ποτέ. Yeah. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ωραία, έλα. Θα χαιρετήσεις.
1: Τι να χαιρετήσω. Α, τελειώσαμε.
0: Ρε Γιάννη μου, σου κάνω νοήματα εδώ και καλά δεκάλεπτα, αλλά. Κάτι άλλο έχει στο μυαλό σου.
1: Δεν σε χορταίνω.
0: Λοιπόν, έλα, άντε, πες τώρα ότι πες τα δικά σου για να πω και εγώ τα δικά μου.
1: Θες να κάνουμε και την άλλη ώρα.
0: Άμα δεν θες να κάνουμε εκπομπή στην τηλεόραση, κάντε να και την άλλη.
1: Βαριέμαι να απαντηθώ τώρα, να σου πω την αλήθεια.
0: Έλα, μία και σήμερα έμειναν. Άντε.
1: Λοιπόν, έλα, 10 παρα 20 δίνουμε ραντεβού στη τηλεόραση του Sky με τους τηλεοπτικούς Δεκατιανούς και καλά να είμαστε και αύριο το πρωί εδώ, 7 με 9 Sky 100,3 ραδιοφωνική Δεκατιανή.
0: Να είναι η σημερινή μέρα η καλύτερη μέρα της ζωής σας μέχρι αύριο. Τα λέμε στην τηλεόραση του Sky σε πολύ λίγη ώρα. Γεια σας.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Μητέα.
9: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
10: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
11: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύησης.
12: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
13: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
14: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Υποχωρεί από σήμερα η κακοκαιρία με τα έντονα φαινόμενα να εξασθενούν σταδιακά. Παραμένουν σήμερα σε κόκκινο συναγερμό Μαγνησία και Σποράδες, σε Εύβοια, Θάσος, Αμοθράκη, Ανατολική Μακεδονία και Λίμνος. Χθες οι ισχυρές βροχοπτώσεις, οι καταιγίδες, οι χαλαζοπτώσεις και οι θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν πτώσεις δέντρων, διακοπές ηλεκτροδότησης στην Αττική και προβλήματα σε πολλές περιοχές της χώρας. Καταγράφηκαν περισσότεροι από 100.000 κεραυνοί σε στεριά και θάλασσα. Από χθες το απόγευμα μέχρι σήμερα το πρωί, η πυροσβεστική δέχτηκε 940 κλήσεις. Αφορούσαν κυρίως κοπές δέντρων, αφαιρέσεις αντικειμένων και αντλήσεις υδάτων. Οι 850 κλήσεις έγιναν στην περιφέρεια Αττικής. Κορυφώνεται σταδιακά η επιβατική κίνηση στα λιμάνια της Αττικής, καθώς ξεκινάει μεγάλη έξοδος των αδιούχων του καλοκαιριού. Χιλιάδες ταξιδιώτες εγκαταλείπουν το λεκανοπέδιο με προορισμό τα νησιά. Χθες πραγματοποιήθηκαν συνολικά από τα 4 μεγάλα λιμάνια της Αττικής 113 αποπλιπλίων με 50.900 επιβάτες να αναχωρούν για νησιωτικούς προορισμούς. Σύμφωνα με τα στοιχεία των προκρατήσεων που έχει στη διάθεσή του το λιμενικό σώμα, σήμερα εκτιμάται ότι θα αναχωρήσουν από τα 4 λιμάνια της Αττικής συνολικά 36.900 επιβάτες. Σε πυρηνό κλειό βρίσκονται Μαδρίτη και Νότια Γαλλία. Ανεξέλεγκτη μένεται μεγάλη πυρκαγιά που σαρώνει την περιφέρεια της Μαδρίτης, με τον επικεφαλής των υπηρεσιών διαχείρισης εκτάκτων αναγκών να δηλώνει ότι είναι αδύνατο να σβήσει λόγω των ισχυρών ανέμων. Από τη φωτιά επλήγησαν εγκαταστάσεις της NASA κοντά στην Ισπανική πρωτεύουσα, ενώ απομακρύνθηκαν 60.000 άνθρωποι από πόλεις δυτικά της Μαδρίτης. Στη νοτιοδυτική Γαλλία, η τεράστια πυρκαγιά που μένεται πλησιάζει τον Μπορντό. Εκενώθηκαν 7 δήμοι με σχεδόν 173.000 κατοίκους. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από το στρατό να συνδράμει στο μέγιστο βαθμό την πολιτική προστασία. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι έπληξε τάνκερ το οποίο επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν. Οι φρούροι της Επανάστασης από την πλευρά τους προειδοποίησαν τους κατοίκους των γειτονικών χωρών του Περσικού Κόλπου να μένουν μακριά από αμερικανικές βάσεις. Ήδη στόχευσαν αμερικανική βάση στο Κουβέιτ, πυρπολώντας, όπως υποστήριξαν, 3 υπόστεγα πυρομαχικών και αποθήκες. Ισχυρίστηκαν ότι έπληξαν και παρατηρητήριο του 5ου Αμερικανικού στόλου μέτρα των Μπαχρέιν. Το ενδεχόμενο κλιμάκωσης της συγκρούσης με το Ιράν συζήτησε ο Ντόναλντ Τραμπ και κορυφαίοι συμβούλοι του στο Λευκό Οίκο. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη, ωστόσο πρόσθεσε ότι είναι πιθανόν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις να συνεχιστούν ή ακόμα και να ενταθούν. Πολλαπλά πλήγματα σημειώθηκαν χθες βράδυ στο λιμάνι Χοντέιδα της Ιεμένης. Στρατιωτικός αξιωματούχος των Χούθη δήλωσε ότι οι σαουδαραβικές δυνάμεις βρίσκονται πίσω από τις επιθέσεις και προειδοποίησε ότι το βασίλειο θα αντιμετωπίσει αντίπεινα. Η ενότητα για τον Ελληνισμό είναι ιστορικός όρος επιβίωσης και επιτυχίας, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας κατά την ομιλία του χθες στη δεξίωση που παρέθεσε στο Προεδρικό Μέγαρο για την 52η επέτειο από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται εν μέσω της χειρότερης επιδημίας ηλαράς των τελευταίων 35 ετών, καθώς από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί 2.318 επιβεβαιωμένα κρούσματα, σύμφωνα με τα Αμερικανικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα βροχή το πρωί. Άνεμοι βόρειοι, 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία εκεί έως 29 με 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο στα ανατολικά Ηπειρωτικά και το Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα που θα είναι κατά τόπους ισχυρά από το μεσημέρι θα εξασθενήσουν και βαθμία θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά και στις περισσότερες περιοχές χώρας θα φτάσει τους 28 με 29 και τοπικά στα Ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 30 βαθμούς. Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και από την Κυριακή θα εξασθενήσουν οι βοριάδες και η έντασή τους δεν θα ξεπερνάει τα 5 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πρωτοσάλτε.
1: Χορηγός ΔΕΗ.
6: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
1: Η σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ του Sky 100,3.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας υποδέχομαι στην παρουσίαση του έκτου και τελευταίου μέρους της σειράς αυτής που ετοιμάσαμε με την κυρία Νατάσα Τριανταφύλη, σκηνοθέτη, και τον κύριο Στάθη Καλύβα, πολιτικό επιστήμονα καθηγητή, με αφορμή το βιβλίο που έγραψαν με τον τίτλο Big Bang 1970-1973, με υπότιτλο «Η άνθηση του πολιτισμού στα χρόνια της δικτατορίας». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμη. Επειδή ο χρόνος περνάει πολύ γρήγορα και είναι η ώρα των συμπερασμάτων, όμως έχουμε αφήσει κρεμότητες από την προηγούμενη εβδομάδα. Κυρία Τριανταφύλη, τι ξεχάσαμε?
8: Ξεχάσαμε να αναφέρουμε ότι το «Κορίτσι στον ήλιο» είναι μια ταινία που γυρίζεται μέσα στην δικτατορία. Και βέβαια ο λόγος που θυμόμαστε αυτήν την ταινία είναι το διάσημο τραγούδι «Ένα πρωινό» που ακούγεται στη...

0: κάτι για τις εικαστικές τέχνες.
1: Ναι, η γνωστή αυτή δυναμική της πρωτοπορίας πιάνει και τις εικαστικές τέχνες. Ένα ενδιαφέρον πράγμα που βρήκαμε είναι ότι επειδή η λογοκρισία ουσιαστικά χρησιμοποιεί τους νόμους που προϋπήρχαν, οπότε χρησιμοποιεί το πλαίσιο για να λογοκρίνει τα έργα, στα εικαστικά, επειδή δεν είχαν αναφορές από το παρελθόν, τα πράγματα κινούνται με μια ακόμα μεγαλύτερη ελευθερία. Δημιουργούνται πολλές νέες γκαλερίες, ο Δεσμός, ο Κοχλίας στη Θεσσαλονίκη, ο Μπαχαριάν φυσικά ιδρύει το καλλιτεχνικό κέντρο Ώρα και εκδίδει και το Χρονικό, που είναι ένας απολογισμός όλης της πολιτιστικής ζωής κάθε χρονιάς. Και να αναφέρουμε εδώ που έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι το Ινστιτούτο Γκέτε, το Βρετανικό Συμβούλιο και το Γαλλικό Ινστιτούτο είναι χώροι που εξαιτίας του ότι το καθεστώς δεν θέλει να ενοχλήσει και να έχει διπλωματικά εμπόδια με τις χώρες που εκπροσωπούν, είναι χώροι που αναπτύσσονται πάρα πολύ σπουδαία πράγματα, δηλαδή κάνουν πολύ πρωτοποριακές εκθέσεις, φιλοξενούν σημαντικούς ζωγράφους, κάνουν πολύ ωραίες συζητήσεις και είναι πάρα πολύ ενεργά στη διάρκεια της δικτατορίας. Ένα πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα είναι ότι ένας όχι πολύ γνωστός εικαστικός σήμερα, ο Ξενάκης, γίνονται πάρα πολύ πρωτοποριακά πράγματα καταρχάς στα εικαστικά. Ο Ξενάκης, ας πούμε, βάζει κόνους έξω από το Γερμανικό Ινστιτούτο, από το Ινστιτούτο Γκέτε, από τους οποίους κόνους εννοούμε αυτούς που έχουμε στο δρόμο, και αναδύονται καπνοί στον αέρα. Δηλαδή, κάνει ένα installation, όπως τα λέγαμε σήμερα, ως μια σαφέστατη πράξη αναρχίας και εναντίωσης.
0: Ναι, μια εγκατάσταση,
1: ναι. Εναντίωση στο κατεστημένο. Ο Γαΐτης φυσικά κάνει πάρα πολλές εκθέσεις, ονόματα που ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Ο Ακριθάκης, ο Τέτσης, ο Τσόκλης, ο Φασιανός, ο Μόραλης. Κάποιοι είναι εκτός Ελλάδας, αλλά έρχονται στην Ελλάδα και εκθέτουν σε πάρα πολλές γκαλερί. Ο Γιάννης Γαΐτης, να αναφέρουμε ότι κάνει αυτή τη φοβερή έκθεση Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο Δεσμό το 1973, λέγοντας ότι το ποδόσφαιρο που απασχολεί τόσο στις μέρες μας δεν θα μπορούσε να μ' αφήσει. Φοβερή έκθεση Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο Δεσμό το 1973, λέγοντας ότι το ποδόσφαιρο που απασχολεί τόσο στις μέρες μας δεν θα μπορούσε να μ' αφήσει ανεπηρέαστο. Η Όπη Ζούνη, ο Μιχάλης Κατζουράκης, η

0: εκφράσεις του καθεστώτος. Κάποιες φορές κάποιες εκθέσεις κλείνουν, αλλά όπως πάντα βρίσκουν τον τρόπο με λίγο διαφορετικό τρόπο και εκθέτουν τα έργα σε άλλους χώρους.
1: Θα συνδεθούν με πνεύμα αντίστασης.
0: Βέβαια,
1: με αυτή την αντίληψη.
0: Ο Βλάσης Κανιάρης, ας πούμε, έχει αυτό το φοβερό έργο με το γύψο και τα γαρίφαλα.
1: Που παραπέμπει στο γύψο του Παπαδόπουλου.
0: Είναι κατευθείαν. Οι αναφορές είναι πάρα πολύ άμεσες. Ο Μιχάλης Κατζουράκης, ας πούμε, που έφυγε και πρόσφατα, έχει κάνει πάρα πολύ σπουδαία έργα και ξεκινάει όλο αυτό το κίνημα του design που φτάνει μέχρι τις μέρες μας. Κάτι άλλο πολύ ενδιαφέρον είναι ότι, όπως ανέφερα πριν και για την περίπτωση της Μαριέτας Ριάλδη, υπάρχουν αυτές οι δύο φοβερές εκθέσεις που γίνονται ως οι σούπερ πρωτοποριακές της εποχής σε ένα γκαράζ στην Ερατοσθένου στο Παγκράτη, όσο τρομερά εναλλακτικός χώρος, και υπάρχει και δημόσια έκθεση ανοιχτό χώρο στη Βάρκιζα, ως πολύ alternative που θα λέγαμε σήμερα, εναλλακτική.
2: Όλα τα βρίσκει κανένας τότε, ναι. Και αυτό βέβαια μας οδηγεί και στα μεγάλα ερωτήματα που θέτουν όλα αυτά. Δηλαδή, κάποιος ακροατής που άντεξε να μας ακούσει σε όλες αυτές τις εκπομπές μπορεί να ρωτήσει και ποιο είναι το διατάφτα. Ωραία είναι όλα αυτά που μας λέτε. Τι μας λένε όλα αυτά? Και νομίζω ότι μας λένε πάρα πολλά και περισσότερα από ό,τι εκ πρώτης μπορούμε να συμπεράνουμε. Καταρχάς, να πω ότι εμάς μας απασχόλησαν τρία μεγάλα ερωτήματα. Το πρώτο ερώτημα είναι, υπήρξε άνθηση των τεχνών και του πνεύματος στην εποχή εκείνη? Και η απάντηση είναι ένα μεγάλο ναι, δεν μπορεί να το αρνηθεί κανένας, δηλαδή τα στοιχεία είναι συντριπτικά. Μπορεί κανένας να πει, θα γινόταν αυτή η άνθηση ανεξαρτήτως της δικτατορίας? Αυτό είναι μια απάντηση που δεν μπορούμε να την απαντήσουμε με σιγουριά, γιατί δεν γνωρίζουμε πώς θα ήταν τα πράγματα διαφορετικά. Αλλά εκεί πάμε στο δεύτερο ερώτημα, γιατί έγινε? Εμείς εκεί ουσιαστικά διακρίνουμε ανάμεσα σε δύο κατηγορίες εξηγήσεων που συνυπάρχουν. Δεν είναι αντίθετες οι μεν από τις δε. Απ' τη μία έχουμε τάσεις που είναι ανεξάρτητες του καθεστώτος. Ποιες είναι αυτές? Είναι το γεγονός ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη δημιουργικότητα σε όλο τον κόσμο στις αρχές της δεκαετίας του 70, και η δημιουργικότητα αυτή με τους τρόπους που είδαμε έρχεται και στην Ελλάδα, η οποία δεν είναι ερμητικά κλειστό σύστημα. Το δεύτερο στοιχείο είναι η μεγάλη οικονομική ανάπτυξη, η οποία συνεχίζεται βέβαια από τη μεγάλη μεταπολεμική ανάπτυξη. Η Χούντα συνεχίζει τις πολιτικές των προκατόχων τους, αλλά βέβαια έχει πάρει μια απίστευτη δυναμική που θα διαρκέσει μέχρι το 73. Οπότε υπάρχει μεγάλο καινούριο εισόδημα που δημιουργείται, μεγάλες προσδοκίες, η κοινωνία έχει ένα δυναμισμό και μια ζωντάνια και ο πολιτισμός την εκφράζει. Ωραία, αυτά είναι πράγματα που θα συνέβαιναν ανεξαρτήτως Χούντας. Ποιο είναι το πολύ ενδιαφέρον στοιχείο κατά τη γνώμη μας? Ότι υπάρχουν και χαρακτηριστικά της Χούντας που παραδόξως βοηθούν αυτή τη διαδικασία.
1: Όπως
2: για παράδειγμα το γεγονός ότι η πολιτική με τα κόμματα είναι εκτός νόμου. Πράγμα που οδηγεί ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας να στραφεί προς τον πολιτισμό. Διότι ο πολιτισμός είναι υποκατάστατο της πολιτικής σφαίρας. Όταν ο Σαββόπουλος τραγουδάει ή ο Μαρκόπουλος τραγουδάει στη Λίδρα, ουσιαστικά έχουν και ένα πολιτικό μήνυμα που εκπέμπουν, και συγχρόνως ο κόσμος δεν έχει, για να το πούμε διαφορετικά, την απασχόληση την πολιτική που θα είχε υπό κανονικές συνθήκες. Οπότε έχει και χρόνο και ενέργεια και χρήμα, τα οποία τα ρίχνει στους καλλιτέχνες και στους πνευματικούς ανθρώπους, οι οποίοι με τον δικό τους τρόπο γυρίζουν όλη αυτή την ενέργεια, διαπλάθοντας την κοινωνία με διαφορετικό τρόπο από ό,τι τη διαπλάθουν τα κόμματα.
1: Εδώ θα σας διακόψω τώρα. Πώς τους είπατε αυτούς, οι πνευματικοί άνθρωποι?
2: Ναι.
1: Και μια γενιά, είμαι και εγώ μέσα ηλικιακά, μεγαλώσαμε περιμένοντας τους ανθρώπους της διανόησης να μιλήσουν, πνευματικοί άνθρωποι. Ανταποκρίνονται αυτοί οι άνθρωποι, πνευματικοί, δηλαδή σε αυτό που, για τους οποίους έχουμε συνηθίσει, ή είναι αυτό αργότερα, πρέπει να το αξιολογήσουμε στα χρόνια της μεταπολίτευσης?
2: Κοιτάξτε, δεν μπορούν να μιλήσουν ανοιχτά με την έννοια να πούνε κάτω η Χούντα. Αυτό δεν μπορούν να το κάνουν. Αλλά αυτό που κάνουν μέσα από το έργο τους, δίνουν ένα πολιτικό στίγμα το οποίο δεν είναι ευτελές. Είναι ποιοτικό ως επιτοπλίστων. Γιατί δεν είναι συνδεδεμένο με τα κόμματα, δεν είναι συνδεδεμένο με το κράτος. Αυτό είναι ένα στοιχείο πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο νομίζω δεν έχει επισημανθεί μέχρι τώρα, το οποίο ουσιαστικά πιστεύω μας επιτρέπει να κατανοήσουμε επιπλέον των άλλων παραγόντων γιατί αναπτύχθηκε αυτός ο κόσμος, γιατί έγινε η πνευματική έκρηξη την εποχή εκείνη με τρόπο που αλλιώς δεν θα μπορούσε να είχε γίνει. Δηλαδή είναι ένα στοιχείο το οποίο είναι μοναδικό της εποχής και των παραστάσεων και των συνθήκων των πολιτικών της εποχής εκείνης.
1: Αυτό που εύκολα θα μπορεί να σκεφτεί κανείς είναι ότι η καταπίεση οθεί τον άνθρωπο να σκεφτεί πολιτικά, πώς θα το πω, να αντιδράσει, αρκεί αυτό να λειτουργεί. Δηλαδή έχει κάποιο νόημα ή δεν το βρίσκεται?
2: Μέχρι σε ένα σημείο, δηλαδή η δυσκολία ουσιαστικά σε βοηθάει με τον τρόπο της κάπως να

0: πάει σε ένα διαφορετικό δρόμο.
1: Δηλαδή λέμε για τη σημερινή εποχή ότι η τριφυλότης δεν δίνει τα περιθώρια να υπάρχει άνθηση, ας πούμε, εξωγώ στη σκέψη.
0: Ίσως σε ένα
1: αυτό επιβεβαιώνεται αυτό ή είναι απλώς μια,
0: συνδυσμένη
1: μπαρούφα.
0: Αυτό που πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι η καταπίεση από ένα σημείο και μετά μπορεί να εξαφανίσει κάθε ίχνος δημιουργίας, γιατί δεν επιτρέπει τίποτα. Όπως επίσης ότι και σε συνθήκες, ας πούμε, ομαλότητας μπορεί να συναντήσει κανένας σπουδαία έργα, αλλά και πολύ κακή κατάσταση του πολιτισμού. Το κλειδί στην ιστορία εκείνη είναι το μέτρο, πιστεύω. Δηλαδή, την εποχή εκείνη είχαμε μια δικτατορία η οποία δεν ήταν από τις πιο καταπιεστικές δικτατορίες που υπήρχαν. Δηλαδή, ο ελίτης, ας πούμε, κάποια στιγμή λέει: εντάξει, δεν είμαστε και χιλοί. Δηλαδή, καταλαβαίνει ότι υπάρχει ένα περιθώριο, οπότε χρειάζεσαι ένα περιθώριο. Αυτό βέβαια ότι δεν επιτρέπει την πολιτική δραστηριότητα, δημιουργεί μια δυσκολία, απαγορεύει κάποια πράγματα, και αυτό μέσα στις συνθήκες τις δεδομένες εκείνες της εποχής θα λειτουργήσει με έναν τρόπο που θα ενισχύσει αυτά τα ρεύματα.
2: Και είναι και πολύ σημαντικό το ευρύτερο πλαίσιο το χρονικό που συμβαίνει η δικτατορία στην Ελλάδα. Δηλαδή ο συγχρονισμός με τα παγκόσμια ρεύματα, τα πολιτιστικά, είναι ίσως επίσης ένα στοιχείο που οθεί τους ανθρώπους να φτιάξουν τόσο πρωτοποριακά έργα. Δηλαδή, εκτός από την συνθήκη την εντός, αυτή καθεαυτή.
1: Υπάρχει το διεθνές περιβάλλον.
2: Υπάρχει το διεθνές περιβάλλον που σιγοντάρει, που στηρίζει όλη αυτή την πρωτοπορία.
1: Αν δεν είχαμε δικτατορία, αυτό που συνέβη από το 1970 με εντατικό ρυθμό, όπως το καταγράφεται, έως το 1973, αυτή η τετραετία θα υπήρχε, κύριε Καλύβα, χωρίς χούντα?
0: Είναι αδύνατο να απαντήσει κανένα σε αυτό το ερώτημα, απλώς δεν ξέρουμε. Εγώ θα έλεγα ότι αν έπρεπε να υποθέσω, θα έλεγα ότι θα γινόταν κάτι, αλλά δεν θα γινόταν ίσως τόσο ποιοτικό, τόσο ιδιαίτερο.
1: Σε αυτό το εύρος ποιότητας,
0: ναι.
2: Νομίζω ότι εκεί μας θέλουν τα δεδομένα. Αυτή η αλλαγή στην οπτική του ατομικού σχεδίου με το συλλογικό σχέδιο. Δηλαδή οι καλλιτέχνες για κάποιο λόγο αναγκάζονται, εξαναγκάζονται να αφήσουν τις προσωπικές τους καριέρες λίγο σε δεύτερο επίπεδο. Δηλαδή υπάρχει αυτή η ανάγκη να είναι όλοι μαζί.
1: Αυτό που θα λέγαμε αλλιώς η συναδέλφωση.
2: Η συναδέλφωση, ναι.
1: Ναι, βέβαια αυτό περιβάλλεται μένα από ένα ιδεολογικό περίβλημα, είναι λίγο αριστερό, ας πούμε.
0: Όχι μόνο.
2: Δεν το λέω, δεν το λέω μόνο με αυτή την έννοια. Υπάρχει ανάγκη γιατί ξαφνικά βρίσκονται όλοι στην ίδια πλευρά.
1: Όχι, με συγχωρείτε, δεν το εξέφρασα σωστά. Ότι αυτό ερμηνεύτηκε αργότερα, έτσι, αλλά στον τότε παρόντα χρόνο γίνεται, γιατί πραγματικά οι άνθρωποι είναι ο ένας κοντά στον άλλον.
2: Είναι κοντά στον άλλον. Μάλιστα. Γιατί ξαφνικά έχουν τον έναν εχθρό και όλοι ή σχεδόν όλοι προσπαθούν να δημιουργήσουν από την ίδια πλευρά. Σε μια κανονική, ας πούμε, δημοκρατική συνθήκη υπάρχει το περιθώριο να σκεφτείς τον προσωπικό σου δρόμο σε πρώτο πλάνο και σε δεύτερο πλάνο. Να σκεφτείς τι κάνει και ο δίπλα και ο άλλος καλλιτέχνης και σε ένα άλλο πεδίο.
1: Το επόμενο ημίωρο θα συζητήσουμε για το τι συνέβη μετά το τέλος.
0: Ακριβώς. Αυτό είναι το τρίτο ερώτημα, ναι. Το οποίο σχετίζεται άμεσα με το γιατί δεν τα γνωρίζουμε όλα αυτά, κύριε Πορτοσάλτε. Γιατί ενώ, ας πούμε, έγινε όλος αυτός ο χαμός, εμείς θεωρούμε ότι υπήρξε το απόλυτο σκοτάδι, ο απόλυτος γύψος, δεν έγινε τίποτα.
1: Αλλά πριν απαντήσεις σε αυτό, είναι τραύμα η περίοδος της δικτατορίας?
0: Νομίζω
1: άφησε τραύμα.
0: Αυτά τα δύο είναι άμεσα σχετιζόμενα. Ναι, είναι τελείως αλληλένδετα μεταξύ τους. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω εσάς, διαβάσατε το βιβλίο, αλλά ανεξαρτήτως του βιβλίου, γιατί είναι ένα θέμα που μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ, πώς εξηγείτε αυτή η τεράστια διαφορά ανάμεσα στην πραγματικότητα και σε αυτό που νομίζαμε μέχρι τώρα ότι ήταν η πραγματικότητα της εποχής?
1: Ναι,
0: πώς την εξηγείτε εσείς?
1: Ναι, όπως εξηγήσαμε τότε που διαβάσαμε και κάναμε εκπομπές, το βιβλίο σας, την έρευνά σας για τον εμφύλιο πόλεμο, το βιβλίο που κάνατε με τον Νίκο Μαρατζίδη. Δηλαδή, είχαμε σχηματίσει μια εντύπωση από τα αναγνώσματά μας. Ίσως ήμασταν στραμμένοι σε μια κατεύθυνση αναγνωσμάτων ή δεν εμπιστευόμασταν την άλλη πλευρά, αλλά δεν μας είχε δημιουργηθεί πάλι μια εντύπωση στραβή εντελώς για το πώς είναι η περίοδη του εμφυλίου πολέμου.
0: Αλλά στο πούμε και στον εμφύλιο, υπάρχει μια πολιτική διαίρεση αριστερά-δεξιά, οπότε εκεί δημιουργείται μια στρέβλωση λόγω αυτής της αντίθεσης. Ας πούμε, όλη αυτή η ιστορία που λέμε εμείς δεν είναι υπέρ της δικτατορίας. Δηλαδή,
1: όχι σε καμία περίπτωση, αλλά λέτε τι συνέβη μέσα στη δικτατορία.
0: Ακριβώς.
1: Δεν υπάρχει όμως κάποιος.
0: Γιατί όμως δεν υπάρχει κάποιος που να υποστηρίξει ότι αυτά όλα που γινόντουσαν ήταν υπέρ της δικτατορίας ή τα έκανε η δικτατορία? Άρα δεν υπάρχει συμφέρον.
1: Ίσως γιατί αυτοί οι πρωταγωνιστές στους οποίους αναφερθήκαμε πρέπει να δείξουν αργότερα ότι ήταν όλοι στη μάχη εναντίον της δικτατορίας, ενώ ήδη εργάζονταν όχι για τη δικτατορία, μέσα στο περιβάλλον μιας δικτατορίας και απέδιδαν έργο.
0: Αυτό είναι το θέμα της μεταπολίτευσης ως τραύμα που πιστεύω ότι εξηγεί τελικά αυτό το τεράστιο χάσμα ανάμεσα στο τι έγινε και στο
1: κρύψαν
0: τι πιστεύουν.
1: Κρύψαν τη ζωή τους δηλαδή αργότερα, ναι, στο όνομα του της...
2: Ορίστε. Το είπατε πολύ ωραία, το κρύψαν τη ζωή τους.
1: Ναι, τώρα μου ήρθε. Ναι. Στο όνομα των παρασύμων που έπρεπε να επιδείξουν στον αγώνα κατά της δικτατορίας, έκρυψαν τη ζωή τους.
0: Στο όνομα μιας αντίστασης που δεν υπήρξε.
1: Είστε
0: ουσιαστικά
1: πολύ σκληρός τώρα, δεν πάστε το στάφισα και εσάς αυτό.
0: Όχι, ναι, γιατί δεν μπορούσε να υπάρξει. Ναι. Δεν μπορούσε να υπάρξει, διότι μιλήσαμε για τον Παναγούλη προηγουμένως. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν πραγματικά οι εξαιρέσεις των εξαιρέσεων. Δεν είναι εύκολο να σηκωθείς και να πεις θα τα βάλω με ένα πάνωπλο καθεστώς. Το να συνεχίσεις τη ζωή σου με όσο μεγαλύτερη ποιότητα μπορείς κάτω από αντίξωες πολιτικές συνθήκες είναι normal. Δεν είναι προδοσία, δεν είναι δειλία. Δηλαδή δεν μπορούμε να βάλουμε ως πύχη τον Παναγούλη για όλους τους ανθρώπους και να πούμε ότι όποιος δεν ήταν Παναγούλης, ναι, αλλά... είναι δηλός,
1: τώρα θα πούμε
0: είναι κάτι... ρυψάσπης. Δεν, ναι, νομίζω ότι είναι σωστό κάτι τέτοιο.
1: Ναι, αλλά τώρα πάλι θα πούμε κάτι σκληρό. Αργότερα οικοδομήθηκε μια ολόκληρη καριέρα πάνω σε μια ενδεχομένως υποτιθέμενη αντιδικτατορική δράση.
0: Καλά, αυτό το λένε και οι άνθρωποι που πρωταγωνίστησαν στην αντιστασιακή δράση. Το λέει ο Μανώλης Αναγνωστάκης. Δεν είναι πράγματα τα οποία είναι άγνωστα, δηλαδή έχουν πολύ μεγάλο αντίκρισμα και είναι γνωστά ο οπορτουνισμός και το πώς, ας πούμε, διάφοροι άνθρωποι χρησιμοποίησαν τις θέσεις τους εκείνη την εποχή για να βγάλουν εύσημα και να κερδίσουν καινούργιες θέσεις.
1: Κύριε Τριανταφύλλη.
2: Απ' την άλλη, για να είμαστε αληθείς αλλά όχι σκληροί, είναι και μια ανθρώπινη λειτουργία αυτή. Δηλαδή, μετά που έγινε η μεταπολίτευση, προφανώς και όλοι θέλανε να πάρουν ένα κομμάτι από αυτό που λεγόταν αντίσταση. Για μένα το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι, βλέποντας όλα αυτά τα έργα που κάνανε οι καλλιτέχνες, και για να υπερασπιστώ και τους ομοειδεάτες καλλιτέχνες, νομίζω ότι τελικά το ότι δημιουργήσανε μέσα σε ένα τέτοιο καθεστώς όλα αυτά, μπορεί να μην είναι αντίσταση με την έννοια που αναφέραμε, την ένοπλη και την πραγματική αντίσταση όπως ο Παναγούλης που αναφέραμε, αλλά όμως τελικά σε έναν λίγο πιο ψύχρωμο απολογισμό πρέπει να οδηγηθούμε στο συμπέρασμα ότι δεν ήταν και τόσο υπερδύναμοι αυτοί οι συνταγματάρχες. Δηλαδή με ποια έννοια, όχι ότι δεν είχαν τη δύναμη να βασανίσουν, να
1: το έκαναν,
2: το κάνανε φυσικά, ναι, και σε πολλούς ανθρώπους εξόρισαν και όλα αυτά. Ναι, φυσικά και το κάνανε. Όμως δεν μπορούμε να τις δώσουμε και τη νίκη τόσο εύκολα για αυτά τα 7 χρόνια. Δηλαδή...
0: Αντιθέτως, αυτό που έχει σημασία να υπογραμμίσουμε είναι ότι όπως ακριβώς οι καλλιτέχνες στο διάστημα της δικτατορίας έκαναν έργα που μπορεί να μην ήταν άμεσα πολιτικά, αλλά είχαν μια πολιτική στόχευση και είχαν τη σημασία τους, το αντίστροφο δεν ισχύει. Δηλαδή οι άνθρωποι που στη μεταπολίτευση παρουσιάστηκαν σε μεγάλους αριθμούς ως αντιστασιακοί και αντιφασίστες για να διεκδικήσουν θέσεις. Και αυτό είναι κάτι το οποίο επισημαίνουν όλοι όσοι ήταν πραγματικοί αντιστασιακοί. Για παράδειγμα, ο Κοτανίδης μιλάει για αυτούς που έψαχναν αντιστασιακό διαβατήριο σαν ασανσέρ για να ανέλθουν στην αυλή της εξουσίας και να διεκδικήσουν οφήκεια στην νεοπαγή μας δημοκρατία. Και αυτό συνοδευόταν συχνά από αντίστοιχες συμπεριφορές. Ο Βασίλης Βασιλικός, για παράδειγμα, μιλάει για αντιστασιακούς και συνεργάτες της Χούντας πια, όλοι ένα πράγμα, ένας πολτός. Το λέει ο Βασιλικός που ήταν αυτοεξόριστο στο Παρίσι. Μα αν ήταν τόσο πολλοί και τόσο αντιστασιακοί οι Έλληνες, λέει ο Φαλιρέας, θα είχαμε ανατρέψει πολλές χούντες. Και ο Μανώλης Αναγνωστάκης, το περίφημο πια και γνωστό απόσπασμά του, λέει: 7 χρόνια οι άνθρωποι αυτοί έκαναν πως δεν είχαν πάρει χαμπάρι και μια ωραία πρωία, μεσούντος κάποιου Ιουλίου, βγήκαν στις πλατείες με σημαιάκια, κραυγάζοντας: Δώστε τη χούντα στο λαό. Αυτούς, λέει, πρέπει να φοβόμαστε. Και ο Βασίλης Βασιλικός και πάλι: όταν είδα το κλίμα της εξαργύρωσης των αντιστασιακών επιταγών πολλών γνωστών μου, αηδίασα. Κινιόντουσαν ενεργητικά για την κατάληψη θέσεων, για την αναρρίχηση στην εξουσία από τότε. Άλλος προβάλλοντας το μέταλλο της φωνής του από τον τάδε σταθμό του εξωτερικού, άλλος επειδή του έκλεισαν το οδοντιατρίο ως αντιστασιακού μεταξύ εισαγωγικών και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν είχε τέλος η ανθρώπινη μορία. Ο Βασίλης Βασιλικός αυτά.
1: Εξαιρετικά όλα αυτά, αλλά θα ήθελα να θυμηθούμε και θα το κάνετε στο επόμενο τελευταίο ημίωρο της σειράς αυτής των 6 επεισοδίων, να θυμηθούμε, το έχετε αναφέρει στις πρώτες εκπομπές, τι έλεγε ο Κώστας Ταχτσής για το τι συντελείται σε αυτή την περίοδο, δηλαδή τι αλλάζει στον Έλληνα. Το λέει πάρα πολύ ωραία.
2: Στη μεταπολίτευση.
1: Όχι στη μεταπολίτευση. Όχι, ο Κώστας Ταξής λέει ότι.
0: Δεν το διαβάσαμε.
1: Δεν πειράζει, αυτό λέω. Το έχουμε διαβάσει, το ξέρω. Αλλά θα το επαναλάβουμε αμέσως μετά τις ειδήσεις σε τίτλους που έρχονται τώρα, κυρίες και κύριοι. Διάλειμμα και συνεχίσουμε.

0: Χορηγός ΔΕΗ.
1: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Μόνο για σήμερα αγόρασε προϊόντα αξίας 30 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 3 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Ίνι, Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2-58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωσή νου και την ανάδειξη των ίνων Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
4: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άιλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Δύο βαλιστικούς πυράβλους κατέριψε η ελληνική πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot στη Σαουδική Αραβία στις 7:15 ώρα Ελλάδος. Η επίθεση, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, είχε ως στόχο σημαντικότατη εγκατάσταση διελιστηρίων στην περιοχή Γιαμπού, όπου είναι ανεπτυγμένη η ελληνική πυροβολαρχία. Πολλαπλά πλήγματα είχαν σημειωθεί χθες βράδυ στο λιμάνι Χοντέιδα της Ιεμένης. Στρατιωτικός αξιωματούχος των Χούθη κατηγόρησε τις σαουδαραβικές δυνάμεις, προειδοποιώντας ότι το βασίλειο θα αντιμετωπίσει αντίπανα. Το ενδεχόμενο κλιμάκωσης της σύγκρουσης με το Ιράν συζήτησαν ο Ντόναλντ Τραμπ και κορυφαίοι συμβουλοί του στο Λευκό Οίκο. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Τραμπ τόνισε ότι είναι πιθανόν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις να συνεχιστούν ή ακόμα και να ενταθούν. Υποχωρεί από σήμερα η κακοκαιρία, με τα έντονα φαινόμενα να εξασθενούν σταδιακά. Παραμένουν σήμερα σε κόκκινο συναγερμό Μαγνησία και Σποράδες, Εύβοια, Θάσος, Σαμοθράκη, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Λίμνος. Τις 940 έφτασαν οι κλήσεις που δέχθηκε από χθες το απόγευμα μέχρι σήμερα το πρωί πυροσβεστική. Αφορούσαν κυρίως σκοπές δέντρων, αφαιρέσεις αντικειμένων και αντλήσεις υδάτων. Οι 850 κλήσεις έγιναν στην Αττική. Σε πυρήνο κλοιό βρίσκονται Μαδρίτη και Νότια Γαλλία. Ανεξέλεγκτη μένεται μεγάλη πυρκαγιά που σαρώνει την περιφέρεια της Μαδρίτης. Απομακρύνθηκαν 60.000 άνθρωποι από πόλεις δυτικά της Ισπανικής πρωτεύουσας. Το Μπορντό πλησιάζει τεράστια πυρκαγιά που μένεται στη νότιο-δυτική Γαλλία. Εκκαινώθηκαν 7 δήμοι με σχεδόν 173.000 κατοίκους. Και ο καιρός είναι αίθριος αυτή την ώρα στην Αττική, μέχρι 28 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.
0: Χορηγός ΔΕΗ.
8: Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Όσες και όσοι μπήκατε τώρα στην συνακρόαση, θυμηθείτε απλώς ότι ακούτε την τελευταία εκπομπή στην παρουσίαση ενός εμβληματικού έργου που εξετάζει την πολιτιστική άνθηση κατά τα χρόνια της δικτατορίας. Είναι το έργο δύο συγγραφέων, του Στάθη Καλύβα και της Νατάσας Τριανταφύλη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο, Big Bang, 1970-1973, και είμαστε στο τελευταίο πια ημίωρο των συμπερασμάτων. Λοιπόν, κύριε Καλύβα, έχετε την υποχρέωση να μας θυμίσετε τι έλεγε για την περίοδο αυτή που εξετάσατε στο βιβλίο σας ο Κώστας Ταχτσής.
9: Έλεγε ο Κώστας Ταχτσής τότε ότι έπεσε την εποχή της δικτατορίας, δηλαδή στην Ελλάδα, χρήμα. Κλέβαν οι συνταγματάρχες, κλέβαν τα τσιράκια τους, αλλά οι μικρομεσαίοι άρχισαν να αποκτάνε μαζί με το διάρρη και το λουτρουκαμπινέ την τηλεοπτική του συσκευή. Οι κουλτουριάριδες στριμωγνόντουσαν στις μπουάτ για να χαρούν το νέο κύμα. τα ιδιόρυθμα τραγούδια του Σαββόπουλου με την ακόμα πιο ιδιόρυθμη βραχνή φωνή και ο Ταρζάν του Μαρκόπουλου έπαιρνε έναν κρυπτό αντιστασιακό χαρακτήρα, τα μπενζινάδικα σου χάριζαν ποτήρια για να τα προτιμήσεις, η ζωή των εξωστρεφών φιλίδωνων Ελλήνων συνεχιζόταν πάνω σε ένα ηφαίστειο που σιγόβραζε, αλλά λίγοι, όπως και πότε άλλωστε δεν συνέβαινε το ίδιο, μπορούσαν να προβλέψουν τι θα συμβεί. Υπήρχαν βέβαια οι εξόριστοι, υπήρχε η Εσάκη και η Μπουμπουλίνας, αλλά αυτό δεν ήταν δά και τίποτα πρωτόφαντο στον τόπο μας. Μπροστά σε αυτά που είχαν δει τα μάτια του Κοσμάκη στον Εμφύλιο, επρόκειτο για μπαγκατέλες. Αυτό που λέει ο Ταχτσής έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί μας βάζει στην τροχιά να κατανοήσουμε γιατί είναι σημαντικό να καταλάβουμε τι έγινε ακριβώς την εποχή εκείνη και γιατί αυτό που έγινε την εποχή εκείνη το θάψαμε ουσιαστικά και φτιάξαμε ένα αφήγημα που είναι ακριβώς το αντίθετο. Και βέβαια εκεί μπαίνουμε στο θέμα της ενοχής. Και το θέμα της ενοχής είναι ένα μεγάλο θέμα που άπτεται και της ψυχανάλυσης, διότι φαντάζομαι πολλοί από τους ανθρώπους που έζησαν την εποχή εκείνη ήξεραν ότι την εποχή εκείνη λίγοι ήταν αυτοί που αντιστάθηκαν πραγματικά, οι περισσότεροι δεν το έκαναν και αυτό δημιούργησε αισθήματα ενοχής τέτοια ώστε για να τα καλύψουμε κατά κάποιο τρόπο μετά στη μεταπολίτευση έπρεπε να πούμε ότι ήταν τόσο σκληρά και άσχημα τα πράγματα που δεν μπορούσε να γίνει τίποτα. Κανένας δεν ήθελε να πει ότι την εποχή εκείνη περάσαμε καλά, διασκεδάζαμε, δεν μας απασχόλησε το πολιτικό θέμα τόσο πολύ. Αυτό που κάναμε ήταν κάτι διαφορετικό.
8: Και ενδεχομένως κάποιοι που αντιστάθηκαν αργότερα είναι αυτό που λέμε δεν το εξαργύρωσαν και χάθηκαν μέσα στη ζωή. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν μπήκανε στην πολιτική να πούν παιδιά εδώ είμαι, δώστε μου ψήφο.
9: Η πλειοψηφία των φοιτητών που κλείστηκε στο Πολυτεχνείο και έβαλε ουσιαστικά τη ζωή της σε κίνδυνο δεν το εξαργύρωσε. Αντιθέτως, πάρα πολλοί από τους ανθρώπους που στη μεταπολίτευση βγήκαν μπροστά και πήραν θέσεις στο όνομα της αντιστασιακής τους δράσης, δεν είχαν αντιστασιακή δράση.
8: Κύριε Καλύβα και κυρία Τρενταφύλλα, από αυτούς που είχαν δράση εκείνα τα χρόνια, εκτός από το Μαστοράκη, υπάρχει άλλος ο οποίος πλήρωσε ακριβώς αυτήν την. Όχι τη συμμετοχή του, σε καμία περίπτωση. Δεν θέλω να πω αυτό. Δηλαδή, δεν πήρε πάνω του.
9: Οι δικτάτορες. Οι οποίοι πολλοί από αυτούς.
8: Δικτάτορες έκαναν δικτατορία.
9: Ναι, αυτοί κατηγορήθηκαν, δικάστηκαν, και φυλακίστηκαν και πολλοί από αυτούς έμειναν στη φυλακή μέχρι το τέλος.
8: Μέχρι το τέλος ζωής.
9: Και πέθαναν μέσα.
8: Σωστά, αλλά ήταν συνωμότες οι οποίοι.
9: Ακριβώς. Οι βασανιστές επίσης τιμωρήθηκαν. Και μετά πέραν από αυτούς, οι μόνοι που κάπως ας πούμε υπέστησαν ένα κόστος ήταν κάποιοι καθηγητές στο πανεπιστήμιο που είχαν ταυτιστεί με το καθεστώς, γιατί εκεί έγινε μια διαδικασία αποχουντοποίησης. Δεν μπορούσε να γίνει κάτι παραπάνω, διότι θα έπιανε ουσιαστικά όλη την κοινωνία. Αλλά ούτε και αυτό είναι σωστό, με την έννοια του ότι το να επικεντρωθείς στην καθημερινότητά σου ή το να κάνεις τέχνη την εποχή εκείνη ή να βγάλεις ωραία τραγούδια όπως ο Λευτέρης Παπαδόπουλος που τραγουδιόντουσαν από όλους, μπορεί να μην ήταν αντίσταση, αλλά δεν πιστεύω ότι ήταν και συνεργασία, δεν πιστεύω ότι ήταν κάτι το κατακριτέο.
8: Το Μαστοράκη ήταν συνεργασία. Η συνέντευξη εννοώ μετά το Πολυτεχνείο.
9: Η συνέντευξη ήταν το λάθος του. Το γεγονός ότι έκανε μεγάλες επιτυχίες στην τηλεόραση δεν το βάζει σε μια κατηγορία διαφορετική, γιατί πολλοί ήταν αυτοί που κάνανε μεγάλες επιτυχίες ή που βγαίνανε στις τηλεοράσεις και στα κανάλια την εποχή εκείνη. Το γεγονός που έκανε αυτή τη συνέντευξη με τους φοιτητές του Πολυτεχνείου, αυτό ήταν το σφάλμα.
8: Αυτό είναι το στίγμα.
9: Έχει μιλήσει αυτός πολύ για αυτό το θέμα, αλλά νομίζω εκεί μπαίνουμε στην καρδιά του προβλήματος. Και η καρδιά του προβλήματος είναι, κατά τη γνώμη μου, μία ενοχή που δεν θα έπρεπε να είναι ενοχή. Δηλαδή, αντί να πούμε ότι η κοινωνία ήταν συνένοχη με την δικτατορία, πρέπει να πούμε ότι δεν υπήρχαν περιθώρια και η κοινωνία συγκεντρώθηκε στα πράγματα που μπορούσε να συγκεντρωθεί και εκεί πραγματικά το έκανε πολλές φορές με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο.
8: Το μαζί τα φάγαμε δεν μας αρέσει. Δηλαδή ο καθρέφτης δεν μας αρέσει.
9: Ο καθρέφτης δεν μας αρέσει, αλλά ο λόγος που δεν μας αρέσει είναι γιατί ποτέ δεν τον αντιμετωπίσαμε. Ενώ αν τον αντιμετωπίζαμε, πιστεύω, αν είχαμε περισσότερη αυτογνωσία, δεν θα κάναμε τα σφάλματα που κάνουμε. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται με το θέμα της δικτατορίας. Ακριβώς επειδή είχαμε την ενοχή, παλατζάραμε στο αντίθετο άκρο. Και κάναμε ένα είδος, ας πούμε, κομματικού πατριωτισμού, το κάναμε σημαία μας. Και κάναμε πάρα πολλά σφάλματα στο όνομα αυτού του κομματικού πατριωτισμού. Ενώ αν είχαμε δει την πραγματικότητα της εποχής εκείνης ως μια υγιής συμπεριφορά της κοινωνίας σε συνθήκες περιοριστικές, ότι η κοινωνία πήγαινε μπροστά ανεξαρτήτως των συνθήκων, Αν αυτό το πράγμα το δεχόμασταν έτσι όπως ήταν, δεν θα είχαμε αναπτύξει τις ανασφάλειες που μας οδήγησαν στα σημεία που μας οδήγησαν και στα σφάλματα που κάναμε αργότερα. Αυτό πιστεύω.
8: Έχω ρώτηση, αλλά παρακαλώ, κάτι θα πείτε,
10: ναι,
8: κυρία Τεραφίλη.
10: Δηλαδή, αυτό τώρα που λέει η Στάθηση είναι να αποκτήσουμε αυτό το ταλέντο της διάκρισης, το οποίο μας δυσκολεύει πάρα πολύ και στον τρόπο που σκεφτόμαστε ακόμα και σήμερα σαν κοινωνία και σε αυτή τη χώρα πάρα πολύ. Δηλαδή, η διάκριση είναι ένα τρομερό ταλέντο να μπορείς να διακρίνεις και θέλει και εκπαίδευση. Δηλαδή, πρέπει να αντιμετωπίσεις δεδομένα πολύ αντιφατικά. Φυσικά ο Σαββόπουλος είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα γι' αυτό, γιατί ο ίδιος έχει αναφερθεί πάρα πολλές φορές στην διαδικασία του βασανισμού και στον εγκλισμό του, και την ίδια στιγμή έχουμε και τους τρεις δίσκους, τα δύο παιδιά και ένα γάμο. Δηλαδή, αυτά τα δύο πράγματα, τι συμπέρασμα δηλαδή να βγάλουμε? Δεν μπορούμε να πούμε ότι βασανίστηκε και μετά τι, ότι ας πούμε στήριξε τη Χούντα Διονύση Σαββόπουλος. Προς Θεού, δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να το πούμε. Είναι όμως ένα πολύ καλό παράδειγμα της διάκρισης, που είναι ένας τρόπος που νομίζω ότι είναι πολύ βοηθητικός να σκεφτόμαστε πάρα πολλά δεδομένα.
9: Και νομίζω εδώ βρίσκεται, θα έλεγα, και η σημασία αυτού του βιβλίου, πέρα από την τεκμηρίωση που είναι πολύ ενδιαφέρουσα και συναρπαστική του τι έγινε την εποχή εκείνη. Μας σωθεί να ξαναδούμε τον εαυτό μας στο καθρέφτη με διαφορετικό φως, να αναγνωρίσουμε ότι οι ενοχές είναι πραγματικές και επίσης αυτές που δεν είναι, και να ξεφύγουμε από αυτή τη φαντασίωση του αντιστασιακού που μας έχει βάλει σε μεγάλα προβλήματα.
8: Ο αυριανισμός, κύριε Καλύβα, είναι συνέπεια αυτού που συζητούμε τώρα? Ο αυριανισμός δεκαετίας του 80.
9: Κοιτάξτε, η μεταπολίτευση είναι μια πολύ σημαντική και ρηξικέλευτη διαδικασία και βάζει την Ελλάδα, όπως έχω ξαναγράψει και εγώ στο παρελθόν, σε μια καινούρια τροχιά. Είναι μια δημοκρατική επανάσταση, αλλά η μεταπολίτευση έχει και τους δικούς της μύθους. Και η μεταπολίτευση χρειάστηκε να χτιστεί, τουλάχιστον αρχικά, για να μπορέσει να σταθεί όταν τα πράγματα ήταν ακόμα πολύ ευαίσθητα, πάνω στο μύθο ότι στη διάρκεια της δικτατορίας δεν έγινε τίποτα. Αυτό ήταν χρήσιμο τότε.
8: Δεν έγινε τίποτα, τι εννοείται?
9: Τίποτα το ενδιαφέρον
10: το
9: μέσα στην κοινωνία. Το αφήγημα δηλαδή του σκότους.
8: Άρα ο ιδρυτικός μύθος μεταπολίτευσης είναι ότι τα 7 χρόνια της δικτατορίας είχε μόνο σκοτάδι.
9: Ακριβώς. Βλέπει κανένας, άμα διαβάσει τον τύπο της εποχής, δηλαδή τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο ή τον Σεπτέμβριο του 1974, βλέπει κανένας να σχηματίζεται αυτό το αφήγημα της μεταπολίτευσης για την περίοδο που προηγήθηκε? Ότι τότε απαγορεύτηκαν τα πάντα, φερειπίν. Ότι κανένας δεν μιλούσε ελεύθερα. Ότι δεν έγιναν έργα της προκοπής. Και αυτό το πράγμα μετά καθιερώθηκε, το επαναλαμβάνουμε.
8: Πολιτιστικά εννοείται πάντα, ναι. Πολιτιστικά. Ναι. Τεχνικά, ναι. Έργα ή οτιδήποτε,
9: ναι,
8: άλλο.
9: Ναι, ναι, ναι. Πολιτιστικά. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, ήταν χρήσιμο και είναι κατανοητό ότι έγινε τότε. Και δεν θα μπορούσε να γίνει και αλλιώς. Αλλά δεν υπάρχει λόγος 50 χρόνια μετά να επαναλαμβάνουμε αυτό το αφήγημα.
8: Μισό λεπτό, σας παρακαλώ. Τελείωσε η μεταπολίτευση ή όχι, κύριε Καλύβα?
9: Όχι, δεν έχει τελειώσει, με την έννοια ότι η μεταπολίτευση αποκαλούμε το πολιτικό σύστημα το οποίο βασίζεται στο Σύνταγμα του 1975. Ζούμε ακόμα μέσα σε αυτό. Οπότε με αυτή την έννοια.
8: Δεν αντιμετωπίζετε τη μεταπολίτευση σαν αλλαγή στο καθεστώς? Δηλαδή, φύγαμε από την δικτατορία και ήρθε η δημοκρατία. Άρα, σε ένα εύλογο διάστημα, τελείωσε η μεταπολίτευση. Και έχουμε πια δημοκρατία από τότε.
9: Μεταπολίτευση σημαίνει δύο πράγματα. Σημαίνει τη μετάβαση, αλλά σημαίνει και το νέο καθεστώς της δημοκρατίας. Οπότε με αυτή την έννοια βρισκόμαστε στη μεταπολίτευση ως το δημοκρατικό καθεστώς που προέκυψε μετά την πτώση της Χούντας. Και μην ξεχνάμε ότι η Χούντα πέφτει εξαιτίας της Κύπρου.
8: Σωστά.
9: Το οποίο είναι μια τεράστια εθνική τραγωδία. Οπότε,
8: άλλη μια πληγή.
9: Οπότε ναι. Η Χούντα έχει ταυτιστεί με αυτή την τραγωδία και δεν υπάρχει κανένας που μπορεί να την αναστήσει. Δηλαδή δεν υπάρχει λόγος να φοβόμαστε μια
8: με την καταστροφή, δηλαδή,
9: νεκρανάσταση της Χούντας, γιατί ακριβώς έχει πλέον στιγματιστεί με το χειρότερο τρόπο.
8: Τι λέτε, έχει τελειώσει η μεταπολίτευση, κυρία Τεραφίλη? Ποια είναι η δική σας ματιά σε αυτό?
10: Νομίζω ότι έτσι όπως το τοποθέτησε ο Στάθης, δηλαδή αν βάλουμε ότι το σημαντικό πέρασμα είναι η δημοκρατία, είμαι σίγουρη ότι δεν έχει τελειώσει η δημοκρατία και όλο αυτό το δημοκρατικό κύμα. Προφανώς και έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα από αυτά που απασχολούσαν τη δεκαετία του 80 και τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης στην κοινωνία. Αλλά η βάση, νομίζω ότι εξακολουθούμε και βαδίζουμε στον ίδιο δρόμο, ίσως στρέφοντας σε διάφορους παράδρομους, αλλά είμαστε στην ίδια πορεία.
9: Και γι' αυτό πρέπει να αισθανόμαστε ασφαλείς.
8: Άρα ο αυριανισμός δεκαετία του 80 είναι ένα σύμπτωμα ότι δεν έγινε αυτή η ματιά στον εαυτό μας στεκόμενη μπροστά στον καθρέφτη όταν τελείωσε, όταν έπεσε η δικτατορία?
9: Ο αυριανισμός είναι ένα σύνθετο φαινόμενο και θα πρέπει να εξηγήσουμε τι είναι, και ας μην μπούμε γιατί δεν έχουμε και το χρόνο να το κάνουμε. Αλλά αυτό που αξίζει να σημειώσουμε είναι ότι, ενώ ας πούμε μας αρέσει να περιγράφουμε την περίοδο της δικτατορίας ως την περίοδο του κιτς, το οποίο αφορά το καθεστώς, δεν αφορά όμως την κοινωνία, που όπως είδαμε παρήγαγε πολιτισμό πολύ υψηλής ποιότητας ανεξάρτητα από το καθεστώς, έτσι και δεν μπορούμε να διαφορήσουμε από το γεγονός ότι το κιτς της δεκαετίας του 80, έτσι όπως εκφράστηκε.
8: Ότι η δημοκρατία μας παράγει κιτς της δεκαετίας του 80.
9: Ναι. Ιδιαίτερα έτσι όπως εκφράστηκε από την εφημερίδα Αυριανή και ό,τι υπήρχε γύρω από αυτήν, είναι ένα κιτς το οποίο. Δηλαδή, δύσκολα μπορεί να πει κανένας ότι δεν ξεπερνάει κατά πολύ το κιτς της δικτατορίας. Δηλαδή. Οπότε δεν μπορούμε να κατηγορούμε το ένα και να σφυρίζουμε αδιάφορα για το άλλο. Παρότι έχουν διαφορετικά αίτια και διαφορετικά χαρακτηριστικά.
8: Αυτοί όμως που αντιστέκονται τώρα σε αυτό το κιτς της δεκαετίας του 80 είναι δύο πρόσωπα. Το λέτε πολύ ξεκάθαρα στο βιβλίο σας. Είναι εκείνα τα δύο πρόσωπα τα οποία μπορεί να κατηγορηθούν ότι δεν έκαναν και την πιο μπρουτάλ αντίσταση όπως ήταν όλοι οι υπόλοιποι. Μπρουτάλ αντίσταση εκεί, ηρωνικά το λέω, γιατί στον προφορικό λόγο πρέπει να πεις τώρα ηρωνεύομαι κάποιες φορές για να γίνει κατανοητό. Και αυτά τα δύο πρόσωπα είναι ο Μάνος Χατζηδάκης και ο Διονύσης Σαββόπουλος. Ο Διονύσης Σαββόπουλος με το Κολοέλληνες.
9: Με το κούρεμα.
8: Με το κούρεμα, μπράβο. Και ο Μάνος Χατζηδάκης, ο οποίος πάει ευθέως εναντίον του αυριανισμού και τον άνθρωπο, αυτό που λέμε, τον σκίζει.
9: Τον λιτσάρανε.
8: Τον λιτσάρει ο αυριανισμός, ναι. Και ο μικροαστισμός της εποχής, εμείς δηλαδή όλοι, λέμε, α, κάποιο δίκιο θα έχει η εφημερίδα που τον καταγγέλει κάθε μέρα.

0: Εδώ είναι πολύ ενδιαφέρον.
1: Δηλαδή, λίγοι άνθρωποι βγήκαν να υπερασπιστούν, αν θυμάμαι καλά, τον Μάνο Χατζηδάκη τότε.
0: Λίγοι άνθρωποι βγήκαν να τον υπερασπιστούν, τον υπερασπίστηκαν, αλλά πάρα πολλοί συντάχθηκαν και με την Αυριανή. Άμα δείτε τις υπογραφές που δημοσίευε καθημερινά η Αυριανή, η οποία τον εξύβριζε με χυδαίο τρόπο και για τις σεξουαλικές του προτιμήσεις, δηλαδή πράγματα τα οποία είναι αδιανόητα για τη σημερινή εποχή, αλλά θα έλεγα και ο Διονύσης Αβόπουλος κράτησε μια πάρα πολύ πικρή γεύση από την εμπειρία που είχε με το κούρεμα, γιατί και αυτός βρέθηκε στο στόχαστρο αυτής της πάρα πολύ επιθετικής. Ναι.
1: Αλλά τώρα εδώ σας έβαλα τη διάσταση του ότι αργότερα, μάλιστα, ήταν όλοι αντιστασιακοί, αλλά μήπως κατηγορήθηκαν κάποιοι άνθρωποι από τους πολύ πουρους αντιστασιακούς, ηρωνεύομαι, ότι δεν έκαναν την πρέπουσα αντίσταση και γράφανε τραγουδάκια. Δηλαδή θέλω να πω ότι στοχοποιήθηκαν κάποιοι εκ των υστέρων στη μεταπολίτευση, ότι συμπεριφέρθηκαν στην δικτατορία όχι τόσο αγωνιστικά όσο θα ήθελε η αριστεροσύνη.
0: Κοιτάξτε, εδώ μπαίνουμε ακριβώς στην καρδιά του βιβλίου, με την έννοια του ότι αυτό που έκαναν στη δικτατορία και ο Χατζηδάκης και ο Σαββόπουλος και πολλοί άλλοι δεν ήταν πολιτικά αντιστασιακό με τη μουσική τους, αλλά είχε μια πολύ πιο βαθιά και πολύ πιο μεγάλη σημασία. Δηλαδή έδειξαν ότι κάτω από συνθήκες οι οποίες δεν ήταν καθόλου, θα έλεγα, βοηθητικές, μπορεί κανένας να χαράξει το δικό του δρόμο.
1: Δηλαδή ο Χατζηδάκης λέει ότι ο μεγάλος ερωτικός δεν είναι ερωτικά τραγουδάκια, είναι ο έρωτας που είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα του ανθρώπου από τότε που υπάρχει μέχρι τότε που θα φύγει.
2: Υπαξιακά σχόλια αυτά.
1: Μπράβο.
0: Είναι ο πολιτισμός. Είναι η ουσία της τέχνης. Δηλαδή αυτό που κάνουν οι άνθρωποι αυτοί είναι κάτι πολύ πιο βαθύ και πιο διαχρονικό. Και το οποίο ακριβώς αντλεί τη δύναμή του από το γεγονός ότι δεν εξαντλείται στις περιστασιακές συνθήκες του συγκεκριμένου πολιτικού πλαισίου. Το ότι οι ίδιοι άνθρωποι με την αιρετική ματιά τους δείχνουν ότι ακόμα και σε συνθήκες δημοκρατίας μπορείς να κάνεις το ίδιο πράγμα χωρίς να κινδυνεύεις να βρεις τον πελά σου που τον βρήκαν εκείνη την εποχή. Εκεί βρίσκεται, θεωρώ, η ουσία του θέματος, ότι εμείς ως κοινωνία δεν είχαμε τακτοποιήσει τους λογαριασμούς μας με την εποχή εκείνη και εξακολουθούμε, θεωρώ, να μην τους έχουμε τακτοποιήσει, και μην έχοντας τακτοποιήσει αυτούς τους λογαριασμούς οδηγούμαστε στο ένα σφάλμα μετά το άλλο. Πιστεύω είναι ευκαιρία να ξαναδούμε αυτή την εποχή με μια διαφορετική ματιά για να τους τακτοποιήσουμε. Με μεγαλύτερη ειλικρίνεια, αφαιρώντας τις ενοχές που δεν έχουν πραγματική βάση και μη θεωρώντας ότι ο μόνος τρόπος να αντιπαρατεθείς με μια δυσάρεστη πραγματικότητα είναι να κάνεις ένα είδος πολιτικής αντίστασης η οποία μπορεί να είναι αυτοκαταστροφική στο τέλος. Θέλω να πω ότι το βιβλίο αυτό, ναι, πέρα από το αντικείμενό του που είναι ο πολιτισμός και η κοινωνία, έχει και
1: είναι
0: μια.
1: Είναι βαθιά ιστορικό βιβλίο.
0: Ακριβώς.
1: Είναι βιβλίο ιστορίας. Αυτό θα έλεγα τώρα κι εγώ, ρωτώντας την κυρία Τριανταφύλλη να μου δώσει το δικό της επίλογο.
0: Και
1: αλλά,
0: ένα θα έλεγα.
1: Το, θέλετε να το συζητήσουμε
0: και ένα πολιτικό βιβλίο επίσης.
1: Ναι, ναι. Είναι βαθιά βιβλίο ιστορίας και βαθιά βιβλίο πολιτικής. Μόνο που η πρώτη ύλη του είναι ο πολιτισμός. Κυρία Τριανταφύλλη, παρακαλώ για τον επίλογο σιγά σιγά.
2: Για μένα ήταν πολύ ενδιαφέρον ότι ακριβώς ο πολιτισμός μπήκε στο κέντρο μιας πολύ σημαντικής ιστορικής περίοδου και ίσως είναι ένας πολύ έξυπνος τρόπος και πολύ ανθρώπινος τρόπος να περιγράψεις μια ιστορική πραγματικότητα και 7 ολόκληρα χρόνια μέσα από τη δημιουργία των καλλιτεχνών. Δηλαδή αυτό έχει μια σημασία γιατί πλησιάζεις πράγματα τα οποία είναι πολύ περίπλοκα με ένα πολύ πιο ρεαλιστικό. Είναι πολύ πιο ρεαλιστικός ο τρόπος να παρατηρείς την μικρογραφία ανθρώπων και καλλιτεχνών στην προκειμένη περίπτωση από το να εγκλωβίζεσαι σε πολύ μεγάλα σχήματα που πολλές φορές είναι και αντικρουόμενα, δηλαδή που βγάζουν ένα συμπέρασμα που μπορεί να μην είναι και πολύ πραγματικό, πολύ ρεαλιστικό. Οπότε για μένα αυτή η εμπειρία του βιβλίου ήταν ακριβώς ότι μελέτησε αυτή τη δύσκολη περίοδο και τα 7 χρόνια μέσα από μια πολύ ανθρώπινη ματιά.
1: Ναι. Λοιπόν, κύριε Καλύβα, ο επίλογος του επιλόγου. Για το τέλος θα βάλουμε ένα τραγούδι του Σαββόπουλου, όπως ακριβώς κλείνεται στο βιβλίο σας, αλλά έχουμε λίγο χρόνο ακόμη.
0: Θα μπορούσε να πει κανένας ότι μαζί με τη μεταπολίτευση που έρχεται και που έχει πάρα πολύ θετικά στοιχεία, χάνεται και η ανάμνηση, η μνήμη αυτής της ιδιαίτερα δημιουργικής περίοδου που ονομάσαμε Big Bang και που ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα και σημαντική αναλαμπή στον κοινωνικό χώρο της Ελλάδας. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι χάθηκε τελείως και το πνεύμα του Big Bang και θεωρήσαμε ότι θα άξιζε να κλείσουμε το βιβλίο με ένα τραγούδι του Σαββόπουλου που είναι, θα έλεγα, πάρα πολύ πιστό στην ουσία αυτής της προηγούμενης εποχής, χωρίς να το ονομάζει με αυτόν τον τρόπο, και είναι το τραγούδι του το οποίο πιάνει ακριβώς αυτή την διάσταση της καθημερινής οικειότητας και της καθημερινότητας πέρα από τα μεγάλα σχήματα, τις μεγάλες ιδεολογίες και τις σημαίες, ας πούμε, της αντίστασης. Είναι ένα τραγούδι το οποίο το πρωτοβγάζει το 1975 στο δίσκο του Ρεζέρβα.
2: Στα 10 χρόνια κομμάτια.
0: Στα 10 χρόνια κομμάτια, συγγνώμη. Και μετά θα το συμπληρώσει και θα του αλλάξει την ενορχήστρωση στη Ρεζέρβα. Και από εκεί που το έλεγε επέτειο στα 10 χρόνια κομμάτια, θα το πει πρωινό. Και είναι ένα τραγούδι που περιγράφει την ομορφιά που μπορεί να έχει μια ζωή στην καθημερινότητά της πλέον μέσα στη δημοκρατία.
1: Που αλλιώς σήμερα κάποιοι ακραίοι θα τον λέγανε του κ. Παντελή η καθημερινότητα.
0: Ακριβώς.
1: Πούμε,
0: το οποίο έχει μια ομορφιά, αλλά είναι ένα βάθος, αλλά... και μια ουσία.
1: Ναι, γιατί... και αυτός θα τον πει ότι είναι η καθημερινότητα του κ. Παντελή όταν ξυπνάει το πρωί, και αυτός ακόμη κάνει το ίδιο πράγμα, βάζει καφέ, να πει έναν καφέ.
2: Είναι αυτός ο κοινός καθημερινός τρόπος των ανθρώπων.
0: Ο οποίος κοινός καθημερινός τρόπος των ανθρώπων μπορεί, άμα το δεις από μια συγκεκριμένη οπτική γωνία, να κρύβει πάρα πολύ μεγάλη ομορφιά, όπως ακριβώς το αντίστροφο.
1: Να κρύβει δύναμη, ναι.
0: Όπως το ακριβώς αντίθετο, δηλαδή η επικέντρωση στα μεγάλα νοήματα και τα πομπόδι μηνύματα, να κρύβει το κενό, έτσι. Δηλαδή είναι μια πολύ ουσιαστική παρέμβαση που νομίζω περνάει αυτό το πνεύμα της προηγούμενης εποχής μέσα στην καινούρια εποχή που ανατέλει με τη μεταπολίτευση.
1: Θα το ακούσουμε, αλλά πώς σας ήρθε η ιδέα, κύριε Καλύβα, για αυτό το θέμα, να ψάξετε αυτό το θέμα? Πώς γεννήθηκε η ιδέα?
0: Από τον γρίφο της απόστασης ανάμεσα σε αυτό που φαινόταν να είχε γίνει στην πραγματικότητα, με αυτό το αφήγημα που είχαμε μάθει όλοι ότι δεν είχε γίνει τίποτα την εποχή εκείνη.
1: Στο ερευνητικό σας έργο έχουμε τον θρίαμβο και την καταστροφή. Έτσι, δηλαδή κάνετε αυτόν τον κυματισμό στα 200 χρόνια της ιστορίας. Επιμένω, ένα δεύτερο εμβληματικό έργο είναι το ότι ανταμώσαμε την πραγματικότητα με τον εμφύλιο. Δηλαδή καταλάβαμε από αυτό το βιβλίο ότι ο εμφύλιος δεν είναι μόνο μια υπόθεση της αριστεράς κόντρα στη δεξιά ή της δεξιάς κόντρα στην αριστερά, πέστε το, βάλτε ό,τι θέλετε, ό,τι γουστάρει ο καθένας, αλλά είναι κυρίως η μάχη του κοινοβουλευτισμού. Δηλαδή ο εμφύλιος κρύβει μέσα του κάτι άλλο. Ότι...
0: πολλά άλλα.
1: Ναι, πολλά άλλα. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν θέλαμε η Ελλάδα να γίνει κομμουνιστική χώρα.
0: Το βασικό θέμα είναι, ναι, σε όλα αυτά τα διάφορα έργα που αναφέρετε. Υπάρχει πάντα η ανάγκη, αν θέλετε, να αναζητηθεί κάτι πιο ενδιαφέρον που ενδεχομένως κρύβεται κάτω από το κοφορμισμό της επανάληψης. Και εδώ είμαι πολύ χαρούμενος που μπορέσαμε και συναντηθήκαμε με την Νατάσα σε αυτή την αναζήτηση, γιατί και εκείνη στο έργο της την απασχολεί πάρα πολύ η σχέση ανάμεσα στην επιστήμη και στην τέχνη, στο πώς διάφορες ιστορικές πραγματικότητες έρχονται και δένουν με ένα περίεργο τρόπο. Όλο αυτό μπορεί να το δει κανένας σαν μια προσπάθεια να δούμε την ουσία της ιστορίας μας και να ανακαλύψουμε το πραγματικό μας πρόσωπο, το οποίο εμείς πιστεύουμε ότι είναι πολύ πιο αξιόλογο από αυτό που συχνά παραδεχόμαστε εμείς για τον εαυτό μας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Τριανταφύλη, για την γνωριμία πρώτα απ' όλα και αυτές τις 6 ώρες που περάσαμε συζητώντας. Το ίδιο και εσάς, κύριε Καλύβα, για την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Θα πω μόνο το εξής, κυρίες και κύριοι, κλείνοντας. Είναι το μόνιμο μαράζι του φίλου Τάκη Θεοδωρόπουλου για το πώς οι νέοι άνθρωποι, ή όλοι μας, αλλά κυρίως τα νέα παιδιά, να μάθουν να διαβάζουν. Η προτροπή του ιδιαρκής στους εκπαιδευτικούς, να ενσωματωθεί δηλαδή στη λογική του Υπουργείου Παιδείας, να δίνουν προτάσεις βιβλίων, αλλά ανάγνωση ολόκληρου του βιβλίου, όχι αποσπασμάτων. Θα έλεγα κατά την άποψή μου ότι αυτό το βιβλίο θα μπορούσε να το εισάγει το Υπουργείο Παιδείας στην εκπαίδευση, έτσι ώστε με ανάλαφρο τρόπο γραμμένο οι μαθητές και οι μαθήτρες να διαβάσουν ένα βαθύ πραγματικό βιβλίο ιστορίας και πολιτικής ιστορίας των τελευταίων 50 ετών. Πολύ φρέσκια ιστορία, μάλλον μια ιστορία για πολύ φρέσκο γεγονός, μόλις 50 ετών πριν. Κυρίες και κύριοι, κύριε Καλύβα, ευχαριστώ ξανά. Κυρία Τριανταφύλη, το ίδιο. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, το φινάλε με Διονύση Σαββόπουλο, Big Bang, 1970-1973, εκδόσεις Μετέχμιο, η άνθηση του πολιτισμού στα χρόνια της δικτατορίας. Μάθαμε πολλά αυτές τις 6 ώρες, αυτά τα 6 Σάββατα που συζητήσαμε εδώ στον Sky 100,3. Καλημέρα σας.

Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, παραγωγή, επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Πουπουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνικοί του Sky 100,3.

0: μιας της κυκλοφορίας την αιχμή.
1: Χορηγός ΔΕΗ.
2: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Pilatus και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 25% φθηνότερα 4,79. Παγωτό μπαρφέ 750 γραμμάρια 3,14. Και ψωμί για τόστ 500 γραμμάρια 24% φθηνότερα 1,09 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Hondo Center.
7: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
8: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
7: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
8: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
9: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες.

0: Vodafone αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε.

0: συμμετέχουν αφιλοκερδώς Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών στην περιοχή του Σκαραμαγκά. Δύο βαλιστικούς πυράβλους προερχόμενους από την Ιεμένη κατέριψε σήμερα στις 7 και 4 το πρωί πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας. Η επίθεση, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, είχε ως στόχο σημαντικότατη εγκατάσταση δηληστηρίων στην περιοχή Γιαμπού, όπου είναι ανεπτυγμένη ελληνική πυροβολαρχία. Χθες, συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας έπληξε στρατιωτικές εγκαταστάσεις των Χούθη στην Ιεμένη και κατέστρεψε υποδομές που συνιστούσαν απειλή για την αυσιπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα. Στρατιωτικός αξιωματούχος των Χούθη προειδοποίησε το Ριάντ ότι θα αντιμετωπίσει αντίπεινα. Το ενδεχόμενο κλιμάκωσης της συγκρούσης με το Ιράν συζήτησε ο Ντόναλντ Τραμπ και κορυφαίοι συμβουλοί του στο Λευκό Οίκο. Στο μεταξύ, μιλώντας χθες στο δείπνο των ανταποκριτών, ο Τραμπ τόνισε ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι είναι πιθανόν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις να συνεχιστούν ή ακόμα και να ενταθούν. Είμαστε με το δάχτυλο στη σκανδάλη, προειδοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος και ξεκαθάρισε: δεν θα τους αφήσουμε να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο, καθώς, όπως είπε, αν είχαν, θα το χρησιμοποιούσαν. Ο πρόεδρος Τραμπ επιβεβαίωσε ότι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου θα επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες την επόμενη εβδομάδα. Παράλληλα, φορώντας ένα κόκκινο τζόκεϊ που ανέγραφε Τραμπ 2028, ανακοίνωσε ότι θα είναι και πάλι υποψήφιος για την Προεδρία, παρότι αυτό είναι αντισυνταγματικό. Υποχωρεί σήμερα η κακοκαιρία με τα έντονα φαινόμενα να εξασθενούν σταδιακά. Σήμερα παραμένουν σε κόκκινο συναγερμό Μαγνησία και Σποράδες, Εύβοια, Θάσος, Σαμοθράκη, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Λίμνος. Χθες οι ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες, οι χαλαζοπτώσεις και οι θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν πτώσεις δέντρων, διακοπές ηλεκτροδότησης, ενώ καταγράφηκαν περισσότεροι από 100.000 κεραυνοί. Από χθες το απόγευμα μέχρι σήμερα το πρωί, η πυροσβεστική δέχθηκε 940 κλήσεις. Αφορούσαν κυρίως κοπές δέντρων, αφαιρέσεις αντικειμένων και αντλήσεις υδάτων. Οι 850 κλήσεις έγιναν στην περιφέρεια Αττικής. Κορυφώνεται η επιβατική κίνηση στα λιμάνια της Αττικής, καθώς έχει ξεκινήσει η μεγάλη έξοδος των αδειούχων του καλοκαιριού. Χιλιάδες ταξιδιώτες εγκαταλείπουν το λεκανοπέδιο με προορισμό τα νησιά. Αυξημένη αναμένεται να παραμείνει κίνηση και καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκυριακού. Χθες πραγματοποιήθηκαν συνολικά από τα 4 μεγάλα λιμάνια της Αττικής 113 απόπλοι πλοίων, με πάνω από 50.900 επιβάτες να αναχωρούν για νησιωτικούς προορισμούς. Σύμφωνα με τα στοιχεία των προκρατήσεων που έχει στη διάθεσή του το λιμενικό σώμα, σήμερα εκτιμάται ότι θα αναχωρήσουν από τα 4 λιμάνια σχεδόν 37.000 επιβάτες. Σε πυρηνό κλειό βρίσκονται Μαδρίτη και Νότια Γαλλία. Ανεξέλεγκτη μένεται η μεγάλη πυρκαγιά που σαρώνει την περιφέρεια της Μαδρίτης. Με τον επικεφαλής των υπηρεσιών διαχείρισης εκτάκτων αναγκών να δηλώνει ότι είναι αδύνατο να σβήσει λόγω των ισχυρών ανέμων. Από τη φωτιά επλήγησαν εγκαταστάσεις της NASA κοντά στην Ισπανική πρωτεύουσα, ενώ απομακρύνθηκαν 60.000 άνθρωποι από πόλεις δυτικά της Μαδρίτης. Στη νότιο-δυτική Γαλλία, η τεράστια πυρκαγιά που μένεται πλησιάζει τον Μπορντό. Εκεί ενώθηκαν 7 δήμοι με σχεδόν 173.000 κατοίκους. Η κυβέρνηση έχει προχωρήσει τη μεγαλύτερη πρόσληψη γιατρών στην ιστορία της χώρας, τόνισε στο Sky ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σημείωσε ότι από τις 1.171 προκηρυχθήσεις θέσεις γιατρών στο ΕΣΥ καλύφθηκαν 962, δηλαδή ποσοστό άνω του 82%. Ανέφερε ότι έχουν γίνει 45.000 αιτήσεις στον πίνακα επικουρικών ιατρών και λοιπού προσωπικού. Όπως είπε ο Υπουργός, αυτό σημαίνει ότι σε ένα μήνα θα έχουν γεμίσει τα νοσοκομεία, νοσηλευτές και λοιπού προσωπικό. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται η Ρουμανία στη σκιά του πολέμου στην Ουκρανία, καθώς μαχητικό F-16 της πολεμικής αεροπορίας της χώρας κλήθηκε να καταρρύψει δεύτερο ντρόουν μέσα σε λίγες ώρες. Την παραβίαση του ρουμανικού εναέριου χώρου επιβεβαίωσε το Υπουργείο Άμυνας της χώρας.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Ολυμπιακός υπέστη τη δεύτερη ήττα σε φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας με 3-0 στην έδρα της βελγικής Adverb. Ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων από τον Παναθηναϊκό για τη ρεβάνς με την Πάξη στο ΆΚΑ. Τη συμφωνία της με τον Παναθηναϊκό για τον Kings Kangwa ανακοίνωσε η Χαποέλ Μπερσεβά. Επίσημα κίτρινος ο Σεμπαστιάν Παλάσιος. Μετά από μια επιτυχημένη θητεία στο Λεβαδιακό την περασμένη σεζόν, ο Αργεντινός εξτρέμ παραμένει στην Ελλάδα, αλλά αναφορίζει στη Θεσσαλονίκη και την ομάδα του Άρη. Παίκτης του Άρη θα είναι μέχρι το 2030 ο Βασίλης Τολιόπουλος. Με δύο νέες προτάσεις επανήλθε η Ντουμπάη για την απόκτηση του Τόμας Γουόκαπ, ωστόσο η ΚΑΕ Ολυμπιακός απάντησε εκ νέου αρνητικά. Την οτροπία που θέλει να έχουν οι παίκτες του όταν αγωνίζονται, ξεκαθάρισε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Όπως είπε σε συνέντευξη, θέλω ο Παναθηναϊκός να παλεύει να κάνουμε χαρούμενο τον κόσμο μας.
0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Ε!
3: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα.
3: Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα βροχή το πρωί. Άνεμοι βόρει, 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία εκεί έως 29 με 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο στα Ανατολικά, Υπηρετικά και το Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα που θα είναι κατά τόπους ισχυρά από το μεσημέρι θα εξασθενήσουν και βαθμία θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μπούφορ. Και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά και στις περισσότερες περιοχές χώρας θα φτάσει τους 28 με 29 και τοπικά στα υπηρετικά την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 30 βαθμούς. Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και από την Κυριακή θα εξασθενήσουν οι βοριάδες και η έντασή τους δεν θα ξεπερνάει τα 5 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Νίκος Ανδρίτσος.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, 10 και 10 πρώτα λεπτά, Sky 100,3, αυτό το πρωινό Σαββάτου 25 Ιουλίου, να είστε καλά από όπου και αν μας ακούτε, αν οδηγείτε και είσαστε εδώ στο λεκανοπέδιο της Αττικής και πηγαίνετε για κάποια πρωινή δουλειά ή ακόμα καλύτερα για μια εκδρομή ή ακόμα καλύτερα να πάτε και προς τη θάλασσα, γιατί όχι, οι θερμοκρασίες αρχίσουν να ανεβαίνουν και πάλι μετά από αυτήν την φθινοπορεινή παρένθεση που είχαμε χθες. Ολιγόρη ήταν αυτή η παρένθεση. Για εδώ το λεκανοπέδιο της Αττικής έβρεξε αρκετά, αλλά για λίγο, για ένα 45 λεπτό. Ήταν όμως αρκετός ο χρόνος αυτός προκειμένου να δούμε νεροποντές σε δρόμους, στην περίφημη Χαμοστέρνας, εννοείται ότι έκλεισε η κυκλοφορία, αυτό κι αν είναι στο πέρασμα των χρόνων, στα πολλά χρόνια, στις πολλές δεκαετίες, η Χαμοστέρνας είναι εκεί και μπορεί ο πλανήτης να βρίσκεται στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, μπορεί να έχουμε καταφέρει πολλά, μπορεί να έχουμε πάει στο φεγγάρι, πλην όμως η Χαμοστέρνας είναι η Χαμοστέρνας και θα συνεχίσει εκεί να πλημμυρίζει κάθε φορά που βρέχει στο λεκανοπέδιο. Δεν ξέρω, βασικά σίγουρα πρέπει τώρα στο πέρασμα των χρόνων και των δεκαετιών να έχει προκηρυχθεί κάποια στιγμή ένας διαγωνισμός αρχιτεκτώνων, μηχανικών και λοιπόν συναφών έτσι, ειδικοτήτων που θα επεξεργαστούν ένα σχέδιο προκειμένου η Χαμοστέρνας να σταματήσει να πλημμυρίζει. Ζούμε στην Ελλάδα όμως και όπως και να το κάνεις είναι πράγματα τα οποία παραμένουν δυσεπίλυτα παρότι υπάρχει αυτή η τεχνολογική εξέλιξη σε πάρα πολλά πεδία. Έτσι λοιπόν βάζουμε τις ομπρέλες ξανά, τις αποθηκεύουμε, τις βγάλαμε χθες, η πιο προνοητική, η λιγότερο προνοητική, είναι αλήθεια ότι ευνηδιάστηκαν. Είδα και κόσμο που ήταν στην Επίδαυρο προκειμένου να παρακολουθήσει παράσταση και τους έπιασε εκεί ξαφνικά το αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας όπου σημειώθηκαν και καταστροφές μεταξύ άλλων στη Θεσσαλία, στη Στερεά Ελλάδα, βορειότερα στη Χαλκιδική. Είχαμε και εκεί αυτά τα μπουρίνια, τους ανέμους, το χαλάζι κατά τόπους, καταιγίδες και όλα αυτά μετά τον καύσωνα που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα και την άνοδο των θερμοκρασιών που έρχεται από σήμερα και όλας και θα έχει βεβαίως και την εξέλιξή της στις επόμενες ημέρες. Εδώ λοιπόν είμαστε, πολλές καλημέρες σε όλες και σε όλους, ιδιαίτερες καλημέρες σε όσους μας ακούν εκτός συνόρων και συντονίζονται μέσω του διαδικτύου, μέσω του Sky Radio για να ακούσουν τα νέα από την πατρίδα. Μεγάλη καλημέρα και σε εσάς, μεγάλη καλημέρα σε ολόκληρη την επικράτεια, ξεκινώντας είναι μοιραίο αυτό όταν ακούτε Ανδρίτσο, θα σας ξεκινήσω από την πρωτεύουσα της Στερεάς Ελλάδας, από τη γραμμένη οξιά ναυπακτίας, 13 βαθμούς το θερμόμετρο αυτή την ώρα που μιλάμε. Θα σας ξεκινήσω από την πρωτεύουσα της Στερεάς Ελλάδας.

Μας 22 βαθμούς Κελσίου αυτήν την ώρα στην Κορνοφολιά Σουφλίου. Μεγάλη μεγάλη καλημέρα και στους φίλους που μας ακούν εκεί. Εδώ στο στούντιο είναι ο Γιώργος Βραχνός απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου που ρυθμίζει τα πάντα, έτσι ώστε ο ήχος που φτάνει μέχρι τα ραδιοφωνά σας, είτε μας ακούτε από το αυτοκίνητο, είτε από το σπίτι, ή μέσω τάμπλετ ή κινητού ή με οποιονδήποτε τρόπο, ο ήχος του Sky να είναι άψογος και κρυστάλλινος. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι η κυρία Τζέσι Αμπτουλάη αυτό το πρωινό, στη μουσική επιμέλεια σταθερά Κωνσταντίνα Βαρσάμι και τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραή. Μου έδειχνε και τις φωτογραφίες νωρίτερα από την παραλία στη Ζαχάρο, το υπέροχο ηλιοβασίλεμα που έχεις εκεί στην, πραγματικά είναι ένα δώρο της φύσης, όλη η ακτογραμμή της Ηλίας, ξεκινώντας από πάνω από την Κυλλήνη, περνώντας από την αγαπημένη μου Σκαφιδιά και τον Πύργο και κατεβαίνοντας μέχρι τη Ζαχάρο, και εννοείται μετά περνά στη Μεσσηνία, αλλά όλη αυτή η ακτογραμμή που έχει στη Δυτική Πελοπόννησο είναι πραγματικά μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία, με πολύ ωραίες ξενοδοχειακές μονάδες που βρίσκονται εκεί, και γενικότερα η εμπειρία που σου προσφέρει συνολικά η Πελοπόννησος, ένας προορισμός, ένας οδικός προορισμός με εξαιρετικό πλέον οδικό δίκτυο, μιλώντας για το Πάτρα Πύργος, επιτέλους ένας δρόμος που μπορείς να κινηθείς με ασφάλεια, γιατί όλοι όσοι επισκεπτόμαστε τη συγκεκριμένη περιοχή τα προηγούμενα χρόνια είχαμε την εμπειρία αυτού του δρόμου Καρμανιόλα, το Πάτρα Πύργος, που ουσιαστικά περνούσες και έκανες το σταυρό σου, εκτός βεβαίως και από το χρόνο που πλέον εξοικονομείς για τη μετακίνηση αυτή. Οπότε είναι μια πολύ ωραία πρόταση και η Δυτική Ελλάδα για όσους το σκέφτεστε, και όσοι δεν έχετε επιλέξει κάποιον προορισμό ακόμα, αξίζει να πάτε μια βόλτα προς τα εκεί. Έτσι λοιπόν, 210-48-00-170 έως και 4 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Θέλετε να μας πείτε μια καλημέρα, θέλετε ένα σχόλιο, θέλετε μια παρατήρηση, οτιδήποτε, ο Πέτρος Μωραήτης είναι εκεί να τα σημειώσει όλα και στη συνέχεια να μου τα μεταφέρει. Τώρα, στα της επικαιρότητας, εννοείται ότι ο καιρός είναι στο μυαλό όλων, γιατί είναι και οι μέρες έτσι διακοπών, διανύουμε και Σαββατοκύριακο και διακοπές να μην έχεις, θέλεις να κάνεις τη βόλτα σου, οπότε να ρωτιέσαι τι θα γίνει με το καιρό, τα πράγματα φαίνονται να εξελίσσονται καλύτερα από ό,τι ήταν χθες. Οπότε κανένα πρόβλημα από αυτήν την άποψη. Κατά τα άλλα, έχουμε αυτές τις πολύ μεγάλες πυρκαγιές που είναι σε εξέλιξη στη Γαλλία και την Ισπανία. Ακούσατε νωρίτερα και το δελτίο ειδήσεων με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Αυτές οι πυρκαγιές, οι Giga Fires που είναι σε εξέλιξη, έχουν προκαλέσει μεγάλη καταστροφή, τεράστια αναστάτωση στους ανθρώπους. Πάνω από 220.000 αναγκάστηκαν να μετακινηθούν εξαιτίας των πυρκαγιών. Έχει ενεργοποιηθεί και ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας, μέσω του οποίου η Ισπανία κατέθεσε αίτημα και η Ελλάδα ανταποκρίθηκε με 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη που συμμετέχουν στην κατάσβεση στην περιοχή της Μαδρίτης, μεταξύ άλλων. Εκεί επιχειρούν και τα ελληνικά Καναντέρ προκειμένου να βοηθήσουν τους Ισπανούς συναδέλφους τους. Είναι μια μεγάλη δοκιμασία που περνάει η Ισπανία, και εννοείται ότι στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης είμαστε εκεί προκειμένου να τους συνδράμουμε. Επίσης, εδώ στα δικά μας, μάλλον πριν έρθω στα δικά μας, είχαμε και αυτή την εξέλιξη πριν από λίγο με τους ελληνικούς Patriot, τους πυράβλους που είναι εγκατεστημένοι στη Σαουδική Αραβία και έχουν ως αποστολή την φύλαξη ενεργειακών εγκαταστάσεων. Αναχέτησαν νωρίτερα τα ελληνικά συστήματα 2 βαλιστικούς πυράβλους που είχαν εκτοξεύσει οι Χούθοι της Ιεμένης και είχαν ως στόχο τις ενεργειακές εγκαταστάσεις αυτές στη Σαουδική Αραβία, με αποτελέσμα να υπάρξει αναχέτηση. Οπότε ήταν αποτελεσματική η βολή των ελληνικών δυνάμεων που βρίσκονται σε αυτήν την αποστολή. Στα εσωτερικά μας, χθες είχαμε πολλές συζητήσεις, παρασκήνιο κλπ. Η 52η επέτειος για την αποκατάσταση της δημοκρατίας είχε απ' όλα, θα λέγαμε, και πάνω απ' όλα απουσίες. Θα τα σχολιάσουμε αυτά αργότερα, μετά τις 10.30, μαζί με τον Σάκη Μουμτζή. Για την ώρα όμως,
και στο ξεκίνημα της εκπομπής, και επειδή το ημερολόγιο γράφει 25 Ιουλίου και είναι

0: έτσι μέρες αδειών και διακοπών. Θέλησα μαζί με τον Κώστα Δεριζιώτη, τον συνάδελφό μου από το Χρήμα και Τουρισμός, να κάνουμε ένα πρώτο ταμείο που λέμε για τον Ιούλιο, πώς εξελίσσεται ο τουρισμός, πού κυμαίνονται μάλλον οι τιμές και για τον εγχώριο τουρισμό, διότι εννοείται ότι οι ξένοι επισκέπτες μας τιμούν επιλέγοντας τη χώρα μας, αλλά από εκεί και πέρα είναι και το ζήτημα των Ελλήνων όλων ημών να μπορούμε να κάνουμε διακοπές. Και εισαγωγικά για τον Κώστα Δεριζιώτη, διαβάζω εδώ στο οικονομικό ένθετο της Καθημερινής ότι όλο και περισσότεροι παραθεριστές επιλέγουν πλέον για τη θερινή τους ανάπαυλα τις σκανδιναβικές χώρες, ενισχύοντας την τάση των coolcations, των διακοπών δηλαδή, σε πιο δροσερούς προορισμούς, καθώς παραδοσιακά θέρετρα στη Νότια Ευρώπη βιώνουν ακραίους καύσονες και φωνικές πυρκαγιές. Υπάρχει και αυτή η επιλογή. Κώστα Δεριζιώτη, καλημέρα, ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας.
1: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο στους ακράτες και σε σένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μας. Έχουμε ανταγωνισμό από τη Σκανδιναβία?
1: Όχι. Αυτά τα ρεπορτάζ για το coolcation είναι σαν το κόστος του τραπεζιού για την τετραμελή οικογένεια τα Χριστούγεννα.
0: Ναι.
1: Και το κόστος για την έξοδο της 28 Οκτωβρίου.
0: Ναι.
1: Εδώ και χρόνια, εγώ χρησιμοποιούσα παλιότερα ένα άλλο παράδειγμα, γύρω στη δεκαετία του 90, αρχές 2000, είχαμε πήξει, συγγνώμη τώρα για το ρήμα, με το bird watching και τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού που θα γεμίζαν ξενοδοχεία 2.500 δομοκλινών. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραία. Προφανέστατα υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να κάνουν δροσερές διακοπές, που να παρατηρήσουν πουλιά, που να περπατήσουν στα ποτάμια. Αλλά αυτό είναι ένα απολύτως συμπληρωματικό κομμάτι του τουρισμού και δεν έχει να κάνει σε τίποτα με τη μεγάλη μάζα του τουρισμού που είναι πλέον αδύρυτη ανάγκη για τους Ευρωπαίους, για τους πολίτες όλου του κόσμου βασικά, και οι οποίοι προτιμούν, δεν τυχαίο ότι η Μεσόγειος είναι ο νούμερο ένα προορισμός παγκοσμίως στον τουρισμό. Αυτό δεν επιδέχεται καμία αμφισβήτηση, και όσες αλλαγές και αν υπάρξουν, βλέπουμε, ας πούμε, ότι παλιότερα ο Αύγουστος ήταν ο πιο hot μήνας. Ξαφνικά είδαμε ότι ο Σεπτέμβρης φτάνει στα ίδια ή μπορεί και να το ξεπεράσει. Κάποτε το Νοέμβρη δεν είχαμε τουρισμό. Τώρα βλέπουμε ότι οι μεγάλοι tour operators πατάνε μια, δύο, τρεις εβδομάδες το Νοέμβρη. Και θα είχαμε και πολύ περισσότερο τουρισμό εκτός εδώ, αν η χώρα είχε υποδομές. Αλλά αυτό τώρα είναι μια άλλη συζήτηση. Ας μην τις ανοίξουμε τώρα.
0: Αυτό πάντως με την διαφοροποίηση και είναι έτσι και ένα θέμα για προβληματισμό γενικότερα, η διαφοροποίηση των διακοπών, δηλαδή να μην είναι μόνο τον Αύγουστο. Βλέπουμε ότι κλείνουν εντός αγωγικών χώρες, έτσι, μιλώντας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, κλείνουν τον Αύγουστο, και έτσι λοιπόν προκαλείται μια μαζική ζήτηση για συγκεκριμένες ημέρες. Αν μπορούσαμε, λέω εγώ θεωρητικά, να υπάρξει διαφοροποίηση στις διακοπές, δηλαδή κάποιες εταιρείες να έχουν έτσι, να μειώνουν τη λειτουργία τους κατά τη διάρκεια του Ιουλίου, για παράδειγμα. Βέβαια θα μου πεις, είναι και πότε κλείνουν τα σχολεία, πότε κλείνει το δημόσιο κλπ. Αν υπήρχε δηλαδή ένας άλλος προγραμματισμός. Ναι, για πες.
1: Στην Αγγλία υπάρχει αυτό που λες. Οι σχολικές διακοπές δεν είναι όπως είναι στην Ελλάδα. Είναι σε ζώνες, οπότε οι Άγγλοι ταξιδεύουν πολλές φορές το χρόνο. Η αλήθεια είναι, και αυτό είναι ένα ωραίο θέμα για να το ψάξουμε, δεν ξέρω τι συμβαίνει στη Γερμανία. Υπόσχομαι ότι θα το ψάξω, αλλά φαντάζομαι ότι και στη Γερμανία κάτι ανάλογο θα συμβαίνει. Μόνο στην Ελλάδα έχουμε αυτό το τρίμηνο. Και θα θυμίσω εδώ για τους παλαιότερους, αν και η POX, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων, από καιρό εις καιρό το επαναφέρει το αίτημα. Έχει ζητήσει από την ελληνική πολιτεία να προχωρήσει σε αλλαγή των διακοπών των σχολείων, έτσι ώστε και το χειμώνα να υπάρχει τουλάχιστον μία εβδομάδα, τη λένε μάλιστα λευκή εβδομάδα, ούτως ώστε τα παιδιά και οι γονείς του να μπορούν να επισκέπτονται ορεινούς προορισμούς και να τονωθεί και η άλλη Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα δεν είναι μόνο οι παραλίες και η Άμμος, είναι και τα ορεινά χωριά, είναι τα ορεινά ξενοδοχεία, τα οποία μάλιστα είναι ιδιοκτησίας οικογενειών που τα δουλεύουν μόνοι τους. Και αυτό είναι ένα πολύτιμο κύτταρο το οποίο πρέπει να προστατευτεί. Διότι
0: και έχει να κάνει επίσης, μπράβο, με την ερήμωση της Υπαίθρου, έτσι.
1: Ακριβώς. Αυτό αναφέρομαι.
0: Ναι.
1: Σε αυτό αναφέρομαι.
0: Ναι.
1: Τώρα για να γυρίσουμε στο κεντρικό σου ερώτημα, η σεζόν είναι μια χαρά. Έχουμε πολύ κόσμο, οι αφήξεις κινούνται σε πολύ ψηλά επίπεδα, οι εισπράξεις και οι μέση δαπάνη ομοίως, αλλά, εδώ υπάρχει ένα μεγάλο αλλά, οι τουριστικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν πολλά και σοβαρά προβλήματα και κυρίως προβλήματα κόστους. Και για να θυμηθώ την παλιά καλή ελληνική ταινία, το ταμείο είναι μείον. Με απλά λόγια, κόσμος έρχεται, ξοδεύει λίγο, γιατί και στην Ευρώπη υπάρχει ύφεση, δεν βγαίνουν έξω, δεν χαλάνε πολλά χρήματα, μένουν στο ξενοδοχείο. Απ' την άλλη όμως τα κοστολογικά στοιχεία των τουριστικών επιχειρήσεων έχουν ανέβει τόσο πολύ που είναι αμφίβολο αν στο ταμείο μένει κάτι.
0: Μάλιστα. Οπότε έχει μειωθεί το περιθώριο, θα μας λες.
1: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Ναι. Μα εσύ, επειδή τα παρακολουθείς τα ευρωπαϊκά, επειδή παρακολουθείς με φανατισμό τα ευρωπαϊκά, την προηγούμενη εβδομάδα βγήκε η έρευνα της Κομισιόν.
0: Έχω αυτή την αδυναμία. Τι να κάνω.
1: Ακριβώς. Ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα στην φορολογική επιβάρηση της εργασίας. Είμαστε στο 44% όταν ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το 37%. Με απλά λόγια, φορολογείται τόσο πολύ η εργασία που ο μεν δυστυχής εργαζόμενος βλέπει το εισόδημά του, το καθαρό εισόδημά του να εξανεμίζεται και ο επιχειρηματίας δεν θέλει να δώσει, ακόμη και αν μπορούσε, μια μικρή αύξηση ή μια μεγαλύτερη αύξηση, γιατί το μεγαλύτερο κομμάτι, το μισό της αύξησης που θα κόστιζε και στην επιχείρηση, καταλήγει στα δάμια του κράτους.
0: Έτσι, έτσι. Φεύγει σε φόρους και εισφορές. Αυτό είναι
1: ακριβώς
0: ένα πολύ μεγάλο θέμα. Παρά το γεγονός ότι έχουν μειωθεί οι σχετικοί συντελεστές σε σχέση με το παρελθόν, παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Αυτό είναι ένα ζήτημα.
1: Είναι ακριβώς έτσι. Είναι ακριβώς έτσι. Άρα λοιπόν, για να γυρίσουμε, η σεζόν είναι εξαιρετική. Οι περισσότεροι προορισμοί σημειώνουν μεγάλες αυξήσεις. Υπάρχουν και 2-3 προορισμοί, όπως σημαίνει παντού βέβαια. Οι οποίοι μπορεί να έχουν κάποια πρόσχερα προβληματάκια ή να βλέπουμε τις αεροπορικές αφήξεις να είναι λίγο μειωμένες. Θα σταθώ μόνο, γιατί πραγματικά χρειάζεται ιδιαίτερη αναφορά, στο Μύκονο και τη Σαντορίνη, οι οποίες εξακολουθούν να έχουν δύσκολες σεζόν. Είναι καλύτερα από πέρσι, αλλά είναι πολύ πιο κάτω από ό,τι ήταν λίγα χρόνια πριν. Και βέβαια οι τιμές έχουν κατρακυλήσει σε πολύ χαμηλά επίπεδα σε σχέση με τις τιμές που πουλούσαν αυτά τα δύο νησιά. Και για να μην νομίζει κανείς ότι συζητάμε περί όνου σκιάς, η Μύκονος και η Σαντορίνη, ή το κάθε νησί ξεχωριστά αν θέλεις, συνεισφέρει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι στο ελληνικό ΑΕΠ από τα έσοδά της. Όπως λέει ο Γιώργος Χατζημάρκος, η Μύκονος και η Σαντορίνη είναι παραδείγματα, και αν μπορούσαν όλοι οι ελληνικοί προορισμοί, με προσοχή βέβαια και με προϋποθέσεις, θα έπρεπε να τους αντιγράψουν. Άρα λοιπόν, το να ανέβει, το να βελτιωθεί η εικόνα του τουρισμού στην Μύκονο και τη Σαντορίνη είναι και εθνικό θέμα. Από εκεί και πέρα ο καθένας κάνει τις επιλογές του βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν είμαστε εμείς για να το κάνουμε, να υποδείξουμε.
0: Τα κρατάμε όλα αυτά. Κώστα Δεριζιώτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας αυτό το πρωινό. Να είσαι καλά.
1: Την καλημέρα μου, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε αυτό το σημείο εμείς θα πάμε σε μια διαφημιστική διακοπή, κυρίες και κύριοι. Θα έρθουν και οι τίτλοι ειδήσεων και αμέσως μετά και πάλι εδώ.
2: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Για πρώτη φορά στην Επίδαυρο, μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες, 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
6: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
8: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
9: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
11: Μια Μάριος Φραγκούλης, Χέρια Φτερά. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
12: Μέρος των εισόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Δύο βαλιστικούς πυράβλους προερχόμενους από την Ιεμένη κατέριψε η ελληνική πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot στη Σαουδική Αραβία σήμερα στις 7 και 4 το πρωί. Η επίθεση, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, είχε ως στόχο σημαντικότατη εγκατάσταση διυλιστηρίων στην περιοχή Γιαμπού, όπου είναι ανεπτυγμένη η ελληνική πυροβολαρχία. Χθες, ένας πεισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας έπληξε στρατιωτικές εγκαταστάσεις των Χούθη στην Ιεμένη και κατέστρεψε υποδομές που συνιστούσαν απειλή για την αυσιπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι Χούθοι προειδοποίησαν το Ριάντ ότι θα αντιμετωπίσει αντίπεινα. Ζημιές και καλλιέργειες και προβλήματα στο οδικό δίκτυο προκάλεσε η έντονη χαλαζόπτωση που σημειώθηκε χθες στην περιοχή της ποταμιάς Ελασσόνας και τα Πλατανούλια και τα Δέντρα Τυρνάβου. Το φαινόμενο διήρκησε περίπου 30 λεπτά και έπληξε αρκετούς οικισμούς. Παραγωγοί της περιοχής αναφέρουν απώλειες σε καρπούς και καλλιεργούμενες εκτάσεις. Τις 940 έφτασαν οι κλήσεις που δέχθηκε από χθες το απόγευμα μέχρι σήμερα το πρωί πυροσβεστική. Αφορούσαν κυρίως σκοπές δέντρων, αφαιρέσεις αντικειμένων και αντλήσεις υδάτων. Οι 850 κλήσεις έγιναν στην περιφέρεια της Αττικής. Σε πυρηνό κλειό βρίσκονται Μαδρίτη και Νότια Γαλλία. Ανεξέλεγκτη μένεται η μεγάλη πυρκαγιά που σαρώνει την περιφέρεια της Μαδρίτης. Απομακρύνθηκαν 60.000 άνθρωποι από πόλεις δυτικά της Ισπανικής πρωτεύουσας. Το Μπορντό πλησιάζει τεράστια πυρκαγιά που μένεται στη νότιο-δυτική Γαλλία. Εκενώθηκαν 7 δήμοι με σχεδόν 173.000 κατοίκους. Μία Καναδή γυναίκα κινέζικης καταγωγής, η οποία εργαζόταν ως ασκούμενη σε εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ στο Βέλγιο, συνελήφθη με την κατηγορία της κατασκοπίας, ανακοίνωσε σήμερα ο εισαγγελέας του Βελγίου. Και ο καιρός θα είναι έθριος στην Αττική αυτή την ώρα, μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. 10 και 35 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, τα θετικά και τα αρνητικά. Ο καθένας σχολιάζει με τον τρόπο του. Εννοείται ότι υπάρχει μόνο ένας, ο ένας που θέλει να διαφοροποιηθεί από όλους τους υπολείπους και αντί για οτιδήποτε άλλο έχει απλά ένα μόνιμο ιδεολόγιο, είναι ένας τύπος μόνος του. Τέλος πάντων, ο καθένας όπως τη βρίσκει. Τι να πεις, λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ το Φάνη, το φίλο μου από την Γλυφάδα, για το μήνυμα του νωρίτερα. Ο Βαγγέλης Πανούδης, πολύ καλός φίλος εδώ και χρόνια από τις, Βρυξέλλες γνωριζόμαστε με το Βαγγέλη, να είναι καλά, την καλημέρα μου. Επίσης καλημέρα ανταποδίδω στην Κατερίνη, τον Σάβα Ιωαννίδη, τον Γιάννη Ζαφυρίου, τον Πέτρο, τον Ιωάννη Βάσαλο, το Χάρη, την Νέα Σμύρνη, την Κωνσταντίνα, τη Ραφίνα, ο καθένας με το ξεχωριστό του μήνυμα. Ο Ιωάννης Βασάλο νωρίτερα έλεγε πως γίνεται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης να στέλνουμε εμείς πυροσβεστικά στην Ισπανία την ίδια ώρα που η Ισπανία έγινε η πιο φιλότουρκη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξοπλίζει την Άγκυρα μέχρι τα δόντια με αεροπλανοφόρα, αεροπλάνα, πυρομαχικά κλπ. Κοίταξε, αγαπητέ Ιωάννη Βασάλο, είναι διαφορετικά θέματα το πώς μπορεί να λειτουργεί πολιτικά μια χώρα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μάλλον με την οποία συνυπάρχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και διαμορφώνει τις δικές της συμμαχίες, τέλος πάντων, και την εμπορική της τακτική σχετικά με την πολεμική βιομηχανία κλπ. Αυτό είναι ένα θέμα. Άλλο θέμα έχει να κάνει με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, που αν τύχει και η χώρα μας είναι σε τέτοια τεράστια ανάγκη και οι Ισπανοί μπορούν να διαθέσουν αεροσκάφη, τότε είναι σίγουρο πως και εκείνοι θα μας συνδράμουν. Οπότε είναι διαφορετικά ζητήματα. Νομίζω ότι δεν είναι καλό να μπλέκουμε αυτά τα θέματα. Λοιπόν, μιλώντας για τις πυρκαγιές, είναι η Αθηνά Παπακώστα εδώ στο στούντιο μαζί μου να μας πει όλα τα τελευταία δεδομένα που έχουμε, Αθηνά, γιατί είναι τεράστια η κινητοποίηση και στη Γαλλία και στην Ισπανία εξαιτίας αυτών των τεράστιων πυρκαγιών που είναι σε εξέλιξη.
1: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Μιλάμε και δεν θα ήταν υπερβολή για έναν πύρινο εφιάλτη τόσο στα νοτιοδυτικά της Γαλλίας όσο και έξω από την ισπανική πρωτεύουσα Μαδρίτη. Μιλάμε τώρα για τουλάχιστον 200.000 ανθρώπους οι οποίοι έχουν κληθεί να εκενώσουν τις εστίες τους και στις δύο χώρες, καθώς αυτές οι πυρκαγιές μένονται εκτός ελέγχου. Μιλάμε για ένα εκρηκτικό μείγμα, για μια ατέλεια σε εισαγωγικά καταιγίδα με πολύ υψηλές θερμοκρασίες, με ισχυρούς ανέμους που εξακολουθούν να μένονται αδιάκοπα, καθώς επίσης και είχαν με ξηρασία.
0: Μπράβο, αυτό θα έλεγα. Είχαν προηγηθεί υψηλές θερμοκρασίες οι καύσονες, οπότε έχει σχηματιστεί αυτό το τέλειο κοκτέιλ. Έτσι.
1: Ναι, μέσα σε 1,5 μήνα αυτές οι δύο χώρες βρέθηκαν αντιμέτωπες όχι με έναν αλλά με δύο καύσονες, με τις αντοχές των πολιτών αλλά και των αρχών να φτάνουν στο κόκκινο. Τώρα στη Γαλλία, 140.000 άνθρωποι τουλάχιστον έχουν ήδη εκενώσει τις εστίες τους από την περιοχή της Ζιρόντ, μια περιοχή η οποία βρίσκεται πολύ κοντά σε μια από τις μεγαλύτερες πόλεις της Γαλλίας. Μιλάμε για την πόλη του Μπορντό, η οποία, αν αυτή η πυρκαγιά που μένεται στη Ζιρόντ δεν τεθεί υπό έλεγχο, θα βρεθεί σε κίνδυνο. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε από πολύ νωρίς το πρωί, για προληπτικούς λόγους, την εκένωση επιπλέον 7 περιοχών. Την ίδια στιγμή ο Γάλλος Πρόεδρος έχει δώσει εντολή στον στρατό προκειμένου να συνδράμει για την πολιτική, έτσι, προστασία και όλες τις επιχειρήσεις. Την ίδια στιγμή λέει ο Υπουργός Εσωτερικών της χώρας, κάνει λόγο για μια τελείως πρωτοφανή κατάσταση. Λέει ότι δεν έχουμε ξαναδεί μια πυρκαγιά τέτοιας έντασης, η οποία στην πραγματικότητα είναι σαν να αυτοτροφοδοτεί το μέτωπο. Τώρα, η Γαλλία.
0: Είναι το μικροκλίμα που δημιουργεί η πυρκαγιά και δυστυχώς έχουμε και την εμπειρία αυτή εδώ στη χώρα μας.
1: Δυστυχώς. Η Γαλλία έχει ζητήσει τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λαμβάνει ενισχύσεις. Σε αυτές περιλαμβάνονται δύο κροατικά Καναντέρ, δύο πορτογαλικά Air Tractor, δύο ελικόπτερα Black Hawk από την Τσεχία αλλά και τη Σλοβακία. Ενώ τώρα, την ίδια στιγμή στην Ισπανία, η κυβέρνηση έχει κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην περιοχή. Δεν είναι κάτι το οποίο συμβαίνει στην Ισπανία συχνά, ποσό δε μάλλον για πυρκαγιές. Είναι η πρώτη λοιπόν φορά. Τα πύρινα μέτωπα, όπως είπαμε και νωρίτερα, μένονται σε απόσταση, σε εισαγωγικά αναπνοής από τη Μαδρίτη, είναι στα δυτικά της Ισπανικής πρωτεύουσας. Ήδη δύο δασικές πυρκαγιές έχουν συγχωνευθεί σε ένα ενιαίο μέτωπο. Υπάρχει και ακόμα μία τρίτη πυρκαγιά. Αυτή ζει στην Άβυλα, υπάρχει κίνδυνος και αυτή να συγχωνευτεί με αυτά τα δύο, με αυτές τις δύο δασκευαστικές
0: μέτωπο.
1: Μιλάμε
0: έτσι,
1: για ένα μέτωπο γίγας, ακριβώς. Ναι. Μέχρι στιγμής 60.000 άνθρωποι έχουν εκενώσει τις αιστείες τους. Η κατάσταση χαρακτηρίζεται δύσκολη και απελπιστική. Στις επιχειρήσεις συνδράμουν και 1.000 μέλη των Ισπανικών Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ Ελλάδα και Ιταλία στέλνουν η κάθε μία από 2 καναντέρ, ενώ διαβάζαμε νωρίς το πρωί και τις ανακοινώσεις του εκπροσώπου της NASA στην περιοχή, όπου οι φλόγες πέρασαν μέσα από το συγκρότημα. Ακόμα δεν γνωρίζουμε την έκταση ή αν υπάρχουν, εν πάση περιπτώσει, τυχόν ζημιές, όπως μας είπε ο εκπρόσωπος, οι εγκαταστάσεις είχαν εγκαινωθεί εγκαίρως και θα αξιολογηθεί η κατάσταση όταν το επιτρέψουν οι λόγοι ασφαλείας.
0: Τα κρατάμε όλα αυτά. Πολύ δύσκολη, λοιπόν. Πολύ δύσκολα τα πύρινα μέτωπα που έχουν αντιμετωπίσουν οι πυροσβέστες και στη Γαλλία και στην Ισπανία, και είναι πολύ μεγάλη κινητοποίηση αντιστοίχως και από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αθηνά Παπακώστα, για όλα τα νεότερα, και εννοείται ότι θα παρακολουθήσουμε και αναλυτικό ρεπορτάζ από την τηλεόραση του Sky και στο μεσημβρινό και στο βραδινό δελτίο ειδήσεων, όπως και στο μαγκαζίνο του Sky 100,3. Να έρθουμε τώρα στα δικά μας, κυρίες και κύριοι, και στα της πολιτικής επικαιρότητας. Χθες το βράδυ έγινε στο εσωτερικό του Προεδρικού Μεγάρου και όχι στους κήπους η δεξίωση για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Πάνω από 1.700 καλεσμένοι του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κυρίου Τασούλα. Κάποιοι επέλεξαν τη δημοσιότητα όχι μέσω της παρουσίας τους, αλλά μέσω της απουσίας τους, όπως γράφει πολύ εύστοχα σήμερα στην Καθημερινή ο Σταύρος Παπαντονίου. Πολιτικοί αρχηγοί οι οποίοι παρέστησαν είναι τρεις, όλοι και όλοι: Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Κουτσούμπας. Οι υπόλοιποι, ο καθένας εξηγώντας δικούς του λόγους, δεν παρέστησαν ή παρέστησαν μέσω αντιπροσώπων, όπως για παράδειγμα ο κύριος Βελόπουλος της Ελληνικής Λύσης, που έστειλε τον κύριο Βιλιάρδο, αν δεν κάνω λάθος, προκειμένου να κάτσει στο σαλονάκι, στον πρώτο όροφο του Προεδρικού Μεγάρου, όπου εκεί ήταν ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Δημήτρης Κουτσούμπας από το ΚΚΕ και βεβαίως ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος κάθισε και δίπλα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πάμε στο Σάκη Μουμτζή, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, αθρογράφος της Καθημερινής και του Liberal.gr. Καλημέρα, Σάκη Μουμτζή.
2: Καλημέρα, Νίκο.
0: Ευχαριστώ που είσαι εδώ. Ευχαριστώ. Και είναι ένα ερώτημα. Είναι η αποκατάσταση της Δημοκρατίας μία επέτειος, μία δεξίωση της κυβέρνησης, έτσι ώστε κάποιοι οι οποίοι πήγαιναν, δηλαδή δεν θυμάμαι εγώ επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ να μην έχει πάει σε κάποια δεξίωση για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, πλην όμως η κυρία Δούρου φέτος επικαλούμενη ότι υπάρχουν νοσταλγοί της Χούντας οι οποίοι θα ήταν εκεί, η ίδια δεν παρέστη.
2: Εντάξει, ό,τι θυμούνται χαίρονται τώρα. Τέτοιες ιδιομορφίες περιστάσεις που κάποια κομματίδια, γιατί τα μικρά κόμματα, τα ανύπαρκτα κόμματα απήχαν από την τελετή, από την εκδήλωση, από την γιορταστική εκδήλωση, προσπαθούν να δείξουν την παρουσία τους για τις απουσίες, όπως έγραψε ο Σταύρος Παπαντονίου σήμερα.
0: Ναι.
2: Οπότε είναι αναμενόμενη αυτή η κίνηση. Μέχρι τις εκλογές θα δούμε και άλλα τέτοια. Μπορεί να πάνε και στην παρέλαση 28 Οκτωβρίου και στις 25 Μαρτίου. Θα το δούμε αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί να μην γιορτάσουν και τα Χριστούγεννα, ξέρω κι εγώ. Εδώ ο καθένας για να επιβιώσει πολιτικά μπορεί να σκαρπιστεί ό,τι θέλει. Λοιπόν, τώρα για την κυρία Δούρου, τη τα σύρανε όταν τη ανέβασαν φωτογραφίες με τον Πάνο τον Καμένο, τον οποίο ανήκει στον χώρο τον υπερσυντηρητικό, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω την έκφραση άκρα δεξιά, στον υπερσυντηρητικό χώρο. Εν πάση περιπτώσει τώρα.
0: Αλλά τότε κατανοώ, δεν υπήρχε ζήτημα, έτσι.
2: Ναι, εγώ ναι. Κατανοώ τώρα τις δυσκολίες που παρουσιάζονται και στην κυρία Κωνσταντοπούλη, η οποία πήγε στα προσφυγικά να γιορτάσει. Δηλαδή εδώ γελάμε. Πήγε στα προσφυγικά με τον κύριο Μπίμπιλα και τους άλλους βουλευτές της. Την κυρία Δούρου δεν καταλαβαίνω, βρίσκονται στα όρια μεταξύ πολιτικής φοράς και πολιτικής αφαρσίας. Εντάξει, ο καθένας κάνει το κομμάτι.
0: Ναι. Τώρα, θα ήθελα να ακούσουμε μαζί δύο αποσπάσματα τη χθεσινή συζήτηση στη Βουλή, όπου ήταν μια συζήτηση για το Σύνταγμα, για την αναθεώρησή του, όπου μιλάμε για μια διαδικασία η οποία μπορεί να επιτευχθεί μόνο δια της συνένεσης. Πάμε να ακούσουμε όμως χαρακτηριστικά αποσπάσματα για το πώς εξελίχθηκε η συζήτηση στη Βουλή. Να ακούσουμε καταρχήν τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
3: Υποστήριξα την ευρεία διαβούλευση ώστε να υπάρξουν συνθέσεις και δεν μπορώ ωστόσο να ισχυριστώ δυστυχώς το ίδιο για την αντιπολίτευση η οποία έδειξε ότι αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Τα ακραία κόμματα αρκέστηκαν σε μια τυφλή άρνηση που αντλούν από το αντικυβερνητικό τους μένος. Ενώ το δήθεν υπεύθυνο Πασόκ, κ. Ανδρουλάκη, δηλώνει ένα αμήχανο παρόν το οποίο ουσιαστικά ισοδυναμεί με απόν.
0: Αυτά είπε ο Πρωθυπουργός και λίγο αργότερα ο κύριος Ανδρουλάκης.
4: Ποιος είναι ο θεσμικός, κύριε Μητσοτάκη, εμείς ή εσείς? Θα μας κάνετε μαθήματα σήμερα θεσμικότητας? Ποιος, το αφεντικό που δεν έφαγε τη σφαίρα? Σας κολακεύουν, κύριε Πρωθυπουργέ, αυτές οι περιγραφές που θυμίζουν τα πλοκάμια της μαφίας?
0: Τα πλοκάμια της μαφίας και επίσης αυτό που δεν ακούσαμε στο ηχητικό είναι και μία αποστροφή που προκάλεσε και την έντονη αντίδραση του Πρωθυπουργού όταν ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι είστε Πρωθυπουργός στο Μητσοτάκη μέσω διαδοχικών εκτροπών και όλα αυτά υπόθηκαν ανήμερα της ημέρας της αποκατάστασης της Δημοκρατίας, Άκη Μουντζή.
2: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Δεν ξέρω, φαντάζομαι οι ακροατές μας γνωρίζουν ότι χρειάζονται δύο ψηφοφορίες, εκ των οποίων στη μία υποχρεωτικά πρέπει να συγκεντρωθούν 180 ψήφοι. Δηλαδή, είτε από την παρούσα Βουλή είτε από την επόμενη, θα πρέπει να συγκεντρωθούν 180 ψήφοι. Πράγμα που σημαίνει ότι η αναθεώρηση του συντάγματος για να λειτουργήσει είναι, όπως είπες Νίκο, μια συνενετική διαδικασία. Λοιπόν, από τα υπάρχοντα κόμματα στη Βουλή, το τονίζω αυτό, το μόνο κόμμα που μπορεί να προσφέρει συνένεση σε όλα τα επίπεδα είναι μόνο το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, κανένα άλλο κόμμα, νομίζω, για τους δικούς του λόγους, δεν μπορεί να έχει αυτή τη μίνιμουμ σύγκληση με την κυβερνητική αναθεώρηση του προγράμματος, του συντάγματος. Το ΠΑΣΟΚ με τον Ανδρουλάκη και όλο το ΠΑΣΟΚ, θα έλεγα, αποφάσισε μία τη λεγόμενη δομική αντιπολίτευση που ασκούσε παλιότερα ο Ανδρέας Παπανδρέου στη δεκαετία του 70. Πιστεύει ότι μπορεί να το ευνοήσει εκλογικά. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν το εντελώς αντίθετο. Ότι απέναντίας με αυτή την τακτική ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει χαρίσει όλο τον χώρο του, το κεντρό μεταρρυθμιστικό χώρο, στον Κυριάκο Μητσοτάκη, στον οποίο έχει ηγεμονεύει η Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, τώρα, πώς θα σκέφτεται αυτά το Ανδρουλάκη και οι συνεργάτες του, είναι μια άλλη τάξη συζήτηση.
0: Και είναι επιλογή μεγάλου ρίσκου, έτσι.
2: Ναι, γιατί.
0: Αυτό που είπε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γιατί αντέτεινε στο επιχείρημα των εκτροπών, τέλος πάντων, που επικαλέστηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ότι κι εσείς είσαστε αξιωματική αντιπολίτευση από σπόντα, επειδή απλά διαλύθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ναι. Αυτό είναι γεγονός. Λοιπόν, εκείνο το οποίο επίσης μου έκανε εντύπωση είναι οι χαρακτηρισμοί για μαφιόζικο κράτος κτλ. Από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Έτσι. Δεν είναι τίποτα. Δηλαδή, δεν θυμάμαι στις πιο τεταμένες στιγμές της δεκαετίας του 80 να έχουν υποθεί τέτοιοι χαρακτηρισμοί. Μπορεί οι κουβέντες να ήταν βαριές, αλλά ήταν σε πολιτικό επίπεδο και δεν ξεφεύγαν σε τέτοιες εκφράσεις.
0: Ναι.
2: Βέβαια ήταν και άλλο το επίπεδο του κοινοβουλίου, άλλο το επίπεδο της πολιτικής εκπροσώπησης. Εν πάση περιπτώσει.
0: Πόσο μάλλον, Σάκη Μουντζή, πόσο μάλλον που πριν από τρεις εβδομάδες, πότε ήταν, όταν είχε γίνει η τρομοκρατική επίθεση στην οικία Νέστορα, τότε είχαμε σχεδόν σύσσωμο το πολιτικό σύστημα να λέει για την τοξικότητα και τι προκαλεί και ούτω καθεξής.
2: Δεν μπορούσα να πω και τίποτα άλλο, δεν μπορούσα να πω τίποτα άλλο.
0: Αλλά επιμένουν στην τοξικότητα.
2: Έχασε τη ζωή της μια γυναίκα. Ναι. Έχασε τη ζωή της μια γυναίκα. Λοιπόν, δεν αντιλαμβάνονται ότι αυτός ο διχαστικός λόγος, ο πολεμικός λόγος, δεν λέω εμφυλιοπολεμικός για να μην παρεξηγηθώ, ο πολεμικός λόγος, ο λόγος της μετοπικής σύγκρουσης παράγει τα φαινόμενα της βίας. Δηλαδή όταν ακούει τέτοια πράγματα ο πιτσιρικάς των 20-22 ετών, δεν έχει και λίγο να πάρει τη Μολότοφ και να την πετάξει όπου βρει ή να στήσει τον εμπιστικό μηχανισμό όπου θελήσει να το στήσει. Είναι, δεν απέχουν πολύ αυτές οι διαδρομές. Αυτό δεν γίνεται αντιληπτό ακόμα.
0: Ναι.
2: Και δεν λέω να μην υπάρξει πολιτική αντιπαράθεση. Να υπάρξει πολιτική αντιπαράθεση.
0: Εννοείται ότι πρέπει να υπάρχει. Ακριβώς.
2: Επιβεβλημένο είναι με πολιτικούς και ιδεολογικούς όρους. Αλλά όχι με όρους τώρα υποκόσμου. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Όταν τον άλλον αποκαλείς μαφιόζο, μιλάς με όρους πολιτικού και υποκόσμου του κοινού ποινικού δικαίου. Λοιπόν, το ότι συγκυριακά καταδίκασαν το φαινόμενο της τρομοκρατίας, δεν μπορούσαν να κάνουν αλλιώς, τι να πούνε. Τι να πούνε, υποχρεωτικά δεν κατάθεται την τρομοκρατία. Δεν κοιτάει όμως η αριστερά που σχεδόν σε όλες τις εκδοχές, κάθε φορά που συλλαμβάνονται οι τρομοκράτες, κάθε φορά που συλλαμβάνονται οι φερόμενοι τρομοκράτες, το πρώτο πράγμα το οποίο κοιτάει είναι πώς θα αποδομήσει το κατηγορητήριο και πώς θα συμπαρασταθεί στους συλληφθέντες. Έτσι δημιουργείται αυτό το κλίμα. Συνεπώς, αν θέλουμε τώρα να μιλήσουμε πάντα πολιτικά και να αφήσουμε κατά μέρος τους υπόλοιπους χαρακτηρισμούς που χρησιμοποιεί ο Αντρουλάκης και όλη η άλλη αντιπολίτευση, πρέπει να πούμε ένα πράγμα, ότι από αυτό το κλίμα ο μόνος κερδισμένος βγαίνει η κυβέρνηση. Γιατί η κυβέρνηση στο φινάλε έχει μόνον αυτή το όπλο της κυβερνησιμότητας. Το έβγαλε ο Πρωθυπουργός και προχθές. Χθες, μάλλον, το πρωί στο Open.
0: Σχετικά με την κυβέρνηση ειδικού σκοπού.
2: Α, φυσικά. Ναι. Τι θέλετε να είναι αυτοί και αυτοί και αυτοί που να κυβερνήσουν. Καλή σας τύχη τότε.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, αυτό είναι το κρίσιμο ζήτημα. Και σε αυτό το κρίσιμο ζήτημα ο Ανδρουλάκης δυστυχώς για τους θεσμούς, έτσι, όχι δυστυχώς για το ποσό, δυστυχώς για τους θεσμούς, δεν προσφέρει πιστική εναλλακτική λύση.
0: Μάλιστα.
2: Είτε από επιλογή,
0: ναι.
2: είτε εξ ανάγκης, συμπαρατάσσεται με ένα μπλοκ το οποίο δεν επιθυμεί τις ομαλές εξελίξεις.
0: Μιας και αναφέρθηκε στη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο Open, τον ακούσαμε να αποδομεί οποιοδήποτε σενάριο συνεννόησης με τον Αντώνη Σαμαρά, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ουσιαστικά γίνονται άλματα. Το ένα άλμα είναι ότι ο Σαμαράς θα κάνει κόμμα, το οποίο δεν το έχουμε δει ακόμα, έτσι. Το άλλο άλμα έχει να κάνει με το γεγονός ότι θα μπει στη Βουλή και με το επόμενο ότι δεν θα έχει Νέα Δημοκρατία αυτοδυναμία. Οπότε είδαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να κόβει γέφυρες σχετικά με ένα τέτοιο σενάριο.
2: Ναι, νομίζω ότι η περίοδος όπου υπήρχαν αυτές οι γέφυρες πέρασε. Πέρασε γιατί το επέλεξαν και οι δύο πλευρές, έτσι. Εγώ δεν κακίζω μόνο τον Σαμαρά για αυτή την πορεία που πήρε η εξέλιξη των σχέσεων του με την Νέα Δημοκρατία. Οι ευθύνες υπάρχουν και από την άλλη πλευρά, έτσι. Δηλαδή με μια διαφορετική προσέγγιση, τόσο σε προσωπικό επίπεδο, κυρίως σε προσωπικό επίπεδο, γιατί στο πολιτικό επίπεδο ο Πρωθυπουργός ακολουθεί τη δική του γραμμή. Έτσι, ξεκάθαρο αυτό. Ο Σαμαράς έχασε, έφυγε. Αυτό είναι το καθεστώς που επικρατεί στη Νέα Δημοκρατία. Όποιος χάνει, φεύγει. Ο Αντώνης ήθελε να επανέλθει. Δεν γίνεται. Ήθελε να συγκυβερνήσει. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Όμως, μία προσωπική επαφή θα μπορούσε να την είχε ο Πρωθυπουργός με τον Αντώνη Σαμαρά, μία επαφή που κρατούσε προηγουμένως ο Γρηγόρης Δημητριάτης. Έτσι, αυτά να τα λέμε.
0: Λοιπόν,
2: τώρα οι γέφυρες κόπηκαν εντελώς. Δεν ξέρω αν ο Αντώνης Σαμαράς θα φτιάξει κόμμα. Είναι μεγάλο το εγχείρημα. Τα ρίσκα είναι πολύ μεγάλα. Δεν είναι χθεσινό στην πολιτική. Έτσι, τα γνωρίζει αυτά τα ρίσκα. Δεν είναι Καριστιανού ο Σαμαράς. Δηλαδή, όσοι μπερδεύουν τις τακτικές του κινήσεις και τη στρατηγική του με αυτές τις Καριστιανού, πλανώνται πλάνη νυχτράν. Το ζυγίζει πάρα πολύ. Έχει δίπλα του κάποιους βλακώδεις, κάποιους ανόητους συμβούλους και κάποια εκδοτικά συγκροτήματα που τον εξωθούν να φτιάξει κόμμα, έτσι, για τους δικούς του λόγους. Νομίζω ότι θα πάρει κάποια στιγμή από την απόφασή του, διότι δεν μπορεί αυτή η ιστορία να σέρνεται για καιρό. Είπα χθες στην εκπομπή του Άρη, λύσαμε με εκπομπή μαζί με τον Άρη χθες, θα βρεθούν μετά τις διακοπές. Είπα στην εκπομπή του Άρη ότι ο Αντώνης, ο Σαμαράς, θέλει μία κούρσα 5 χιλιόμετρων, να μπει στα τελευταία 100 μέτρα ξεκούραστος και να κερδίσει. Δεν γίνεται έτσι.
0: Ναι,
2: θέλει να μπει, δηλαδή, τις τελευταίες, να ιδρύσει το κόμμα τις τελευταίες εβδομάδες πριν προκηρυχθούν οι εκλογές και να μπει φρέσκο στην προεκλογική περίοδο. Όταν παίζεις με πολιτικό αντίπαλο ένα οργανωμένο κόμμα που είναι η Νέα Δημοκρατία και με έναν πρωθυπουργό ο οποίος έχει αποδείξει ότι δεν μασάει, τότε πρέπει να κάνεις και εσύ πιο προσεκτικούς χειρισμούς και να ζυγίσεις 2 και 3 φορές τις αποφάσεις.
0: Ναι, γιατί το εγχείρημα μπορεί να εξελιχθεί σε εξαιρετικά παράτολμο με περισσότερη ζημιά παρά ωφέλη για τον ίδιο.
2: Νίκο, πρόσεξε. Πρώτον, το εγχείρημα Σαμαρά, να το εντοπίσω μόνο σε πρόσωπο του Αντώνη, με τον οποίο είχα και προσωπικά εξακολουθώ να αισθάνομαι ότι έχουμε μια φιλική σχέση. Πολιτικά έχω διαφωνήσει μαζί του 100% από την ημέρα που τον είδα στο πρώτο πολεμικό μουσείο. Εκεί μαχαίρι. Λοιπόν, το εγχείρημα Σαμαρά.
0: Μιλάς για την κοινή εκδήλωση τότε, παρουσία και του Κώστα Καραμαλή κλπ.
2: Του είπα, Αντώνη, δεν μπορεί να πας σε μια εκδήλωση όπου ήταν μέσα αυτοί που θέλουν να σε κλείσουν φυλακή.
0: Ναι.
2: Που κάθε μέρα γράφανε και λέγανε ότι την επομένη μπαίνει στη φυλακή. Δεν γίνονται. Δεν μιλούσα εγώ για τροχύλα τη βαλίτσα, αυτοί μιλούσαν. Μπας περιπτώσει, αφήνουμε αυτά. Ο Αντώνης Σαμαράς έχει ένα μειονέκτημα. Εάν αποτύχει, δεν έχει περιθώρια συγγνώμης. Τελείωσε.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να ζυγίσει, γιατί είναι πατριώτης, είναι ευπατρίδης, πρέπει να ζυγίσει αν θα κάνει καλό στον τόπο ή όχι. Δηλαδή, εάν η επιλογή του θα οδηγήσει τη χώρα σε μια παρατεταμένη κυβερνησία εν μέσω εθνικών κρίσεων που ο ίδιος λέει ότι βρίσκονται μπροστά μας. Και το τρίτο και το πιο βασικό είναι πρέπει να δει με τι πολιτική ατζέντα θα κατέβει. Γιατί δεν μπορεί ένα κόμμα το οποίο θα ηγείται ένας πρώην πρωθυπουργός να κατέβει με πολιτική ατζέντα ως θα βλάψει το παλιό του το κόμμα στο οποίο διατέλεσε πρωθυπουργός και αρχηγός του.
0: Mm-hmm.
2: Αρχηγός εκλεγμένος με ευρύτατη πλειοψηφία. Και μία παράμετρος σχετική με αυτή είναι ένας πρώην πρωθυπουργός δεν μπορεί να αρκεστεί σε ένα 3,5-4%. Ξεκάθαρο αυτό. Δηλαδή, από δήμαρχος κλητήρας είναι προσβλητικό για την ίδια την πορεία του Αντώνη Σαμαρά. Εγώ αυτά έχω να του πω και δημοσίως και δημοσίως να του επαναλάβω ότι ήταν τραγικό του λάθος η προσχώρησή του στους θειασόντες του Πολεμικού Μουσείου νούμερο 1 και νούμερο 2.
0: Μάλιστα. Αυτό που είπες ειδικά το αποδήμαρχος κλητήρας, όντως είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να σταθμίσει και ο ίδιος ο Αντώνης Σαμαράς.
2: Νίκο μου, στη Νέα Δημοκρατία υπάρχει ένας κανόνας. Και ο Αντώνης Σαμαράς είναι από παιδί νεοδημοκράτης. Λοιπόν, όποιος κάνει φεύγει. Είναι όποιος αρχηγός κάνει φεύγει. Όλοι τήρησαν με βλάβη αυτό το κανόνα. Όλοι οι αρχηγοί. Ο Αντώνης Σαμαράς θέλησε να επανέλθει. Δεν γίνεται.
0: Ναι. Χάνει, φεύγει και μένει, θα προσθέσω εγώ. Έτσι.
2: Ναι.
0: Γιατί είδαμε και την περίπτωση Φάμελου τις προηγούμενες ημέρες, που εντάξει, καταγράφεται και αυτό. Έτσι, ότι όλα μπορεί να συμβούν σε ένα κόμμα.
2: Δεν είναι συγκρίσιμο.
0: Ακριβώς.
2: Ο Σαμαράς πήρε μια Ελλάδα στα βράχια και μαζί με τον Βενιζέλο την ορθοπόντισαν. Έτσι, αυτό δεν πρέπει να τα ξεχνάμε.
0: Ναι.
2: Ούτε μπορεί λόγω των σημερινών.
0: Ναι, αλλά αυτή η πορεία. Δυστυχώς όμως με την εξέλιξη των πραγμάτων αυτή η πορεία έρχεται σε αντίφαση με όσα λέει τώρα
2: λοιπόν,
0: ο Πρόεδρος. Αυτό είναι το ζήτημα. Γιατί συγκυβέρνησε τότε με το ΠΑΣΟΚ κάτι για το οποίο κατηγορεί σήμερα το Μητσοτάκη ότι χρησιμοποιεί το σημειτικό ΠΑΣΟΚ. Έτσι.
2: Με το ΠΑΣΟΚ δεν συγκυβέρνησε εξ ανάγκης. Δεν βγαίναν τα νούμερα.
0: Ναι.
2: Άλλο αυτό. Όμως, Νίκο και το κλείνω, από το 19 έως το 23 που στήριζε, 20, ως το 24, που στήριζε αναφανδόν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όλοι οι υπουργοί του ΠΑΣΟΚ, τους οποίους κατηγορείται, και τότε υπουργοί τη Νέα Δημοκρατία. Δεν προέκυψε το ΠΑΣΟΚ την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αφού έφυγε ο Σαμαράς. Ήταν καλοί υπουργοί, το ομολογούσε και ο ίδιος γιατί στήριζε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τώρα ξαφνικά θυμήθηκε την πασοκοποίηση της Νέας Δημοκρατίας. Και στο φινάλε, ποιος από τους υπουργούς του ΠΑΣΟΚ είναι κακός υπουργός.
0: Μάλιστα.
2: Κάνει άσχημα τη δουλειά του.
0: Σάκη Μουμτζή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγώ
0: παραπέμπω
2: ευχαριστώ
0: και τους ακροατές μας να διαβάσουν σήμερα Καθημερινή. Είχε ένα πολύ ενδιαφέρον σημείωμα. Δεν προλάβαμε να συζητήσουμε γι' αυτό σχετικά με τις επισκέψεις των Ισραηλινών στη Σιτία. Αλλά ας το διαβάσουν οι ακροατές μας μέσα από την Καθημερινή. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σάκη Μουμτζή.
2: Εγώ ευχαριστώ πολύ, Νίκο μου.
0: Να είσαι καλά, την καλημέρα μου. Πάμε σε διαφημίσεις. Έρχεται αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και μετά τις 11 και 10 και πάλι εδώ.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
6: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή σας ταξιδεύει στο Άγιον Όρος. Ένα συγκινητικό διπορικό σε έναν κόσμο πίστης και σιωπής, σπάνιας ομορφιάς και μακραίων παραδόσεων. Το περιβόλι της Παναγίας αποκαλύπτεται σε μια πρωτότυπη έκδοση που δεν πρέπει να λείψει από τη βιβλιοθήκη σας. Άγιον Όρος. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr κάθετος επιστροφή.
10: Πες μου πώς γίνεται, αφού έχεις φύγει.
11: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσει του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της Λοφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου και στην έξοδο της Αττικής Οδού Γιαλαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Δύο βαλιστικούς πυράβλους προερχόμενους από την Ιεμένη κατέριψε σήμερα στις 7 και 4 το πρωί η πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας. Η επίθεση, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, είχε ως στόχο σημαντικότατη εγκατάσταση διυλιστηρίων στην περιοχή Γιαμπού, που είναι αναπτυγμένη ελληνική πυροβολαρχία. Χθες, ένας πυσμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας έπληξε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στον Χούθη στην Ιεμένη και κατέστρεψε υποδομές που συνιστούσαν απειλή για την αυσιπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι Χούθη προειδοποίησαν το Ιράν, το Ριάντ, ότι θα αντιμετωπίσει αντίπεινα. Το ενδεχόμενο κλιμάκωσης της σύγκρουσης με το Ιράν συζήτησε ο Ντόναλντ Τραμπ και κορυφαίοι συμβουλοί του στο Λευκό Οίκο. Στο μεταξύ, μιλώντας χθες στο δείπνο των ανταποκριτών, ο Τραμπ τόνισε ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη, ωστόσο πρόσθεσε ότι είναι πιθανόν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις να συνεχιστούν ή και να ενταθούν. Είμαστε με το δάχτυλο στη σκανδάλη, προειδοποίησε και ξεκαθάρισε, δεν θα τους αφήσουμε να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο, καθώς όπως είπε, αν είχαν θα το χρησιμοποιούσαν. Ζημιές σε καλλιέργειες και προβλήματα στο οδικό δίκτυο προκάλεσε η έντονη χαλαζόπτωση που σημειώθηκε χθες στην περιοχή της ποταμιάς Ελασσόνας και τα Πλατανούλια και τα Δένδρα Τυρνάβου. Το φαινόμενο διήρκησε περίπου 30 λεπτά και έπληξε αρκετούς οικισμούς. Παραγωγοί της περιοχής αναφέρουν απώλειες σε καρπούς και καλλιεργούμενες εκτάσεις. Προβλήματα καταγράφηκαν και στην κυκλοφορία λόγω πτώσεων δέντρων στην παλαιά εθνική οδό Ελασσόνας Λάρισας και σε σημεία του τοπικού οδικού δικτύου. Τις 940 έφτασαν οι κλήσεις που δέχθηκε από χθες το απόγευμα μέχρι σήμερα το πρωί πυροσβεστική σε όλη τη χώρα. Αφορούσαν κυρίως κοπές δέντρων, αφαιρέσεις αντικειμένων και αντλήσεις υδάτων. Οι 850 κλήσεις έγιναν στην περιφέρεια Αττικής, εκ των οποίων 250 για κοπές δέντρων. Σήμερα τα έντονα φαινόμενα εξασθενούν. Παραμένουν πάντως σήμερα σε κόκκινο συναγερμό Μαγνησία και Σποράδες, Εύβοια, Θάσος, Αμοθράκη, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Λίμνος. Σε πύρινο κλοιό παραμένουν Μαδρίτη και Νότια Γαλλία. Ανεξέλεγκτη μένεται η μεγάλη πυρκαγιά που σαρώνει την περιφέρεια της Μαδρίτης, με τον επικεφαλής των υπηρεσιών διαχείρισης εκτάκτων αναγκών να δηλώνει ότι είναι αδύνατο να σβήσει λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων. Απομακρύνθηκαν πάνω από 60.000 άνθρωποι από πόλεις δυτικά της Ισπανικής πρωτεύουσας. Στην νοτιοδυτική Γαλλία η τεράστια πυρκαγιά πλησιάζει τον Μπορντό. Εκενώθηκαν 7 δήμοι με σχεδόν 173.000 κατοίκους. Με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη θα συναντηθεί σε λίγη ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η κυβέρνηση έχει προχωρήσει τη μεγαλύτερη πρόσληψη γιατρών στην ιστορία της χώρας, τόνισε στο Sky ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σημείωσε από τις 1.171 προκηρυχθήσεις θέσεις γιατρών στο ΕΣΥ, καλύφθηκαν οι 962, δηλαδή ποσοστό άνω του 82%. Ανέφερε ότι έχουν γίνει 45.000 αιτήσεις στον πίνακα επικουρικών ιατρών και λοιπού προσωπικού. Όπως είπε ο Υπουργός, αυτό σημαίνει ότι σε ένα μήνα θα έχουν γεμίσει τα νοσοκομεία νοσηλευτές και λοιπού προσωπικό. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η αστυνομική έρευνα για την υπόθεση θανάτου της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Σήμερα πραγματοποιήθηκε αναπαράσταση στον τόπο του εγκλήματος, παρουσία των αστυνομικών και των δύο συλληφθέντων του φερόμενου ως δράστη και τη συζύγου του. Και οι δύο είχαν οδηγηθεί την προηγούμενη μέρα στην εισαγγελία πρωτοδικών Σύρου, ωστόσο δεν τους έχουν ακόμα ασκηθεί διώξεις, καθώς η εισαγγελέας διέταξε τη συνέχιση της προανάκρισης και τη διενέργεια αναπαράστασης, προκειμένου να αποσαφενιστούν κρίσιμα σημεία της υπόθεσης. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται η Ρουμανία στη σκιά του πολέμου στην Ουκρανία, καθώς μαχητικό F-16 της πολεμικής αεροπορίας της χώρας κλήθηκε να καταρρύψει δεύτερο ντρόουν μέσα σε λίγες ώρες. Την παραβίαση του ρουμανικού εναέριου χώρου επιβεβαίωσε το Υπουργείο Άμυνας της χώρας. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα βροχή το πρωί. Άνεμοι βόρειοι, 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία εκεί έως 29 με 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο στα Ανατολικά, Υπηρωτικά και το Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα που θα είναι κατά τόπους ισχυρά από το μεσημέρι θα εξασθενήσουν και βαθμία θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ Και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά και στις περισσότερες περιοχές χώρας θα φτάσει τους 28 με 29 και τοπικά στα ηπειρωτικά την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 30 βαθμούς. Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και από την Κυριακή θα εξασθενήσουν οι βοριάδες και η έντασή τους δεν θα ξεπερνάει τα 5 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και πάλι μαζί σας ο Νίκος Ανδρίτσος.

Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, 9 λεπτά μετά τις 11, Sky 100,3. Στο μικρόφωνο μαζί σας Νίκος Ανδρίτσος. Απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου είναι ο κύριος Γιώργος Βραχνός. Στην επιμέλεια της παραγωγής η Τζέσι Αμπτουλάη, μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και στο τηλεφωνικό κέντρο είναι ο Πέτρος Μωραΐτης. 210-48-00-170 έως και 4 είναι οι αριθμοί που καλείτε προκειμένου να μιλήσετε με το τηλεφωνικό κέντρο του Sky, τον Πέτρο Μωραΐτη, και να του πείτε ότι συμβαίνει εκεί έξω και αξίζει να το μάθουν και οι υπόλοιποι, ή θέλετε να πείτε μια καλημέρα, μια παρατήρηση, οτιδήποτε εδώ στο τηλεφωνικό κέντρο. Επίσης, skyradio.gr είναι στο σελίδα μας, όπου βλέπετε το πρόγραμμα, μπορείτε να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του σταθμού, να ακούσετε τις εκπομπές που έχετε χάσει και θέλετε να ανασύρετε από το αρχείο, ή πολύ απλά να γράψετε και το δικό σας μήνυμα στο «Πες την άποψή σου», εκεί γράφετε το μήνυμά σας και εδώ είμαι για να τα βλέπω όλα. Επίσης έχουμε επικοινωνία και μέσω κοινωνικών δικτύων, στο Facebook, στο X, στο Instagram αν προτιμάτε, όπως ο Νικόλας Μοσχοβάκος πριν από λίγο μου έστειλε την καλημέρα του. Ανδρίτσος είναι οι λογαριασμοί, για να τα λέμε και από εκεί.

0: Τώρα θα συνδεθούμε σε λίγο να ακούσουμε τι συνέβη χθες στη Μακρακόμη, στη δυτική Ιφθιώτιδα, διότι το πέρασμα της κακοκαιρίας από εκεί προκάλεσε ζημιές, ανησυχία και οι κάτοικοι σήμερα μετρούν τις πληγές τους, όπως συνηθίζουμε να λέμε μετά από τέτοια συμβάντα, διότι είχαμε αυτό το μπουρίνι χθες σε πολλές περιοχές της χώρας μετά τις μεγάλες ζέστες των προηγούμενων ημερών. Τώρα τα πράγματα βέβαια είναι πολύ καλύτερα, πλέον δεν έχουμε βροχοπτώσεις, γενικά τα πράγματα έχουν αποκατασταθεί. Μου έγραφε και ένα μήνυμα νωρίτερα ένας ακροατής ότι για εμάς ήταν βάλσαμο αυτή η φθινοπορεινή παύση που είχαμε με την πτώση της θερμοκρασίας και όλα αυτά, για όσους δεν αντέχουμε τη ζέστη, και εγώ είμαι μεταξύ αυτών. Μ' αρέσουν οι θερμοκρασίες που είναι έτσι κάπως χαμηλότερα από τα συνηθισμένα, πλην όμως τα πράγματα τώρα εξελίσσονται διαφορετικά για το υπόλοιπο. Όλα χρειάζονται στη ζωή, αλλά όταν έχεις καλοκαίρι και όταν έχεις άδειες και γενικά είναι και μία περίοδος όπου χαλαρώνεις λιγάκι, το ζήτημα δεν είναι να κλίνεσαι για να προστατεύεσαι από τη βροχή, αλλά να απολαμβάνεις το καλοκαίρι τη θάλασσα και όλες τις χαρές που προσφέρει. Εννοείται ότι υπάρχουν οι λεγόμενοι καλοκαιράκηδες, υπάρχουν και οι άλλοι που είναι οι χειμωνάκηδες ή φθινοπορονάκηδες, πώς θα τους πούμε. Ο καθένας τέλος πάντων βρίσκει μεγαλύτερη έτσι, ευχαρίστηση ανάλογα και με τις καιρικές συνθήκες. Καταφέραμε και εντοπίσαμε τον κύριο Πάνο Κοντογιώργο, είναι αντιδήμαρχος στο Δήμο Μακρακόμης, εκεί όπου είχαμε και τις εικόνες χθες με αυτή τη στέγη που αποκολλήθηκε από τον συνεταιρισμό και έπεσε μάλιστα και στο προάβλιο ενός σούπερ μάρκετ, το οποίο ήταν ανοιχτό εκείνη την ώρα. Πάνο Κοντογιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας κύριε Αντρίτσο, καλημέρα στους ακροατές σας. Ήταν ανοιχτό, ήταν 4 η ώρα που ξεκίνησε. Ήταν αυτοκίνητα σταματημένα απ' έξω πελατών που είχαν πάει στο σούπερ μάρκετ. Mm-hmm. Περνούσαν αυτοκίνητα, γιατί εκεί που έγινε, το ξέρετε, το γνωρίζεις πολύ καλά.
0: Τη γνωρίζω την περιοχή.
1: Στην είσοδο της Μακρακόμης, που ήταν οι αποθήκες, που είναι το σούπερ μάρκετ και τι έγινε εκεί. Αλλά δεν είχαμε μόνο αυτό, κύριε Αντρίτσο. Έχουμε σκεπές από θυμιοστάσια, από σπίτια και από πάρα πολλά άλλα πράγματα και καταστροφές στα σπίτια.
0: Μιλάμε τώρα για τον κάμπο του Σπερχίου, έτσι, από τη Μακρακόμη και κάτω, όλα αυτά τα χωριά που βρίσκονται εκεί, η Μάκρη, η Γραμμένη, μέχρι σχεδόν τη Λαμία, έτσι, όλη αυτή η περιοχή.
1: Κοιτάξτε, η καταστροφή ξεκίνησε από τη Μακρακόμη, από τη Βίτολη, και πήρε τα χωριά Μακρακόμη, Πλατίστομο, Γιάννη. Μάλλον η καταστροφή ξεκίνησε από τη Μακρακόμη.

0: ξυνήρια, καρυδιές, αμυγδαλιές, ελιές, καλαμπόκια και πάρα πολύ μεγάλη ζημιά στα τρυφλοσπόρια. Είναι ο σπόρος των τρυφυλιών. Ήταν έτοιμος ήδη από σήμερα, αύριο οι κουμπίνες θα ξεκινούσαν να αλουνίζουν, να βγάζουν το σπόρο του τρυφυλιού. Και εδώ είναι πάρα πολύ μεγάλη ζημιά, πάρα πολύ μεγάλη ζημιά.
1: Μάλιστα. Οπότε τώρα είναι και η ώρα της αποτίμησης αυτής της ζημιάς. Και εσείς σαν τοπική αυτοδιοίκηση να συνδράμετε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν πληγεί.
0: Κοιτάξτε κύριε Αντρίτσο, δεν έχουμε μόνο σε αυτά ζημιές, έχουμε και σε αυτοκίνητα.
1: Mm-hmm.
0: Έχουμε σε αυτοκίνητα ζημιές από τμήματα των στιγών που έφυγαν, που ξυλώθηκαν, από το σφοδρό χαλάζι. Το οδικό αγροτικό δίκτυο έχει πληγεί βαρύτατα. Οι αγροτικοί δρόμοι φτάνουν σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ οι ζημιές.
1: Ναι.
0: Και σε πολλά σημεία αυτή τη στιγμή είναι απροσπέραστοι και οι αγρότες δεν μπορούν να φτάσουν στα κτήματά τους για να δουν και το μέγεθος των ζημιών.
1: Mm.
0: Μόνο με τρακτέρ μπορούν να κυκλοφορήσουν σε κάποια χωριά.
1: Πλημμύρισαν δηλαδή.
0: Ήταν τόσο μεγάλη και έντονη η θεομηνία της βροχής που παρέσυρε τους δρόμους, δηλαδή κατέβασε τα βουνά κάτω.
1: Μάλιστα.
0: Όλος. Τα αμοχάλικα που ήταν στους δρόμους, δεν υπάρχει αμοχάλικο.
1: Μάλιστα.
0: Έχουν γίνει οι δρόμοι ριάκια και αυλάκια και σούδες.
1: Πόσο κράτησε η κακοκαιρία?
0: Η κακοκαιρία κράτησε περίπου στα 35 λεπτά, αλλά ήταν τόσο έντονη που να κάνει ζημιά για πολλά εκατομμύρια ευρώ.
1: Μέσα σε 35 λεπτά.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, ναι.
0: Για να γίνει αποκατάσταση του δικτύου της ΔΕΗ ήρθαν εργολάβους από τη Λαμία, ήρθαν άλλα συνεργεία από όμορους δήμους ή νομούς για να συνδράουν μέχρι τις 10 η ώρα το βράδυ για να δώσουν.
1: Μάλιστα.
0: Ρεύμα στα χωριά.
1: Ελπίζουμε η αποκατάσταση να γίνει γρήγορα, έτσι ώστε και αυτοί οι άνθρωποι να μπορέσουν να επιστρέψουν στην καθημερινότητά τους.
0: Λοιπόν, και δυστυχώς κύριε Ανδρίσου, μέσα σε 30 λεπτά χάθηκε ο κόπος μιας ολόκληρης χρονιάς.
1: Ναι,
0: και αυτό που χρειάζεται σήμερα οι άνθρωποι, εδώ δεν είναι λόγια συμπάθειας, είναι άμεσες καταγραφές, δίκες αποζημιώσεις και γρήγορες πληρωμές.
1: Θα πρέπει να αναλάβει ο ΕΛΓΑ τώρα, άμεσα,
0: ναι,
1: για την αποκατάσταση.
0: Ναι, έρχονται σε μισή ώρα, είναι εδώ στο σημείο.
1: Ναι, ναι.
0: Σε μισή ώρα είναι εδώ στο σημείο, θα έρθουν οι βουλευτές, θα έρθουν το ΕΛΓΑ, θα έρθουν οι φορείς για να κάνουν μια πρώτη εκτίμηση της ζημίας.
1: Τα κρατάμε όλα αυτά. Ευχαριστώ πολύ τον Αντιδήμαρχο
0: του
1: Δήμου Μακρακόμης, ο κύριος Πάνος Κοντογιώργος ήταν στη γραμμή για όλα όσα συνέβησαν. Μόλις μισή ώρα, έτσι, τόσο κράτησε το μπουρίνι, το πέρασμα, αλλά ήταν τέτοια η σφοδρότητα με αποτέλεσμα αυτές τις καταστροφές. Τώρα εμείς να αλλάξουμε θέμα και να πάμε στα του Κυπριακού, διότι μιλάμε για το Κυπριακό, αλλά συνήθως είναι ένα θέμα εν υπνώση, θα έλεγα. Δηλαδή είναι ένα από τα ζητήματα που απασχολούν την εξωτερική μας πολιτική, πλην όμως δεν καταγράφεται, τουλάχιστον δεν καταγραφόταν το προηγούμενο διάστημα ιδιαίτερη κινητικότητα γύρω από αυτό. Τώρα όμως κάτι έχει αρχίσει να αλλάζει και ήταν μάλιστα πρώτη η Καθημερινή που είχε αναδείξει το θέμα από την προηγούμενη Κυριακή σχετικά με αυτήν τη νέα κινητικότητα γύρω από το Κυπριακό. Σήμερα μάλιστα βρίσκεται εδώ στην Αθήνα ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κύριος Χριστοδουλίδης. Ο Βασίλης Νέδος, που υπογράφει το ρεπορτάζ στην εφημερίδα Καθημερινή, είναι μαζί μας να μας πει περισσότερα και τι αφορά αυτή η κινητικότητα. Βασίλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Νίκο. Πράγματι, τις τελευταίες εβδομάδες υπάρχει μια έντονη κινητικότητα, υπάρχουν έντονες διεργασίες γύρω από το Κυπριακό, οι περισσότερες από τις οποίες είναι παρασκηνιακές. Ξεκινάμε από το προσκήνιο που είναι η επικείμενη επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, στην Κύπρο, όπου θα έχει επαφές φυσικά και με τις δύο κοινότητες και με τον πρόεδρο δηλαδή της Κυπριακής Δημοκρατίας και με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη.
1: Πότε αναμένεται και αυτή η επίσκεψη?
2: Αυτή η επίσκεψη, Βασίλη, θα φτάσει στις 27,
1: ναι,
2: το βράδυ. Το κυρίως πρόγραμμα είναι στις 28.
1: Mm-hmm.
2: Και μετά στις 20, και όλες αυτές τις τρεις μέρες θα έχει συναντήσεις με τις δύο πλευρές και στις 29, λίγο πριν φύγει από τη Λευκοσία, λίγο πριν αναχωρήσει τη Λευκοσία, θα δώσει και μια συνέντευξη τύπου και θα δούμε τι ακριβώς μπορεί να περιμένουμε από εκεί. Όλοι εκτιμούν ότι το περισσότερο που μπορεί να συμβεί σε αυτή τη φάση είναι να συμφωνηθεί πότε θα γίνει η επόμενη άτυπη πενταμερής, πολυμερής διάσκεψη δηλαδή με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, τις δύο κοινότητες, τις εγγυήτριες δυνάμεις που είναι η Ελλάδα, η Κύπρος και το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρωπαϊκή Ένωση υπό την αιγίδα του ΟΗΕ βεβαίως. Η

0: Επίσκεψη αυτή καθ' αυτή του κυρίου Γκουτέρες δείχνει ότι θέλει να κάνει μια τελευταία προσπάθεια πριν φύγει από το αξίωμα του Γενικού Γραμματέα. Να θυμίσουμε ότι στο τέλος του χρόνου λύγει η θητεία του κυρίου Γκουτέρες και το φθινόπωρο, το Νοέμβριο, θα γίνει η διαδικασία ανάδειξης του αντικαταστάτη του, ο οποίος θα προέρχεται από τη Λατινική Αμερική.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί λοιπόν, επειδή η ειδική απεσταλμένη, η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα, η Μαρία Άγχελα Ολγκίν, είναι από την Κολομβία, κατά μία ανάλυση θα ήθελε να υπάρξουν εξελίξεις στο Κυπριακό κατά τη διάρκεια της ασχόλησής της με αυτό το ζήτημα, προκειμένου, αν τέλος πάντων τα πράγματα έχουν κάποια θετική εξέλιξη, να είναι και αυτή υποψήφια. Αυτό βεβαίως είναι ένα σενάριο το οποίο διακινείται στο παρασκήνιο και ακόμα δεν ξέρουμε αν θα ευοδοθεί. Και να πω
2: γιατί αναρωτιέται
0: για το στοιχείο του ρεπορτάζ, μια και ανέφερα την κυρία Ολγκίν. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας συναντιέται τώρα σε λίγη ώρα με τον Πρωθυπουργό. Έχουμε την άτυπη, έχουμε διευρυμένες συναντήσεις με την συμμετοχή των δύο Υπουργών Εξωτερικών, ενώ η κυρία Ολγκίν χθες ήταν στην Άγκυρα, όπου συναντήθηκε με τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, τον Χακάν Φιντάν. Άρα βλέπουμε λίγες μέρες, λίγα 24 ώρα, πολύ συμπυκνωμένες εξελίξεις.
2: Άρα είναι μια πρωτοβουλία που, από ό,τι φαίνεται, δεν την αναλαμβάνει ο Γκουτέρες απλά έτσι για την τιμή των όπλων, να πούμε, πριν έτσι κλείσει τη θητεία του, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει γενικότερα μια συντονισμένη κινητικότητα, έτσι.
0: Ακριβώς, και επίτρεψέ μου εδώ πέρα να πω ότι πριν από λίγες ημέρες ανακοινώθηκε και το όνομα του αντικαταστάτη του απεσταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κυπριακό, στη θέση του Γιοχάνες Χάν, ο οποίος γύρισε στην Αυστρία για να αναλάβει μια θέση στην πατρίδα του, και έχουμε την ανάληψη αυτών των καθηκόντων από τον αντιπρόεδρο της Κομισιόν και υπεύθυνο επίτροπο για ζητήματα συνοχής, τον Ραφαέλε Φίτο. Εδώ πέρα να πω ότι γενικά ατύπως οι Τούρκοι προτιμούν τους Ιταλούς σε θέσεις που έχουν να κάνουν με τα ευρωτουρκικά, διότι η Ιταλία με την Τουρκία είναι δύο χώρες που έχουν μια πολύ στενή συνεργασία σε στρατηγικούς τομείς και υπάρχει πάντα πολύ καλή κατανόηση ανάμεσα στις δύο χώρες σε διάφορα ευρύτερα περιφερειακά ζητήματα. Υπάρχει η δημόσια δέσμευση της Προέδρου της Κομισιόν, του Ούρσουλα φον ντερ Λάγεν, ότι πρόκειται να υποστηρίξει τις διαδικτύνες συζητήσεις για το Κυπριακό. Και πριν από λίγες ημέρες, βεβαίως, βρέθηκε η κυρία Ολγκίν και στις Βρυξέλλες, όπου είχε συναντήσει με την κυρία φον ντερ Λάγεν, αλλά και με την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, την Κάγια Κάλλας. Άρα, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Θα δούμε βεβαίως τι θα βγάλει το ρεπορτάζ και σήμερα από την συνάντηση των δύο ηγετών Ελλάδας και Κύπρου, αλλά νομίζω ότι εκεί πέρα δεν μπορούμε να περιμένουμε πολλά, με την έννοια ότι πιστεύω ότι θα αποτυπωθούν ξανά οι πάγιες θέσεις της Ελλάδας και της Κύπρου.
2: Και θα γίνει και απαραίτητο συντονισμός.
0: Αναμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον τι θα βγάλει η επίσκεψη Γκουτέρες στην Κύπρο. Νομίζω ότι εκεί είναι πια στραμμένο το πλέγμα.
2: Όπως η συνέντευξη τύπου μας είπες, θα είναι την άλλη Τετάρτη, έτσι.
0: Είναι στις 29, είναι λίγο πριν φύγει. Είναι λίγο πριν φύγει. Να δούμε τι θα γίνει. Και να πω εδώ πέρα το αναλύουμε και με περισσότερα στοιχεία στην αυριανή καθημερινή της Κυριακής. Εδώ πέρα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία η εξέλιξη με βάση τα ευρωτουρκικά, δηλαδή το συνδυασμό κυπριακού και ευρωτουρκικών. Φαίνεται ότι αυτά τα δύο επιχειρείται να γίνει μια διασύνδεση για να δημιουργηθούν κίνητρα και για την Τουρκία. Γιατί υπενθυμίζω ότι η Τουρκία τα τελευταία χρόνια, ειδικά μετά το Κράν Μοντανά του 2017, άρα 9 χρόνια γεμάτα πια, το Κράν Μοντανά αναβάγησε Ιούλιο-Αύγουστο του 2017, η Τουρκία έχει αυτή την πολύ σκληρή θέση υπέρ της λύσης των δύο κρατών και τίποτα άλλο. Η Ελλάδα και η Κυπριακή Δημοκρατία βεβαίως στάσονται υπέρ του ομοσπονδιακού μοντέλου που προτείνεται μέσω των ψηφισμάτων του ΟΗΕ εδώ και 50 χρόνια, άρα δηλαδή διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, και φαίνεται ότι επιχειρείται, τουλάχιστον από την κυρία Ολγκίν, αυτές οι δύο πολύ διαφορετικές αντιλήψεις για το πώς μπορεί να λυθεί το Κυπριακό να αντιμετωπιστούν από μια τρίτη πρόταση, η οποία θα συνιστά μια μέση οδό. Αλλά θα πρέπει να τη δούμε πια και επισήμως, πέρα από τις διαδόσεις που έχουν γίνει το προηγούμενο χρονικό διάστημα, να δούμε αν υπάρχει περιθώριο για να πάμε εκεί, διότι μπορεί η επίσκεψη του κυρίου Γκουτέρες να καταλήξει σε παταγώδη αποτυχία. Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο.
2: Και να διαπιστωθεί για ακόμη μια φορά ένα αδιέξοδο γύρω από το πολύπαθο ζήτημα αυτό του Κυπριακού, έτσι, που κρατάει χρόνια από το 1974 και μετά. Βασίλη, είχαμε και την είδηση νωρίτερα σχετικά με τους ελληνικούς Patriot, να πάμε και σε αυτό το θέμα, που για ακόμα μια φορά απέδειξαν τη χρησιμότητά τους, έτσι, που βρίσκονται εγκατεστημένοι στη Σαουδική Αραβία, προστατεύοντας ενεργειακές εγκαταστάσεις και αναχέτησαν πυράβλους των Χούθη από την Ιεμένη.
0: Ναι, σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαμε από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, η αναχέτηση αφορούσε δύο βαλιστικούς πυράβλους. Να πούμε ότι είναι η τρίτη φορά που χρησιμοποιείται αυτή η πυροβολαρχία της πολεμικής αεροπορίας που βρίσκεται στο Γιανμπού, που είναι δηλαδή στην Ερυθρά Θάλασσα. Mm-hmm. Το Γιανμπού είναι εξαιρετικά κρίσιμο, διότι είναι ένα λιμάνι μέσω του στο οποίο καταλήγει υπάρχουν δηληστήρια, άρα υπάρχουν πολύ κρίσιμες υποδομές. Αυτές προστατεύει εκεί πέρα η ελληνική πυροβολαρχία. Υπάρχει αγωγός ο οποίος καταλήγει εκεί πέρα από την Ανατολική Σαουδική Αραβία, που υπάρχουν τα μεγάλα πετρελαϊκά αποθέματα,
2: ώστε να γίνεται η παράκαμψη των στενών του Ορμούζ, έτσι.
0: Ακριβώς, οπότε είναι, θα έλεγα, ένας στρατηγικής σημασίας ρόλος που παίζει εκεί πέρα η Ελλάδα, και νομίζω ότι επίτρεψε μου το σχόλιο ότι ενώ έχει αποδείξει η Ελλάδα τη χρησιμότητά της και με τη συμμετοχή στις ασπίδες με φρεγάτα, η οποία είναι η πολυελληνική διοίκηση, όλη η επιχείρηση στην Ερυθρά Θάλασσα, και με πυροβολαρχία, θα έλεγα ότι τα κέρδη που παίρνουμε σε διπλωματικό επίπεδο είναι σημαντικά μικρότερα από αυτά που θα αναλογούσαν στον δυσανάλογα μεγάλο ρόλο που παίζει η Ελλάδα σε αυτή την κρίση. Ναι. Που είναι η διαφύλαξη της διεθνούς ναυσιπλοείας.
2: Έχεις δίκιο σε αυτή τη διαπίστωση. Και πόσο μάλλον επειδή αναφέρθηκε στην αποστολή ασπίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει αναβαθμιστεί και το επίπεδο ετοιμότητας, έτσι, μετά τις απειλές των Χούθη στην περιοχή. Οπότε αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι η Ελλάδα, με την εμπλοκή της, αυτήν την συμμετοχή της μάλλον σε αυτήν την επιχείρηση, συμβάλλει σημαντικά.
0: Ναι, και νομίζω ότι οι σύμμαχοί μας θα πρέπει να το συνεκτιμήσουν αυτό και να το εκτιμήσουν λίγο παραπάνω από ότι το κάνουν αυτή τη στιγμή. Και βεβαίως η αναβάθμιση της απειλής των Χούθη χθες από την διοίκηση της αποστολής Ασπίδες, της επιχείρησης Ασπίδες, αποδεικνύεται σήμερα το πρωί. Έτσι. Δηλαδή η κατάρρευση των δύο βαλιστικών που εκτοξεύθηκαν από την Ιεμένη, έρχεται λίγες ώρες μόλις μετά από αυτή την εξέλιξη. Ακριβώς. Και νομίζω το επόμενο χρονικό διάστημα θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, και εκείνο που πραγματικά νομίζω μπορούμε να ευχηθούμε και εμείς εδώ πέρα από την ασφάλεια της εργασίας μας, του σπιτιού μας ή όπου βρίσκεται ο καθένας, τέλος πάντων, τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων που βρίσκονται σε αυτές τις περιοχές είναι 150 στελέχη πάνω στη φρεγάτα Μέκο που περιπολεί στην Ερυθρά Θάλασσα, και άλλα πάνω από 100 με την πυροβολαρχία, είναι 250 δηλαδή δικοί μας άνθρωποι μακριά, και προβάλλουν έτσι την εικόνα μιας ισχυρής Ελλάδας σε μια διακεκαυμένη ζώνη.
2: Πολύ χρήσιμα όλα αυτά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασίλης Νέδος, κυρίες και κύριοι, από την Εφημερίδα Καθημερινή, τον οποίο τον διαβάζουμε με τις αναλύσεις στο διπλωματικό, αλλά και στο ρεπορτάζ των ενόπλων δυνάμεων. Τον ευχαριστώ πολύ, και πάλι θα πάμε σε αυτό το σημείο σε μια σύντομη διακοπή. Θα έρθουν οι τίτλοι ειδήσεων και αμέσως μετά πάλι εδώ.
1: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Ίνι, Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2-58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωσή ίνου και την ανάδειξη των ίνων Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
3: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Μόνο για σήμερα αγόρασε προϊόντα αξίας 30 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 3 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Τι απόδοση είναι αυτή! extra, extra large. Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι.
3: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
5: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
6: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
3: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 30.
7: Μια Κυριακή από τη ζωή του Γιώργου Αρχιμανδρίτη. Είναι διδάκτορ συγκριτικής γραμματολογίας του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Συγγραφέας, δημιουργός ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών.
8: Είναι κάτι που δεν μπορώ να ορίσω, αλλά ταυτόχρονα είναι κάτι που δεν μπορεί να αγνοηθεί. Δηλαδή αυτό που σου έρχεται σαν κύμα, σαν μια δύναμη της φύσης. Είτε πρόκειται για μια σωματική δύναμη, είτε πρόκειται για μια πνευματική, για ένα ταλέντο, για μια ευαισθησία, για κάτι που έρχεται και σε παρασέρνει. Αυτό είναι μια τεράστια προσωπικότητα.
7: Την Κυριακή, στη μία το μεσημέρι, στον Sky 100,3.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από δάσος Χαϊδαρίου προς Λιμνικού Μουνδούρου. Δύο βαλιστικούς πυράβλους προερχόμενους από την Ιεμένη κατέριψε η ελληνική πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot στη Σαουδική Αραβία σήμερα το πρωί. Η επίθεση, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, είχε ως στόχο σημαντικότατη εγκατάσταση δηληστηρίων στην περιοχή Γιαμπού, που είναι ανεπτυγμένη η ελληνική πυροβολαρχία. Ζημιά σε καλλιεργίες και προβλήματα στο οδικό δίκτυο προκάλεσε η έντονη χαλαζόπτωση που σημειώθηκε χθες στην περιοχή της ποταμιάς Ελασσόνας και τα Πλατανούλια και δέντρα Τυρνάβου. Το φαινόμενο διήρκησε περίπου 30 λεπτά και έπληξε αρκετούς οικισμούς. Τις 940 έφτασαν οι κλήσεις που δέχθηκε από χθες το απόγευμα μέχρι σήμερα το πρωί πυροσβεστική. Αφορούσαν κυρίως κοπές δέντρων, αφαιρέσεις αντικειμένων και αντλήσεις υδάτων. Οι 850 κλήσεις έγιναν στην περιφέρεια Αττικής. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η αστυνομική έρευνα για την υπόθεση θανάτου της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Σήμερα πραγματοποιήθηκε αναπαράσταση στον τόπο του εγκλήματος, παρουσία και των δύο σλιθέντων του φερομενού ως δράστη και της συζύγου του. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έπεσαν σε αντιφάσεις. Αναμένεται η εντολή εισαγγελέα και για τους δύο. Ένας 28χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα στο 14ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ρόδου Καλυθέας. Το θύμα οδηγούσε μοτοσικλέτα όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται βγήκε από την πορεία του και προσέκρουσε σε κολόνα. Μία Καναδή κινέζικης καταγωγής, η οποία εργαζόταν ως ασκούμενη σε εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ στο Βέλγιο, συνελήφθη με την κατηγορία της κατασκοπίας, ανακοίνωσε σήμερα ο εισαγγελέας του Βελγίου. Και ο καιρός είναι έθριος αυτή την ώρα στην Αττική, μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Είναι 10 και 34 πρώτα λεπτά, εδώ είμαστε και πάλι και μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο αυτής της ενημερωτικής εκπομπής εδώ από τον Sky 100,3. Ένα ημίωρο που θα το χωρίσουμε στη μέση, στο πρώτο τέταρτο με την επικαιρότητα, την εγχώρια, και στο δεύτερο τέταρτο που ακολουθεί θα είμαστε με το Euronet, η Ευρώπη στον Sky, όπως κάθε Σάββατο αυτήν την ώρα, με θέματα που αφορούν την ευρωπαϊκή επικαιρότητα. Μεταξύ άλλων θα μιλήσουμε για αυτό το τεράστιο πρόστιμο που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Google, τις αντιδράσεις που έχουμε από τον Donald Trump, και θα έχουμε και καλεσμένο να μιλήσουμε για το θέμα αυτό, όπως και για τα θέματα της ενέργειας. Για την ώρα όμως πάμε να σταθούμε λίγο, το διάβαζα και στην Καθημερινή χθες, αναφορικά με τις νέες κάμερες για το κόκκινο, και όπως διαβάζω στο σχετικό ρεπορτάζ, εγκαταστάθηκαν οι 388 κάμερες για την παραβίαση ερυθρού σηματοδότη από την περιφέρεια Αττικής σε επιλεγμένους οδικούς κόμβους του Λεκανοπεδίου. Είναι μαζί μας ο Κωνσταντίνος Μαρκουίζος, αντιπεριφερειάρχης, αρμόδιος για θέματα οδικής ασφάλειας. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σε όλες και όλους.
0: Ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια να πω καταρχήν, διότι τα καταφέρατε για την εγκατάσταση των καμερών. Το θέμα είναι η διασύνδεση πλέον όμως, κύριε Μαρκουίζο, διότι διαβάζω ότι 100 εξ αυτών θα διασυνδεθούν με το σύστημα ψηφιακής βεβαίωσης παραβιάσεων οδικής κυκλοφορίας μέχρι τον Αύγουστο. Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή οι υπόλοιπες 288 δεν θα καταγράφουν ή θα καταγράφουν και θα παίρνετε εσείς τα στοιχεία με άλλο τρόπο?
1: Τα στοιχεία εμείς θα παίρνουμε όλα τα δεδομένα και θα αποστέλλονται σε πρώτη φάση από τις πρώτες 100 κάμερες τα δεδομένα αυτά, και στη συνέχεια θα έρθουν και όλα τα υπόλοιπα δεδομένα από τις υπόλοιπες κάμερες. Εμείς έχουμε τοποθετήσει έναν υπολογιστή στην αρμόδια υπηρεσία που είναι η Τροχέα. Βρισκόμαστε σε συνεργασία πάντα με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τις αρμόδιες υπηρεσίες της αστυνομίας, έτσι ώστε να γίνει η διασύνδεση του συστήματος με το πληροφορικό σύστημα της Τροχέας, προκειμένου όλο αυτό να μπει σε μια πλήρη, σε μια πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία. Δεν έχω ξεκάθαρη εικόνα το πότε αυτό θα ολοκληρωθεί, διότι εμείς είχαμε την αρμοδιότητα και ήταν σημαντικό ότι έπεσε μέσα στα χρονοδιαγράμματα, ολοκληρώθηκε δηλαδή μέσα στα χρονοδιαγράμματα, την τοποθέτηση αυτών των 388 καμερών, τον υπολογιστή τον οποίο στέλνουμε, το VPN σύστημα το οποίο στέλνει με ασφάλεια όλα τα δεδομένα, και από εκεί και πέρα πρέπει να διασυνδεθεί με την ψηφιακή διακυβέρνηση και την προστασία του πολίτη. Δεν έχω εικόνα ξεκάθαρη από εκεί και πέρα να σας απαντήσω. Όταν έχω κάποια ενημέρωση θα μπορώ να τοποθετηθώ σε αυτό.
0: Μάλιστα, οπότε αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κάποιος που θα περάσει με κόκκινο από διασταύρωση που έχει εγκατασταθεί η κάμερα, θα έχει συνέπειες ή όχι?
1: Αυτή τη στιγμή δεν είναι στη λειτουργία το σύστημα, πρέπει να συνδεθεί. Προχθές παραδόθηκε το έργο, δηλαδή δεν είναι ότι παραδίδεται σήμερα και με το που παραδίδεται παίρνουμε τα δεδομένα και έχουμε τις πρώτες κλήσεις. Αυτό είναι το σύστημα που σας είπα μετά, το οποίο δεν γνωρίζω να τοποθετηθώ. Το σημαντικό όμως και αυτό που θα πρέπει να κρατήσουμε όλοι μας είναι ότι είναι ένα πολύ σημαντικό έργο πρόληψης και ευθύνης για όλους τους πολίτες Αττικής και τους επισκέπτες, για την ανθρώπινη ζωή, την προστασία της ανθρώπινης ζωής, που αφορά μια παράβαση η οποία είναι ακραία επικίνδυνη. Είναι αντικοινωνική συμπεριφορά που πάρα πολύ εύκολα μπορεί να δημιουργήσει θύματα και τραυματίες ανυποψίες στους περαστικούς με πράσινο. Και αυτό έρχεται να καλύψει και να αλλάξει νοοτροπίες και συμπεριφορές οδηγικές και μη από ανθρώπους οι οποίοι είχαν συνηθίσει και κάνανε πρακτική συμπεριφορά να αλλάξουν και να βελτιωθούν και για τον εαυτό τους και για την οικογένειά τους και για τους άλλους. Και αυτό είναι ένα όπλο στη φαρέτρα για την οδική ασφάλεια. Και το 388 κάμερες, το σύστημα, το δίκτυο αυτό που είναι το μεγαλύτερο που έχει τοποθετηθεί ποτέ στη χώρα.
0: Με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ναι. Αποτελεί ένα μέρος του συνολικού σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής για την οδική ασφάλεια, γιατί υπάρχουν και άλλα σημαντικά έργα αντίστοιχα τα οποία έρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης, όπως είναι οι 100 μη σηματοδοτούμενες σύγχρονες διαβάσεις με φωτισμό LED, με ζήτηση κτλ. 1100 LED τα οποία τοποθετήθηκαν σε διάφορες.
0: Στα κομμάτια του Κηφισού, κυρία Μαρκουίζο, που τώρα το πρωί που κατέβαινα εγώ, που είναι μέσα στο σκοτάδι, τι γίνεται με αυτά τα κομμάτια, γιατί δεν λειτουργεί εκεί ο φωτισμός?
1: Υπάρχουν διάφορα ζητήματα. Παραδείγματος χάρη, χθες είχαμε διάφορα ζητήματα με κεραυνούς όπου είχαν κάψει διάφορες ασφάλειες έπεσε το σύστημα. Υπάρχουν περιπτώσεις που υπάρχουν κλοπές καλωδίων κατά τη διάρκεια της νύχτας. Υπάρχουν διάφορες ζητήματα που συμβαίνουν και άμεσα οι εργολάβοι, οι οποίοι έχουμε ανοιχτές εργολαβίες για τον ηλεκτροφωτισμό, που είναι παράλληλα και με το φωτεινό σηματοδότη, επεμβαίνουν όσο πιο γρήγορα μπορούν. Γίνονται προσπάθειες καθημερινά, υπάρχουν δηλαδή άνθρωποι που υπακριπνούν στο να μπορούν άμεσα να δημιουργούν σε ένα τεράστιο δίκτυο. Να σας απαντήσω απλά και λίγο στο τι έχουμε σαν αρμοδιότητα, γιατί πρέπει να γίνει κατανοητό αυτό, ότι δεν είναι 100 χιλιόμετρα δρόμοι, είναι 1623 χιλιόμετρα οδικό δίκτυο της περιφέρειας Αττικής. Έχουμε 12.780 φανάρια που είναι πάρα πολύ σημαντικό σε 2.300 κόμβους, που αυτοί για να συντηρηθούν χρειάζονται μια καθημερινή προσπάθεια, γιατί υπάρχουν ατυχήματα, υπάρχουν βλάβες, υπάρχουν κλοπές, πέφτουν πάνω αυτοκίνητα. Υπάρχουν διάφορα ζητήματα ή μπορούν να κοπούν από άλλους εργολάβους που κάνουν για κοινής ωφέλειας τομές. Υπάρχουν διάφορα ζητήματα στην καθημερινότητα. Έχουμε 3.592 διαβάσεις οι οποίες συντηρούνται καθημερινά. Έχουμε 30.000...
0: Να σας πω μία απορία που έχω. Τι γίνεται και στη χώρα μας? Δεν έχουμε διαγραμμίσεις στους δρόμους όπως έχουμε σε άλλες χώρες του Νότου, δεν λέω τώρα για το Βορρά, όπου έχουν ανάλογες καιρικές συνθήκες με τις δικές μας. Γιατί στην Ελλάδα δεν έχουμε διαγραμμίσεις ή στις διαβάσεις? Είναι όλα φθαρμένα, ακόμα και στην πλατεία Συντάγματος. Κάθε χρόνο που παρακολουθούμε τις παρελάσεις, βλέπεις φθαρμένες διαγραμμίσεις.
1: Αυτό εξηγώ, ότι σε κάθε τέτοια περίπτωση...
0: Είναι τα υλικά που χρησιμοποιούμε ή το μείγμα που χρησιμοποιούμε δεν είναι κατάλληλο?
1: Όχι, δεν είναι αθάνατα τα υλικά. Ενδεχομένως να έχουν υπάρξει περιπτώσεις που κάποιος έχει τοποθετήσει εργολάβος όχι τα απαραίτητα, τα σωστά, με τις προδιαγραφές υλικά. Πάντως, σε κάθε περίπτωση...
0: Γιατί το έχω απορία, κύριε Μαρκοΐζο, σε άλλες χώρες πώς τα καταφέρνουν? Και εμείς δεν μπορούμε. Δηλαδή, στην Ιταλία πώς το κάνουν? Στην Ισπανία πώς το κάνουν? Πάντα, στην Πορτογαλία πώς το κάνουν?
1: Ακούσαμε. Εγώ θα μιλήσω για το κομμάτι του δικτύου που αφορά την περιφέρεια Αττικής. Ναι. Διότι αντιλαμβάνεστε ότι και το δίκτυο του Δήμου διαφέρει από δήμαρχο σε δήμαρχο και από εποχή σε εποχή. Εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή ανοιχτές εργολαβίες που κάνουν συνεχώς διαγραμμίσεις σε επίπεδο διαβάσεων και κεντρικών διαγραμμίσεων. Αλλά στα 1623 χιλιόμετρα διαγραμμίσεις χρειάζεται χρόνο. Αν το βάλουμε τώρα και το μετρήσουμε και το υπολογίσουμε, χρειάζονται 5 χρόνια μόνο για τις διαγραμμίσεις. Ναι. Θέλω να πω δηλαδή γι' αυτό. Τονίζουμε το μέγεθος των υποδομών, τους οποίους πρέπει να συντηρήσουμε. Μόνο 43 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο είναι οι συντηρήσεις αυτών των υποδομών. Γίνονται τιτάνιες προσπάθειες πραγματικά και στο κομμάτι των νησίδων και στο κομμάτι του ηλεκτροφωτισμού. Η φωτεινή σηματοδότηση είναι ένα τεράστιο ζήτημα.
0: Μάλιστα.
1: Προσπαθούμε να κάνουμε και εξελίξεις και εξυγχρονισμούς. Γίνονται και παράλληλα πολλά έργα. 31 έργα είναι στο σχέδιο, το οποίο περιλαμβάνονται 192 εκατομμύρια ευρώ που αφορούν μόνο την οδική ασφάλεια. Mm-hmm. Αφορούν όλο αυτό το δίκτυο και μάλιστα έχουμε φτάσει σε ένα πολύ καλό ποσοστό, 58% σε 30 μήνες θητείας περιφέρειας Αττικής, έχοντας βάλει τα πρώτα 18 έργα ήδη σε ολοκλήρωση ή βρίσκονται σε φάση δημοπράτησης, και έχουμε και άλλα 13 που θα έχουν δημοπρατηθεί μέχρι το 2028.
0: Μάλιστα.
1: Εξελίσσεται η διαδικασία. Έχουμε τον τριπλό φόβο
0: του Καραμαγκά. Ναι. Πριν κλείσουμε, επειδή δυστυχώς δεν έχω χρόνο, είναι μεγάλο το θέμα, αλλά δεν έχω άλλο χρόνο. Πολύ σύντομα ερώτηση από τον Γιώργο. Πότε θα φτιάξουν επιτέλους τα φώτα στο τούνελ εισόδου από Κηφισό προς Αχαρνών?
1: Από Κηφισό προς Αχαρνών.
0: Ένα συγκεκριμένο, αν θέλετε, δείτε.
1: Μπορώ να το
0: συγκεκριμένα, σας παρακαλώ.
1: Μπορεί να επικοινωνήσουμε, να σας απαντήσω. Ναι. Γιατί δεν γνωρίζω το πρόβλημα αυτό.
0: Ναι, είναι ένα θέμα που θέτει εδώ ο ακροατής μας ο Γιώργος. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μαρκοΐζο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη σύντομη συζήτηση που είχαμε, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θα περάσουμε τώρα σε σύντομη διαφημιστική διακοπή και θα επιστρέψουμε με το Euronet.
2: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Με drones στο κυνήγι της ξαπλώστρας, πώς ελέγχονται από αέρος οι παραλίες. Η Καθημερινή μπήκε για πρώτη φορά στο νέο αρχηγείο του κυβερνοπολέμου. Τι δεν είδαμε στην Οδύσσια. Μελετητές του Ομήρου κρίνουν την υπερπαραγωγή του Νόλαν. Ποιες στιγμές κρατάμε από το Μουντιάλ. Ο απολογισμός της μεγάλης διοργάνωσης. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
3: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άιλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
4: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Hondo Center.
6: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
7: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα!
6: Συγγνώμη, αυτά πήρες!
7: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις!
8: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες!

0: Go4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nasjotic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services. 14 Σεπτεμβρίου, στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του «Όλοι μαζί μπορούμε».

0: Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Μιλάνο,
2: Ζάγκρεπ,
3: Βερολίνο,
4: Βρυξέλλες,
5: Σόφια,
6: Ρίγα.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, με το Euronet η Ευρώπη στον Sky, όπως κάθε Σάββατο κάνουμε μια ανασκόπηση των βασικών εξελίσσεων της ευρωπαϊκής επικαιρότητας την εβδομάδα που πέρασε. Σήμερα εννοείται ότι θα ξεκινήσουμε από τις μεγάλες πυρκαγιές που μένονται σε Γαλλία και Ισπανία. Μάλιστα, η πυρκαγιά που μένεται από την Τετάρτη στη Gironde της νοτιοανατολικής Γαλλίας και κατευθύνεται προς την μητροπολιτική περιοχή του Μπορντό κατέστησε αναγκαία την εκένωση για προληπτικούς λόγους 7 δήμων, όπως ανακοίνωσε η νομαρχία το βράδυ της Παρασκευής. Η πυρκαγιά έχει κάψει 190.000 στρέμματα και περίπου 100 κτίρια το τελευταίο τριήμερο. Μάλιστα, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, ζήτησε από τον στρατό να συνδράμει στο μέγιστο βαθμό την πολιτική προστασία, καθώς τα πύρινα μέτωπα στα νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας έχουν πάρει πρωτοφανείς διαστάσεις. Την ίδια ώρα, πυρκαγιά κοντά στη Μαδρίτη είναι πέρα από τις δυνατότητες των πυροσβεστών να την περιορίσουν, προειδοποίησαν Ισπανοί αξιωματούχοι, αφού τρία πυρήνα μέτωπα δυτικά της πρωτεύουσας ενώθηκαν, δημιουργώντας μία ενιαία πυρκαγιά. Η κυβέρνηση της Ισπανίας κήρυξε κατάσταση εθνικής ανάγκης, με 25.000 ανθρώπους να καλούνται να εκενώσουν τις περιοχές τους και σχεδόν 40.000 να παραμένουν στα σπίτια τους. Και από τη Γαλλία, όπως και από την Ισπανία, είχαμε έτοιμα συνδρομής στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, με την Ελλάδα να ανταποκρίνεται άμεσα στέλνοντας 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη στην Ισπανία. Τώρα, στο άλλο θέμα που μας έρχεται από την ευρωπαϊκή επικαιρότητα και απασχολεί, έχει να κάνει με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ελήφθη την Πέμπτη. 2 αποφάσεις με τις οποίες συγκεκριμένα διαπιστώθηκε η μη συμμόρφωση της Google με την πράξη για τις ψηφιακές αγορές, το Digital Markets Act, για την αυτοπροτίμηση των δικών της υπηρεσιών στην αναζήτηση Google και για τη θέσπιση περιορισμών στις επιχειρήσεις ώστε να κατευθύνουν τους καταναλωτές σε εναλλακτικά, συχνά φθηνότερα κανάλια αγορών στο Google Play. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή επέβαλε στην Google πρόστιμο ύψους 460 εκατομμυρίων ευρώ και πρόστιμο ύψους 430 εκατομμυρίων ευρώ. Αντίστοιχα, συνολικά μιλάμε για 890 εκατομμύρια ευρώ προστίμων για παραβιάσεις της πράξης για τις ψηφιακές αγορές. Είχαμε και την αντίδραση από τον Αμερικανό πρόεδρο. Ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατηγορώντας την ότι στοχοποιεί αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες. Σε ανάρτησή του στο λογαριασμό του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιβάλει υπέρογκα πρόστιμα σε εταιρείες όπως η Apple, η Meta, η Amazon και η Google, χαρακτηρίζοντας τις αποφάσεις αυτές άδικες και μεροληπτικές. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η πρακτική αυτή ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης του Τζο Μπάιντεν και δήλωσε ότι δεν πρόκειται να συνεχιστεί υπό τη δική του διακυβέρνηση. Τόνισε παράλληλα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επιτρέψουν να αντιμετωπίζονται ως οικονομικός χρηματοδότης της Ευρώπης και κατηγόρησε την Ευρωπαϊκή Ένωση για ληστρική συμπεριφορά απέναντι σε αμερικανικές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τον Τραμπ, συνολικά είναι 18 δισεκατομμύρια δολάρια τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί συνολικά σε Apple, Meta, Amazon και Google. Πάμε να συζητήσουμε για το θέμα αυτό. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Ορέστης Ομράν είναι διεθνής δικηγόρος σε θέματα οικονομίας και ενέργειας και πρόεδρος του Think Tank Συνέργεια. Καλημέρα σας, κύριε Ομράν. Ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα σας. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Είδαμε την αντίδραση Τραμπ μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα πρόστιμα στη Google και μάλιστα ο Αμερικανός Πρόεδρος μιλάει για μια πράξη επιβολής δασμών ουσιαστικά στους αμερικανικούς κολοσσούς μέσα από την επιβολή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για τις ψηφιακές αγορές.
1: Η αλήθεια είναι ότι ο Πρόεδρος Τραμπ πολλές από αυτές τις αποφάσεις εναντίον αμερικανικών εταιριών από ευρωπαϊκές, από ενωσιακές ρυθμιστικές αρχές, τις αντιμετωπίζει και τις ερμηνεύει ως πολιτικές πράξεις περισσότερο παρά ως πράξεις ευρωπαϊκών δικαιοδοτικών οργάνων. Και αυτό νομίζω απορρέει από το χάσμα, από την διαφορά που υπάρχει μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την αντίληψη, την εφαρμογή και την ερμηνεία του ρυθμιστικού πλαισίου και τη λειτουργία του ρυθμιστικού πλαισίου ευρύτερα. Η αλήθεια είναι ότι στην Ευρώπη είμαστε μακράν αυστηρότεροι όσον αφορά τη λειτουργία, ειδικά από πλευράς δικαίου ανταγωνισμού, τη λειτουργία των ευρωπαϊκών αλλά κυρίως και των ξένων επιχειρήσεων στην ενιαία αγορά. Άρα λοιπόν, αναμενόμενη θα έλεγα εγώ η αντίδραση του Προέδρου Τραμπ, διότι όντως πρόκειται για μια σημαντική απόφαση, μια σημαντική σειρά αποφάσεων, οι οποίες έρχονται σε συνέχεια, και αυτό πρέπει να το πούμε, παλαιότερων αποφάσεων. Έτσι, δεν είναι μεμονωμένες αυτές οι αποφάσεις, είναι σε εφαρμογή της πολιτικής ευρύτερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση του ανταγωνισμού.
0: Ναι. Και δεν στρέφεται μάλιστα η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά αμερικανικών εταιριών κολοσσών, αλλά έχω εδώ πέρα μπροστά μου και μια πρόσφατη απόφαση 20 Ιουλίου που επιβάλλει στην AliExpress πρόστιμα ύψους 550 εκατομμυρίων ευρώ για παραβίαση του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Πρόκειται για μια διαδικτυακή πλατφόρμα, έτσι. Οπότε θέλω να πω ότι δεν υπάρχει, βέβαια ο Τραμπ ισχυρίζεται το αντίθετο, εννοείται, αλλά δεν υπάρχει μια στοχοποίηση αποκλειστικά για τους Αμερικανούς, αλλά είναι ζήτημα επιβολής του νόμου και της σχετικής νομοθεσίας για τις ψηφιακές υπηρεσίες.
1: Σε καμία των περιπτώσεων δεν υπάρχει, αν θέλετε, στοχοποίηση αμερικανικών εταιριών. Η εφαρμογή των κανόνων αυτών γίνεται οριζοντίως σε όλες τις επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στις σχετικές αυτές αγορές. Φυσικά υπάρχει η πραγματικότητα ότι οι αγορές αυτές μονοπολούνται εντός εισαγωγικών, χωρίς να θέλω να χρησιμοποιήσω την νομική έννοια του όρου, αλλά στην πραγματικότητα οι αγορές αυτές έχουν πολύ μεγάλη συμμετοχή από αμερικάνικες εταιρείες. Οι Αμερικάνοι είναι πολύ πρωτοπόροι στους τομείς τεχνολογίας, στη νέα ψηφιακή εποχή, οπότε είναι λογικό, και επίσης έχουν και τις οικονομίες κλίμακος εκείνες, αυτές οι μεγάλες αμερικανικές εταιρείες που πρωταγωνιστούν στον ψηφιακό τομέα, να εφαρμόζουν και να έχουν διεθνείς δραστηριότητες και να επηρεάζουν πολλές αγορές πέρα από την αμερικανική. Άρα λοιπόν, όχι, δεν υπάρχει σε καμία των περιπτώσεων στοχοποίηση των αμερικανικών εταιρεών. Θα έλεγα το αντίθετο, οι αμερικανικές εταιρείες καλούνται να λειτουργήσουν εντός ενός αυστηρού, συγκεκριμένου ρυθμιστικού πλαισίου, το οποίο, για να είμαστε επίσης δίκαιοι, πολλές φορές δεν προάγει την ανάπτυξη των επιχειρήσεων αυτών, δεν προάγει την ελεύθερη λειτουργία της αγοράς, αλλά τίθεται, όπως είπα και προηγουμένως, στο πλαίσιο μιας τελείως διαφορετικής αντίληψης του τι κάνει και το πώς παρεμβαίνει θεσμικά το κράτος ή η Ευρωπαϊκή Ένωση για να περιορίσει ζητήματα παραβίασης ανταγωνισμού στις συγκεκριμένες αγορές. Είναι τελείως διαφορετικές λειτουργίες των θεσμικών οργάνων στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Αυτά τα πρόστιμα τώρα των 890 εκατομμυρίων ευρώ είναι τελεσίδικα, πρόκειται να εισπραχθούν, ή θα υπάρχει μια διαδικασία έφεσης, διαβούλευσης που μπορεί να καταλήξει σε έκπτωση και τα τελικά ποσά να είναι πολύ μικρότερα?
1: Αυτές οι αποφάσεις προσβάλλονται ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πρώτο και σε δεύτερο βαθμό. Άρα, για να το καταλάβει κάποιος καλύτερα, ξεκινάμε με μια απόφαση της Επιτροπής, η οποία προσβάλλεται ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αν και η απόφαση και στο Γενικό, ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου, είναι αρνητική, τότε πάμε στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε δεύτερο εφετειακό και τελικό βαθμό. Γι' αυτό και θα δείτε ότι πολλές από τις παλαιότερες αποφάσεις εναντίον της Google, της Microsoft, της HP, δηλαδή μεγάλων αμερικανικών κολοσσών, πήραν χρόνια πολλά μέχρι να τελεσιδικήσουν και να καταλήξουν να πληρώσουν αυτές οι εταιρείες τα πρόστιμα αυτά στις περιπτώσεις που έχασαν. Γιατί υπάρχουν περιπτώσεις οι οποίες κέρδισαν στο δικαστήριο και δεν κατεβλήθησαν πρόστιμο.
0: Μάλιστα. Τώρα πάμε και στα ενεργειακά, κύριε Ομράν, που τα γνωρίζετε εξίσου καλά με τα ζητήματα λειτουργίας και του εταιρικού δικαίου, αλλά γνωρίζετε εξίσου καλά και τα ενεργειακά, και βλέπουμε έναν συναγερμό που έχει σημάνει τις τελευταίες ημέρες λόγω της εκτείναξης των τιμών και του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Βλέπω εδώ και το κλείσιμο των χρηματιστηρίων. Το Brent έχει κλείσει στα 98,3 δολάρια το βαρέλι, μία ανάσα από τα 100, αντιστοίχως το αμερικανικό αργό στα 90, αλλά βλέπω και το φυσικό αέριο, το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο, να είχε μία άνοδο της τάξης σχεδόν του 2% και να βρίσκεται στα 63 δολάρια.
1: Ναι, οι τιμές οι οποίες αναφέρεται είναι όντως πάρα πολύ αυξημένες, και είναι αυξημένες ακριβώς εξαιτίας της αναζωπήρωσης της εμπόλεμης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Φτάσαμε ειδικά στο Brent, το οποίο αποτελεί και ένα ενδείκτη της λειτουργίας των αγορών ενέργειας. Το βαρέλι του Brent να είναι πάνω από 100 δολάρια κάποια στιγμή προχθές. Πράγμα που δείχνει ακριβώς μία εκτείναξη, αν θέλετε, ως αντίδραση στην αβεβαιότητα που δημιουργεί η μη ειρηνευτική συμφωνία η οποία φαίνεται να υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή. Το γεγονός δηλαδή ότι δεν υπήρχε την πραγματικότητα ειρηνευτική συμφωνία και ότι εξελίσσονται οι πολεμικές συγκρούσεις. Το γεγονός ότι έχουμε μηδενική τις τελευταίες λίγες ημέρες κίνηση από τα στενά του Ορμούζ. Το γεγονός ότι έχουμε επιθέσεις στον Χούθη σε δεξαμενόπλια της Σαουδικής Αραβίας. Έχουμε επιθέσεις σε διεθνή δεξαμενόπλια μεγάλα τα οποία μεταφέρουν LNG και πετρέλαιο. Πράγμα το οποίο με τη σειρά του έχει προκαλέσει, όπως είπα, την πλήρη ακινησία στον Νότιο Ορμούς. Όλα αυτά αντικατοπτρίζονται αυτόματα στις τιμές της ενέργειας. Και θα ήθελα να σταθώ στο φυσικό αέριο, το οποίο πραγματικά έχει εκτιναχθεί και είναι σε ενδείκτης πολύ σημαντικός για εμάς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ως περισσότερο και από το πετρέλαιο.
0: Εξαρτώμεθα
1: πάρα πολύ. Από την άποψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμώνει για να ζεσταθεί, να το πω έτσι απλουσιαστικά, καταναλώνει κυρίως φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο είναι αυτό
0: και
1: το οποίο.
0: Και πρέπει να αναπληρώσει και τα αποθέματα μετά το χειμώνα, έτσι, και να ετοιμαστεί για τον επόμενο χειμώνα.
1: Σωστά. Και είμαστε στα τέλη Ιουλίου, είμαστε γύρω στο 53% πληρότητα αποθηκών, ενώ άλλα χρόνια ήμασταν πάνω από 90% ήδη. Που σημαίνει ότι για να γεμίσουμε τις αποθήκες μας, πλέον θα αγοράζουμε τουλάχιστον αυτή την περίοδο, όπως φαίνεται, αρκετά ακριβότερο φυσικό αέριο. Άρα ο Ευρωπαίος καταναλωτής θα πληρώσει ακριβότερο φυσικό αέριο το χειμώνα για τις βασικές σου ανάγκες. Αυτό είναι βαθιά προβληματικό και θα πρέπει να μας ανησυχήσει και να μας κάνει προφανώς να ευχηθούμε ότι θα σταματήσει επιτέλους αυτή η διαδικασία εκεί στη Μέση Ανατολή, έτσι ώστε να επανέλθουμε σε προηγούμενα επίπεδα. Θα επηρεάσει πολλά πράγματα το αυξημένο φυσικό αέριο στην Ευρωπαϊκή αλλά και στη διεθνή οικονομία. Βλέπετε τι συμβαίνει ήδη με την αντίδραση των Ευρωπαϊκών Κεντρικών Τραπεζών, με την αντίδραση των χρηματιστηρίων. Το ένα φέρνει το άλλο σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν είναι μόνο η τιμή της ενέργειας. Είναι πολλές συνδεόμενες αγορές που επηρεάζονται άμεσα από την τιμή της ενέργειας.
0: Αυτό μπορεί να μας φέρει πιο κοντά σε μια ηφαισιακή απειλή για την οποία βλέπουμε οικονομολόγους να προειδοποιούν.
1: Σαφέστατα. Και έχουμε ήδη μια, αν θέλετε, ένδειξη προς αυτή την κατεύθυνση, το γεγονός ότι τον Ιούνιο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε το επιτόκιο της, θα το κρατήσει σταθερό τώρα τον Ιούλιο, αλλά όλοι ουσιαστικά προκαταβάλλουν ότι το Σεπτέμβριο θα έχουμε νεότερη αύξηση. Όταν αυξάνονται τα επιτόκια από τις κεντρικές τράπεζες, αυτό είναι ένα δείγμα συντηρητικοποίησης στην πραγματικότητα των οικονομικών συστημάτων σε απάντηση μιας ενδεχόμενης ύφεσης. Άρα το ίδιο θα κάνει και η Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα από ό,τι ακούγεται. Οπότε δεν, χωρίς να θέλω να ακουστώ πολύ απεσιόδοξο, όσο διαρκεί αυτή η κατάσταση, τα πράγματα δεν διαφαίνονται να είναι πολύ καλά για το άμεσο μέλλον τουλάχιστον.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Ακούσατε τον κύριο Ορέστη Όμραν, διεθνή δικηγόρο σε θέματα οικονομίας και ενέργειας και πρόεδρο του Think Tank Συνέργεια. Και έτσι φτάσαμε στο τέλος και αυτού του ραντεβού του Euronet. Θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο στις 12 παρατέταρτο. Μέχρι τότε να είστε καλά. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τη Δέσποινα Χριστοπούλου και αμέσως μετά μαζί σας ο Δημήτρης Γιαννήρης. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από Δαφνή προς Λίμνη Κουμουνδούρου. Σε νέα κατάρριψη προχώρησε νωρίτερα η πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Πάτριο της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας. Στις 11 και 10 κατέριψε ένα ντρόουν που προερχόταν από την Ιεμένη. Νωρίτερα σήμερα στις 7 και 4 η πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας είχε καταρρύψει δύο βαλιστικούς πυράβλους επίσης προερχόμενους από την Ιεμένη. Οι επιθέσεις, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, είχαν ως στόχο σημαντικότατη εγκατάσταση διυλιστηρίων στην περιοχή Γιαμπού, όπου είναι ανεπτυγμένη η ελληνική πυροβολαρχία. Χθες, συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας έπληξε στρατιωτικές εγκαταστάσεις των Χούθη στην Ιεμένη και κατέστρεψε υποδομές που συνιστούσαν απειλή για την αυσιπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα. Στρατιωτικός αξιωματούχος των Χούθη είχε προειδοποιήσει στη συνέχεια το Ριάντο ότι θα αντιμετωπίσει αντίπεινα. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν σήμερα από προάστια κοντά στον Μπορντό, καθώς οι πυρκαγιές που μένονται γύρω από τις περιοχές της πόλης στην νοτιοδυτική Γαλλία δεν λένε να κοπάσουν. Ο Γάλλος Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί δήλωσε ότι μέχρι στιγμής έχουν απομακρυνθεί περισσότερα από 140.000 άτομα από τις περιφέρειες κοντά στον Μπορντό που ξέσπασαν οι πυρκαγιές αυτή την εβδομάδα. Οι φωτιές που πλήττουν τη χώρα μας έχουν φτάσει σε επίπεδα που δεν έχουμε ξαναδεί, έγραψε ο Λεκορνί στην πλατφόρμα X. Στην Ισπανία, ανεξέλεγκτη συνεχίζει να μένεται η μεγάλη πυρκαγιά που σαρώνει την περιφέρεια της Μαδρίτης, με τον επικεφαλής των υπηρεσιών διαχείρισης εκτάκτων αναγκών να δηλώνει ότι είναι αδύνατο να σβήσει λόγω των ισχυρών ανέμων. Ζήμια σε καλλιέργειες και προβλήματα στο δικοδίκτυο προκάλεσε έντονη χαλαζόπτωση που σημειώθηκε χθες στην περιοχή της ποταμιάς Ελασσόνας και τα Πλατανούλια και τα δέντρα Τυρνάβου. Το φαινόμενο δίρκησε περίπου 30 λεπτά και έπληξε αρκετούς οικισμούς. Παραγωγοί της περιοχής αναφέρουν απώλειες σε καρπούς και καλλιεργούμενες εκτάσεις. Τις 940 έφτασαν στο μεταξύ οι κλήσεις που δέχθηκε από χθες το απόγευμα μέχρι σήμερα το πρωί πυροσβεστική σε όλη τη χώρα. Αφορούσαν κυρίως σκοπές δέντρων, αφαιρέσεις αντικειμένων και αντλήσεις υδάτων. 850 κλήσεις έγιναν στην περιφέρεια Αττικής, εκ των οποίων 250 για κοπές δέντρων. Σήμερα τα έντονα φαινόμενα εξασθενούν. Παραμένουν πάντως σήμερα σε κόκκινο συναγερμό Μαγνησία και Σποράδες, Εύβοια, Θάσος, Σαμοθράκη, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Λίμνος. Με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη συναντάται στο Μεγάρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η κυβέρνηση έχει προχωρήσει τη μεγαλύτερη πρόσληψη γιατρών στην ιστορία της χώρας, τόνισε στο Sky ο υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σημείωσε ότι από τις 1.171 προκηρυχθήσεις θέσεις γιατρών στο ΕΣΥ καλύφθηκαν οι 962, δηλαδή ποσοστό άνω του 82%. Ανέφερε ότι έχουν γίνει 45.000 αιτήσεις στον πίνακα επικουρικών ιατρών και λοιπού προσωπικού. Όπως είπε ο υπουργός, αυτό σημαίνει ότι σε ένα μήνα θα έχουν γεμίσει τα νοσοκομεία και λοιπό προσωπικό. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η αστυνομική έρευνα για την υπόθεση θανάτου της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Σήμερα πραγματοποιήθηκε αναπαράσταση στο τόπο του εγκλήματος, παρουσία των αστυνομικών και των δύο συλληφθέντων του φερόμενου ως δράστη για τη σύζυγου του. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έπεσαν σε αντιφάσεις. Αναμένεται η εντολή εισαγγελέα και για τους δύο. Ένας 28χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε περίπου στη μία τα ξημερώματα στο 14ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ρόδου Καλλιθέας. Το θύμα οδηγούσε μοτοσικλέτα όταν κάτω από αδιευκρινίστες συνθήκες βγήκε από την πορεία του και προσέκρουσε σε κολόνα.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Ολυμπιακός υπέστη τη δεύτερη ήττα σε φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας με 3-0 στην έδρα της βελγικής Αντβέρπ. Ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων από τον Παναθηναϊκό για τη ρεβάνς με την Μπάξη στο ΟΑΚΑ. Τη συμφωνία της με τον Παναθηναϊκό για το Kings Kangwa ανακοίνωσε η Χαποέλ Μπερ Σεβά. Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι το τριφύλι έδωσε οριστικά τα χέρια με το σύλλογο του Ισραήλ για τον 27χρονο μέσο. Επίσημα κίτρινος ο Σεμπαστιάν Παλάσιος. Μετά από μια επιτυχημένη θητεία στο Λεβαδιακό, ο Αργεντινός εξτρέμ παραμένει στην Ελλάδα, αλλά ανηφορίζει για τη Θεσσαλονίκη και την ομάδα του Άρη. Παίκτης του Άρη είναι μέχρι το 2030 ο Βασίλης Τολιόπουλος. Με δύο νέες προτάσεις επανήλθε η Ντουμπάι για την απόκτηση του Τόμας Γουόκαπ, ωστόσο ο Ολυμπιακός απάντησε εκ νέου αρνητικά. Την οτροπία που θέλει να έχουν οι παίκτες του όταν αγωνίζονται ξεκαθάρισε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Όπως είπε σε συνέντευξη, θέλω ο Παναθηναϊκός να παλεύει, να κάνουμε χαρούμενο τον κόσμο μας.
0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Ε,
5: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
2: Κλείνουμε το δελτίο για την πρόγνωση, με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
6: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα βροχή το πρωί. Άνεμοι βόρειοι, 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία εκεί έως 29 με 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο στα ανατολικά, υπηρετικά και το Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα που θα είναι κατά τόπους ισχυρά από το μεσημέρι θα εξασθενήσουν και βαθμία θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μπουφόρ. Και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά και στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα φτάσει τους 28 με 29 και τοπικά στα ηπειρωτικά την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 30 βαθμούς. Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και από την Κυριακή θα εξασθενήσουν οι βοριάδες και η έντασή τους δεν θα ξεπερνάει τα 5 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
7: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
8: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Δημήτρης Γιαννήρης.

μαρινιέρα. Χαίρετε, καλησπέρα. Δεν είμαστε στην πρώτη πρωινή, είμαστε στην πρώτη μεσημβρίνη. Αυτά τα πρωτεία τα έχουμε και τις πρωτιές. Οπότε λοιπόν, να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Είναι 12 και 11 πρώτα λεπτά, είναι Σάββατο 25 Ιουλίου του 2026, συντονισμένοι στον Sky και κάτι απάρωμα Παρισιού, διότι πραγματικά οι γαλλικές αρχές έχουν δώσει εντολή δυστυχώς για εκένωση σε σχεδόν 60.000 ανθρώπους κοντά στον Μπορντό, ανεβάζοντας έτσι το συνολικό αριθμό των ανθρώπων που έχουν κληθεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους λόγω των δασικών πυρκαγιών στη Γαλλία αλλά και την Ισπανία σε περισσότερο από 220.000. Δυστυχώς είναι ότι η Δυτική Γαλλία καίγεται. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν έχει κινητοποιήσει το στρατό για να συνδράμει σε επιχειρήσεις αντιμετώπισης της καταστροφής και τα πράγματα είναι πολύ πολύ επικίνδυνα. Το ίδιο και στη Μαδρίτη, εκεί λοιπόν όπου τα πράγματα με τους ανθρώπους να έχουν λάβει εκένωση περίπου 25.000 και σχεδόν 40.000 άνθρωποι καλούνται να παραμείνουν στα σπίτια τους κλειστά με όλες τις αρχές να προειδοποιούν και να φροντίζουν και να ενημερώνουν για κάθε το οποίο συμβαίνει. Η χειρότερη πυρκαγιά στην ιστορία της περιοχής είναι αυτή η οποία ζει η Μαδρίτη, σύμφωνα και με την πρόεδρο της περιφέρειας της Μαδρίτης. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως σε αυτό είναι το καλοκαίρι του 2026, στα τέλη Ιουλίου, όπου δοκιμάζεται η Γαλλία και η Ισπανία. Εμείς εδώ είμαστε στον Sky 100,3, στα πόνερα και στο στέγνωμα της χθεσινής ημέρας με το έντονο μπουρίνι, αυτό το οποίο μας βρήκε εδώ όχι μόνο στην Αττική αλλά και σε πολλές περιοχές της πατρίδας, με ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά σε κάποια σημεία κινδύνεψαν, ενώ έχουμε και ζημιές σε καλλιέργειες αλλά και προβλήματα στο οδικό δίκτυο που προκάλεσε η χθεσινή έντονη χαλαζόπτωση. Ακούστε, τέτοια εποχή στην Ελασσόν αλλά και στον Τύρναβο. Το φαινόμενο διήρκησε περίπου 30 λεπτά και έπληξε αρκετούς οικισμούς, ενώ παραγωγή της περιοχής, όπως ήταν φυσικό, αναφέρουν και απώλειες σε καρπούς αλλά και καλλιεργημένες και καλλιεργούμενες εκτάσεις. Πολλά προβλήματα έχουν καταγραφεί και έχουν σημειωθεί και στην κυκλοφορία λόγω των πτώσεων δέντρων στην παλαιά εθνική οδό Ελασσόνας Λάρισας και σε σημεία του τοπικού οδικού δικτύου. 940 φτάσανε χθες, να φανταστείτε οι κλήσεις που δέχτηκε το απόγευμα μέχρι σήμερα το πρωί η πυροσβεστική υπηρεσία σε ολόκληρη τη χώρα. Οι κλήσεις αυτές αφορούν κυρίως κοπές δέντρων, αφαιρέσεις αντικειμένων αλλά και αντλήσεις υδάτων. 850 κλήσεις γίνανε εδώ στην περιφέρεια της Αττικής, εδώ σε εμάς λοιπόν, εκ των οποίων οι 250 ήταν για κοπές δέντρων, ενώ σήμερα τα φαινόμενα φαίνεται να εξασθενούν, δεν υπάρχει κάτι έντονο, οπότε λοιπόν πολύ πολύ μεγάλη προσοχή, αποκατάσταση ό,τι μπορούμε και βεβαίως προσοχή για ό,τι άλλο έρχεται, ακολουθώντας πάντοτε τις αρχές και τις οδηγίες. Παραμένουν πάντως σήμερα σε κόκκινο συναγερμό για να έχετε κατά νου οι μαγνησιακοί σποράδες που μας ακούτε βεβαίως και η Εύβοια, όπως και η Θάσος και η Σαμοθράκη, η Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Λίμνος. Με τον Γιώργο Βραχνό είμαστε εδώ, συνεχίζει στην βαρδιά του, θα φύγουμε μαζί, οπότε λοιπόν είναι, φροντίζει την επιμέλεια και την καλύτερη ποιότητα του ήχου που φτάνει στα δικά σας δαυτιά. Η Τζέση Αμπτουλάη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι επιμελείται όπως πάντα της μουσικής που ακούμε εδώ στον Sky και βεβαίως έτσι συνδυάζει όλα αυτά τα οποία ο καθένας ξέρει και θέλει, αλλά και βεβαίως και το ακρατήριό μας, και εσείς. Και φυσικά ο Πέτρος Μωραήτης είναι εδώ στην επικοινωνία μαζί σας, το 210-48-00, όλα αυτά τα οποία ο καθένας ξέρει.

Άλλοι οι οποίοι επιλέγετε τώρα πιο αργά να φύγετε, τελειώντας και τις εργασίες της πρωινές ή της απασχολής σας. Οπότε λοιπόν έχετε κατά νου, έχουμε αυτήν την κυκλοφορία, τα προβλήματα στην Λεωφόρο Αθηνών. Επίσης, δικά σας μηνύματα μέσω κινητού και διαδικτύου στη σελίδα του Sky, sky.gr, βρίσκεται το εικονίδιο Sky Radio, βρίσκεται την άποψή σου και στέλνει το δικό σας μήνυμα, όπως επίσης και μέσω του κινητού, μέσω μηνύματος. Καλημέρες, καλό μεσημέρι μάλλον, 12 και 4. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Και επίσης, αυτό το οποίο μας ενημέρωσε πριν από λίγο και ο Σταύρος Ιωαννίδης, έχουμε νέα κατάρρυψη. Προχώρησε νωρίτερα η πυροβολαρχία κατευθυνωμένων βλημάτων Patriot της ελληνικής δύναμης που βρίσκεται σε Σαουδική Αραβία. Σε 11 και 10 κατέρριψε ένα drone που προερχόταν από την Ιεμένη και η πυροβολαρχία κατευθυνωμένων βλημάτων της ελληνικής δύναμης κατέρριψε 2 βαλιστικούς πυράβλους επίσης προερχόμενους από την Ιεμένη.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε, Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Καλό μεσημεράκι εδώ που βρισκόμαστε και γαλάζια είναι σήμερα η πατρίδα της Γαλανόλευκης. Όλα αυτά λοιπόν εχθές με αυτή την πρόταση έχει κάνει και τίτλο ο αγαπητός Δημήτρης Ριγόπουλος στην Εφημερίδα Καθημερινή, με αυτή την αποστροφή από τον λόγο του Προέδρου της Δημοκρατίας στην 52η επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας στην χώρα. Να ακούσουμε κάτι σχετικό εχθές από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας σε μια τελείως διαφορετική, εντελώς διαφορετική εκδήλωση και εορτασμό για την 52η αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Όλα αυτά θα τα πούμε με τον χθεσινό. Καταρχάς και προσκεκλημένο ήταν, αλλά και έκανε και την δουλειά, δούλευε κιόλας για την τηλεόραση και το ραδιόφωνο του Sky με τον Γιώργο Παπακοσταντίνο.
1: Σήμερα η καλύτερη δημοκρατία που είχαμε ποτέ και που την εγκατέστησε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και οι συνεργάτες του κλείνει τα 52. Παρά τις δοκιμασίες της δείχνει νεότερη. Και αν στη μέση ηλικία υπάρχει μια μελαγχολία, υπάρχει ταυτόχρονα γνώση και εμπειρία που μας επιτρέπει με ψυχραιμία να υπερβούμε τη μελαγχολία και να τολμήσουμε νέους δρόμους και νέους στόχους. Ο κορυφαίος και διαπραγμάτευτος στόχος της μεταπολίτευσης είναι και θα είναι η ολόπλευρη ενίσχυση του ελληνισμού, ώστε να επιτευχθεί η άρση των συνεπειών της εισβολής. Η επανένωση της Μεγαλονήσου και το τέλος της κατοχής στο έδαφος μιας χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει ύψιστη προτεραιότητα της εξωτερικής μας πολιτικής. Όταν η αντιπαράθεση κακοφορμίζει και διολυσθένει σε μόνιμη οξύτητα, τότε ακολουθεί η οπισθοδρόμηση, η βία και η κοινωνική αναταραχή. Η δημοκρατία οφείλει να δείχνει μηδενική ανοχή στη βία,

αλλά και οι πολίτες πρέπει να δείχνουν την οφειλόμενη αυτοσυγκράτηση για να διασφαλίζεται η ομαλότητα. Γαλάζια ήταν και είναι πάντοτε η πατρίδα του ελληνισμού από την Κύπρο και την Ιωνία έως τη Σικελία και τη Μασσαλία, αιώνες πριν την ίδρυση της Ρώμης. Γαλάζια είναι σήμερα η πατρίδα της Γαλανόλευκης.

0: Εντός λοιπόν του Προεδρικού Μεγάρου λοιπόν, λόγω και της πρόβλεψης για την κακοκαιρία και για την καταιγίδα που είχαμε χτες λοιπόν, πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο με αφορμή πάντα την 52η επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας. Ο Πρόεδρος, ο κ. Στασούλας, τον οποίον ακούσαμε κιόλας, υποδέχθηκε την πολιτική αλλά και στρατιωτική ηγεσία του τόπου στην μεγάλη αίθουσα δεξιώσεων του πρώτου ρόφου, η οποία ενώθηκε με την αίθουσα των διαπιστευτηρίων για να ανταποκριθεί στο εύρος των προσκεκλημένων. Περίπου 1.700 και ήταν και πλέον, ενώ στο κέντρο της Αθήνας μενόταν και η ισχυρότατη αυτή καταιγίδα. Δεν είχε βραχεί, ευτυχώς, σε προστατευμένο περιβάλλον, ευτυχώς, διότι και η πολιτική προστασία αλλά και ο κ. Καλιάνος, σύμφωνα με το πολιτικό ρεπορτάζ, είχε ενημερώσει και είχε λάβει και την ενημέρωση και από την πολιτική προστασία αλλά και από την αεροπορία. Είχαν ενημερώσει το Προεδρικό Μέγαρο, είχαν φροντίσει να αλλάξουν την όλη διαδικασία και να μην δούμε και να μην παραστούν όλοι στους κήπους και να μην δούμε και εμείς από τις κάμερες του κήπου του Προεδρικού Μεγάρου, αλλά είδαμε το εσωτερικό, κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει, έγινε για πρώτη φορά. Μεταφέρθηκε εντός αγωγικών το κιόσκι των πολιτικών αρχηγών στον πρώτο όροφο εκεί σε καναπέδες και πολυθρόνες. Για όλα αυτά ήταν χθες καλεσμένος του Προέδρου ως δημοσιογράφος, αλλά και έκανε εκείνη την ώρα και το ρεπορτάζ για την τηλεόραση και το ραδιόφωνο του Sky, ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου. Γιώργο, καλημέρα, καλό μεσημέρι, καλό πρωινό, τι κάνεις?
1: Μια χαρά, εντάξει, δεν βραχήκαμε. Περάσαμε αλόβητοι από αυτή τη διαδικασία, η οποία, Δημήτρη, μπορούμε να πούμε ότι ήταν ένα stress test για στυλίστες, κομμώτριες και αμπιγέρι. Ήταν μια διαδικασία. Ναι, ήταν μια διαδικασία η οποία δοκίμασε, αν θέλεις, ικανότητες και δυνατότητες της ελληνικής προεδρίας, την οποία χωρίς καμία διάθεση κολακίας νομίζω ότι μπορούμε να αποδώσουμε τα εύσημα, διότι έγιναν οι απαραίτητες προσαρμογές, ούτως ώστε και οι αποβιβάσεις των κυριών και των κυρίων, αλλά και ανθρώπων που έχουν περισσότερες ανάγκες εξυπηρέτησης, να γίνει με τον πιο εύκολο και ανώδυνο τρόπο, με δεδομένες τις καιρικές συνθήκες που απέτρεψαν, όπως πολύ ορθά προανέφερε, στη διεξαγωγή της γιορτής της Δημοκρατίας στους κήπους του Προεδρικού Μεγάρου, όσοι ήθιστε όλα αυτά τα χρόνια. Τώρα, τα πηγαδάκια ήταν πολλά, όμως είναι σαφές ότι το πιο κλειστό πολιτικό τετατέτ της βραδιάς δεν στήθηκε βέβαια στο γνώριμο κιόσκι του κήπου, αλλά στην αίθουσα του δευτέρου ρόφου. Εκεί αποσύρθηκαν για περίπου 20 λεπτά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Νίκος Ανδουλάκης και ο Δημήτρης Κουτσούπας, ενώ παρών εκπροσωπώντας τον Κυριάκο Βελόπουλο ήταν ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης και αντιπρόεδρος του Ελληνικού Κοινοβουλίου, κ. Βασίλης Βιλιάρδος, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου βέβαια, τον Δημήτρη Νασιό και την Ρένα Δούρου να έχουν αρνηθεί την πρόσκληση. Ο κύριος Κουτσούμπας έκανε το πρώτο, αν θέλει, πιο πολιτικό και αιχμηρό σχόλιο της βραδιάς. Δεν άφησε ασχολίαστε αυτή τη σύνθεση της μικρής συντροφιάς, λέγοντας τους με χιούμορ στους συνετοιμόνες ότι η εικόνα του θύμιζε τις αρχές της μεταπολίτευσης. Ωραία ήταν, κουβεντιάσαμε, είπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αμέσως μετά στους δημοσιογράφους, και μάλιστα για τις απουσίες, Δημήτρη, σχολίασε επίσης χαριτολογώντας. Δεν απογοητεύτηκα με την κυρία Δούρου, γιατί ήμουν απασχολημένος με τον καιρό, δίνοντας, αν θέλεις, και το στίγμα όλης αυτής της αγωνίας και της προετοιμασίας ώστε να πάνε όλα καλά. Και συμπλήρωσε. Βέβαια, θα είχα εκπλαγεί αν έρχονταν. Είναι απόλυτο δικαίωμά τους να μην έρθουν. Έτσι το κρίνουν. Τώρα, η συζήτηση των πολιτικών αρχηγών πρέπει επίσης να σου πω, σύμφωνα με τους οθακουστές μας, ότι πέρασε και από τις εξελίξεις στην Μεγάλη Βρετανία, τον νέο πρωθυπουργό της Μεγάλης Βρετανίας, τον Άντι Μπέρναμ, ο οποίος αποτελεί ένα αντικείμενο, ένα εργαλείο σύμφωνα με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί από ελληνικής πλευράς για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα, διότι είναι ένας από τους πολιτικούς, Βρετανούς πολιτικούς, που έχει ταχθεί αναπαδόν υπέρ της επιστροφής
0: των γλυπτών. Σωστά.
1: Των γλυπτών. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον όμως, Δημήτρη, είχε η κουβέντα για τον χρόνο της κάλπης. Ο πρωθυπουργός είναι ειλικρινής, τις εκλογές θα τις κάνει τον Μάιο, είπε ο Κώστας Στασούλας στους αρχηγούς, και όταν βέβαια η συζήτηση έφτασε στο ενδεχόμενο ενός debate με πολλούς υποψηφίους, εκεί με πολύ μεγάλη δόση χιούμορ ο κύριος Στασούλας σχολίασε ότι θα πρέπει να γίνει νέα ΣΕ. Τώρα, οι εκλογές, όπως αντιλαμβάνεστε.
0: Διακρίνεται ο πρόεδρος και για το χιούμορ του διακρίνεται πολύ. Οπότε,
1: βρετανικό, βλεγματικό και πάντοτε με ιδιαίτερο τόνο. Τώρα, οι εκλογές και διάρκησαν, όπως αντιλαμβάνεστε, και στα υπόλοιπα πηγαδάκια υπουργών και βουλευτών, τόσο τη συμπολίτευση όσο και τη αντιπολίτευση. Σχολίαζαν, αν θέλει, την πρωινή συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Όπεν, όπου εκεί για 16η φορά τις τελευταίες 20 ημέρες επανέλαβε ότι δεν θα κάνω εκλογές το φθινόπωρο. Τώρα, η κουβέντα βέβαια των αρχηγών δεν έμεινε μόνο στην πολιτική, πήγανε και στην άθληση, διότι πολλοί από αυτούς είναι δραματίες, είναι στα πιτς. Δηλαδή, ο Δημήτρης Κουτσούμπας είπε ότι περπατά για να μπορέσει να αντιμετωπίζει το πρόβλημα που αντιμετωπίζει στη μέση. Είναι στην ανάρρωση. Το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λέγοντας ότι το έχει ξεπεράσει.
0: Ναι.
1: Το έχει ξεπεράσει. Τώρα, τα περισσότερα βλέμματα, βέβαια, όταν ξεκίνησε αυτή η γιορτή, στράφηκαν στη μεγάλη αίθουσα του Προεδρικού Μεγάλου και στην πρώτη συνάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη με τον Πρωθυπουργό, αμέσως μετά το ματς, το πολιτικό ματς,
0: στην αίθουσα
1: της Ολομέλειας. Εκεί λοιπόν, κατά την υποδοχή, ο Πρωθυπουργός είχε μια χειραψία. Θα λέγαμε ήταν λίγο ψυχρή με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Βέβαια, λίγες ώρες μετά έλειωσαν αυτοί οι πάγοι, όπως θα μπορούσαμε να πούμε. Ο ίδιος, βέβαια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εξερχόμενος από την αίθουσα των διευθυντηρίων, όπου απίστευε την ομιλία του ο Κώστας Στασούλας, είπε αστειευόμενος στους δημοσιογράφους ότι πάντοτε μετά τη Βουλή είμαι και φάτος, δίνοντας, αν θέλεις, και το στίγμα της αποτίμησης της προσωπικής που κάνει ο ίδιος για τη συζήτηση στη Βουλή.
0: Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ και νομίζω ότι χθες σας είπε ότι έφυγε γιατί πήγε να δει και την Οδύσσεια. Σωστά, του Νόλαν ο Πρωθυπουργός.
1: Ακριβώς, έφυγε γιατί πήγε να δει την Οδύσσεια.
0: Και όλα τα υπόλοιπα σήμερα στο δελτίο με τους συναδέλφους που έχουν βάρδια. Σε εκμεταλλεύτηκα και με τη γνωριμία μας και την αγάπη σου πρωτίστως για το ρεπορτάζ και για τη δουλειά. Μας έδωσες όλα αυτά. Προς Θεού. Να είσαι καλά, Γιώργο. Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου λοιπόν εχθές ήταν εκεί. Πολλά είδε. Θα έχετε και άλλο να ακούσετε και να δείτε. Πολλές κυρίες, κύριοι. Αλλά ήταν αυτό που είπε και ο Γιώργος στην αρχή, ότι ήταν και ένα δράμα για το πώς ακριβώς θα όλοι οι στυλίστες, οι κομμωτές, οι κυρίες και οι κύριοι των μακιγιάζ για τους κυρίους και τις κυρίες. Αλλά όντας μέσα. Η μόνη περίπτωση και χρόνος για να καταστραφεί κάτι ήταν μέχρι να φτάσουν στο Προεδρικό. Μετά όλα ήταν πιο εύκολα, όταν τα κούνια μπαίνουν στο γκαζόν, ούτε τίποτα, όλα πιο εύκολα για τις κυρίες και τους κυρίους. Τίτλοι ειδήσεων στις 12.30 και επιστρέφουμε.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
3: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
4: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
3: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
4: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
3: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
4: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 25% φθηνότερα 4,79. Παγωτό παρφέ 750 γραμμάρια 3,14. Και ψωμί για τοστ 500 γραμμάρια 24% φθηνότερα 1,09 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Κυπριακό άκρος απόρριτων. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Για πρώτη φορά στη δημοσιότητα, τα απόρριτα αρχεία του Έλληνα πρέσβη στη ΣΥΠΑ, Αλέξανδρου Μάτσα, που φωτίζουν την ταραχώδη περίοδο της δεκαετίας του 60 στην Κύπρο, το διπλωματικό παρασκήνιο και οι αποφάσεις που καθόρισαν την πορεία του Κυπριακού, την Κυριακή με την Καθημερινή.
8: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
9: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
8: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
10: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Σε νέα κατάρρευση προχώρησε νωρίτερα η πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας. Στις 11 και 10 κατέριψε ένα ντρόουν που προερχόταν από την Ιεμένη. Νωρίτερα, στις 7 το πρωί, η ελληνική πυροβολαρχία είχε καταρρύψει δύο βαλιστικούς πυράβλους, επίσης προερχόμενους από την Ιεμένη. Οι επιθέσεις, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, είχαν στόχο σημαντικότατη εγκατάσταση δηλητηρίων στην περιοχή Γιαμπού, όπου είναι αναπτυγμένη ελληνική πυροβολαρχία. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν σήμερα από τα προάστια κοντά στο Μπόρντο, καθώς οι πυρκαγιές που μένονται γύρω από περιοχές της πόλης στη νοτιοδυτική Γαλλία δεν λένε να κοπάσουν. Οι φωτιές που πλήττουν τη χώρα μας έχουν φτάσει σε επίπεδα που δεν έχουμε ξαναδεί, έγραψε σήμερα ο Γάλλος Πρωθυπουργός στην πλατφόρμα X. Στην Ισπανία, ανεξέλεγκτη μένεται μεγάλη πυρκαγιά που σαρώνει την περιφέρεια της Μαδρίτης. Ζημιά σε καλλιέργειες και προβλήματα στο οδικό δίκτυο προκάλεσε η έντονη χαλαζόπτωση που σημειώθηκε χθες στην περιοχή της ποταμιάς Ελασσόνας και τα πλατανούλια και δέντρα Τυρνάβου. Το φαινόμενο διήρκησε περίπου 30 λεπτά και έπληξε αρκετούς οικισμούς. Τις 940 έφτασαν οι κλήσεις που δέχθηκε από χθες το απόγευμα μέχρι σήμερα το πρωί πυροσβεστική. Οι 850 έγιναν στην περιφέρεια της Αττικής. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η αστυνομική έρευνα για την υπόθεση θανάτου της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Σήμερα πραγματοποιήθηκε αναπαράσταση στον τόπο του εγκλήματος, παρουσία και των δύο συλληφθέντων, του φερόμενου ως δράστη και της συζύγου του. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έπεσαν σε αντιφάσεις. Αναμένεται η εντολή εισαγγελέα και για τους δύο. Και ο καιρός είναι αίθριος αυτή την ώρα στην Αττική, μέχρι 28 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: 12:34 πρώτα λεπτά. Καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους. Μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Έχουμε μια πυρκαγιά σε χαμηλή βλάση στην περιοχή Λιβάδι-Ρόπα του Δήμου Κέκυρας και το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για το περιστατικό αυτό και έχει κινητοποιήσει ήδη άμεσα επίγειες αλλά και εναέριες δυνάμεις. 8 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 15ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 4 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα. Η Ελέσια Φοντάν είναι αυτή. Και η Ελέσια Φοντάν, αγαπητέ Γιώργο, δεν υπάρχει. Είναι τεχνητή νοημοσύνη. Είναι δημιούργημα τεχνητής νοημοσύνης. Έχει κάνει θράψη και σε όλες τις ομάδες, αλλά και βεβαίως και Spotify και όλα αυτά. Ακούγεται Αλέσια Φοντάν πολύ και όχι μόνον αυτή, και πολλά πολλά άλλα τα οποία μπορεί κανείς να δει. Όλο και περισσότεροι πάντως εδώ πολίτες στην χώρα μας δοκιμάζουν ή χρησιμοποιούν συστηματικά τα εργαλεία αυτά της τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, η αυξανόμενη οικειότητα αλλά και η τριβή με αυτές τις τεχνολογίες έχει προκαλέσει μια δημόσια συζήτηση γύρω από τις επιπτώσεις τους, από την παραπληροφόρηση και την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων μέχρι και την επίδρασή τους στην εργασία αλλά και στην εκπαίδευση και τη λειτουργία των θεσμών. Αυτό προκύπτει από το δεύτερο μέρος της έρευνας της διανέωσης για την τεχνητή νοημοσύνη. Σήμερα έχει αναλυτικό το ρεπορτάζ και παρουσιάζει την έρευνα ο Απόστολος Ζακασάς στην εφημερίδα Καθημερινή, σελίδα 7. Το πρώτο μέρος λοιπόν κατέγραψε βασικές πεπιθήσεις, στάσεις αλλά και συναισθήματα του πληθυσμού, όλων ημών δηλαδή, απέναντι σε αυτό το μεγάλο τεχνολογικό κύμα. Από τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα τότε στο πρώτο κύμα της έρευνας ήταν το πολύ μεγάλο ποσοστό, 9 στους 10 όσων ζητούσαν να θεσπιστούν κανόνες για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Το δεύτερο μέρος, το οποίο παρουσιάζει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή και η Διανέωσης, διερευνά τις αντιλήψεις, τις ανησυχίες αλλά και τις προσδοκίες Ελλήνων απέναντι στα ηθικά και κοινωνικά ζητήματα που εγείρει η νέα τεχνολογία. Όλα αυτά λοιπόν θα τα συζητήσουμε και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε την κυρία Λίλιαν Μήτρου. Η κυρία Λίλιαν Μήτρου είναι η επικεφαλής της 14μελής διεπιστημονικής ομάδος, η οποία είναι και καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου από τη Διανέωση, όπου μαζί με τη μέθοδο ανάλυσης που έκανε και το ερωτηματολόγιο και τη δημοσκόπηση, φέρουν στο φως την έρευνα αυτή. Κυρία Μήτρου, καλό μεσημέρι. Τι κάνετε?
1: Καλό μεσημέρι, μια χαρά εσείς.
0: Ναι, μεν, αλλά εμείς οι Έλληνες αυτό βγάζει έρευνα.
1: Αυτό
0: και
1: είναι ένα σύνηθες αποτέλεσμα, ξέρετε, ημών των Ελλήνων. Το ναι, μεν, αλλά είμαστε πολύ θετικοί στη τεχνολογία. Η αλήθεια είναι, υπάρχουν πέτα και τεχνοποδικοί πάντα. Είμαστε πολύ γρήγοροι στην υιοθέτησή της και θα σας έλεγα ευτυχώς διατηρούμε ακόμα μία σχετική επιφύλαξη σε σχέση με τις επιπτώσεις της, άρα δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι ένας πολύ μεγάλος αριθμός που συμμετείχε σε αυτές τις έρευνες δηλώνει ότι χρειάζεται και η ρύθμιση, χρειάζονται και όρια.
0: Α, πολύ σημαντικό αυτό να ξέρουμε ότι θέλουμε το όριο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για την ελληνική κοινωνία. Νομίζω ότι...
1: Συνήθως το θέλουμε για τους άλλους, βέβαια.
0: Ακριβώς, ναι, βέβαια. Ναι, ναι. Ποια είναι τα σημαντικότερα ευρήματα και τα οποία αυτά σας κάνουν να λέτε «Οπ, κάτι γίνεται εδώ ή κάτι αλλάζει ή κάτι νέο έρχεται, κυρία Μήτρου»?
1: Κοιτάξτε, σε σχέση με τα ευρήματα των ερευνών, τις έρευνες που είναι διεξηγή μέτρων ανάλυσης, εγώ αυτό που σας λέω θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι δεν καταγράφεται μεγάλο ποσοστό τεχνοφοβίας, καταγράφεται ωστόσο μια σχετικά προσεκτική χρήση. Δηλαδή υπάρχουν πολλοί που λένε ότι δεν τα χρησιμοποιούν για ευαίσθητες καταπεριστάσεις της ζωής τους, όπως να ρωτήσουν για θέματα υγείας, έτσι.
0: Πάντως έχουμε γίνει, εδώ το ακούμε και το ακούμε, έχουμε γίνει,
1: αλλά
0: και
1: η αλήθεια είναι,
0: έχουμε γίνει, ναι, το...
1: Μεταξύ μας είναι, εγώ δεν πιστεύω τόσο πολύ ότι είμαστε ειλικρινείς στο να απαντάμε σε αυτό, γιατί η καθημερινή μας συναναστροφή δείχνει με πολλούς ανθρώπους, δείχνει ότι πραγματικά πολλοί άνθρωποι απευθύνονται στη τεχνητή νοημοσύνη και ως τεχνητή νοημοσύνη αντιλαμβάνονται πιο πολύ αυτό που λέμε παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη, όλα αυτά τα καινούργια, ξέρετε, τα εργαλεία, τα καινούργια, 3-4 χρόνια πια μαζικά. Στρεφόμαστε σε αυτά και για τα πιο απλά ζητήματα ή και τα πιο ιδιωτικά ζητήματα. Ναι. Μάλιστα, ένας αγαπητός συνάδελφος Έλληνας από τη Γαλλία, ο Θόδωρος Πιστάκης, έχει γράψει ένα πολύ ωραίο άνθρωπο που λέει: η τεχνητή νοημοσύνη τη ξέρει καλύτερα από σένα τον ίδιο.
0: Ακριβώς. Φτάσαμε σε αυτό, τι λέτε?
1: Ναι, έχουμε φτάσει σε αυτό. Υπάρχουν γενιές και κατηγορίες ανθρώπων που έχουν φτάσει σε αυτό, δεν συνειδητοποιούν, για να έρθουμε και στα προβλήματα, που το συνειδητοποιούν όμως αρκετοί από αυτούς που απαντούν στην έρευνα, ότι υπάρχουν ζητήματα προστασίας δεδομένων, τα αναφέρατε και εσείς στην εισαγωγή σας, ότι υπάρχουν ζητήματα πολλές φορές, ξέρετε, εμπιστευόμαστε σε αυτά τα εργαλεία στοιχεία για την εργασία μας, τις δραστηριότητές μας, που θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν το κάνουμε, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος να χρησιμοποιηθούν με τρόπο που δεν θα θέλαμε ή που δεν γνωρίζουμε.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει αυτή η επιφύλαξη όμως. Δηλαδή, είναι κάπως οι άνθρωποι, τουλάχιστον αυτοί που συμμετέχουν στην έρευνα,
0: ναι,
1: είναι προσεκτικοί, έχουν μια επίγνωση.
0: Μάλιστα. Διαβάζω εδώ λοιπόν ότι η ανησυχία είναι ένα ζήτημα. Ανησυχεί πολύ, τουλάχιστον αυτό δηλώνει, για τους κινδύνους από την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Η διάχυτη ανησυχία φαίνεται καθαρά όταν η έρευνα ζητά από τους συμμετέχοντες να συγκρίνουν τεχνητή νοημοσύνη με προηγούμενες τεχνολογικές αλλαγές. Είναι και αυτό το οποίο και μας τρομάζει βεβαίως, το άγνωστο.
1: Δεν παράλληλα... υπάρχει σύγκριση. Ναι. Δεν υπάρχει σύγκριση, κύριε Γιάννη. Και να σας πω ότι δεν υπάρχει σύγκριση. Γιατί, εντάξει, η τεχνητή νοημοσύνη εγγράφεται σε αυτό που θα λέγαμε τεχνολογίες πληροφορικής επικοινωνιών κλπ. Έχουμε ξαναζήσει τέτοιες επαναστάσεις. Απλώς εδώ καταλήγει να αντικαθιστά την ανθρώπινη σκέψη, το οποίο μέχρι τώρα καμιά τεχνολογία δεν το έκανε.
0: Η οποία όμως πάντα θα χρειάζεται και τον άνθρωπο.
1: Απολύτως.
0: Δηλαδή το κουμπί θα το πατήσει ο άνθρωπος. Σωστά.
1: Ναι. Αν μη τι άλλο, για να ελέγχει τα αποτελέσματά της. Αν μη τι άλλο.
0: Από εσάς αυτό το οποίο κρίνεται το πιο ενδιαφέρον έβριμα, ποιο είναι, κυρία Μήτρου? Και έτσι την ερώτηση τώρα σας την κάνω, σας φοβίζει για το δικό σας κλάδο η τεχνητή νοημοσύνη?
1: Όχι, εμένα δεν με φοβίζει. Να σας πω γιατί δεν με φοβίζει. Δεν με φοβίζει γιατί μετά το μεγάλο μπαμ, όλα τα πράγματα έχουν διάφορες, όλες τις λεγόμενες τεχνολογίες, οι διασπαστικές όπως τις λένε, έτσι. Ναι. Έχουν διάφορα στάδια. Υπάρχει το στάδιο που στην αρχή τρομάζεις, μετά εντυπωσιάζεσαι, μετά αρχίζεις να κατανοείς τα πραγματικά όρια. Νομίζω ότι μετά το μεγάλο μπαμ θα γίνει κατανοητό σε πολλούς τομείς ότι ο άνθρωπος θα εξακολουθεί να χρειάζεται. Ο καλός νομικός και ο καλός ερευνητής που κάνει τη διαφορά θα εξακολουθεί να χρειάζεται.
0: Ναι.
1: Θα προσπαθήσει να χρησιμοποιεί τα εργαλεία αυτά με έναν τρόπο υποστηρικτικό και όχι αντικατάσταση. Θα απειληθούν πολλοί άνθρωποι. Θα απειληθούν οι άνθρωποι που θα είναι σε θέση να προσαρμοστούν και στο δικό μας κλάδο. Το ξέρουμε αυτό.
0: Ναι.
1: Ή που δεν θα μπορούν είτε αντικειμενικά είτε υποκειμενικά. Υπάρχει και το αντικειμενικό. Υπάρχουν όρια στην προσαρμογή ηλικιακά, κοινωνικά, γνωστικά.
0: Πάντως, είναι στη ζωή μας, είναι προς χρήση μας. Είναι...
1: Ναι, βέβαια. Και θα ζήσουμε με αυτό.
0: Θα ζήσουμε με αυτό και θέλει κανόνες που να βάζουμε στον εαυτό μας. Δεν περιμένουμε από την πολιτεία, από τον οποιοδήποτε άλλο. Εμείς.
1: Θέλει κανόνες στον εαυτό μας, θέλει την αποδοχή και των κανόνων της πολιτείας και όχι να το αισθανόμαστε ως ένα βάρος. Και βεβαίως θέλει και μια πολύ βασική απόφαση, ξέρετε, κύριε Γιαννήρη, να αποφασίσουμε πού αξίζει τον κόπο να τη χρησιμοποιούμε.
0: Σωστά.
1: Είτε είμαστε ιδιώτες, είτε είμαστε κράτος. Η τεχνητή νοημοσύνη, το γράφουμε και στην έρευνα, καταναλώνει πάρα πολύ ενέργεια, μπορεί να έχει και άλλες επιπτώσεις. Άρα η χρήση της πρέπει να αξίζει πραγματικά τον κόπο.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας στο Σάββατο. Να είστε καλά. Ήταν η κυρία Λίλιαν Μήτρου, ήταν η επικεφαλής της 14μελής ομάδος, επιστημονικής ομάδος της διανέωσης, που διεξήγαγε την έρευνα αυτή μαζί με τη μέτρο ανάλυσης. Κυρία Λίλιαν Μήτρου είναι και καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. You see, mystery is an intellectual process.

Τεχνητή νοημοσύνη βεβαίως, εδώ τα ζητήματα είναι και πολλά. Δείτε κάτι το οποίο εδώ και πολύ καιρό, ίσως ήταν από τους πρωτοπόρους, ο Σωτήρης Πουλόπουλος με το Robo News. Ο Ρόμπο γράφει τις ειδήσεις, πάντοτε όμως με τα δεδομένα που το δίνει ο Σωτήρης Πουλόπουλος. Καλημέρα Σωτήρη, καλημέρα Πρόεδρε, να σε καλά. Σωτήρης Πουλόπουλος λοιπόν και Robo News, δείτε το. Πολύ πολύ ενδιαφέρον έχει ως ιστοσελίδα, με τον Ρόμπο να γράφει, με τον Ρόμπο να αναλύει, πάντοτε δίνοντας τα δεδομένα ο άνθρωπος. Όπως εδώ και η δικιά μας, η Σοφία στο Δελτίο Ειδήσεων, το οποίο παρακολουθείτε διαδικτυακά, με όλα αυτά τα οποία έχει αυτή η νέα τεχνολογία. Δεν φοβόμαστε, δεν δαιμονοποιούμε, δεν τρομάζουμε, είμαστε εδώ και επαναλαμβάνουμε, ο καθένας βάζει το όριο το δικό του και, όπως είπε η κυρία Μήτρου, να πρέπει να ξέρουμε πόσο αξίζει και πού αξίζει να χρησιμοποιούμε.

0: Σας άρεσε το θέμα αυτό, ο κύριος Κωνσταντίνος Δεριζιώτης. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Λέει ένα μείζον θέμα στην τεχνητή νοημοσύνη είναι ότι έχει μαζέψει απίστευτη γνώση αιώνων όλης της ανθρωπότητας χωρίς πνευματικά δικαιώματα και χωρίς να έχει καταβάλει ούτε ένα σεντ. Σε άλλες εποχές θα το λέγαμε και κλοπή. Σε άλλες εποχές το λέγαμε κλοπή, τώρα όμως είναι πρόοδος και επαναλαμβάνω και θυμίζω αυτό που λένε και οι ειδικοί. Και πόσο μάλλον όταν έχετε ακούσει και εδώ πάρα πολλές εκπομπές με τον Άρη Πορτοσάλτε και τον κύριο Γιάννη Μαστρογεωργίου, όπου έχει την ευθύνη από την πλευρά της Προεδρίας της κυβέρνησης για να φτιάξει όλο αυτό το πράγμα και να βάλει την Ελλάδα μας σε αυτήν τη νέα εποχή με όλα αυτά τα πολύ πολύ μεγάλα επιτεύγματα που κάνει η ανθρωπότητα, διότι ο άνθρωπος τη δημιουργεί και αυτή, δεν είναι εκτός ο άνθρωπος, είναι πάντα μέσα σε αυτά. Ο άνθρωπος θα έχει το τελικό κουμπί και το τελικό ok που λέμε. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως σε μια νέα εποχή και επαναλαμβάνω αξίζει πάρα πολύ να διαβάσουμε και την έρευνα της διανέωσης, γιατί θέλει πραγματικά ουσία για το πού τη χρησιμοποιούμε και πώς τη χρησιμοποιούμε. Δεν θα αντικαταστήσει ποτέ ακόμα και τον πρωτοετή γιατρό της παθολογίας ή τεχνητή νοημοσύνη, δεν θα αντικαταστήσει ποτέ τον ερευνητή, δεν θα αντικαταστήσει ποτέ τον άνθρωπο ο οποίος φτιάχνει το αυτοκίνητό μας. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως θα μας βοηθήσει, θα μας πάει παραπάνω, μπορεί να μας ανοίξει ένα δεύτερο πλάνο σκέψης, αλλά όταν ο άνθρωπος έχει τον τελικό λόγο και έχει την ιδέα και την ευθύνη για την τεχνητή νοημοσύνη, νομίζω ότι όλα αυτά τα πράγματα μόνο βοηθητικά μπορεί να είναι. Τώρα δεν ξέρω αν σας βρίσκω καθοδόν προς κάποια παραλία, δεν ξέρω αν και ο καιρός βοηθάει, εν πάση περιπτώσει, αν όχι για μπάνιο, έτσι το για απ' έξω, είτε με παρέα και σε κάτι μη οργανωμένο όλοι μαζί, είτε σε κάτι οργανωμένο για να περάσουμε και να διασκεδάσουμε. Δεν ξέρω και αν αυτός ο καιρός βοηθάει, πρέπει να προσέχουμε περισσότερο το μπάνιο μας, αλλά δυστυχώς στη χώρα μας έχουμε πολλούς ανθρώπους οι οποίοι χάνουν τη ζωή τους στην κολύμβηση και στη θάλασσα. Η κολύμβηση λοιπόν αποτελεί μια από τις πιο ωφέλιμες καταρχάς μορφές άσκησης, το ξέρουμε αυτό. Το λένε όλοι οι γιατροί, και ιδίως το κομμάτι και το επίπεδο της πισίνας, εκεί λοιπόν όπου κάνεις και τη γυμναστική, δεν τραυματίζεσαι και έχεις πολύ καλά αποτελέσματα. Είναι κάτι άλλο αυτό όμως. Η κολύμβηση λοιπόν βελτιώνει την καρδιοαναπνευστική μας λειτουργία, προστατεύει τις αρθρώσεις μας, συμβάλλει στη μείωση του άγχους αλλά και βελτιώνει την ποιότητα του ύπνου μας. Ωστόσο, ένας πνιγμός, ακούστε το παρακαλώ πάρα πολύ, μπορεί να συμβεί γρήγορα, συχνά μέσα σε μόλις 20 έως 60 δευτερόλεπτα. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε απόλυτα ενημερωμένοι, σωστά ενημερωμένοι, και εδώ θα μας βοηθήσει σε αυτή την ενημέρωση ο άνθρωπος ο οποίος έχει ιδρύσει και γνωρίζει πάρα πολύ καλά και έχει δώσει τη ζωή του. Είναι ο επικεφαλής και ιδρυτής της Safe Water Sports, ο κύριος Παναγιώτης Πασχαλάκης. Κύριε Πασχαλάκη, καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
1: Καλό μεσημέρι.
0: Είστε καλά?
1: Μια χαρά, εσείς?
0: Πολύ ωραία. Είναι καιρός για ασφαλές μπάνιο αυτός ο καιρός, ή πρέπει να προσέχουμε δύο φορές παραπάνω από ότι σε μια ημέρα που τα πράγματα είναι κάλμα όλα και η θάλασσα γιαούρτι που λέμε?
1: Προφανώς ο σημερινός καιρός και κάποιες τέτοιες ειδικές τέτοιες που πρέπει να είμαστε, έτσι θα έλεγα, χαλαροί, ειδικά ανάλογα αν είναι παιδιά ή κάποιοι που δεν γνωρίζουν πολύ καλά κολύμβηση, ή γενικά άνθρωποι με μεγάλες ηλικίες που συνήθως αποτελεί και την πιο ευάλωτη κοινωνική ομάδα. Οπότε, ναι, διπλή προστασία και διπλή προσοχή θέλει σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Κύριε Πασχαλάκη, ποιες είναι οι κυριότερες αιτίες πνιγμού στην χώρα μας? Τι έχετε βρει, τι έχετε. Ναι, η έρευνα σας τι λέει?
1: Καταρχήν, η πιο ευάλωτη κοινωνική ομάδα, όπως πολλές φορές έχουμε πει, είναι οι άνθρωποι άνω των 60 ετών. Επομένως, οι άνθρωποι αυτοί υπερεκτιμούν τις δυνάμεις τους. Mm-hmm. Αυτό γίνεται συνήθως, απομακρύνονται από την ακτή, δεν λαμβάνουν υπόψη ότι οι καιρικές συνθήκες μπορεί να αλλάξουν, ή ότι εσχοτών για να επιστρέψει πολλές φορές χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια από το να πας μέσα. Και αυτό είναι συνήθως η κόπωση, δηλαδή είναι ένας πολύ βασικός παράγοντας. Ο άλλος είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί ενδεχόμενα να έχουν κάποια ιατρικά προβλήματα, επομένως δεν ακολουθούν απαραίτητα τις οδηγίες που τους δίνουν οι γιατροί τους, ή δεν παίρνουν μάλλον θα έλεγα κατάλληλες συμβουλές, γιατί όταν είσαι σε ένα περιβάλλον το οποίο έχει ζέστη, πρέπει να ακολουθείς κάποιες συγκεκριμένες οδηγίες που σου δίνουν οι γιατροί. Αυτοί είναι λοιπόν οι βασικές αιτίες, θα έλεγα, για τους ανθρώπους αυτής της ηλικίας. Για τους μικρούς και τα παιδιά, νομίζω οι αιτίες είναι γνωστές, δεν γνωρίζουν φυσικά κολύμβηση και καμιά φορά τυχαίνει και ξεφεύγουν από την προσοχή των γονιών. Χρειάζεται μόλις 20-25 δευτερόλεπτα για να υπάρχει ένας συμβουλός, ο οποίος είναι γνωστός και εντελώς αθόρυβος. Επομένως, εκεί χρειάζονται οι γονείς, οι άνθρωποι που έχουν την ευθύνη τους, να έχουν την προσοχή τους συνεχώς πάνω στα παιδιά.
0: Μάλιστα. Τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις παραλίες, οι οποίες έχουν τον αβαγοσώστη, προφανώς αισθανόμαστε καλύτερα. Σε παραλίες που δεν ξέρουμε ή πάμε πρώτη φορά για μπάνιο, καλό είναι να έχουμε δύο φορές τα μάτια μας πιο ανοιχτά. Ακριβώς. Και όλες τις, εκεί λοιπόν, σε κάτι το οποίο πάμε μια φορά σε μια παραλία άγνωστη, πάμε πρώτη φορά σε ένα μέρος το οποίο δεν έχουμε ξαναπάει, ποιες είναι οι οδηγίες που δίνετε στους γονείς και στους μεγαλύτερους ανθρώπους και για τα παιδιά αλλά και για τους ίδιους? Πώς πρέπει να εκτιμήσουν την κατάσταση για αν υπάρχει κάποιο ρεύμα? Προφανώς αυτό μας λέγανε παλιότερα οι γονείς, μην μπεις για μπάνιο εάν έχεις φάει, περίμενε 2 ώρες. Όλα αυτά συντελούν και παραμένουν ακόμα σε οδηγίες που δίνετε εσείς?
1: Ναι, παραμένουν σε οδηγίες. Εμείς εδώ που λέμε είναι ότι υπάρχει εφαρμογή του Watersports, το application, το οποίο είναι δωρεάν και μπορεί να το κατεβάσεις από το κινητό σου. Mm-hmm. Και όντως σε όλες τις παραλίες, οι οποίες έχουν χαρτογραφήσει, που μιλάμε ότι είναι περίπου 4.000 παραλίες, βλέπεις και αυτές τις ιδιαιτερότητες, αν έχει βαθιά νερά, αν έχει ρεύματα. Δηλαδή υπάρχουν σε αυτές τις παραλίες σαφή χαρακτηριστικά που μπορεί ενδεχόμενα να αποτελούν σημείο κινδύνου. Άρα, ναι, πρέπει να, όταν πηγαίνεις σε κάποια παραλία που δεν γνωρίζεις, να βλέπεις και να συμβουλεύεις την εφαρμογή μας για να δεις ποιες είναι οι ιδιαίτερες συνθήκες σε αυτή την παραλία και αν υπάρχουν. Το δεύτερο, για τους ανθρώπους τρίτης ηλικίας, εάν και εφόσον υπάρχει παραλία με αναγωγική κάλυψη, και αυτό φαίνεται πάλι μέσα στο application, και αν τυχαίνει να είσαι μόνος σου, πήγαινε τουλάχιστον κοντά στον πύργο του αναγωγοσώστη. Αν μη τι άλλο, να υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος να μπορεί να σε παρακολουθεί, να σε βλέπει και αν συμβεί και κινδυνεύσει, να μπορεί να επέμβει άμεσα.
0: Και βεβαίως το μεγαλύτερο και το πρώτιστο, όχι αλκοόλ και μπάνιο, σωστά, έτσι δεν είναι?
1: Εννοείται, όχι αλκοόλ και μπάνιο, όχι φαγητό και μπάνιο, γιατί και αυτό είναι βασικές συνθήκες, βασικοί κανόνες ασφάλειας. Και φυσικά το αλκοόλ εννοείται, ακόμα και που και αυτό αποτελεί κάποιες φορές πρόβλημα, όταν οδηγείς κάποιο σκοτό, κάποιο σκάφο. Πρέπει να απαγορεύεται, είναι το ίδιο ακριβώς με το αυτοκίνητο, τα όρια είναι ακριβώς ίδια και πρέπει να το γνωρίζουν όλοι αυτό.
0: Με την εμπειρία σας, κύριε Πασχαλάκη, κάνει μπάνιο κάποιος, τον βλέπουμε να πνίγεται. Τι κάνουμε αν δεν υπάρχει ένα βαγοσώστης? Μπορούμε να επέμβουμε, πρέπει να επέμβουμε, μπορεί να μας να κινδυνεύσουμε κι εμείς? Ποιες είναι οι οδηγίες που δίνετε?
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι θέλει προσοχή, γιατί ακριβώς εμείς οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν γνώση στο πώς μπορούν να κάνουν μια διάσωση. Εάν δεν υπάρχει κάποιος αυτός, όπως σωστά είπατε, αυτό πρέπει να προσπαθήσεις να βρεις με κάποιο τρόπο να πας από πίσω του. Έχει κάποιο συγκεκριμένο, να το πω έτσι, κανόνα στο πώς μπορεί να τον σώσεις, αλλά δεν είναι πάρα πολύ εύκολο, γιατί αν είναι στα βαθιά κινδυνεύεις και εσύ ο ίδιος, γιατί όλοι ξέρουμε ότι αυτός ο οποίος κινδυνεύει να πνιγεί κάνει τυχαίες κινήσεις και μπορεί να σε... Αν δεν έχεις κάτι λοιπόν να τον τραβήξεις, θα πρέπει αναγκαστικά να πας πολύ προσεκτικά από πίσω του για να καταφέρεις να τον βγάλεις έξω. Θέλει όμως κάποια εκπαίδευση, κάποια εμπειρία, κάποια γνώση, την οποία πρέπει όλοι να την έχουμε πριν πάμε να σώσουμε κάποιον άλλον άνθρωπο.
0: Να σας ευχαριστήσω και πολύ κύριε Πασχαλάκη, να περνάτε καλά κι εσείς και να μην έχουμε άλλες ειδήσεις με πνιγμούς στις παραλίες μας και να απολαμβάνουμε.
1: Αυτό ευχόμαστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που δώσατε να ενημερώσουμε τον κόσμο σας.
0: Να είστε καλά. Ο κ. Παναγιώτης Πασχαλάκης, ο ιδρυτής και επικεφαλής της Water Sports. Για ακούστε και αυτό, διότι ο πνιγμός αποτελεί την τρίτη κύρια αιτία θανάτου από ακούσιο τραυματισμό παγκοσμίως, αντιπροσωπεύοντας το 7% όλων των θανάτων που σχετίζονται με τραυματισμούς. Στην χώρα μας, η συχνότητα των πνιγμών εκτιμάται στους 3,6 ανά 100.000 πληθυσμού, σύμφωνα με την πρώτη έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την παγκόσμια κατάσταση και την πρόληψη των πνιγμών, στην οποία συμμετείχε και ΕΟΔΗ.

Γεια σου Ρομπέρτο, καλό μεσημέρι από την Νέα Μάκρη. Τεχνητή όμως είναι η Αλέσια Φοντάνα. Τι να σε κάνω, δεν φταίω εγώ. Αυτοί που τις δημιουργούσαν. Καλημέρα και πάλι σε όλες και σε όλους. Καλό μεσημεράκι μάλλον. GB, καλησπέρα, να σε καλά. Πάντα όμως τα ανθρωποειδή ρομπότ με τεχνητή νοημοσύνη πάντα θα παίρνουν οδηγίες από τον αρχιμάστορα, από τον τεχνίτη, ο οποίος σπουδάζει και βεβαίως ναι, μπορεί να την καταστήσει και να μην σκύβει ο άλλος από κάτω να φτιάξει το αυτοκίνητο ή οτιδήποτε άλλο και θα είναι το ρομπότ, αλλά πάντα θα καθοδηγείται και θα του λέει αυτός που το ελέγχει ότι εδώ κάνει εκείνο ή κάνει τάλλο. Ή θα του δίνει την πληροφόρηση και θα την περνάει μέσα στο λογισμικό του για να ξέρει τι κάνει σε περίπτωση αλλαγής λαδιού, μπουζί ή οτιδήποτε άλλο ή στα καινούργια αυτοκίνητα τα ηλεκτρικά. Πάντα ο άνθρωπος θα την κάνει αυτή τη δουλειά και πάντα ο άνθρωπος θα εκτιμά ποια είναι η κατάσταση. Με την πρώτη ας πούμε καταγραφή του και σημείωση που θα του δίνει το ρομπότ αφού έχει τη γνώση πάντα από τον άνθρωπο. Σε δελτίο ειδήσεων θα πάμε στη μία και λίγα λεπτά μετά τη μία και πάλι κοντά σας.

0: Μητέρα,
1: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
0: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
0: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
0: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβάτ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
7: Τι.
6: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
9: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Μόνο για σήμερα αγόρασε προϊόντα αξίας 30 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 3 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
11: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
12: Χτίσα τον εβίζαξε, γι' αυτό έχει φτερά.
11: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
13: Η ώρα είναι μία.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Σε νέα κατάρριψη προχώρησε νωρίτερα η πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας. Στις 11:10 κατέριψε ένα ντρόν που προερχόταν από την Ιεμένη. Νωρίτερα το πρωί η πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων κατέριψε δύο βαλιστικούς πυράβλους επίσης προερχόμενους από την Ιεμένη. Οι επιθέσεις σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές είχαν ως στόχο σημαντικότατα η εγκατάσταση δηληστηρίων στην περιοχή Γιαμπού, όπου είναι αναπτυγμένη η ελληνική πυροβολαρχία Patriot. Χθες συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας έπληξε στρατιωτικές εγκαταστάσεις των Χούθη στην Ιεμένη και κατέστρεψε υποδομές που συνιστούσαν απειλή για την αυσιπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα. Στρατιωτικός αξιωματούχος των Χούθη είχε προειδοποιήσει το Ριάντ ότι θα αντιμετωπίσει αντίπεινα. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν και σήμερα από προάστια κοντά στον Μπορντό, καθώς οι πυρκαγιές που μένονται γύρω από τις περιοχές της πόλης στην νοτιοδυτική Γαλλία δεν λένε να κοπάσουν. Ο Γάλλος Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί δήλωσε ότι μέχρι στιγμής έχουν απομακρυνθεί συνολικά περισσότεροι από 140.000 άνθρωποι από τις περιφέρειες κοντά στον Μπορντό. Οι πυρκαγιές που πλήττουν τη χώρα μας έχουν φτάσει σε επίπεδα που δεν έχουμε ξαναδεί, έγραψε ο Λεκορνί στην πλατφόρμα X. Στην Ισπανία, ανεξέλεγκτη συνεχίζει να μένεται η μεγάλη πυρκαγιά που σαρώνει την περιφέρεια της Μαδρίτης, με τον επικεφαλής των υπηρεσιών διαχείρισης εκτάκτων αναγκών να δηλώνει ότι είναι αδύνατο να σβήσει λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων. Φωτιά ξέσπασε σήμερα το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λιβάδι-Ρόπα του Δήμου Κέρκυρας. Επιχειρούν επίγειες και αέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Ακόμα δύο συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια πραγματοποίησαν οι αρμόδιες αρχές, αυτή τη φορά σε Εύρο και Γρεβενά. Συγκεκριμένα, στη Λευκήμια Εύρου, πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, 19χρονος καναδικής υπηκότητας που συνελήφθη φέρεται να προκάλεσε τη φωτιά όταν το όχημά του υπέστη απώλεια πίεσης ελαστικού και υπερθερμάνθηκε, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά σε ξηρά χορτά. Λίγο νωρίτερα στα Γρεβενά πυρκαγιά εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια καύσης σωρού φυτικής βλάστησης. Για το περιοριστατικό συνελήφθη 69χρονος. Σύμφωνα με στοιχεία της πυροσβεστικής, από την 1η Ιανουαρίου ως και τις 24 Ιουλίου έχουν πραγματοποιηθεί 221 συλλήψεις στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Από αυτές οι 195, δηλαδή ποσοστό 88%, αφορούν πυρκαγιές που προκλήθηκαν από αμέλεια. Ζημιά σε καλλιέργειες και προβλήματα στο δικό δίκτυο προκάλεσε η έντονη χαλαζόπτωση που σημειώθηκε χθες στην περιοχή της ποταμιάς Ελασσόνας και τα Πλατανούλια και τα δέντρα Τυρνάβου. Τις 9:40 έφτασαν στο μεταξύ κλήσεις που δέχθηκε από χθες το απόγευμα μέχρι σήμερα το πρωί πυροσβεστική σε όλη τη χώρα. Οι 850 έγιναν στην περιφέρεια της Αττικής, οι 250 ήταν διακοπές δέντρων. Σήμερα τα έντονα φαινόμενα εξασθενούν. Παραμένουν πάντως και σήμερα σε κόκκινο συναγερμό Μαγνησία και Σποράδες, Εύβοια, Θάσος, Σαμοθράκη, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Λίμνος. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει η αστυνομική έρευνα για την υπόθεση θανάτου της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Σήμερα πραγματοποιήθηκε αναπαράσταση στον τόπο του εγκλήματος, παρουσία των αστυνομικών και των δύο συλληφθέντων, του φερομενού ως δράστη και της σύζυγου του. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έπεσαν σε αντιφάσεις. Αναμένεται η εντολή εισαγγελέα και για τους δύο. Ένα 28χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη Ρόδο περίπου στη μία τα ξημερώματα στο 14ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ρόδου Καλυθέας. Το θύμα οδηγούσε μοτοσυκλέτα όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται βγήκε από την πορεία του και προσέκρουσε σε κολόνα. Επεισοδιακή ήταν η σύλληψη ενός απατεώνα την Πέμπτη στο Κιλκής. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας από τους δύο δράστες συντηλεφώνησε στο σπίτι ενός πολίτη προσποιούμενος υπάλληλο της ΑΔΕ και τον έπεισε ότι πρέπει να συγκεντρώσει λίρες και κοσμήματα για να τα παραδώσει σε συνεργάτη του. Ύστερα από άμεση κινητοποίηση της αστυνομίας, εντοπίστηκε ο ένας από τους δράστες τη στιγμή που θα παραλάμβανε τα πολύτιμα αντικείμενα. Κατά την ακινητοποίησή του, αντιστάθηκε στεναρά επιχειρώντας να αποφύγει τη σύλληψη. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ο συνεργός του επιβιβάστηκε στο όχημα διαφυγής. Πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς, τραυμάτισε δύο αστυνομικούς αλλά και τον πολίτη που παραλίγο να πέσει θύμα της απάτης. Στη συνέχεια ανέπτυξε ταχύτητα και εξαφανίστηκε. Ο ένας από τους δράστες συνελήφθη, ο δεύτερος αναζητείται.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, ΑΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα βροχή το πρωί. Άνεμοι βόρειοι, 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία εκεί έως 29 με 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο στα ανατολικά Ηπειρωτικά και το Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα που θα είναι κατά τόπους ισχυρά από το μεσημέρι θα εξασθενήσουν και βαθμία θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά και στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα φτάσει τους 28 με 29 και τοπικά στα Ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 30 βαθμούς. Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και από την Κυριακή θα εξασθενήσουν οι βοριάδες και η έντασή τους δεν θα ξεπερνάει τα 5 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Εδώ είμαστε. Καλό μεσημέρι. Κωνσταντίνο από το Λονδίνο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Λέει, η ακτινολόγια είναι η πρώτη αναφορικά με την τεχνητή νοημοσύνη. Δεν θα αντικαταστήσει συγκεκριμένες ειδικότητες. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε. Εκ παραδρομής του λάθους, ναι, έχεις δίκιο, Κωνσταντίνο μου. Τώρα το διάβασα και το είναι γραπτό από σένα. Ναι. Κατάλαβα το λάθος. Έχεις απόλυτα δίκιο. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κωνσταντίνε. Τώρα, αγαπητέ μου Νίκο, ετοιμάσου. Θα σου έρθει κανονικότατα η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Έτσι, για να είσαι και πολύ σωστός και τυπικός άλλη φορά, το πώς συμπεριφέρεσαι και πώς μιλάς και πώς εκφράζεσαι, έτσι κρατώντας την ανωνυμία σου. Τώρα, άντε να σε βρούμε. Θα σε βρει όμως, η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος έχει ήδη επιληφθεί. Μην ανησυχήσεις για τίποτα καθόλου. Το Σαββατοκύριακο. Μην ανοίξει όλους που σας χτυπήσουν την πόρτα. Καλό καλοκαίρι να έχεις πάντως. Έτσι, να περιμένεις τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, να είσαι καλά. Σου επιστρέφω όλα τα ωραία σου αυτά και καλά λόγια. Στα επιστρέφω για να είμαστε και τυπικοί και σωστοί. Να είσαι καλά πάντως. Κάθε καλό που έχεις παρόλα αυτά το υβριστικό περιεχόμενο που ακούς κιόλας. Να είσαι καλά. Γιατί όπως λέω πάντα, μπορείς να ακούσεις κάλλιστα έναν χάπι και λίγο πέπερ και μια μέντα, όλα αυτά και τα θεψίματα μαζί, σίγουρα ηρεμούν και το πνεύμα. Έχουμε αλλαγή βάρδιας, ο Νότης Παπαγιαννάκος ρυθμίζει τον ήχο αυτό το μεσημέρι του Σαββάτου, στο 25ο μεσημέρι του Ιουλίου. Η Τζέση Αμπτουλάη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Κωνσταντίνα Βαρσάμις μουσικές επιλογές και στην επικοινωνία μαζί σας μέσω τηλεφωνικού κέντρου ο Πέτρος Μωραήτης, το 210-48-00-170-174.

Εδώ λοιπόν είμαστε, καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους και με ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα θα κλείσουμε την παρουσία μας αυτή, 1:30, μετά έρχεται το ημερολόγιο της Νεφέλης, οπότε λοιπόν έχουμε, Νότι, θέλεις να μας εισαγάγεις το θέμα και βεβαίως έτσι, θα μιλήσουμε για αυτοκίνητο και όχι μόνο, γιατί και θα θυμηθούμε κάτι από την μεγάλη Μάρο Κοντού που χαιρετήσαμε αυτές τις ημέρες. Εδώ λοιπόν είμαστε στον Sky και βεβαίως με όλη αυτή την ειδησιογραφία, αν κάτι συμβαίνει τώρα Αττικούς και Αθηναϊκούς δρόμους, είμαστε εδώ να το καταγράψουμε. Μόλις τελείωσε και η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, όλα αυτά στο μεσημερινό κεντρικό μαγκαζίνο του Sky, στο μεσημέρι στις 2, και βεβαίως εδώ θα είναι και θα σας τα παρουσιάσει όλη την ειδησιογραφία, 2 με 3, στο κεντρικό μαγκαζίνο η Κατερίνα Δράκου.

0: έτσι να είναι ανοιχτή η μαύρη Ford και να κατεβαίνει στη Συγκρού ή την Παραλιακή ή την Αττική Οδό ή άλλες εθνικές οδούς ή τον Ε65 τον καινούριο. Κύριε Γαλινόπουλε, καλό μεσημέρι. Άρης Γαλινόπουλος τον
1: καλό μεσημέρι, Δημήτρη μου, και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης, πώς είμαστε?
1: Μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
0: Ήρθες, δροσίστηκες εδώ στους δεκατσιανούς.
1: Είχαμε μια κακοκαιρία λιγάκι χθες, σήμερα πέρασε.
0: Εγώ λέω για τα τηλεοπτικά στούντιο, άσε την κακοκαιρία. Τα τηλεοπτικά στούντιο ήρθες πρωί-πρωί, τα πες όλα βεβαίως εκεί. Δεκατσιανοί, σ' αγαπάνε κιόλας, οπότε
1: πάντα,
0: και εσύ.
1: Πάντα το αυτοκίνητο, έχει πολλές και καλές ειδήσεις για τους φίλους του αυτοκινήτου.
0: Ναι.
1: Και μια βρισκόμαστε στο καλοκαίρι και είμαστε στην καρδιά πλέον του καλοκαιριού και ξεκινάνε και διακοπές.
0: Το
1: αφού θα είναι πιο πολύ.
0: Mm-hmm.
1: Καλό θα είναι, επειδή έχουμε και ένα πολύ γυρασμένο στόλο και θα πάμε και στα δικά μας.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί έχουμε ένα γυρασμένο στόλο, είμαστε πρωταθλητές στην Ευρώπη με 18 χρόνια μέσο όρο κυκλοφορίας. Που σημαίνει ότι είναι και αυτοκίνητα που είναι και 36 χρόνια και 40. Και καλό αυτοί που δεν έχουν αντικαταστήσει αυτοκίνητα και είναι παλιά να κάνουν μια συντήρηση, ένα σερβίς στο συνεργείο της γειτονιάς που εμπιστεύονται και να κάνουν ένα ταξίδι με μεγαλύτερη ασφάλεια. Ένα σέρβις χρειάζεται.
0: Υποχρεωτικό νομίζω δηλαδή.
1: Φυσικά, ναι, πρέπει να γίνεται.
0: Ναι, υποχρεωτικά.
1: Γιατί βλέπω για μέσα στην καθημερινότητα που βιώνει εσύ των ειδήσεων ότι στην άνοδο και στην καθοδική σου και άλλου συγκεκριμένου δρόμου βλέπει μερικέ φορέ αυτοκίνητα σταματημένα, όχι τρακαρισμένα.
0: Όχι σταματημένα. Και όχι μόνο στον κύριο, σε πολλού δρόμου.
1: Έτσι, λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα. Τώρα πάμε στα θέματα τα δικά μας.
0: Κάμερες, μπήκανε.
1: Κάμερες, λοιπόν, 388 κάμερες.
0: Ναι.
1: Μπήκανε την 5η 23 Ιουλίου σε κεντρικούς δρόμους πρωτεύουσας. Και το αργότερο σε 10 μέρες θα λειτουργούν όλες και θα καταγράφουν όλο το 24ωρο τις παραβάσεις σε ερυθρού σηματοδότη. Τι σημαίνει αυτό? Το πρόστιμο είναι 700 ευρώ για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη και αφαίρεση αδείας για 60 μέρες και επίσης αφαίρεση πινακίδων για 20 μέρες. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα πρόστιμα που έρχονται. Και σε πρόσφατη τοποθέτησή του και ο αναπληρωτής υπουργός υποδομών μεταφορών Γιώργος Κότσιρας τόνισε ότι η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας αποτελεί μια από τις κορυφαίες προτεραιότητες της κυβέρνησης και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Τώρα, τα στατικά στοιχεία.
0: Τι, καταρχάς, πες μας λίγο, τι βλέπουν αυτές.
1: Και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Τώρα, τα

0: Γάλλος ή η Ελλάδα, θα πρέπει να μπουν και εκεί. Δεν είναι μόνο παραβάτες αυτοί που κυκλοφορούν μέσα στην Αθήνα ή στους δρόμους της Αθήνας. Είναι και οι άλλοι που πάνε να μπαίνουν Θεσσαλονίκη, Πελοπόννησο και γενικότερα.
1: Μάλιστα. Έχω δύο περιστατικά, τα οποία το ένα το άκουσα στον αέρα εχθές από την Αστίνα τη Σούζη και ένα μέσω του τηλεφωνικού κέντρου που ως αντικείμενο εργασίας είμαι στο τηλεφωνικό κέντρο και συντονίζω τις εκπομπές. Δύο σου λέω εγώ, γιατί μήπως τώρα πρέπει να τα μεταφέρουμε και στον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Κότσιρα, αλλά και βεβαίως και από το ρεπορτάζ εσύ και στην αστυνομία παρεπιπτόντως. Διότι άκουσα την Αστίνα Σούζη να λέει ότι δικός της άνθρωπος ταλαιπωρείται διότι ο τροχονόμος τους επέτρεψε και πέρασαν με κόκκινο, αλλά πήρε κλίση ο άνθρωπος. Άντε να βγάλει άκρη και δεν έχει βγάλει άκρη.
0: Ναι.
1: Και δεύτερον, άνθρωποι οι οποίοι φοράνε μαύρη μπλούζα δεν φαίνεται η ζώνη στο αυτοκίνητο. Θα μου πεις, βάλε μια τέτοια, βάλε κάτι, ένα σημάδι ή αυτά τα πετσετάκια που έχουν και καλύπτουν. Αυτά όμως, όταν κάποιος είναι τυπικός, λες ρε παιδί μου, τώρα γιατί εγώ ταλαιπωρούμε και πρέπει να αποδείξω ότι δεν είμαι ελέφαντας. Μήπως λοιπόν πλέον να μπει και υποχρεωτικά σε όλα τα αυτοκίνητα και εσωτερική κάμερα να καταγράφουμε τον απ' έξω, διότι τελικά άντε να αποδείξω ότι δεν είναι ελέφαντας. Διότι ο άνθρωπος ο οποίος του λέει ο τροχονόμος παίρνει ενώ είναι κόκκινο.
0: Ναι, ναι, γιατί βλέπει ότι υπάρχει κίνηση, υπάρχει από δουλειά στον δρόμο και επιτρέπει να περάσει από το φανάρι.
1: Είναι κλείσει αυτό όμω. Του ήρθε κλείσει. Έλεγε η Χριστίνα Σούζη χθε τον Νότιο Παπαδόπουλο και τον Γιάννη τον Πιταρά.
0: Αυτό το ξέρει πολύ.
1: Και ακόμα να βρει. Και δεν νομίζω θα βρει άκρη.
0: Δεν θα βρει άκρη. Αυτή τη στιγμή, όπω είναι τα δεδομένα, δεν θα βρει άκρη.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, και να συμπληρώσω ότι το 2000, έχουμε και κάτι ευχάριστο να πούμε για τα τροχαία ατυχήματα.
1: Ναι.
0: Το 2024 είχαμε 665 νεκρούς από τροχαία στην Ελλάδα. Στο σύνολο. Το 2025 περιορίστηκαν σε 517. Έχουμε μια σημαντική μείωση που φτάνει το 21%. Και σύμφωνα με την έρευνα που έχει γίνει, είναι ο χαμηλότερος αριθμός νεκρών από το 1963. Και μακάρι να συνεχιστεί.
1: Μακάρι. Θέλει καθημερινή ενημέρωση, νομίζω.
0: Θέλει πάντα.
1: Θυμάμαι παλαιότερα και εσύ, αλλά και ο Άρης Σταθάκης, πολύ παλιά τώρα, στη δεκαετία του 90, που σε κεντρικούς δρόμους είχατε τότε φροντίσει και είχατε βάλει αυτοκίνητα τρακαρισμένα και έπεφτε το μάτι τους και λες, Παναγία μου, τι έχει συμβεί.
0: Φυσικά. Και αυτό που είπα και στην αρχή της κουβέντας μας, ότι έχουμε ένα γερασμένο στόλο, είναι πολύ καλό και η κυβέρνηση να δει πώς μπορεί να βοηθήσει να αντικατασταθούν και αυτά τα αυτοκίνητα.
1: Ναι.
0: Γιατί όταν είσαι ένα παλιό αυτοκίνητο που είναι 38 χρόνια, 36 χρόνια, τι να κάνεις, πώς θα πας.
1: Πόσο πια, βεβαίως. Και τι παθητική ασφάλεια είναι, έχει και
0: θα πρέπει εκεί να το δούνε.
1: Για πάμε τώρα τι γίνεται με τις πωλήσεις, σε πού βρισκόμαστε, ταξινομήσεις αυτοκινήτων.
0: Οι ταξινομήσεις έχουν ένα θετικό αποτέλεσμα σχετικά με την περασμένη χρονιά. Είμαστε σε ένα 7% παραπάνω σε σχέση από ό,τι ήταν το αντίστοιχο περσινό χρονικό διάστημα που διανύουμε. Και υπάρχει, όπως είπα και προηγουμένως, γερασμένα αυτοκίνητα και έχουν αντικατάσταση. Και οι εταιρείες κάνουν και εκτόσεις, κάνουν και δημιουργούν καλύτερες συνθήκες με δόσεις για να μπορεί κανείς να πάρει ένα αυτοκίνητο. Και θα δούμε τώρα μελλοντικά τι θα γίνει. Και φυσικά μεγάλη κίνηση υπάρχουν στα αυτοκίνητα που είναι κάτω από την ομπρέλα, που είναι οι πωλήσεις που είναι εταιρικές.
1: Μάλιστα.
0: Εταιρικές πωλήσεις. Εκεί υπάρχουν εταιρικές πωλήσεις που είναι σημαντικές. Τώρα, στην ηλεκτροκίνηση είναι το 7,6%. Δεν ανεβαίνει η ηλεκτροκίνηση. Θα πρέπει οι υποδομές που έχουμε να αυξηθούν καλύτερα, όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά και γενικότερα και στην περιφέρεια.
1: Ναι.
0: Να νιώθεις μια απόλυτη σιγουριά για να πας κάπου.
1: Μάλιστα. Θέλει αυτό η ηλεκτροκίνηση, η αμυγός ηλεκτροκίνηση του αυτοκίνητου, θέλει ακόμα.
0: Ναι, γιατί θα σου πω και το άλλο.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ απλό. Παίρνεις ένα αυτοκίνητο ηλεκτρικό.
1: Ναι.
0: Και έχεις μια αυτονομία 640 χιλιόμετρα, σου λένε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δεν σου λέει όμως ο εισαγωγέας το παίρνει, κοίταξε να δεις, για να είσαι 640 θα πρέπει να πηγαίνεις με λιγότερο από 70 χιλιόμετρα την ώρα. Αν πας παραπάνω δεν θα είσαι αυτά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, συνεπώς πρέπει να υπάρχουν υποδομές. Πώς νιώθεις σιγουριά με τη βενζίνη και το πετρέλαιο, παρόλο που έχουν ακριβήνει, και λες, κοίταξε να δεις, ένα χιλιόμετρο θα βρω ένα βενζινάδικο, θα βάλω 5 ευρώ, θα βάλω 10 να πάω σπίτι μου. Να νιώθεις το ίδιο μια σιγουριά και με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
1: Σωστά.
0: Και είναι πολύ σημαντικό.
1: Το οποίο είναι και το μέλλον, βεβαίως, αλλά πρέπει να αναπτυχθούμε και σε αυτό.
0: Να μπούμε σε κάποιες πολύ σωστές βάσεις.
1: Έτσι.
0: Ναι, είναι το μέλλον, καμία αντίρρηση. Εκεί θα πάμε σιγά-σιγά.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί από ό,τι βλέπουμε, και εσύ το διαπιστώνεις αυτό μέσα από την ενημέρωση, έχουμε και μια εισβολή από κινέζικα αυτοκίνητα προς τη συνέχεια.
1: Βεβαίως.
0: Έχουν έρθει τουλάχιστον 25 μάρκες. Και μια ολόγω με αυτό, να κλείσουμε αυτό το θέμα.
1: Ναι, για πες.
0: Έχουμε και την έκθεση αυτοκίνητου, την Ότο Αθήνα.
1: Τι περιμένουμε φέτος.
0: Λοιπόν, θα γίνει 3 με 11 Οκτωβρίου στο σύγχρονο και ευρωπαϊκό προδιαγραφών εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo. Πραγματοποιείται πλέον κάθε 2 χρόνια. Ωραία. Είναι με την αιγίδα του συνδέσμου εισαγωγέων αντιπροσώπων αυτοκινήτων.

0: Ιωαννίτων. Και για φέτος υπάρχει ένα ρεκόρ. Υπάρχουν 52 εταιρείες που συμμετέχουν στην έκθεση. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα, από καταβολής εκθέσεων αυτοκινήτου. Είναι η μεγαλύτερη στα Βαλκάνια και να μην πω αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει την Ευρώπη πολύ σημαντικά.
1: Μπράβο σου, Άρη. Μπράβο.
0: Λοιπόν,
1: και όλοι οι συνεργάτες σου. Βεβαίως. Και οι ακροατές μας θα περιμένουν και προσκλήσεις να το ξέρουν.
0: Δηλαδή. Λοιπόν, και να προσθέσω ότι ο χορηγός επικοινωνίας είναι ο Sky 100,3. Και επίσης είναι και η Big Wins Sport FM 94,6.
1: Έτσι. Εδώ
0: όμως. Έχουμε πολλές πανελλαδικές παρουσιάσεις και πανευρωπαϊκές εκδείξεις.
1: Πολύ ωραία. Άρη, επιστρέφω λίγο στα ζητήματα μας ρωτάνε ακροατές. Με το πορτοκαλί οι κάμερες τι κάνουνε, μας στέλνουν κλίση ή όχι, ή το περνάμε, τι γίνεται, ξέρεις.
0: Πορτοκαλί όχι. Κανονικά. Τη στιγμή που ανάβει πορτοκαλί και είσαι ταχύτητα και περνά το πορτοκαλί, σου δεν μπορεί να πάει να στείλει κάμερα, περνά το κόκκινο.
1: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Και ο Ανδρέας, που είναι οδηγός Courier, μας λέει ότι καλό θα είναι να μπει και μια κάμερα στον Κηφισό κάθε πρωί 5 με 5,5 στην κάθοδο για Πειραιά, Σταυροκοπιέ, με από τις υπερβολικές ταχύτητες αστικών λεωφορείων και των φορτηγών. Έχεις απόλυτα δίκιο, Ανδρέα μου. Και όχι μόνο, είναι και τα πατίνια. Εγώ βλέπω και πολλές φορές στον Κηφισό, αν και πλέον τα έχουν απαγορευτεί, δεν ξέρω πόσο ελέγχεται, είναι και τα πατίνια μέσα σε όλα αυτά. Έχουμε τους μοτοσυκλέτες, τα ποδήλατα, τα αυτοκίνητα, τα πάντα όλα. Έχουμε και τα πατίνια.
0: Και αν γυρίσουμε το χρόνο πίσω, πριν 8-10 χρόνια, θα δούμε πόσα αυτοκίνητα κυκλοφορούσαν στο νομό Αττικής και πώς θα κυκλοφορούν τώρα. Και τι υποδομή πλέον πρέπει να γίνει ακόμα καλύτερα για να μπορεί να κυκλοφορεί ο κόσμος να πάει στη δουλειά του. Για να πάει κάποιος στη δουλειά το πρωί, το ποτηλιάσμα που υπάρχει όταν γυρίζει είναι πολύ μεγάλο.
1: Έτσι.
0: Χάνει χρόνο. Κάτι πρέπει να γίνει και εκεί.
1: Χάρη Γαλλονόπουλε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ βεβαίως το ραδιόφωνο Sky. Καλέ επόμενε φίλου ακροατέ και να πω αυτό που ίσως κουράζει. Όλοι μαζί μπορούμε να βοηθήσουμε να έχουμε λιγότερα τροχαία ατυχήματα αν τηρούμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Και να μην ξεχνάνε ότι ζώνη και κράνος σώζουν ζωές.
1: Έχεις απόλυτα δίκιο, Άρη μου. Να είσαι καλά.
0: Καλό
1: Σαββατοκύριακο.

Κώστα μου, το κρατάω το μήνυμά σου από Δευτέρα με τους πολιτικούς που θα φιλοξενούν με την καλοκαιρινή διάθεση και βεβαίως το καλοκαιρινό πρόγραμμα του ραδιοφώνου του Sky. Εμείς από Δευτέρα θα είμαστε 5 με 7 το πρωί, 7 με 10 ο Γιώργος Ψάλτης και 10 με 12 για να μαθαίνετε και εκείνη την ώρα ποια είναι η θερμοκρασία της γραμμένης οξιάς. Ο Νίκος Ανδρίτσος. Αυτό θα έλειπε. Είναι το καλοκαίρι το οποίο πάντα αγαπάμε και προτιμάμε να ακούμε τη θερμοκρασία στη γραμμένη οξιά από τον Νίκο. Και όταν συμπίπτει με τον Νότι, που θα συμπίσει, θα μπέσετε Νότι μου και τα Δολιανά. Λέει και θερμοκρασία τα Δολιανά. Παίρνουμε και τον Κώστα Λελιώτο και μας λέει: δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, μην ανησυχείς. Αυτά από εμάς. Καλό μεσημέρι σε όλους. Το ημερολόγιο της Νεφέλης θα έρθει. Ο Νότης Παπαγιαννάκος ολοκλήρωσε την διορία μας αυτή, μια μισή ώρα για την ακρίβεια, παρουσία μας το μεσημέρι. Η Τζέσι Αμπτουλάη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Και ο Πέτρος Μωραήτης στην επικοινωνία μέσα. Εμείς θα τα πούμε και αύριο το απόγευμα. 7 με 9 το απόγευμα, να κάνουμε και το απόγευμα του νέου μαγκαζίνου. Και τη Δευτέρα κανονικά 5 ώρα το πρωί. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com.
2: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Ίνι, Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2-58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωσή νου και την ανάδεξη των ίνων Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
3: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
7: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Μόνο για σήμερα αγόρασε προϊόντα αξίας 30 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 3 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nashville Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
9: Μια Κυριακή από τη ζωή του Γιώργου Αρχιμανδρίτη. Είναι διδάκτορ συγκριτικής γραμματολογίας του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Συγγραφέας, δημιουργός ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών.
10: Είναι κάτι που δεν μπορώ να ορίσω, αλλά ταυτόχρονα είναι κάτι που δεν μπορεί να αγνοηθεί. Δηλαδή αυτό που σου έρχεται σαν κύμα, σαν μια δύναμη της φύσης. Είτε πρόκειται για μια σωματική δύναμη, είτε πρόκειται για μια πνευματική, για ένα ταλέντο, για μια ευαισθησία, για κάτι που έρχεται και σε παρασέρνει. Αυτό είναι μια τεράστια προσωπικότητα.
9: Την Κυριακή, στη 1 το μεσημέρι, στον Sky 100,3.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Σε νέα κατάρριψη προχώρησε νωρίτερα η πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας. Στις 11 και 10 κατέρριψε ντρόουν που προερχόταν από την Ιεμένη. Νωρίτερα σήμερα το πρωί η ελληνική πυροβολαρχία είχε καταρρύψει 2 βαλιστικούς πυράβλους, επίσης προερχόμενους από την Ιεμένη. Οι επιθέσεις, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, είχαν ως στόχο σημαντικότατη εγκατάσταση διυλιστηρίων στην περιοχή Γιαμπού, όπου είναι αναπτυγμένη η ελληνική πυροβολαρχία. Ενδεχομένως να βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα κλιμάκωση των εχθροπραξιών, η οποία αυτή τη φορά δεν φαίνεται να αφήνει ανεπηρεαστή την περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας, τόνισε ο Πρωθυπουργός, υποδεχόμενος νωρίτερα στο Μέγαρο Μαξίμου τον Κύπριο Πρόεδρο. Ο κ. Μητσοτάκη σημείωσε ότι η Ελλάδα στηρίζει απόλυτα τις πρωτοβουλίες του Νίκου Χρυστοδουλίδη για μια ουσιαστική επανέναρξη των συνομιλιών στο κυπριακό ζήτημα. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν σήμερα από τα προάστια κοντά στο Μπορντό, καθώς οι πυρκαγιές που μένονται στις περιοχές γύρω από την πόλη στην νοτιοδυτική Γαλλία δεν λένε να κοπάσουν. Στην Ισπανία, ανεξέλεγκτη παραμένει η μεγάλη πυρκαγιά που σαρώνει την περιφέρεια της Μαδρίτης. Φωτιά ξέσπασε νωρίς σήμερα το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λιβάδι-Ρόπα του Δήμου Κέρκυρας. Επιχειρούν επίγειες και αέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Ζημιά σε καλλιεργίες και προβλήματα στο οδικό δίκτυο προκάλεσε έντονη χαλαζόπτωση που σημειώθηκε χθες στην περιοχή ποταμιάς Ελασσόνας και τα Πλατανούλια και τα δέντρα Τυρνάβου. Τις 940 έφτασαν οι κλήσεις που δέχθηκε από χθες το απόγευμα μέχρι σήμερα το πρωί πυροσβεστική σε όλη τη χώρα. Οι 850 έγιναν στην περιφέρεια Αττικής. Και ο καιρός γενικά αίθριος είναι αυτή την ώρα στην Αττική, μέχρι 28 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.

με νούμερολόγιο Νεφέλη και εδώ πέρα πάλι για μία ακόμα σελίδα αυτής εδώ της παράνοιας. Ελπίζω να είσαι καλά. Ίσως σου έλειψε λίγο γιατί την προηγούμενη εβδομάδα είχαν κενό. Τι να κάνουμε. Ακόμα και οι πριγκίπισσες χρειάζονται λίγο χρόνο ξεκούρασης. Αλλά είμαι εδώ για λίγο παραπάνω αυτή τη φορά για να σου πω τα νέα μου και τα νέα της Ελλάδας. Για να δούμε.

Δευτέρα 11 και 4. Η αριστερά στην Ελλάδα, λένε, είναι διαλυμένη, χωρίς πηξίδα, χωρίς αφήγημα, χωρίς επαφή με το σώμα της κοινωνίας, μια συνομοσπονδία, θα έλεγε κανείς, τσακωμένων παρατάξεων που δεν συμφωνούν ούτε στο τι σημαίνει αριστερά πια. Καλά, να μην είμαι και τελείως άδικη. Υπάρχει ένα πράγμα, αγαπημένο μου ορολόγιο, στο οποίο επιδεικνύουν θαυμαστή, σχεδόν στρατιωτική, θα έλεγα, συνοχή. Στο να πέσουν λοιπόν όλοι μαζί, οργανωμένα πάνω σε έναν ηθοποιό, επειδή είπε μπράβο σε έναν υπουργό. Μιλάω φυσικά για τον Θοδωρή Αθερίδη, που σε μια παράστασή του έκανε μια παρέμβαση εκεί στο τέλος της παράστασης να ευχαριστήσει τον Χρυσοχοίδη, που έκανε συλλήψεις για την υπόθεση της Μαρφίν. Βέβαια, κρατάμε ένα μικρό καλάθι, γιατί και το 16 είχαν πάει σε δίκη κάποιοι για τη Μαρφίν. Anyway, εν πάση περιπτώσει, ο Αθερίδης δεν είπε «στηρίζω κάθε πολιτική του υπουργού». Δεν είπε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το φως του κόσμου. Δεν τα είπε όλα αυτά. Είπε απλώς ότι χαίρεται όταν εξιχνιάζεται για δεκαετίες μετά από μια υπόθεση που έχει, πώς να το πω, ταλανίσει την ελληνική κοινωνία και αναγνωρίζει την επιμονή ενός ανθρώπου που δούλεψε γι' αυτό. Και το έγκλημα αυτό ήταν πάρα πολύ αρκετό για να ανοίξει του Φεκίδη στα σχόλια κάτω από το post του, τόσο που τον ανάγκασαν τον άνθρωπο να κλείσει τη φόρμα των σχολείων στο Facebook για να θωρακίσει, ξέρω εγώ, τον ψυχισμό του. Βέβαια, έκανε μια ανάρτηση στην οποία είπε ότι εγώ δεν έχω να αποδείξω τίποτα και έχω τοποθετηθεί και από το πρόταγκον παλιά και ο κόσμος ξέρει τι πρεσβεύω κλπ. Και λοιπά. Εντάξει, λογικό μου φαίνεται και αυτή η ανάρτηση δεν είχε να προσθέσει κάτι σε αυτά που είπε. Το πιο αστείο όμως είναι, και αυτό που παρατηρώ εγώ, ότι αν το ίδιο πράγμα, βέβαια θα μου πεις τι πάω να σου πω, τα ξέρεις ήδη, δεν πειράζει, τα λέω ακόμα μια φορά εγώ. Το πιο αστείο λοιπόν, λέω, είναι ότι αν το ίδιο ακριβώς πράγμα που είπε ο Θερίδης το έλεγε κάποιος δικός τους, ας πούμε, κάποιος καλλιτέχνης, να πει μπράβο στον τάδε αριστερό υπουργό ή δήμαρχο, whatever, καλή δουλειά να το πει αυτό, κανείς δεν θα σήκωνε ούτε φρύδι, θα ήταν μια απλή Τετάρτη. Θα το έκαναν ίσως και θέμα της ημέρας στα social media, εγώ θα πω, με ένα τίτλο έτσι βαρύγδουπο, «Η τέχνη παίρνει θέση και μπράβο της». Δεν θα υπήρχε κλείσιμο σχολείων, δεν θα υπήρχε κατακραυγή, δεν θα υπήρχε κανένα cancel και θα υπήρχε, νομίζω, πάρα πολύ χειροκρότημα. Δηλαδή, αν κάτσεις και παρατηρήσεις ποιο είναι το πρόβλημα, το πρόβλημα δεν είναι ότι ένας καλλιτέχνης τοποθετείται πολιτικά. Αυτό είναι απόλυτο φυσιολογικό και συμβαίνει κάθε μέρα, θα λέγαμε, προς όλες τις κατευθύνσεις. Το πρόβλημα είναι προς ποια κατεύθυνση τοποθετήθηκε. Αν η βελόνα της πηξίδας δείξει σωστά, δηλαδή προς τα αριστερά, όλα καλά. Αν δείξει λάθος, έστω και μια σταλιά, τότε παίρνει μπροστά όλη η μηχανή. Το είσαι φασίστας, το ξεφτύλισες την καριέρα σου, το θα σε θυμόμαστε κλπ. Θα μου πεις, είναι ελληνικό φαινόμενο αυτό? Δεν ξέρω, εδώ ζω. Και εδώ το κλίμα μου φαίνεται πάντα πολύ πιο πολλωμένο. Τρίτη, 10:30 το βράδυ. Που λες λοιπόν, ήμουν σε ένα πάρτι μιας εταιρείας έτσι καλεσμένη ως plus one, θα λέει κανείς, και γνώρισε εκεί πέρα, μιας και έτσι μιλάμε για την αριστερά, μία Ουκρανή, η οποία Ουκρανή, συνάδελφος, νομική, δουλεύει τώρα στην Ελλάδα. Όχι όμως στα νομικά, κάνει κάτι άσχετο, κάτι με τη διαφήμιση. Της έπιασα λίγο τη συζήτηση και την ρώτησα που μένει και αυτά και μου είπε «στον Περισσό». Και ξεκίνησα να γελάω εσωτερικά που μια Ουκρανή μένει στον Περισσό και της λέω «έχεις δει εκεί τα γραφεία του ΚΚΕ». Αρχίζει και γελάει. Λέει, δεν μπορώ να το πιστέψω. Ήταν η μαμά μου της προάλλης εδώ πέρα και της έδειξα αυτό το τεράστιο οικοδομικό τετράγωνο που καταγραφεί το ΚΚΕ και δεν μπορούσαμε να το πιστέψουμε ότι εδώ σε αυτή τη χώρα είναι τόσο, πώς να το πω, έχει μια έγκλη ο κομμουνισμός, διότι στην Ουκρανία τον έχουν απαγορεύσει τον κομμουνισμό. Τι εννοώ? Από το 2015 υπάρχουν στην Ουκρανία κάποιοι νόμοι από κομμουνιστικοποίησης που απαγορεύουν τα κομμουνιστικά σύμβολα και γενικότερα την προπαγάνδα του καθεστώτος με ποινές φυλάκισης έως 10 χρόνια για όποιον τα χρησιμοποιεί δημόσια. Το ίδιο τώρα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ουκρανίας αποκλείστηκε σταδιακά από τις εκλογές και τελικά έφτασε να απαγορεύεται πλήρως και δικαστικά. Στην Ουκρανία και γενικά στην Ανατολική Ευρώπη, ο κομμουνισμός, γιατί κάθομαι και αναρωτιέμαι, και ειδικά με παιδιά της ηλικίας μου που ακόμα έχουν αυτό το ρομαντισμό, παρόλο που έχουμε 2026, υπάρχει ένας ρομαντισμός εδώ στην Ελλάδα. Και νομίζω είναι λίγο local φαινόμενο. Και θα μου πεις, λογικό, γιατί ο κομμουνισμός σε εκείνα τα κράτη ήταν καθεστώς εξουσίας. Είχε πείνα, είχε κατασταλτικό μηχανισμό, είχε στέρηση ανεξαρτησίας. Οπότε η μνήμη που έχουν αυτοί οι άνθρωποι είναι μνήμη θύματος απέναντι σε κυρίαρχη εξουσία. Στην Ελλάδα τώρα, που βέβαια εγώ αγέννητη ήμουνα και αυτά τα διαβάζω ως ιστορία,
Θα μου πεις, όσο μεγαλώνει, όσο. Ναι, τέλος πάντων. Πάση περιπτώσει. Σαν ιστορία τα διαβάζω. Ο κομμουνισμός δεν συνδέθηκε ιστορικά κυρίως με την αντίσταση αμελάς κατακατοχής, αυτό εννοώ. Και μετά συνδέθηκε με το θύμα της καταστολής που υπήρχαν διωγμοί, εξορίες, χούντα κλπ, κλπ, κλπ. Δηλαδή, το αριστερό αυτό ρεύμα εμφανίστηκε εδώ στην Ελλάδα στη συλλογική μνήμη περισσότερο ως αυτοί που καταπιέστηκαν παρά ως αυτοί που κυβέρνησαν και καταπίεζαν. Και αυτό θεωρώ εγώ με το φτωχό μου το μυαλό. Το νεαρό μυαλό, που μπορεί να κάνω και λάθος. Αλλά αυτή δεν είμαι. Θεωρώ όμως ότι αυτό εξηγεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό γιατί υπάρχει εδώ στην Ελλάδα μια πιο ρομαντική και νοσταλγική σχέση με σύμβολα και αφηγήματα της αριστεράς σε αντίθεση με χώρες όπου ο κομμουνισμός ήταν βιωμένη καθημερινή κρατική καταπίεση. Θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον αν γινόταν μια σειρά, τώρα σκέφτομαι. What if, ας πούμε, τι κι αν κέρδιζαν οι κομμουνιστές. Εκεί είχαμε εδώ πέρα κομμουνισμό. Τι γινότανε. Έχει γίνει μια σειρά από ένα ημερολόγιο. I kid you not. Δεν σου κάνω πλάκα. Που δείχνει τι θα γινότανε αν είχε κερδίσει ο Χίτλερ το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Αλήθεια, δεν νομίζω ότι πήγε καλά αυτή η σειρά. Αλλά σαν κόνσεπτ, εγώ αυτό θα το έβλεπα, να σου πω την αλήθεια. Οπότε προσκαλώ δημόσια τον Σμαραγδί ή τον Βούλγαρη. Κάποιον από τους ταγούς της σκηνοθεσίας της ελληνικής να το κάνει αυτό μια ωραία σειρά ή μια ταινία. Θα την έβλεπα και την ταινία. Τετάρτη 12:40. Λοιπόν, θέλω λίγο να δούμε αγαπημένο ημερολόγιο, γιατί καιρό έχουμε να το πιώσουμε αυτό, έτσι. Τι γίνεται με τον ΟΠΟΓΕΠΕ, γιατί είχαμε κάτι νεότερα σουσουδάκια. 4 ενεργοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, όπως γνωρίζεις, θα πάνε στην δικαιοσύνη. Τα ονόματα βέβαια αυτών των τεσσάρων, του Σκρέκα, του Μπουκόρου, του Σενετάκη και της Παπακώστα, δεν τα έβγαλε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Γιατί αν πας στο site της να το δεις, δεν αναφέρει πουθενά ονόματα. Τα βγάλανε εδώ οι Έλληνες δημοσιογράφοι. Όπως ήδη γνωρίζεις, μη στα πω, πλημμυλματικές ιδιώξεις κλπ. Και βέβαια η διαδικασία όντως θα τρέξει με γοργούς ρυθμούς, γιατί αυτά τα πλημμυλήματα θα παραγράφονταν του Σεπτεμβρίου. Αλλά όταν ασκείται η ποινική δίωξη και όταν επιδίδονται και τα κλητήρα θεσπίσματα στους κατηγορούμενους, επεκτείνεται και έτσι επεκτάθηκε και η παραγραφή κατά 3 χρόνια. Βλέπεις, τον ψέγαμε το Φλωρίδι για τις δίκες εξπρές που ήθελε όταν οι κατηγορούμενοι τα πολιτικά πρόσωπα. Οπότε μήπως αυτό είναι καλό, γιατί η εκδίκαση προσδιορίζεται εντός 3 μηνών, δηλαδή συγκεκριμένη περίπτωση μέχρι τον Νοέμβριο, θα έχουμε σουσουδάκι. Σουσού. Βάλει καφέ να σταυρούλα. Λοιπόν, άκου. Ποιο είναι το πρόβλημά μου εμένα τώρα? Το πρόβλημά μου είναι ότι εγώ θα περίμενα μετά από αυτή την είδηση να βγει, ρε παιδί μου, η κυβέρνηση και να πει: όπα, όπα, η καρδιά μου ισορρόπα. Κάπως, ρε παιδί μου, να το μαζέψει, να πει: μήπως κάναμε λάθη, μήπως. Ζήτα ένα συγγνώμη, ξέρω εγώ. Κράτα κάτι, λίγες τύψεις, λίγες αναμνήσεις. Μια σοκολάτα. Θέλω να βγει στα κανάλια και να κρατάς κάτι. Αυτοί βγήκανε με ένα τσαμπουκά, πρώτη και καλύτερη κυρία Κυριαμέως, που ήταν εδώ πέρα στους ατέριας τους, που να λέει, καλά από τους 11, οι 4 εκδιώχθηκαν, τίποτα, ούτε 50%, δηλαδή τι να λέμε τώρα, και ζητάνε και τα ρέστα. Ο Μαρινάκης ήθελε να του ζητήσουμε και συγγνώμη, τρελαίνεσαι. Και ο κορυφαίος όλων ο κορυφαίος, ήταν ο Άδωνης, αλίμονο, ο οποίος έκανε ένα λογίδιο στην τηλεόραση σχετικά με το ότι κάνει δικαστικό ακτιβισμό η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ότι τι είναι αυτά για 13 ψωροχιλιάρικα. Εγώ, λέει, αν ήμουνα Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δεν θα ασχολιόμουν με 13 ψωροχιλιάρικα. Και εγώ θέλω να απαντήσω στον Υπουργό. Θέλω να το απαντήσω δομημένα. Και θέλω και εσύ να κρίνεις μετά, αγαπημένο μου ορολόγιο. Λέω μπουρδες, που δεν νομίζω ότι λέω, αλλά εν πάση περιπτώσει, ανεξάρτητο είσαι, μπορείς να κρίνεις. Λοιπόν, λέει ο κύριος Γεωργιάδης, με φραγκοδίφραγα θα ασχολούμαστε. Και εγώ ρωτάω τον κύριο Γεωργιάδη, δημόσια. Το μέγεθος του αδικήματος ορίζει την νομιμότητα? Δηλαδή αυτό το βασικό επιχείρημα ότι το ποσό που είναι τα 13.000 ευρώ συνολικά είναι αστείο για να ασχολείται μια ολόκληρη Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σε αυτό το επιχείρημά του έχει και λογικό και νομικό σφάλμα. Διότι από πότε η διαφθορά και η κακοδιαχείριση ευρωπαϊκών πόρων κρίνεται με το αν το ποσό είναι μεγάλο ή μικρό? Αν κλάπηκαν ή διασπαθίστηκαν έστω και 500 ευρώ, η υποχρέωση της εισαγγελέα είναι να το ερευνήσει. Το να λες «θα ντρεπόμουν να γράψω τέτοια κατηγορία» είναι σαν να λες ότι αν κλέψεις λίγα είναι απλώς μια χαλαρή Τετάρτη. Και χρησιμοποιεί και κάτι εκφράσεις όπως «έχει εγκλωβίσει πολιτικά μια χώρα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με αυτή την υπόθεση». Εσείς δεν λέγατε το Πάσχα. Πάσχα 2026. Παρακαλώ να πεις το... Λοιπόν, το Πάσχα λέγατε καλά. Ποιος ασχολείται στο πασχαλινό τραπέζι με τον ΟΠΕΚΕΠΕ? Απ' τη μία λέτε αυτό και απ' την άλλη λέτε έχει εγκλωβιστεί η χώρα. Make it make sense γενικά, γιατί εγώ δεν μπορώ να βγάλω άκρη. Επίσης, αναρωτιέται ηρωνικά αν υπάρχει ηθική αυτουργία σε ενδεχόμενη ζημία 13.000 ευρώ. Αγαπημένο μου ημερολόγιο,
φίλοι και φίλες που διαβάζετε αυτό το ημερολόγιο, στο ποινικό δίκαιο, η ηθική αυτουργία σημαίνει ότι κάποιος με πρόθεση προκάλεσε σε άλλον την απόφαση να εκτελέσει μια άδικη πράξη. Ο ηθικός αυτούργος είναι ο εγκέφαλος, αυτός που σπρώχνει κάποιον να παρανομήσει. Ηθικός αυτουργός είσαι είτε έπεισες κάποιον να επεξαιρέσει 13 εκατομμύρια ευρώ είτε 13.000 ευρώ. Η πράξη του να χρησιμοποιείς την επιρροή σου για να γίνει μια παρανομία, π.χ. για να γίνει διασπάθηση πόρων, είναι εξίσου έκνομη ως προς τη φύση της. Το ποσό επηρεάζει την επιμέτρηση της ποινής στο δικαστήριο. Αν δηλαδή αυτό θα είναι κακούργημα ή πλημέλημα. Αλλά δεν αναιρεί, ξαναλέω με κεφαλαία, το αν έγινε το αδίκημα. Για ένα νομικό λοιπόν, ή για κάποιον που σέβει τους κανόνες, εγώ θα πω, η ηθική αυτουργία σε μια παράνομη πράξη δεν αλλάζει βαρύτητα επειδή το ταμείο είχε λιγότερα μέσα. Με τη λογική αυτή που πλασάρει ο Άδωνης, είναι σαν να θεσπίζει ένα ιδιότυπο ακαταδείκτο για τα μικροποσά. Και αν περάσεις τώρα αυτό το σκεπτικό στην κοινωνία, σημαίνει ότι αν η ζημία στο δημόσιο είναι μικρή, τότε ηθικά και πολιτικά είσαι καθαρός. Δηλαδή να έχουμε κατά τον Άδωνη μια ηθική αυτουργία με έκπτωση. Σου φαίνεται σαν λογικό? Πέμπτη, 6 και 20 το βράδυ. Λοιπόν, αγαπημένο ημερολόγιο, έπεσα πάνω σε ένα βίντεο που έδειχνε μια κοπέλα η οποία δεν μιλούσε, την έδειχνε αυτήν έτσι, και δίπλα ακουγότανε το αγόρι της, το οποίο μιλούσε και είχε μια λεζάντα αυτό το βίντεο που έγραφε αντρική γκρίνια. Ουσιαστικά έδειχνε αυτόν να της κάνει παράπονα που πάνε στην παραλία, δεν του δίνει σημασία γιατί κάνει αυτή τα βίντεο της, ότι αυτός που να ξυπνήσει νωρίς και αργούν πάρα πολύ να κοιμηθούν και αυτή κοιμάται 2 ώρες, αυτός που να δουλέψει και κάθε μέρα θέλει να την πηγαίνει στην παραλία και δεν του μιλάει και τον αφήνει μόνο του, εν πάση περιπτώσει. Και εγώ θέλω να σχολιάσω το εξής σε αυτό το βίντεο, γιατί μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, ότι το πιο ειρωνικό και βαθύ στρώμα σε αυτό το βίντεο που είδα είναι ότι η ίδια διαμαρτυρία αυτού του ανθρώπου που έκανε στην κοπέλα του για το content creation, δηλαδή της είπε, με παρατάς για να κάνεις βίντεο, αυτή η διαμαρτυρία έγινε το content creation. Πόσο μέτα. Δηλαδή ο τύπος παραπονιέται ότι η κοπέλα του απομονώνεται για να κάνει βίντεο και εκείνη αντί να αφήσει το κινητό στην άκρη και να τον ακούσει actively, ας πούμε, να τον ακούσει κανονικά, πατάει το record, καταγράφει τη διαμαρτυρία του, τη μοντάρει και την ανεβάζει στο TikTok. Εντάξει, βέβαια θα μου πεις αυτό μπορεί να είναι πάρα πολύ χιουμοριστικό και να ήταν συνεννοημένη κλπ κλπ κλπ. Αλλά με βάλει σε σκέψεις, διότι όταν μια γυναίκα, και θέλω να το πω λίγο γενικά, εκφράζει παράπονα ή κούραση ή δυσαρέσκεια, η κοινωνία μας έχει μάθει, και σωστά εγώ θα πω, ότι πρέπει να την ακούσουμε, να δείξουμε την συναίσθηση και να επικυρώσουμε τα συναισθήματά της. Όταν όμως, εδώ σε θέλω τράπουλα, όταν όμως ένας άντρας εκφράζει ακριβώς την ίδια ανάγκη για όρια και ακούραση ή γενικότερα για αποφόρτιση, πολύ εύκολα θα κατηγορηθεί ως γκρινιάρης, ως μίζερος ή, το καλύτερο όλων, ότι κάνει σαν γκόμενα, όπως συχνά ακούγεται. Και αυτό πραγματικά είναι άδικο, εγώ θα πω για τους άντρες, και θα πάρω το μέρος του. Και αυτό με την παραλία μου προκαλεί τεράστια θλίψη, δηλαδή το παράπονο, το πάμε που πάμε, κάθομαι και 2 ώρες μόνος μου, περιγράφει την πλήρη αποτυχία της συνύπαρξης, γενικότερα των ανθρώπων. Όχι μόνο των ζευγαριών, εγώ θα πω και φίλων. Και το υποσυνείδητο μήνυμα που εισπράττει εκείνη τη στιγμή αυτός ο άνθρωπος είναι πάρα πολύ σκληρό. Γιατί τι είναι σαν να του λέει η κοπέλα του εκείνη τη στιγμή που κάνει τα βίντεο και το παρατάει μόνο του στην παραλία? Φιλέ, τα likes από τον Μπάμπη 22 και τη Μαρέπ Θεσσαλονίκη είναι πολύ πιο ενδιαφέροντα από τη δική σου ζωντανή παρουσία. Γενικά εγώ θα πω ότι αντρική γκρίνια υπάρχει. Όντως υπάρχει. Όπως υπάρχει και γυναικεία γκρίνια. Γκρίνια των ανθρώπων γενικότερα. Και τα δύο φύλλα γκρινιάζουν. Α, σε αυτό το βίντεο που αυτή η κοπέλα χαρακτήρισε κιόλας αντρική γκρίνια, κατά τη γνώμη μου δεν είναι αυτό. Είναι απλώς η κραυγή απόγνωσης, εγώ θα έλεγα, ενός ανθρώπου που έχει πάθει υπερκόπωση από τον ήλιο και την αϋπνία και θέλει επιγόντως ένα PS5 και μια μπύρα, θα πω εγώ. Παρασκευή 11 το βράδυ. Λοιπόν, δεν σου έχω πει καθόλου ημερολόγιο μου για το Μουντιάλ. Εγώ κοίταξα να δεις. Μπάλα, δεν είμαι της μπάλας. Δεν έχει τόσες φάσεις. Βαριέμαι λίγο. Είμαι του μπάσκετ. Κάτι λίγο έτσι. Κάτι να μου κάνει ουμφ. Παρ' όλα αυτά, τις μεγάλες διοργανώσεις, πώς είναι Euro, Μουντιάλ κλπ, κλπ, κλπ, λίγο τα βλέπω. Και σε αυτό το Μουντιάλ, τους σημαντικούς αγώνες τους είδα. Και πραγματικά ήμουν από τους λίγους που ήταν με την Ισπανία εδώ στην Ελλάδα. Το καταλαβαίνω ότι όλοι είχαν τρέλα με το Μέση. Το καταλαβαίνω, το κατανοώ απόλυτα. Αλλά σε αυτό το Μουντιάλ η Ισπανία είχε μόνο μία ισοπαλία. Είχε παντού νίκες. Έπαιζε πάρα πολύ καλά. Είχε πάρα πολύ οργανωμένη ομάδα που εγώ είμαι άσχετη και μπορώ να το παρατηρήσω. Και εκτός αυτού, οι παίκτες της Αργεντινής, πέρα από το Μέση, οκ,
Εγώ θα τα έλεγα και λίγο καλόπαιδα. Δηλαδή, αυτά τα σμπροξήματα που είδαμε στον τελικό. Το πώς κάνουν. Δηλαδή, τώρα θα πω κάτι πάρα πολύ στερεοτυπικό. Θα μου πεις τα στερεότυπα από τη ζωή βγαίνουν. Το ακούω και αυτό. Αλλά άκουσαμε. Οι ποδοσφαιριστές αυτής της γενιάς δεν έχουν όλοι μία φάτσα σαν να είχαν στο γυμνάσιο GLX και να ήταν μέρος στη συμμορία. Δηλαδή, τους βλέπεις. Ξυρισμένα φρύδια. Ο άλλος, ο τερματοφύλακας της Αργεντινής, είσαι τερματοφύλακας της Αργεντινής, είχε ένα ξυρισμένο κεφάλι, μια λωρίδα κίτρινη. Τι κάνετε, δηλαδή, τι κάνετε. Και όχι μόνο αυτό. Μου κάνει τρομερή εντύπωση. Και εκεί το αντιπαρέθεσα. Με κάποιο άλλο άθλημα. Όταν στην αρχή τους δείχνει να παρουσιάζονται πριν τον αγώνα, που τους δείχνει να κάνουν κάτι πλάνα και λέει τα ονόματά τους. Καλά, όλοι. Άντε, όχι όλοι, να πω το 99%. Κάνουν κάτι γκριμάτσες, κάτι γλώσσες, κάτι. Σοβαρευτείτε, είστε σε μια από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις του κόσμου. Παίζετε για την εθνική σας και κάνετε σαν κλόουν. Δείτε λίγο τους παίκτες της Φόρμουλα 1 που κάθονται ήρεμα και βγαίνει μια φωτογραφία. Βγαίνει ένα ωραίο πλάνο και οι άνθρωποι είναι σοβαροί. Είναι σοβαροί. Κατάλαβες. Αυτό δεν το καταλαβαίνω πρώτα με το ποδόσφαιρο. Γιατί θυμάμαι και λίγο παλαιότερα, μπορεί να ήμουν μικρή, αλλά εγώ δεν θυμάμαι οι παίκτες να κάνανε σαν μέλη συμμορίας. Ή σαν να σόβαρα 18 χρόνια. Θα μου πεις, είναι 18 χρονών, το ακούω. Επίσης, δεν θυμάμαι να είναι τόσο επιθετική. Εντάξει, θα μου πεις, ο Ζιντάν. Ο Ζιντάν δεν ήταν αυτός που είχε ρίξει την κουτουλιά. Εκείνος πήγε, αυτοί τα κάνουν και ύπουλα, κατάλαβες. Και... δεν ξέρω. Πάντως, ήταν δίκαιο και έγινε πράξη, όντως, η Ισπανία να το πάρει. Και χάρηκα πάρα πολύ. Κυκλοφόρησε ένα βίντεο στα social media το οποίο έδειχνε μια πτήση Αργεντινή, στην οποία όμως ήταν Ισπανός ο πιλότος και τους τρόλαρε όλους τους επιβάτες όταν ανακοίνωνε τα αποτελέσματα που ήταν στον αέρα του τι έγινε στο Μουντιάλ. Και τους τρόλαρε και έλεγε συγχαρητήρια στην Αργεντινή που έχασε κάτι που έπαιξε, γιατί ήταν επικό βίντεο. Επικό βίντεο. Και νομίζω ότι το χαρήκανε πάρα πολύ. Σάββατο, 7 το απόγευμα. Λοιπόν, αγαπημένο μου ορολόγιο, πρέπει να σου κάνω και ένα μικρό recap του τι γίνεται με τις προετοιμασίες μου στην Αμερική. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο και πραγματικά νομίζω ότι είναι από τα δυσκολότερα πράγματα που έχω κάνει να οργανώσω μία μετακόμιση από τη μία άκρη της γης στην άλλη άκρη της γης, έτσι. Και τι εννοώ. Εγώ θα πάω εκεί στην Αμερική να φτάσω να κάνω αυτό το μεταπτυχιακό και θα μείνω με μια Ουκρανή. Συνάδελφο. Είμαστε στο ίδιο μεταπτυχιακό. Λοιπόν, συνήθως και αυτό που θα ήταν πάρα πολύ εύκολο είναι κάποια παιδιά που αφήνουν τα διαμερίσματά τους, τα αναλαμβάνουν οι καινούργοι και απλά γίνεται μια ανανέωση στο μισθωτήριο, χωρίς να χρειαστεί να αγοράσεις έπλα κλπ. Αυτή η συγκάτοικό μου και είπα, άντε, ίσως κάτι ξέρει, πίστευα ότι θα βρούμε κάτι καλύτερο σε τιμή και καλύτερο σε σπίτι γενικότερα. Έλα όμως που δεν βρήκαμε και χάσαμε όλα τα pass downs που κάνουν οι φοιτητές στους καινούριους φοιτητές. Οπότε βρήκαμε ένα καινούριο σπίτι, από την αρχή το μισθωτήριο συμβόλαιο. Άδειο το σπίτι. Το σπίτι είναι άδειο. Αυτή είχε στο μυαλό της ότι κάπως τα έπιπλα θα εμφανιστούν. Μαγικά. Δεν ξέρω πώς το είχε. Μου έλεγε να βρούμε από το marketplace του Facebook. Okay, πολύ ωραίο το marketplace, πολύ ωραίες τιμές, αλλά κοίτα να δεις τι γίνεται. Πρέπει να πας εσύ να το πάρεις. Τον καναπέ και το κρεβάτι. Δεν εμφανίζεται μαγικά στην πόρτα σου. Που σημαίνει ότι θα πρέπει είτε να βρεις μεταφορικό μέσο ή να κλείσεις μια μεταφορική κάθε φορά που θέλεις να πας να πάρεις κάτι. Και αυτό είναι πάρα πολύ κοστοβόνο. Οπότε εγώ, που το έχω κάνει σχεδόν όλα για αυτό το σπίτι, βρήκα τα έπιπλα από ένα άλλο παιδί που τα πουλούσε, γιατί και αυτός φεύγει, ήταν και αυτός αυτό το μεταπτυχιακό. Τα πάντα όλα, για ένα δωμάτιο βέβαια, δηλαδή για ένα κρεβάτι με ένα γραφείο, αλλά με κανάπε, με τραπέζια, με κουζινικά, με rice cooker, με air fryer, με blender. Στα λέω γιατί είναι πάρα πολλά αυτά. Με αφιγραντήρα, με δύο αφιγραντήρες, με λάμπες, με τραπεζάκια, όλα αυτά, $1,500. Που αυτό κι αν είναι, δεν το βρίσκεις αυτό το πράγμα σαν τιμή. Και αυτά τα έπιπλα τώρα πρέπει να αποθηκευτούν κάπου μέχρι να πάμε και να τα ξαναπάρουμε. Επίσης δεν είχε ιδέα αυτή, νόμιζε ότι δεν ξέρω, κάπως θα γίνει να πάνε από το ένα σπίτι στο άλλο. Μαγικά. Οπότε εγώ, πέρα τα ότι βρήκα τα έπιπλα, βρήκα τη μεταφορική, γιατί πήρα πρόσφατα πάρα πολύ μεταφορικές. Οι μεταφορικές είναι πάρα πολύ ακριβές. Συνοήθηκα με αποθήκη να αποθηκευτούν εκεί τα έπιπλα και ότι ώστε όταν θα πάω εγώ, γιατί θα πάω νωρίτερα από αυτήν, γιατί θέλει να έρθει αργότερα, κατάλαβες, θα πάω και νωρίτερα, θα το στήσω στο σπίτι, θα το καθαρίζω και θα τα βρει έτοιμη. Μου πει δεν θέλει, μήπως σε λίγο κάπατο. Ωραία τα παπουτσάκια σου, Πέγγι μου, θα απαντήσω. Αυτό είναι κάπως το recap της κατάστασής μου. Αύριο μεταφέρονται τα έπιπλα για να δούμε καλό πώς θα πάει και αυτό έτσι, στην υπόθεσή μας. Να σου πω ότι είμαι και στη φάση να κλείσω και το εισιτήριό μου. Εισιτήριο χωρίς επιστροφή. Η αλήθεια είναι ότι φοβάμαι λίγο. Έτσι, αλλά θεωρώ ότι πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μου τα έκανα έχοντας άγνοια κινδύνου. Αν δεν είχα άγνοια κινδύνου σε αυτή τη ζωή, δεν θα έκανα ούτε το 1/5 από αυτά που έχω κάνει. Νομίζω ότι το γεγονός ότι πάω στην Αμερική αυτή τη στιγμή είναι επειδή δεν ξέρω. Σου λέω, I'm doing it for the plot. Δηλαδή, το κάνω για να δω πώς θα εξελιχθεί. Νιώθω ότι η ζωή μου είναι σαν ταινία. Οπότε, στις ταινίες, ο κύριος ηθοποιός, ο πρωταγωνιστής, δεν πρέπει να κάνει κάτι έτσι ώστε να εξελιχθεί η υπόθεση. Έτσι κάπως νιώθω κι εγώ. Δηλαδή, αν δεν κάνω κάτι, πώς θα πάμε παρακάτω, με πιάνεις.
Κυριακή, 12 το μεσημέρι. Λοιπόν, διαβάζω. Καρχιμάκης, το Πασόκ θα καταργήσει το νόμο Πυρακάκη. Γιανακοπούλου, μόνο στην Κούβα και τη Βόρεια Κορέα δεν λειτουργούν μη κρατικά πανεπιστήμια. Δεν καταλαβαίνω τι προσπαθούν να κερδίσουν στο Πασόκ, βασικά. Νομίζω ότι θέλουν να χάσουν. Έχω έναν popular opinion, στο οποίο μπορεί να πέφτω και πολύ έξω, μπορεί να πέφτω όμως και πάρα πολύ μέσα. Θεωρώ ότι το Πασόκ γνωρίζει, δυστυχώς έτσι, δυστυχώς, ότι δεν μπορεί να κυβερνήσει. Νομίζω ότι νιώθει καλά στο να είναι πάντα δεύτερο-τρίτο κόμμα, γνωρίζοντας όμως συνειδητά, μήπως λέει όλες αυτές τις μπαρούφες, γιατί ξέρει ότι αν βγει δεν μπορεί να κυβερνήσει γιατί δεν έχει ένα πρόγραμμα ή ένα πρόγραμμα που να, πώς να το πω, να εξυπηρετεί λίγο τη χώρα του 2026. Δηλαδή τώρα τι θα καταργήσουμε τον νέο νόμο Πυρακάκη, δηλαδή και όλα αυτά τα σχολεία που ξεκίνησαν να λειτουργούν, σχολεία, πανεπιστήμια. Δηλαδή αυτά τα παιδιά, αυτοί οι γονείς, πώς το σκέφτεστε, δηλαδή αυτό που διαβάζω τώρα είναι επιτομή του λαϊκισμού. Και πραγματικά θλίβομαι, γιατί κάνει αυτά που κάνει το Πασόκ, και το λέω εγώ που είμαι μόνο 28 χρονών, και αφήνει τον Τσίπρα να αλωνίζει που έχει πάει στο... Είναι δεύτερο κόμμα. Σε όλες τις δημοσκοπήσεις βγαίνει δεύτερο κόμμα. Είναι τώρα αυτό, πώς να το πω, εικόνα για ένα κόμμα που υποτίθεται ότι θέλει να κυβερνήσει. Γι' αυτό σας λέω, ξέρω ότι δεν μπορεί να κυβερνήσει, οπότε γι' αυτό τα λέει αυτά, προκειμένου να μας αφήσει καιρούς. Πολύ κρίμα, πολύ θα πω ότι κλείνει. Αυτά, αγαπημένο με ρολόγιο, ελπίζω να σου κράτησα πολύ ωραία παρέα. Να προσέχεις, να είσαι καλά, να μην σκέφτεσαι. Είστε πανηδίν, θα το πούμε την άλλη εβδομάδα.

0: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
1: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
2: Τι δροσιά του να έχετε.
0: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άιλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής, βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
6: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου, με ζωχούς θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή σας ταξιδεύει στο Άγιον Όρος. Ένα συγκινητικό διπορικό σε έναν κόσμο πίστης και σιωπής, σπάνιας ομορφιάς και μακραίωνων παραδόσεων. Το περιβόλι της Παναγίας αποκαλύπτεται σε μια πρωτότυπη έκδοση που δεν πρέπει να λείψει από τη βιβλιοθήκη σας. Άγιον Όρος. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
10: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε!
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
11: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, / blog, / όροι.
12: Τίποτα δεν πάει χαμένο. Στη χαμένη σου ζωή.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
13: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι μεσημέρι Σαββάτου, 25 Ιουλίου, τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου εσείως, και το καλοκαίρι μοιάζει να επέστρεψε στη θέση του μετά το χθεσινό μπουρίνι που έριξε αισθητά και τη θερμοκρασία. Οι πόλεις, εκτός από δροσερότερες, είναι πια και πιο άδειες. Όλο και περισσότεροι αδειούχοι γεμίζουν τα πλοία προς νησιωτικούς προορισμούς. Συνωστισμός και στις εξόδους της πόλης από αδειούχους και εκδρομής του Σαββατοκύριακου. Αυτή η εικόνα του κόσμου που ξεκινά τις διακοπές του είναι μια εικόνα κανονικότητας και αισιοδοξίας, σε αντίθεση με εκείνη των καταστροφών και της ταλαιπωρίας που αφήνει πίσω του το χθεσινό κύμα κακοκαιρίας. Μπορεί τα έντονα φαινόμενα να μην κράτησαν πολύ, ήταν όμως ένταση ικανά να προκαλέσουν σημαντικά προβλήματα και να καταστρέψουν αγροτικές καλλιέργειες. Κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 2 και 2 σχεδόν πρώτα λεπτά. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 στη ρύθμιση του ήχου. Απέναντί μου είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος, στην αρχισυνταξία η Τζέση Αμπντουλάη και στην δημοσιογραφική επιμέλεια η Μελίνα Σαμαραδέλη. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο σας απαντά στο 210-4800-170-174 ο Πέτρος Μωραΐτης. Είμαι η Κατερίνα Δράκου και στα σημαντικά της ημέρας. Η κινητικότητα ξανά γύρω από το Κυπριακό μετά από πολύ καιρό. Συνάντηση Μητσοτάκη Χριστοδουλίδη σήμερα στο Μαξίμου εν ώψη της επικείμενης επίσκεψης Γκουντέρες στη Λευκοσία. Είναι η πρώτη φορά εδώ και 20 χρόνια που Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ επισκέπτεται την Κύπρο. Αθήνα και Λευκοσία σε κοινή πάντα γραμμή για τις προϋποθέσεις επίλυσης στηρίζουν την πρωτοβουλία. Εκλογές το Μάιο του 2027 επανέλαβε για ακόμα μία φορά ο Πρωθυπουργός από το Προεδρικό Μέγαρο αυτή τη φορά, εκεί όπου βρέθηκε χθες το βράδυ μαζί με τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς για την καθιερωμένη δεξίωση που γίνεται στην επέτειο για την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Ο Φακός έπιασε μεταξύ άλλων μια θερμή χειραψία και χαμόγελα μεταξύ των κυρίων Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη παρά την έντονη αντιπαράθεση που είχαν νωρίτερα στη Βουλή. Ικανοποιημένος εμφανίστηκε και ο οικοδεσπότης Κωνσταντίνος Στασούλας, που δήλωσε πως η εθνική ενότητα είναι όρος επιβίωσης και επιτυχίας. Οι πολιτικοί αρχηγοί δεν συζήτησαν μόνο για την επικαιρότητα, αλλά και για το πώς αθλούνται. Η πολιτική σίγουρα είναι ένα σπορ που απαιτεί να είσαι σε φόρμα, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Σε αχαρτογράφη τα νερά και πάλι η διεθνής αγορά καυσίμων μετά την κατάρρευση της εκεχηρίας στη Μέση Ανατολή. Νέο ράλι στις διεθνείς τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η μέση τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου κίνησης στην Ελλάδα είναι μία ανάσα από τα 2 ευρώ το λίτρο. Αυτή η εξέλιξη επαναφέρει στο κυβερνητικό τραπέζι πρόσθετες παρεμβάσεις για τον περιορισμό του κόστου μετακίνησης παρά την σημαντική στήριξη των 40 εκατομμυρίων που παρήχαν τα ελληνικά δηληστήρια, απορροφώντας έτσι και μέρος των διεθνών ανατιμήσεων. Επί του πεδίου τώρα, τις τελευταίες ώρες είχαμε αμερικανική επέμβαση σε τάνκερ και νέα πλήγματα κατά των Χούθη σε συναγερμό και τον Μπαχρέιν. Κυρίες και κύριοι, να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τις χρηστικές ειδήσεις, εκείνες που αφορούν κυρίως τους αδειούχους και τους εκδρομείς. Η Δέσποινα Χριστοπούλου είναι μαζί μας στο στούντιο. Έχει καταγράψει τα σημεία που αυτήν την ώρα έχουν κίνηση. Φαντάζομαι ο Πειραιάς είναι ένα εξ αυτών, Δέσποινα.
1: Αυτή την ώρα είναι καλά τα πράγματα και στον Πειραιά και στην έξοδο της Αθηνών Κορινθού. Δεν υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις. Μικρές καθυστερήσεις θα αντιμετωπίσουν οι οδηγοί στα διόδια της Ελευσίνας και στα διόδια του Ισθμού, κυρίως στην έξοδο. Αυξημένη είναι η κίνηση στις εισόδους της Χαλκίδας και όσοι θέλουν να κινηθούν προς Αλιβέρη θα αντιμετωπίσουν κάποιες καθυστερήσεις. Επίσης, στην έξοδο Γιαλαμία της Αττικής Οδού στο ρεύμα προς Ελευσίνα, το κέντρο της Αθήνας είναι καλό, δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα στην κυκλοφορία. Mm-hmm. Μικρές καθυστερήσεις θα αντιμετωπίσουν όσοι κινούνται στην περιοχή της Νέας Ερυθρέας, στην Ελευθερίου Βενιζέλου, κυρίως στην κάθοδο.
0: Μάλιστα. Ναι, δεν ξεκινά για όλους η άδεια, είναι και αρκετοί εκείνοι που φεύγουν για Σαββατοκύριακο για μπάνιο στη θάλασσα, παρότι έχει πέσει λίγο η θερμοκρασία.
1: Ναι, αλλά από αύριο θα ανέβει.
0: Από αύριο
1: οπότε
0: όμως, ναι,
1: προσβλέπουν σε αυτό. Έτσι. Το καλοκαίρι φεύγουν κατά κύματα εκδρομής, δεν είναι όπως είναι στις άλλες.
0: Είναι πολύ ευχάριστα έξω.
1: Οπότε έτσι, είναι, ναι, πιο εύκολη η έξοδος Στα λιμάνια είχαμε πολύ αυξημένη κίνηση το πρωί, όπως και κάθε πρωί τις τελευταίες ημέρες. Συνολικά το τριήμερο 113.000 επιβάτες ταξίδεψαν και θα ταξιδέψουν, γιατί δεν έχει τελειώσει ακόμα, από τα τέσσερα λιμάνια της Αττικής, από τα τρία βασικά λιμάνια της Αττικής. Χθες έφυγαν 113 πλοία από τα λιμάνια της Αττικής με σχεδόν 50.000 επιβάτες. Σήμερα θα αναχωρήσουν από τα λιμάνια 36.900 επιβάτες και αύριο θα φύγουν περίπου 26.000 επιβάτες από την Αττική.
0: Και είναι πολύ ωραία αυτή η αίσθηση να ξέρεις ότι μπαίνεις ένα καράβι και ξεκινούν επιτέλους οι διακοπές σου. Καλές διακοπές λοιπόν σε όλους τους αδιούχους. Ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα Χριστοπούλου. Στο μεταξύ, Κομμένη στα δύο παραμένει η παλιά παραλιακή λόγω της καθυστέρησης στην ολοκλήρωση των εργασιών στην κήτη του Ηλισσού. Το χρονοδιάγραμμα αυτού του πολύ κρίσιμου έργου υποδομής δεν έχει τηρηθεί, έχει αναβληθεί πολλές φορές, προκαλώντας τεράστια ταλαιπωρία στον κόσμο, στο επιβατικό κοινό και πονοκέφαλος στους επιχειρηματίες της περιοχής που έχουν δει τη δουλειά τους πια να λιγοστεύει. Το έργο αυτό είναι κομμάτι της ευρύτερης ανάπλασης του Φαλιρικού Όρμου, στοχεύει στην ισχυρή θωράκιση της περιοχής από ακραία πλημμυρικά φαινόμενα. Οι εργασίες ξεκίνησαν με καθυστέρηση το Μάιο του 2025, ο ορίζοντας ολοκλήρωσης ήταν το ένα έτος, ωστόσο υπήρξε ένα κενό σημαντικό στην χρηματοδότηση, με αποτέλεσμα η κοινοπραξία να λαμβάνει παράταση μέχρι το φετινό Ιούλιο. Και βλέπουμε. Για να ακούσουμε τι λένε για το θέμα πολίτες που δεν διαθέτουν πια άλλη υπομονή, αλλά και ο Περιφερειάρχης Αττικής, ο κ. Νίκος Χαρδαλιάς.
2: Είναι μεγάλος ο κύκλος, ρε παιδιά. Δεν γίνεται να πούμε. Εντάξει, τώρα για ένα δύο τετράγωνα να κάνεις κύκλο να πας μέσα από το Μοσχάτο. Δεν γίνεται τώρα, εντάξει.
3: Έχουμε θέμα εδώ πέρα, εντάξει. Είναι ένα χρόνο γεμάτο. Για να πας Καλυθέα, για να πας Παλαιοφάλιρο, πρέπει να βγεις στην πάνω παραλιακή.
4: Μας κόβουν το δρόμο, δεν μπορούμε να περάσουμε. Και κίνηση. Πάρα πολύ κίνηση. Αργούν οι παραγγελίες και εμείς ταλαιπωριόμαστε.
5: Ταλαιπωρία, χάος και υπομονή.
6: Και όλο λένε πως θα το φτιάξουν και έχουν χαλάσει όλους τους δρόμους.
7: Μάζεψε τα εργαλεία της και έφυγε. Μόλις πήρε τα λεφτά, άρχισε να τα βάλει.
3: Τώρα προχωράει. Τόσο καιρό δεν προχώρησε.
8: Καθυστέρηση οφείλεται αποκλειστικά στο γεγονός ότι με την αλλαγή του χρόνου όλα τα έργα σε όλη την Ελλάδα που χρηματοδοτούνταν από δημόσια ταμεία, το συγκεκριμένο από το Υπουργείο Εσωτερικών, λόγω του νέου ολοκληρωμένου συστήματος πληρωμών και της διαδικασίας μετάπτωσης των λογαριασμών στη νέα πλατφόρμα, έτυχαν καθυστέρηση πληρωμών. Δυστυχώς, ο ανάδοχος του έργου στις 60 μέρες καθυστέρησης προχώρησε σε διακοπή εργασιών. Μια διοικητική πράξη που μέχρι να λυθεί κράτησε άλλες 30 περίπου μέρες.
0: Τώρα πάμε στα σοβαρά προβλήματα που προκάλεσε η κακοκαιρία σε πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Αττική. Εδώ, σε εμάς, η καταρακτώδης βροχή διήρκησε περίπου μισή ώρα, δεν ήταν παραπάνω. Ωστόσο, δημιούργησε σημαντικά προβλήματα σε αρκετές περιοχές. Στο Ήλιον, για παράδειγμα, οι οδηγοί ευνηδιάστηκαν όταν άρχισε να πέφτει χαλάζι, με αποτέλεσμα να κόψουν ταχύτητα και να σταματήσουν στην άκρη του δρόμου. Κάδοι αναποδογύρισαν, δέντρα κόπηκαν στα δύο από την σφοδρότητα των ανέμων. Στο Νέο Ψυχικό, μια κολόνα ηλεκτροδότησης κόπηκε στα δύο, προκαλώντας ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα. Στον Πειραιά, εδώ στη γειτονιά μας, μια σκαλοσιά κατέρευσε στη μέση του δρόμου και κατέληξε πάνω στις γραμμές του τραμ, ευτυχώς χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός, παρά μόνο κάποιες υλικές ζημιές σε οχήματα. Και πάλι καλά να λέμε, γιατί έχουμε δει και χειρότερα και νομίζω πως τα χειρότερα αυτή τη φορά τα είδε η περιφέρεια. Εμείς θα πάμε τώρα στην κακοκαιρία που χτύπησε στη Θεσσαλία. Στη Λάρισα επίσης είχαμε πολλά προβλήματα. Η έντονη χαλαζόπτωση προκάλεσε ζημιές σε καλλιέργειες, προκάλεσε ζημιές και προβλήματα στο οδικό δίκτυο της περιοχής. Παραγωγή της περιοχής αναφέρουν απώλειες στις καλλιεργούμενες εκτάσεις, στους καρπούς τους. Η συνολική ζημιά, βεβαίως έκταση των ζημιών, με συγχωρείτε, αναμένεται να διαπιστωθεί μετά τους σχετικούς ελέγχους. Να δώσουμε το λόγο στον Δημήτρη Χατζικόρτσου, είναι στον Τύρναβο, να μας δώσει εικόνα. Γεια σου, Δημήτρη.
9: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Εμείς βρεθήκαμε, όπως είπες σωστά, σήμερα στην περιοχή του Τυρνάβου και συγκεκριμένα στα χωριά Δαμάση και Πλατανούια. Είναι αυτά τα οποία επέστησαν τις σοβαρότερες ζημιές μετά τη χθεσινή χαλαζόπτωση που διήρκησε και εδώ όχι πολλή ώρα, περίπου 20 λεπτά. Όμως ήταν πολύ έντονο το φαινόμενο, με αποτέλεσμα όλες οι καλλιέργειες των παραγωγών εδώ στην περιοχή να καταστραφούν ολοκληρωτικά. Όπως μας έλεγαν, πλέον τα σταφύλια τα οποία καλλιεργούν εδώ στα Μπέλια τα Αχλάδια αλλά και τα Ροδάκινα δεν μπορούν να αξιοποιηθούν με κανένα τρόπο. Ήταν μια δύσκολη χρονιά η οποία ξεκίνησε με τις βροχές του Μαΐου που ήδη δυσκόλεψε την καλλιεργητική περίοδο, όμως κατάφεραν οι άνθρωποι να φτάσουν σε ένα επιθυμητό, όσο το δυνατόν μπορεί να είναι επιθυμητό, αυτό το επίπεδο και να περιμένουν ουσιαστικά ένα μήνα ακόμη για τα σταφύλια έτσι ώστε να τα μαζέψουν. Για τα Αχλάδια σήμερα ή αύριο θα ξεκινούσαν τη διαδικασία της συγκομιδής. Καταλαβαίνουμε δηλαδή πόσο χρονικά άσχημη ήταν αυτή η συγκυρία για αυτούς τους ανθρώπους. Και ενώ βρισκόντουσαν σε αυτή την στάση αναμονής, συνέβη αυτή η χαλαζόπτωση και τους τα κατέστρεψε όλα. Σήμερα στην περιοχή βρέθηκε κλιμάκιο του ΕΛΓΑ για να κάνει εκτίμηση των ζημιών. Οι παραγωγοί, όπως καταλαβαίνεις, βρίσκονται σε απόγνωση και κάνουν έκκληση εκτός από τον ΕΛΓΑ, όπως ανέφερε και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κ. Κουρέτας, να υπάρξουν ίσως και να υπάρξει κάποια βοήθεια και από την Ευρωπαϊκή Ένωση με κάποια χρηματοδότηση, να εξεταστεί το εάν μπορεί να μπει προστατευτικό δίχτυ σε αυτές τις καλλιέργειες. Ωστόσο, κάτι τέτοιο ίσως μπορεί να προκαλέσει και αντιδράσεις από κάποιους παραγωγούς που θα θεωρήσουν ότι θα δυσκολέψει τη συγκομιδή των καρπών τους. Πάντως, να βρεθεί μία λύση, να δοθούν άμεσα εκτός από τις αποζημιώσεις κάποιες προκαταβολές. Γιατί όπως λένε οι παραγωγοί, δεν είναι ζήτημα για το εάν θα συνεχίσουμε την παραγωγή και την καλλιέργειά μας, είναι το εάν θα συνεχίσουμε τη ζωή μας.
1: Ναι,
9: είναι εντυπωσιακό τη σοβαρότητα τη κατάσταση.
1: Ναι. Αναζητούνται μόνιμες λύσεις, γιατί τέτοιου είδους φαινόμενα είναι πια μια πραγματικότητα ανεξαρτήτως εποχής, χειμώνα-καλοκαίρι θέλω να πω. Πάντως, τα κλιμάκια του ΕΛΓΑ έχουν ήδη σπεύσει επί τόπου και κάνουν την αποτίμηση που οφείλουν να κάνουν προκειμένου να προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο εκείνο των αποζημιώσεων. Σε ευχαριστώ πολύ Δημήτρη για το ρεπορτάζ σου. Από την Θεσσαλία θα πάμε στην Φθιώτιδα. Θα ακούσουμε τον κύριο Πάνο Κοντογιώργο. Είναι ο αντιδήμαρχος Μακρακόμης Φθιώτιδας. Χθες η περιοχή επλήγει σημαντικά, μάλιστα ένα σκέπαστρο από τους θυελλώδεις ανέμους έφυγε και πάλι καλά, δεν είχαμε και τραυματισμούς. Ο κ. Κοντογιώργος μίλησε νωρίτερα στον Νίκο Ανδρίτσο, στο ραδιόφωνο του Sky. Μιλά, περιγράφει εκτεταμένες ζημιές, μιλά για ολική καταστροφή. Για να τον ακούσουμε.
10: Η καταστροφή ξεκίνησε από τη Μακρακόμη, από τη Βίτουλη και πήρε τα χωριά Μακρακόμη, Πλατίστομο, Γιαννιτσού, Μάκρη, Αρχάνη, Γραμμένη, Καστρή, Μεσοποταμία και σε όλα αυτά έγινε ολική καταστροφή. Μιλάμε για μια καταστροφή που φτάνει και ξεπερνάει το 80% έως 100%. Αμπέλια, ακτινίδια, καρυδιές, αμυγδαλιές, ελιές, καλαμπόκια και πάρα πολύ μεγάλη ζημιά στα τρισφυλοσπόρια. Είναι ο σπόρος των τριφυλιών. Έχουμε σε αυτοκίνητα ζημιές από τμήματα των στιγών που έφυγαν, που ξυλώθηκαν. Από το σφοδρό χαλάζι, το οδικό αγροτικό δίκτυο έχει πληγεί βαρύτατα.
1: Λοιπόν, και όλα αυτά μέσα σε διάρκεια μισής ώρας, δεν κράτησε παραπάνω. Πάμε και στην Κέρκυρα και εκεί είχαμε σοβαρά προβλήματα από την απότομη αλλαγή του καιρού, με δυνατούς ανέμους, με ισχυρή βροχόπτωση. Ο Χρήστος Στρατουλάκος είναι μαζί μας για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Γεια σου Χρήστο, καλησπέρα. Καλό μεσημέρι μάλλον, με συγχωρείς.
11: Καλό μεσημέρι, κύριε Κύρι. Ο καιρός έχει παρουσιάσει δύο διαφορετικές εικόνες μέσα σε λίγες ημέρες. Η αλήθεια είναι, από τον Κάψονα πήγαμε στα έντονα φαινόμενα με βροχοπτώσεις, ισχυρούς ανέμους και χαλαζοπτώσεις σε αρκετές περιοχές του δυτικού άξονα της χώρας, όπως επίσης και στα νησιά του Ιωνίου. Όπου όμως τώρα στην Κέρκυρα, πέρα από τις βροχές που είχαμε και τους δυνατούς ανέμους, οι αρχές περιοχής καλούνται να αντιμετωπίσουν μια δεύτερη δύσκολη πυρκαγιά στην περιοχή Λιβάδη. Μέσα σε λίγες ώρες, καθώς η πρώτη πυρκαγιά που ξέσπασε ήταν αργά χθες το βράδυ, εκεί λοιπόν κατάφεραν να τη σβήσουν οι επίγειες δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος και σήμερα, λίγο μετά τις 11, η φωτιά ξέσπασε νέα πυρκαγιά στο συγκεκριμένο σημείο. Οι άνεμοι, οι οποίοι έχουν παραμείνει από τη μεταβολή του καιρού, δημιουργούσαν πρόβλημα σε επίγειες δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος. Ήρθαν και ενισχύσεις με εναέρια μέσα εκτός από τα αυτά που υπάρχουν στην Κέρκυρα και από την πόλη των Ιωαννίνων προκειμένου να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά. Να σου πω ότι πριν από λίγα λεπτά μάθαμε ότι η εικόνα του πύρινου αυτού μετόπου είναι σαφώς καλύτερη σε σχέση με την έναρξη της 11 η ώρα. Υπάρχει έρευνα από το αρμόδιο κλιμάκιο του περιοριστικού σώματος, και παραλαμβάνω, είναι το δεύτερο περιστατικό μέσα στις λίγες ώρες. Και όσον αφορά τον καιρό, να σου πω μόνο, Κατερίνα, ότι η θερμοκρασία, η πτώση θερμοκρασίας σε περιοχές της Ηπείρου και σε άλλα σημεία ήταν πάρα πολύ μεγάλη, όπου ο υδράριος έπεσε ακόμα και από τους 10 βαθμούς, πολύ κάτω από τους 10 βαθμούς, όπως μας περιέγραψαν και άνθρωποι οι οποίοι είναι σε ορεινές περιοχές.
0: Χειμώνας κανονικός δηλαδή, Χρήστο. Και blackout.
11: Είχαμε 5 βαθμούς. Blackout είχαμε στο ηλεκτρικό ρεύμα σε αρκετές περιοχές στην Κέρκυρα. Σημειώθηκε blackout καθώς κυρίως λόγω των ανέμων δημιουργήθηκε το πρόβλημα αυτό, Κατερίνα, από πτώσεις δέντρων και σιγά σιγά αποκαταστάθηκε το πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Χρήστο Στρατουλάκο. Τώρα έχουμε μία φωτιά και εδώ στην Αττική, στην περιοχή της Κινέτας. Είναι μαζί μας ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου για να μας πει περισσότερα. Γεια σου Γιώργο.
12: Γεια σας και από μένα. Έχουμε λοιπόν στην Κινέτα με 38 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα, 5 οχήματα, ένα ελικόπτερο που κάνει ρήψη νερού. Δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε από την πυροσβεστική υπηρεσία. Και έτσι λοιπόν υπάρχει ελπίδα ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα τεθεί και αυτή η πυρκαγιά υπηρεσία. Και έτσι λοιπόν υπάρχει ελπίδα ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα τεθεί και αυτή η πυρκαγιά υπό έλεγχο. Επίσης για αύριο Κυριακή έχουμε κίτρινους

0: Ευχαριστούμε πολύ ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται εκτός συνόρων. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν φύγει από τα σπίτια τους εκεί στην περιοχή κοντά στο Μπορντό. Οι φωτιές που μένονται γύρω από τις περιοχές στην νοτιοδυτική Γαλλία μοιάζει αδύνατο να τεθούν υπό έλεγχο. Είναι μαζί μας η Λουίζα Κροντήρη που έχει όλο το ρεπορτάζ. Μιλάμε τώρα για μια περιοχή, Λουίζα, που φημίζεται για τους αμπελώνες της, για το κρασί της και βεβαίως μια εξαιρετικά δημοφιλής στους τουρίστες περιοχή.
1: Είναι μια τεράστια καταστροφή. Είναι εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση στην νοτιοδυτική Γαλλία. Στη Ζηρόντι, η τεράστια πυρκαγιά που μένεται από την περασμένη Τετάρτη επεκτείνεται ανεξέλεγκτη μέχρι και σήμερα. Το πυρήνο μέτωπο κατευθύνεται προς τη μητροπολιτική περιοχή του Μπορντό, γεγονός που κατέστησε αναγκαία την εκένωση για προληπτικούς λόγους, 7 δήμων, μιλάμε δηλαδή για περίπου 60.000 ανθρώπους, συνολικά έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους στην νοτιοδυτική Γαλλία περίπου 200.000 άνθρωποι, τουλάχιστον 190.000 στρέμματα γης και 100 κτίρια έχουν γίνει στάχτη το τελευταίο τριήμερο, με τον Υπουργό Εσωτερικών να κάνει λόγο για ένα φαινόμενο άνευ προηγουμένου. Στην τουριστική Καπ Φερέ, άνθρωποι εγκατέλειπαν ακόμη και με βάρκες τις πληγήσεις περιοχές, ενώ δεν μπορούμε να ξεχάσουμε και τις εικόνες από την Λάντο που ιδιοκτήτες υποκομείων απελευθέρωναν τα άλογα για να σωθούν. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, ζήτησε από το στρατό να συνδράμει στο μέγιστο βαθμό την πολιτική προστασία. Να πούμε ότι έχει ενεργοποιηθεί ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Βοήθειας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στείλει αεροσκάφη και ελικόπτερα τόσο στη Γαλλία όσο και στην Ισπανία, γιατί και εδώ έχουμε ένα τεράστιο μέτωπο στα δυτικά της Μαδρίτης. Έχουμε δύο πυρκαγιές κοντά στην πρωτεύουσα της Ισπανίας που την Παρασκευή συγχωνεύτηκαν και οι αρχές πιστεύουν ότι θα μπορούσαν να σχηματίσουν ένα ακόμη μεγαλύτερο μέτωπο με μια πυρκαγιά στη γειτονική επαρχία Άβυλα. Έχουμε ισχυρούς ανέμους, πολύ υψηλές θερμοκρασίες, παρατεταμένη ξηρασία στην Ισπανία που δημιουργούν ένα άνευ προηγουμένου εκρηκτικό μείγμα. Ολόκληρες δασικές εκτάσεις έχουν γίνει στάχτη, σπίτια και αυτοκίνητα έχουν παραδοθεί στις φλόγες, 60.000 άνθρωποι έχουν λάβει εντολή εκένωσης και σχεδόν 40.000 άνθρωποι έχουν λάβει εντολή να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους. Για πρώτη φορά η Ισπανία κηρύσσεται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης εξαιτίας των πυρκαγιών. Να σας πω ότι από την πυρκαγιά κοντά στη Μαδρίτη επλήγησαν και οι εγκαταστάσεις της NASA. Οι φλόγες πέρασαν μέσα από το συγκρότημα, το οποίο αποτελεί τον βασικό σταθμό επικοινωνίας με αποστολές που εξερευνούν το βαθύ διάστημα. Ευτυχώς είχαν προλάβει να εκενώσουν το συγκρότημα. Επικεφαλής διαχείρισης εκτάκτων αναγκών της περιφερειακής κυβέρνησης της Μαδρίτης είπε ότι η δασική πυρκαγιά βρίσκεται στην κορύφωσή της και αυτή τη στιγμή είναι πέρα από τις δυνατότητες των πυροσβεστών να την περιορίσουν. Να,
0: όλοι στο ίδιο καζάνι βράζουμε, όλοι τις ίδιες συνθήκες αντιμετωπίζουμε και μου έκανε εντύπωση αυτό το οποίο διάβασα, ότι οι αρχές της Ζηρόντ, εκεί στην ευρύτερη περιφέρεια του Μπορντό, συνέλαβαν δύο άντρες οι οποίοι εντοπίστηκαν να καπνίζουν μέσα σε δασικές εκτάσεις, με τον έναν μάλιστα να έχει ανάψει και μπάρμπεκιου, ενώ όλα γύρω του
1: καίγονται.
0: Είναι εντυπωσιακό, έτσι. Η αμέλεια κάποιων δεν μας εξαιρεί. Δυστυχώς αναγκαζόμαστε όλοι μαζί να το περάσουμε αυτό. Σε ευχαριστώ πολύ, Λουίζα Κροντήρη. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με τις τιμές των καυσίμων που κινούνται ξανά σε ανωδική τροχιά, με τη μέση τιμή τόσο της αμόλυβδης όσο και του ντίζελ να ξεπερνά πλέον τα 2 ευρώ ανά λίτρο, ενώ σε αρκετές περιοχές της χώρας, στις νησιωτικές περιοχές της χώρας που είναι και δημοφιλείς κατά καλό καιρό γάρ, είναι ακόμα υψηλότερες. Η νέα άνοδος αποδίδεται στην εκτείναξη της διεθνούς τιμής του πετρελαίου, η οποία έφτασε έως και τα 100 δολάρια το βαρέλι. Ο Κωνσταντίνος Δαυλός είναι εδώ μαζί μου στο στούντιο για να το συζητήσουμε. Κάποιοι λένε, Κωνσταντίνο, πως η εβδομάδα αυτή που μας πέρασε ήταν η χειρότερη από τότε που ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος.
2: Έχουμε πετύχει, η αλήθεια είναι, εξάμηνα ρεκόρ να σπάνε το προηγούμενο διάστημα. Όντως, όπως και εσύ είπες, είχε κλείσει προχθές στα 100, πάνω από 100,69, μετά είχε μια πτώση στα 96,78 με κατά 3,88%. Ναι, είναι αλήθεια ότι φαίνεται ότι κάπου η αγορά τρομάζει στο 100 και σπέβδει με κάποιον τρόπο να εξισορροπήσει κάπως αυτή την τιμή, προκειμένου, αν θέλεις, και παγκοσμίως να μην δούμε περαιτέρω εκτείναξη των καυσίμων. Στην Ελλάδα είχε γίνει η προσπάθεια των προηγούμενων ημερών για την μείωση των τιμών 10 λεπτά στη βενζίνη, 5 λεπτά στο ντίζελ, με την εθελοντική απόφαση των δύο δηληστηρίων, των δύο μεγάλων δηληστηρίων της χώρας, προκειμένου να πέσει

0: η τιμή. Εκεί
1: 40
0: είδαμε.
1: Εκατομμύρια ήταν η ενίσχυση αυτή. Και παρόλα αυτά, παρά την απορρόφηση των διεθνών ανατιμήσεων, πάλι οι τιμές τραβούν την ανηφόρα.
0: Είδαμε λοιπόν από εκεί ακριβώς ξεκίνησε, είδαμε να έχουν φτάσει 1η Ιουλίου, ήταν η αμόλυβδη στο 1,916 και έχει φτάσει μέχρι και χθες στο 1,996. Έχουμε δηλαδή ήδη 9 λεπτά επάνω, που σημαίνει ότι έχει εξανεμιστεί, έχει εξαφανιστεί αυτή ακριβώς η μείωση των 10 λεπτών, έχει εξαφανιστεί μέσα στον μήνα αυτόν. Και με αυτόν τον προβληματισμό περιμένουμε να δούμε τι πραγματικά θα γίνει στις τιμές όταν θα αρχίσουν όντως τα δηληστήρια να βάζουν και να χρησιμοποιούν το πετρέλαιο το οποίο έρχεται στις υψηλότερες τιμές. Γιατί η αλήθεια είναι ότι, όπως είχαμε δείξει και στην τηλεόραση του Sky με ένα γράφημα το οποίο είχαμε δημιουργήσει, οι τιμές στην Αγγλία της αμόλυβδης βρέθηκαν να προηγούνται σε άνοδο της τιμής του πετρελαίου. Μετά ήρθε το πετρέλαιο και συμπορευθήκανε αυτές οι δύο τιμές. Προσπαθώ να το πω όσο πιο καλά ραδιοφωνικά μπορώ, αλλά η αλήθεια είναι ότι οι τιμές της αμόλυβδης ήταν πιο ψηλά στην πορεία τους από τις τιμές του πετρελαίου. Και τελικά αυτή τη στιγμή συμβαδίζουν. Και είναι αυτό που λέει ο λαός πάντα, ότι στην άνοδο είμαστε έτοιμοι και πρόθυμοι, αλλά στην πτώση
1: εκεί
0: όχι τόσο.
1: Υπάρχει πρόβλημα, ναι. Αυτό σημαίνει ότι η κατάσταση έτσι όπως διαμορφώνεται σημαίνει ότι θα κάνει την κυβέρνηση να επισπεύσει και τα γνώριμα σε όλους μας πια εργαλεία που έχει, θα τα ξεκλειδώσει ξανά. Το ξέρουμε, το έχει πει και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης πολλές φορές, ότι υπάρχουν 200 εκατομμύρια ευρώ ζεστά, είναι από το υπερπλεώνασμα το περσινό, τα οποία ανά πάσα ώρα και στιγμή, εκείνοι θα κρίνουν πότε θα έρθει αυτή η ώρα, θα διατεθούν για να στηριχθούν οι πολίτες.
0: Αυτά ακριβώς έλεγε ο κύριος Χατζηδάκης μιλώντας στην τηλεόραση του Sky. Ανέφερε ότι έχουν δοθεί μέχρι τώρα, από την αρχή του έτους έχουν δοθεί 800 εκατομμύρια. Μένουν άλλα 200 από αυτό το 1 δις το οποίο είχε μείνει, το οποίο στόχο έχει να πέσει, σε εισαγωγικά να πέσει πάνω στο ντίζελ, προκειμένου να συγκρατηθούν οι μεταφορές, να συγκρατηθούν άρα οι μεταφορές των τροφίμων, να συγκρατηθούν τα ταξίδια, να συγκρατηθούν όλα αυτά τα λεωφορεία, ό,τι κινείται αυτή τη στιγμή και δει σε καλοκαιρινή περίοδο που υπάρχουν αυξημένες ανάγκες, προκειμένου να μην δούμε τον πληθωρισμό να επιτίθεται για άλλη μια φορά και πιο σκληρά στο πορτοφόλι του Έλληνα. Απ' την άλλη βεβαίως, κάνοντας μια πιο μάκρο σκέψη και πηγαίνοντας πιο ψηλά να δούμε το μπιλιάρδο, θα δούμε και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία δεν έριξε περαιτέρω τα επιτοκιά της, διότι αποφάσισε να τα συγκρατήσει αυτό το μήνα, διότι βεβαίως βλέπει ότι ο πληθωρισμός τροφοδοτείται από όλη αυτή την αλυσίδα, τροφοδοτείται από το πετρέλαιο, τροφοδοτείται ενδεχομένως, αυτό θα τροφοδοτήσει την ηλεκτρική ενέργεια. Τώρα είναι καλοκαίρι, εδώ έχουμε περισσότερες ανάγκες σε ενέργεια και αυτό ενδέχεται να αυξήσει κι άλλο τις τιμές, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά γενικότερα.
1: Γενικώς να υπάρχουν
0: όλο αυτό, λοιπόν, όλο αυτό λοιπόν, όλη αυτή η εικόνα δημιουργεί την αβεβαιότητα. Ο πληθωρισμός στην Ευρωπαϊκή, στην Ευρωζώνη ήταν στο 2,8%, εμείς είμαστε σχεδόν μια μονάδα πάνω. Μένει να δούμε πώς θα κατεβούμε κάτω από αυτό το ποσοστό.
1: Όπως είπε ο κύριος Τουρνάρας, με εξωστρέφεια, με ανταγωνισμό.
0: Κάπου εκεί λοιπόν ακριβώς. Και η κυβέρνηση περιμένει να δούμε τι αποφάσεις θα πάρει, να δούμε ποια στιγμή θα βγουν αυτές οι πληροφορίες, γιατί θα υπάρξει παρέμβαση. Όπως είπες και εσύ, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης το έχει προεξοφλήσει.
1: Ωραία. Θα το δούμε βλέποντας και κάνοντας. Γιατί είπαμε, βεβαιότητες δεν χωρούν εδώ. Άκουα τον κύριο Πετράκη να λέει χθες, ο προεπικεφαλής του ΚΕΠΕ και ομότιμος καθηγητής οικονομικών, ότι βλέποντας και κάνοντας μέχρι και τα μέτρα της ΔΕΘ που σβήνονται και γράφονται αυτή την περίοδο, τελούν υπό την αίρεση των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Κωνσταντίνος Ζαβλός, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα μιλώντας στο Όπεν ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομίας, ο κύριος Όμηρος Τσάπαλος. Αναφέρθηκε στα μέτρα που σκοπεύει να χρησιμοποιήσει ή όχι η κυβέρνηση σε ό,τι αφορά για να αντιμετωπίσει την νέα αύξηση στις τιμές των καυσίμων.
2: Υπάρχουν 200 εκατομμύρια ευρώ στην
3: άκρη. Το μαξιλαράκι που λέμε.
2: Το μαξιλαράκι, το οποίο σοφά το κρατήσαμε.
3: Μαξιλαράκι.
2: Είναι υπό εξέταση να δοθεί και αυτό το ποσό προκειμένου να στηρίξουμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις στο κόστος των καυσίμων. Παρατηρούμε τώρα τις τιμές. Δεν έχει καταλήξει το πράγμα προς τα που πάει. Είναι πάνω από τα 100 τη μια μέρα, πάει στα 95 την άλλη μέρα, το δολάριο το βαρέλι. Θυμίζω ότι την προηγούμενη φορά για να ενεργοποιήσουμε αυτό το πακέτο είχαμε σταθερά τιμές άνω των 100 δολαρίων το βαρέλι. Επομένως, αξιολογούμε μέρα με την ημέρα, ώστε. Εφόσον κριθεί απαραίτητα από τον Πρωθυπουργό, αυτό να ενεργοποιηθεί.
1: Να ακούσουμε τις εκτιμήσεις που διατύπωσε νωρίτερα, μιλώντας εδώ στους δικούς μας Δακατιανούς, ο κ. Νίκος Παπαγεώργιο, πρόεδρος της Αττικής, του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων στην Αττική. Πόσο είναι σήμερα οι τιμές και πού εκτιμά ότι θα φτάσουν?
4: Σήμερα δυστυχώς η μέση τιμή είναι πάνω από τα 2 ευρώ στη βενζίνη. 34 νομοί νομίζω σήμερα είναι πάνω από τα 2 ευρώ και στη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης. Το πετρέλαιο κίνησης δεν έχει κάνει ένα σύλληπτο ράλι από τις αρχές Ιουλίου. Μιλάμε για αύξηση περίπου στο 24-25% της τιμής του. Τα χτυπήματα στη Ρωσία που έχει ανεβάσει την τιμή στο πετρέλαιο κίνησης. Αυτό σημαίνει ότι και το χειμώνα θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα.
1: Λοιπόν, στο σημείο αυτό πάμε στις διαφημίσεις. Επιστρέφοντας και πάλι θα είναι μαζί μας η Λουίζα Κροντήρη, μαζί με τον Σταύρο Ιωαννίδη, για να συζητήσουμε τι συμβαίνει επί του πεδίου αυτήν την ώρα στη Μέση Ανατολή.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
11: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
10: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
11: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
10: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
11: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
10: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
12: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
10: Σιγά μη τα άφηνα.
12: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
13: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
14: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
16: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
1: Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Η ώρα είναι 2:30. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού και πάμε να δούμε τι συμβαίνει τώρα στην Μέση Ανατολή. Η ένταση συνεχίζει να κλιμακώνεται επικίνδυνα με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν να ανταλλάσσουν στρατιωτικά πλήγματα. Ενώ οι συγκρούσεις, και αυτό είναι εξίσου ανησυχητικό, επεκτείνονται πια και από τον Περσικό κόλπο μέχρι την Ερυθρά Θάλασσα. Η Λουίζα Κροντήρη είναι και πάλι μαζί μας για να μας δώσει έτσι μια σύνοψη των τελευταίων σημαντικών εξελίξεων.
17: Να ξεκινήσουμε από ένα νέο πλήγμα που κατάφεραν οι Αμερικανοί σε τάνκερ, το οποίο επιχείρησε 4 φορές να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι CENTCOM, οι Ηνωμένες Πολιτείες, στο Ιράν. Το πλήρωμα είχε προειδοποιηθεί επανειλημμένως, δεν συμμορφώθηκε με τις υποδείξεις και έτσι οι Αμερικανοί έπληξαν το μηχανοστάσιο του πλοίου με τα Ιρανικά μέσα να κάνουν λόγο για 2 νεκρούς, κάτι όμως που δεν επιβεβαιώνεται από τους Αμερικανούς. Στο στρατιωτικό πεδίο τώρα είναι η πρώτη φορά εδώ και 2 εβδομάδες που Ηνωμένες Πολιτείες δεν προχώρησαν για 14η συνεχόμενη νύχτα σε πλήγματα στο ιρανικό έδαφος. Παρ' όλα αυτά, όλα τα μέρη παραμένουν με το δάχτυλο στη σκανδάλη. Σε δηλώσεις του, ο Αμερικανός Πρόεδρος επαναλαμβάνει ότι οι επαφές Ουάσιγκτον και Τεχεράνη συνεχίζονται, χαρακτηρίζοντας μάλιστα τους Ιρανούς πιο σοβαρούς στο κομμάτι των διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, υπογραμμίζει ότι το Ιράν δεν είναι ακόμη έτοιμο για μια συμφωνία και δεν αποκλείει για ακόμη μια φορά οι Ηνωμένες Πολιτείες να κλιμακώσουν τις στρατιωτικές τους επιχειρήσεις ακόμη περισσότερο. Ναι. Από την πλευρά του τώρα, επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας δηλώνει ότι η Τεχεράνη δεν φοβάται τις απειλές και δεν υποκύπτει σε πιέσεις, ξεκαθαρίζοντας πως θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα δικαιώματά της στα στενά του Ορμούζ. Οι φρουροί της Επανάστασης τώρα προειδοποιούν τους κατοίκους των γειτονικών χωρών του Περσικού να μένουν μακριά από τις αμερικανικές βάσεις. Χθες, να θυμίσουμε ότι είχαμε κάποιες επιθέσεις κοντά σε βάσεις. Όσον αφορά τώρα στα κράτη του κόλπου, στο φως έρχονται κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες από την αμερικανική Wall Street Journal, σύμφωνα με την οποία το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ φέρεται να έχουν πραγματοποιήσει μυστικές επιδρομές σε ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στις αρχές του μήνα. Και όπως είπες και εσύ, έχουμε και ένα νέο μέτωπο που φαίνεται ότι ανοίγει πλέον αρκετά επικίνδυνα. Στο μέτωπο της Ιεμένης, πολλαπλά πλήγματα από τη Σαουδική Αραβία καταγράφονται στο λιμάνι της Χοντέιντα. Σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις από την πλευρά του ΡΙΑΝΤ, η επιχείρηση, η οποία να πούμε ότι έχει ολοκληρωθεί, διεξήχθη εν είδη αντιπίνων για τις επιθέσεις των αντρατών Χούθη κατά εμπορικών πλοίων στην περιοχή, ενώ να πούμε ότι είχε προηγηθεί και νέο πλήγμα από τους Χούθη κατά εμπορικού πλοίου της Σαουδικής Αραβίας που έπλεε στην περιοχή μέσα στη νύχτα.
1: Μάλιστα. Και μπροστά σε όλες αυτές τις εξελίξεις που μας περιέγραψες, ο Τραμπ εμφανίζεται αναποφάσιστος, όπως λες, εκτός από αντιφατικός. Αυτό το έχουμε συνηθίσει βεβαίως. Δεν έχει αποφασίσει ακόμα τι θα κάνει, αν θα επιτεθεί ή αν θα επιμείνει στη διπλωματία. Λουίζα Κροντήρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Για να ακούσουμε το σχόλιο που έκανε νωρίτερα στο Action 24 ο κ. Ιφαντής, καθηγητής διεθνών σχέσεων, κ. Κώστας Ιφαντής, για το μέλλον αυτής της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.
3: Η στρατιωτική εμπλοκή εκ νέου των Ηνωμένων Πολιτειών είναι μέρος στο μυαλό του Προέδρου πάντοτε μιας διαπραγμάτευσης. Από ένα σημείο και μετά το ζήτημα δεν ήταν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και δεν είναι και σήμερα το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, είναι τα στενά του Ορμούζ. Όπως είναι σήμερα τα πράγματα, δεν οδηγούν κάπου διαφορετικά. Το καθεστώς θα επιχειρήσει, θα προσπαθήσει να αντέξει, θα πλήξει και πλήττει τους γύρω-γύρω σε μια προσπάθεια πάλι να αναγκάσει τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον πρόεδρο Τραμπ να υποχωρήσουν. Υπάρχει ένα ζητούμενο κατά πόσον πια ο πρόεδρος Τραμπ έχει εσωτερικούς πολιτικούς περιορισμούς.
1: Και για να ολοκληρώσουμε το θέμα αυτό, να πούμε και για τους ελληνικούς Patriot που αναχέτησαν πυράβλους από την Ιεμένη. Συνέβη στη Σαουδική Αραβία. Δύο βαλιστικούς πυράβλους προερχόμενους από την Ιεμένη κατέριψε σήμερα στις 7 και 4 το πρωί η πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας. Η επίθεση κατά στρατιωτικές πηγές είχε ως στόχο σημαντικότατη εγκατάσταση διελιστηρίων στην περιοχή Γιαμπού, εκεί όπου είναι δηλαδή ανεπτυγμένη η ελληνική πυροβολαρχία. Αλλάζουμε θέμα τώρα, πάμε στα όσα συνέβησαν χθες στο Προεδρικό Μέγαρο, αυτή τη φορά όχι στους φημισμένους κήπους του αλλά στο εσωτερικό του, γιατί ο καιρός άλλαξε τα πλάνα και τον προγραμματισμό. Σε κλίμα λοιπόν υψηλού συμβολισμού και εθνικής ενότητας πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο χθες η καθιερωμένη δεξίωση για την 52η επέτειο της αποκατάστασης της Δημοκρατίας, παρουσία της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας της χώρας, εκπροσώπων των θεσμών, της αυτοδιοίκησης, των ενόπλων δυνάμεων, της δικαιοσύνης, της εκκλησίας και βεβαίως της κοινωνίας των πολιτών. Ο οικοδεσπότης Κωνσταντίνος Στασούλας έστειλε μήνυμα πως η ενότητα για τον ελληνισμό είναι ιστορικός όρος επιβίωσης και επιτυχίας. Τα πηγαδάκια μεταξύ των πολιτικών αρχηγών βεβαίως μονοπόλησαν το ενδιαφέρον, με τον Πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει για ακόμα μία φορά πως οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα του, στο Μάιο του 2027. Η καθιερωμένη δεξίωση πραγματοποιήθηκε εντός του Προεδρικού Μεγάρου. Επομένως, είδαμε τους πολιτικούς αρχηγούς αντί για το κιόσκι του κήπου να τα λένε στην αίθουσα του Δευτέρου Ορόφου. Δεν ήταν βεβαίως όλοι. Συζητήθηκαν πολύ και οι απουσίες. Παρόντες, εκτός του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού, ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης, ο κ. Δημήτρης Κουτσούμπας. Ενώ παρόν ήταν ακόμη και ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, Βασίλης Βιλιάρδος, ο οποίος και εκπροσώπησε τον Κυριάκο Βελόπουλο. Ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο κ. Δημήτρης Κουτσούμπας, που φημίζεται έτσι και για τις ατάκες του, σχολίασε πως αυτό το άθροισμα αρχηγών που παρευρέθηκαν χθες του θυμίζει και τις αρχές της αντιπολίτευσης. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο κ. Τασούλας.
18: Σήμερα η καλύτερη δημοκρατία που είχαμε ποτέ και που την εγκατέστησε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και οι συνεργάτες του κλείνει τα 52. Παρά τις δοκιμασίες της δείχνει νεότερη. Και αν στη μέση ηλικία υπάρχει μια μελαγχολία, υπάρχει ταυτόχρονα γνώση και εμπειρία που μας επιτρέπει με ψυχραιμία να υπερβούμε τη μελαγχολία και να τολμήσουμε νέους δρόμους και νέους στόχους. Ο κορυφαίος και διαπραγμάτευτος στόχος της μεταπολίτευσης είναι και θα είναι η ολόπλευρη ενίσχυση του ελληνισμού, ώστε να επιτευχθεί η άρση των συνεπειών της εισβολής. Η επανένωση της Μεγαλονήσου και το τέλος της κατοχής στο έδαφος μιας χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει ύψιστη προτεραιότητα της εξωτερικής μας πολιτικής. Όταν η αντιπαράθεση κακοφορμίζει και διολυσθένει σε μόνιμη οξύτητα, τότε ακολουθεί η οπισθοδρόμηση, η βία και η κοινωνική αναταραχή. Η δημοκρατία οφείλει να δείχνει μηδενική ανοχή στη βία, αλλά και οι πολίτες πρέπει να δείχνουν την οφειλόμενη αυτοσυγκράτηση για να διασφαλίζεται η ομαλότητα.
1: Κάποια πράγματα τα θεωρούμε δεδομένα μέχρι να τα χάσουμε. Αυτό ισχύει και για την δημοκρατία. Τώρα, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για την Ανατολική Μεσόγειο και το Κυπριακό, πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου η συνάντηση μεταξύ του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη. Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκαν βεβαίως οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, τα όσα μας περιέγραφε νωρίτερα η Λουίζα Κροντήρη, η αυξανόμενη ένταση και στην Ερυθρά Θάλασσα, αλλά και αυτή η νέα κινητικότητα στο Κυπριακό που επιχειρεί να δώσει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ λίγο πριν το τέλος της φοιτείας του. Μάλιστα, αναμένεται να επισκεφτεί την Κύπρο την επόμενη εβδομάδα. Είναι η πρώτη φορά εδώ και 20 χρόνια που ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ επισκέπτεται το Κυπριακό. Η Αθήνα είναι εναρμονισμένη με τη θέση της Λευκωσίας και τις προϋποθέσεις που θέτει για την επίλυση του Κυπριακού. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για μια εξαιρετικά κρίσιμη διεθνή συγκυρία, εκφράζοντας την ανησυχία του για το ενδεχόμενο νέας κλιμάκωσης των συγκρούσεων στην περιοχή. Πάμε να ακούσουμε πώς τοποθετήθηκε και ο Κυριακός Μητσοτάκης, αλλά και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.
19: Μετά από σχεδόν 20 χρόνια, ο Γενικός Γραμματέας των ΗΕ θα βρεθεί στην Κύπρο την επόμενη εβδομάδα. Εμείς στηρίζουμε απόλυτα τις πρωτοβουλίες σου για μια ουσιαστική επανένταξη των συνομιλιών, πάντα στο πλαίσιο των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Είναι μια θέση από την οποία ποτέ δεν πρόκειται η Ελλάδα και η Κύπρος να αποκλίνουμε. Αυτή η κινητικότητα συνδυάζεται και με την λήξη της θητείας του νυν Γενικού Γραμματέα, οπότε υπάρχει και μια αίσθηση επίγοντος αν πρόκειται να υπάρξει μια πραγματική πρόοδος. Τώρα είναι η ώρα να διερευνήσουμε τις πιθανότητες αυτό να γίνει πράξη. Να γνωρίζεις ότι πάντα η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό της Κύπρου.
20: Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη συγκυρία σε σχέση με το Κυπριακό. Μετά από πάρα πολλά χρόνια βλέπουμε αυτή την διεθνή κινητικότητα. Οι ενέργειές μας, η στρατηγική που ακολουθήσαμε, η πολιτική μας βούληση έχει οδηγήσει σε αυτό το διεθνές ενδιαφέρον με τον Γενικό Γραμματέα να φτάνει στην Κύπρο την Δευτέρα το βράδυ. Μετά από τόσα χρόνια έχουμε μια τέτοια επίσκεψη. Βλέπουμε ένα πολύ αυξημένο ενδιαφέρον από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης ως αποτέλεσμα των κοινών μας πρωτοβουλειών, των κοινών μας προσπαθειών. Πλέον είναι σε όλους κατανοητό ότι το Κυπριακό είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα.
1: Τώρα, σε κλίμα έντονης πολιτικής πόλωσης και με τοπικής αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, πραγματοποιήθηκε χθες στη Βουλή συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στο επίκεντρο βρέθηκε η άρνηση των κομμάτων της αντιπολίτευσης να στηρίξουν την πρόταση της κυβερνητικής πλειοψηφίας, με το διάλογο να εξελίσσεται σε σφοδρή σύγκρουση, κυρίως ανάμεσα στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη. Η αντιπαράθεση χαρακτηρίστηκε από ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, προσωπικές αιχμές και έντονη πολιτική φόρτιση, με κυβερνητικές πηγές αλλά και κόμματα της αντιπολίτευσης να αναγνωρίζουν ότι η συζήτηση αποκτά πια σαφή προεκλογικά χαρακτηριστικά, προδιαγράφοντας το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθεί η πολιτική αντιπαράθεση και το επόμενο διάστημα. Για πάμε να ακούσουμε μια σειρά ηχητικών, ξεκινώντας από τα όσα δήλωσε νωρίτερα εδώ στην τηλεόραση του Sky και τη Φέη Μαυραγάνη ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος ρωτήθηκε και για το επίμαχο θέμα των συνεργασιών.
0: Δεν υπάρχει καμία περίπτωση κυβέρνηση συνεργασία στην Ελλάδα. Εγώ θεωρώ πιθανότητα μηδέν. Δηλαδή, δεν ξέρω κανένα κόμμα που να θέλει να συνεργαστεί με κανένα κόμμα. Δηλαδή, ο λαός θα πρέπει να ξέρει όταν μπει στο παραβάν, δεν μπορούμε να συνεργαστούμε μεταξύ μας. Θα πρέπει να ξέρει ότι όταν θα είσαι κυβέρνηση, θα πρέπει να διαλέξει ένα κόμμα. Αλλά να ξέρει ότι η κυβέρνηση στην Ελλάδα θα γίνει με ένα κόμμα. Δεν θα γίνει με δύο. Εάν δεν έχουμε αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, το 99,9% θα έχουμε πάλι εκλογές. Αυτό
21: εσείς
0: νομίζω.
21: Θεωρείτε πιθανή.
0: Αλλά πιστεύω ότι η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας τη θεωρώ απολύτως εφικτή.
1: Λοιπόν, και να ακούσουμε τώρα με τη σειρά τον κύριο Βαγγέλη Λιάκο, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, να ακούσουμε τον κύριο Τάσο Νικολαίδη, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Νεκταρία Αγγελάκη. Κυρία Αγγελάκη, έτσι για να συστήνουμε και τα νέα πρόσωπα που μπαίνουν στο πολιτικό σκηνικό, είναι η αναπληρώτρια τομεάρχης εργασίας της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα. Όλοι τους μαζί με τον Γιάννη Μπουλέκο, μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, μίλησαν στην Φέη Μαυραγάνη και αντικείμενο της συζήτησης ήταν η αναθεώρηση του Συντάγματος.
22: Είχαμε μία άρνηση σε όλα, καμία ουσιαστική συζήτηση, γιατί ο τρόπος που επέλεξε η αντιπολίτευση και δει η αξιωματική αντιπολίτευση να αντιμετωπίσει την συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος ήταν τέτοιος που το μόνο που έκανε είναι να κάνει προσταφαιρέσεις ψήφων, να δει δηλαδή αν ξεκαθαριστεί τη Βουλή θα έχει 150 ή 180 ή αυτό θα γίνει στην επόμενη, αδιαφορώντας για την ουσία που παράγεται μέσα από μια τέτοια συζήτηση.
23: Το ΠΑΣΟΚ έχει την πρότασή του για τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Αυτή τη στιγμή το σύστημα το εκπαιδευτικό δεν λειτουργεί και το ξέρουμε όλοι. Και έχουμε πει ότι όλοι όσοι έχουν μπει σε αυτά τα πανεπιστήμια θα υπάρξει μέρημνα ώστε να υπάρχει μια μεταβατική περίοδος. Το περιεχόμενο του άρθρου που θα τροποποιηθεί στην επόμενη Βουλή. Άρα ξέρουμε, γνωρίζουμε ποιο θα είναι το κείμενο που θα έρθει προς ψήφιση του άρθρου.
24: Δεν συνεννούμε στην αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος για τους εξής λόγους. Είναι η μοναδική δικλίδα ασφαλείας που υπάρχει στην Εθνική Ένωμη Τάξη για να προστατευτούν τα δημόσια πανεπιστήμια. Δεν κάνουμε αυτό που κάνει το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή, δηλαδή δεν γέρνουμε σε δύο βάρκες. Λέμε δεν θέλουμε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά συνεννούμε στην αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος.
25: Νόμος αλλάζει με νόμο και καταργείται με νόμο. Υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας για τους σπουδάζοντες σε αυτά τα πανεπιστήμια, είτε με κατακτήρες να ενταχθούν, είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο να ενταχθούν στη δημόσια εκπαίδευση. Αλλά και φαίνεται από την πόλη πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η πολιτική δύναμη της αριστεράς, η οποία προασπίζεται τη δημόσια και δωρεάν παιδεία.
1: Αλλάζουμε θέμα τώρα, αλλάζουμε και κλίμα. Πάμε στο αστυνομικό δελτίο και στην δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη στον 40χρονο σχετικά με τη δολοφονία της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Η σύζυγός του κατηγορείται για συνέργεια. Αναμένουμε τις απολογίες. Είναι μια εξαιρετικά φωλή και περίεργη ιστορία αυτή, Μιχάλη Τεζάρη. Καλώς μεσημέρι.
26: Καλώς μεσημέρι. Πράγματι, είναι μια πολύ περίεργη ιστορία. Να πούμε πως αναπαράσταση των στιγμών που προηγήθηκαν τις δολοφονίες 41χρονης διασώστριας στη Σύρο, παρουσία των φερόμενων δραστών πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του το πρωί. Λοιπόν, ώρες, τα δύο άτομα εξετάστηκαν ξεχωριστά από αστυνομικούς και εισαγγελέα, δίνοντας όμως παρόμοιες εκδοχές για τα γεγονότα. Κάτι που ενισχύει το σενάριο που θέλει το θύμα τελικώς να προσπάθησε τη μοιραία για εκείνη την ημέρα να πραγματοποιήσει ληστεία στο σπίτι του ζευγαριού. Τα δύο άτομα μεταφέρθηκαν από τα κρατήρια του αστυνομικού τμήματος της Σύρου στο σπίτι του συνοδεία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων και μάλιστα φορούσαν και αλεξισφαίρα γυναίκα. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τις έρευνες των αστυνομικών, υπάρχει ένα βίντεο το οποίο, από κάμερα ασφαλείας, το οποίο έχει συνδέσει τους και αποτυπώνει τη διασώστρια να προσεγγίζει το σπίτι του ζευγαριού, φορώντας κουκούλα, full face, γάντια και γυαλιά. καταγράφεται να στέκεται για λίγη ώρα έξω από το σπίτι και στη συνέχεια να χτυπάει το κουδούνι ενώ κρατάει ένα μαχαίρι στο χέρι. Μόλις η ιδιοκτήτρια του σπιτιού ανοίγει την πόρτα, δέχεται ένα μαχαίρι, δέχεται ένα τραύμα στο χέρι, ξεκινάει να φωνάζει. Τότε ο σύζυγός της αρπάζει και εκείνος ένα μαχαίρι από την κουζίνα και την τραυματίζει στην πλάτη. Η γυναίκα, το θύμα, προσπαθεί να φαίνεται να προσπαθεί να απομακρυνθεί από το σημείο. Ο άνδρας ξεκινάει να την καταδιώκει και στη συνέχεια ψοριάζεται στο έδαφος με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της. Δεν έχει ξεκαθαριστεί το κίνητρο, δεν φαίνεται να γνωρίζονταν τα τρία εμπλεκόμενα άτομα, δεν ήταν καν φίλοι στο Facebook, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δηλαδή, οπότε είναι μυστήριο.
1: Περίεργο, πολύ.
26: Προπαγανδικά, ναι. Πολύ περίεργη υπόθεση. Με αστυνομικούς σας παραλαμβάνω να καταλήγουν πως η γυναίκα, το θύμα, φέρεται να επιχείρησε να πραγματοποιήσει ληστεία στο σπίτι του ζευγαριού.
1: Μάλιστα. Πριν να ακούσουμε τι δήλωσε σχετικά για το περιστατικό αυτό η εκπρόσωπος της αστυνομίας, κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, πες μας, Μιχάλη, και γι' αυτό το νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας με τραγική κατάληξη που είχαμε χθες εδώ στην Καλλιφαία.
26: Ναι, εντάξει, αυτό είναι ένα τραγικό περιστατικό. Ένας 27χρονος απέτυσε από την πρώην σύντροφό του να προχωρήσει στην αποβολή του εμβρίου που κυοφορούσε. Καθώς ήταν αντίθετο στην γέννησή του, η γυναίκα αρνήθηκε και δέχτηκε άγριο ξυλοδαρμό με κλωσίες και ορθίες στην κοιλιακή χώρα με αποτέλεσμα να χάσει το παιδί. Το περιστατικό αυτό είναι στην Καλλιφαία. Η 37χρονη τη στιγμή της επίθεσης, αντιλαμβανόμενη τον κίνδυνο που ελόγευε τόσο για την ίδια όσο για το παιδί, κάλεσε την αστυνομία. Ο 28χρονος έφυγε από το σπίτι, μεταφέρθηκε στο Αττικό που υποβλήθηκε σε γεσαρική τομή. Με τους γιατρούς όμως διαπιστώνουν πως το βρέφος είχε καταλήξει. Ξεκίνησαν έρευνες οι αστυνομικοί, τον εντόπισαν, συνελήφθη και αξίζει να σημειωθεί πως ο συγκεκριμένος άνδρας πριν από 3 χρόνια έχει κατηγορηθεί για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος του ίδιου του πατέρα.
1: Μάλιστα. Κρίμα και άδικο.
26: Ναι.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη. Μιχάλη Θεζάρη, κυρίες και κύριοι. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε πριν από λίγο στην τηλεόραση του Sky η κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, αφενός για το περιστατικό της Σύρου και αφετέρου για τα όσα μας έλεγε τώρα, κλείνοντας ο Μιχάλης, για αυτό το περιστατικό στην Καλλιθέα χθες.
2: Υπήρχε και ένα σακίδιο το οποίο έφερε η γυναίκα, μέσα στο οποίο βρέθηκε από τους αστυνομικούς και πάλι κάποιο αιχμηρό αντικείμενο, ένας σιδερένιος λωστός, όπως και ένα αεροβόλο όπλο, χωρίς να γνωρίζουμε βέβαια πώς θα χρησιμοποιούνταν αυτά και αν θα χρησιμοποιούνταν. Έχουμε μόνο τη θέση, ξαναλέω, των συλληφθέντων, οι οποίοι θεωρούν ότι το κίνητρο ήταν η ληστεία. Άρα μιλάμε για μία απόπειρα ληστείας. Επιτέθηκε αρχικά στη γυναίκα, όπως μας έχουν αναφέρει, και στη συνέχεια εφοπλίστηκε από τον άνδρα. Βέβαια, τραυματίστηκε θανάσιμα, όπως αποδείχθηκε, καθώς χτυπήθηκε και εντός και εκτός της οικίας, όπου καταδιώχθηκε στη συνέχεια. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς για ποιο λόγο η γυναίκα έφτασε εκεί στην οικία. Το θύμα δεν ήταν σε θέση να μιλήσει στους αστυνομικούς. Με πληροφορίες, οι αστυνομικοί της Δίας τον εντόπισαν στο κέντρο της Αθήνας να κινείται πεζός. Αναγνώρισαν τον άντρα. Τελικά συνελήφθηκε, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για απόπειρα ανθρωποκτονίας και διακοπή της κοίησης. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ σοβαρά τα αδικήματα. Οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα και αναμένουμε την απολογία του στον ανακριτή.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα και σε αυτή την επίσης ενδιαφέρουσα ιστορία στην Κρήτη και το κύκλωμα των πλαστών γνωματεύσεων. Είναι έρχονται στο φως νέα στοιχεία για αυτή την υπόθεση που είχε ως εγκέφαλο τον ιατροδικαστή της υπηρεσίας Χανίων και έναν τοξικολόγο. Το modus operandi, το πώς δρούσαν οι εμπλεκόμενοι και αλλίωναν οι ιατροδικαστικές εκθέσεις, έχει πολύ ενδιαφέρον. Θα μας το πει τώρα ο Χάρης Λεοντάκης. Γεια σου, Χάρη.
4: Καλό μεσημέρι. Έδωσαν μια συνέντευξη τύπου σήμερα ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης και ο Αστυνομικός Διευθυντής Χανίων, όπου παρουσίασαν στοιχεία της υπόθεσης και το πώς έφτασαν εκεί. Όλα ξεκίνησαν με την υπόθεση πέρυσι της εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε όπλα και ναρκωτικά, αφού έδωσαν κάποιες διευκρινήσεις και κάποια στοιχεία που προέκυψαν από την περαιτέρω έρευνα που διέταξε και η εισαγγελία για τη συγκεκριμένη υπόθεση, με την εμπλοκή και άλλων ατόμων, με το ξεκαθάρισμα των ρόλων, με το, την ενεργό συμμετοχή και δύο αστυνομικών, εν ενεργεία παρακαλώ, στην συγκεκριμένη υπόθεση.
1: Ναι.
4: Από πέρυσι ήταν γνωστή η εμπλοκή τους, απλά δεν είχε ξεκαθαριστεί ο ρόλος τους. Αναφέρθηκαν και στην υπόθεση του ιατροδικαστή που ξεκίνησε η έρευνα με αφορμή στοιχεία της συγκεκριμένης υπόθεσης. Από το περασμένο Σεπτέμβριο, δύο άτομα της εγκληματικής αυτής οργάνωσης που είχε αποκαλυφθεί πέρυσι, σε αυτά τα δύο άτομα είχαν δοθεί ψευδείς βεβαιώσεις από τον καθηγητή τοξικολογίας, όπου μάλιστα, όπως αναφέρθηκε στην διάρκεια της συνέντευξης τύπου, για το ένα άτομο που είχε και ηγετικό ρόλο στην προηγούμενη υπόθεση, μέσα σε 3 μήνες υπήρχαν 5 διαφορετικές βεβαιώσεις. 5 διαφορετικές βεβαιώσεις. Στη μία να φαίνεται τοξικόμανης, στην άλλη να μην φαίνεται τοξικόμανης. Ο άνθρωπος αυτός είχε εμπλακεί σε ένα θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα.
1: Ναι.
4: Ενώ ένα μήνα πριν φαινόταν ως τοξικόμανης, γιατί είχε μια υπόθεση ναρκωτικών για διακίνηση κοκαίνης, στην περίπτωση του τροχαίου δυστυχήματος παρέσυρε και σκότωσε έναν 81χρονο. Ενώ η αρχική ανάλυση ήταν ότι είναι τοξικόμανης, στη συνέχεια εμφανίστηκε ως μη τοξικόμανης. Ότι δεν είχε καμία. Δεν είχε εντοπιστεί κοκαίνη στο αίμα.
1: Μάλιστα.
4: Τώρα, για δύο λοιπόν υποθέσεις εμπλέκονται με την εγκληματική οργάνωση. Υπήρξαν στοιχεία, συνομιλίες και καταθέσεις για άλλες δύο, όπου διαπιστώθηκε ποιος ήταν ο ρόλος του ιατροδικαστή και του τοξικολόγου στις συγκεκριμένες υποθέσεις και εξετάζονται, εκτός από τις 8 που συμπεριλαμβάνονται στην δικογραφία με την οποία ασκήθηκαν διώξεις, εξετάζονται άλλες 4 υποθέσεις. 4 υποθέσεις όπου θα ζητηθεί να γίνει εκ νέου έλεγχος και με βάση τα δείγματα που είχαν ληφθεί τότε, αλλά και με νέα δείγματα προκειμένου να υπάρξει ένας πλήρης έλεγχος και των συγκεκριμένων υποθέσεων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Η ουσία είναι ότι κάποιοι άνθρωποι έκαναν business και έβγαζαν πολλά λεφτά γιατί τίποτα δεν γινόταν με το αζημίωτο, εμποδίζοντας ουσιαστικά τις αρμόδιες αρχές να αποδώσουν πραγματική δικαιοσύνη εις βάρος πολύ κόσμου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Χάρης Λεοντάκης, κυρίες και κύριοι, από την Κρήτη, και κάπως έτσι θα πάμε στη Βόνη και στο δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle.
5: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
6: Επιδρομές Ισραηλινών εμπίκων προκαλούν νέα ένταση στη Δυτική Όχθη. Συγκεντρώσεις στην Κυπριακή Δημοκρατία και στα κατεχόμενα εν ώψη της άφιξης του Αντώνιο Γκουτέρες. Σε αναζήτηση πάντα του νέου Υπουργού Συγκοινωνιών, ο καγκελάριος Μέρτς. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε από τη Βόνη. Στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργύρος. Οι Ισραηλινοί έπικοι συνεχίζουν τις επιδρομές σε παλαιστινιακές συνοικίες και χωριά στη Δυτική Όχθη, ανεβάζοντας την ένταση και προκαλώντας έναν νέο κύκλο αίματος. Με συλλήψεις Παλαιστινίων αντέδρασε η Ισραηλινή κυβέρνηση. Την Τρίτη θα βρεθεί στις ΗΠΑ ο Νετανιάχου για να συναντηθεί ξανά με τον Ντόναλντ Τραμπ. Εβδομάδα κρίσιμων εξελίξεων για το Κυπριακό θα είναι η επόμενη και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας συναντάται σήμερα στην Αθήνα με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Ως γνωστόν, τη Δευτέρα φτάνει στη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες. Μεγάλες κινητοποιήσεις για μια διζωνική δικοινωτική λύση οργανώνουν διάφορες οργανώσεις την ερχόμενη Τρίτη εν ώψη ακριβώς των επικείμενων συναντήσεων. Σε αναζήτηση Υπουργού Συγκοινωνιών βρίσκεται από χθες ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μέρτς, σε μετά την άρνηση του βουλευτή των Χριστιανοδημοκρατών Φρίτς Γκούντσλερ να αναλάβει τα καθήκοντα στη θέση του σημερινού Υπουργού Πάτρικ Σνίντα, τον οποίον θέλει να αντικαταστήσει ο Χριστιανοδημοκράτης καγκελάριος, καθώς δεν ήταν ικανοποιημένος από το έργο του. Το Υπουργείο, που είναι αρμόδιο για τις απαρχαιωμένες συγκοινωνιακές υποδομές της χώρας, θεωρείται εδώ και χρόνια προβληματικό και έχει καταστρέψει αρκετές πολιτικές καριέρες. Για ένα ατυχές περιστατικό έκανε λόγο ο νέος επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Χριστιανοδημοκρατών, Τόρστεν Φράι. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Πολλούς χαιρετισμούς από εμάς εδώ στη Βόνη. Γεια σας.
1: Και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τον καιρό. Η μετεωρολόγο μας η Λιάννα Κουτσούπη είναι μαζί μας στο στούντιο. Εντάξει, επέστρεψε το καλοκαίρι στη θέση του.
7: Έχει επιστρέψει. Βέβαια, έχουμε κάποιες βροχοπτώσεις ακόμα σε Κρήτη και Εύβοια, που από το απόγευμα βέβαια θα εξασθενήσουν πλήρως. Mm-hmm. Και από αύριο πια. Καλοκαίρι θα επανέλθει, μιλάμε για αίθριο καιρό σε ολόκληρη την χώρα. Τώρα η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακή άνοδο από αύριο, αγγίζοντας στους 30 με 32 βαθμούς στα υπηρετικά και τους 29 με 31 βαθμούς στις νησιωτικές περιοχές. Στην Αττική θα βρισκόμαστε στους 28 με 30 βαθμούς, βέβαια το πρωί νωρίς θα είμαστε στους 16 βαθμούς.
1: Θα χρειάζεται ένα μπουφανάκι, ένα ζακετάκι.
7: Ακριβώς.
1: Όπως και σήμερα νομίζω.
7: Έτσι, όπως και σήμερα. Βέβαια, και με τον άνεμο αρκετά ισχυρό και αύριο. Μέχρι σήμερα, βασικά το βράδυ, θα πνέουν βοριάδες μέχρι και 5-6 μπουφόρ στο Αιγαίο, τοπικά 7 στο Καρπάθιο Πέλαγος. Από αύριο περιμένουμε πια εξασθένιση και των ανέμων και θα πνέουν μέχρι 5 μπουφόρ στο Αιγαίο, 6 πάλι στο Καρπάθιο, λίγο πιο ισχυρή στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Ναι. Και την Τρίτη, την Δευτέρα, με συγχωρείτε, περιμένουμε περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας, μέχρι 37-39 βαθμούς τοπικά στη Δυτική Ελλάδα, 35 βαθμούς στα ανατολικά υπηρετικά και από μέχρι 34.
1: Από τα 30 πάμε στους 37.
7: Ακριβώς τώρα ξανανεβαίνει η θερμοκρασία. Βέβαια, να πούμε ότι είμαστε κοντά σε φυσιολογικές τιμές για την εποχή.
1: Τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου, αυτή που έρχεται.
7: Ακριβώς. Yeah. Και λίγες βροχοπτώσεις θα έχουμε ενδεχομένως στη Βόρεια Ελλάδα την Δευτέρα και την Τρίτη και στα κεντρικά ορεινά. Απογευματινές όμως αστάθειες είναι αυτά και είναι καλοδεχούμενα.
1: Κάτι ακραίο μπροστά μας δεν φαίνεται, δεν ενδιαφέρεται.
7: Όχι
1: ούτε
7: ακόμα.
1: Από τη μία πλευρά ούτε από την άλλη.
7: Όχι, όχι, ούτε κάποιος καύσωνας, ούτε ακραίες βροχοπτώσεις. Θα δούμε πώς θα κυλήσει και ο Αύγουστος.
1: Με τις προγνώσεις σας και τη βοήθειά σας το παρακολουθούμε. Η Λιάννα Κουτσούπη ήταν μαζί μας. Και πάμε για φινάλε με τα αθλητικά και μια είδηση της τελευταίας στιγμής πάρα πολύ ευχάριστη. Ο Θανάσης Κρητικός είναι μαζί μου.
8: Για ακόμη μια φορά η εθνική ομάδα Πόλο μας κάνει περήφανους. Έχουμε κουραστεί να το λέμε, αλλά πάντα τα παιδιά αυτά είναι.
1: Τέτοια πράγματα δεν κουράζουν.
8: Ναι, είναι πάντα εκεί στις μεγάλες στιγμές. Πήραν πριν από λίγο την πρόκριση στον τελικό του World Cup που διεξάγεται στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Επικράτησαν 19 της Ιταλίας σε έναν συγκλονιστικό ημιτελικό και αύριο στις 11 το πρωί. Η ώρα Ελλάδος θα αντιμετωπίσουν την Ουγγαρία στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης για να κατακτήσουν φυσικά το χρυσό μετάλλιο.
1: Θανάση, σε ευχαριστώ πολύ. Ο Θανάσης Κρητικός.
9: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μεσημερινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 ολοκληρώθηκε. Έρχεται σε πολύ λίγο η Μαρία Γιώργαρη με το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ακολουθεί σε επανάληψη η εκπομπή «Μια Κυριακή από τη ζωή σου», καλεσμένη της Κωνσταντίνας Βαρσάμι, η Ξένια Καλογεροπούλου. Καλή συνέχεια σε όλους.
11: Τα πήρες όλα,
12: Φυσικά. Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
11: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
12: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
13: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες.

0: Ford αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Athens Flying Week. Μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Ζεύς και Δέδαλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
2: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
3: Τα πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη, ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
4: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
5: Η ώρα είναι 3.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με τη Μαρία Γιώργαρη. Ποινικές διώξεις ασκήθηκαν από την Εισαγγελία Πρωτοδικών σε βάρος του ζευγαριού στη Σύρο για την υπόθεση του θανάσιμου τραυματισμού της διασώστριας του ΕΚΑΒ. Ο άνδρας που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της συζύγου του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια. Οι δύο κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν στον ακριτή την ερχόμενη Τρίτη. Σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε αναπαράσταση στον τόπο του εγκλήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο κατηγορούμενοι δεν έπεσαν σε αντιφάσεις. Μιλώντας στον Sky, εκπρόσωπος της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου τόνισε ότι δεν έχει αποσαφινιστεί για ποιο λόγο το θύμα πήγε στην οικία του ζευγαριού. Σε νέα κατάρριψη, προχώρησε σήμερα το πρωί η πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας. Στις 11 και 10 το πρωί κατέρριψε ένα ντρόν που προερχόταν από την Ιεμένη, ενώ νωρίτερο το πρωί είχε καταρρύψει δύο βαλιστικούς πυράβλους επίσης προερχόμενους από την Ιεμένη. Η επίθεση, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, είχε ως στόχο σημαντική εγκατάσταση δηληστηρίων στην περιοχή Γιανμπού, όπου είναι ανεπτυγμένη η ελληνική πυροβολαρχία. Χθες, συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας έπληξε στρατιωτικές εγκαταστάσεις των Χούθη στην Ιεμένη και κατέστρεψε υποδομές που συνιστούσαν απειλή για την αυσιπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα. Στρατιωτικός αξιωματούχος των Χούθη προειδοποίησε το Ριάντε ότι θα αντιμετωπίσει αντίπεινα. Ενδεχομένως να βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα κλιμάκωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, η οποία αυτή τη φορά δεν φαίνεται να αφήνει ανεπηρεάστη και την περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας, τόνισε ο Πρωθυπουργός, υποδεχόμενος στο Μέγαρο Μαξίμου τον Κύπριο Πρόεδρο. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα στηρίζει απόλυτα τις πρωτοβουλίες του Νικού Χριστοδουλίδη για μια ουσιαστική επανέναρξη των συνομιλιών στο κυπριακό ζήτημα. Αναφερόμενος στις πυρκαγιές που μένονται σε Ισπανία και Γαλλία, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι αναδεικνύεται για ακόμα μία φορά πόσο σημαντική είναι η κοινή πρωτοβουλία μας για την ανάπτυξη ενός πιο ισχυρού μηχανισμού πολιτικής προστασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εκτός ελέγχου παραμένουν οι δασικές πυρκαγιές στην Γαλλία και την Ισπανία. Ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιέν Λεκορνί, ζήτησε από τις γαλλικές ενόπλες δυνάμεις να θέσουν σε υπηρεσία ήδη από σήμερα στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος, το οποίο είναι εξοπλισμένο με ένα σύστημα που επιτρέπει τη ρήψη 20 τόνων επιβραδυτικού υλικού. Στην περιοχή της Ζηρόντο, γνωστή παγκοσμίως για τους αμπελώνες της και την παραγωγή κρασιού, και την γειτονική περιοχή της Λαντ, οι πυρκαγιές έχουν αναγκάσει πάνω από 140.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Μεταξύ άλλων, εκενώθηκε η τουριστική Χερσόνησος Καπ Φερέ κοντά στον Μπορντό. Στη Μαδρίτη, ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντζεθ δήλωσε ότι προτεραιότητα έχουν οι ανθρώπινες ζωές. Ανέφερε ότι η κατάσταση με τις πυρκαγιές παραμένει πολύπλοκη, διότι οι θερμοκρασίες έχουν πέσει, αλλά όπως είπε, δεν ξέρουμε ακριβώς πώς θα ελεγχθούν οι άνεμοι. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στη 1 το μεσημέρι σε δασική έκταση στην Κινέτα, σε ορεινή περιοχή μακριά από οικίες ή υποδομές. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής και ένα ελικόπτερο. Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση και στην περιοχή Μπαδιά, στο Ηράκλειο Κρήτη. Στο σημείο επιχειρούν επίγειες δυνάμεις και ένα ελικόπτερο. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λιβάδι Ρόπα στην Κέρκυρα. Συνελήφθη 29χρονος αλλοδαπός που επιχείρησε να εισάγει ναρκωτικές ουσίες στο προαναχωρησιακό κέντρο κράτησης αλλοδαπών Αμυγδαλέζας. Στην Εύβοια και τη Θεσσαλία σημειώθηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής από την χθεσινή κακοκαιρία, σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπίου. Στη ΣΕΤΑ Εύβοιας καταγράφηκαν έως 148 χιλιοστά βροχής, ενώ στην Σκοπιά Φαρσάλων έως 52 χιλιοστά. Στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής καταγράφηκαν έως και 30 χιλιοστά βροχής. Στο μεταξύ, σήμερα το πρωί, η θερμοκρασία σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας αλλά και σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων έπεσε σε μονοψήφιο νούμερο. Σε περιοχές με μεγάλο υψόμετρο, όπως την Ιδρακολίμνη Γράμμου, το θερμόμετρο έδειξε 0 βαθμούς Κελσίου. 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επίθεση σε κατασκηνώσεις στην περιοχή της Ζαπορίζια της νότιας Ουκρανίας, που βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο, ανακοίνωσε ο διορισμένος από τη Ρωσία κυβερνήτης, ο οποίος απέδωσε την επίθεση στην Ουκρανία. Στην Ινδία, την παραίτησή του ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Παιδείας μετά τις έντονες διαμαρτυρίες φοιτητών που απαιτούσαν την απομάκρυνσή του έπειτα από σειρά διαρροών θεμάτων στις εξετάσεις αγωγής στα πανεπιστήμια. Σύμφωνα με τα ινδικά μέσα ενημέρωσης, η ακύρωση των εξετάσεων μετά από περιστατικά νοθείας προκάλεσε την αυτοκτονία τουλάχιστον 20 νέων. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro-Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Έθριος προβλέπεται για αύριο, ο καιρός στην Αττική ή άνεμη, θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι και το απόγευμα νότι. Η θερμοκρασία θα κεμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος καιρός αναμένεται και στην υπόλοιπη χώρα. Οι μετεωρολογικές συνθήκες βαθμία ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και μόνο στο Αιγαίο θα πνέουν από βορειοδυτική 4 με 5 και τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου.
2: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
3: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
2: Και για μέσα στο σπίτι?
3: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο του Sky 100,3.
0: Μια Κυριακή από τη ζωή σου. Στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή της Ξένιας Καρλογεροπούλου. Είναι ηθοποιός, θεατρική συγγραφέας και μεταφράστρια. Η ηχογράφηση πραγματοποιείται στο σπίτι της.
5: Άλλη δουλειά κάνετε?
6: Άλλη δουλειά έχω κάνει παλιά όταν ήμουν φοιτήτρια.
5: Τι δουλειά?
6: Τότε έκανα και σερβιτόρα. Έκανα και πολίτρια σε κατάστημα. Έκανα διάφορα στις διακοπές μου. Ήμουνα στο Λονδίνο και είχαμε κάτι μεγάλες διακοπές τα Χριστούγεννα και το Πάσχα. Και τότε όλο κάπου

0: γεννηθήκατε?
1: Εγώ μεγάλωσα στο ψυχικό, εκεί γεννήθηκα και έμεινα 12 χρόνια. Ήμουνα πάρα πολύ τυχερή γιατί έμενα σε ένα σπίτι υπέροχο όπου είχε έναν κήπο από τον οποίο θυμάμαι το κάθε φυτό. Είχε πάρα πολλά, είχε 50 ή 30 φύλλα, είχε ένα σωρό φυτά όλων των ειδών. Τα θυμάμαι ένα-ένα και τα ξαναλέω στον εαυτό μου γιατί για μένα ήταν ο παράδεισος αυτό το σπίτι.
0: Τα παιδικά μας χρόνια λέτε πως είναι αυτός ο παράδεισος που έχουμε χάσει και όλο προσπαθούμε να τον ξαναβρούμε?
1: Αυτό σίγουρα. Για μένα αυτός ο παράδεισος σταμάτησε ξαφνικά 2 μέρες μετά από τα γενέθλιά μου που έγινα 12. Γιατί τότε ήταν που η μητέρα μου είπε «Ο μπαμπάς σου δεν μας θέλει» και φύγαμε από το σπίτι. Και δεν είχα πια την οικογένεια που είχα και την παιδική, την ανέμελη ζωή που ήταν υπέροχο για μένα. Κάτι που είχα διαβάσει και μ' αρέσει πολύ είναι ότι ο Κλάιστ λέει στις μαριονέτες ότι όταν δοκιμάσουμε το δέντρο της γνώσης και χάνουμε τον κόσμο αυτό, βγαίνουμε από τον παράδεισο, πάει, τελείωσε, τον έχουμε χάσει. Όμως μπορεί μετά κάποιες στιγμές ξαφνικά να ανοίγει για λίγο μια πίσω πόρτα και να μπαίνουμε για μια στιγμή και να νιώθουμε τον παράδεισο και το χάνουμε. Και το βρίσκω πάρα πολύ σωστό. Το χάνουμε αυτό, πάει, τελείωσε. Αλλά έχουμε αυτές τις στιγμούλες που είναι πολύτιμες.
0: Στα 12 ενηλικιωθήκατε ή αργότερα?
1: Ενηλικιώθηκα κατά τρόπο απότομο, λέω, γιατί επειδή ζούσα σε ένα παράδεισο που ήταν όλα υπέροχα, ξαφνικά έφυγα από αυτό το σπίτι, περάσαμε δύσκολα με την μαμά μου και τότε μάλιστα θυμάμαι ότι είχα πει στη μαμά κάτι πολύ χαρακτηριστικό. Της λέω, μαμά, τελικά νομίζω ότι η ζωή είναι ένα ποτήρι με ένα άσχημο ποτό, έτσι, δυσάρεστο, που το πίνει σιγά σιγά, αλλά που και που έχει καμιά καλή γουλιά. Ήταν πολύ άσχημο. Αλλά εντάξει, δεν έχασα τη χαρά της ζωής, απλώς έγινα πιο ευάλωτη, πιο ευαίσθητη.
0: Τώρα ξέρετε τι έχω πάθει. Είμαι μπροστά σε αυτό το ζωντανό θρύλο που πάντα αναρωτιόμουν γιατί αγαπούσε τόσο πολύ τα παιδιά. Πώς μπορεί ένας άνθρωπος, μια γυναίκα, να αγαπάει τόσο πολύ τα παιδιά? Ήταν γι' αυτό το παιδί που χάθηκε εκεί στον παιδικό κήπο?
1: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το συνδυάσω. Γι' αυτό το παιδί ήμουν εγώ που χάθηκε. Αλλά και όταν ήμουν παιδί πάλι μου άρεσαν τα μικρότερα παιδιά και περνούσα καλά μαζί τους. Πολλοί μου λένε, α, έκανες θέατρο για παιδιά επειδή εσύ δεν κατάφερες να κάνεις. Αυτά που έχασα τα παιδιά, εντάξει, ήμουν απαρηγόρητη που τα έχασα και δεν γίνανε, γιατί δεν έκανα θέατρο για παιδιά για αυτό το λόγο. Μάλιστα θυμάμαι ότι όταν πρωτοάρχισα να κάνω θέατρο για παιδιά, έλεγα θα γεννηθεί και το δικό μου και θα το φέρω εκεί στην πρόβα για παρέα να μου λέει τη γνώμη του. Δεν είχα πάρει απόφαση ότι δεν θα γινόμουν μητέρα. Δεν έχει καμία σχέση αυτό. Είναι ότι τα παιδιά μας προσφέρουν κάτι πολύ σπουδαίο με την παρέα τους. Δηλαδή, αν εγώ έχω την ανάγκη να επικοινωνήσω μαζί τους, εκείνα μου δίνουν μεγάλη χαρά.

0: Οπότε και πώς καταλάβατε ότι ίσως είστε φτιαγμένοι από διαφορετικό υλικό σε σχέση με τους άλλους?
1: Ίσως ένα πράγμα που έχω διαφορετικό είναι ότι εγώ μεγάλωσα από πολύ μικρή με τα βιβλία. Δηλαδή άρχισα να διαβάζω πριν πάω σχολείο γαλλικά, γιατί είχα μια Γαλλίδα δασκάλα που μου έμαθε να διαβάζω, και άρχισα να διαβάζω βιβλία πολύ νωρίς. Ήδη δηλαδή όταν πήγα στο σχολείο πρώτη φορά ζούσα μέσα από τα βιβλία. Νομίζω ότι αυτό μου έχει κάνει μια μεγάλη διαφορά, γιατί το εξακολουθώ και τώρα. Βέβαια τώρα το έχω διπλά ανάγκη, δεν μπορώ μένα να διαβάζω αλλά μπορώ να ακούω βιβλία. Όταν ήμουν μικρή λοιπόν, ο νονός μου ήταν ο κύριος Κάουφμαν, που είχε το βιβλιοπωλείο αυτό, που ήταν όλο γαλλικά βιβλία, και πήγαινε εκεί και μου έλεγε ο νονός, πάρε ό,τι θέλεις. Εγώ έμπαινα εκεί, γέμιζα μια σακούλα με βιβλία και τα έπαιρνα σπίτι. Κανένας δεν κοίταζε να δει, ούτε οι γονείς μου, τι διαβάζω. Το αστείο είναι λοιπόν ότι εγώ μπορεί να διάβαζα και παιδικά, διάβαζα και καθόλου παιδικά. Το αγαπημένο μου βιβλίο ήταν η Madame Bovary. Και τρελαινόμουν με τη Madame Bovary. Και μάλιστα θυμάμαι ότι ένα καλοκαίρι, ήταν το δεύτερο καλοκαίρι που κάναμε μετά τον πόλεμο, πια κάναμε διακοπές στην Αίγινα. Εκεί στην Αίγινα πήγαινες μόνο με καΐκι, δεν υπήρχε βαπόρι. Και ο μπαμπάς μου ερχόταν με το καΐκι να μας επισκεφθεί. Και το έστειλα γράμμα, γιατί δεν είχαμε και τηλέφωνο, και του λέω, μπαμπά, θέλω όταν έρθεις, γιατί διάβασα εκεί σε αυτόν που έχει γράψει Madame Bovary, που λέει έργα του ιδίου, ήθελα το βιβλίο Σαλομπό. Και περίμενα να βγει το τρίτο καΐκι, και όταν είχε ο μπαμπάς μου, το στη Σαλομπό μου την έφερες. Και Σαλομπό είναι ένα βιβλίο που κανείς δεν μπορεί να το διαβάσει.
0: Σας το έφερε όμως.
1: Μου το έφερε βεβαίως, δεν τόλμησε. Πήγε στο λονό μου και το πήρε. Αλλά δεν μπορούσε ποτέ να το διαβάσω. Αλλά ήταν αυτή η λύσα που είχαμε τα βιβλία. Και πάλι στην Αίγινα υπήρχε ένα σπίτι, ένα αρχοντικό, που κάποια οικογένεια γνωστή μου είχε τα κλειδιά και πηγαίναμε εκεί πέρα και χαζεύαμε μόνοι μας σε αυτό το σπίτι, εγώ και άλλα τρία παιδιά. Εκεί λοιπόν είχαν στη βιβλιοθήκη πάρα πολλά βιβλία κίτρινα που ήταν τα μυθιστορήματα της Αγκάθα Κρίστη στα γαλλικά. Και τα πήρα και τα διάβασα όλα. Δεν είχα ξαναδιαβάσει αστυνομικό, ούτε ήξερα να πω σε τι. Τα μυθιστορήματα της Αγκάθα Κρίστη στα γαλλικά. Και τα πήρα και τα διάβασα όλα. Δεν είχα ξαναδιαβάσει αστυνομικό, ούτε ήξερα να πω σε τι κατηγορία ανήκαν αυτά τα βιβλία. Αλλά λέω πώς καταβρόχθησα τα βιβλία.

0: μια Κυριακή από τη ζωή της Ξένιας Καλογεροπούλου. Είναι ηθοποιός, θεατρική συγγραφέας και μεταφράστρια. Η ηχογράφηση πραγματοποιείται στο σπίτι της. Πώς διαλέξατε το αντικείμενό σας, πότε αποφασίσατε ότι θα γίνετε ηθοποιός?
1: Στη σχολή Χατζηδάκη που ήμουνα, φτιάχναμε παραστάσεις, γράφαμε συνήθως το κείμενο μαζί με τη φίλη μου τη Μαρίνα τη Γαραγάτση. Γράφαμε κάτι θεατρικά έργα τα οποία παίζαμε και για τα οποία ήμασταν πολύ υπερήφανοι. Παίζοντας, καταλάβαινε ότι μ' αρέσει αυτό, δηλαδή μ' αρέσει με μια παρέα να φτιάχνουμε την παράσταση. Και δεν ήμουν ποτέ σίγουρη αν θα γινόμουν ηθοποιός ή κάτι άλλο. Βέβαια είχα μια καλή εμφάνιση και αυτό βοηθούσε, δηλαδή, γιατί μου λέγανε «Α, έτσι είσαι και όμορφη, θα βγεις στο θέατρο», αλλά δεν ήταν αυτό, ήταν ότι μ' άρεσε να μοιράζομαι κάτι τέτοιο με τους υπόλοιπους και τώρα αυτό μ' αρέσει στο θέατρο.
0: Σαν παιχνίδι?
1: Ξέρω εγώ, παιχνίδι, κάτι, ναι, κάτι που μοιράζεσαι τέλος πάντων.
0: Τα μοναχοπαίδια δεν το έχουν αυτό, να θέλουν να μοιράζονται περισσότερο από ό,τι τα άλλα, γιατί έχουν στερηθεί την παρέα στο σπίτι.
1: Δεν ξέρω πώς ήταν τα άλλα. Εγώ πάντα ήθελα την παρέα, αλλά μπορούσα πάρα πολύ και μόνη μου. Επειδή είχα το χάρισμα, στο πούμε, να ζω και μέσα από τα βιβλία, δεν ήμουν ποτέ μόνη αν είχα βιβλία. Τώρα είμαι πολύ μόνη, δεν το συζητάω, αλλά παρόλα αυτά με βοηθάνε πάρα πολύ τα βιβλία.
0: Και πώς αποφασίσατε να κάνετε αυτή τη δουλειά? Κάποια στιγμή πήρατε την απόφαση να ασχοληθείτε επαγγελματικά?
1: Ναι. Τελειώνοντας το σχολείο, σκεφτόμουν και διάφορα άλλα πράγματα. Μου αρέσει και να γράφω. Και καμιά φορά λέω αυτό, ότι επειδή σύγχρονα στο σπίτι της Μαρίνας που ήταν ο πατέρας της, ο Καραγάτσης εκεί, και ο Καραγάτσης μου λέει μια μέρα: «Τι θες να κάνεις όταν μεγαλώσεις?» Λέω: «Μου αρέσει να γράφω». Και μου λέει: «Έχεις όμως κάτι να πεις?» «Δεν ξέρω», λέω. «Τότε μην γράψεις», που είπα.
0: Α, πολύ σκληρό.
1: Τελικά όλοι έχουμε κάτι να πούμε. Και άμα μας αρέσει να γράφουμε, το γράφουμε. Αυτό ήταν το ένα πράγμα. Αλλά αυτό έτσι κι αλλιώς έλεγα: «Τι θα λες, τα γράφω?» Και δεν είναι ένα επάγγελμα που διαλέγεις. Αυτό είναι αλλιώς έρχεται. Ήθελα πάρα πολύ να σπουδάσω θέατρο, αλλά είχα μια ατυχία. Γιατί αυτό ήταν κάτι που ξεκίνησε πολύ ωραία. Όταν ήμουν ακόμη στο σχολείο μαθήτρια, μου είπανε για το Κουν. Ούτε ήξερα εγώ τι είναι ο Κουν. Ο Κουν τότε θα άρχιζε τη δουλειά στο υπόγειο τον επόμενο χρόνο. Είχα δει βέβαια παραστάσεις του Κουν στο Εθνικό, υπέροχες, αλλά δεν ήξερα τι είχε κάνει ο Κουν. Δεν ήξερα ποιος είναι. Λοιπόν, πήγα να βρω αυτόν τον κύριο Κουν και του είπα: «Εγώ θα ήθελα να σπουδάσω θέατρο, αλλά θα ήθελα να ξέρω εάν μου ταιριάζει αυτό το πράγμα. Ή μήπως δεν κάνω καλά, μήπως δεν κάνω για αυτή τη δουλειά». Αυτός φαίνεται με πήρε από καλό έτσι στην κουβέντα μας και μου είπε: «Να έρθεις στη σχολή μου, θα σε πάρω κανονική μαθήτρια και θα δεις από εκεί». Δηλαδή, πριν τελειώσω το σχολείο, να πηγαίνω στη σχολή του Κουν. Μου άρεσε πάρα πολύ η ιδέα. Και πήγα και το είπα στον μπαμπά μου: «Θα πάω στη σχολή του κυρίου Κουν για να δω αν καταφέρνω σε αυτή τη δουλειά». Αλλά τότε εγώ είχα μια συγγένεια με τον Γιώργο τον Παπά, ο οποίος γύριζε τότε το κυριακάτικο ξύπνημα, όπου έπαιζε και τα Σόκα Βαδία. Και η τα Σόκα Βαδία του είπε ότι στο θέατρο τέχνης γίνονται τέρατα, ανομαλίες.
0: Επειδή ήταν το νεωτερικό θέατρο, ας
1: το
0: πούμε,
1: νεωτερικό, η ομοφιλοφιλία, δεν ξέρω. Αυτή το πήρε έτσι πολύ άσχημα. Και τα είπα αυτά στο Γιώργο, αυτός τα είπε στον μπαμπά μου και μου λέει: «Δεν σε πάω εγώ σε αυτό το
0: καταστροφή.
1: Μέρος, το ανώμαλο». Και αυτό μου στοιχίζει ακόμη, ήθελα πάρα πολύ να είχα πάει. Και τότε η μητέρα μου ήταν κολλητή φίλη της Αμαλίας της Φλέμινγκ. Από μικρές ήταν πολύ φίλες. Και η Αμαλία είπε στη μαμά μου: «Ελάτε στο Λονδίνο, θα σας έχω εγώ στο σπίτι μου και να πάει να σπουδάσει η Ξένια στη Βασιλική Ακαδημία Δραματικής Τέχνης». Και έτσι πήγα στο Λονδίνο, που ήταν ένα μεγάλο λάθος. Ωραίο ήταν το Λονδίνο, αλλά η σχολή αυτή είναι ό,τι πιο άθλιο μπορεί κανείς να φανταστεί.
0: Ναι, αλλά ακούγεται τόσο ωραίο στο βιογραφικό σας, ναι, φαίνεται ακούγεται. Καταπληκτικό.
1: Ακούγεται, αλλά δεν ήταν έτσι. Δεν έμαθα τίποτα εκεί. Ένα πράγμα θα σας πω, το σκεφτόμουν.

0: προημερών. Ο διευθυντής της σχολής είχε διοριστεί εκεί το 15.
1: Το 1915.
0: Ναι, ήταν εκεί από το 15. Ήταν ένας γεράκος που ούτε καταλάβαινε τι του γίνεται. Δεν μάθαμε τίποτα. Κανένας μας δεν έμαθε τίποτα εκεί. Ήταν πολύ άθλια σχολή δυστυχώς. Και ενώ εγώ είχα ξεκινήσει, ας πούμε, στο σχολείο, είχα παίξει σε μια παράσταση ένα πολύ δραματικό ρόλο, όχι σε δικό μας έργο, σε ένα άλλο. Και με είχε δει τότε ο Πέρας ο Κατσέλης και είχε πει: αυτή είναι έτοιμη να παίξει Σέξπιρ χωρίς να πάει σε σχολή. Υπερβολή, βλακεία ήταν, αλλά καταλαβαίνω ότι και αυτό μου έδωσε ένα θάρρος. Μετά όμως έγινε όσο γινόταν χειρότερη. Έπαιξα και αμέσως μετά από τη σχολή πρωταγωνίστρια σε ένα θείασο γαλλικό. Παίζαμε Μολιέρο και έλεγα: είμαι Γαλλίδα πρωταγωνίστρια. Το είχα πάρει πολύ απάνω μου και δεν είχα μάθει τίποτα. Αλλά δεν το καταλάβαινα ακόμη.
1: Επιστρέψατε στην Ελλάδα?
0: Επέστρεψα στην Ελλάδα και μετά από ένα χρόνο που έψαχνόμουν, δεν ήξερα τι θα κάνω. Πάλι ο
1: Ζάδερ. Αποφασισμένοι όμως ότι θα κάνετε αυτή τη δουλειά.
0: Ναι, αλλά έτυχε να μην βρω δουλειά εκείνο τον πρώτο χρόνο. Και μετά ο Γιώργος ο παπάς, πάλι ο ξάδερφος, με σύστησε στον Αχιλλέα Μαμάκη που είχε την εκπομπή τότε για το θεάτρο στα Νέα, ξέρω εγώ, σε κάποια εφημερίδα. Και αυτός με σύστησε στο Βοτόπουλο. Ο Φωτόπουλος με το θείασό του θα έκανε μια περιοδία.
1: Ο Μίμης Φωτόπουλος.
0: Ο Μίμης Φωτόπουλος. Και με πήρανε σε αυτό το θείασο. Άλλη καταστροφή ήταν αυτή. Ήτανε κάποιοι ηθοποί που βαριόντουσαν πάρα πολύ. Δεν αγαπούσαν αυτό που έκαναν. Στην τουρνέα αυτή πηγαίνανε σε όλοι για να βγάλουν κάποια λεφτά. Και ο ίδιος ο Φωτόπουλος αδιαφορούσε εντελώς. Δηλαδή, ούτε είχαμε δουλέψει με κάποιο σκηνοθέτη. Βγήκαμε και έφτιαξε κάτι ωραία ρουχαλάκια και έβγαινα και ήμουνα έτσι νόστιμη. Και στον Κοσμάκι άρεσα σαν παρουσία, αλλά σαν παίξιμο ήμουνα χάλια. Και ούτε καταλάβαινα. Μετά έμαθα πόσο χάλια ήμουνα.
1: Πώς το μάθατε μετά, ποιος σας το είπε?
0: Μπορώ να σου πω και ένα παράδειγμα. Έπαιζα αργότερα στο Διαμαντόπουλο μαζί με τον Πέτρο Φυσούν. Και μια μέρα μου λέει ο Πέτρος: αν ήξερες τι λένε για σένα, δεν θα ξαναπατούσες το πόδι στη σκηνή.
1: Και... να σας πω κάτι, έχετε ακούσει πριν.
0: Δεν ήταν πολύ ωραίο που μου το είπε. Και μου κακοφάνηκε, αλλά είχε δίκιο, αλλά δεν ήταν ωραίο που το είπα. Άλλο θέμα αυτό.
1: Ναι.
0: Αλλά σου πω και κάτι άλλο που λέω και φαίνεται τρομερό. Μια μέρα με φώναξε ο Φωτόπουλος εκεί στην τουρνέ και μου είπε: να σου πω, κοπέλα μου, έχω ακούσει ότι εσύ κάνεις και άλλο επάγγελμα στην τουρνέ εκτός από ηθοποιός. Ότι κάνεις βίζιτες. Λοιπόν, εγώ δεν θέλω ούτε ποσοστά που παίρνουν κάποιες διασάρκες, ούτε θέλω να ανακατευτώ, να κάνεις ό,τι θες, απλώς να κρατάς τα προσχήματα και να μην μας εκθέτεις. Ήταν κάτι τρομερό, δηλαδή πέρασα πολύ άσχημα.
1: Δεν γυρίσατε σπίτι μετά από αυτό?
0: Μετά με προσέλαβε ο Διαμαντόπουλος που ήταν κάτι καλύτερο. Και έκανα πολλά χρόνια να μάθω τη δουλειά μου. Νομίζω ότι την έμαθα πραγματικά όταν έπαψα να είμαι διασάρχης. Γιατί έγινα πολύ νωρίς διασάρχης. Μαζί με τον Γιάννη είμαστε έτσι νέοι άνθρωποι και ήταν ένας πολύ συμπαθητικός άνθρωπος ο Τίτος ο Φαρμάκης που είπε να κάνουμε μαζί μια δουλειά. Και έγινα διασάρχης χωρίς να έχω γίνει ηθοποιός. Αλλά δεν το καταλάβαινα, γιατί μου στον πολύ κόσμο άρεσα, γιατί είχα μια ωραία
1: επειδή
0: παρουσία.
1: Είχατε εμφανιστεί ήδη στις ελληνικές ταινίες.
0: Βέβαια, τότε την ίδια στιγμή έπαιξε την πρώτη μου ταινία, την κυρά μας η Μαμή. Την οποία και βρίσκω πολύ συμπαθική και
1: εκεί
0: δεν με βρίσκω κακή. Και καλή μου.

σε μερικές ταινίες μου άρεσε, σε άλλες καθόλου. Ειδικά στα δράματα, γιατί μου φαινόντουσαν πάρα πολύ γελία και τα σενάρια. Έπρεπε να κλαίω και να χτυπιέμαι για πράγματα που μου φαινόντουσαν γελία και δεν τις ευχαριστήθηκα. Δηλαδή, πολλές ταινίες θα προτιμούσα να μην τις είχα κάνει. Τις έκανα γιατί χρειαζόμασταν χρήματα τότε με το θείασο. Είμαστε μονίμως χρεωμένοι και έκανα οτιδήποτε.

0: Μητέα.
1: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
0: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
0: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
0: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
2: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
3: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
2: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
3: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
2: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
3: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
2: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
4: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
2: Σιγά μη τάφινα.
4: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
5: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
6: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
7: Κυπριακό άκρος απόρριτων. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Για πρώτη φορά στη δημοσιότητα, τα απόρριτα αρχεία του Έλληνα πρέσβη στη ΣΥΠΑ, Αλέξανδρου Μάτσα, που φωτίζουν την ταραχώδη περίοδο της δεκαετίας του 60 στην Κύπρο, το διπλωματικό παρασκήνιο και οι αποφάσεις που καθόρισαν την πορεία του Κυπριακού, την Κυριακή με την Καθημερινή.
8: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
10: Hondo Center.
11: Μια Κυριακή από τη ζωή του Γιώργου Αρχιμανδρίτη. Είναι διδάκτορ συγκριτικής γραμματολογίας του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Συγγραφέας, δημιουργός ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών.
12: Είναι κάτι που δεν μπορώ να ορίσω, αλλά ταυτόχρονα είναι κάτι που δεν μπορεί να αγνοηθεί. Δηλαδή αυτό που σου έρχεται σαν κύμα, σαν μια δύναμη της φύσης, είτε πρόκειται για μια σωματική δύναμη, είτε πρόκειται για μια πνευματική, για ένα ταλέντο, για μια ευαισθησία, για κάτι που έρχεται και σε παρασέρνει. Αυτό είναι μια τεράστια προσωπικότητα.
11: Την Κυριακή στη μία το μεσημέρι, στον Sky 100,3.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Συνελήφθη το μεσημέρι άτομο αιγυπτιακής καταγωγής που έφερε πάνω του χειρομοβίδα σε περιοχή του κέντρου της Αθήνας μετά από αστυνομική επιχείρηση. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, σχεδίαζε επίθεση με χειρομοβίδα σε βάρος εισαγγελικού λειτουργού. Ποινικές δίωξεις ασκήθηκαν από την Εισαγγελία Πρωτοδικών σε βάρος του ζευγαριού στη Σύρο για την υπόθεση του θανάσιμου τραυματισμού της διασώστριας του ΕΚΑΒ. Ο άνδρας που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της σύζυγου του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια. Οι δύο κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν στον ανακριτή την ερχόμενη Τρίτη. Σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε αναπαράσταση στον τόπο του εγκλήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο κατηγορούμενοι δεν έπεσαν σε αντιφάσεις. Σε νέα κατάρριψη προχώρησε νωρίτερα η πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας στις 11 και 10 το πρωί. Κατέρριψε ένα ντρόουν που προερχόταν από την Ιεμένη, ενώ νωρίτερα σήμερα κατέρριψε δύο βαλιστικούς πυράβλους επίσης προερχόμενους από την Ιεμένη. Οι επιθέσεις, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, είχαν ως στόχο εγκατάσταση διελιστηρίων στην περιοχή Γιανμπού, όπου είναι ανεπτυγμένη η ελληνική πυροβολαρχία. Ενδεχομένως να βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα κλιμάκωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, η οποία αυτή τη φορά δεν φαίνεται να αφήνει ανεπηρέαστη και την περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας, τόνισε ο Πρωθυπουργός υποδεχόμενος στο Μέγαρο Μαξίμου τον Κύπριο Πρόεδρο. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα στηρίζει απόλυτα τις πρωτοβουλίες του Νίκου Χριστοδουλίδη για μια ουσιαστική επανέναρξη των συνομιλιών στο κυπριακό ζήτημα. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Κινέτα, σε ορεινή περιοχή μακριά από οικίες ή υποδομές. Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι και σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μπαδιά, στο Ηράκλειο Κρήτης. Εκτός ελέγχου παραμένουν οι δασικές πυρκαγιές στη Γαλλία και την Ισπανία. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
10: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο του Sky 100,3.
15: Μια Κυριακή από τη ζωή σου στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή της Ξένιας Καλογεροπούλου. Είναι ηθοποιός, θεατρική συγγραφέας και μεταφράστρια. Η ηχογράφηση πραγματοποιείται στο σπίτι της. Αφού ξεκινήσατε με τις ταινίες και δημιουργήσατε ένα όνομα, όπως λέμε, στο σινεμά,
16: ναι.
15: Αυτό μπορούσατε να το εξαργυρώσετε μετά καλλιτεχνικά στο θέατρο.
16: Ναι, επειδή θα το εξαργύρωνα στην ουσία καλύτερα αν πήγαινα σε ένα θείασο που να δουλεύαμε διαφορετικά, παρά να είμαι θειασάρχης, γιατί με το θειασαρχηλίκι αναγκαστικά αισθανόμουν ότι κάνουμε πράγματα που μας αρέσανε και τα γλεντάγαμε σαν παιχνίδι.
15: Ωραία, ήταν, δεν ήταν πολύ πρωτοποριακό για την εποχή σας? Δεν ήταν και πολλές οι γυναίκες που είχαν δικό τους θείασο?
16: Ήτανε, από αυτές που ήταν τότε, η Καρέζη, η Βουγιουκλάκη και κάνα δύο άλλες.
15: Πολλές ήταν?
16: Όχι. Αλλά ούτε τα θέατρα ήταν τόσο πολλά όπως είναι τώρα.
15: Ναι.
16: Τέλος πάντων, πέρασε μια περίοδο που το διασκέδασα και πέρασα μεγάλες συγκινήσεις και χαρές και στενοχώριες όντας θειασάρχης. Έζησα πολύ ωραία και ζεστά.

0: Πώς πήρατε αυτές τις μεγάλες αποφάσεις?
1: Οι ταινίες ερχόντουσαν μόνες τους. Δεν υπήρχε καμιά απόφαση. Μου προτείνανε κάποιες ταινίες, άλλες τις δεχόμουν, άλλες δεν τις δεχόμουν να τις κάνω. Αλλά όταν φτιάξαμε το Θίασο με τη βοήθεια του Τίτου του Φαρμάκη, που ήταν ο σκηνοθέτης και ο βασικός υπεύθυνος αυτής της δουλειάς, αυτός είχε την ιδέα. Ο Γιάννης και εγώ είμαστε πολύ νέοι και όλα μας φαινόντουσαν πολύ διασκεδαστικά και ωραία, και ακολουθήσαμε. Όταν πια έφυγε ο καημένος ο Φαρμάκης, πέθανε, συνεχίσαμε χωρίς αυτόν και κάναμε και ωραία και κακά πράγματα και πετυχημένα και αποτυχημένα. Μια ζωή πολύ γεμάτη ήταν, με μεγάλες συγκινήσεις και χαρές και στενοχώρικες.
0: Δεν γλιτώνει πάντως κανείς από αυτό, από επιτυχίες και αποτυχίες. Είναι όλα κάπως μοιρασμένα, έτσι δεν είναι,
1: εννοείται,
0: σε αυτή τη δουλειά?
1: Εννοείται, πάντοτε, πάντοτε. Μου ήρθε η ιδέα να κάνω θέατρο για παιδιά. Ήτανε το 72, μέσα στη Χούντα. Και αισθανόμουν την ανάγκη να κάνω κάτι άλλο, κάτι πιο δροσερό, πιο καινούργιο, πιο φρέσκο. Και έτσι σκέφτηκα να κάνω μια παράσταση για παιδιά. Και έτσι έκανα την πρώτη παράσταση, και από εκεί και πέρα αυτό έγινε κάτι σημαντικό στη ζωή μου.
0: Α, μετά έγινε σημαντικό, αφού το ξεκινήσατε δηλαδή.
1: Νομίζω ότι το ένιωσα πολύ γρήγορα αυτό, απλώς αργότερα βρήκα τον τρόπο. Δηλαδή ανέβασα ένα-δύο έργα που εκείνη τη στιγμή μας κάνανε πολύ εντύπωση, δεν υπήρχε τέτοιο πράγμα. Είχαμε κάνει και εκείνο το εργάκι, το Μορμόλι, που επειδή ήταν ενάντια στην καταπίεση και ήταν ακριβώς στο Πολυτεχνείο απάνω, και πήρε μια συμβολική σημασία και για τα παιδιά και τους μεγάλους, που δεν ήταν το εργάκι τίποτε τέτοιο, αλλά ήταν τέτοια η στιγμή που μόλις δηλαδή είχε γίνει το Πολυτεχνείο, είχε κλείσει το θέατρο λόγω Πολυτεχνείου και ξανάνοιξε, και τότε ερχόντουσαν τα πιτσιρίκια, βλέπαν ένα στρατηγό στη σκηνή και του φωνάζανε «πάρ' το κανόνι σου και φύγε». Είχε πάρει μια άλλη σημασία που ήταν πολύ ωραίο, αλλά δεν ήταν μέσα στο έργο, έτυχε.

Μετά σιγά σιγά λέω, αισθανόμαι ότι κάτι άλλο πρέπει να κάνω. Αλλά πήγα στο πρώτο φεστιβάλ που μας καλέσανε στο Βερολίνο να παίξουμε και εκεί είδα μια παράσταση ενός Ιταλικού θειάσου που ήταν καταπληκτική και ξαφνικά κατάλαβα τι μπορεί να είναι το θέατρο για παιδιά και αναστατώθηκα και πολύ σύντομα μετά από αυτό έγραψα το πρώτο μου έργο, τον Οδυσσεβάχ, που ήταν μια πολύ σημαντική στροφή στη δουλειά μου. Εκεί πραγματικά άλλαξε η ζωή μου με αυτό.

0: κάνετε ένα διαχωρισμό, υπάρχει το θέατρο για μεγάλους και το θέατρο για παιδιά, ή είναι το ίδιο για σας?
1: Το ίδιο είναι, ναι. Ναι, με τον ίδιο τρόπο δουλεύω και δούλευα, είτε για παιδιά είτε για μεγάλους, ναι. Δεν νομίζω ότι... Εντάξει, κάποιες ιδέες, κάποια θέματα θα είναι διαφορετικά. Αλλά το ιδανικό είναι να κάνεις κάτι που να είναι και για παιδιά και για μεγάλους. Και ορισμένες φορές το καταφέραμε.
0: Είστε εργασιομανείς ή γεμάτη αισθήματα και έπρεπε αυτά τα αισθήματα κάπως να τα παρουσιάσετε, κάπως να τα μοιραστείτε?
1: Κοίταξε, έχω ανάγκη να παλεύω με κάτι. Και αυτό ήξερα να κάνω. Όπως μετά σιγά σιγά έγινε το... Όταν άρχισα να γράφω κάποια έργα δικά μου, αλλά και το γράψιμο πήρε μια άλλη σημασία. Όταν έχασα τον Κωστή, που πρώτη φορά έγραψα ένα βιβλίο αυτοβιογραφικό, το γράμμα στον Κωστή, έκανα κάπου 2 χρόνια να το γράψω. Εκεί χώθηκα στο γράψιμο και μου έκανε πάρα πολύ καλό. Αλλά ήταν και μια ευτυχία, γιατί όσο έγραφα το βιβλίο, δεν αισθανόμουν εντελώς να τον έχω αποχωριστεί. Ήταν σαν να. Να είναι δίπλα μου και να γράφω γι' αυτόν, και αυτό με βοήθησε με πάρα πολλούς τρόπους. Τώρα δεν έχω μια τέτοια διέξοδο και μάλιστα μου συμβαίνει κάτι πολύ οδυνηρό. Σχεδόν κάθε νύχτα βλέπω στον ύπνο μου ότι πηγαίνω σε διάφορα καταστήματα τροφίμων και αγοράζω διάφορα υλικά για να του μαγειρέψω κάτι ωραίο. Γιατί ξέρω πως είναι κάπου κοντά και θα έρθει. Αυτό είναι σχεδόν κάθε βράδυ. Και τώρα που μιλάω, θυμάμαι αυτά τα καταστήματα που πήγα προχτές και τι πουλάγανε και τι έπαιρνα, και πίστευα ότι σε λίγο θα έρθει ο Κωστής σπίτι και εγώ θα του μαγειρέψω. Και μετά ξυπνάω και θυμάμαι ότι δεν πρόκειται να έρθει, ότι δεν υπάρχει πια. Και είναι πάρα πολύ ζώρικο, πολύ περίεργο. Δεν ξέρω γιατί μου γίνεται τον τελευταίο καιρό κύριος. What the world needs now is love. Sweet love, it's the only thing that there's just too little of. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but everyone. Μια Κυριακή από τη ζωή της Ξένιας Καλογεροπούλου. Είναι ηθοποιός, θεατρική συγγραφέας και μεταφράστρια. Η ηχογράφηση πραγματοποιείται στο σπίτι της.
0: Στα δικά μου μάτια, η Ξένια του σινεμά, η Ξένια των παιδιών, η Ξένια του θεάτρου, η Ξένια των βιβλίων είναι πολλές ή είναι μία? Και έχει πολλά διαφορετικά πρόσωπα.
1: Μία είναι, και μια κάνει το ένα, μια κάνει το άλλο.
0: Σαν την Πολιάνα.
1: Κάπως έτσι, ναι. Στο σινεμά, το τελευταίο το πράγμα που μου έδωσε τη μεγαλύτερη χαρά ήταν η τελευταία μου ταινία, το «Πριν τα μεσάνυχτα». Εκεί έζησα αυτό που ονειρευόμουν ότι μπορεί να είναι η δουλειά στο σινεμά, ο τρόπος που δουλέψαμε εκεί. Είμαι πολύ τυχερή που πρόλαβα να το ζήσω αυτό, πάρα πολύ μου άρεσε.
0: Κάνατε και τηλεόραση εντωμεταξύ για κάποιο διάστημα.
1: Θυμάμαι ότι έκανα ένα σύριαλ που ήταν καθημερινό. Καθημερινά νομίζω το λέγανε.
0: Που είχε μια εκπομπή, δεν παρουσιάζατε?
1: Ναι, άλλο αυτό. Στο σύριαλ δεν ευχαριστήθηκα καθόλου. Και επειδή είχε επιτυχία, το κάναμε πάρα πολύ καιρό. Αλλά δεν μπορούσα να φύγω, γιατί το θέλανε και οι άλλοι να το συνεχίσουμε. Εγώ στην τηλεόραση αυτό που ευχαριστήθηκα είναι το παιχνίδι που έκανα. Το αυτοσχεδιαζόμενο σταυρόλεξο.
2: Από σήμερα, φίλοι μας, αρχίζει ένα καινούργιο τηλεοπτικό παιχνίδι που έχει τίτλο «Ζωντανό σταυρόλεξο». Το παρουσιάζει η Ξένια Καλογεροπούλου, ενώ οι παίχτες είναι 2.
1: Αυτό το έκανα με πολύ χαρά, γιατί ήταν με πολύ μεράκι προετοιμασμένο και ήταν πολύ καλής ποιότητας και δεν είχε κάτι που να με καταπιέζει και να το αντιπαθώ και να ντρέπομαι ώρες που το κάνω πρόχειρα, ας πούμε, ή φτηνιάρικα. Ήταν μια πολύ ωραία δουλειά, πάρα πολύ το χάρηκα.
0: Όσο καιρό κάνετε αυτά τα πράγματα που δεν σας αρέσουν και σας πιέζουν και σας ταλαιπωρούν, πώς βρίσκετε αντοχές και κουράγιο να προσπερνάτε τα αρνητικά αισθήματα και να λέτε «εγώ το κάνω τώρα αυτό και θα δούμε αύριο τι θα γίνει»?
1: Ξέρω κι εγώ κάπως. Ειδικά οι ταινίες που έκανα που δεν μου αρέσανε, και εγώ και ο Γιάννης κάναμε ταινίες που δεν μας αρέσανε, γιατί χρωστάγαμε λεφτά, Δεν ήταν ευχάριστες. Ήτανε... Θα ήθελα να μην τις είχα κάνει. Όχι για το αποτέλεσμα, για αυτό που έζησα τότε, ότι δεν ήταν κάτι που χαιρόμουν να το ζω, και η ζωή μας δεν πρέπει να καταναλώνεται σε τέτοια πράγματα που δεν τα αγαπάμε, που δεν τα πιστεύουμε.
0: Αναρωτιέμαι με τι τροφοδοτείται ο εαυτός και πηγαίνει παρακάτω και δεν τα παρατάει. Δεν λέει, ας το καλό, δεν μ' αρέσει αυτό που κάνω.
1: Κοίταξε, γιατί παράλληλα έκανα και πράγματα που τα πίστευα και μ' αρέσανε. Οπότε πιανόμουν από αυτά και τα άλλα τα θεωρούσα αναγκαίο κακό για να μπορώ να κάνω αυτά που ήθελα. Κάπως έτσι.
0: Αυτό θα το έλεγε ένας ψυχίατρος συναισθηματική νοημοσύνη.
1: Δεν ξέρω πώς θα το λέγει, πάντως πρακτικά αυτό ήταν, ναι.

0: διάθετό σου έπρεπε να παίρνετε μία απόφαση.
1: Κοιτάξτε, τώρα το δικό μου θέατρο είναι κάτι πολύ σημαντικό, με την έννοια ότι επειδή έκανα τις παραστάσεις για παιδιά σε κάποια θέατρα που παίζανε κάτι άλλο το βράδυ και ήμουνα πάντα ο τελευταίος τροχός της αμάξης σε αυτά τα θέατρα, είναι φυσικό, ήταν άλλος, ήταν ο βασικός θέατρος και εγώ ήμουνα φιλοξενούμενη και δεν μπορούσα να κάνω όπως ήθελα τη δουλειά μου και έλεγα θα μου άρεσε πάρα πολύ να είχα ένα θέατρο δικό μου. Σε κάποια στιγμή απέχισα κάποια χρήματα, μου άφησε ο μπαμπάς μου ένα ακίνητο που πούλησα, που δεν ήταν λεφτά για να πάρεις ένα θέατρο, με τίποτα. Αλλά ήρθε ένας μεσίτης και μου είπε υπάρχει ένα θέατρο που είναι πάρα πολύ φτηνό, ένα σινεμά, το Οντεόν. Πήγα και το είδα, πραγματικά ήταν πολύ, ένα σινεμά μεγάλο, μπορούσε να το κάνεις ό,τι θέλεις. Και η τιμή του ήταν γελία. Δεν ήταν, τα λεφτά που είχα εγώ ήταν για να πάρω ένα διαμέρισμα, όχι για να πάρω ένα θέατρο. Και κάποια στιγμή το αποφάσισα όμως, γιατί είχα ένα φίλο δικηγόρο που μου είπε πάρτο βρε παιδί μου, γιατί είναι τζάμπα και παρόλο που είναι νοικιασμένο, που ήταν μπερδεμένο, θα βρούμε έναν τρόπο να το αξιοποιήσεις. Και πήρα το θέατρο αυτό που είναι τώρα η πόρτα και το έφτιαξα για να είναι το δικό μας σπίτι. Και δανείστηκα από εδώ, δανείστηκα από εκεί και τα κατάφερα. Και τώρα χαίρομαι γιατί το καμαρώνω πάρα πολύ αυτό το θέατρο, το βρίσκω και πολύ ωραίο. Τώρα το έχω παραχωρήσει στο φίλο μου τον Θωμά τον Μοσχόπουλο, που είναι σπουδαίος σκηνοθέτης και τον οποίο έχουμε συνεργαστεί χρόνια τώρα, και το έχει πάρει ο Θωμάς και το έχει κάνει και πιο ωραίο. Έχει βρει, το μάζεψε λίγο, ήταν και πολύ μεγάλο, έκοψε πολλές θέσεις από την πλατεία και μεγάλωσε τη σκηνή και έχει γίνει τώρα και πολύ όμορφο. Αυτή τη στιγμή παίζει το Περιμένοντας τον Κοντό, πήγα και το είδα προχθές και ήταν και η παράσταση πολύ ωραία και το θέατρο και τα καμάρωσα όλα αυτά.
0: Η πρώτη φορά που σας είδα στο θέατρο ήταν σε μια λοκαντιέρα.
1: Α, μάλιστα.
0: Και μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση γιατί ήσασταν τρομερά λαμπερή και ποθητή και δεν θυμάμαι τώρα τι ακριβώς, πώς ήταν η σκηνοθεσία, τίποτα δεν θυμάμαι από αυτά. Θυμάμαι όμως ότι αλωνίζατε τη σκηνή.
1: Το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ τότε. Ήταν μια πολύ ωραία στιγμή τη ζωή μου, γιατί εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το έργο. Και μάλιστα τότε σκέφτηκα να τα ανεβάσω και το πρότεινα στο Σταμάτητο Φασουλή. Και αυτός είχε διαβάσει μια κακή μετάφραση που κυκλοφορούσε και μου λέει: δεν είναι ωραίο το έργο. Λέω: θα δεις που είναι ωραίο. Και πήρα εγώ το γαλλικό κείμενο που είχα και πήγα στο δωμάτιο του Σταμάτητο, είχε καύσωνα τότε. Και έβαλα ένα μπικίνι, θυμάμαι, γιατί δεν άντεχα τη ζέστη. Και κάθισα και του έπαιξα, του διάβασε όλο το έργο. Μου άρεσε πάρα πολύ. Και είπε: έχεις δίκιο, είναι πολύ ωραίο. Και τότε σκέφτηκα να ξαναδουλέψουμε το Γιάννη, που ήταν χρόνια που είχαμε χωρίσει, αλλά πάντα είχαμε μια καλή σχέση. Και φώναξα το Γιάννη, και έτσι ήταν πολύ ωραίο που είχαμε ξαναβρεθεί και με το Γιάννη σε μια παράσταση πολύ ευχάριστη. Πήγε και πάρα πολύ καλά. Και συγχρόνως, όταν παίζαμε την Λοκαντιέρα, εγώ είχα αρχίσει να γράφω ένα άλλο έργο μου, την Ελίζα, που παίχτηκε αργότερα. Και τότε έπαιζα τη Λοκαντιέρα και όταν είχα μια στιγμή που δεν έπαιζα, πήγαινα στο καμαρίνι και έγραφα λίγο Ελίζα. Ήτανε, εν τω μεταξύ, ναι, εκείνη τη χρονιά είχε πάρει ο Κωστής αυτό το σπίτι που είμαστε τώρα και μετακομίζαμε και στο καινούριο σπίτι.
0: Όλα
1: μαζί. Μια χρονιά όπου ήταν πάρα πολλά τα ωραία πράγματα που συνέβαιναν. Πήγαινα στην παράσταση και πηγαίνοντας εκεί έπαιρνα και εγώ κάτι και το έφερνα εδώ σε αυτό το σπίτι που ήταν για πει, το άφηνα. Μετά πήγαινα στο θέατρο, η πρόβα πήγαινε ωραία με το Σταμάτη. Ήταν και ο Παπαδόπουλος, έπαιζε ο Σπύρος ένα ρόλο. Ήταν πάρα πολύ ωραία παρέα και το γλεντούσαμε και έγραφα και το έργο αυτό που ήταν μεγάλη επιτυχία και τώρα θα το ξανανεβάσουμε του χρόνου, την Ελίζα.

0: Μια Κυριακή από τη ζωή της Ξένιας Καλογεροπούλου. Είναι ηθοποιός, θεατρική συγγραφέας και μεταφράστρια. Η ηχογράφηση πραγματοποιείται στο σπίτι της. Ξέρω ότι πάρα πολλοί ηθοποιοί ήθελαν να παίξουν τότε στο θίασο της Καλογεροπούλου. Ήθελαν να πάνε στην πόρτα οπωσδήποτε. Ήταν ένα μεγάλο διαβατήριο για να εξελιχθούν.
1: Ναι, γιατί βγήκαν από εμάς πάρα πολλοί σπουδαίοι ηθοποιοί και αξιαγάπητοι άνθρωποι. Και τώρα αυτό που χαίρομαι είναι ότι όταν έρχονται να δουλέψουν στην πόρτα, είναι όλοι πολύ ευτυχισμένοι που έρχονται εκεί. Αυτό νομίζω ότι είναι κάτι που το έχουμε κερδίσει με το Θωμά δηλαδή.
0: Και πώς το πετύχατε αυτό?
1: Νομίζω γιατί μας ενδιαφέρουν τα σημαντικά πράγματα. Καλά, ένας τρόπος είναι ότι εγώ ξόδευα πάρα πολλά λεφτά, πλήρωνα πολύ καλά και έμεινα και άφραγκη. Αυτό ήταν κακό για μένα, αλλά ήταν καλό για αυτούς που δουλεύανε μαζί μου. Είχαμε πάντα μια καλή ατμόσφαιρα, τέλος πάντων. Λέω ότι για ένα πράγμα είμαι περήφανη, ότι πραγματικά όσοι δουλέψανε μαζί μας το θεωρούν σημαντικό και διατηρούν μια πάρα πολύ ζεστή ανάμνηση. Αυτό το χαίρομαι, το καμαρώνω.
0: Ξέρετε ότι υπάρχουν πολλές διαφορετικές γενιές, τρεις τουλάχιστον, που έχουν μια άλλη εικόνα. Ξέρουν την Ξένια Καλογεροπούλου στο σινεμά, έχουν δει την Ξένια Καλογεροπούλου στο θέατρο, έχουν δει με τα παιδιά τους ή με τα εγγόνια τους το θέατρο που έχει κάνει η Ξένια Καλογεροπούλου για τα παιδιά, έχουν διαβάσει τα βιβλία σας. Αν σας ρωτήσει κάποιος που δεν ξέρει τίποτε για σας, για κάποιο λόγο δεν έχει προσγειωθεί τώρα στην Ελλάδα, τι δουλειά κάνετε, τι θα του πείτε?
1: Εγώ δεν λέω τίποτα, αυτοί λένε, δηλαδή υπάρχει μια κατηγορία που με θυμάται από τις ταινίες και έρχονται και με βλέπουν στο θέατρο και συγκινούνται γιατί τους θυμίζει κάτι παλιό και έχουν μια αγάπη που είναι για το πρόσωπο εκείνο που δεν ήμουν εγώ. Και υπάρχει μια κατηγορία που όσο πάει μεγαλώνει, που είναι άνθρωποι που με αγαπάνε γι' αυτό που νομίζω πως είμαι. Δηλαδή μέσα από τα βιβλία μου κυρίως. Μου έχει τύχει μια φορά, θυμάμαι, είχα πάει σε εκδόσεις Πατάκι να πάρω κάτι και από εκεί έτυχε να περπατήσω πολύ στον δρόμο και με συναντούσαν ξαφνικά άνθρωποι. Το λέω γιατί τα λέω ένας μετά τον άλλον, έτυχε εκείνη την ημέρα, που ξαφνικά έλεγα ότι ναι, αυτοί μ' αγαπάνε γιατί διαβάσανε ένα βιβλίο μου, μ' αγαπάνε γιατί κάτι καταλάβανε από τη δουλειά που κάνω. Και ήταν άλλου είδους. Τώρα πια έχει αυγατήσει αυτό και είναι πολύ ευχάριστο. Ένα βράδυ θυμάμαι που περπατούσα νύχτα εδώ κοντά και με πλησίασε ένας άνθρωπος, ούτε ξέρω ποιος ήταν, και ήθελα να είχα ρωτήσει ποιος είναι. Και μου λέει, ήθελα να σας πω ότι το βιβλίο σας είναι από τα πιο ωραία πράγματα που μου τύχανε στη ζωή μου. Αυτό δεν μπορώ να το ξεχάσω. Ήθελα αυτό να τον το ρωτήσω. Ποιος είσαι, να τον δω στο φως, ήταν σκοτάδι. Τέλος πάντων, ήταν κάποιος που μου έκανε αυτό το δώρο.
0: Έχετε επίγνωση ότι μπορεί να αλλάζετε τη ζωή κάποιων ανθρώπων?
1: Δεν νομίζω, μόνο σε ειδικές περιπτώσεις. Μου έχει συμβεί σε μια-δυο. Δηλαδή θυμάμαι μια κοπέλα που γνώρισα στην ΚΟ όταν πήγαινα και παρουσίαζα τα βιβλία μου. Αυτή είχε χάσει ένα παιδάκι που είχε πάθει καρκίνο και μετά δεν μπορούσε να διαφερθεί για τίποτα, δεν μπορούσε να χαρεί τίποτα. Και έτυχε αυτή να διαβάσει το διτογράμμα στον Κωστή και να αλλάξει από εκείνη τη μέρα. Αλλά αυτό είναι πολύ σπάνια πράγματα, δεν είναι παραδείγματα δηλαδή κανονικά. Αλλά παρόλα αυτά μου είχε κάνει πολύ μεγάλη ευχαρίστηση.
0: Δεν βρίσκεται δηλαδή ότι το θέατρο ή η τέχνη γενικότερα μπορεί να αλλάξει τη ζωή των ανθρώπων?
1: Όχι, μπορεί να τους προσφέρει στιγμές και αυτές οι στιγμές να τους κάνουν ικανούς να χαρούν και άλλα πράγματα, ίσως, δεν ξέρω. Δεν με απασχολεί και πολύ αυτό. T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur. T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg. J'ai voulu voir...

0: Bolivar Vierzon, il y en a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur. T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg. J'ai voulu voir Anvers, on a revu Hambourg. J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère. Comme toujours. T'as plus aimé Vierzon, on a quitté Vierzon. Chauffe, chauffe, chauffe. T'as plus aimé Vesoul.
1: Τα πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη, ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσιο Τζικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
4: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
5: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Με drones στο κυνήγι της ξαπλώστρας, πώς ελέγχονται από αέρος οι παραλίες. Η Καθημερινή μπήκε για πρώτη φορά στο νέο αρχηγείο του κυβερνοπολέμου. Τι δεν είδαμε στην Οδύσσια. Μελετητές του Ομήρου κρίνουν την υπερπαραγωγή του Νόλαν. Ποιες στιγμές κρατάμε από το Μουντιάλ. Ο απολογισμός της μεγάλης διοργάνωσης. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
6: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευση στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
8: Όλα σε θυμίζουν.
5: Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
9: Η ώρα είναι 4.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με τη Μαρία Γιώργαρη. Συνελήφθη το μεσημέρι μετά από αστυνομική επιχείρηση στη Γλυφάδα ένας Αιγύπτιος που έφερε πάνω του χειρομοβίδα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, οι πιθανοί στόχοι επίθεσης ήταν 15 άτομα, μεταξύ των οποίων και πρώην ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, η αστυνομία είχε ενημερώσει τον πρώην ανώτατο εισαγγελικό λειτουργό προκειμένου να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας. Ποινικές διώξεις ασκήθηκαν από την Εισαγγελία Πρωτοδικών σε βάρος του ζευγαριού στη Σύρο για την υπόθεση του θανάσιμου τραυματισμού της διασώστριας του ΕΚΑΒ. Ο άνδρας που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της σύζυγου του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια. Οι δύο κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν στον ανακριτή την ερχόμενη Τρίτη. Σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε αναπαράσταση στον τόπο του εγκλήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο κατηγορούμενοι δεν έπεσαν σε αντιφάσεις. Μιλώντας στον Sky, η εκπρόσωπος της αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημογλίδου τόνισε ότι δεν έχει αποσαφανιστεί για ποιο λόγο το θύμα πήγε στην οικία του ζευγαριού. Σε νέα κατάρριψη προχώρησε σήμερα το πρωί η πυροβολαρχία κατευθυνόμενων πυράβλων Patriot της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας. Στις 11 και 10 το πρωί κατέρριψε ένα ντρόουν που προερχόταν από την Ιεμένη, ενώ νωρίτερα το πρωί είχε καταρρύψει δύο βαλιστικούς πυράβλους επίσης προερχόμενους από την Ιεμένη. Η επίθεση, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, είχε ως στόχο σημαντική εγκατάσταση δηληστηρίων στην περιοχή Γιανμπού, όπου είναι ανεπτυγμένη η ελληνική πυροβολαρχία. Χθες, συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας έπληξε στρατιωτικές εγκαταστάσεις των Χούθη στην Ιεμένη και κατέστρεψε υποδομές που συνιστούσαν απειλή για την αυσιπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα. Στρατιωτικός αξιωματούχος των Χούθη προειδοποίησε το Ιριάντ ότι θα αντιμετωπίσει αντιπεινά. Ενδεχομένως να βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα κλιμάκωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, η οποία αυτή τη φορά δεν φαίνεται να αφήνει ανεπηρέαστη και την περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας. Τόνισε ο Πρωθυπουργός υποδεχόμενος στο Μέγαρο Μαξίμου τον Κύπριο Πρόεδρο. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα στηρίζει απόλυτα τις πρωτοβουλίες του Νίκου Χριστοδουλίδη για μια ουσιαστική επανέναρξη των συνομιλιών στο κυπριακό ζήτημα. Αναφερόμενος στις πυρκαγιές που μένονται σε Ισπανία και Γαλλία, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι αναδεικνύεται για ακόμη μια φορά πόσο σημαντική είναι η κοινή πρωτοβουλία μας για την ανάπτυξη ενός πιο ισχυρού μηχανισμού πολιτικής προστασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εκτός ελέγχου παραμένουν δασικές πυρκαγιές στη Γαλλία και την Ισπανία. Ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνή, ζήτησε από τις γαλλικές ενόπλες δυνάμεις να θέσουν σε υπηρεσία ήδη από σήμερα στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος, το οποίο είναι εξοπλισμένο με ένα σύστημα που επιτρέπει τη ρήψη 20 τόνων επιβραδυτικού υλικού. Στην περιοχή της Ζιρόντο, γνωστή παγκοσμίως για τους αμπελώνες της και την παραγωγή κρασιού, και τη γειτονική περιοχή της Λαντ, οι πυρκαγιές έχουν αναγκάσει πάνω από 140.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Μεταξύ άλλων, εκενώθηκε η τουριστική Χερσόνησος Καπφέρε κοντά στον Μπορντό. Στη Μαδρίτη, ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντζεθ, δήλωσε ότι προτεραιότητα έχουν οι ανθρώπινες ζωές. Ανέφερε ότι η κατάσταση με τις πυρκαγιές παραμένει πολύπλοκη, διότι οι θερμοκρασίες έχουν πέσει. Αλλά, όπως είπε, δεν ξέρουμε ακριβώς πώς θα εξελιχθούν οι άνεμοι. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Κινέτα, σε ορεινή περιοχή μακριά από οικίες ή υποδομές. Για την κατάσβασή της επιχειρούν επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής και ένα ελικόπτερο. Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση και στην περιοχή Μπαδιά στο Ηράκλειο Κρήτης. Στο σημείο επιχειρούν επίγειες δυνάμεις και ένα ελικόπτερο. Συνελήφθη 29χρονος αλλοδαπός που επιχείρησε να εισάγει ναρκωτικές ουσίες στο προαναχωρησιακό κέντρο κράτησης αλλοδαπών Αμυγδαλέζας. Στην Εύβοια και τη Θεσσαλία σημειώθηκαν τα μεγαλύτερα υψη βροχής από την χθεσινή κακοκαιρία, σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπίου. Στη ΣΕΤΑ Εύβοιας καταγράφηκαν έως 148 χιλιοστά βροχής, ενώ στη Σκοπιά Φαρσάλων έως 52 χιλιοστά. Στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής καταγράφηκαν έως και 30 χιλιοστά βροχής. Στο μεταξύ, σήμερα το πρωί, η θερμοκρασία σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας αλλά και σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων έπεσε σε μονοψήφιο νούμερο. Σε περιοχές με μεγάλο υψόμετρο, όπως στην Δρακολίμνη Γράμμου, το θερμόμετρο έδειξε 0 βαθμούς Κελσίου. Ουκρανικά ντρόουν έπληξαν πετρελαϊκή πλατφόρμα στην Κασπία Θάλασσα, ανακοίνωσαν σήμερα οι Ουκρανικές Υπηρεσίες Ασφαλείας μέσω του Telegram. Κατά την επίθεση στο στόχαστρο, τέθηκαν και δύο φορτηγά πλοία, που σύμφωνα με την ίδια πηγή εκτιμάται ότι συμμετέχουν στη μεταφορά φορτίων ανάμεσα στην Ρωσία και το Ιράν.
0: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για αύριο, καιρό στην Αττική. Η άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι και το απόγευμα νότι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος καιρός αναμένεται και στην υπόλοιπη χώρα. Οι μετεωρολογικές συνθήκες βαθμία ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά. Η άνεμοι θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και μόνο στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειο-δυτική 4 με 5 και το τοπικά στα νότια ως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο του Sky 100,3.
5: Μια Κυριακή από τη ζωή σου. Στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή της Ξένιας Καλογεροπούλου. Είναι ηθοποιός, θεατρική συγγραφέας και μεταφράστρια. Η ηχογράφηση πραγματοποιείται στο σπίτι της.
6: Ούτε το παρελθόν σας απασχολεί?
7: Με απασχολεί πάρα πολύ, δυστυχώς. Δηλαδή, επειδή πιστεύω ότι έχω κάνει πολλά λάθη στη ζωή μου, που όλοι κάνουμε βέβαια, και με βασανίζει αυτό το γιατί τότε αυτό και όχι εκείνο, γιατί έκανα κάτι και δεν έκανα κάτι άλλο. Και είναι πάρα πολύ άρρωστο πράγμα, πολύ άσχημο να το σκέφτεσαι.

0: θα λέγατε ότι τα λάθη ήταν σε σχέση με εσάς ή σε σχέση με τους άλλους?
1: Σε σχέση με μένα κυρίως. Δεν νομίζω ότι έχω φερθεί άσχημα σε ανθρώπους και να λέω γιατί το έκανα αυτό. Όχι, όχι, δεν μπορώ να πω. Νομίζω πολλοί από εμάς έχουν αυτό. Γιατί έκανα αυτό, γιατί δεν έκανα εκείνο. Αλλά αυτό είναι αρρώστια. Δεν πρέπει να το σκέφτεσαι. Όταν το βάζω στην πάντα αυτό, μπορώ να.
0: Ανά, αυτό να μας πείτε. Το μυστικό, πώς το βάζετε στην πάντα?
1: Προσπαθώντας να σκέφτομαι άλλα πράγματα, να ενδιαφέρομαι για άλλα πράγματα. Κοιτάξτε, το μεγάλο πρόβλημα για μένα είναι που δεν βλέπω. Και βέβαια, επειδή κάποιος μπορεί να νομίζει ότι δεν βλέπω τίποτα, βλέπω, εσένα σε βλέπω έτσι λίγο πολύ. Στο μικρόφωνο εδώ μπροστά μου το βλέπω. Αλλά δεν μπορώ να διαβάσω, να δω σωστά μια παράσταση, να κυκλοφορώ και να βλέπω, τέλος πάντων όπως βλέπουν οι άνθρωποι κανονικά. Η ζωή μου είναι πολύ δύσκολη. Δεν μπορώ να κυκλοφορώ έτσι άνετα όπως κυκλοφορούσα. Προσπαθώ να ενδιαφέρομαι για άλλα πράγματα, αλλά όταν έχεις ένα πρόβλημα όπως έχω αυτό τώρα της όρασης, είναι πολύ δύσκολο. Όταν δεν έχεις την άνεση να κυκλοφορείς σωστά και να βλέπεις ανθρώπους όταν θέλεις, είναι πολύ δύσκολο. Η μοναξιά είναι πολύ μεγάλη. Γιατί ξέρω ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που με εκτιμούν, που με αγαπάνε και μου λένε: «Α, ξέρεις, εγώ τώρα μα τελειώσω αυτή την παράσταση, την τάδε του μηνός, θα έρθω να σε δω». Και το λένε με μεγάλη χαρά και με μεγάλη ειλικρίνεια. Και μπορεί να το λένε για 3-4 χρόνια και να μην εμφανιστούν ή να έρθουν ότι πρέπει να κάνω και κάτι στην ξένια. Και να έρθουν με ένα λουλουδάκι και δύο σοκολατάκια και πει: το έκανα τώρα». Εγώ δεν θέλω αυτό. Θέλω να έρχεται ο άλλος γιατί είχε ανάγκη να κάτσει δίπλα μου να κουβεντιάσουμε. Που το έχουν ανάγκη, αλλά έχουν άλλα πράγματα. Γενναιότεροι άνθρωποι. Εγώ είμαι και 88 τώρα. Είμαι πολύ γριούλα.
0: Και ναι, αλλά πάλι δεν σας φαίνεται.
1: Τουλάχιστον με τους ανθρώπους που δουλεύω τώρα αισθάνομαι καλά.
0: Να σας πω κάτι. Στη σκηνή υποδίεστε μια ηλικιωμένη γυναίκα.
1: Ναι.
0: Θα πει κανείς ότι είναι μια γιαγιούλα αυτό που λέτε.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αλλά τώρα που σας βλέπω εδώ δεν είστε η γιαγιούλα.
1: Μωρέ, είμαι.
0: Ναι, αλλά είστε πολύ ενζενή και
1: δύο
0: πολύ...
1: τύπου.
0: Εγώ ξαφνιάστηκα που σηκωθήκατε από την καρέκλα. Νόμισα ότι...
1: Ναι, καλά, όχι, δεν είμαι και εντελώς ανάπηρη, αλλά δυσκολεύομαι.
0: Είστε και φαίνεστε μια χαρά. Ή φαίνεστε μια χαρά, ναι, δεν ναι. ξέρω. Το κλέβετε μάλλον.
1: Τι να σου πω, χαίρομαι καταρχήν που δουλεύω. Δεν ξέρω αν θα δουλέψω και του χρόνου, αν θα έχω τέτοια ευκαιρία. Μακάρι να έχω, αλλά δεν είναι καθόλου βέβαιο. Μπορεί να είναι και τελευταία χρονιά που δουλεύω. Τώρα μου αρέσει πάρα πολύ που δουλεύω. Που μοιράζομαι αυτό που κάνω με άλλους ανθρώπους. Και είναι όλοι τους εξαιρετικοί εκεί. Περνάω πολύ καλά στο θέατρο.

0: Πότε πιστεύετε ότι ένα θεατρικό γεγονός γίνεται ιστορία? Η Πόρτα, θεωρώ, άλλαξε την ιστορία του θεάτρου στην Ελλάδα.
1: Καμιά φορά σκέφτομαι, όταν ανέβηκαν οι όρνηθες του Κούνου, που ήταν ένα μεγάλο γεγονός, και για πολύ καιρό μετά, επειδή είχε γίνει ένα σκάνδαλο, γιατί είχε βάλει ο Κούν κάτι παπάδες εκεί πέρα να ψέλνουνε κάτι τέτοια και είχαν ενοχλήσει τον κόσμο, και αυτό είχε δυσκολέψει τη ζωή του Κωνσταντίνου του Τσάτσου, που δεν ήταν και τυχαίος άνθρωπος. Και μετά οι όρνηθες από στιγμή ντροπής και σκανδάλου γίνανε κάτι, ένα θρύλος, κάτι πάρα πολύ καλό. Ήτανε, νομίζω, υπουργός πολιτισμού τότε ή κάτι τέτοιο, ή και πρώτος δημοκρατής, νομίζω μάλλον υπουργός, και τον ζωγραφίζανε πάντοτε με μια κότα δίπλα.
0: Α, αυτό το έχω δει.
1: Ναι. Λοιπόν, αυτή η κότα ήταν υποτίθεται για να τον κοροϊδεύει ότι έκανε κάτι κακό που επέτρεψε να γίνει αυτή η παράσταση. Ενώ τελικά ήταν δόξα. Γιατί η παράσταση αυτή ήταν ένα υπέροχο γεγονός που χαιρετίστηκε και για χρόνια μετά σαν υπέροχο. Αλλά δεν ξέρω που γίνονται σήμερα.

0: Λέτε όμως ότι μια παράσταση, ένα θέατρο έχει τη δυνατότητα να αλλάξει ίσως τη σκέψη, τη συλλογική σκέψη ή τη στάση, μια συλλογική στάση. Αν λέτε ότι οι άνθρωποι συμπεριφέρθηκαν στην πορεία διαφορετικά μετά τους όρνηθες του Κουν.
1: Δεν έτυχε να συμμετέχω σε μια παράσταση που να έπαιξε έναν τέτοιο ρόλο.
0: Ναι, αλλά είπατε στο Μορμόλι ότι έγινε ένα πράγμα, ναι, άθελα.
1: Με το θέατρο για παιδιά, όντως. Δηλαδή υπήρξε μια μεγάλη αλλαγή και στο πώς αντιμετωπίζουν το θέατρο για παιδιά. Νομίζω θα γινόταν έτσι κι αλλιώς λίγο αργότερα. Αλλά με εμάς έγινε τότε πολύ χαρακτηριστικά και τα πρώτα χρόνια που είχαμε το θίασο για παιδιά, επειδή δεν είχαμε τότε επιχορήγηση.
0: Ναι, πολλά, καλά,
1: είχαμε πολλά εμπόδια, τέλος πάντων. Εγώ πήγαινα περιοδίες και ήταν πάρα πολύ δύσκολο να οργανώσω αυτές τις περιοδίες. Είχα παρατήσει τη δουλειά της Αθήνας, τη δουλειά τη βραδινή, και έτρεχα στην επαρχία για να βοηθήσω αυτές τις παραστάσεις να βγάλουμε κανένα φράγκο. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να πήγαινα σε σχολεία για να μου επιτρέψουν να διαφημίσω την πραμάτια μου, και ήταν πάρα πολύ δύσκολο γιατί έφτανα μέσα σε ένα σχολείο την ώρα του μαθήματος που ήταν κλειστή, μόνο στο διάλειμμα μπορούσε να μπει μέσα. Τις άλλες ώρες δεν μπορούσα, αλλά δεν μου φτάνε. Έπρεπε να πάω πολλές φορές μέσα. Περίμενα απ' έξω και πολύ συχνά σκαρφάλωνε τα κάγκελα για να μπω μέσα. Και μετά προχωρούσα σιγά σιγά μέσα στους διαδρόμους που άκουγα που κάνανε μάθημα και έλεγα Παναγία μου, τώρα θα με διώξουν ή θα με δεχτούν. Και κάποια στιγμή χτύπαγα μια πορτούλα, κοίταζα να βρω το διευθυντή. Και καμιά φορά με διχόντουσαν καλά, όχι γιατί πιστεύανε σε αυτό που έκανα ή θα τους πρόσφερα. Πιστεύανε, τους άρεσε επειδή με είχαν δει στο σινεμά και με συμπαθούσαν. Αλλά άλλες φορές μου φερόντουσαν πάρα πολύ άσχημα. Μου είχε τύχει μια διευθύντρια να μου πει ποιος θα προστατέψει τα παιδιά μου από εσάς. Και ήταν πάρα πολύ δύσκολη δουλειά. Πολύ κουραστική και σωματικά, γιατί ξεκινούσα από τα χαράματα που πήγαινα, από την... για να είμαι στην προσευχή στο σχολείο μέχρι το τέλος και πάντα με την αγωνία ότι μπορεί να μου φερθούν άσχημα και να με διώξουν. Ήτανε πάρα πολύ δύσκολα εκείνα τα χρόνια, ενώ τώρα είναι αλλιώς.

μια Κυριακή από τη ζωή του. Είναι σοφός ούτε που ονειρεύεται, κι κάτω τον κάρτε ράει. Μια Κυριακή από τη ζωή της Ξένιας Καλογεροπούλου. Είναι ηθοποιός, θεατρική συγγραφέας

0: να μου κάνω αυτή τη δουλειά. Το πρώτο μισό ήταν πιο δύσκολο. Μετά σιγά σιγά αλλάξαν τα πράγματα.
1: Και πώς καταφέρατε να μην κάνετε φτήνες? Συνήθως το παιδικό θέατρο έχει κάτι εκπτώσεις. Δεν θέλω να αδικώ τώρα τους ανθρώπους που κάνουν αυτή τη δουλειά, αλλά γίνονται και πρόχειρα πράγματα. Εσείς δεν το κάνατε ποτέ?
0: Προσπάθησα να μην το κάνω, ναι. Γιατί έκανα κάτι που εγώ σαν θεατής θα ήθελα να το δω. Οπότε προσπαθούσα να είναι όπως θα ήθελα να το δω εγώ.
1: Ο θεατής αυτός ήταν αυτό το κοριτσάκι στον κήπο. Δεν ξέρω γιατί έγραψε τόσο πολύ μέσα μου αυτή η εικόνα που περιγράψατε.
0: Το κοριτσάκι της
1: ξένια. Ναι, πώς θα ήθελε να βλέπει παραστάσεις?
0: Το κοριτσάκι δεν είχε δει παραστάσεις. Ήταν βυθισμένο στα βιβλία, όπως είπα. Άλλο κοριτσάκι ήταν εκείνο. Δεν ήξερε αυτά που έζησα και είδα εγώ αργότερα. Ζούσα σε έναν κόσμο μαγικό εγώ τότε.
1: Μετά?
0: Μετά μπήκα σε έναν κόσμο πιο δύσκολο, αλλά εγώ έβρισκα τρόπους να ζω μαγικές στιγμές. Δεν έχω παράπονο, έχω ζήσει πολλές ωραίες στιγμές με ωραίους ανθρώπους.
1: Ποια ήταν η πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής σας ή η πιο ευτυχισμένη περίοδος?
0: Λοιπόν, θα σου πω μια στιγμή ευτυχισμένη. Είναι μια στιγμή που ήταν σαν αυτή που λέω, από την πίσω πόρτα μπαίνουμε στον παράδεισο. Ήταν Σεπτέμβριος και ήμασταν στη θάλασσα κοντά στο σπίτι μου, στις Μηλιές, αλλά κάτω στη θάλασσα. Ο Κωστής καθόταν στην παραλία και εγώ κολυμπούσα. Πώς είναι η θάλασσα καμιά φορά το Σεπτέμβριο? Γλυκιά έτσι, ούτε κρύα ούτε ζεστή, στην τέλεια θερμοκρασία, απόλυτα ήρεμη. Και εγώ κολυμπούσα πέρα εδώ, ήταν ένας κόλπος, πήγαινα και ερχόμουν σε αυτό τον κόλπο. Και έτυχε τότε και ένας βαρκάρης να κάνει την ίδια δουλειά, να πηγαίνω, έρχεται στον κόλπο αυτό τραγουδώντας ακαπέλα ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Και συναντιόμασταν, συδιασταυρωνόμασταν κάθε τόσο καθώς κολυμπούσαμε και άκουγα αυτό το τραγούδι κολυμπώντας έτσι σε αυτή τη θάλασσα. Νομίζω δεν έχω ξαναζήσει πιο ωραία στιγμή. Αλλά αυτή η φωνή που τραγουδιόταν και που συναντιόμασταν αυτόν τον άνθρωπο, δεν μιλήσαμε ποτέ. Πήγαινε αυτός από μια και εγώ από την άλλη. Και γινόταν αυτή η διασταύρωση πάνω σε αυτό το νεράκι το τέλειο. Το φως αυτό το γλυκό του Σεπτέμβρη. Νομίζω δεν έχω ξαναζήσει πιο ωραία. Νομίζω η ωραιότερη στιγμή της ζωής μου.
1: Έχετε έναν ορισμό για την ευτυχία?
0: Δεν το ψάξα. Να μην στενοχωριέσαι. Να χαίρεσαι αυτά που μπορείς να χαρείς.

0: μια Κυριακή από τη ζωή της Ξένιας Καλογεροπούλου. Είναι ηθοποιός, θεατρική συγγραφέας και μεταφράστρια. Η ηχογράφηση πραγματοποιείται στο σπίτι της.
1: Ζήσατε την κάθε μέρα, εξακολουθείτε να τη ζείτε, δεν ξέρω, έτσι όπως έρχεται, ή είχατε ένα στόχο, λέγατε τώρα πρέπει να κάνω αυτό, πρέπει να γίνει το επόμενο?
2: Κοίταξε, και ο αγώνας είχε το γούστο του κι αυτός. Μπορεί να παιδευόμουν, αλλά είναι ωραίο να έχεις κάτι να κυνηγάς. Τώρα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Προσπαθώ να προσαρμόζομαι σε αυτό που μπορώ να ζω και να βλέπω.

0: αλλά είναι δύσκολα, πολύ δύσκολα.
1: Τι κυνηγάει ένας ηθοποιός?
0: Την ευτυχία, όπως όλος ο κόσμος. Τις ωραίες στιγμές, πάλι.
1: Όλα για μια στιγμή λέτε ότι γίνονται. Εξαργυρώσατε την αναγνωρισιμότητά σας γενικότερα.
0: Δεν τα πήγα καλά με τα χρήματα γενικά, καθόλου καλά. Αλλά, εντάξει, η αγάπη που μου δείχνουν κάποιοι άνθρωποι και μια αναγνώριση είναι πολύτιμα. Απλώς, δεν ξέρω, υπάρχουν δυσκολίες να μπορέσεις να συμφιλειωθείς με τις δυσκολίες και να ζεις κάπως καλά.
1: Με τις δυσκολίες που φέρνει ο χρόνος.
0: Κοίταξε, είναι οι απουσίες, οι άνθρωποι που χάνεις. Με αυτό δεν μπορείς να συμφιλειωθείς. Και δεν είναι μόνο ο άντρας μου, είναι και διάφοροι φίλοι, συνεργάτες που μου λείπουν. Με αυτό δεν μπορείς να συμφιλειωθείς. Με τη δυσκολία τη σωματική πάλι κάνεις ό,τι μπορείς να την ξεπεράσεις, αλλά είναι ένα εμπόδιο πολύ σοβαρό.
1: Τώρα το ποτήρι σας τι γεύση έχει?
0: Δεν την ψάχνω και πολύ. Δεν την ψάχνω, γιατί προσπαθώ ό,τι μπορώ να χαρώ, να το χαίρομαι και να ξεπερνάω αυτά που με πονάνε. Αλλά είναι πολλά αυτά που με πονάνε σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο σε μένα.
1: Ναι, δεν έχετε αποκλειστικότητα. Αυτό
0: όχι,
1: είναι
0: λέτε, αυτό είναι σίγουρο.
1: Αλλάξατε την προσωπική σας ιστορία για χάρη ενός έρωτα?
0: Δεν μου χρειάστηκε, όχι.
1: Πηγαίνατε παράλληλα?
0: Ναι, βέβαια και αυτό που γράφω και στο βιβλίο μου ήταν ότι με το Γιάννη σμίξαμε που είμαστε πάρα πολύ νέοι, σαν παιδιά έτσι, χωρίς πολύ να το σκεφτούμε, ούτε κατάλαβα πώς μπλέξαμε, πώς παντρευτήκαμε, πώς ζήσαμε, πώς χωρίσαμε. Και μετά μου ήρθε ο Κωστής στη ζωή μου σαν να ήταν παραγγελία. Δηλαδή χώρισα με το Γιάννη και 2-3 μέρες αργότερα ήρθε ο Κωστής που τον ήξερα, τον εκτιμούσα και μου έδειξε την αγάπη του και εγώ τον ερωτά του και εγώ σιγά σιγά υπέκυψα με πολύ ανακούφιση. Έφυγα από τον ένα, πήγα στον άλλον, δεν έμεινα μόνη μου δηλαδή καθόλου. Τώρα επειδή έχω πολλές ώρες για να σκέφτομαι ότι τελικά δεν υπογνωρίζουμε και πάρα πολύ τους άλλους. Ακόμα και τους ανθρώπους που έχουμε ζήσει μαζί τους, έχουμε αγαπήσει. Εγώ τώρα σκέφτομαι και ανακαλύπτω πράγματα για τον Κωστή, για τον Γιάννη, για τους άλλους φίλους μου και λέω κοίταξε, τώρα σαν να λέω δεν τους είχα καταλάβει. Τους έβλεπα όπως τους έβλεπα, τους αγαπούσα όσο τους αγαπούσα, αλλά πολλά πράγματα δεν τα είχαμε, δεν τα καταλαβαίνουμε ένας από τον άλλον, έτσι είναι. Έτσι περνάει όλη η ζωή. Καταλαβαίνουμε κάποια πράγματα από τους ανθρώπους και πολλά άλλα δεν τα καταλαβαίνουμε. Ξαφνικά συνειδητοποιούμε, κοίταξε ρε παιδί μου, αυτό τότε, αυτός ο άνθρωπος ένιωθε αυτό και τότε δεν το κατάλαβα.
1: Είναι λίγο σαν να καταλαβαίνουμε εκ των υστέρων τι ήταν αυτό που ζήσαμε. Γιατί όταν το ζούσαμε, ναι, δεν ήμασταν και τόσο παρόντες.
0: Μπορεί να είμαστε πάρα πολύ παρόντες και παρόλα αυτά τώρα να βλέπουμε κάτι διαφορετικά εκ των υστέρων. Ανακαλύπτουμε άλλα πράγματα. Φυσικό είναι. Αν έχεις πολύ χρόνο για να σκέφτεσαι όπως έχω εγώ. Εγώ έχω και βέβαια και αϊπνίες μεγάλες. Κάθομαι εκεί στα σκοτάδια μου, το τι σκέφτομαι, το τι θυμάμαι, το τι... Έχω πάρα πολύ χρόνο να σκέφτομαι και να ξανασκέφτομαι πράγματα και να ψάχνω στη μνήμη μου.

0: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή σας ταξιδεύει στο Άγιον Όρος. Ένα συγκινητικό διπορικό σε έναν κόσμο πίστης και σιωπής, σπάνιας ομορφιάς και μακραίωνων παραδόσεων. Το περιβόλι της Παναγίας αποκαλύπτεται σε μια πρωτότυπη έκδοση που δεν πρέπει να λείψει από τη βιβλιοθήκη σας. Άγιον Όρος. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr κάθετος επιστροφή.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
8: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
7: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
9: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Συνελήφθη το μεσημέρι μετά από αστυνομική επιχείρηση στην Γλυφάδα ένας Αιγύπτιος που έφερε πάνω του χειρομοβίδα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, οι πιθανοί στόχοι επίθεσης ήταν 15 άτομα, μεταξύ των οποίων και πρώην ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, η αστυνομία είχε ενημερώσει τον πρώην ανώτατο εισαγγελικό λειτουργό προκειμένου να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας. Ποινικές δίωξεις ασκήθηκαν από την Εισαγγελία Πρωτοδικών σε βάρος του ζευγαριού στη Σύρο για την υπόθεση του θανάσιμου τραυματισμού της διασώστριας του ΕΚΑΒ. Ο άνδρας που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της σύζυγου του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια. Οι δύο κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν στον ανακριτή την ερχόμενη Τρίτη. Σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε αναπαράσταση στον τόπο του εγκλήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο κατηγορούμενοι δεν έπεσαν σε αντιφάσεις. Σε νέα κατάρριψη προχώρησε νωρίτερα η πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας. Στις 11 και 10 το πρωί κατέριψε ένα ντρόουν που προερχόταν από την Ιεμένη, ενώ νωρίτερα σήμερα κατέριψε δύο βαλιστικούς πυράβλους επίσης προερχόμενους από την Ιεμένη. Οι επιθέσεις, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, είχαν ως στόχο εγκατάσταση διελιστήριων στην περιοχή Γιανμπού, όπου είναι ανεπτυγμένη η ελληνική πυροβολαρχία. Περιστατικό που αφορά τάνκερ κοντά στα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε το Κέντρο για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας, ενώ παράλληλα η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι ανέκοψε τον πλού 4 πλοίων που επιχειρούσαν να εισέλθουν στον διάβλο. Νέα πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε δασική έκταση στην περιοχή Μόλα Καλύβα στην Χαλκιδική. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μπαδιά στο Ηράκλειο Κρήτης. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην Κινέτα. Εκτός ελέγχου παραμένουν οι δασικές πυρκαγιές στη Γαλλία και την Ισπανία. Η Ελλάδα αποστέλει σήμερα 2 καναντέρ στην Ισπανία στο πλαίσιο ενεργοποίησης του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
9: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο του Sky 100,3.
5: μια Κυριακή από τη ζωή σου. Στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή της Ξένιας Καλογεροπούλου. Είναι ηθοποιός, θεατρική συγγραφέας και μεταφράστρια. Η ηχογράφηση πραγματοποιείται στο σπίτι της. Ανακαλύψατε έναν καινούριο εαυτό μετά το θάνατο του Κωστή?
12: Όχι, όχι καθόλου. Τον ίδιο εαυτό, αυτόν που βαλάω, με αυτόν έχω να κάνω.
5: Αγαπούσατε τον εαυτό σας περισσότερο με τον Κωστή?
12: Α, δεν το σκέφτηκα αυτό. Μπορεί, γιατί αυτός πραγματικά έβλεπε τις ωραίες μου πλευρές. Και ίσως

0: υπάρχουν ιστορικές στιγμές που καθόρισαν την προσωπική σας διαδρομή?
1: Όπως είπα, εγώ ήθελα να είχα πάει στον Γκούρ να σπουδάσω, δεν ήθελα να πάω στην Αγγλία. Ωραία ήταν σαν ταξίδι, σαν εμπειρία, αλλά όλος ο δρόμος που πήρα από εκεί ήταν νομίζω λαθασμένος και θα έπρεπε να είχα ζήσει διαφορετικά. Και άλλα πολλά τέτοια έχω σκεφτεί, αλλά δεν έχει πια σημασία, δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε έτσι.
0: Ούτε έχετε σκεφτεί τη διαδρομή σας σε σχέση με την εξέλιξη της χώρας. Έχετε ζήσει πολύ μεγάλα γεγονότα. Δεν νομίζω ότι σας άφησαν αδιάφοροι. Πώς ναι. Τα βλέπατε όλα αυτά?
1: Νομίζω ο καθένας μας λιγάκι κοιτάει να δει πώς θα τα καταφέρει σε μια τέτοια κατάσταση. Τι είναι το σωστό να κάνει, τι δεν είναι το σωστό. Με λίγο πολύ τα ίδια έχουμε περάσει όλοι. Δεν νομίζω να έχουμε μεγάλες διαφορές.
0: Πολιτική θέση είχατε?
1: Δεν ανήκα ποτέ σε κόμμα. Θυμάμαι πάντως τη χαρά μετά από τη Χούντα, τη χαρά της αλλαγής που έχει γράψει ένα πολύ ωραίο κομμάτι ο Κωστής σε μια επιφυλίδα του, περιγράφει τη στιγμή αυτή της μεταπολίτευσης. Εγώ θυμάμαι τον Λεωνίδα τον Κύρκο να με βλέπει σε μια στιγμή με χαρά, να με πιάνει και να σηκώνει στον αέρα. Αυτή η στιγμή ήταν τόσο ωραία και τότε αισθανόμουν ότι με κάποιους ανθρώπους μοιράζομαι πάρα πολύ αυτή τη χαρά και την αισιοδοξία. Είναι φυσικό τα πράγματα να μην γίνονται ακριβώς όπως τα ονειρεύεσαι. Τώρα στενοχωριέμαι πολύ με όλα τα πράγματα, όπως όλοι μας νομίζω, με όλα αυτά που γίνονται στον κόσμο και εδώ και αλλού. Ακούω πάρα πολύ ειδήσεις και τέτοια, μια και ζω πολύ με το ραδιόφωνο εγώ, γι' αυτό σε γνώρισα και εσένα από το ραδιόφωνο. Ακούω πάρα πολύ και με στενοχωρούν και εμένα διάφορα πράγματα που γίνονται. Δεν είμαι πρωτότυπη σε αυτό, όπως όλος ο κόσμος.
2: Κι ήρθες εσύ και σκάλισες μια κρίνη για τον παλιό του πόντου ναυαγό που χάθηκε. Μα η μνήμη του έχει μείνει κοχύλι λαμπερό στην Αμοργό και βότσαλο αλμυρό στη Σαντορίνη. Κι απ' τη δροσιά που σάλεψε στη Φτέρη πήρα κι εγώ το δάκρυ μιας ροδιάς για να μπορώ σε τούτο το Δευτέρι καημούς να συλλαβίζω της καρδιάς με το παραμυθιού το πρώτο αστέρι. Μα τώρα που η μεγάλη φτάνει Τρίτη κι Ανάσταση θα αργήσει να φανεί, θέλω να πας στη Μάνη και στην Κρήτη με συντροφιά σου εκεί παντοτινή, το Λύκο, τον Αϊτό και τον Αστρίτη. Κι άμα θα δεις κρυφά στο μέτωπό σου να λάμπει μια απαλή μαρμαριγή τα λωτεινό πεφτάστερο, σηκώσου να ζωντανέψεις πάλι μια πηγή που καρτερείς το βράχο το δικό σου.
0: Μια Κυριακή από τη ζωή της Ξένιας Καλογεροπούλου. Είναι ηθοποιός, θεατρική συγγραφέας και μεταφράστρια. Η ηχογράφηση πραγματοποιείται στο σπίτι της. Ήσασταν φεμινίστρια?
1: Νομίζω ότι η μητέρα μου, όταν ήταν πολύ νέα, έζησε με τον πατέρα μου που δεν είχε πάρει διαζύγιο από την πρώτη τη γυναίκα, γιατί τον ερωτεύτηκε και έκανε παιδί χωρίς να είναι μαντάμ παντρεμένη.
0: Ναι, εκτός γάμου.
1: Εκτός γάμου. Και μόνη της δούλεψε και παιδεύτηκε πάρα πολύ να με μεγαλώσει. Και νομίζω ότι ήταν ένα παράδειγμα γυναίκας που ήταν και ζωγράφος. Ήταν μια γυναίκα που προσπαθούσε να σταθεί στα πόδια της μου. Εμένα δεν μου φάνηκε ποτέ σαν πρόβλημα, δηλαδή μου φάνηκε αυτονόητο ότι πρέπει να μπορείς να είσαι αυτόνομη και να έχεις μια ζωή δικιά σου. Επίσης θέλω να πω ότι ήμουν τυχερή σε κάποια πράγματα από μικρή, πέρα από τα βιβλία, ότι είχα μια σιγουριά ότι δεν ξέρω τι θα κάνω, αλλά θα κάνω, ότι θα τα καταφέρω. Και έχω ένα παράδειγμα πολύ ωραίο που έζησα κάτι τέτοιο. Πριν κλείσω τα 16, υπήρχε ένας διαγωνισμός πανευρωπαϊκός έκθεσης που ήταν από το Γαλλικό Ινστιτούτο, από την Αλλιώς Φροσές μάλλον. Γινόταν ένας αγώνας να γράψει μια έκθεση, ας πούμε σε κάθε χώρα της Ευρώπης, όχι σε όλες, σε αρκετές, και στην Ελλάδα σε μία μέρα γράφανε έκθεση στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη παιδιά που ξέρανε γαλλικά, που πηγαίνανε στο Ινστιτούτο. Και όποιος έβγαινε πρώτος, όποιοι βγαίνανε πρώτοι από κάθε χώρα, θα πηγαίνανε ταξίδι στο Παρίσι. Εγώ είχα πάει μια φορά στο Παρίσι και μου άρεσε πάρα πολύ και ήθελα να ξαναπάω. Λέω λοιπόν, εγώ θα πάω τώρα να δώσω εξέταση και θα είμαι μέσα στους πρώτους και θα πάω στο Παρίσι. Αλλά δεν είχα κλείσει τα 16. Ήμουνα 15 και 10 μήνες. Και όταν πήγα να γράψω, είπα, δεν επιτρέπεται. Δεν είναι γεννηθήσα τότε, είναι τόσο Σεπτεμβρίου θα γίνεις 16. Τώρα που είναι, ξέρω εγώ, καλοκαίρι, δεν μπορείς να γράψεις. Και είχα σκάσει. Μου λέγανε, πού το ξέρεις ότι θα και. Δεν ξέρω, γιατί θέλω τόσο πολύ να πάω, πού θα πάω. Και εκείνη τη χρονιά πρώτος βγήκε στην Ελλάδα ο Σπύρος ο Σιμίτης, ο αδερφός του Κώστα. Τον επόμενο χρόνο έκλεισα τα 16, έτρεξα μέσα σε αυτό και βγήκα πρώτη στην Ελλάδα και πήγα. Τον επόμενο χρόνο βγήκε πρώτος ο Κώστας ο Σιμίτης. Αλλά θέλω να πω ότι πρέπει να είχα μια πολύ μεγάλη σιγουριά ότι κάτι μπορώ να κάνω και θα τα καταφέρω. Και θυμάμαι ότι έλεγα τότε και στο ταξίδι, εγώ δεν ξέρω τι θα κάνω. Κάτι θα κάνω που θα λένε αυτή είναι η ξένια και έχει κάνει κάτι.
0: Και αυτό είχε να κάνει με τη γυναικότητά σας?
1: Νομίζω είχε κάνει με το άσχετα τι φίλο είμαστε. Ότι ήθελα να κάνω πράγματα που να μ' αρέσουν και πίστευα ότι σε κάτι θα είμαι καλή.
0: Ξέρετε γιατί σας ρωτάω? Γιατί διανύουμε και μία περίοδο που οι άνθρωποι έχουν μπερδευτεί πάρα πολύ ανάμεσα στο αρσενικό, το θηλυκό και το άρθρωτο.
1: Κοίταξε, το εργάκι αυτό που είχα γράψει την Ελίζα ήταν κατά κάποιο τρόπο φεμινιστικό, γιατί είχα γράψει τον Οδυσσεβάχ που ήταν οι υπέροχες στιγμές ενός υπέροχου ήρωα, άντρα, και μετά είχα πολύ ανάγκη να γράψω κάτι ανάλογο για γυναίκα. Και όταν είχα αυτή την ιδέα, έγραψα πραγματικά για ένα κορίτσι που καταφέρνει να γίνει και καπετάνισσα σε πλοίο να πάει να βρει τον αγαπημένο της στην άκρη του κόσμου. Και το χάρηκα αυτό πάρα πολύ και μ' άρεσε που άρεσε και στα παιδιά. Τα κορίτσια ταυτιζόντουσαν πάρα πολύ με την Ελίζα. Τότε δεν σκεφτόμαστε πολύ ούτε τι ούτε το. Τώρα είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Αλλά ήθελα να γράψω κάτι για ένα κορίτσι τολμηρό, γενναίο, πεισματάρικο και ερωτεύσιμο όμως και αγαπησιάρικο.
0: Έχετε γράψει και το Σκλαβείο όμως, που θα μπορούσε να είναι αυτό το τρίτο πλάσμα.
1: Ναι, το Σκλαβείο ήταν ένα καταπληκτικό παραμύθι και με σκλάβος, που λένε και αυτό. Το διάβασε συγχρόνως κατά σύμπτωση και ο Θωμάς. Και είπαμε ότι αυτό πρέπει να το κάνουμε θεατρικό έργο. Και μπήκα μέσα σε αυτή την ιστορία και την έζησα σε σημείο τρομερό, δηλαδή πολύ μεγάλη συγκίνηση. Και σιγά σιγά αυτό το παραμύθι ήταν γεμάτο μυστικά. Αλλά έπρεπε και εσύ να του φτιάξεις άλλα μυστικά. Και ήμουνα κάνα δύο χρόνια χωμένη σε αυτό. Και ήταν μια καταπληκτική εμπειρία. Υπέροχη, υπέροχη. Το παραμύθι αυτό ήταν από τη Σίμη. Και το πρωτοπαίξαμε και στη Σίμη, μάλιστα, ένα καλοκαίρι σε μια αυλή με φεγγάρι. Ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη ευτυχία και συγκίνηση. Νομίζω ότι είναι το πιο σπουδαίο πράγμα που έχω κάνει στη ζωή μου. Τουλάχιστον έτσι το ένιωσα τότε. Χώθηκα μέσα σε αυτό. Εκεί ήταν τα πρόσωπα αυτά, ήταν και άντρες και γυναίκες. Ήταν πρόσωπα που αισθάνθηκα ότι και τα κατάλαβα, αλλά ότι τους πρόσθεσα εγώ μυστικά. Δεν μπορούσε. Το έργο, το παραμύθι έχει πάρα πολλά μυστικά που δεν τα λέει. Πρέπει εσύ να τα φαντάζεσαι και να φτιάχνεις και εσύ άλλα μυστικά. Τέλος πάντων, ήταν κάτι πολύ σημαντικό και χαίρομαι που το έχω ζήσει. Στο θέατρο καμιά φορά με ρωτάνε τι έχω κάνει σαν ηθοποιός που πιο πολύ να αγάπησα. Ήταν η μεταμορφώση του Οβίδιου που είχαμε κάνει με το Θωμά. Ήταν πάρα πολύ μεγάλη ευτυχία αυτή η παράσταση. Και ήταν και πάρα πολύ ωραία και είχε μεγάλη επιτυχία, αλλά ήταν στο Αμόρε που τότε έκλεισε. Και έτσι δεν συνεχίστηκε και τον άλλο χρόνο, που ήταν κρίμα. Πάρα πολύ ωραία εμπειρία.

0: μια Κυριακή από τη ζωή της Ξένιας Καλογεροπούλου. Είναι ηθοποιός, θεατρική συγγραφέας και μεταφράστρια. Η ηχογράφηση πραγματοποιείται στο σπίτι της. Τα παιδιά πότε άρχισαν να σας απασχολούν ως θεατές? Τι θεατές ήταν για σας τα παιδιά? Δύσκολοι, εύκολοι?
1: Νομίζω ότι τους ένιωθε σαν να είναι σαν να είμαι εγώ. Δηλαδή αισθανόμουν ότι δεν διαφέρουμε πολύ με τα παιδιά. Εγώ ήθελα να κάνω κάτι όπως το φαντάζομαι και ήμουν σίγουρη αν το πετύχω θα συγκινήσει και τα παιδιά.
0: Εν τω μεταξύ αγαπάτε τα παιδιά πάρα πολύ?
1: Νομίζω όλοι αγαπάμε τα παιδιά πάρα πολύ. Δεν είμαι καμιά εξαίρεση. Τα παιδιά είναι πάρα πολύ αξιαγάπητα από φυσικούς, όταν δεν είναι, εκτός από τις περιπτώσεις που δεν είναι. Συμβαίνει και αυτό, ναι.
0: Βέβαια συμβαίνει. Τι γίνονται τα παιδιά όταν ενηλικιώνονται? Είναι τόσο χαριτωμένοι οι άνθρωποι όταν είναι παιδιά? 9 στις 10 φορές είναι χαριτωμένοι. Μετά τι γίνεται αυτό το σύμπαν?
1: Έλαντε. Δεν γίνεται πάντα αυτό που θα μας άρεσε. Και καμιά φορά φταίνε και οι μεγάλοι γι' αυτό. Μα καμιά φορά νομίζουν ότι φταίνε και δεν φταίνε. Είναι τόσο δύσκολο. Βλέπω από φίλους δηλαδή που μεγαλώνουν παιδιά και σε άλλες περιπτώσεις τους καμπαρώνω πως τα μεγαλώνουν και σε άλλες φορές τους βλέπω να δυσκολεύονται πάρα πολύ. Είχα γνωρίσει ένα ζευγάρι συναδέλφων. Είχαν έρθει μια φορά στο χωριό μου και ο μπαμπάς των παιδιών τα έδελνε καμιά φορά. Αλλά τα έδελνε τόσο ωραία.
0: Πώς?
1: Δηλαδή έλεγε, κοίταξε τώρα έκανες κάτι που δεν βρέφει, έλα να σου δώσω μια, άντε. Και το παιδί έλεγε, άντε δίλευε μπαμπά. Και αυτό το ξύλο που είναι όντως πολύ άσχημο πράγμα μπορούσε να γίνεται κάτι πάρα πολύ ωραίο. Είναι περίεργο αυτό. Το θυμάμαι σαν πολύ ωραίο παράδειγμα. Μια πολύ υγιής κατάσταση. Και εξαρτάθηκε το ξύλο. Εγώ έχω φάει ξύλο μόνο όταν ήμουν στο σχολείο. Ήταν πάρα πολύ συντηρητικό το δημοτικό που πήγαινα. Ήταν μια κυρία Ελένη εκεί, επικεφαλής, πάρα πολύ καλή δασκάλα, αλλά πολύ συντηρητικιά. Και δεν ήθελε καθόλου να τα κορίτσια να κάνουν τις γόησες, να έχουν τα μαλλιά τους ξέπλεκα, ας πούμε. Και εγώ μια μέρα είχα λουστεί με ξύδι και γλιστράγανε τα μαλλιά μου και μου λύθηκε οι κοτσίδες και ήμουνα λίγο σαν μοιραία γυναίκα, ας πούμε. Και με φώναξε, μου λέει, έλα εδώ, πρέπει να σε δείρω. Και με πήρε το χάρακα και με έδιρε. Και αισθάνθηκα ότι εντάξει, έτσι πρέπει να γίνει, δεν πειράζει.
0: Σήμερα θα έμπαινε στη φυλακή, κυρία Ελένη.
1: Δεν ξέρω τι θα γινόταν, ναι. Δεν ήταν το είδος που θα μας άρεσε τώρα, αλλά τότε μας άρεσε εμάς πάρα πολύ. Την αγαπούσαμε και ήταν τόσο καλή στο να μας μαθαίνει πράγματα. Απ' την άλλη μεριά ήταν πάρα πολύ αυστηρή. Θυμάμαι μια άλλη ιστορία που τη σκεφτόμουν κατά σύμπτωση τώρα τελευταία. Ήταν δύο αγόρια στο σχολείο που ο μπαμπάς τους ήταν, πώς το λένε, που το ανέβαινε στα βουνά. Ήταν σκαρφάλι.
0: Βαϊβάτης.
1: Ναι, ναι. Και μάλιστα τα είχε βγάλει το ένα πίνδο και το άλλο όλυμπο.
0: Τα παιδιά.
1: Ναι.
0: Όχι, σαν ταινία του Λάνθιμου.
1: Ο Όλυμπος ήταν συμμαθητής μου και μια φορά φίλεσε ένα κοριτσάκι. Μια φίλη μου, συμπαθήτρια και το μπαλώσαν πολύ άσχημα. Μετά όμως μια άλλη μέρα έγραψε και ένα ραβασάκι που έλεγε «Σ' αγαπώ» και το έβαλε στο θρανίο μιας κοπέλας. Και μας μάζεψε η κυρία Ελένη και μας είπε ότι έχει συμβεί κάτι πάρα πολύ σοβαρό και πρέπει να καταδώσουμε αυτόν που έκανε αυτό το φοβερό πράγμα που έγραψε το «Σ' αγαπώ» στο κορίτσι. Και μας είπε, εγώ θα φύγω, σας αφήνω μόνος σας στην τάξη μέχρι που κάποιος να καταλάβει ότι πρέπει να έρθει να μου πει ότι ξέρει ποιος το έκανε αυτό. Μείναμε πολλή ώρα μόνοι μας και μετά ένα αγοράκι, θυμάμαι και το όνομά του, δεν έχει σημασία να το πω τώρα, ένα αγοράκι σηκώθηκε κλαίγοντας, τρέχαν τα δάκρυα και της είπε, αυτό το έκανε ο Όλυμπος. Και τον Όλυμπο τον διώξανε από το σχολείο. Αυτό μου φαίνεται τόσο τρομερό, εκείνη την ώρα δεν μου έκανε καμία εντύπωση. Το θεώρησα απολύτως φυσικό.
0: Ήταν φυσικό.
1: Ναι, ότι δεν έπρεπε να το κάνει και ότι όντως έπρεπε να τιμωρηθεί. Δεν είναι καταπληκτικό?
0: Πώς

0: μια Κυριακή από τη ζωή της Ξένιας Καλογεροπούλου. Είναι ηθοποιός, θεατρική συγγραφέας και μεταφράστρια. Η ηχογράφηση πραγματοποιείται στο σπίτι της.
1: Έχει αλλάξει πολύ η ζωή από τότε που θυμάστε τον εαυτό σας?
2: Ποθέτω ότι έχει αλλάξει πάρα πολύ. Ναι, σε πάρα πολλά πράγματα. Αλλά έγινε σιγά σιγά. Τώρα είμαστε όλοι διαφορετικοί, είναι όλα γύρω μας διαφορετικά. Και εγώ αυτό που σου λέω δεν το θυμάμαι σαν κάτι κακό. Είπα ότι ναι, έτσι, έτσι γίνονται αυτά, έτσι πρέπει.
1: Ποιο είναι το βασικό κίνητρο της ζωής σας? Γιατί είχατε πάντα κέφι να κάνετε και κάτι ακόμη?
2: Γιατί αλλιώς βαριέμαι.
1: Α!
2: Πρέπει να έχω κάτι να πολεμάω. Και τώρα αυτό μου λείπει. Πέρσι έγραψα ένα καινούριο βιβλίο. Τώρα προσπαθώ να σκαρώσω κάτι, μια ιστορία που κάνουμε με τον ανιψιό μου, τον Φίλιππο, που είναι πολύ καλός εικονογράφος. Ένα βιβλίο με ζωγραφιές, με πολύ λίγο κείμενο. Εγώ δεν θα μπορώ να βλέπω βέβαια τις ζωγραφιές, θα που τις περιγράφει. Αλλά τουλάχιστον έχω αυτό να παλεύω, αλλά δεν μου φτάνει. Πρέπει να έχω κάτι να παλεύω και δεν έχω. Τώρα παλεύω απλώς να τα βγάλω πέρα. Ναι.
1: Θέλετε να κάνουμε μια έκκληση στο ραδιόφωνο, Ξένια Καλογεροπούλου? Αναζητά. Τι θα ζητήσετε?
2: Άμα το ξέρα.
1: Α.
2: Κάτι που να μπορεί να το κάνει.
1: Κάτι
2: μια γυναίκα
1: το...
2: 88 ετών που δεν βλέπει.
1: Ωραία.
2: Πολύ καλά.
1: Θα βάλουμε
2: να μπορεί
1: αγγέλια
2: να το κάνει για να έχει νόημα η ζωή της.
1: Ωραία, νομίζω ότι αυτό από μόνο του είναι ένα μικρό μονόπρακτο, δεν είναι?
2: Αυτό
1: πείτε
2: είναι...
1: το ξανά. Γυναίκα 88 ετών.
2: Πεντάπρακτο. Ναι, είναι δύσκολο. Ναι, βάλουμε δηλαδή μια αγγελία τώρα μέσα στο ραδιοφόνο.
1: Ναι.
2: Θέλω βοήθεια για να μπορέσω να κάνω κάτι, να βρω ένα σκοπό στη ζωή μου. Απ' την άλλη μεριά σας λέω, όταν έχεις δυσκολίες, ο σκοπός είναι απλώς να τα καταφέρεις. Και αυτό είναι λίγο μελαγχολικούλικο, δεν είναι?
1: Ναι, μερικές φορές πολύ νομίζω.
2: Mm.
1: Για ποιο επίτευγμα της ζωής σας νιώθετε περήφανη?
2: Δεν ξέρω. Δεν νιώθω πάντα περήφανη. Καμιά φορά νιώθω για συγκεκριμένα. Ας πούμε στη δουλειά μου λέγαμε τώρα για το σκλαβί. Είμαι πάρα πολύ περήφανη για το σκλαβί. Και τέτοια πράγματα που έχω κάνει, στιγμές που έχω ζήσει που τις έφτιαξα μόνη μου ή που μπόρεσα να συνδυαστώ με ανθρώπους να τις ζήσω. Δεν ξέρω. Ώρες ώρες νιώθω περήφανη, ώρες ώρες νιώθω χάλια. Εξαρτάται.
1: Η καλύτερη ώρα της ημέρας ποια είναι?
2: Αχ, έλατε, δεν ξέρω.
1: Αν είναι να ετοιμαστείτε για το θέατρο?
2: Όχι, αυτό ναι, είναι μια χαρά που έχω κάτι μπροστά μου να κάνω. Καμιά φορά είναι και δύσκολο και αυτό, εξαρτάται από τις μέρες και τις ώρες. Είναι στιγμούλες, όπως είπαμε, που μπαίνεις από την πίσω πόρτα στον παράδεισο, ή ούτε καν, ούτε στον προθάλαμα του παραδείσου, μέσα στον παράδεισο μπαίνεις πια πολύ δύσκολα. Αλλά δεν έχω μπορεί να είναι δύσκολο το πρωινό που ξυπνάω, μπορεί να είναι δύσκολο το βράδυ που δεν μπορώ να κοιμηθώ. Δύσκολες στιγμές μπορώ να σου πω πολλές.
1: Να σας πω τώρα μια ειλικρίνεια. Νομίζω ότι με κοροϊδεύετε, ότι είστε ένας απατεώνας που όταν θα κλείσει η πόρτα και θα έχω φύγει, θα ανεβείτε πάνω στο τραπέζι και θα χορέψετε κλακέτες. Ωραία. Νομίζω ότι αυτό που περιγράφετε δεν είναι για εσάς, είναι για
2: πολύ
1: κάποια άλλη.
2: Πολύ θα άρεσε να το πιστεύω αυτό. Ειδικά να χορεύω και κλακέτες. Ούτε καν πάνω στο τραπέζι και πάνω στο πάτωμα να το κάνω.

0: χαίρομαι τις στιγμές που έχω κάποιες επαφές ωραίες με άλλους ανθρώπους. Αυτό χαίρομαι νομίζω περισσότερο, ναι. Ακόμη και με τη γάτα μου, που είδατε πως είναι πολύ κοινωνική εδώ πέρα και
1: χαδιάρα. Πού είναι, εξαφανίστηκε τώρα, ναι, ναι. Χάθηκε.
0: Είδε πως δεν της δώσαμε αρκετή σημασία και προσεμπλήθη.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ, κορίτσι μου. Δεν περάσαμε άσχημα, δεν ξέρω τι έχεις μαζέψει εκεί πέρα, αν έχουν κάνει νόημα όλα αυτά.
2: Μια Κυριακή από τη ζωή της Ξένιας Καλογεροπούλου. Είναι ηθοποιός, θεατρική συγγραφέας και μεταφράστρια. Η ηχογράφηση πραγματοποιήθηκε στο σπίτι της με ηχολήπτη τον Γιώργο Χωριανόπουλο. Επεξεργασία Κώστας Πανός. Μοντάζ Νίκος Χατζιωαννίδης. Σύμβουλος περιεχομένου Τζένι Πουπουλίδου. Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και σας ευχαριστώ.

0: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
1: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
2: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
1: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
3: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
5: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
6: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
7: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
9: Το παλιό ρολόι του μικρού σταθμού.
8: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
10: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 5 με τη Μαρία Γιώργαρη. Συνελήφθη το μεσημέρι μετά από αστυνομική επιχείρηση στη Γλυφάδα ένας Αιγύπτιος που έφερε πάνω του χειρομοβίδα. Φέρεται να ετοίμαζε χτύπημα με εντολή κρατούμενου σε σοφρονιστικό κατάστημα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, οι πιθανοί στόχοι επίθεσης ήταν 15 άτομα, μεταξύ των οποίων και πρώην ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, η αστυνομία είχε ενημερώσει τον πρώην ανώτατο εισαγγελικό λειτουργό προκειμένου να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας. Ποινικές διώξεις ασκήθηκαν από την Εισαγγελία Πρωτοδικών σε βάρος του ζευγαριού στη Σύρο για την υπόθεση του θανάσιμου τραυματισμού της διασώστριας του ΕΚΑΒ. Ο άνδρας που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της σύζυγου του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια. Οι δύο κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν στον ανακριτή την ερχόμενη Τρίτη. Σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε αναπαράσταση στον τόπο του εγκλήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο κατηγορούμενοι δεν έπεσαν σε αντιφάσεις. Σε νέα κατάρρυψη προχώρησε σήμερα το πρωί η πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας. Στις 11 και 10 το πρωί κατέρριψε ένα ντρόν που προερχόταν από την Ιεμένη, ενώ νωρίτερα το πρωί είχε καταρρύψει δύο βαλιστικούς πυράβλους επίσης προερχόμενους από την Ιεμένη. Η επίθεση, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, είχε ως στόχο σημαντική εγκατάσταση δηληστηρίων στην περιοχή Γιανμπού, όπου είναι ανεπτυγμένη η ελληνική πυροβολαρχία. Χθες, συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας έπληξε στρατιωτικές εγκαταστάσεις των Χούθη στην Ιεμένη και κατέστρεψε υποδομές που συνιστούσαν απειλή για την αυσιπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα. Στρατιωτικός αξιωματούχος των Χούθη προειδοποίησε το Ριάντο ότι θα αντιμετωπίσει αντίπεινα. Περιστατικό που αφορά τάνκερ κοντά στα θανάτου Ορμούζ ανακοίνωσε το Κέντρο για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας, ενώ παράλληλα η Τεχεράν ανακοίνωσε ότι ανέκοψε τον πλού 4 πλοίων που επιχειρούσαν να εισέλθουν στον διαβλό. Ενδεχομένως να βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα κλιμάκωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, η οποία αυτή τη φορά δεν φαίνεται να αφήνει ανεπηρεάστη και την περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας, τόνισε ο Πρωθυπουργός, υποδεχόμενος νωρίτερα στο Μέγαρο Μαξίμου τον Κύπριο Πρόεδρο. Ουκρανικά ντρόουν έπληξαν πετρελαϊκή πλατφόρμα στην Κασπία Θάλασσα, ανακοίνωσαν σήμερα οι Ουκρανικές Υπηρεσίες Ασφαλείας μέσω του Telegram. Κατά την επίθεση, στο στόχαστο βρέθηκαν και δύο φορτηγά πλοία που, σύμφωνα με την ίδια πηγή, εκτιμάται ότι συμμετέχουν στη μεταφορά φορτίων ανάμεσα στη Ρωσία και το Ιράν. Εκτός ελέγχου παραμένουν οι δασικές πυρκαγιές στη Γαλλία και την Ισπανία. Οι στήλες καπνού από τις πυρκαγιές στην περιοχή της Μαδρίτης ενώθηκαν με τις στήλες του καπνού των πυρκαγιών της περιοχής του Μπορντό, σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες της κρατικής μετεωρολογικής υπηρεσίας της Ισπανίας. Οι πυρκαγιές στην περιοχή της Μαδρίτης και της Άβυλα έχουν ήδη κάψει 250.000 στρέμματα γης, ενώ στην περιοχή του Μπορντό έχουν καταστρέψει σχεδόν 400.000 στρέμματα. Οι ισπανικές και οι γαλλικές αρχές διατάξαν την απομάκρυνση περίπου 270.000 ανθρώπων από τις εστίες τους. Παρίσι και Μαδρίτη ζήτησαν την Ευρωπαϊκή Συνδρομή για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Η Ελλάδα απέστειλε σήμερα δύο Καναντέρ στην Ισπανία. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μπαδιά, στο Ηράκλειο Κρήτης. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στην περιοχή Μόλα Καλύβα στη Χαλκιδική. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην Κινέτα. Η εθνική ομάδα Πόλο βήθησε την Ιταλία με 19 στον ημιτελικό του World Cup και προκρίθηκε στον τελικό της διοργάνωσης που θα διεξαχθεί αύριο στις 11 το πρωί. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Έθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι και το απόγευμα νότιοι. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος καιρός αναμένεται και στην υπόλοιπη χώρα. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και μόνο στο Αιγαίο θα πνέουν βορειοδυτική 4 με 5 και τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου.
0: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
3: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
0: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
0: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης.
4: Καλησπέρα, είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης, δημοσιογράφος, ερευνώ και παρουσιάζω εδώ και πολλά χρόνια θέματα υγείας και ευεξίας, τα οποία μας βοηθούν να ζούμε καλύτερα. Για όλα αυτά μιλάμε κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα, παρέα εδώ στο Sky 100,3. Πρόσφατα έζησα ένα περιστατικό το οποίο για εμένα ήταν πρωτόγνωρο, αλλά για μια καλή μου φίλη, που ήταν και η πρωταγωνίστρια του περιστατικού, έδειξε να είναι κάτι απολύτως φυσιολογικό. Έχουμε γυρίσει στην Αθήνα από ένα ταξίδι και παρότι ξέρει πως παίρνω το μετρό για να γυρίσω στο σπίτι μου, γιατί με βολεύει, προσφέρθηκε να με κατεβάσει στην Αθήνα με το αυτοκίνητό της. Αποδέχθηκα την πρόταση και την ακολούθησα ως το πάρκινγκ του αεροδρομίου, όπου εκεί χωρίς υπερβολή έψαχνε για 47 ακριβώς λεπτά με το ρολόι το αυτοκίνητό της. Πέρα από το γεγονός ότι προσπαθήσαμε να διασκεδάσουμε όλο αυτό, αυτό που συνέβαινε δηλαδή κάνοντας πλάκα, δεν άντεξα και όταν μπήκαμε επιτέλους στο αυτοκίνητο, τη ρώτησα αν αυτό τη συμβαίνει συχνά ή αν το θεωρεί φυσιολογικό. Μου απάντησε ότι έχει συμβεί 1-2 φορές τον τελευταίο καιρό, γι' αυτό πλέον βγάζει φωτογραφίες από το πάρκινγκ για να μπορεί να βρίσκει πιο εύκολα το αυτοκίνητο όταν επιστρέφει στο αεροδρόμιο της Αθήνας. Για το αν θεωρεί φυσιολογικό αυτό που τη συνέβη, μου είπε ότι δεν δίνει και πολύ μεγάλη σημασία που έχει παρκάρει πλέον, γιατί συνήθως καθυστερεί να φτάσει στο αεροδρόμιο και είναι πάντα αγχωμένη για να μην χάσει την πτήση. Θυμήθηκα τότε τα λόγια ενός πολύ γνωστού νευρολόγου που μου είχε πει παλιότερα σε μια συνέντευξη ότι είναι απολύτως φυσιολογικό να μην καταγράφουμε πληροφορίες όταν είμαστε αγχωμένοι ή πληροφορίες οι οποίες θεωρούμε ότι δεν έχουν και μεγάλη σημασία για εμάς όπως πιστεύουμε εκείνη τη στιγμή. Δεν είναι δηλαδή ότι χάνουμε τη μνήμη μας, ούτε την ικανότητα να θυμόμαστε, αλλά κυρίως το ότι δεν εγγράφουμε στη μνήμη μας κάποιες πληροφορίες από την καθημερινότητά μας. Λέγοντάς της αυτά στο αυτοκίνητο και ενώ οδηγούσε την καθησύχασα, αλλά η ίδια επέστρεψε τονίζοντάς μου ότι κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει πότε η μνήμη του αρχίζει να τον προδίδει, καθώς αυτό γίνεται σταδιακά. Και μάλιστα σε ηλικίες όπως η δική μας, που φτάνουμε τα 60, κατέληξε εμφατικά. Η αλήθεια είναι ότι η ανθρώπινη μνήμη μπορεί να συγκρατεί και να ανακαλεί έναν ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό πληροφοριών. Κάποιες από αυτές τις πληροφορίες τις θυμόμαστε για μικρό και άλλες για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτή η ισορροπία είναι πολύ σημαντική για να μπορούμε να φέρνουμε σε πέρας την καθημερινότητά μας. Οι επιστήμονες λένε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι, ανεξαρτήτως ηλικίας, έχουν νιώσει κάποια στιγμή αυτό το κενό μνήμης, ότι δηλαδή δεν μπορούν να θυμηθούν ή να ανακαλέσουν κυρίως από το σκληρό δίσκο του εγκεφάλου τους μια πληροφορία που συνηθίζουν εύκολα να τη φέρνουν στο προσκήνιο άλλες φορές. Μάλιστα, λένε ότι η μνήμη είναι μια λειτουργία που αποτελείται από 4 διαφορετικά στάδια. Αν ένα από αυτά διαταραχθεί, είναι πολύ πιθανό να δυσκολευτούμε να ανακαλέσουμε ορισμένες πληροφορίες. Το πρώτο είναι η προσοχή, δηλαδή πόσο μεγάλη προσοχή δίνουμε σε κάτι που θέλουμε να απομνημονεύσουμε την ώρα που αυτό συμβαίνει. Αν έχουμε το μυαλό μας κάπου αλλού, είναι λογικό να μην δώσουμε την απαραίτητη προσοχή. Άλλες φορές επιλέγουμε τι να προσέξουμε από αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, καθώς συμβαίνουν πολλά, ειδικά σήμερα, που όπως έχει φτιαχτεί ο κόσμος που ζούμε. Οπότε, ό,τι παλιότερα μας έκανε εντύπωση, μπορεί πλέον να μην μας εντυπωσιάζει και να μην το καταγράφουμε. Το δεύτερο στάδιο που βοηθά στην απομνημόνευση των πληροφοριών είναι η κωδικοποίηση, όπως λένε, από αυτά που ακούμε, βλέπουμε ή αισθανόμαστε όταν θέλουμε να καταγράψουμε μια πληροφορία. Πόσο δηλαδή αναλύουμε το υλικό εκείνη τη στιγμή που έχουμε μπροστά μας για να το απομνημονεύσουμε. Το επόμενο στάδιο είναι η αποθήκευση, και αυτό είναι κομβική σημασία, πώς δηλαδή τοποθετούμε κάτι που συμβαίνει εκείνη την ώρα μέσα στη δεξαμενή που ονομάζουμε μνήμη. Το τέταρτο στάδιο είναι η ανάκληση της πληροφορίας. Και παρότι οι περισσότεροι πιστεύουν ότι αυτό είναι το πιο δύσκολο, να ανακαλέσουμε δηλαδή την αποθηκευμένη πληροφορία, φαίνεται ότι αυτό ενεργοποιείται αυτόματα με την αναζήτηση των ενεργών σημείων που καθορίζουν αυτή την πληροφορία και είναι καταγεγραμμένα στη μνήμη. Και αν όλα αυτά σας φαίνονται ήδη πολύ περίπλοκα και επιστημονικά, δεν θα μπω καν στη διαδικασία να σας μιλήσω για το πόσες πληροφορίες μπορούμε τελικά να αποθηκεύσουμε, σε ποιο διάστημα, αλλά και ποιες από αυτές μπορούμε να ανακαλέσουμε. Πού θέλω να καταλήξω? Ότι η μνήμη δεν είναι ένας απλοϊκός μηχανισμός και ούτε διαταράσσεται τόσο εύκολα όσο εμείς πιστεύουμε. Το να ξεχάσω το πορτοφόλι μου, τα κλειδιά μου, το να έχω παρκάρει και να μην ξέρω που έχω παρκάρει, το αν έβαλα ή όχι συναγερμό και πολλά άλλα που συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας, δεν είναι απαραίτητα σημάδια ότι κάτι δεν πάει καλά με τη μνήμη μας, αλλά σίγουρα μπορεί να είναι μια ψυχαναγκαστική διαταραχή. Ωστόσο, η επιστήμη πλέον γνωρίζει ότι ο τρόπος ζωής μας μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τη μνήμη μας στο πέρασμα των χρόνων. Είναι πράγματα στα οποία δεν δίνουμε και τόσο μεγάλη σημασία, όπως λίγο αλκοόλ παραπάνω, κάποια φάρμακα που παίρνουμε για μια πάθηση, το υπερβολικό άγχος, η αδιάγνωστη κατάθλιψη αλλά και τα προβλήματα με την έλλειψη ύπνου πολλές φορές. Τελευταία, πολλές άλλες μελέτες έχουν δείξει ότι μπορούμε να κάνουμε αρκετά πράγματα για να γυμνάσουμε εντός και εκτός εισαγωγικών το μυαλό μας και τη μνήμη μας στο πέρασμα των χρόνων. Και δεν είναι αυτό το οποίο πάει αμέσως στο μυαλό των περισσότερων, αυτό δηλαδή τα τεστ μνήμης μέσα από παιχνίδια, υπάρχουν ήδη πολλά ηλεκτρονικά, αλλά πιο απλά πράγματα, όπως η προσεγμένη διατροφή που κρατάει η υγιή τα αγγεία, η συστηματική άσκηση και το περπάτημα, η κοινωνικοποίηση και η αποφυγή της μοναξιάς. Και πολλά άλλα που ευτυχώς μπορούμε να τα αλλάξουμε στην καθημερινότητά μας για να θυμόμαστε καλύτερα και περισσότερα πράγματα όσο περνούν τα χρόνια. Σίγουρα μπορούμε να κάνουμε και άλλα πράγματα, πιο εξειδικευμένα για να έχουμε καλή μνήμη. Ίσως βέβαια πρέπει να εκπαιδευτούμε σε αυτή ή για την ακρίβεια να εκπαιδευτούμε στον τρόπο που θα τα εφαρμόσουμε. Κάποιοι ειδικοί λένε ότι καλό θα ήταν να μειώσουμε το πλήθος των πληροφοριών που θέλουμε να απομνημονεύουμε, πράγμα που ούτως ή άλλως γίνεται πλέον με τη χρήση έξυπνων τηλεφώνων. Αλλά και να δίνουμε απαραίτητο χρόνο ώστε να κατανοήσουμε τη νέα πληροφορία και να τη συνδέσουμε με κάτι που ήδη γνωρίζουμε. Επίσης, μία συμβουλή είναι να ανακαλούμε όλο και πιο συχνά πληροφορίες που έχουμε ήδη απομνημονεύσει. Όμως, αρκετά είπα για ένα δύσκολο θέμα που η κυρία Σακά γνωρίζει πολύ καλά, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και θα μας πει πολύ περισσότερα και κωδικοποιημένα, ελπίζω, ώστε να μπορούμε να κρατήσουμε ενεργή τη μνήμη μας για πολλά χρόνια. Καλησπέρα, κυρία Σακά.
5: Γεια σου, Μιχάλη.
4: Πώς είστε?
5: Χαίρομαι που μιλάμε για αυτά τα όντως σημαντικά ζητήματα και που ενδιαφέρουν πάρα πολύ κόσμο. Ναι. Για μια ακόμη φορά.
4: Έχετε κάποιο σχόλιο πρώτο για αυτά που είπα?
5: Α, μπράβο. Τα είπες καλά και περιεκτικά. Έθιξες πάρα πολλά
4: ζητήματα μαζί, ναι.
5: Με σωστό τρόπο. Θα έχω να κάνω κάποια σχόλια ξεκινώντας από την ηλικία. Είπες, ας πούμε, ότι οι φίλοι σου είναι ανάμεσα στα 55 και στα 60.
4: Ναι, το υπονόησα. Δεν το είπα ακριβώς, αλλά εκεί.
5: Ναι, κάπου εκεί. Η άνοια που είναι η πάθηση που σχετίζεται με την απώλεια της μνήμης, στην αρχή τουλάχιστον, γιατί μετά επηρεάζονται και άλλες νοητικές λειτουργίες, σε ένα σχηματικό ποσοστό, αν και κάπως σχηματικό αυτό που θα πω, εμφανίζεται μετά τα 65. Είναι νόσος του γύρατος.
4: Άρα καλά έκανα και την καθησύχασα ως ένα βαθμό.
5: Υπάρχουν όμως σπάνια πολύ και περιστατικά άνοιας και 40 χρονών, αλλά είναι άλλης κλάσης, άλλα συμπτώματα, άλλης εξέλιξης.
4: Ωραία, πολύ ενδιαφέρον το πρώτο σχόλιο. Ναι, άλλο
5: και
4: σχόλιο.
5: Επίσης, 55 και 60 είναι ακόμη περισσότερο, ας πούμε. Το 38 που είπα εγώ ήταν ένα περιστατικό, ας πούμε. Ναι. Δεν ξέρω πώς, ελάχιστα σε όλο τον κόσμο. Και όπως επίσης όλοι αυτοί οι παράγοντες που έφτιαξες σίγουρα επηρεάζουν τη συγκέντρωσή μας, που έχει άμεση σχέση με την ικανότητα εγγραφής πληροφοριών.
4: Ναι. Γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι, κυρία Σακά, ακόμη και νέοι σε ηλικία, έχουμε αυτό το φόβο ότι ξεχνάμε συνεχώς. Μάλιστα, αγωνιούμε και το λέμε και στις παρέες μας, κάνοντας πλάκα που δεν είναι καθόλου αστείο, βέβαια. Κοίτα, η άνοια δεν είναι μακριά, ας πούμε, ή το Αλτσχάιμερ μου χτυπάει την πόρτα.
5: Είναι λιγάκι ένας φόβος και λίγο τεχνητός. Δηλαδή, υπάρχει πάρα πολλή πληροφορία που κυκλοφορεί για ένα φλέγον ζήτημα, όπως είναι η άνοια. Mm-hmm. Γιατί είναι πολύ τραγικό, είναι σημαντικό, ας πούμε, για όλους μας να χάνεις το μυαλό σου.
4: Προφανώς.
5: Τώρα υπάρχουν πολλές αναφορές στα social media, στο ίντερνετ μπορείς να βρεις άπειρες πληροφορίες. Οπότε είναι ένα ζήτημα προσιτό, πέφτουμε πάνω του συνέχεια και γι' αυτό αναφέρεται συχνά.
4: Ναι, γίνεται αυτή η κατάχρηση του όρου, τέλος πάντων.
5: Ναι,
4: υπάρχουν ωστόσο.
5: Δεν πρέπει να κάνουμε.
4: Δεν πρέπει να γίνεται αυτό. Ναι. Και να ανησυχούμε χωρίς λόγο. Υπάρχουν κάποια σημάδια που διαφοροποιούν αυτή την αθώα ανησυχία από την πραγματική ανησυχία?
5: Ναι, από την άλλη μεριά, εκείνο που ήθελα εγώ να πω είναι ότι στις νεότερες ηλικίες τα προβλήματα με τη μνήμη οφείλονται κυρίως σε ψυχοπίεση. Όπως το είπες και εσύ πολύ σωστά. Είτε είναι άγχος, είτε είναι κατάθλιψη. Και όχι επίσημη κλινική κατάθλιψη, καταθλιπτικά συμπτώματα, ας πούμε, που δεν μας αφήνουν να ησυχάσουμε, να απολαύσουμε την καθημερινότητά μας. Αυτά πολύ συχνά οι ψυχοποίηση, οι ψυχοποιεστικές καταστάσεις επηρεάζουν τη συγκεκριμένη. συγκέντρωσή μας και την προσοχή μας και επομένως και τη μνήμη μας.
4: Άρα σε αυτό δεν ανησυχούμε, να ζητούμε τη λύση κάπου αλλού, γιατί αλλού είναι το πρόβλημα. Πότε ανησυχούμε, θέλω να μου πείτε.
5: Ανησυχούμε όταν παρόλες τις ψυχοπιεστικές καταστάσεις, παρόλες τις προσπάθειες που κάνουμε την καθημερινότητά μας να ακολουθούμε έναν υγιεινό τρόπο ζωής, γιατί γι' αυτό μίλησες πριν, Μιχάλη. Παρόλα αυτά, τα προβλήματα με τη μνήμη μας επηρεάζουν την καθημερινότητά μας.
4: Αυτό είναι το σημάδι δηλαδή.
5: Ναι, ναι, που είναι σημαντικά δηλαδή. Αυτό που είπες με τη φίλη σου, ότι το έχει πάθει 3 ή 4 φορές, θα μπορούσε ίσως να σημαίνει, ίσως λέμε. Ναι. Αν βέβαια η γυναίκα έκανε 50 ταξίδια όλο το χρόνο και πάρκαρε.
4: Ναι, είναι λογικό να συμβεί 2-3 φορές, ναι. Καταλαβαίνω
5: ναι,
4: πώς
5: είναι
4: το λέτε.
5: Άνευ σημασίας. Ναι.
4: Πότε είναι ανησυχητικό.
5: Αλλά όταν η θεία μου το καλοκαίρι, η οποία δεν ήταν και μεγάλη, ας πούμε, την εξοχή, στο διάστημα του μήνα που ήμουν και εγώ στο χωριό, έχασε τα κλειδιά του σπιτιού της σε ένα μήνα 11 φορές. Αυτό είναι εκεί, καμπανάκι.
4: Ναι, εκεί είναι καμπανάκι, ναι. Καταλαβαίνω πώς το λέτε. Υπάρχουν τέτοια άλλα καμπανάκια που ίσως θα ήταν καλό να γνωρίζει ο κόσμος, παρότι δεν θέλουμε να ανησυχήσουμε τώρα τους πάντες, αλλά καλό είναι να τα ξέρουμε.
5: Θα ήθελα να το πιάσουμε λίγο πιο πριν. Ένα άλλο σημάδι που μπορεί να είναι ανησυχητικό, μπορεί, είναι να μην βρίσκει κάποιος τις λέξεις, ηλικιωμένος. Ή να καθυστερεί να μιλάει, να ξέρει τι θέλει να πει και να μην του έρχεται εκείνη τη στιγμή η λέξη, να κάνει μια παύση. Συνήθως οι έξυπνοι και μορφωμένοι άνθρωποι αντικαθιστούν τη λέξη με κάποια άλλη ή αλλάζουν, ας πούμε, τα συμφραζόμενα, κατάλαβες και την πρόταση και λένε το ίδιο και συνήθως έρχεται. Αυτό όταν τα καταφέρνουμε να τα αντιμετωπίσουμε και δεν συμβαίνει και πολύ συχνά, είναι φυσιολογικό σημάδι, σύμπτωμα της τρίτης ηλικίας. Τότε μεγαλώνουμε, τότε γερνάμε.
4: Όταν όμως δεν βρίσκουμε τη λέξη, εκεί πρέπει να αρχίσουμε λίγο να προβληματιζόμαστε.
5: Όταν συμβαίνει συχνά.
4: Και όταν συμβαίνει συχνά.
5: Και αυτό επίσης είναι ανησυχητικό σημάδι. Αλλά αυτό ισχύει για μεγάλους ανθρώπους κυρίως. Η αλλαγή της συμπεριφοράς, δηλαδή αυτό που λέμε ήπια συναισθηματική διαταραχή συμπτώματα. Ότι ένας άνθρωπος, ας πούμε, μετά τα 60-65 γίνεται ευερέθιστος, χωρίς λόγο, ενώ δεν ήτανε. Ναι. Το γύρας φυσιολογικά επιτείνει την προσωπικότητα. Δηλαδή ένας άνθρωπος που ήταν πάντοτε σφιχτός με τα λεφτά του, έχει πολλές πιθανότητες μεγαλώνοντας να γίνει τσιγκούνης.
4: Ναι.
5: Πολύ. Ναι, ή και ένα, ας πούμε, άνθρωπο που έχει κάποιες αιμονές κολλάει περισσότερο.
4: Ναι, αν λέτε όμως ότι αν φτάσει σε ακραία σημεία, τότε.
5: Ναι,
4: να
5: αλλά
4: σας ρωτήσω.
5: Αν φτάσει σε ακραίο σημείο, δηλαδή συνεχής εκνευρισμός χωρίς λόγο, δυστυμία. Αυτό επίσης πρέπει να μας ανησυχήσει και να πάμε στον γιατρό. Δεν σημαίνει υποχρεωτικά.
4: Ότι έχουμε κάτι. Ακριβώς. Να σας ρωτήσω κάτι πολύ σημαντικό. Οι άνθρωποι που είναι σε αυτά τα αρχόμενα συμπτώματα που περιγράψατε, μπορούν να αντιληφθούν οι ίδιοι ότι αλλάζει η ζωή τους, ή συνήθως πρέπει το περιβάλλον να το αντιληφθεί και να τους παροτρύνει?
5: Αυτή είναι πολύ ωραία ερώτηση. Στατιστικά είναι μισές-μισές οι περιπτώσεις. Συχνά ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται ότι κάτι δεν πάει καλά. Με τη μνήμη του, με τη συγκέντρωσή του, με τον έλεγχο τον συναισθηματικό. Αλλά πολλές φορές ακόμη και υψηλού νοητικού επίπεδου άνθρωποι δεν το βλέπουν. Με τον έλεγχο τον συναισθηματικό. Αλλά πολλές φορές ακόμη και υψηλού νοητικού επίπεδου άνθρωποι δεν το βλέπουν, δεν το καταλαβαίνουν.
4: Το περιβάλλον το βλέπει αυτό είναι το ερώτημα.
5: Το βλέπει, αλλά

0: στον πρόλογο μου για την πρόληψη. Ξέρουμε σήμερα αλλά χειροπιαστά πράγματα για την πρόληψη. Δηλαδή, μπορούμε να πούμε ότι αυτό μπορεί να σε βοηθήσει να έχεις καλή μνήμη μέχρι τα βαθιά γεράματα. Ένα, δύο,
1: ναι,
0: τρία, τέσσερα.
1: Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό και φλέγον ζήτημα και έχουν επικεντρωθεί και επιστημονικές προσπάθειες τα τελευταία χρόνια στην πρόληψη,
0: ναι,
1: της νοητικής της λειτουργίας. Το Φεβρουάριο θα γίνει στη Γενέβη ένα συνέδριο για την πρόληψη της νόσου Αλτσχάιμερ που θα το παρακολουθήσουμε κιόλας. Εκτός από μοντέρνο, πολλοί είναι τελευταίες γνώσεις, πολύ σύγχρονες, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά δεδομένα ότι μπορούμε να προλάβουμε την άνοια. Υπάρχουν σε κάποιες, στην Ελβετία, στη Γερμανία, ίσως και στις σκανδιναβικές χώρες, ερευνητικές μέχρι στιγμές κλινικές ιατρία πρόληψη, τα περίφημα brain health clinics.
0: Με ποιο τρόπο γίνεται αυτό, αν μπορείτε να μας το πείτε πολύ απλά και σύντομα.
1: Προσέγγιση. Mm-hmm. Είναι μια κοστοβόρα ακριβή διαδικασία, γι' αυτό λέμε ότι έχει πολύ δρόμο μέχρι να εφαρμοστεί.
0: Για το ευρύ κοινό.
1: Ναι, ευρύτατα, να πω καλύτερα. Ότι μπορεί κάποιος να πάει σε αυτό το ιατρείο, σε αυτή την κλινική,
0: mm-hmm,
1: και να μελετήσουν τα πάντα στη ζωή του. Δηλαδή από τον τρόπο που μεγάλωσε, τις σχέσεις του, τις οικογενειακές, πώς ήταν, τα παιδιά του, την κατοικία του, τον αέρα που,
0: ναι, τα πάντα,
1: που αναπνέει, ας πούμε.
0: Αυτό σε τι θα βοηθήσει, σε αλλαγές που θα κάνει ο ίδιος?
1: Στο να κάνουν μια εξατομικευμένη εκτίμηση κινδύνου. Γιατί τώρα αυτά τα δεδομένα που λέμε, ας πούμε.
0: Ωραία, και εντάξει, ξέρει τον κίνδυνο, ότι ας πούμε έχει υψηλό ή χαμηλό κίνδυνο. Αυτό πώς μπορεί,
1: ναι,
0: να το αλλάξει?
1: Αλλά όχι μόνο υψηλό ή χαμηλό, και 45%, 17% λέω εγώ τώρα.
0: Ωραία, ναι. Αυτό πώς θα το αλλάξει?
1: Και να του προτείνουν συγκεκριμένες στρατηγικές.
0: Α, του προτείνουν συγκεκριμένη στρατηγική που μπορεί αυτό το ποσοστό να έρθει κόντρα, να μην εκφραστεί,
1: ναι,
0: ποτέ.
1: Ναι, από τα απλά πράγματα, απλά σε εισαγωγικά, που είπες και εσύ στην εισαγωγή σου, Μιχάλη. Δηλαδή,
0: ναι, όλα αυτά, η γυμναστική, το περπάτημα, η καλή διατροφή, ναι, τα ξέρουμε,
1: ναι,
0: αυτά.
1: Ναι, μέχρι και φάρμακα, έχουμε καινούργια φάρμακα που έρχονται. Που τα μονοκλονικά αντισώματα, τα οποία είναι για τα πολύ πολύ αρχικά στάδια της νόσου. Mm-hmm. Δεν θέλω να θορυβήσω τον κόσμο. Δεν έχει νόημα του να κάνουν γενετικό έλεγχο για την Αλτσχάιμερ.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό το έχουμε ξεκαθαρίσει εδώ και καιρό. Ούτε έχει νόημα να πάει κάποιος στην Ελβετία σε μια τέτοια, στην Ελβετία ή στην Γερμανία, ξέρω, στην Αυστρία,
0: mm-hmm,
1: σε ένα brain health clinic. Αν έχει πάρα πολλά λεφτά, βέβαια μπορεί να το δοκιμάσει.
0: Ναι. Mm-hmm.
1: Γιατί μιλάω για πολύ ακριβές.
0: Ένας άνθρωπος όμως που ζει σε αυτή τη χώρα, που οι περισσότεροι δεν έχουν πολλά λεφτά, μπορεί να κάνει όμως αυτά τα απλά πράγματα. Μπορεί...
1: Είναι πολύ σημαντικό.
0: Ναι.
1: Εκτός υγιεινή διατροφή,
0: ναι,
1: όχι κόκκινα κρέατα.
0: Α.
1: Όχι ζωικά λίπη. Και επίσης αερομπική άσκηση, γυμναστική. Περπατάμε.
0: Κολύμπι, περπάτημα, τρέχουμε πολύ, τρέχουμε, τρέξιμο, ναι. Αυτά είναι πολύ βασικά. Ναι.
1: Κάνουμε ποδήλατο. Δεν κουραζόμαστε. Δεν μιλάμε να τρέχουμε ή να περπατάμε γρήγορα.
0: Ναι.
1: Αλλά περπατάμε συστηματικά και τακτικά.
0: Ναι, σωστά. Λοιπόν, ναι, άρα μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Εγώ να κρατήσω αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση, λέτε πάντα εσείς, ότι είναι κομβική σημασίας. Και θέλω λίγο να έρθω στα πολύ καινούργια που αναφέρατε, όχι μόνο στα μονοκλονικά. Γενικότερα, βλέπουμε ότι υπάρχει μια διεθνής προσπάθεια, επειδή ο πληθυσμός μεγαλώνει και ζει περισσότερα χρόνια και θα ζει περισσότερα χρόνια στο μέλλον, γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια για να βρεθεί τελικά το κλειδί που θα λύσει αυτό το μυστήριο του Αλτσχάιμερ. Και αυτή η προσπάθεια γίνεται με την τεχνητή νοημοσύνη, γίνεται με νεότερα φάρμακα. Η αλήθεια είναι ότι έχει συντελεστεί μια επανάσταση, την οποία ενδεχομένως ο κόσμος και να αγνοεί.
1: Ναι, υπάρχει μεγάλη κινητικότητα στον χώρο της φαρμακευτικής θεραπείας, αλλά και της μη φαρμακευτικής θεραπείας.
0: Ναι.
1: Της άνοιας και της νόσου Αλτσχάιμερ ειδικότητα. Πάρα πολλοί καινούργοι παράγοντες δοκιμάζονται κλινικά. Φάρμακα, mm-hmm, δοκιμάζονται σε κλινικές δοκιμές για την νόσο Αλτσχάιμερ. Πιστεύουμε ότι μια καινούργια εποχή ξεκίνησε για τη θεραπεία και ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο.
0: Δηλαδή πιστεύετε ότι δεν μ' αρέσει, ούτε και σε σας αρέσει να κάνετε προβλέψεις, αλλά η επόμενη πενταετία θα έχει κάτι πιο αποτελεσματικό?
1: Δεν μπορώ να πω για την πενταετία, ναι, μπορώ να πω μάλλον ότι είναι πολύ αισιόδοξο αυτό που λέτε. Ας μην το προσδιορίσουμε χρονικά.
0: Ας μην το προσδιορίσουμε, ναι,
1: ναι.
0: Αλλά λέτε ότι ο στόχος είναι να καθυστερήσουν την νόσο. Την καθυστερούν ήδη τα φάρμακα που υπάρχουν. Να την εξαφανίσουν, να την προλάβουν, να μην συμβαίνει καθόλου. Ποιος είναι ο στόχος?
1: Ο απότερος στόχος είναι να μπορούμε να την προλάβουμε στα πολύ πολύ αρχικά στάδια, ώστε να εξαφανιστεί.
0: Α,
1: όπως όλες, ας πούμε, οι, ναι, εκφυλιστικές όμως νόσοι, είναι, mm-hmm, μια εξελισσόμενη διαδικασία.
0: Ναι, σωστά.
1: Που πρέπει να χτυπήσουμε την αιτία.
0: Ακριβώς.
1: Αν μπορούμε.
0: Ωραία, εγώ θα

0: κρατήσω,
1: αυτό είναι
0: θα κρατήσω
1: πολύ
0: αυτή
1: μεγάλο τον δρόμο μπροστά και το παιδί.
0: Κυρία Σακά, εγώ θα κρατήσω τη συγκρατημένη αισιοδοξία. Επίσης όμως θα κρατήσω την αισιοδοξία ότι λέτε ότι μπήκαμε σε έναν καλό δρόμο πλέον. Ότι δηλαδή είμαστε στην αρχή του τέλους.
1: Ειδικά τα μονοκλονικά αντισώματα.
0: Ειδικά
1: είναι
0: εκεί.
1: Για τα πολύ πολύ αρχικά στάδια της νόσου. Είναι στην Ελλάδα ήδη, και λένε, το 2026.
0: Και λένε πολλοί ότι σιγά σιγά η τεχνητή νοημοσύνη θα βοηθήσει τους ερευνητές να κατανοήσουν και τα μονοπάτια της.
1: Ναι,
0: της
1: σίγουρα, νόσης. Σίγουρα ήδη έχει συμβάλει πολύ η τεχνητή νοημοσύνη στην διελεύκαση των διαδικασιών του εγκεφάλου και ειδικά της μνήμης. Όπως το παρουσίασες, Μιχάλη, τα στάδια της μνήμης ήταν μια καλή προσέγγιση. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλές λεπτομέρειες.
0: Ακριβώς, που... και πολύ άγνωστοι στην εξίσωση που θα βρεθούν.
1: Άγνωστοι μηχανισμοί, παράγοντες που μας βοηθάει πολύ η τεχνητή νοημοσύνη να τους κατανοήσουν.
0: Κυρία Σακά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Καλησπέρα σας.
1: Γεια σου, Μιχάλη, και εγώ ευχαριστώ.

Από αυτά που άκουσα από την κυρία Σακά, κρατώ ότι δεν χρειάζεται περιττή ανησυχία για το αν θυμόμαστε ή ξεχνάμε στην καθημερινότητά μας. Χρειάζεται όμως να έχουμε τεντωμένες κεραίες για να μπορέσουμε έγκαιρα να εντοπίσουμε οτιδήποτε κρίνεται παθολογικό. Και αυτό γιατί σήμερα μπορούμε, όπως ακούσαμε, να κάνουμε πολλά για να το αλλάξουμε και ιδίως στην αρχή. Και όπως ακούσαμε, τα περισσότερα από αυτά είναι απλά πράγματα που αξίζει να τροποποιήσουμε στην καθημερινότητά μας και δεν κοστίζουν. Αυτό που είναι το πιο σημαντικό, και θα κλείσω με αυτό, είναι ότι όλα στο σώμα μας είναι αλληλένδετα. Ακόμη και η μνήμη, η οποία αποδεδειγμένα πλέον συνδέεται με την κατάσταση της βιολογικής και ψυχικής μας υγείας. Πώς δηλαδή ασθένειες όπως ο διαβήτης, η υψηλή αρτηριακή πίεση ή η κατάθλιψη μπορούν μέσα από έμεσους ή άμεσους μηχανισμούς να συμβάλλουν στην καλή ή στην κακή μνήμη. Αυτό που θεωρώ υποχρέωση να πω σε όλους σας είναι να αυξήσετε την κοινωνικοποίηση στη ζωή σας, ακόμη και αν αυτό σας φαίνεται δύσκολο στην αρχή. Δεν είναι μόνο οι φίλοι που είτε υπάρχουν είτε όχι, αλλά είναι και πολλές άλλες ομάδες ανθρώπων που συγκροτούνται με βάση τα κοινά τους ενδιαφέροντα, κάτι που πρέπει να γίνεται όσο περνούν τα χρόνια. Η μοναξιά σίγουρα δεν βοηθάει στην καλή μνήμη. Αν πιστεύετε ότι όλα όσα ακούτε σε αυτή την εκπομπή έχουν ενδιαφέρον, μην ξεχνάτε και το τηλεοπτικό ραντεβού μας με την εκπομπή «Ζω καλά» κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 11.30 το πρωί στην τηλεόραση του Sky. Ραντεβού αύριο στις 5 το απόγευμα, εδώ στο Sky 100,3. Καλό απόγευμα.

0: Τα πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη, ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com.
3: Κυπριακό άκρος απόρριτων. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Για πρώτη φορά στη δημοσιότητα, τα απόρριτα αρχεία του Έλληνα πρέσβη στη ΣΥΠΑ, Αλέξανδρου Μάτσα, που φωτίζουν την ταραχώδη περίοδο της δεκαετίας του 60 στην Κύπρο, το διπλωματικό παρασκήνιο και οι αποφάσεις που καθόρισαν την πορεία του Κυπριακού. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
6: Τι δροσιά του να έχετε.
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Μάριος Φραγκούλης. Χέρια φτερά. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
9: Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Συνελήφθη το μεσημέρι μετά από αστυνομική επιχείρηση στη Γλυφάδα ένας Αιγύπτιος που έφερε πάνω του χειρομοβίδα. Φέρεται να ετοίμαζε χτύπημα με εντολή κρατούμενου από τις φυλακές Διαβατών. Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, οι πιθανοί στόχοι επίθεσης ήταν 15 άτομα, μεταξύ των οποίων και πρώην ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, η αστυνομία είχε ενημερώσει τον πρώην ανώτατο εισαγγελικό λειτουργό προκειμένου να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας. Ποινικές διώξεις ασκήθηκαν από την Εισαγγελία Πρωτοδικών σε βάρος του ζευγαριού στη Σύρο για την υπόθεση του θανάσιμου τραυματισμού της διασώστριας του ΕΚΑΒ. Ο άνδρας που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της σύζυγου του ασκήθηκε δίωξη για συνεργεία. Οι δύο κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν στον ανακριτή την ερχόμενη Τρίτη. Ένα ντρόουν και δύο βαλιστικούς πυράβλους προερχόμενους από την Ιεμένη κατέριψαν σήμερα οι συστοιχίες των Πάτριων της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας. Οι επιθέσεις, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, είχαν στόχο εγκατάσταση διελιστήριων στην περιοχή Γιανμπού, όπου είναι ανεπτυγμένη η ελληνική πυροβολαρχία. Περιστατικό που αφορά τάνκερ κοντά στα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε το Κέντρο για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας, ενώ παράλληλα η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι ανέκοψε τον πλού 4 πλοίων που επιχειρούσαν να εισέλθουν στον Διαυλό. Δίχρονο αγοράκι ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα βίλας που διέμενε με τους γονείς του για διακοπές στην περιοχή της Γεωργιούπολης Χανίων. Το παιδί διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο όπου οι γιατροί κατάφεραν να το επαναφέρουν στη ζωή. Η κατάσταση της υγείας του παραμένει σοβαρή. Εκτός ελέγχου παραμένουν οι δασικές πυρκαγιές στη Γαλλία και την Ισπανία. Η Ελλάδα αποστέλει 2 καναντέρ στην Ισπανία στο πλαίσιο ενεργοποίησης του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μπαδιά στο Ηράκλειο Κρήτης. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ακολουθεί ο Μινάς Τσαμόπουλος.
12: Έλα, Μαρία.

0: πολύ πολύ καλησπέρα σας. 26 λεπτάκια πριν. Μην γελάς ρε. Μην γελάς ρε τρόλ. Κυρίες και κύριοι, έχουμε τον καθηγητή του τρόλ εδώ. Συμφωνείς Μαρία? Ε, Γιώργα, ότι είναι τρόλ ο Νότης. Τι, μίλα ρε, μίλα.
1: Εσύ το λες.
0: Ο σεβασμός. Τώρα αλλάζει το παιχνίδι, εντάξει. Δεν σε ξαναρωτάω για τον Νότη.

Ρύθμιση του ήχου λοιπόν ο Νότης Παπαγιαννάκος, κυρίες και κύριοι. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μελίνα Σαμαραδέλη. Στην μουσική επιμέλεια αγαπημένη ο έρωτας Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Κάθε Κυριακή μη χάνετε την εκπομπή της Κωνσταντίνας. Μία η ώρα το μεσημέρι, μια Κυριακή από τη ζωή του της. Και έχει τον καλεσμένο και την καλεσμένη της, κυρίες και κύριοι. Στο τηλεφωνικό κέντρο η γυναίκα που σάρωσε τα νησιά. Η γυναίκα με ονοματεπώνυμο γηπεδικό σύνθημα. Ελένη Μπουλιέρη, Ελένη Μπουλιέρη. Σκόρπιον, σε 210-48-00-170-174 τηλεφωνείτε εκεί και αφήνετε το μήνυμά σας στην Ελένη. Ρε, ακούει κανένας, την έχετε κοπανίσει όλοι, ε. Άλλος τρόπος επικοινωνίας μέσω διαδικτύου skyradio.gr και στο πλαίσιο που βλέπετε πάνω δεξιά πες την άποψή σου, εσείς δεν τη λέτε, δεν είστε κορόιδα, τη γράφετε και μας την στέλνετε.

100,3. Μέχρι τις 7 θα βγάλουμε τα σώψυχά μας. There's no one like you. Δώσε.

εκπομπή δύο φίλοι τρεις απόψεις. Σταματέλος τελεί ένα δία. Θα επανακάμψει το άλλο Σαββατοκύριακο, αλλά δεν θα κάνουμε μαζί εκπομπή, διότι λόγω αδειών εγώ έχω τοποθετηθεί το πρωί 10-12. Και θα έχω και εκπομπή και αυτή τη βδομάδα καθημερινή. Σας ενημερώνω, όπως κάνει ο Άρης Πρωτοσάλτε που ενημερώνει τι εκπομπές θα κάνει μέχρι τα Χριστούγεννα. Αυτή τη βδομάδα θα κάνω και εγώ 4-6. Θα πατάω σε δύο πασοκικές εκπομπές. Η μία του Κολοκυθά, με τη Μαρία βέβαια, αλλά ο Κολοκυθάς είναι ο Πασοκτζής. Και η άλλη του Κούτρα, άλλος Πασοκτζής εκεί, με τον Τζούνο. 4-6, δώσε!

Γεια σου Ράνια Μαλτέζου, να σε καλά, καλά απόγευμα, μηνά, καλά απόγευμα και σε σένα Ράνια. Και το τραγούδι αφιερωμένο στην Εθνική Ομάδα Εδατοσφαίρισης που είναι στο παγκόσμιο κύπελο, αγωνίζεται στο Σίδνεϊ και πέρασε τον τελικό.

Καλησπέρα στη Φρόσο, στο Φάνη, στη Μαρία, στον Νίκο, στη Δανάη, στον Ανδρέα και στη Γιώτα. Να είστε καλά παιδιά, ευχαριστούμε πολύ. Άρε Νότι με τα σόλο σου, άρε Νότι. Έλα ρε γίγαντα, Σταύρος Κουναλάκης, καλησπέρα από Σεούλ Κορέας. Γεια σου Σταύρακα. Είχα πάει ταξίδι στην Κορέα, στη Σεούλ. Όχι στη Σεούλ, σε όλο προσγειωθήκαμε, πήγαμε πιο κάτω. Σε μια πόλη λέγεται Γκινγκόνγκ, κάπως έτσι. Όπου είναι τα ναυπηγεία της Samsung για παραλαβή ενός δεξαμενόπλευρα, τα μεγάλα, τα DP2 Shuttle Tankers από την TEN. Την Jacos Energy Navigation. Είναι αυτά τα μεγάλα που πάνε στις πλατφόρμες που αντλούν πετρέλαιο και με μια ειδική σωλήνα. Στην πλώρη έχει το μηχανισμό, κουμπώνει εκεί η σωλήνα και όπως τραβάνε το πετρέλαιο από το βυθό, γεμίζουν το δεξαμενόπλιο και φεύγει, ταξιδεύει. Εκεί ήταν και η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, η Kimberly Guilfoyle. Γεια σου Σταύρακα, όλοι ο Σταύρος εκεί, παρέα. Μου έκανε και κάτι μαθήματα τεχνολογίας. Ήρθα σοφότερος πίσω. Πω, ταξίδι όμως, Πω, φίλε, 2,5 ώρες να πας από εδώ Φραγκφούρτη. Από Φραγκφούρτη 11 να πας και 12 να γυρίσεις Σεούλ. Και από τη Σεούλ με πούλμαν 5,5 ώρες για να πας στα ναυπηγεία κάτω. With gasoline!

Αυτό το πούλμαν ήταν σταγόνα στο ποτήρι. Αλλά εντάξει, πάντα γυρίζεις με φοβερές εμπειρίες. Εγώ Samsung δεν είχα πάει. Συνήθως πήγαινα μόνο στη Hyundai. Τεράστια ναυπηγεία, τεράστιες μονάδες. Και μου κάνει φοβερή εντύπωση τόσο στη Hyundai όσο και στη Samsung. Περνάς μέσα από τα ναυπηγεία τώρα, έτσι. Ναυπηγεία. Δουλεύουν κανονικά. Γιατί δεν βλέπεις, ρε φίλε, κάτω ούτε ένα σκουπίδι. Κάτι να πεις, κάτι παρατημένο, ένα καλώδιο, ένα, πώς τα λένε αυτά, στουπί, κάτι. Και ρώτησα έναν εκεί υπεύθυνο, όχι, και μου λέει, είναι κανόνας να τα μαζεύουν όλα, να είναι συνεχώς καθαρά, για να μπορούν να είναι εστιασμένοι στη δουλειά τους. Άκου να δεις. Για να αρχίσεις και πετάς δεξιά και αριστερά, εγώ, εστιασμένοι εκεί, λέω, μπράβο. Γεια σου ρε Δήμητρα, κάθε φορά που μου λες Κίμπερλι μια ατάκα μου έρχεται. Ναι, εδώ, έλα, δίπλα μου την έχω. Σούπερ Πάνος. Γεια σου αγαπημένη Μανιάνα. Αν σε παρηγορείς, ακούω εγώ μηνά μου, welcome back. Έρχεσαι κατευθείαν από Ελ Βενιζέλος, όχι χθες τα μεστάνυχτα έφτασα. Δεν ήξερα πού πατούσα και πού βρισκόμουνα. Judgment made can never bend. Για το Πόλο θα πούμε, Ευαγγέλης από Νέα Σμύρνη, στρελός κεφαλονίτης από το Λιξούρι. Μπράβο στα παιδιά του Πόλο, να είναι καλά. Άιντε και με το χρυσό πίσω. Τώρα θα μπούμε στο ρεπορτάζ. Γεια σου Χριστάρα Μινά. Εγώ σταθερός. Και το Λονδίνο εξίσου σταθερά τρισάθλιο. Πενιλί, μπύρα και καρπούζι.

0: 100,3. Η εθνική ομάδα λοιπόν κέρδισε τα ημιτελικά την Ιταλία με 19 και πήρε την πρόκριση στο μεγάλο τελικό του World Cup. Ένα ακόμη μεγάλο ραντεβού με την ιστορία και απέναντι στη γειτονική μας χώρα. Ήταν κερδοφόρο 19 λοιπόν. Μεγάλος πρωταγωνιστής ο τερματοφύλακας μας, ο Τζορτζάτος, ο οποίος με μια σειρά εκπληκτικών επεμβάσεων, ιδίως στον πρώτο ημίχρονο, διατήρησε σε απόσταση ασφαλείας στους Ιταλούς, πανηγυρίζοντας στο τέλος άλλη μια πρόκληση, ένα μεγάλο τελικό, σε ένα τελικό μεγάλης διοργάνωσης. Η Ελλάδα βρέθηκε επίσης στο σκορ με 2 τέρματα από το πρώτο 8 λεπτό να ολοκληρώνεται σε 2-1, καταφέρει να μείωσε. Τέλος πάντων, μη σας ζαλίζω με τους αριθμούς. Κουτσουκούτσου, κουτσουκούτσου. Έφτασε την ανατροπή στο 3-2. Κουτσουκούτσου, κουτσουκούτσου. Τελείωσε το ημίχρονο 5-4. Στο 4ο και τελευταίο 8 λεπτό παίξαμε με το χρόνο, αλλά και τη φωτιά λίγο έλεψε να πάθουμε ζημιά. Είμαστε σταθερά μπροστά στο σκορ. Επιχειρήσαμε λοιπόν να ροκανίσουμε τον χρόνο με την Ιταλία να πραγματοποιεί τη δική της αντεπίθεση για να φτάσει, η οποία βέβαια δεν έφτασε ποτέ. Είχαμε πάει μέχρι το στο 3ο δεκάλεπτο που είχε φτιάξει το 6-7 η Ιταλία. Τώρα μην σας ζαλίζω. Τελικό αποτέλεσμα 19 και πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις του Θοδωρή Βλάχου, του ομοσπονδιακού προπονητή της Εθνικής Ομάδας Υδατοσφαίρησης.
1: Away with the game tonight. It was very tight against Italy.
2: Yeah, it was very tough game.
3: Πολύ σκληρό παιχνίδι, όπως είδατε.
2: Till last moment, two great teams.
3: Μέχρι το τέλος δύο μεγάλες ομάδες.
2: For us today, it's very nice feeling to play in the final.
3: Είναι πολύ όμορφο συνέστημα να παίζεις στο τελικό.
2: Tomorrow.
3: And, και θα παλέψουμε για αύριο.
2: I want to thank our fans, Greek fans.
3: Θέλω να ευχαριστήσω τους Έλληνες φιλάθλους.
2: Tomorrow we'll be here.
3: Και αύριο θα είμαστε εδώ.
2: We want to make them proud.
3: Θέλουμε να τους κάνουμε υπερήφανους. Μας κάνουν να νιώθουμε σαν στο σπίτι μας. Είμαστε πολύ μακριά, αλλά νιώθουμε σαν να είμαστε στο σπίτι μας.
4: I'm sure the fans are going to bring that for you tomorrow. You take on Hungary for gold.
2: Yes, everybody. We want the gold tomorrow, of
3: θέλουμε
2: course.
3: Το χρυσό, λέει, αύριο. Θα παλέψουμε γι' αυτό. Θα δώσουμε
2: this.
3: Την καρδιά μας στο νερό
2: so,
3: και για μας και για τους φιλάθλους μας. Είναι σπουδαίος αντίπαλος. Κανείς δεν ξέρει το αποτέλεσμα.
2: We'll
3: αλλά θα προσπαθούμε για τα καλύτερα μας.
0: Άκουσαμε λοιπόν τις δηλώσεις του Θοδωρή Βλάχου, φίλος Θοδωρής, χρόνια. Δεν είναι μόνο καλός προπονητής, είναι και καλός άνθρωπος, καλό παιδί. Τις έκανε στην κρατική τηλεόραση και τη μετάφραση έκανε άλλος φίλος από τα παλιά χρόνια τώρα, ο Νικόλας Ογκομόλης. ACDC. She was a fast machine, she shook me all night long. Δύο φίλοι, τρεις απόψεις, τα μηνύματα σας έρχονται, καταγράφονται, τα διαβάζω, ευχαριστούμε πολύ. Ο Κουμπάρος από την Κύπρο, καλησπέρα Μινά. Σε χώσανε καλοκαιριάτικα να δουλεύεις μόνος, καλή εισαγωγή με Doors. Να σε χαλά Μιχάλη Μιχαήλ, δεν υπάρχει θέμα χωσήματος παιδιά, δεν υπάρχει. Το ραδιόφωνο είναι έρωτας. Και όταν μπαίνεις για να καλύψεις και συναδέλφους που φεύγουν σε άδεια, αυτά είναι ιδανικά. Μετά θα καλύπτουν αυτοί εσένα που θα φεύγει σε άδεια. Είπαμε οι άδειες είναι ιερές. Αυτοί που λένε καλά πάρει 5 μέρες. Απάνθρωπο! Και εδώ που έχουμε φτάσει, γιατί εμείς δεν κάνουμε και σωματική, δεν έχουμε σωματική καταπώνηση. Πνευματική, ψυχολογική πάνω απ' όλα. Να ξεκουράσεις και λίγο το μυαλουδάκι σου, γιατί όλα από εκεί ξεκινάνε. Όλα από εκεί αρχίζουν μάλλον. Γεια σου Δημήτρη Μπεκιάρη, γεια σου Μινά! Καλή δύναμη σε όλους σας, να σε καλά! Καλέ μου φίλε, Μινά, φίλε μου, καλέ μου φίλε. Καλησπέρα και καλή εκπομπή να έχεις, ο Βαγγέλης από Νέα Σμύρνη. Τι γίνεται, ετοιμάζεσαι για διακοπές? Έχω ακόμα, αλλά ναι, ετοιμάζουμε. Τροχοδρομό! Ο ξενοδόχος πότε έρχεται? Ο ξενοδόχος έρχεται το άλλο Σαββατοκύριακο, θα κάνει την εκπομπή αυτή μόνος του, γιατί εγώ θα είμαι το πρωί 10-12. Μη φοβάστε όμως, θα κάτσει μια εβδομάδα και μετά ξαναφύγει. Ναι. Δεν κάνω πλάκα. γιατί είναι ηγούμενος. Η βενζίνη δεν βλέπω να πέφτει με τίποτα. Κάτω από τα 2 ευρώ παγιώθηκε η τιμή πλέον. Κατά τα άλλα, όπου φύγει, φύγει ο κόσμος. Έστω για λίγες μέρες χαλάρωσης. Παίζει πολύ αργοσαρονικός φέτος. Τις ομάδες ΠΑΟΚ Παναθηναϊκό, πώς τις είδες? Είναι αρχή ακόμη. Θέλουν δουλειά πολύ. Βέβαια, κατά καλό καιρό. Ιούλιος. Έχεις θέσει όλα τα θέματα μαζί, βέβαια. Κοίταξε, φίλε μου, όλη αυτή την αναταραχή. Πώς να πέσει η βενζίνη? Και τα παράγωγα, τα πετρελαϊκά παράγωγα, τα πετρελαϊκά προϊόντα, πώς να πέσουνε? Είπαμε, δεν είναι μόνο ότι έχουμε θέμα στο Ορμούς, έχουμε θέμα στη Μαύρη Θάλασσα που γίνεται στρεβλή στο πανηγύρι, χτυπάνε πλοία βέρτα κουβέρτα, εγκαταστάσεις ενεργειακές, δηληστήρια, ό,τι μπορεί να φανταστείς, λιμάνια, έχουμε νεκρούς, πάει και από εκεί. Τώρα είναι οι Χούθοι που αρχίζουν και χτυπάνε και αυτή την Ερυθρά Θάλασσα. Οπότε από εκεί, από το Γιαμπού, το λιμάνι που πήγαμε εκεί και έχουμε τους Patriot που επιχείρησαν σήμερα. Από εκεί φεύγανε. Από εκεί φεύγανε γύρω στο 6 εκατομμύρια βαρέλια τη μέρα, 7 κάπου εκεί. Και ισορροπούσε κάπως η κατάσταση. Shook me all night long. Έχουμε λοιπόν και τους Χούθοι, έχουμε το Ορμούς που συνεχίζουν να πλακώνονται, έχουμε τη Μαύρη Θάλασσα και έχουμε κι άλλο μέτωπο, όχι στρατιωτικό. Για να δείτε η παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα πώς κουνιέται, ταρακουνιέται, turbulence. Λόγω ξηρασίας έχει πρόβλημα και ο Παναμάς, η Διόρυγα. Περνάνε πολύ λιγότερα πλοία από ό,τι περνάνε υπό φυσιολογικές συνθήκες. Άλλο πρόβλημα για εκεί. Κατά τα άλλα, σήμερα είναι Σάββατο. Τέσσερις εστίες, τρεις πολεμικές, μία λόγω της φύσης. Γεια σου Στέλλα μου, γεια σου Μινά, ξέχασα τι θέλω να σου γράψω, δεν πειράζει. Γεια σου Άγγελε, έλα ακούει, Άγγελε. Αντώνιος Βαλαγκούτης. Οι ασηματιστές πάντα κάνουν λήψη εκπομπής. Γεια σου ρε Αντώνη. Σάββας από Σέρες, εδώ είμαι, λέει, καλή μουσική εκπομπή. Με κατάλαβε ο Σάββας. Ο Αλέξανδρος από Πειραιά λέει, Αλάνη για πες Κορέα, τυπώσεις κομμάτια θα είσαι σήμερα να δω πώς θα βγάλεις εκπομπή. Φτηνιάρικο στήριο σου έβγαλε, φίλε, στην επιστροφή. Είδε το βίντεο και αυτό. Όχι, εντάξει, μια χαρά πετάξαμε. Σε καλή θέση, αλλιώς δεν έβγαινε, εκεί θα είχα μείνει. Γεια σου Κώστα, Μινά, σε ακούμε χωρίς καμία υπερβολή πάνω από 50 άτομα τώρα. Μόνο εγώ σε ακούω. Α, 50 άτομα τώρα, μόνο εγώ σε ακούω. Κώστα από Ζωγράφου, γεια σου Κωστή. Άρης Ρολογάς, καλησπέρα Τσαμό, καλή εκπομπή, ευχαριστώ Άρη. Δεν πιστεύω να την κοπάνεις και εσύ όπως ο ξενοδόχος. Ιστερόγραφο, ρε Τσαμό, βάλε εκείνο το σποτάκι που λέει ποιος είναι ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, να τα ακούνε κάποιοι και να σκυλιάζουνε. Ποιος είναι ο πρωθυπουργός, τι? Δεν το ξέρω το σποτάκι, βοήθα λίγο. Ένας είναι ο πρωθυπουργός, ο Κυριάκος. Έχουμε άλλο πρωθυπουργό τώρα. Γεια σου Τάσο Μαύρε, γεια σου ρε φίλε. Καλησπέρα την Προβλήτα 2,5. Εμείς και τα ρολόγια έχουμε μηνά. Να σε καλά, να προσέχεις τη βαρδιά σου. Να προσέχουμε όλα τα παιδιά που δουλεύουν κάτω στις προβλήτες του λιμανιού. Δύσκολη δουλειά, επικίνδυνη. Ιωάννα, καλώς επέστρεψες στα Πάτρια Εδάφη, Μινά. Συμφωνώ με τον συμπατριώτη από το Τρισάθλιο Λονδίνο. Αποφάσισα σήμερα να γίνω τουρίστα στο Cambridge και το μετάνιωσα από τις ορδές των τουριστών. Ο φίλος στο Λονδίνο με πενιρλί και μπύρα. Εμείς με γεμιστά και μπύρα. Όχι, ρε, μου το κάνεις πέμπτα γεμιστά, ρε παιδιά. Σας παρακαλώ. Θα φάω γεμιστά ένα μισκρό. Δηλαδή, γιατρός να μου έλεγε μην τρως γεμιστά, γιατί έτσι του ήρθε. Λιγότερο χρόνο θα είχα. Γεια σου ρε Γιώργο Κανίδη. Καλησπέρα κύριε Τσαμόπουλε. Το πόλο είναι το εθνικό μας σπορ. Τέλος. Είναι το πρώτο ομαδικό άθλημα που είχε πάει στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το 68 στο Μέχικο. Και από τότε δεν έχει απουσία. Για σκέψου το. Ο Χριστάρας από Λονδίνο λέει: είμαι φουλ μπασκετικός, αλλά να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Όταν το πόλο γυρίζει και τρίτη φορά. Γύριζε και τρίτη φορά. Το μπάσκετ δεν είχε καν αρχίσει. Ιδίως η παραγωγή τα τελευταία χρόνια είναι σε άλλο επίπεδο. Άντε και ένα χρυσό σε Ολυμπιακούς Παγκόσμιους. Η αλήθεια είναι ότι ο Θοδωρής Βλάχος έχει κάνει μια ανανέωση στην ομάδα. Την κλινγκλίνδε. Είδες μόλις λέει ο Θοδωρής Βλάχος, χτυπάει μόνο του. Έχει κάνει μια ανανέωση στην ομάδα, έχει αφήσει και πια κάπους παλιούς. Είναι ο ιδανικός συνδυασμός να μεταφέρει τη τεχνογνωσία από τους παλιούς στους νεότερους που ζουν όλοι μαζί, στα αποδυτήρια, μέσα στην πισίνα. Ο καπετάν Νικόλας, ο Τσαπραλής, είναι ωραία στην Κορέα, αλλά είναι φίνα στην Αθήνα. Εντάξει, εμπειρίες ζωής είναι όλα αυτά, μην νομίζετε, και σε βοηθάνε να γίνεις ακόμα καλύτερο στο ρεπορτάζ που ασχολείσαι, γιατί δεν τα διαβάζεις, δεν τα ακούς, τα βλέπεις κιόλας, τα ζεις και μετά τα γράφεις. Ο Αλέξανδρος, καλό Σαββατοκύριακο από Λευκάδα. Κάπου θα τον πετύχω το σταματέλο εδώ στο νησί, δεν γίνεται. Γιατί λέμε κήπη του Προεδρικού Μεγάρου στην Αθήνα, λες και είναι κρεμαστή κήπη της Βαβυλώνας ή των Βερσαλιών. Κήπος τον Ενικό. Εάν έχω δίκιο, τυπικό. Ευχαριστώ θερμά.

σωστή η απορία, αλλά είναι όπως το στενό του Ορμούζ, το λέμε τα στενά του Ορμούζ. Και εγώ έτσι το ήξερα, έτσι ήτανε. Φουλ! Στέλναν εδώ ακροατές, άκουγα το στενό, είναι το στενό, εντάξει, το στενό, το στενό. Δίκιο έχετε, αλλά πού να το βρείτε. Είχαμε και αυτή τη δολοφονία του δικηγόρου, του ποινικολόγου. Θυμάστε που απλώς ένα σχόλιο κάνω. Εντάξει, συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες για την αστυνομία, λέω. Που λένε απορία, γράφανε οι δημοσιογράφοι γιατί τους το λέγανε. Ό,τι γράφουν δεν το κατεβάζουμε το μυαλό μας. Ρεπορτάζ κάνουμε. Παίρνουμε τον Νότι. Αν μας πει ο Νότι χ, που τον εμπιστευόμαστε και έχει αποφασίσει να πει λαλακία, λα λέω έτσι. Σε παίρνει και σένα η μπάλα για χύψη λόγους. Και είχαν πει ότι δεν βρέθηκε το κινητό και το πορτοφόλι. Και ναι, ούτε το λάπτοπ. Και λες εδώ τώρα κάτι έχει γίνει. Και πιάνουν τον Αιγύπτιο και του λένε πού είναι το λάπτοπ. Τον είχαν σε φωτογραφία, σε βίντεο. Το πορτοφόλι και το κινητό, λέει, εγώ μόνο το λάπτοπ πήρα. Το πορτοφόλι και το κινητό μάλλον εκεί θα είναι. Και ξαναπήγανε ρε φίλε μετά και βρήκανε το κινητό και το πορτοφόλι. Τι ψάχνανε τόσες ώρες, μπορείς να μου πεις. Σε μια τέτοια σκηνή. Έρχεται η Γιώργαρη και επανερχόμαστε κι εμείς σε λίγα λεπτά. Δύο φίλοι, τρεις απόψεις, Sky 100,3 για να μπούμε στην τελευταία ώρα της εκπομπής.

0: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Με drones στο κυνήγι της ξαπλώστρας. Πώς ελέγχονται από αέρος οι παραλίες. Η Καθημερινή μπήκε για πρώτη φορά στο νέο αρχηγείο του κυβερνοπολέμου. Τι δεν είδαμε στην Οδύσσια. Μελετητές του Ομήρου κρίνουν την υπερπαραγωγή του Νόλαν. Ποιες στιγμές κρατάμε από το Μουντιάλ. Ο απολογισμός της μεγάλης διοργάνωσης. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
1: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Ίνι, Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2-58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωσή νου και την ανάδειξη των ίνων Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
2: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nascogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
3: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άιλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, / blog, / όροι.
6: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
7: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
8: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
10: Hondo Center.
11: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής, βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
12: Χόρεψε, λέβε το παιδό.
0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
13: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Συνελήφθη το μεσημέρι μετά από αστυνομική επιχείρηση στη Γλυφάδα ένας Αιγύπτιος που έφερε πάνω του χειρομοβίδα. Φέρεται να ετοίμαζε χτύπημα με εντολή κρατούμενο από τις φυλακές διαβατών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, οι πιθανοί στόχοι επίθεσης ήταν 15 άτομα, μεταξύ των οποίων και πρώην ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, η αστυνομία είχε ενημερώσει τον πρώην ανώτατο εισαγγελικό λειτουργό προκειμένου να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας. Ποινικές διώξεις ασκήθηκαν από την Εισαγγελία Πρωτοδικών σε βάρος του ζευγαριού στη Σύρο για την υπόθεση του θανάσιμου τραυματισμού της διασώστριας του ΕΚΑΒ. Ο άνδρας που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της σύζυγου του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια. Οι δύο κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν στον ανακριτή την ερχόμενη Τρίτη. Σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε αναπαράσταση στον τόπο του εγκλήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο κατηγορούμενοι δεν έπεσαν σε αντιφάσεις. Μιλώντας στον Sky, εκπρόσωπος της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου τόνισε ότι δεν έχει αποσαφινιστεί για ποιο λόγο το θύμα πήγε στην οικία του ζευγαριού. Ένα ντρόουν και δύο βαλιστικούς πυράβλους προερχόμενους από την Ιεμένη κατέριψαν σήμερα στις στοιχείες των Πάτριων της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας. Οι επιθέσεις, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, είχαν στόχο εγκατάσταση δηληστηρίων στην περιοχή Γιανμπού, όπου είναι ανεπτυγμένη η ελληνική πυροβολαρχία. Οι επιθέσεις των ανταρτών Χούθη σήμερα είχαν ως στόχο πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην Ερυθρά Θάλασσα, δήλωσε ο εκπρόσωπός τους. Περιστατικό που αφορά τάγκερ κοντά στα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε το Κέντρο για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας, ενώ παράλληλα η Τεχεράν ανακοίνωσε ότι ανέκοψε τον πλού 4 πλοίων που επιχειρούσαν να εισέλθουν στο διάβλο. Στη συνέχεια, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι κατά τις τελευταίες 24 ώρες ανέκοψαν τον πλού 4 πλοίων που επιχειρούσαν να περάσουν τα στενά του Ορμούζ χρησιμοποιώντας προειδοποιητικές βολές. Ενδεχομένως να βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα κλιμάκωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, η οποία αυτή τη φορά δεν φαίνεται να αφήνει ανεπηρεάστη και την περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας, τόνισε ο Πρωθυπουργός, υποδεχόμενος νωρίτερα στο Μέγαρο Μαξίμου τον Κύπριο Πρόεδρο. Ουκρανικά ντρόουν έπληξαν πετρελαϊκή πλατφόρμα στην Κασπία Θάλασσα, ανακοίνωσαν σήμερα οι Ουκρανικές Υπηρεσίες Ασφαλείας μέσω του Telegram. Κατά την επίθεση, στο στόχαστρο τέθηκαν και δύο φορτηγά πλοία που σύμφωνα με την ίδια πηγή εκτιμάται ότι συμμετέχουν στη μεταφορά φορτίων ανάμεσα στην Ρωσία και το Ιράν. Εκτός ελέγχου παραμένουν οι δασικές πυρκαγιές στη Γαλλία και την Ισπανία. Οι στήλες καπνού από τις πυρκαγιές στην περιοχή της Μαδρίτης ενώθηκαν με τις στήλες του καπνού των πυρκαγιών της περιοχής του Μπορντό, σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες της κρατικής μετεωρολογικής υπηρεσίας της Ισπανίας. Οι πυρκαγιές στις περιοχές της Μαδρίτης και της Άβυλα έχουν ήδη κάψει 250.000 στρέμματα γης, ενώ στην περιοχή του Μπορντό έχουν καταστρέψει σχεδόν 400.000 στρέμματα. Οι ισπανικές και οι γαλλικές αρχές διέταξαν την απομάκρυνση περίπου 270.000 ανθρώπων από τις εστίες τους. Παρίσι και Μαδρίτη ζήτησαν την Ευρωπαϊκή Συνδρομή για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Η Ελλάδα απέστειλε σήμερα δύο Καναντέρ στην Ισπανία. Δίχρονο αγοράκι ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα βίλας που διέμενε με τους γονείς του για διακοπές στην περιοχή της Γεωργιούπολης Χανίων. Το παιδί διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί κατάφεραν να το επαναφέρουν στη ζωή. Η κατάσταση της υγείας του παραμένει σοβαρή.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management AEDAC και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management AEDAC δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική ενημέρωση, την πρόκριση στον μεγάλο τελικό του World Cup στο Σίδνεϊ πήρε η εθνική μας ομάδα πόλου ανδρών που επικράτησε της Ιταλίας με 19 στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα του Θοδωρή Βλάχου θα διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο στον αυριανό τελικό στις 11 το πρωί κόντρα στην Ουγγαρία. η ελληνική κοπηλασία πανηγυρίζει μια σπουδαία ημέρα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα K23 που διεξάγεται στο Νιούρνμπουργκ της Γερμανίας. Η Ελλάδα κατέκτησε 2 χρυσά μετάλλια. Οι Αλέξανδρος Χατζη Αυγουστίδης και Ανδρέας Μπούρκας πραγματοποίησαν εξαιρετική εμφάνιση στον τελικό στην δίκοπο άνευ πιδαλιούχου, κατακτώντας τον παγκόσμιο τίτλο χρυσό μετάλλιο. Ήρθε και στο διπλό σκιφ γυναικών, όπου η Μιλένα Κοντού και η Ελένη Διαβάτη επικράτησαν του πληρώματος της Πολωνίας κυριολεκτικά πάνω στη γραμμή του τερματισμού και αναδείχθηκαν πρωταθλήτριες κόσμου.
0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για αύριο. Καιρό στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι και το απόγευμα. Νότιοι, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Γενικά, έθριος καιρός αναμένεται και στην υπόλοιπη χώρα. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και μόνο στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 4 με 5 και τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Μινάς Τσαμόπουλος.

0: είναι αυτό που μου πες. Όλη τη βδομάδα θα είμαστε μαζί. Αρχίζοντας από σήμερα.
1: Ακριβώς.
0: Θα κάνεις. Μην παίρνεις το πολύ σοβαρό. Εντάξει, εκτός δελτίου. Έχεις απογευματινή βάρδια όλη τη βδομάδα. 4-6 θα πέφτουμε να πάω στον άλλον, ναι. Γράρε, γιορεάρι. Ο άνθρωπος που συνήθιζε να φωτίζει τον κόσμο δεν μπορεί να πω λεπτομέρειες.

8 λεπτά μετά τις 6 μπήκαμε στο τελευταίο, στην τελευταία ώρα της εκπομπής. Δύο φίλοι, τρεις απόψεις και σε κύριε μέχρι τις 7 θα πάμε παρέιτσα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μελίνα Σαμαραβέλη, στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Ευαρσάμι, στο τηλεφωνικό κέντρο η συνάδελφος με ονοματεπώνυμο γηπεδικό σύνθημα, το λέω μόνο μια φορά, η Ελένη Μπουλιέρη στο 210-48-00-170-174, άλλους τρόπους επικοινωνίας, skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου, εσείς δεν τη λέτε, τη γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε. Και εμείς, άμα προλαβαίνουμε, θα το διαβάσουμε.

Εδώ μας Μινά Τσαμόπουλος στο μικρόφωνο. Γεια σου Γιώργο Βαλή. Μινά, έχασε πάλι ο Ολυμπιακός. Εντάξει βέβαια, φιλικά είναι τώρα, μην τραβούμε. Τώρα αρχίζουν οι υποχρεώσεις. Σιγά σιγά όλοι μαζί.

Τέλειωσε και το παγκόσμιο κύπελλο, τι καταλάβατε. Εγώ ούτε που κατάλαβα πότε τελείωσε, πότε πέρασε. Με αυτά τα παιχνίδια, μόνο Βραζιλία και τα τελικά έβλεπα. Λοιπόν, Manchester City και UEFA είναι η ομάδα, η City και η ομοσπονδία UEFA που κέρδισαν τα περισσότερα χρήματα από το παγκόσμιο κύπελλο. Είναι το πρόγραμμα οικονομικής βοήθειας της FIFA που προκύπτει από τη συμμετοχή των παιχτών στο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου. Θα μοιραστεί ένα ποσό συνολικά πάνω από 310 εκατομμύρια ευρώ. Alice Cooper. Your cruel device, your blood like poison. Sky 100,3.

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία θα λάβει το 70% αυτών των 310 εκατομμυρίων ευρώ, αφού οι περισσότεροι από τους ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν παίζουν στην Ευρώπη. Η City εκπροσωπήθηκε από 19 ποδοσφαιριστές και θα πάρει 4 εκατομμυριάκια. Τι αυτοί έχουν τους Άραβες. Εδώ τους κυνηγάνε ότι παραβιάσαν το salary cap και τρέχουν στα δικαστήρια τα Βρετανικά. Δηλαδή ξοδεύαν περισσότερο από ό,τι επιτρεπότανε. Για κάποιους λόγους θα είναι μια σημαντική βοήθεια, γιατί η City λοιπόν είναι μάλλον σταγόνα στον ωκεανό όσον αφορά το budget. Σωστά, ακολουθεί η Μπαρτσελόνα με 3,5 εκατομμύρια, Άρσεναλ με 2,9, Παρί Ατλέτικο Μαδρίτης 2,8, Ρεάλ ένα τη θέση 2,2. Από την πρώτη δεκαπεντάδα των ομάδων που θα πάρουν τα περισσότερα χρήματα υπάρχει μόνο μία ευρωπαϊκή, η Αλ Χιλάλ από τη Σαουδική Αραβία στην 11η θέση. Αυτά. Για να μαθαίνετε εσείς, να μαθαίνουν και οι άλλοι. Για το άλλο που έλεγε ο φίλος, Αντβέρπε Ολυμπιακός 3-0 στο Βέλγιο, με πρώτη εμφάνιση για τον Σάλιακα. Έτσι, για να κουμπώνω τις ερωτήσεις σας.

Να πούμε ότι αρχίζει και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου. Τι ωραίος που είναι ο Στίβος. Τι ωραίος, το Βόλο. Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών. Μην ξεχνάτε ότι όλα τα αθλήματα, αν το καλοσκεφτείτε, πάνω στο Στίβο ακουμπάνε. Πρόκειται για την 110η διοργάνωση των ανδρών και την 90η των γυναικών. Είναι αγώνες που οι πρωταγωνιστές, οι πρωταθλητές μας θα δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους, γιατί σε λιγότερα από 20 μέρες θα διεξαχθεί το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Birmingham, ενώ άλλοι θα προσπαθήσουν να πετύχουν επιδόσεις που θα τους δώσουν την πρόκριση για το Πανευρωπαϊκό. Και τα βέβαια στο μαθησιαλικό, τα βλέμματα στραμμένα στη νέα γενιά των αθλητών μας, η οποία είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική, ιδιαίτερα ελπιδοφόρα. Γεια σου Σταματίνα Αγαγιώτου, να σε καλά, σας ακούω πολύ ευχαρίστως, συνεχίστε ακάθεκτος. Ευχαριστώ Σταματίνα, Μίνα από Καλυθέα, γεια σου Μίνα. Μίνα μας, καλώς απόγευμα, καλή εκπομπή και καλώς σου κου. Επίσης Μίνα μας, η ευχή μου είναι να είστε πάντα καλά και να μας μεταδίδεις το κέφι σου. Είσαι η ώρα του ραδιοφώνου πάντα με χαρά. Τι καλή, τι θετική ενέργεια, να είστε καλά. Η Μανιάνα λέει, άμα δεν αλλάξει η μπουφάνο Μέντι, Ολυμπιακός μέχρι το Μερδούλη, Μανιάνα. Εγώ δεν βλέπω φως πάντως. Γιατί ρε παιδιά όλοι έχουν στραφεί εναντίον του Μεντιλιμπάρ.

Διάβασα στα νέα ένα άρθρο του Κώστα του Γιαννακίδη. Τα βιβλία που δεν θα διαβάσεις στις διακοπές. Τα βιβλία που δεν θα διαβάσεις στις διακοπές. Πόσοι αγοράζετε βιβλία για να διαβάσετε στις διακοπές. Παλιά τα τελειώνατε και ψάχνατε να βρείτε ποιο μαγαζί εκεί πουλάει κανένα βιβλίο, αν είσαστε περιοχές που δεν φτάνανε σχεδόν ούτε εφημερίδες. Τώρα όμως, και πραγματικά αναγνώρισα πολλά πράγματα σε αυτό το άρθρο. Μελέτες δείχνουν ότι υπάρχει σταθερή πτώση τόσο στην ανάγνωση βιβλίων όσο και στον χρόνο που αφιερώνεται σε αυτήν, ενώ οι διεθνείς αξιολογήσεις καταγράφουν υποχώρηση ακόμα και στην αναγνωστική κατανόηση. Μπορούμε να καταναλώσουμε εκατοντάδες αναρτήσεις, βίντεο και μηνύματα μέσα σε μία ώρα, αλλά ένα άρθρο 3.000 λέξεων ή ένα βιβλίο μοιάζει με ανάβαση στον Όλυμπο. Δεν μπορούμε να συγκεντρωθούμε, παιδιά. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος διακρίνεται για την πλαστικότητά του, όπως λέμε, πλαστικότητα κινήσεων. Η παρακολούθηση περιεχομένου στο κινητό προκαλεί την έκρηξη ντοπαμίνης, καθώς ο εγκέφαλος επιβραβεύει τη λήψη των νέων ερεθισμάτων. Σκρολάρεις και βλέπεις. Ένα βιβλίο όμως, φίλοι και φίλες, απαιτεί προσπάθεια για να προσφέρει ικανοποίηση ύστερα από ώρες. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λένε οι ψυχολόγοι και αναλυτές, προσφέρουν ακαριαία ικανοποίηση κάθε λίγα δευτερόλεπτα. Και ο εγκέφαλος επιλέγει το μονοπάτι της ελάχιστης αντίστασης. Το 2004, πριν εμφανιστούν τα smartphone, μπορούσαμε να μείνουμε συγκεντρωμένοι σε μία οθόνη για περίπου 3 λεπτά. Σήμερα ο χρόνος αυτός έχει μειωθεί στα 47 δευτερόλεπτα. Και φυσικά, όπως λέει ο Γιαννακίδης, το να μείνεις 30 λεπτά μπροστά σε ένα ανοιχτό βιβλίο είναι πλέον άθλος. Αγγίζει τα όρια της αντοχής.

Όταν διαβάζουμε έχουμε καλύτερη αντίληψη στο χαρτί, ενώ στην οθόνη ο εγκέφαλος σκανάρει λέξεις, προσπαθεί να συνθέσει το νόημα. Γι' αυτό και βλέπουμε συχνά κάτω από αναρτήσεις σχόλια που δηλώνουν ότι ο συντάκτης σου δεν κατάλαβε τι διάβασε. Και θα κλείσω με αυτό, του Γιαννακίδη, το να διαβάσεις ένα βιβλίο απαιτεί ενέργεια. Όταν χαζεύεις το κινητό, ο εγκέφαλος λειτουργεί παθητικά και είναι αρκετά ευφυής ώστε να επιλέξει την ηλιθιότητα που απαιτεί λιγότερο καύσιμο. Ωραία, Μπαλσάμι, hit of the moment, Asia! Πάμε! Τι γίνεται έξω, δεν βλέπω κίνηση. Πού είσαστε, γεια σου Νίκο Γερασίμου, ναυτοδικηγόρε. Γεια σου Τσαμό με την υπέροχη μουσική διάθεση. Γραφείο σήμερα, πολύ ναυτιλιακή δουλειά, πολλά φιλιά. Να σε καλά. Με το μαλακό.

0: the moment.
1: Ρε παιδιά, το σκεφτόμουν τις προάλλες. Ε? Με αυτούς τους λαγοκέφαλους, τι έγινε που μας τα είχαν κάνει, να, τα μυαλά? Τι γίνεται, πού είναι οι λαγοκέφαλοι? Έχεις δει κανένα λαγοκέφαλο? Πού πήγαν οι λαγοκέφαλοι? Φύγαν οι λαγοκέφαλοι? Θυμάστε, τραβήξαμε ένα μήνα ολόκληρο με τους λαγοκέφαλους, το θυμάστε? Το θυμάστε? Πού είναι οι λαγοκέφαλοι, ωραίο?

Έχουμε μαζική φυγή λοιπόν προς τα νησιά και αυξημένα δρομολόγια του Σαββατοκύριακο. Μόνο την Παρασκευή περισσότεροι από 50.000 ταξιδιώτες αναχώρησαν για τα νησιά του Αιγαίου και του Αργοσαρονικού, ενώ εκτιμήσεις δείχνουν ότι το κύμα των αναχωρήσεων θα συνεχιστεί με αμύωτη ένταση και το Σαββατοκύριακο. Τι έγινε τώρα, δεν είναι ακριβά τα εισιτήρια? Πού έλεγε ο Κούτρας? Το έλεγε, ναι, στους Ατέριας. Πήγα λέει σε ένα κοντινό προορισμό και το πιο φθηνό ήταν το ακτοπλοϊκό εισιτήριο. Ξέρετε γιατί το λέω, γιατί είναι ακριβά τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Τώρα μην κρυβόμαστε, είναι για άμα έχεις οικογένεια και θα πας και αυτοκίνητο, ένα μισθό θες. Αλλά στις διακοπές δεν είναι αυτό, δεν είναι μόνο το εισιτήριο. Είναι η διαμονή, είναι η εστίαση, είναι η παροχή υπηρεσιών, είναι όλα στο Θεό. Μακάρι, εισαγωγικά μακάρι, να ήταν μόνο τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια ακριβά. Είναι όλο το πακέτο. Από πού να το πιάσει και πού να τα αφήσει. Και όπως καταλαβαίνετε, τιμές δεν πρόκειται να πέσουν πουθενά. Ωραίο ρυθμό έβαλες πάνω στην ανάλυση. Τι είναι φτηνό, μου λέτε?

Σήμερα Σάββατο προγραμματισμένο ήταν από τον Πειραιά 24 δρομολόγια με 22.800 επιβάτες πες. Για τον Αργοσαρονικό 29 δρομολόγια με 17.000 περίπου επιβάτες. Από το λιμάνι της Ραφίνας την Κυριακή θα πραγματοποιηθούν 14 δρομολόγια. Αλλά τα μην σας μπλέξω λεπτομέρειες, Φεύγουμε! Ρε παιδιά, τι γίνανε οι λαγοκέφαλοι, ρε παιδιά. Τι πανικό μας δημιουργήσανε, το φαντάζεστε. Το έχετε συνειδητοποιήσει, τι πανικό μας δημιουργήσανε. Από τα κοινωνικά δίκτυα, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έχετε καταλάβει τι μας κάνανε. Και τώρα τι, διακοπές και οι λαγοκέφαλοι.

Ο Χριστάς λέει μηνά χρόνια τώρα μόνο χαρτί και μολύβι σε ό,τι διαβάζω. Ο εγκέφαλος όπως και η φύση επιλέγουν τον δρόμο του ελάχιστου έργου που λέγαμε και στη φυσική. Έχεις δει ποτέ νερό να ανεβαίνει ανηφόρα? Έχεις δίκιο. Συνήθως ανεβαίνει κατηφόρα. Έτσι είναι. Αραχτοί όλοι. Οι μεγάλες αυτοκρατορίες πώς πέσανε. Κόλλησε η Ρωμαία, γίνανε μαλθακοί με τα συμπόσια, τα όργια, τα φαγητά και είχε κάνει ο εκατόνταρχος σκυλιά. Τελείωσε η ιστορία. Βασίλης Ρόρι. Ω, Ρόρι, βάλουμε ένα Ρόρι Γκάλαχερ.

Μινά, ο Τραμπ βούτυξε το βραβείο Νόμπελ. Του το έδωσε η Βενεζουαλινή εκεί, από τη Βενεζουέλα. Η τύπισσα, μπας και την κάνει πρόεδρο, αλλά άφησε την αντιπρόεδρο του Μαδούρο. Πήρε πίσω την κόκκινη του Μπαντογκάν, βέβαια και αυτό. Και έπεσε οι Ηνωμένες Πολιτείες πάνω στο Φέλγιο, ήφαγαν τέσσερα. Και ακούστηκε ότι του αρέσει η Ακρόπολη. Του αρέσει, ε. Καλησπέρα Μινά, με τους Αιζία και τις μουσικάρες σας. Είμαι ο Πέδρος από το βροχερό Ηράκλειο. Γεια σου Πετράν!

It's when you hit the ground. Δεν χτυπάς από την πτώση, χτυπάς από την πρόσκρουση. Να τη δώσε πόνο.

0: Ημερόδρομος, αν είχε εμφανιστεί καρχαρία στίγρη στο Φλίσβο, λιγότερη φασαρία θα είχε γίνει σε σχέση με τους λαγοκέφαλους. Έλα ρε ημερόδρομε, πού είναι οι λαγοκέφαλοι, μπιμπι, πού, χαθήκανε. Μέχρι και κυνήγι λαγοκέφαλο αρχίσανε, με επιδότηση που δεν την είδαν ποτέ. Πού είναι οι λαγοκέφαλοι. Ό,τι θέλουνε μας κάνουνε.
1: Μητέρα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
1: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
1: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή σας ταξιδεύει στο Άγιον Όρος. Ένα συγκινητικό διπορικό σε έναν κόσμο πίστης και σιωπής, σπάνιας ομορφιάς και μακραίωνων παραδόσεων. Το περιβόλι της Παναγίας αποκαλύπτεται σε μια πρωτότυπη έκδοση που δεν πρέπει να λείψει από τη βιβλιοθήκη σας. Άγιον Όρος. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
5: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Μια Κυριακή από τη ζωή του Γιώργου Αρχιμανδρίτη. Είναι διδάκτορ συγκριτικής γραμματολογίας του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Συγγραφέας, δημιουργός ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών.
8: Είναι κάτι που δεν μπορώ να ορίσω, αλλά ταυτόχρονα είναι κάτι που δεν μπορεί να αγνοηθεί. Δηλαδή αυτό που σου έρχεται σαν κύμα, σαν μια δύναμη της φύσης. Είτε πρόκειται για μια σωματική δύναμη, είτε πρόκειται για μια πνευματική, για ένα ταλέντο, για μια ευαισθησία, για κάτι που έρχεται και σε παρασέρνει. Αυτό είναι μια τεράστια προσωπικότητα.
7: Την Κυριακή, στη 1 το μεσημέρι, στον Sky 100,3.
9: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
10: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
11: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
10: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
11: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
12: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
13: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
14: Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους.
13: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
14: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων.
13: Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
15: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
13: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
16: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
17: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
18: Συνελήφθη το μεσημέρι μετά από αστυνομική επιχείρηση στη Γλυφάδα ένας Αιγύπτιος που έφερε πάνω του χειρομοβίδα φέρεται να ετοίμαζε χτύπημα με εντολή κρατούμενου από τις φυλακές Διαβατών. Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, οι πιθανοί στόχοι επίθεσης ήταν 15 άτομα, μεταξύ των οποίων και πρώην ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, η αστυνομία είχε ενημερώσει τον πρώην ανώτατο εισαγγελικό λειτουργό, προκειμένου να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας. Ποινικές δίωξεις ασκήθηκαν από την Εισαγγελία Πρωτοδικών σε βάρος του ζευγαριού στη Σύρο για την υπόθεση του θανάσιμου τραυματισμού της διασώστριας του ΕΚΑΒ. Ο άνδρας που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της συζύγου του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια. Οι δύο κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν στον ανακριτή την ερχόμενη Τρίτη. Ένα ακόμη ντρόουν που προερχόταν από την Ιεμένη κατέριψαν λίγο μετά τις 5 το απόγευμα οι συστοιχίες των Patriot της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας. Το πρωί είχαν καταρρύψει ακόμη ένα ντρόουν και δύο βαλιστικούς πυράβλους προερχόμενους από την Ιεμένη. Οι επιθέσεις, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, είχαν στόχο εγκατάσταση δηληστηρίων στην περιοχή Γιανμπού, όπου είναι ανεπτυγμένη η ελληνική πυροβολαρχία. Περιστατικό που αφορά τάνκερ κοντά στα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε το Κέντρο για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας, ενώ παράλληλα η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι ανέκοψε τον πλού 4 πλοίων που επιχειρούσαν να εισέλθουν στον Διαβλό. Δίχρονο αγοράκι ένας ήρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα βίλας που διέμενε με τους γονείς του για διακοπές στην περιοχή της Γεωργιούπολης Χανίων. Το παιδί διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο όπου οι γιατροί κατάφεραν να το επαναφέρουν στη ζωή. Η κατάσταση της υγείας του παραμένει σοβαρή. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε δασική έκταση στους Λογκάδες Ιωαννίνων. Εκτός ελέγχου παραμένουν οι δασικές πυρκαγιές στη Γαλλία και την Ισπανία. Η Ελλάδα αποστέλει 2 καναντέρ στην Ισπανία στο πλαίσιο ενεργοποίησης του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Έχουμε πυρκαγιά σε δασική έκταση στους Λογκάδες Ιωαννίνων. Στο έργο κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 22 πυροσβέστες και 6 οχήματα και κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο. Στην περιοχή της πυρκαγιάς υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Επαναλαμβάνω, σε δασική έκταση στους Λογκάδες Ιωαννίνων, στο έργο κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 22 πυροσβέστες και 6 οχήματα και κινητοποιήθηκε και ένα ελικόπτερο. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο αυτού του υπερμαραθώνιου από τις 5.30 ώρα μαζί.

0: Σάκης ο Ξόφτερνος λέει: μεγάλη καταστροφή στην Κορινθία, στην Αλία. Πριν λίγο καιρό άνοιξε διόρυγα και εμφανίστηκαν κοπάδια λαγοπόδαροι. Τεράστια ψάρια που καταστρέφουν τα δίχτυα.
1: Εδώ μέσα σε μια ώρα καταστραφεί και μια χώρα.
0: Πού πήγαν οι λαγοκέφαλοι, πού, πείτε μας, δώσε!

είμαστε. 24 λεπτά πριν από τις 7, κυρίες και κύριοι, και το όλοι μαζί μπορούμε. Προσκαλεί το κοινό σε μια ξεχωριστή συναυλία. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, Καλλιμάρμαρο στάδιο. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μύρτος Πασχαλίδης, Μαρίζα Σάτιρ, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου και Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε, μία λέξη.gr. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Για τον φίλο που υπογράφει ως Ρόρι, το Βασίλη, του αφιερώνουμε το κομμάτι. Ενώ το μπορεί να βγω, μπορεί να πω, το αφιερώνουμε στη Γιώργαρη τη Μαρία.

Κάντε υπομονή, έχετε λυσάξει. Έρχεται ο Κουφόπουλος σε 20 λεπτά. Γεια σου, ρε Μπίλι. Μπήκε στο στούντιο. Μην με ενοχλεί τον ηχολήπτη τώρα. Τώρα που είναι, παίζει ρόρ και έχει την κιθάρα την ηλεκτρική. Τώρα πάθηκα μια ηλεκτροπληξία να τρέχουμε.

Στέλλα, ευτυχώς η Έγινα που έχει φθηνό εισιτήριο και έτσι διπλασιαστήκαμε σε κόσμο, σου στέλνω την αγάπη μου, Στέλλα από Έγινα. Ο Παύλος από τη Σέντα λέει: εντάξει, το ανέφερες τρίτη φορά και λέω να σου απαντήσω. Η λαγοκέφαλη είναι εκεί. Ναι, το θέμα είναι δεν τους βλέπουμε. Παύλε, δεν το πιασες. Σαν να ξαφανίστηκαν οι λαγοκέφαλοι, λέω. Ενώ μας είχαν πρίξει ότι θα μπουν στα σπίτια μας. Ξαφνικά, ησυχία.

0: πες για την άποψή σου για τους λαγοκεφαλούς. Α, δεν λες, δεν είναι σκοκοκό, έτσι, θα το πω εγώ, να μου πω στο κυνήγι,
1: Εγώ είμαι ειδικός.
2: Όχι, δεν είμαι ειδικός.
0: Τι, είμαστε εμείς ειδικοί στο ψάρεμα.
2: Δεν ξέρω, δεν έχουμε γνώση.
0: Αν και κανονικά, έτσι όπως πάμε, λόγω ηλικίας, θα έπρεπε να έχουμε γίνει ειδικοί στο ψάρεμα.
2: Εννοείται, σύνταξη στα 18. Ψάρεμα στα 19.
0: Έτσι, όπως. Για τους λαγοκέφαλους, όμως για τον τρόπο ψαρέματος.
2: Φυσικά, άμα έχεις αδειάσει τις θάλασσες, γιατί ψαρεύεις με κάθε δυνατό τρόπο, δεν μένει τίποτα και μένουν μόνο λαγοκέφαλοι που δεν τους πιάνει κανένας. Αν ακολουθείς μια άλλη πολιτική, αποχής από το ψάρεμα για ένα διάστημα, μεγαλώνουν τα ψαράκια, όπως γίνεται στις θαλάσσιες περιοχές στο Βόρειο Αιγαίο, όπου υπάρχει ο θαλάσσιος πληθυσμός και δεν υπάρχουν λαγοκέφαλοι. Γιατί? Γιατί δεν κυνηγάμε τα ψάρια με τέτοια μανία. Αυτό είναι το
0: όχι, τόσο. Μου, εγώ επισημαίνω που είναι οι λαγοκέφαλοι. Παίρνεις ένα γεγονός και το χρησιμοποιείς.
2: Το έκαναν τεραστίο διαστάσεις τα μίντια, ήταν για 3 μήνες τη σκορπή.
0: Μετά
2: για
0: τίποτα.
2: 5 εβδομάδες και όλοι ασχολούνται με λαγοκέφαλους.
0: Μετά τέρμα. Δηλαδή στην υπερβολή.
2: Στην υπερβολή.
0: Όχι, δεν υπάρχουν.
2: Υπάρχουν. Αλλά δεν κάνουν τίποτα.
0: Παίρνεις ένα γεγονός και το χειρίζεις.
2: Παντού τρώνε τα
0: ρωτά. Και στα social. Και στα κοινωνικά δίκτυα. Είχαμε γεμίσει βιντεάκια.
2: Είναι κάτι καλύτερο.
0: Όχι, θέλω να σου πω, από εκεί μπαίνει ο καθένας, πώς να σου πω, δεν είναι...
2: Τώρα τρώνε όλοι τα λεοντόψαρα, πολύ ωραία, είναι ωραίο το έχουν ωραίο κρέας, αλλά δεν είναι, μοιάζει με αυτό της σκορπίνας, αλλά δεν είναι τόσο εύγευστο, δηλαδή, δεν έχει αυτό το χαρακτηριστικό που έχει, άμα βάλεις τη σκορπίνα στα κάρβουνα κόκκινη ή καφετιά. Ωραίος είναι, αλλά ακόμη και αν δεν ψήσεις το άγρο λιοντάρι, πρέπει να προσέχεις τα κοκαλάκια γιατί μπορεί να σε τσιμπήσουν και μετά. Παρ' όλα αυτά είναι ωραίο το ψάκι. Αλλά όποιος έχει την αυταπάτη τρώει ελληνικό ψάρι τώρα στα νησιά.
0: Μούφα.
2: Ο Ινδικός ωκεανός. Με γεμάτος. Ο Ατλαντικός ωκεανός. Μεγάλος. Με γαρίδες τεραστίων διαστάσεων.
0: Δεν μου λες σήμερα έχεις και εκπομπή και μαγκαζίνο.
2: 7-9.
0: Έρχεται σε 19 λεπτά μαζί σας.
2: Μην το χάσει. Την Οδύσσια των Ελλήνων.
0: Ακούω όταν φεύγω.
2: Την Οδύσσια των Ελλήνων. Μείνετε συντονισμένοι γιατί θα πούμε για λιμάνια, καράβια, κυβερνήτες, Τιτανικό.
0: Ποιος
2: είχε πει ότι δεν θα κάνει δημοψήφισμα.
0: Ποιος.
2: Ποιος?
0: Αυτός
2: είναι. Ναι. Ο Αντώνης Σαμαράς που είχε σώσει τη χώρα από το 2015.
0: Άστο, μην αποκαλύψεις όλα τα χαρτιά σου.
2: Είναι προαναγγελία.
0: Έρχεται.
2: Δεν φεύγει με
0: Μπιλ Κουφό.
2: Εσύ δεν φεύγεις.
0: Εγώ έχω καμιά 15 μέσα ακόμα.
2: Τι γίνεται με τα πλοία, είχα μια πορεία.
0: Ναι, δεν είναι ακριβά τα εισιτήρια τώρα.
2: Δεν θέλω να συζητήσω για τα εισιτήρια. Είναι ακριβά, δεν είναι. 52 ευρώ.
0: Το λένε και όλοι, ναι.
2: Να πας όρθιος.
0: Αλλά
2: στην καρέκλα.
0: Φυσικά αυτό είπα. Για μια οικογένεια, ειδικά με αυτοκίνητο και όλα. Ένα μισθό.
2: Τεραστίων διαστάσεων.
0: Ένα μισθό, 1.000.
2: Έκπτωση υπάρχει μόνο στο εισιτήριο.
0: Υποπροϋποθέσεις είναι.
2: Υποπροϋποθέσεις στο πρωινό πλοίο κτλ. Ή στη Ραφίνα που αν αυτό. Και αν έχει κάνει τόσου πόντου. Και δηλαδή. Είναι, το πρόβλημα είναι ότι πληρώνει γρήγορο. Τώρα σοβαρά.
0: Ναι.
2: Πληρώνει το γρήγορο πλοίο και φτάνει γρήγορα μέχρι την Πάρο. Εκεί υπάρχει αναμονή 3-4 βαποριών στη σειρά.
0: Έτσι. Εδώ υπάρχει αναμονή στα αεροδρόμια.
2: Ναι.
0: Ουρλής γίνεται.
2: Και το ίδιο και στην Άξο. Ναι. Το ίδιο και στη Σαντορίνη.
0: Και λογικό, υπάρχει υπερτουρισμός, ρε φίλε.
2: Θα μου πεις, όχι σε μένα προσωπικά, στο κοινό τι έγινε στο λιμάνι της Σούδας.
0: Αυτό, δεν συνεννοηθήκαμε μεταξύ τους. Φίλε, κάνανε και δύο πίσω, κράτη. Και γιατί αν είχαν...
2: Δεν είχε δώσει το λιμεναρχείο έγκριση για απόπειρα.
0: Ναι. Κανονικά
2: και είχε έδωσε για διέλευση.
0: Κανονικά πρέπει να περίμενε το φορτηγό απ' έξω.
2: Ναι.
0: Να βγει το έλεος και μετά να βγει.
2: Έτσι τώρα δεν γίνεται συνήθως.
0: Ψάχνει η υπηρεσία.
2: Αλλά αυτό ξέρουμε ότι κόψανε, και είναι και προγραμματισμένο.
0: Κόψανε αμέσως όμως. Ναι. Γιατί αν είχαν πάει με την ταχύτητα.
2: Καλά, εννοείται.
0: Τη χαμηλή ταχύτητα. Αυτή η χιλιάδες τόνοι θα το είχε κόψει το φορτηγό στη μέση.
2: Ναι.
0: Ενώ είδες πως ήταν, έκανε πρόσκληση.
2: Σιγά σιγά, ναι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το πλοίο από τη Σούδα, το Έλληνο, ούτε και ούτε, έχουν προγραμματισμένο από όλου. Είναι 10 η ώρα σταθερά.
0: Παίρνουν άδεια,
2: ναι.
0: Ξέρω εγώ τώρα τι έγινε.
2: Και εκεί είναι. Δεν η βάση.
0: Δηλαδή σου λέω τώρα, ξέρω εγώ τι έγινε. Αυτά μας λένε, αυτά σου λέω.
2: Ναι, εντάξει, απλώς είναι.
0: Ψάχνουν.
2: Πρέπει να το δουν όμως. Γιατί
0: μπορούμε να πάρουμε να πούμε για ευθύνες χωρίς να.
2: Όχι, δεν είναι για ευθύνες. Είναι η απορία του τι έγινε. Έτσι,
0: κοίταξε γιατί... να δεις τα 9 στα 10 ατυχήματα. Που κάποια είναι και δυστυχήματα στη θάλασσα.
2: Χτύπα.
0: Είναι από ανθρώπινο λάθος.
2: Ναι.
0: Όχι μόνο εμπορικά, παντού, παγκοσμίως. Είναι ανθρώπινο λάθος.
2: Ποιος έχει προτεραιότητα, αυτός που έρχεται από δεξιά Στη θάλασσα, όχι έτσι.
0: Κοίταξε, οι ναυτικοί και οι δύο σε καπετανοί.
2: Δεν το ξέρουν τώρα, λέμε χαζομάρα έτσι.
0: Εντάξει, υπάρχει ο κανονισμός, υπάρχουν οι προτεραιότητες, αλλά πάνω απ' όλα είναι η σωτηρία της ανθρώπινης ζωής και του πλοίου.
2: Καλά, εννοείται.
0: Δηλαδή, εσύ μπορεί να λες ότι έχω προτεραιότητα και αφήκα να βλέπεις τον άλλο το βλάκα να σου έρχεται. Δεν θα κλείσει. Έχω προτεραιότητα να. Κάνεις, παίρνεις πρωτοβουλία εκείνη τη στιγμή ο καπετάνιος να σώσει τους ανθρώπους και το πλοίο.
2: Εννοείται, τι, αλλιώς πού πάμε. Πάντως ήταν ακίμαντη η θάλασσα. Είναι κλειστός κόλπος, δεν έχει κίνηση. Δεν είναι...
0: Και πήγαν να αντιδράσουν, θα τον είχε κόψει σαν το ζεστό.
2: Αν είχε φύγει με φόρα, όπως φεύγουν συνήθως, δηλαδή λέω φόρα.
0: Όχι φόρα, με την κανονική.
2: Με την κανονική ταχύτητα. Λέω φόρα, δεν
0: μέσα στο λιμάνι. Ναι, θα αυτό τον που βγαίνει. Είχε κόψει σαν ζεστό μαχαίρι το βούτυρο.
2: Ναι.
0: Το έκανε, κράτη, ίσα που τον ακούμπησε δηλαδή.
2: Ευτυχώς, γιατί και μετά συνέχισε το δρομολόγιο.
0: Και μετά φαντάζομαι να έχει βουλιάξει. Να κλείνει σούδα.
2: Και τι μετέφερα, το φορτίο του.
0: Βέβαια, έχει και καύσιμα πάνω. Έχει...
2: Ναι, είναι δύσκολες καταστάσεις. Γι' αυτό λέμε θέλει και μια. Και ένα, δηλαδή, επειδή όλο το ρεπορτάζ είναι πόσο κοστίζει η εισιτήρια, δεν είναι μόνο το πόσο κοστίζει η εισιτήρια. Είναι όλη αυτή η δραστηριότητα, η θαλάσσια που είναι μέρα νύχτα. Έτσι, αν μπει στο χάρι, πώς το λένε αυτό το χάρι.
0: Το marine traffic.
2: Μπράβο. Βλέπεις γίνεται χαμός.
0: Έχει τα πάντα. Έχει
2: μικρά, εμπορικά, μεσαία, ναι. Ο κάθε ερασιτέχνης που
0: εμπορικά,
2: έχει γίνει. Που βγαίνει με ένα σκάφος και δεν ξέρει.
0: Κάθε μέρα μπι μηνύματα από το λιμενικό, ακυβερνησία στο
2: οποίο
0: δεν ξέρει όλο εδώ από. Μπι.
2: Πώς βγαίνουν. Παλιά δεν βγαίνουν έτσι έξω.
0: Έχουν τα χαρτιά, αλλά δεν έχουν καταλάβει ότι το Αιγαίο είναι δύσκολη θάλασσα.
2: Ναι.
0: Γιατί έχει τα νησιά και δημιουργούνται, ξέρεις, υπάρχει μια στενότητα χώρων στο οποίο υπήρχουν ρεύματα, ιστορίες.
2: Ναι.
0: Δεν είναι πέλαγος ανοιχτό.
2: Πρέπει να ξέρεις τον κάβο, τι κυματισμό έχει εκεί πέρα. Πού θα πάρει.
0: Οι καπετάνοι, τι τα κάλια είναι.
2: Μα φυσικά εννοείται και είναι πολύ. Νομίζω ότι όλοι είναι μια ευθεία, λέει.
0: Είναι πολύ δύσκολη θάλασσα.
2: Για κάνε.
0: Είναι δύσκολη θάλασσα, δύσκολη θάλασσα.
2: Για πέρασε από τη, να έρθει το δρομολόγιο από Λίμνο, από Μυτιλίνη, Χίο. Και να περάσει από Λαύριο, περάσει από Λαύριο για Πειραιά. Έτσι έρχεται. Άμα έχει το κυματισμό εκεί πέρα, ξέρω από την Άνδρο, πάει πάνω κάτω.
0: Αν θέλει Μπαμπαλάβρο, ξαναπένα από την Άνδρο.
2: Ναι, δεν είναι εύκολο.
0: Λάμπρος Κατσόνης, ρε φίλε, μεγάλη μορφή και τον γνωρίσανε οι επόμενοι.
2: Ναι, επειδή λοιπόν έχουν επίπεδο, μπορούν να τσεκάρουν λίγο τα πτυχία. Ποιοι βγαίνουν έξω, δηλαδή αν έχουν δίπλωμα, δεν έχει τα λεφτά.
0: Εντάξει, στα ακτοπλοϊκά είναι τσακάλια.
2: Όχι, τα άλλα, τα μικρά μισά.
0: Όχι, κάνει το σταυρό και του πέσει απάνω τώρα.
2: Ναι, είναι λίγο. Παιδιά, να κάνουν. Είναι σαν. Όλοι έχουν δίπλωμα στου δρόμου, αλλά ξέρουν και να οδηγούν. Είναι ένα θέμα. Γεια σα, κύριε.
0: Τι γεια σας, ένα τέταρτο σε 13 λεπτά εδώ θα σε. Το φαλακρό τουρκοβούνι, μηνά, καλησπέρα σπανίως έχω ακούσει με το σακέφια, να σε πάντα καλά, Τζάνεμ. Τζάνεμ, η κολόγρια, από το οικολόγος, έτσι υπογράφεται. Μηνά, επειδή δεν σου φέραμε τα γεμιστά που σου τάξαμε, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να παίξεις το μπουφ, κανόνισε, φιλιά πολλά. Έχουμε πουφ για το τέλος, υπολόγισε. Μπουρδολόγιος, για να ξέρεις ποιο αιμοβόρη είναι η κουνελοκέφαλη από τους λαγοκέφαλους. Αχ, κουνελάκι. Εγώ πάντως είδα ένα κοπάδι από δάφτους, λέει ο Ρόρη, στου ζωγράφου δίπλα στο χωράφι με τις φακές. Κυρλίκος, είναι υποχρεωτικό να πάω σε νησί, αν πάω υπηρετική θα έχω κάποια επίπτωση? Όχι βέβαια. Πας, δεν λέμε αυτούς που έχουν συγγενείς, πάνε να δουν γονείς, παππούδες και αυτά, εντάξει. Αλλά πας μέχρι εκεί που φτάνει το βαλαντιό σου, εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό. Έχουμε υπέροχες παραλίες σε όλη την Ελλάδα, εντάξει, το νησί είναι νησί. Αλλά έχουμε υπέροχες παραλίες και κάποιοι πάνε και σε βουνό που έχει δροσιά. Μην το κοροϊδεύετε. Λαρισαίος. Για τον φτωχό υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, ειδικά αν δεν έχει και Τέσλα και δεν τον αφήνουν να μπει με φορτισμένο από το σπίτι του. Μεγάλο πρόβλημα. Υπογραφεί ο φτωχός ταξιδιώτης. Ορίστε, Τραμπ 2028. Έκανε δηλώσεις στο Τραμπ φορώντας καπελάκι, αυτό το κόκκινο με το άσπρο Τραμπ. 2028, ακούς! Συντονισμένοι στο Sky, κυρίες και κύριοι, είστε, ναι, εδώ στην εκπομπή Δύο Φίλοι Τρεις Απόψεις. Έκανα και το πέρασμα του Βασίλης Κουφόπουλος, θα τον ακούσετε μετά. Ο Γιώργος, GZ, πώς τους έχεις εκπαιδεύσει έτσι ρε μπαγάσα? Έρχονται μισή ώρα πριν να σε αλλάξουν. Τι τους έχεις τάξει? Εγώ θυμάμαι στην αλλαγή μου επιστρατού έρχονταν και πέντε η αλλαγή. Δεν είμαστε επαγγελματίες, ρε.

Κάτσε, έχω ένα μήνυμα αεροπορικό, περίμενε, είδες. Αχ, πού είσαι εσύ, πού είσαι, τώρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Α, ο Δημήτρης, μια και ήρθες θες και εσύ αν άκουσα καλά, ναι σωστά, τα μεσάνυχτα, από αεροπορικό ταξίδι, ναι σπονδυλωτό, πούλμα 5,5 ώρες, 12 ώρες στον αέρα, προσγείωση και αναμονή 3 ώρες και 2,5 ώρες για να έρθω Ελλάδα. Να μοιραστώ τη δική μου εμπειρία χθες, αφιχτής από σκανδιναβική χώρα, στο Ελβενιζέλο, στο απόγευμα με λίγη καθυστέρηση και κολλημένη στο αεροπλάνο με ανοιχτή πόρτα, γιατί αν και έπιασε φυσούνα, βάλανε λεωφορείο από κάτω. Πώς γίνεται αυτό! Μετά τα λεωφορεία, λέει, του Ελευθέρου Βενιζέλου, και ήταν και φυσός το πρωί πίσω από το αεροδρόμιο. Προφανώς το γράφει τώρα και σε διορθώνει. Διπλοπαρκαρισμένα, λέει, μέχρι να μας βγάλουν έξω. Ναι, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει λίγο μπάχαλο στα αεροδρόμια γενικώς, όχι στο Ελευθέρου Βενιζέλου. Γιατί πολλές χτες, ας πούμε. Α, πού φεύγαμε χτες? Α, ναι, από τη Σεούλ. Είμαστε 7 αεροπλάνα στη σειρά. 7 αεροπλάνα, το καταλαβαίνετε. 7! Δηλαδή τώρα εμείς περάσαμε τέταρτο, πήραμε σειρά και κοιτάω πίσω και βλέπω άλλα 3. Γίνεται χαμός, κίνηση, χαμός. Περάσαμε πάνω από Κίνα και καθυστερήσαμε μισή ώρα γιατί είχε κυκλοφοριακό στον εναέριο χώρο της Κίνας. Και όπως λέει και το αρχιτρόλ του ομίλου, γι' αυτό είχε κίνηση, γιατί περάσατε από την Κίνα. Πήγαμε σε γκρουπ, ένα από τα γκρουπ που ήρθε από Μόναχο Σεούλ. Δεν ήρθαν οι βαλίτσες του ποτέ. Ποτέ, εκείνη τη μέρα, την άλλη μέρα το απόγευμα. Γιατί φτάσανε στην πτήση, είχε καθυστέρηση να πάνε Μόναχο. Μετά, ενώ καθυστερήσαν να τους φέρουν σκάλα, και δεν υπήρχε άτομο. Δεν είχαν αυτοκινητάκι με τη σκάλα να πάει, φανταστείτε χαμό. Ήρθε το αυτοκινητάκι μέχρι να τους κατεβάσουν, τους λένε μην ανησυχείτε, οι βαλίτσες θα πάνε στο άλλο αεροπλάνο, ήταν transit, οπότε το μόνο σίγουρο είναι θα πάνε οι βαλίτσες σας, τους είπανε, αλλά προφανώς δεν είχαν άτομα ούτε να μεταφέρουν τις βαλίτσες. Βγήκανε, πήγανε τρεχάρα να προλάβουν την πτήση για Σεούλ, οι βαλίτσες δεν είχαν μπει ποτέ στο αεροπλάνο που ποτέ θα μπαίνανε, γιατί βγαίνουν πρώτες και. Είναι τώρα αυτή η εποχή που γίνεται χαμός. Εντάξει, τώρα μικροκαθυστερήσεις μου έχουν τύχει, δηλαδή φυσιολογικές θα έλεγα. Αυτό. Ο GPG57 μηνά ο Κούτρας ρωτάει όποτε αρχίζει έχουν μπει με νότι Παπαγιαννάκο, τι έφαγες ρε Παπαγιαννάκο. Τι? Ψηλές γαρίδες σαλάτα. Πεχταρά μου! Είναι αλήθεια ότι όλα τα βουνά της Νότιας Κορέας είναι γεμάτα αντιεροπορικούς πυράβλους, γιατί φοβούνται τους βόρειους, λέει 57. Εγώ πυράβλους δεν βλέπω, αδελφούλη. Έχω δει πυράβλους στα σύνορα. Δηλαδή που κοιτάνε προς τη Βόρεια Κορέα, αλλά στα σύνορα. Δηλαδή, τελευταίο βουνό φάτσα στη Βόρεια Κορέα. Στα άλλα όχι. Στα άλλα όχι. Ναυπηγεία γεμάτα παραγγελίες, δουλεύουν ένα ρολόι. Σοβαρός βραχίωνας της δικιάς τους οικονομίας. Και επαναλαμβάνω, αυτό που μου κάνει εντύπωση και στη Hyundai αλλά και στη Samsung είναι ότι είναι τα ναυπηγεία, παιδιά, πεντακάθαρα. Δηλαδή, πώς βλέπαμε στο στρατό ή στο ναυτικό που θα ερχόταν ο αρχηγός ναυτικού, αρχηγός στρατού να κάνει επιθεώρηση και κάνανε γόπινγκ και δεν υπήρχε τίποτα κάτω στο στρατό που ήταν όλα πεντακάθαρα. Αυτό ακριβώς. Και ρώτησα έναν υπεύθυνο, έλα ρε η κολόγρια να το τραγούδι. Και μου λέει αυτό είναι συνειδητά, πεντακάθαρα όλα, καθαρίζουμε, προσέχουμε συνεχώς και αυτό είναι ένα κομμάτι ώστε οι εργαζόμενοι να είναι επικεντρωμένοι στη δουλειά τους, να μην χαλαρώνουν και να έχουν και ένα ρυθμό. Να μην χαλαρώνουνε. Έλα ρε πουφ.

Γι' αυτό και εγώ έχω πάντοτε μαζί μου τον Πουφ. Το κουκλάκι σου που μου είχες χαρίσει, χαρίσει. Με κοιτάζει λυπημένος κι αυτός.

0: φτάνουμε στο τέλος. Ήρθε το τέλος.
1: Σε έχω τώρα πλάι μου.
0: Καλά να περνάτε.
1: Μήπως έχει πει κάποιος το κορίτσι μου, το φίλι της μόνο.
0: Νότης Παπαγιαννάκος, Μελίνα Σαμαραδέλη, Κωνσταντίνα Βαρσάμι, Ελένη Μπουλιέρη, Μινά Τσαμόπουλος on the microphone. Ακολουθεί τη Μαρία, η Γιώργαρη για δελτίο ειδήσεων και μετά Μπιλ Κουφό. Και εκπομπή και μαγαζίνο θα τον απολαύσετε 7 με 9. Να είστε όλοι καλά, καλό Σαββατρό, καλά να περνάτε. Ουι, ουι, ουι. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας πρώτα Θεός για αύριο στις 5.30 το απόγευμα.

0: πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη, ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
3: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
6: Όσα τα λίρα γυρεύει στο Περέα να με πας.
7: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 7 με τη Μαρία Γιώργαρη. Συνελήφθη το μεσημέρι μετά από αστυνομική επιχείρηση στη Γλυφάδα ένας Αιγύπτιος που έφερε πάνω του χειρομοβίδα. Φέρεται να ετοίμαζε χτύπημα με εντολή κρατούμενου από τις φυλακές Διαβατών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, οι πιθανοί στόχοι επίθεσης ήταν 15 άτομα, μεταξύ των οποίων και πρώην ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, η αστυνομία είχε ενημερώσει τον πρώην ανώτατο εισαγγελικό λειτουργό προκειμένου να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας. Ποινικές διώξεις ασκήθηκαν από την Εισαγγελία Πρωτοδικών σε βάρος του ζευγαριού στη Σύρο για την υπόθεση του θανάσιμου τραυματισμού της διασώστριας του ΕΚΑΒ. Ο άνδρας που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της συζύγου του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια. Οι δύο κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν στον ανακριτή την ερχόμενη Τρίτη. Σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε αναπαράσταση στον τόπο του εγκλήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο κατηγορούμενοι δεν έπεσαν σε αντιφάσεις. Ένα ακόμη ντρόουν που προερχόταν από την Ιεμένη κατέριψαν λίγο μετά τις 5 το απόγευμα οι συστοιχίες των Patriot της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας. Το πρωί είχαν καταρρύψει ακόμη ένα ντρόουν και δύο βαλιστικούς πυράβλους προερχόμενους από την Ιεμένη. Οι επιθέσεις, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, είχαν στόχο εγκατάσταση διελιστηρίων στην περιοχή Γιανμπού, όπου είναι ανεπτυγμένη η ελληνική πυροβολαρχία. Οι Χούθοι υποστηρίζουν ότι πραγματοποίησαν επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων της Αράμκο στη Σαουδική Αραβία. Περιστατικό όπου αφορά τάνκερ κοντά στα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε το Κέντρο για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας, ενώ παράλληλα η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι ανέκοψε τον πλού 4 πλοίων που επιχειρούσαν να εισέλθουν στο Διάβλο. Στη συνέχεια, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι κατά τις τελευταίες 24 ώρες ανέκοψαν τον πλού 4 πλοίων που επιχειρούσαν να περάσουν τα στενά του Ορμούζ χρησιμοποιώντας προειδοποιητικές βολές. Ενδεχομένως να βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα κλιμάκωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, η οποία αυτή τη φορά δεν φαίνεται να αφήνει ανεπηρέαστη και την περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας, τόνισε ο Πρωθυπουργός υποδεχόμενος νωρίτερα στο Μέγαρο Μαξίμου τον Κύπριο Πρόεδρο. Ουκρανικά ντρόουν έπληξαν πετρελαϊκή πλατφόρμα στην Κασπία Θάλασσα, ανακοίνωσαν σήμερα οι Ουκρανικές Υπηρεσίες Ασφαλείας μέσω του Telegram. Κατά την επίθεση στο στόχαστρο τέθηκαν και δύο φορτηγά πλοία, που σύμφωνα με την ίδια πηγή εκτιμάται ότι συμμετέχουν στη μεταφορά φορτίων ανάμεσα στην Ρωσία και το Ιράν. Στο μεταξύ, τουλάχιστον 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα σε επιθέσεις στην Ουκρανία και τη Ρωσία. Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα σε δασική έκταση στους Λογκάδες Ιωαννίνων. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν επίγειες δυνάμεις και ένα ελικόπτερο. Κοντά στην περιοχή της Πυρκαγιάς υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Εκτός ελέγχου παραμένουν οι δασικές πυρκαγιές στη Γαλλία και την Ισπανία. Οι στήλες καπνού από τις πυρκαγιές στην περιοχή της Μαδρίτης ενώθηκαν με τις στήλες του καπνού των πυρκαγιών της περιοχής του Μπορντό. Σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες της κρατικής μετεωρολογικής υπηρεσίας της Ισπανίας, οι πυρκαγιές της περιοχής της Μαδρίτης και της Άβυλα έχουν ήδη κάψει 250.000 στρέμματα γης, ενώ στην περιοχή του Μπορντό έχουν καταστρέψει σχεδόν 400.000 στρέμματα. Οι ισπανικές και οι γαλλικές αρχές διέταξαν την απομάκρυνση περίπου 270.000 ανθρώπων από τις εστίες τους. Παρίσι και Μαδρίτη ζήτησαν την Ευρωπαϊκή Συνδρομή για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Η Ελλάδα απέστειλε σήμερα 2 καναντέρ στην Ισπανία. Δίχρονο αγοράκι ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα βίλας που διέμενε με τους γονείς του για διακοπές στην περιοχή της Γεωργιούπολης Χανίων. Το παιδί διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί κατάφεραν να το επαναφέρουν στη ζωή. Η κατάσταση της υγείας του παραμένει σοβαρή. Στην αθλητική ενημέρωση, την πρόκριση στο μεγάλο τελικό του World Cup στο Σίδνεϊ πήρε η εθνική μας ομάδα πόλο ανδρών, που επικράτησε της Ιταλίας με 19 στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Θα διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο στον αυριανό τελικό στις 11 το πρωί κόντρα στην Ουγγαρία. Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε με αρνητικό τρόπο το κομμάτι των φιλικών προετοιμασίας, αφού γνώρισε την ήττα με 3-2 από την Αλκαμάρ στην Ολλανδία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στην Αττική. Η άνεμη θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι και το απόγευμα νότι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Γενικά, έθριος καιρός αναμένεται και στην υπόλοιπη χώρα. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και μόνο στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 4 με 5 και τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος.
0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στιγμιότυπα του Σαββάτου στο Sky 100,3. 7 και 6 πρώτα λεπτά και ήδη σχεδόν αποχαιρετούμε τον Ιούλιο. Είναι Σάββατο 25 Ιουλίου 2026. Θα είμαστε κυρίες και κύριοι μαζί σας έως και τις 8 με τα θερινά στιγμιότυπα και συνέχεια θα ακολουθήσει το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Τι θα κάνουμε απόψε? Θα παρουσιάσουμε κυρίες και κύριοι την Οδύσσα των Ελλήνων. Δηλαδή, μέσα από τις δηλώσεις των πολιτικών μας θα θυμηθούμε τα σημαντικότερα γεγονότα της χώρας, εν συντομία εννοείται, καταγράφοντας τις σπουδαιότερες τους ατάκες. Δηλαδή τις αναφορές, τα επιχειρήματα που κάνανε ζωντανά στο δημόσιο λόγο, προσπαθώντας να πείσουν όλους τους υπόλοιπους Έλληνες για το τι συμβαίνει και κυρίως το τι θα ακολουθήσει σε αυτήν εδώ τη χώρα. 2-10-48-00-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr η ιστοσελίδα. Μαζί σας κυρίες και κύριοι μέχρι τις 8 μετά θερινά στιγμιότυπα ή αλλιώς τα στιγμιότυπα του Σαββάτου και με την Οδύσσια των Ελλήνων. Για παράδειγμα, τι θα θυμηθούμε? Τις μαντινάδες των πολιτικών, όχι τώρα, αργότερα. Ποιος είπε ότι δεν θα κάνει δημοψήφισμα? Ποιος, φανταστείτε. Ποιος μίλησε για τον Ιησού? Τι υποσχότανε ο Άδωνης? Ποιος είχε δεσμευτεί ότι είχε λύσει ήδη το οικονομικό πρόβλημα της χώρας, Νότι, κυρίες και κύριοι? Ποιος υποδιόταν το ρόλο της Κασάνδρας? Ποιος είχε δηλώσει ή πια ότι δεν θα κόψουν συντάξεις? Ποιος μας είχε προετοιμάσει ότι θα χρειαστούμε χαρτιά υγείας να έχουμε στα σπίτια μας? Ναι, είναι αλήθεια όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, από το πρωί στο βράδυ. Στην επικαιρότητα τώρα υπό έλεγχο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στους λογκάδες των Ιωαννίδων. 7 και 8 πρώτα λεπτά, ξεκινάμε.

0: Καλησπέρα σας, στιγμιότυπα ΣΚΑΕ 100,3, στιγμιότυπα του Σαββάτου, αλλιώς και φερίνα. 2-10-48-00-174, το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού. skyradio.gr στο σελίδα. Στην αθλητική επικαιρότητα κυριαρχούν οι μεταγραφές. Ο κόσμος είναι ήδη στα νησιά, σκέφτεται πώς θα αποδράσει, κάνει τους προϋπολογισμούς του. Όσοι έχουν παιδιά, σκέφτονται πού θα νοικιάσουν, αν θα βρουν να νοικιάσουν και σε τι ήταν τιμή για τα παιδιά που μπήκαν στο πανεπιστήμιο. Αυτή είναι η δυσκολία της καθημερινότητας μαζί με όλα τα άλλα. Ταυτόχρονα υπάρχουν και άνθρωποι που περνάνε πολύ ωραία, πολύ καλά, και άλλοι που δυσκολεύονται. Αυτή είναι η χώρα, η οποία ζει και αναπνέει μέσα από τον τουρισμό. Τώρα, εμείς τι θα κάνουμε, κυρίες και κύριοι, με αφορμή την Οδύσσεια του Νόλαν, που είναι ένα επικό έργο τριών ωρών, επιχειρώντας να καλύπτει μέρος της Οδύσσειας του Ομήρου. Εμείς επιχειρούμε να θυμηθούμε την Οδύσσεια των Ελλήνων, δηλαδή τι τραβήξανε στα χρόνια των μνημονίων, με έμφαση όμως από το 15 και μετά. Από το 14-15 που φαινόταν η αλλαγή της κατάστασης, δηλαδή περνούσαμε από την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου στον Αλέξη Τσίπρα και την διαχείρισή του. Τότε που ο Τσίπρας υποστήριζε ότι είναι η ελπίδα και φάνταζε στα μάτια των πολλών ότι θα είναι ως τέτοιο. Ο Αντώνης Σαμαράς, ό,τι ήταν να δώσει, το είχε δώσει. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος ήταν ο συγκυβερνήτης. Και με αυτά και με εκείνα φτάσαμε στα δημοψηφίσματα. Δεν θα σας ταλαιπωρήσουμε, δεν θα σας στεναχωρήσουμε. Απλώς θα θυμηθούμε πάρα πολύ ωραία στιγμιότυπα, χαριτωμένα. Έχει Βαρουφάκη, έχει Άδωνη. Εννοείται Άδωνης διαρκείας. Δηλαδή δεν θα βάλουμε κινδύνες που λέει ότι όσοι λένε ότι θα πάω στη Νέα Δημοκρατία, εγώ και ο Μάκης Βορύδης είναι εκτός πραγματικότητας. Το λέει πιο χοντρά. Δεν θα το βάλουμε αυτό. Εντάξει. Έπεσε, έκανε λάθος την εκτίμηση ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε τα υπόλοιπα όμως και τις συντάξεις και Μημαράκη και Λαφαζάνη, πώς τελείωναν τα μνημόνια, και Κωνσταντοπούλου στη Βουλή. Από τότε, δηλαδή, πρώτη δύναμη, κυρίαρχη, ως πρόεδρος του Κοινοβουλίου. Οπότε έχετε πάρα πολλά να ακούσετε, πάρα πολλά να χαρείτε. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky 100,3. Ξεκινάμε με τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος, κυρίες και κύριοι, ερωτώμενος για το τι θα πράξει, διαβεβαίωνε ότι δεν θα κάνει κανένα δημοψήφισμα.
1: Κύριε Πρόεδρε, ωστόσο, πάντα υπάρχει η πιθανότητα σε αυτή τη διαπραγμάτευση να ακούσετε όχι.
2: Εάν ακουστεί η λέξη όχι, εμείς θα εφαρμόσουμε το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Κανένα δημοψήφισμα, κανένα δίλημα, καμία κρυφή ατζέντα. Να τελειώνουμε με αυτά.
0: Κανένα δημοψήφισμα, καμία κρυφή ατζέντα. Αυτά ήταν τον Ιανουάριο. Και μετά ο Ιούνιος έφερνε άλλα. Ποιος έλεγε, κυρίες και κύριοι, όχι στην Τρόικα?
3: Και πώς καταφέραμε και είπαμε μέχρι τέλους το όχι στην Τρόικα? Γιατί απλούστατα βγάζαμε πλεονάσματα. Δεν είχαμε ανάγκη νέων δανεικών. Και έτσι βήμα-βήμα χαλαρώσαμε τα δεσμά της χώρας. Και τώρα που ήταν έτοιμη να λυθεί η χώρα εντελώς, θέλουν ορισμένοι να μας δέσουν και πάλι χειροπόδαρα.
0: Οι ορισμένοι ήταν ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τον Πάνο Καμένο. Ποιοι έσκυζαν τώρα τα ζάπια και τα μνημόνια μαζί?
4: Ας το πάρουν λοιπόν απόφαση οι κήρυκες της πολιτικής των μονοδρόμων. Όλοι αυτοί που μας λένε δεν υπάρχει εναλλακτική και πρέπει να συνεχίζουμε το λάθος. Ας το πάρουν απόφαση αυτοί που μέσα σε μια νύχτα κιόλας ξέχασαν και έσκυσαν τα ζάπια για ένα κόκαλο εξουσίας. Αυτοί που δέχθηκαν να συγκυβερνήσουν την Ελλάδα μαζί με την Τρόικα. Ας το πάρουν απόφαση. Ο λαός μας δεν περιμένει πια τίποτα από αυτούς.
0: Ποιοι έφεραν αντιρρήσεις στην Τρόικα?
5: Ξέρετε επίσης πόσα πράγματα έγιναν χωρίς να το θέλει η Τρόικα ή παρά τις όποιες αντιρρήσεις της Τρόικας. Και επέμενε η Τρόικα. Πρόσθετη λιτότητα. Και της είπαμε πρόσθετη λιτότητα δεν υπάρχει. Και πιάσαμε τους στόχους μας, ξεπεράσαμε τους στόχους μας, πετύχαμε το πρωτογενές πλεόνασμα που κανένας όταν το πετύχαμε δεν το περίμενε στην Ευρώπη. Και δεν σας κρύβω ότι πριν λίγο καιρό τώρα μας ζητούσαν ξανά μείωση συντάξεων, αύξηση του κόστους για τα φάρμακα, αλλαγή του ΦΠΑ στα νησιά. Εγώ δεν το δέχτηκα.
0: Εγώ, Αντώνης Σαμαράς. Φαντάζομαι ότι έχετε αναγνωρίσει τη φωνή, τι έχουμε τραβήξει και τι έχουμε μπροστά μας. Γιατί θα έρθουν εκλογές, είτε το Σεπτέμβριο, είτε στο τέλος της τετραετίας. Θα έχουμε εκλογική αναμέτρηση, εκλογική διαδικασία. Ήδη οι παίκτες είναι με άλλα κόμματα, άλλα επιχειρήματα ή έχουν κρατήσει σταθερές θέσεις κτλ. Οι συνεργάτες του έχουν αλλάξει θέσεις, στασίδια κτλ. Δεν πειράζει, καλή καρδιά. Ο Προκόπης Παυλόπουλος για την Τρόικα.
6: Έχω μια τρόικα η οποία τον τελευταίο καιρό, πραγματικά επιτρέψτε μου την έκφραση, έχει ξεφύγει. Αυτά που μας ζητάει είναι πράγματα αδιανόητα. Είναι πέρα και έξω από το ευρωπαϊκό δικαίωμα, πέρα και έξω από τις υποχρεώσεις που έχουμε αναλάβει, είναι απαιτήσεις οι οποίες είναι αδιανόητες.
0: Έρχονται εκλογές. Τι πρέπει να λέμε?
3: Για να δείτε πόσο υπομονή κάνω και ξέρουν ότι θα εξαφανιστούν όταν ξεπεραστεί η κρίση. Και η κρίση ξεκίνησε να ξεπερνιέται οριστικά.
7: Και όχι πια, φτάνει τόσο σώσιμο κύριο Σαμαρά, φτάνει τόσο που μας σώσατε.
8: Όταν λέμε ότι θα μας βγάλουν από το ευρώ, δεν σημαίνει ότι οι Ευρωπαίοι το επιθυμούν κάτι τέτοιο. Ευρώ χωρίς κανόνες, που κανόνες ο ΣΥΡΙΖΑ δεν δέχεται, δεν υπάρχει. Δεν εκπληρώνεις τις υποχρεώσεις σου, είσαι έξω από το ευρώ.
7: Υπουργεία και Έλληνες υπουργοί ήταν μαριονέτες τροϊκανών αξιωματούχων.
3: Αυτή είναι η σκηνοθεσία της απάτης. Τσίπρας ο σκηνοθέτης ηθοποιεί οι συνιστώσεις του.
7: Εμείς, το πιλωτήριο αντιπροσώπου των απόψεων της κυρίας Μέρκελ, δεν πρόκειται να δεχθούμε. Τελεία και παύλα.
0: 14-15. Διότι ο ένας ήθελε τον άλλον, έτσι δεν γίνεται. Έτσι πάνε τα ζευγάρια. Στην πολιτική, στα μίντια, διαλέγεις αντίπαλο και μαζί προσπαθείς να δείξεις ότι είναι και σε καλύτερος και κυριαρχείς έναντι των υπολείπων. Ο Αλέξης Τσίπρας είχε διαλέξει τον Αντώνη Σαμαρά, ο Αντώνης Σαμαράς είχε διαλέξει τον Αλέξη Τσίπρα. Η Νέα Δημοκρατία τότε και σήμερα τον Αλέξη Τσίπρα. Και η στήριξη είναι γερή, ολοφάνερη. Και τέλος πάντων, μπορεί να είναι και ο Τσίπρας η ελπίδα για ορισμένους. Λοιπόν, πώς υποδεχόταν Νότι, κυρίες και κύριοι, ο Άδωνης Γεωργιάδης τότε, τότε δεν ήταν πρόεδρος, ήτανε. Εγώ το θυμάμαι στο Λάος, αλλά έχουν περάσει χρόνια από τότε. Πώς υποδεχόταν ο Άδωνης Γεωργιάδης τον Αλέξη Τσίπρα?
9: Γεια σας, είμαι ο Αλέξης Τσίπρας και ήρθα να φάω τα λεφτά σας. Και θα του πούνε, λέει, Ευρωπαίοι Υπουργοί, βρε Αλέξη καλόπεδο, πού ήσουν τόσο καιρό κρυμμένος και τα λεφτά μας βάλαν τις τσέπες και θέλουμε κάπου να τα δώσουμε.
0: Και με αυτή την προαναγγελία, δηλαδή αυτή την υποκριτική διάθεση και διάσταση. Και με αυτή την προαναγγελία, δηλαδή αυτή την υποκριτική διάθεση και διάσταση για το τι θα ακολουθούσε, από πώς θα

0: καλά.
1: Πάντως
0: σου συνιστώ να αγοράσεις.
1: Δεν μου πάρε χαρτί υγείας να έχεις. Αυτές είναι σοβαρές συζητήσεις στην τηλεόραση. Θα τις ξανάχουμε. Είναι το ίδιο, τα ίδια πρόσωπα, το ίδιο σκηνικό. Καλησπέρα σας. Στιγμιότυπα Sky 100,3 με τη συντονισμένη, γιατί έχουμε και Γιώργο Παπανδρέου, έχουμε και Γκίκα Χαρδούβελη, έχουμε και Πάνο Καμένο, έχουμε και Γιάννη Βαρουφάκη, έχουμε και Παναγιώτη Λαφαζάνη και Ζωή Κωνσταντοπούλου. Πολλοί κόσμος εδώ απόψε όλοι μαζί.

0: θυμάστε ότι ο Γιώργος Παπανδρέου είχε πάρει ψήφο εμπιστοσύνης από το Κοινοβούλιο και την επόμενη παραιτήθηκε και μετά συγκροτήθηκε κυβέρνηση συνεργασίας με Πασόκ, Νέα Δημοκρατία και Λαός. Αν το θυμάστε στη διαδρομή μετά, θυμάστε ότι ο Γιώργος Παπανδρέου, ο γιος του Ανδρέα Παπανδρέου, έτσι, ιδρυτή του κινήματος, έφτιαξε ένα άλλο κόμμα, το οποίο λεγόταν Νότι, κυρίες και κύριοι, Κυβισό. Και είχε κάνει και προεκλογική συγκέντρωση.
1: Πάμε! Θα γράψουμε ιστορία μαζί. Από τα βάθη της καρδιάς ένα ευχαριστώ για αυτή τη δυναμική συνειδητή συμμετοχή σας στο νέο μας ξεκίνημα. Και βέβαια έπρεπε μάλλον να κάνουμε αλλού σε πολύ μεγαλύτερο χώρο τη συνάντηση.
0: Λαοθάλασσα. Έχουμε και άλλα μίση. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky 100,3. Τι θα γίνει τώρα στο Σύνταγμα?
2: Κατηγορηματικά πρόκειται περί εσχρής σκευωρίας.
3: Έχετε στοιχεία?
2: Απόλυτα. Και γι' αυτό το θέμα εξαφανίστηκε. Δεν υπάρχει κατά κυρία.
3: Τι μπορεί να αντινέσει στον Γιώργο Καρατζαφέρη αυτήν την ιστορία?
2: Δεν ήταν αντίον του Καρατζαφέρη, εναντίον του 2,8 ήταν. Και το δεύτερο είναι ότι αν ο Καρατζαφέρης πήγαινε στα 40 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, ίσως δεν είχα βγει όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά εγώ θα βρω τους σκευωρούς και θα τους τιμωρήσω. Εάν υπάρξει κατά κυρία αποκάλυψη τέτοιου πράγματος, σου δηλώνω ευθέως ότι θα κρεμαστώ στο Σύνταγμα.
0: Γιώργος Καρατζαφέρης, ποιος θυμάται την ιστορία του σκανδάλου, τι έγινε κτλ. Παράθυρα τότε με τον αείμνηστο Γιώργο Παπαδάκη. Πού είμαστε κυρίες και κύριοι, ακούσαμε τον Γιώργο Καρατζαφέρη. Τι έλεγε ο Γκίκας Χαρδούβελης για το κούρεμα του χρέους?
4: Το χρέος δεν είναι κάτι που οποιαδήποτε έξυπνη ελληνική κυβέρνηση θα έβαζε σαν νούμερο ένα σε όποια διαπραγμάτευση. Κούρεμα λοιπόν ονομαστικής αξίας είναι λίγο αστείο να το σκέφτεται κανείς. Σκεφτείτε τώρα να πάτε στο Σλοβάκο να το πείτε, ξέρετε, ο Έλληνας σας χρωστάει 100. Ξέρεις, μωρέ, ο Έλληνας, ο κακομοίρης, ο φτωχός που έχει συνηθίσει να περνάει καλά, θέλει να σου πληρώσει πίσω 60. Θα τρελαθεί ο άλλος, θα το εγκρίνει.
0: Η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν είπαμε στο φτωχό Σλοβάκο, ο οποίος παρέμεινε φτωχός, ούτε στο φτωχό Γερμανό. Δεν ήταν αυτή η συζήτηση. Χρόνια αργότερα, εδώ, στο χιλιοστό, στο ντοκιμαντέρ, στη τηλεόραση του Sky, ορισμένοι εκ των πρωταγωνιστών της ιστορίας του μνημονίου παραδέχτηκαν ότι τουλάχιστον το πρώτο μνημόνιο ήταν λάθος. Ενδεχομένως και το δεύτερο. Α, βγάλε άκρη. Δεν το ξέρουμε. Απλώς θα καταγράφουμε όλα αυτά. Δεν έχουμε γνώμη. Ακόμη και σήμερα έχουμε συγκροτήσει μια αντίληψη. Τελική γνώμη για το τι συνέβη, παρότι πέρασε από μάλλον μας όσο αυτός ο δεστοτήρας, δεν έχουμε, κυρίες και κύριοι. Το μόνο που ξέρουμε σίγουρα ότι ήταν πάρα πολύ βαρύ και είχε τεράστιες επιπτώσεις όχι μόνο στην ελληνική κοινωνία, βαρύτατες, αλλά και στις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Ποια ήταν η μεγάλη στιγμή, Νότι, κυρίες και κύριοι, όταν ο Αλέξης Τσίπρας εκείνη τη βραδιά μπροστά στην οδό Πανεπιστημίου, στην τριλογία μπροστά για κάνει την προεκλογική συγκέντρωση, για την μετεκλογική συγκέντρωση, διότι είχαν ανακοινωθεί τα αποτελέσματα.
5: Σήμερα ο ελληνικός λαός έγραψε ιστορία. Η ελπίδα έγραψε ιστορία. Η Ελλάδα γυρίζει σελίδα. Η Ελλάδα

0: αφήνει πίσω της τη λιτότητα της καταστροφής. Αφήνει πίσω της μια πενταετία ταπείνωσης και οδύνης.
1: Και μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα ήταν ο...
2: Οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Δίνουμε ψήφο εμπιστοσύνης στον Πρωθυπουργό, κύριο Αλέξη Τσίπρα. Εμείς εκτελέσαμε την εντολή του ελληνικού λαού. Αυτή τη στιγμή υπάρχει κυβέρνηση στη χώρα.
1: Και αφού μετά το 12 τον Ιανουάριο του 2015 αποκτήσαμε κυβέρνηση, ζητήσαμε όχι την παράταση του μνημονίου, αλλά την πιστωτική επέκταση. Νότι, κυρίες και κύριοι. Ο Γιάννης Βαρουφάκης με έναν.
3: Τι είναι η ιδέα αυτή της πιστωτικής επέκτασης, της πιστωτικής γραμμής? Είναι ότι θα συνεχίσουμε αυτό το τροπάρι. Να σας δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα.
1: Να μου δώσετε και να σας ρωτήσω μετά κάτι άλλο που απορρέει από αυτό.
3: Τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, ξέρετε, θα πρέπει να δανειστούμε γύρω στα 7 δισεκατομμύρια.
1: Εκεί θα έφτανα κι εγώ.
3: Για να τα επιστρέψουν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
1: Σωστά.
3: Αυτό δεν θα το κάνουμε.
1: Δηλαδή,
3: αυτό είναι ανοησία.
1: Δεν θα σημάνει πιστωτικό γεγονός αυτό?
3: Όχι, βέβαια. Όχι. Αυτή ήταν μια ανοησία της κυβέρνησης Παπαδήμου Βενιζέλου, ότι δέχτηκε κάτι τέτοιο. Αν η κυβέρνηση Παπαδήμου Βενιζέλου αυτό το υπέγραψε, αυτό δεν δεσμεύει την επόμενη δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση. Κανένας οργανισμός της Ευρώπης δεν μπορεί να επιβάλλει σε ένα κράτος μέλος, το οποίο δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, να δανειστεί και άλλα χρήματα δήθεν για να αποπληρώνει αυτά τα ομόλογα υπό τον όρο περαιτέρω συρρήκνωση του εισοδήματος.
4: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
6: Η bwin φέρνει νέες extra extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ορίκη προϋποθέσεις στο bwin.gr.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά? Όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
8: Athens Flying Week. Μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Pilatus και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
9: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
10: Άρα συμφωνούμε για full time.
9: Full time, full time. Βάλε και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο δεν λογώ.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής.
12: Μάριος Φραγκούλης, Χέρια Φτερά. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
13: Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
14: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Με drones στο κυνήγι της ξαπλώστρας, πώς ελέγχονται από αέρος οι παραλίες. Η Καθημερινή μπήκε για πρώτη φορά στο νέο αρχηγείο του κυβερνοπολέμου. Τι δεν είδαμε στην Οδύσσια. Μελετητές του Ομήρου κρίνουν την υπερπαραγωγή του Νόλαν. Ποιες στιγμές κρατάμε από το Μουντιάλ. Ο απολογισμός της μεγάλης διοργάνωσης. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
13: Μια Κυριακή από τη ζωή του Γιώργου Αρχιμανδρίτη. Είναι διδάκτορ συγκριτικής γραμματολογίας του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Συγγραφέας, δημιουργός ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών.
15: Είναι κάτι που δεν μπορώ να ορίσω, αλλά ταυτόχρονα είναι κάτι που δεν μπορεί να αγνοηθεί. Δηλαδή αυτό που σου έρχεται σαν κύμα, σαν μια δύναμη της φύσης. Είτε πρόκειται για μια σωματική δύναμη, είτε πρόκειται για μια πνευματική, για ένα ταλέντο, για μια ευαισθησία, για κάτι που έρχεται και σε παρασέρνει. Αυτό είναι μια τεράστια προσωπικότητα.
13: Την Κυριακή στη μία το μεσημέρι στον Sky 100,3.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Συνελήφθη μετά από αστυνομική επιχείρηση στην Γλυφάδα ένας Αιγύπτιος που έφερε πάνω του χειρομοβίδα. Φέρεται να ετοίμαζε χτύπημα με εντολή κρατούμενου από τις φυλακές Διαβατών. Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, οι πιθανοί στόχοι επιθέσεις ήταν 15 άτομα, μεταξύ των οποίων και πρώην ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, η αστυνομία είχε ενημερώσει τον πρώην ανώτατο εισαγγελικό λειτουργό προκειμένου να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας. Νεκρός εντοπίστηκε το μεσημέρι ένας 80χρονος μέσα στο σπίτι του στο Γαλάτσι, στην οδό Ανδρούτσου, από τον γιο του. Έφερε τραύμα στο λαιμό, ενώ στο πάτωμα του δωματίου υπήρχαν ίχνη αίματος. Δεν έχουν εντοπιστεί ίχνη παραβίασης του χώρου. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα. Ποινικές διώξεις ασκήθηκαν από την Εισαγγελία Πρωτοδικών σε βάρος του ζευγαριού στη Σύρο για την υπόθεση του θανάσιμου τραυματισμού της διασώστριας του ΕΚΑΒ. Ο άνδρας που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της συζύγου του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια. Οι δύο κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν στον ανακριτή την ερχόμενη Τρίτη. Ένα ακόμη ντρόουν που προερχόταν από την Ιεμένη κατέριψαν λίγο μετά τις 5 το απόγευμα οι συστοιχίες των Patriot της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας. Το πρωί είχαν καταρρύψει ακόμη ένα ντρόουν και δύο βαλιστικούς πυράβλους προερχόμενους από την Ιεμένη. Οι επιθέσεις, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, είχαν στόχο εγκατάσταση διελιστηρίων στην περιοχή Γιανμπού, που είναι ανεπτυγμένη η ελληνική πυροβολαρχία. Περιστατικό που αφορά τάνκερ κοντά στα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε το κέντρο για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας, ενώ παράλληλα η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι ανέκοψε τον πλού 4 πλοίων που επιχειρούσαν να εισέλθουν στο διαβλό. Εκτός ελέγχου παραμένουν οι δασικές πυρκαγιές στη Γαλλία και την Ισπανία. Η Ελλάδα αποστέλει 2 καναντέρ στην Ισπανία στο πλαίσιο ενεργοποίησης του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε δασική έκταση στους Λογκάδες Ιωαννίνων. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
18: Θα διαψεύσουμε τις Κασάνδρες, δεν σκοπεύουμε να πάμε σε αμοιβαία καταστροφική ρήξη, δεν θα συνεχίσουμε όμως και την καταστροφή, την πολιτική της υποτέλειας. Μια κυβέρνηση κοινωνικής σωτηρίας θα είναι αδικαιολόγητη αν δεν δικαιώσει τις προσδοκίες της ελληνικής κοινωνίας.
1: Άλεξη Τσίπρας, εξαγγελής της εποχής. Μηνύματα ακροατών, ο Γιάννης. Κύριε Κουφόπουλε, τι λέτε, εισαγωγικά, ήταν λάθος το πρώτο μνημόνιο που εμείς οι καημένοι δεν είχαμε λεφτά ούτε για χαρτί τουαλέτας, δεν υπήρχαν άλλες λύσεις τότε. Αγαπητέ Γιάννη, δεν ήταν δική μου άποψη ή θέση. Μετέφερα αυτά που ακούσαμε από τους Ευρωπαίους αξιωματούχους που χειρίστηκαν τις υποθέσεις της Ελλάδας, το ρεπορτάζ στο χιλιοστό στην τηλεόραση του Sky. Αξίζει κανείς να το δει και τώρα είναι στην ιστοσελίδα του Sky, sky.gr, στην ενότητα τηλεόραση. Να το βρείτε, το παρακολουθήστε αναλυτικά. Είναι αποκαλυπτικό. Έχει πάρα πολλές από τις διαθέσεις, πάρα πολλές από τις μαρτυρίες της ιστορίας. Παίρνετε ό,τι θέλετε. Αλλά είναι οι πρωταγωνιστές, ορισμένοι εκ των πρωταγωνιστών, οι περισσότεροι που μιλάνε. Δεν δέχτηκε να μιλήσει. Για παράδειγμα, ο Αλέξης Τσίπρας ή ο Γιάννης Βαρουφάκης. Άλλοι, άλλοι μιλούν. Παιδιά, τις μαρτυρίες έχουμε. Μετά συνθέστε τη δική σας ιστορία. Συνεπώς, η φράση αυτή ήταν λάθος το πρώτο μήνα, δεν είναι του ομιλούντος, είναι ορισμένων εκ των πρωταγωνιστών που χειρίστηκαν τις υποθέσεις. Και από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο Κωνσταντίνος, το λάθος ήταν το πρώτο μνημόνιο. Εμείς δαπανούσαμε 35% ευρώ παραπάνω από τα έσοδά μας και δανειζόμαστε τι έπρεπε να κάνουμε, περιορίσουμε τις δαπάνες μας. Αυτό μας ζήτησαν οι εταίρες μας. Εμείς όμως δεν θέλαμε, θέλαμε να συνεχίσουμε να ζούμε όπως ζούσαμε. Οι εταίροι μας είτε να μας χαρίσουν τα δάνεια που είχαν πάρει, είτε να μας ξαναδανείσουν φτωχότερες χώρες από εμάς με επιτόκια μηδενικά. Αλλά μας είπαν κάποιοι, ας αφήνουμε χρεοκοπήσουμε να δούμε τη γλύκα. Μήπως βάλαμε μυαλό. Αυτή είναι η άποψη του Κωνσταντίνου. Και πάμε στο επόμενο μήνυμα. Τι μας θυμίζει τώρα για όλους μας, αλλά πιο πολύ για εκείνον που κάνουμε πρωθυπουργό με τις μπαρούφες που έλεγε τρομάρα μας και τώρα λέει θα μας ξανασώσει. Ο Άρης Ρολογάς, ποια νοημοσύνη μπορεί να έχει κάποιος ψήφισε αυτόν που έλεγε μπουρδες του στυλ θα σκίζω το μνημόνιο με ένα νόμο και με ένα άρθρο και θα κάνουν τις αγορές να χορεύουν. Δηλαδή, σας προετοιμάζουμε για αυτό που έρχεται, γιατί έρχονται εκλογές είτε το Σεπτέμβριο είτε κανονικά στην ώρα τους. Στο τέλος της θητείας, το 27. Οπότε να θυμάστε ποιο είναι το κλίμα, τι λέγεται πάντα προεκλογικά. Γι' αυτό μιλάμε για την Οδύσσεια των Ελλήνων που ήμασταν στον Αλέξη Τσίπρα, κυρίες και κύριοι, και τις Κασάνδρες. Τώρα οι διαβεβαιώσεις του κυρίου Στρατούλη εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ για τους συνταξιούχους.
19: Ήρθαμε εδώ για να σταματήσουμε τη λαιλασία των συντάξεων και των συνταξιούχων, να σταματήσουμε τις μειώσεις και να αρχίζουμε να ανακοφίζουμε οικονομικά και κοινωνικά τους συνταξιούχους.
1: Ο Βαγγέλης Μημαράκης ήταν τότε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Αν θυμάστε, τώρα είναι ευρωβουλευτής, αν δεν κάνω λάθος. Και είχε διαγνώσει την διάθεση και τη στάση της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία ήταν τότε πρόεδρος της Βουλής.
20: Θέλω εδώ να σας πω κιόλας ότι όταν κάθεσαι στην έδρα και είσαι ο πρόεδρος της Βουλής πρέπει να ενεργείς θετικά για το κοινοβούλιο και το διάλογο και τη θετική εικόνα στους πολίτες ανεξαρτήτως αν το κόμμα σου διαφωνεί ή πίσω από την πλάτη σου πετάει διάφορες μπηχτές. Γιατί εκείνη την ώρα προστατεύεις τον ναό της δημοκρατίας και είσαι μαζί με τους εκπροσώπους των πολιτών και αυτό πρέπει από την έδρα να έχεις πάντα στο μυαλό σου.
1: Ο Βαγγέλης Μημαράκης, συνετός θα έλεγε κανείς. Τώρα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου προσδιορίζοντας πώς θα λειτουργήσει η Βουλή την εποχή που ήταν βέβαια πρόεδρος του Κοινοβουλίου.
21: Στη Βουλή αυτή τη Συνόδου πρέπει να λειτουργήσει ουσιαστικά ο κοινοβουλευτικός έλεγχος και είμαι σίγουρη ότι πρώτος θα δώσει το παράδειγμα ο Πρωθυπουργός. Στη Βουλή αυτή τη Συνόδου δεν πρέπει να επαναληφθούν φαινόμενα εκφυλισμού της νομοθετικής λειτουργίας, όπως η κατάχρηση της διαδικασίας του κατεπήγοντος και των τροπολογιών. Η Βουλή δεν μπορεί να λειτουργεί ως πλυντήριο σκανδάλων και ως νεκροταφείο ποινικών δικογραφών.
1: Νεκροταφείο, τέλειο, πάρα πολύ ωραίο. Στιγμιότυπα Sky 100,3, είμαστε στον καιρό εκείνο του 2015. Ο Αλέξης Τσίπρας εντός του Κοινοβουλίου κάνοντας τις προγραμματικές δηλώσεις κυβέρνησης.
22: Δεν πρόκειται να διαπραγματευτούμε την περηφάνεια και την αξιοπρέπεια αυτού του λαού.
23: Αισθάνομαι την ανάγκη να διαβεβαιώσω για μία ακόμη φορά ότι η αμετάκλητη απόφαση της κυβέρνησής μας είναι να τιμήσει και να εφαρμόσει στο σύνολό τους τις προεκλογικές προγραμματικές μας δεσμεύσεις. Η δέσμευση αυτή είναι θέμα τιμής, αξιοπιστίας και σεβασμού της δημοκρατίας.
1: Και τώρα είναι από τα ωραία του Γιάννη Βαρουφάκη, κυρίες και κύριοι, το οποίο είναι ένας λόγος αντιθετικός, έχει μια διάθεση ποιητική, σουρεαλιστική και το αποτέλεσμα είναι γνωστό.
24: Θα κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν για να αποφευθεί η ρήξη. Αλλά δεν θα αρνηθούμε να τη διανοηθούμε, γιατί αν αρνηθούμε να τη διανοηθούμε, απλά άλλη μια φορά η πυραμιδική λιτότητα θα επιταχυνθεί, θα βαθύνει, θα συρρυκνώσει την Ελλάδα. Δεν θα πάμε με καμία διάθεση τακτικισμού. Η θεωρία παιγνίων είναι για τα παίγνια. Δεν παίζεις με το μέλλον της Ελλάδας, δεν παίζεις με το μέλλον της Ευρώπης. Χωρίς μπλόφες, χωρίς περιστροφές. Αυτή θα είναι η πανούργα τακτική μας.
1: Καταλάβατε, έτσι. Το είδατε και στη πράξη, δεν θα αρνηθούμε να διανοηθούμε. Μνημόνια, τρόικα, τέλος, λέει ο Παναγιώτης Λαφαζένης.
25: Βλέπω εδώ πέρα αρκετούς και μάλιστα ακρεφνείς μνημονιακούς που πανηγύριζαν με τα μνημόνια να ανησυχούν. Μήπως εφαρμόσουμε μέρος του μνημονίου, το 70, το 60, το 50% και το άλλο μόνο δεν εφαρμόσουμε. Επειδή βλέπω λοιπόν αρκετούς εδώ να βγαίνουν στο βήμα, να τους διαβεβαιώσουμε. Κύριοι, μην ανησυχείτε. Τα μνημόνια και η τρόικα, τέλος.
1: Παναγιώτης Λαφαζάνης, τότε υπουργός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Και η Ζωή Κωνσταντοπούλου με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας επί των προγραμματικών.
0: Κύριε Προκόπη Παυλόπουλε, η εθνική αντιπροσωπεία σας ανέδειξε επόμενο πρόεδρο της Δημοκρατίας.
2: Να ευχαριστήσω όλους τους βουλευτές των Δημοκρατικών Δυνάμεων του Κοινοβουλίου για την ύψιστη τιμή. Και να είστε βέβαιοι ότι όπως όλη τη διαδρομή της ζωής μου δεν έκανα εκπτώσεις, ούτε ταξίδεψα με σημείες ευκαιρίες, να πράξω το ίδιο μέχρι την τελευταία μέρα που θα βρίσκομαι σε αυτό το αξίωμα.
1: Ο Προκόπης Παυλόπουλος, γιατί η Ζωή Κωνσταντοπούλου είχε ανακυκλώσει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας με την οποία είχε ανακηρυχθεί εκλεγεί πρόεδρος της Δημοκρατίας, διορθώνει ότι ήταν επί των προγραμματικών δηλώσεων. Ένα ακόμη τα σημαντικά γεγονότα της περίοδου εκείνης. Και εδώ ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας μας χάρισε ένα πολύ ωραίο τραγούδι με τον υπέροχο Μαργαρίτη στην ερμηνεία. Πεθαίνω για σένα.

0: Στιγμιότυπα θερινά στον Sky 100,3. Στιγμιότυπα του Σαββάτου 210-48-00-170-4. Τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού skyradio.gr. Στο σελίδα η εκπομπή έχει υπότιτλο «Η Οδύσσια των Ελλήνων». Αλλιώς, κυρίες και κύριοι, τι περάσαμε και τι ακούσουμε. Και να δεις τη σούχο για μετά, όπως έλεγε και ο Μακαρίτης, ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας. Επιστρέφουμε στο 15. Έχουμε κυβέρνηση Νότι ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, δηλαδή με Αλέξη Τσίπρα και Πάνο Καμένο και Γιάννη Βαρουφάκη να μας εκπροσωπεί στη χώρα στα Eurogroup, ο οποίος δήλωνε τότε.
1: Νομίζω ότι καταφέραμε να συνδυάσουμε τη λογική με την ιδεολογία. Αυτή δεν είναι η στιγμή για να γιορτάσουμε παραπάνω, γιατί η συμφωνία αυτή είναι ένα μικρό βήμα. Θα δείτε ότι είχαμε κάποιες δεσμεύσεις. Έτσι είναι οι διαπραγματεύσεις. Δεσμευτήκαμε, για παράδειγμα, ότι δεν θα προβούμε σε καμία μονομερή κίνηση. Αυτή, κατά έναν τρόπο, είναι μια δέσμευση που θέλαμε να έχουμε. Παράλληλα, συμφωνήσαμε ότι θα βάλουμε μπροστά τη διαπραγμάτευση που θα οδηγήσει από τον Ιούλιο και πέρα σε ένα νέο συμβόλαιο για την ανάπτυξη στην Ελλάδα μεταξύ Ελλάδας και Ευρωπαίων εταίρων μας. Μαζί με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, του οποίου το πρόγραμμα έτσι κι αλλιώς επεκτείνεται μέχρι το 2016.
0: Αυτές τις δηλώσεις πρέπει να τις παρακολουθείτε ταυτόχρονα με την εκπομπή, με τα ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό της τηλεόρασης του Sky. Μπορείτε να δείτε στο sky.gr για να θυμηθείτε τι είναι αυτό που βιώσαμε όλοι μαζί. Και είχαμε και τη ζωή να δίνει ένα τεράστιο αγώνα, μια μάχη εντός και εκτός κοινοβουλίου.
2: Δεν συμμερίζω με την άποψη ότι οι βουλευτές μπορούν άλλοτε να έρχονται και άλλοτε να μην έρχονται.
3: Οι βουλευτές δεν είμαστε ζώα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν έτσι μας βλέπουν κάποιοι.
2: Έχω δώσει το λόγο στην κυρία Μπακογιάννη, κύριε Μητσοτάκη.
4: Θα σας παρακαλέσω να μην το ξανακάνετε, είναι φθηνό.
2: Αφού εστερηθήκατε το λόγο τόσο καιρό, παρακαλώ.
5: Μην είστε ειρωνικοί, μην είστε απρεπείς, μην είστε αλαζονικοί. Σας αποδοκίμασε το κόμμα σας. Σας αποδοκίμασαν όλα τα κόμματα πριν της Χρυσής Αυγής. Και επιμένετε, αταλάντε.
2: Αυτή η Βουλή παράταση του Μνημονίου δεν θα ψηφίσει, κύριε Βενιζέλο.
0: Δεν ξέρω αν τα θυμάστε. Σίγουρα τα έχετε αποθήσει κάπου στο βάθος της μνήμης σας με όλους τους πρωταγωνιστές και τους πρωταγωνίστες. Ήταν ισχυρό το ελληνικό τραπεζικό σύστημα.
6: Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα παραμένει ισχυρό παρά τους κλειδονισμούς.
0: Ο Γιάννης Τουρνάρας, σταθερός, διαχρονικά. Ο Γιάννης Βαρουφάκης.
7: Εμείς αντιμετωπίζουμε τη διαπραγμάτευση με αισιοδοξία, με ιδιαίτερα καλή προετοιμασία. Η απάντηση στο ερώτημά σας, αν υπάρχει εναλλακτική, είναι ότι υπάρχει.
0: Θυμάστε τότε που είχε γίνει η πρώτη συνάντηση και τα γερούν γερά και γκρέμισε την Τρόικα και όλα τα συναφή που δεν μπορούσε να υπάρξει καμία συνεννόηση με τους Ευρωπαίους εταίρους. Τι εποχή ήταν και αυτή. Πάμε τώρα, επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, στο σήμερα, διότι εκτός από την εναλλακτική που υπάρχει, υπάρχει και η παράταξη και ποιος την προσδιορίζει, Νότι, κυρίες και κύριοι, ποιος φιλοδοξεί να ξανακατεύει με άλλη παράταξη, για την παράταξη.
8: Δεν είμαι παντρεμένος με τη θέση μου, αλλά και ότι θα μου ήταν αδιανόητο αυτή την ώρα, σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές, να εγκαταλείψω τη μάχη της παράταξης.
0: Να εγκαταλείψω τη μάχη. Τη παράδειξη. Θυμάστε τότε που ήταν ιστοριμένα email Χαρδούβελη, Γκίκας Χαρδούβελης, που προέβλεπε κάποια πράγματα και δεν θα τα αντέχαμε κτλ. Και γι' αυτό μαζί με την πρόταση για το Σταύρο Δήμα για πρόεδρο Δημοκρατίας κατέρευσε η κυβέρνηση Σαμαρά, Βενιζέλου και οδηγήκαμε στις εκλογές και προέκυψε τον Ιανουάριο του 2015 η κυβέρνηση Σαμαρά, Τσίπρα Καμένου για πρώτη φορά στα αριστερά. Το email Χαρδούβελη και Γιάννης Βαρουφάκης.
9: Η μεγάλη διαφορά μεταξύ του email Χαρδούβελη και αυτού που εμείς πετύχαμε είναι ότι εμείς πετύχαμε να διαχωρίσουμε τη Δανειακή Σύμβαση από τους όρους με τους οποίους ήταν διασυνδεδεμένοι.
10: Αυτό θα το δούμε τον Ιούνιο, αν το πετύχατε.
9: Αξίζει μια ανάγνωση της απόφασης του τελευταίου Eurogroup.
10: Την έχω διαβάσει ξεκάθαρα με προσοχή.
9: Ότι θα κριθούμε τον Απρίλιο και αργότερα στη βάση μεταρρυθμίσεων που εμείς τώρα συντάσσουμε από κοινού με τους εταίρους μας.
10: Για τα πρωτογενή πλεονάσματα δεν βλέπω να υπάρχει ακόμη συμφωνία. Βλέπω να είναι στον αέρα.
9: Μα αυτό είναι η μεγάλη μας επιτυχία.
10: Η δημιουργική ασάφεια.
9: Ακριβέστατα.
0: Δεν έχουμε συμφωνία. Αυτή είναι η μεγάλη μας επιτυχία. Γιάννης Βαρουφάκη, μετά από χρόνια είναι το κείμενο χιουμοριστικό, το ζεις, είναι τραγικό, εννοείται. Άρα να δούμε πώς θα το γράψει ο συγγραφέας του μέλλοντος, πώς θα γυριστεί αυτή η σειρά. Κύριος Ζουράρης, κυρίες και κύριοι, ο Ζουράρης στο Κοινοβούλιο.
11: Επειδή βεβαίως υπενθυμίζω ότι μας έχουν πρίξει τα μέζεα του στεατοποιικού μας υποσυστήματος οι Γερμανοί, ότι τα κράτη έχουν συνέχεια, επομένως εφόσον το ναζιστικό καθεστώς ανεγνώρισε τις δύο πρώτες δόσεις, το μεταναζιστικό καθεστώς πρέπει να συνεχίσει, διότι τα μέζεα μας τα έχουν πρίξει.
0: Εντός του Κοινοβουλίου όλα αυτά. Ο Άλεξ Τσίπρας σε ποιον παραπέμπει?
12: Πολλές φορές το τελευταίο διάστημα, στο άκουσμα πολλών προκλητικών δηλώσεων από το εξωτερικό, μου έρχεται στο μυαλό το περίφημο απόσπασμα από την επί του όρους ομιλία του Ιησού. Βλέπουν την ακίδα στο μάτι του αδελφού τους, αλλά όχι το δοκάρι στο δικό τους το μάτι.
0: Έχουμε και Άδωνη με Στρατούλη. Στρατούλη με Άδωνη.
13: Μια κυβέρνηση από τη μέρα της χρεοκοπίας που έκανε ό,τι ήθελε? Όχι. Άρα λοιπόν μην το παίζετε εσείς κακομύριδες. Έχετε πάρει την Ελλάδα και την πάτε στα βράχια.
14: Αυτοί που έκαναν τις δηλώσεις σήμερα θα πρέπει να ξέρουν ότι η χώρα μας δεν είναι μπανανία. Ότι η χώρα μας δεν είναι απικία. Και δεν ανεχόμαστε να μας κουνάν το δάχτυλο.
0: Και τα μόρφωμα της Τρόικας κατά τον Αλέξη Τσίπρα.
12: Βάλαμε έτσι ένα τέλος σε αυτό το εξωθεσμικό μόρφωμα της Τρόικας που είχε συνηθίσει να έρχεται στη χώρα και να μπαίνει στα Υπουργεία και να κατεβάζει τους φακέλους, να ανακρίνει υπουργούς, να εξευτελίζει υπουργούς. Τέτοια φαινόμενα εμείς δεν θα τα ανεχθούμε.
0: Και πήγαν στο ξενοδοχείο απέναντι και συνέχισαν τη συζήτηση, αλλά μέσα στο κοινοβουλίο, μέσα στο γραφείο του υπουργού, ποτέ, ζαμέ. Ζαμέ κοροπή που έχει πει μια άλλη ψυχή. Ωραία, τι έχουμε τραβήξει. Στο μεταξύ, μέσα σε όλα αυτά, θυμάστε τον Πάνο Καμένο με ένα κόκκινο χαλί σαλαμίνα? Δεν το θυμάστε, έτσι? Που, το άγημα που είχε αποδώσει τιμές. Όχι, καθόλου. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή είχε πάει συζήτηση στο τι θα γίνει με τις παρελάσεις τον καιρό εκείνη, γιατί ο Πάνος Καμένος ήταν υπέραμοχος την εποχή εκείνη όλης αυτής της κατάστασης.
15: Όπως θα λήξει η παρέλαση, εν συνεχεία θα βγουν τα σωματεία των πατριωτών μας από την Ήπειρο, από τα νησιά, από τον Πόντο, από την Κρήτη, με τις παραδοσιακές τρόπες που ήταν τα παιδάκια εκεί στην παρέλαση. Και αν κάποια στιγμή κάνουν αυτή την επίδειξη να χορέψουν και θέλει ο κόσμος να είναι μαζί, αυτό δεν θα αποσύρουμε εμείς τις μπάντες του Δήμου, τις μπάντες των ενόπλων δυνάμεων και θα μου τελειώσει η παρέλαση, φεύγουμε όλοι.
0: Δηλαδή και εγώ ήταν η χώρα στο τι θα γίνει, διαπραγμάτευση κτλ. Και η ζήτηση ήταν για το αν θα παίξει μπάτα του Δήμου και αν θα υπάρξει ο λαός μαζί με το στρατό και τα μουσικοχορευτικά. Και από το ΚΚΕ ο κύριος Παφίλης σχεδόν σοφός σε συγκρίση με όλους τους υπόλοιπους, όταν άρχισε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ να ψηφίσει ως κατεπήγοντα τα μέτρα που αρνιόταν προηγουμένως και κατήγγειλε τους προηγούμενους γιατί έπραταν το ίδιο.
16: Πρώτον, να ευχηθούμε στην κυβέρνηση καλό ρίζικα τα κατεπήγοντα. Εδώ τώρα, αν ήσασταν αλλιώς, θα είχε βγει κοινοβουλευτικό πραξικόπημα, καταργείται η Βουλή κλπ. Δεύτερον, παραπάει οι υπόλοιποι της προηγούμενης κυβέρνησης να βάλουν θέμα κατεπήγοντος, όταν όλα τα είχαν φέρει κατεπήγοντα.
0: Τι είναι η πατρίδα μας, κυρίες και κύριοι?
17: Μα εσύ την καταιγίδα και πνίγεις μες στο ψέμα σου την ακριβή μου ελπίδα. Εγώ κρατάω τον ερώτα, μα εσύ κρατάς μαχαίρι.

0: Και τη γαρμπή, κυρίες και κύριοι, σε αυτή τη φορμή. Φοβερή ερμηνεία του τραγουδίου «Η πατρίδα μου» του Αντώνη Βαρδί. Πολιτικό, οικολογικό και άλλα πολλά για την Ελλάδα. Καλησπέρα, στιγμιότυπα. Σκάει 100,3. Έχουμε και άλλα ηχητικά στιγμιότυπα να σα μεταδώσουμε, αλλά δεν προλαβαίνουμε. Οπότε θα κάνουμε το άλμα και θα πάμε στο όσα έλεγε ο Γιώργος Παπακοσταντίνου. Το θυμάστε, υπουργός Εθνικής Οικονομίας Οικονομικών της κυβέρνησης Γιώργου Παπανδρέου. Πώς παρομοίαζε τη χώρα ως Τιτανικό.
1: Η Τσίπρα, ο Τιτανικός έπεσε πάνω σε ένα παγόβουνο γιατί δεν ήταν κανένα στη γέφυρα. Γιατί κανένας δεν έβλεπε τι γινόταν μπροστά. Αυτό συνέβαινε με τη Νέα Δημοκρατία, δεν θα συμβεί με εμάς. Εμείς ξέρουμε τι έχουμε μπροστά μας.
2: Δεν πρόκειται, ναι, δεν πρόκειται να αφήσουμε τη χώρα να βουλιάξει.
0: Έχουμε μπει, κυρίες και κύριοι, στα ζητήματα της ναυσιπλοείας. Όπου ο Κωνσταντίνου παρομοίαζε τη χώρα ως Τιτανικό. Και άρχισε η ιστορία για το ποιος είναι ο πιο καλός καπετάνιος, ο πιο σπουδαίος τιμονιάρης.
3: Όλοι μας λένε ότι οδηγούμαστε παρά τις θυσίες στη χρεοκοπία και κάντε κάτι να το αποφύγουμε όσο είναι καιρός. Κανείς δεν θέλει συνένεση στο ναυάγιο. Πάρτε το τιμόνι αλλιώς, γιατί δεν αντέχουμε. Αυτό φωνάζουν όλοι.
0: Και γι' αυτό μιλήσαμε για Οδύσσεια στην αρχή, όχι του Νόλαν, αλλά των Ελλήνων, σαν συνέχεια της Οδύσσειας του Ομήρου. Και επειδή είμαστε στο ναυάγιο, στην τέλεια καταιγίδα, και επειδή η χώρα ήταν σαν τον Τιτανικό, αλλά ήρθε αρχικά το Πασό και έσωσε, και μετά ήρθε ο Σαμαράς και ξαναέσωσε, και ήταν και ο Βενιζέλος που έσωνε τα λοιπά, και μας είχε πει ότι χρειαζόμαστε ενότητα, κυρίες και κύριοι, τι, μια Δραμαμίνη.
4: Βοηθήστε, σας το έχει πει ο κυβερνήτης, τους σκάφους, σας το λέει και ο ύπαρχος τώρα, το σκάφος πλέει υπό πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες και με πάρα πολλά μποφόρ και με πάρα πολύ υψηλό κύμα. Είμαστε μέσα σε μια τρικυμία, διεθνή τρικυμία. Προφανώς έχετε πάθει λόγω αυτής της περιδίνησης κάποια μικρή ναυτία και παρότι θα μπορούσαμε να έχουμε λύσει το πρόβλημά μας πολύ εύκολα με μια Δραμαμίνη, το δραματοποιούμε χωρίς λόγο.
0: Ένας άλλος καπετάνιος, κυρίες και κύριοι, ήταν ο Αλέξης Τσίπρας.
5: Ένας πρωθυπουργός πρέπει να δίνει μάχες και να μην δραπετεύει, να παλεύει για αυτές. Παντός καιρού δεν είναι κανένας, αλλά ένας καπετάνιος που έχει το καράβι στη φουρτούνα, ακόμα και αν αισθάνεται ότι είναι δύσκολη η πορεία πλεύσης, το χειρότερο που έχει να κάνει είναι να καταλήψει το τιμόνι.
0: Και γι' αυτό δεν έφυγε ποτέ από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρας. Να προλάβουμε και τις ματινάδες. Μαζί με την ίδια ματινάδα ερμηνεύουν Κυριάκος Μητσοτάκης και Θόδωρος Ζωσόπουλος.
6: Μια κριτική μαντινάδα αποτελεί για μένα οδηγό ζωής. Καλοχαιρέτα τσιπεζούς όταν καβαλικέψεις για να σε χαιρετούν και αυτοί όταν θα ξεπεζέψεις.
7: Χαιρέτα τόνε τον πεζόν όταν καβαλικέψεις για να σε χαιρετά και αυτός μόλις θα ξεπεζέψεις.
0: Και ο Νίκος Ανδρουλάκης φυσικά.
8: Λοιπόν, ο σύντροφος που στάθηκε όρθιο στα δύσκολα οφείλω να του πούνε μαντινάδα. Ο βράχος ο περήφανος έχει καλιά να πέσει, να το σκεπάσει θάλασσα παρά να αλλάξει θέση.
0: Και ο Παύλος Πολάκης.
9: Στο μετερίζει της αφροπιάς και της τιμής το χρέος, πρέπει κανείς να πολεμά και ας είναι ο τελευταίος.
0: Μια μαντινάδα για τον Αλέξη Τσίπρα.
10: Αλέξη, καλώς όρισε σήμερα στο χωριό μου. Θα σε γνωρίσω από κοντά, αυτό ήταν το όνειρό μου. Είσαι παιδάκι του λαού με όλη τη σημασία. Γι' αυτό και εμείς σου δώσαμε αυτή την εξουσία.
0: Και ολοκληρώνουμε αυτή την ενότητα των θερινών στιγμιότυπων για το γενικό υπότιτλο «Η Οδύσσεια των Ελλήνων» με την προεκλογική καμπάνια των ανεξαρτήτων Ελλήνων υπό τον Πάνο Καμένο με θέμα τον ίδιο τους ΑΝΕΛ και ως όχημα της Μαντινάδας.
11: Νομίζουν ότι με απειλές θα με κρατούν δεμένο. Ελευθερία διάλεξα ψηφίζοντας καμένο.
12: Ανεξάρτητοι Έλληνες, το αναγκαίο καλό.
13: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
14: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
15: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
16: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
17: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
16: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
18: Isomat Thermosystem Premium.
17: Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
18: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
19: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Ίνι, Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2-58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωση ίνου και την ανάδειξη των ίνων Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
20: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
21: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
20: Ε,
21: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
20: Παίζουμε!
21: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
20: Μα...
21: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
22: Κυπριακό άκρος απόρριτων. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Για πρώτη φορά στη δημοσιότητα, τα απόρριτα αρχεία του Έλληνα πρέσβη στη ΣΥΠΑ, Αλέξανδρου Μάτσα, που φωτίζουν την ταραχώδη περίοδο της δεκαετίας του 60 στην Κύπρο, το διπλωματικό παρασκήνιο και οι αποφάσεις που καθόρισαν την πορεία του Κυπριακού. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
23: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
22: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
24: Η ώρα είναι 8.

0: Επιχείρηση χειροβομβίδα. Καλώς απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι το απογευματινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 στις 8. Ο Νότης Παπαγιαννάκος ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Γιώργα στην αρχισυνταξία, η Μελίνα Σαμαραδέλη στην παραγωγή, η Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο 2-10-48-00-170-4 και ο Βασίλης Κουφόπουλος στο μικρόφωνο. Και πάμε κυρίες και κύριοι να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή τη στιγμή. Συνελήφθη μετά από αστυνομική επιχείρηση στην Γλυφάδα ένας Αιγύπτιος ο οποίος έφερε πάνω του χειροβομβίδα. Φέρεται να ετοίμαζε χτύπημα με εντολή κρατούμενο από τις φυλακές Διαβατών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, οι πιθανοί στόχοι της επίθεσης ήταν 15 άτομα, μεταξύ των οποίων και πρώην ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, η αστυνομία είχε ενημερώσει τον πρώην ανώτατο εισαγγελικό λειτουργό προκειμένου να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας. Ποινικές διώξεις ασκήθηκαν από την εισαγγελία πρωτοδικών σε βάρος του ζευγαριού στη Σύρο για την υπόθεση του θανάσιμου τραυματισμού τη διασώστρια του ΕΚΑΒ. Ο άνδρας που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη. Ενώ σε βάρος του συζύγου του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια. Οι δύο κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν στον ακριτή την ερχόμενη Τρίτη. Σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε αναπαράσταση στον τόπο του εγκλήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο κατηγορούμενοι δεν έπεσαν σε αντιφάσεις. Μιλώντας ο Sky εκπρόσωπος της αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημογλίδου, τόνισε ότι δεν έχει αποσαφενιστεί για ποιο λόγο το θύμα πήγε στην οικία του ζευγαριού. Νεκρός εντοπίστηκε το μεσημέρι ένας 80χρονος μέσα στο σπίτι στο Γαλάτσι, στην οδό Ανδρούτσου από το γιο του. Έφερε τραύμα στο λαιμό, ενώ στο πάτωμα του δωματίου υπήρχαν ίχνη αίματος. Δεν έχουν εντοπιστεί ίχνη παραβίαση του χώρου. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα. Στη διεθνή επικαιρότητα κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Ένα ακόμη ντρόουν που προέρχονταν από την Ιεμένη κατέρριψαν λίγο μετά τις 5 το απόγευμα οι συστοιχίες των Πάτριων της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας. Το πρωί είχαν καταρρύψει ακόμη ένα ντρόουν και δύο βαλιστικούς πυράβλους προερχόμενοι από την Ιεμένη. Επιθέσεις, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, είχαν στόχο εγκατάσταση δηληστηρίων στην περιοχή Γιαμπού, που είναι κατεστημένη η ελληνική πυροβολαρχία. Οι Χούθοι υποστηρίζουν ότι πραγματοποίησαν επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων της Αράμκο στη Σαουδική Αραβία. Περιστατικό που αφορά τάγκερ κοντά στα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε το Κέντρο για την Ασφάλεια της Ναυσιβλοείας, ενώ παράλληλα η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι ανέκοψε το πλού 4 πλοίων που επιχειρούσαν να εισέλθουν στο Διάβλο. Στη συνέχεια, φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι κατά τις τελευταίες 24 ώρες ανέκοψαν το πλού 4 πλοίων που επιχειρούσαν να περάσουν τα στενά του Ορμούζ χρησιμοποιώντας προειδοποιητικές βολές. Ενδεχομένως να βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα κλιμάκωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, η οποία αυτή τη φορά δεν φαίνεται να αφήνει ανεπηρέαστη και την περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας, τόνισε ο Πρωθυπουργός, υποδεχόμενος το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου τον Κύπριο Πρόεδρο. Ο κ. Μητσοτάκης ενισημείωσε ότι η Ελλάδα στηρίζει απόλυτα τις πρωτοβουλίες του Νίκου Χριστοδουλίδη για μια ουσιαστική επανέναρξη των συνομιλιών στο κυπριακό ζήτημα. Ουκρανικά ντρόουν έπληξαν πετρελαϊκή πλατφόρμα στην Κασπία Θάλασσα, ανακοίνωσαν σήμερα Ουκρανικές Υπηρεσίες Ασφαλείας μέσω του Telegram. Κατά την επίθεση στο στόχαστρο βρετέθηκαν και δύο φορτηγά πλοία, που σύμφωνα με την ίδια πηγή εκτιμάται ότι συμμετέχουν στη μεταφορά φορτίων ανάμεσα στη Ρωσία και το Ιράν. Στο μεταξύ, τουλάχιστον 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα σε επιθέσεις στην Ουκρανία και τη Ρωσία. Οικολογική καταστροφή. Εκτός ελέγχου παραμένουν οι δασικές πυρκαγιές στη Γαλλία και την Ισπανία. Οι στήλες καπνού από τις πυρκαγιές στην περιοχή της Μαδρίτης ενώθηκαν με τις στήλες καπνού των πυρκαγιών της περιοχής του Μπορντό, σύμφωνα με τις δορυφορικές εικόνες της κρατικής μετεωρολογικής υπηρεσίας της Ισπανίας. Οι πυρκαγιές στις περιοχές της Μαδρίτης και της Αβίλα έχουν κάψει 250.000 στρέμματα γης, ενώ στην περιοχή του Μπορντό έχουν καταστραφεί σχεδόν 400.000 στρέμματα. Οι Ισπανικές και οι Γαλλικές αρχές διέδεξαν την απομάκρυνση περίπου 270.000 ανθρώπων από τις εστίες τους. Παρίσι και Μαδρίτη ζητούν την Ευρωπαϊκή Συνδρομή για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Η Ελλάδα απέστειλε σήμερα δύο καναντέρ στην Ισπανία. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε δασική έκθεση Λογκάδες Ιωαννίνων. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε δασική έκθεση στην Κινέτα. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκθεση στην περιοχή Μόλα Καλύβα στη Χαλκιδική. Ακόμα δύο συλλήψεις πυρκαγιές από αμέλεια πραγματοποίησαν αρμόδιες αρχές αυτή τη φορά σε Εύρο και Γρεβενά. Συγκεκριμένα, στη Λευκή Μιεύρου η πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, 19χρονος καναδικής υπηκότητας φέρεται να προκάλεσε φωτιά όταν το όχημά του υπέστη απώλεια πίεσης ελαστίχου. ελαστικού και υπερθερμάθηκε με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά σε ξερά χόρτα. Λίγο νωρίτερα, στα Γρεβένα, πυρκαγιά ξέσπασε όταν κατά τη διάρκεια καύση ορού φοιτική βλάστηση. Για το περιστατικό συνελήφθη 69χρονο άνδρα. Σύμφωνα με τα στοιχεία τη πυροσβεστική υπηρεσία, από την 1η Ιανουαρίου και τι 24 Ιουλίου έχουν πραγματοποιηθεί 221 συλλήψει στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Από αυτέ, 195, δηλαδή ποσοστό 88%, αφορούν πυρκαγιέ που προκλήθηκαν από αμέλεια. Ο ΕΛΓΑ έχει ήδη ξεκινήσει την καταγραφή των ζημιών που προκάλεσαν οι χθεσινές σφοδρές χαλαζοπτώσεις σε καλλιέργειες της Θεσσαλίας και της Θεσσαλίας Ελλάδας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Παράλληλα, όπως επισημαίνεται, η κυβέρνηση προωθεί νομοθετική ρύθμιση για την αναβολή αποζημιώσεων στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας παραγωγής και την επιτάχυνση των πληρωμών κατά το πρόγραμμα, το πρότυπο του προγράμματος Daniel Elias του 2023. Ήδη από σήμερα, συνεργεία του ΕΛΓΑ πραγματοποίησαν αυτοψίες στους Δήμους Λαμιαίων, Μακρακόμης και Αμφίκλες Ελάτιας, όπου κατέγραψαν εκτεταμένες ζημιές σε καλλιέργειες. Παράλληλα, κλιμάκια επισκέφθηκαν πληγές περιοχές των Δήμων Τυρνάβου και Λασσόνες. Οι αυτοψίες θα συνεχιστούν Δευτέρα στη Βιωτία με επισκέψεις στο Δήμο Ορχομενού, στις κοινότητες Δήμου Κιλερέρ και καθώς στην Βόρεια Εύβοια. Τα μεγαλύτερα ύψη βροχής από τη χθεσινή κακοκαιρία σημειώθηκαν κυρίες και κύριοι στην Εύβοια και στη Θεσσαλία. Σύμφωνα με το μετεώ του Εθνικού Αστεροσκοπείου, στην Ισέτα Εύβοιας καταγράφηκαν έως και 148 χιλιοστά βροχής, ενώ στην Σκοπιά Φαρσάλων έως 52 χιλιοστά. Στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής καταγράφηκαν έως και 30 χιλιοστά βροχής. Στο μεταξύ, σήμερα το πρωί η θερμοκρασία σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας αλλά και σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων έπεσε σε μονοψήφιο νούμερο. Σε περιοχές με μεγάλο υψόμετρο όπως τη Δρακολίμνη Γράμμου, το θερμόμετρο έδειξε 0 βαθμούς Κελσίου. Σε συλλήψεις 4 ατόμων ηλικίας 42, 52, 55 και 66 ετών προχώρησε η αστυνομία στο Αρέθυμνο για τραυματισμό με όπλο 79χρονου κτηνοτρόφου. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν κατόπιν ενταλμάτων που εκδόθηκαν από τον ανακριτή πρωτοδικών. Σε βάρος σχηματίζεται δικογραφία για εγκληματική ομάδα, απόπειρα ανθρωποκτονίας, βαριά σωματική βλάβη και παραβάση της νομοθεσίας περί όπλων. Δίχρονο αγορά και να σύρθηκε χωρίς εσείς του από πισίνα βίλας που διέμενε με τους γονείς σου για διακοπές στην περιοχή Γεωργιούπολης Χανίων. Το παιδί διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο όπου οι γιατροί κατάφεραν να το επαναφέρουν στη ζωή. Η κατάσταση υγείας του όμως παραμένει σοβαρή. Πολύ μεγάλη προσοχή κυρίες και κύριοι στις πισίνες. Οι γονείς πρέπει να είναι από πάνω από τα μικρά παιδιά. Και στην υπόλοιπη επικαιρότητα. Συνελήφθη αλλοδαπός 29 ετών, ο οποίος επιχείρησε να εισάγει ναρκωτικές ουσίες στο προαναχωρησιακό κέντρο κράτησης αλλοδαπών Αμυγδαλέζας. Στην Ινδία, την παραίτησή του ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Παιδείας μετά τις έντονες διαμαρτυρίες φοιτητών που απαιτούσαν την απομάκρυνσή του ύστερα από σειρά διαρών θεμάτων στις εξετάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Σύμφωνα με τα ειδικά μέσα ενημέρωση, η ακύρωση των εξετάσεων μετά από περιστατικά ανοθείας προκάλεσε την αυτοκτονία τουλάχιστον 20 νέων. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκληση στο μεγάλο τελικό του World Cup στο Σίδνεϊ πήρε η εθνική μας ομάδα Πόλο Ανδρών, η οποία επικράτησε της Ιταλίας με 19 στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Θα διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο στον αυριανό τελικό σε 11 το πρωί κόντρα στην Ουγγαρία. Η ελληνική κοπηλασία πανηγυρίζει μια σπουδαία ημέρα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K23 που διεξάγεται στο Duisburg της Γερμανίας. Η Ελλάδα κατέκτησε 2 χρυσά μετάλλια. Οι Αλέξανδρος Χατζής Αυγουστίδης και Ανδρέας Μπούργκας πραγματοποίησαν εξαιρετική εμφάνιση στο τελικό στην δίκοπο άνευ πιδελιούχου κατακτώντας στον παγκόσμιο τίτλο με χρόνο 6 ώρες 29 λεπτά και 26 δευτερόλεπτα. Χρυσό μετάλλιο ήρθε και στο διπλό σκι γυναικών, όπου η Μιλένα Κοντού και η Ελένη Διαβάτη επικράτησαν το πληρώμα της Πολωνίας και ρολεκτικά πάνω στη γραμμή τερματισμού και αναδείχθηκαν πρωταθλήτρες κόσμου. Στο ποδόσφαιρο, ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε με αρνητικό τρόπο το κομμάτι των φιλικών προετοιμασίας, αφού γνώρισε την ήττα με 3-2 από την Αλκμαρ στην Ολλανδία. Και ο καιρός έθριος προβλέπεται για αύριο στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι και το απόγευμα ανώτιοι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι στο Sky 100,3 και είναι σε πλήρη εξέλιξη το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, τα θέματα αναλυτικά. Ξεκινάμε το δελτίο από τη σύλληψη το μεσημέρι στην Γλυφάδα μετά από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση αλλοδαπού, ο οποίος είχε πάνω του χειροβομβίδα. Ανάμεσα στους πιθανούς στόχους ήταν, σύμφωνα με πληροφορίες, και ο πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ισίδωρος Ντογιάκος. Σύνδεση με την Γλυφάδα για τον Μιχάλη Τεζάρη, αλλά και τον Βίνο συνέχεια και τον Μιχάλη Κοκόλακο.
1: Επίθεση με χειροβομβίδα, με εντολή από τις φυλακές διαβατών που έδωσε Βαρυπινίτης, ετοίμαζε ένας Αιγύπτιος Μάρκο, ο οποίος συνελήφθη εδώ στην περιοχή της Γλυφάδας από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Ο συγκεκριμένος άνδρας συνελήφθη λίγη ώρα αφού είχε παραλάβει τη χειροβομβίδα από έναν ενδιάμεσο κρίκο μεταξύ του ιδίου αλλά και του ηθικού αυτούργου της επικείμενης επίθεσης, ο οποίος είναι ένας Έλληνας. Μέχρι στιγμής ο άνδρας αυτός διαφεύγει την σύλληψη, αλλά οι αρχές κατάφεραν μετά από πάρα πολύ επίπονη έρευνα να εντοπίσουν το σπίτι του, μέσα στο οποίο εντόπισαν ένα περίστροφο και 4.000 ευρώ. Σημειώνεται πως ο συγκεκριμένος άνδρας, ο ηθικός αυτούργος της υπόθεσης, είναι ένας επίσης Αιγύπτιος, ο οποίος κρατεί τις φυλακές διαβατών από το 2017. Είναι ισοβήτης, καθώς έχει κατηγορηθεί τελεσίδικα για ανθρωποκτονία, ενώ στο παρελθόν έχει απασχολήσει τις αρχές για ληστεία. Σύμφωνα τώρα με αστυνομικές πηγές, ο άνδρας, ο οποίος συνελήφθη εδώ στην Γλυφάδα, ετοίμαζε την επίθεση με χειροβομβίδα, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να έχει λάβει συγκεκριμένες εντολές. Μεταξύ των ατόμων, των οποίων εκτιμούν οι αστυνομικοί πως ήταν μεταξύ του στόχου του, είναι και ο πρώην αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Ισίδωρος Ντογιάκος. Την ίδια στιγμή, στελέχη του ελληνικού FBI προσπαθούν να σχηματίσουν ένα κύκλο ατόμων τα οποία εν δυνάμει ήταν στόχοι του Αιγύπτιου και έχουν καταλήξει σε 15 άτομα. Αυτό που αναμένεται ενδεχομένως να αποκαλύψει ποιος ήταν ο στόχος, αλλά και ποια άλλα άτομα ενδεχομένως εμπλέκονται, είναι η διερεύνηση του κινητού τηλεφώνου του Αιγύπτιου, το οποίο πλέον έχουν κατάσχει οι αρχές και θα κάνουν έρευνα προκειμένου να δουν τις επαφές που είχε τόσο με ποινικούς όσο και με συνεργούς οι οποίοι βρίσκονται εκτός φυλακής. Σε κάθε περίπτωση, η υπόθεση αυτή απασχολεί πάρα πολύ έντονα τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος από την ώρα που έπεσε στα χέρια τους ο συγκεκριμένος Αιγύπτιος.
2: Το ελληνικό FBI, Μάρκο, μόλις ενημερώθηκε ότι ο Αλλοδαπός επρόκειτο να παραλάβει τη χειροβομβίδα, τον είχε θέσει υπό διακριτική παρακολούθηση. Περιμετρικά από το σπίτι του κυρίου Ντογιάκου τώρα είχαν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Αστυνομικοί της ασφάλειας και της ΟΠΚΕ, φορώντας πολιτικά και μέσα σε αυτοκίνητα που δεν έφεραν διακριτικά, φιλούσαν ουσιαστικά το σπίτι του κυρίου Ντογιάκου. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, την περασμένη Τρίτη είχαν ενημερώσει τον πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου πως είχαν πληροφορία ότι επρόκειτο να πραγματοποιηθεί επίθεση στο σπίτι του. Γι' αυτό του λόγο τον είχα ζητήσει, τόσο τον ίδιο όσο και την οικογένειά του, να αποχωρήσουν. Κάτι που έκαναν μέχρι και την σύλληψή του σήμερα.

0: Ο Μιχάλης Τεζάρης και ο Βαγγέλης Κοκολάκος στο ρεπορτάζ στην Κρήτη. Τώρα, κυρίες και κύριοι, νέα αποκαλυπτικά στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το κύκλωμα πλαστών γνωματεύσεων με τους δύο κατηγορούμενους, τον ιατροδικαστή και τον τοξικολόγο. Τα μέλη της πείρας φέρονται να παρήχαν εξυπηρετήσεις με το αζημίωτο στη λεγόμενη μαφία των Χανίων. Στο ρεπορτάζ ο Γιώργος Πρωτοψάλτης.
1: Δύο περιπτώσεις αλλίωσης αποτελεσμάτων σε εργαστηριακές εξετάσεις οδήγησαν τις αρχές στη σύλληψη του ιατροδικαστή και του τοξικολόγου στην Κρήτη. Υποθέσεις αφορούσαν μέλη της αποκαλούμενης μαφίας των Χανίων που εξαρθρώθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο.
2: Η οργάνωση είχε εξασφαλίσει σε μέλη την πρόσβαση σε ιατροδικαστή και τοξικολόγο, οι οποίοι εξέδιδαν ή επιχειρούσαν να εκδώσουν επιστημονικά ατεκμηρίωτες ή ψευδείς γνωματεύσεις και εκθέσεις με σκοπό την ευνοϊκή μεταβολή της δικονομικής θέσης τρίτων έναντι αθέμητων χρηματικών ωφελημάτων.
1: Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα από τα αρχηγικά μέλη της μαφίας, ο αποκαλούμενος Πατομπούκαλος, διαπιστώθηκε στο πλαίσιο της έρευνας ότι είχε λάβει 5 βεβαιώσεις από τον κατηγορούμενο τοξικολόγο μέσα σε 3 μήνες. Μία από αυτές αφορούσε θανατηφόρα παράσυρση στα Χανιά τον Οκτώβριο του 2023 με θύμα έναν 80χρονο πεζό. Αν και στην αρχική εξέταση διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός της μηχανής βρισκόταν υπό την επίρρεια ναρκωτικών, ζήτησε επανεξέταση η οποία βγήκε αρνητική.
3: Ο νόμος εφαρμόζεται εξίσου για όλους. Καμία θέση δεν προσφέρει ασυλία.
1: Στη δικογραφία της ασφάλειας Χανίων περιγράφονται συνολικά 8 περιπτώσεις αλλίωσης αποτελεσμάτων σε εξετάσεις, ενώ για τις 4 φέρεται να υπάρχουν ενδείξεις χρηματισμού.
4: Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν ακόμα 4 περιπτώσεις, στις οποίες φέρονται να εμπλέκονται ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος. Μάλιστα, θα ζητήσουν αυστηρό επανέλεγχο και για τις 4 αυτές υποθέσεις.
1: Ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος θα απολογηθούν τη Δευτέρα στον ανακριτή.
0: Και το κουτί της Πανδώρας άνοιξε στην Κρήτη με πλήθος αποκαλύψεων από την αστυνομία. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, κυρίες και κύριοι, έχει πληροφορίες για την εγκληματική δράση του μεγάλου κυκλώματος που έχει απλώσει τα αποκάμια του παντού. Ακόμη και σε αστυνομικούς και σε δημόσιους λειτουργούς.
5: Και στο μικροσκόπιο μπαίνει ουσιαστικά η δραστηριότητα του ιατροδικαστή και του τοξικολόγου που συνελήφθησαν τα προηγούμενα 24 ώρα και θα απολογηθούν τη Δευτέρα στον ανακριτή αφού έχουν λάβει προθεσμία. Θα δούμε κάποιες από τις υποθέσεις που περιλαμβάνονται στην δικογραφία της ασφάλειας Χανίων και δείχνουν τις αλλοιώσεις σε εκθέσεις ιατροδικαστικές και εξετάσεις. Μία από αυτές αφορά τον θάνατο του Κωνσταντίνου Μανιουδάκη, μία πολύκροτη υπόθεση όπου είχε ασκηθεί ποινική δίωξη ανθρωποκτονία σε 4 αστυνομικούς οι οποίοι αφέθηκαν αργότερα ελεύθεροι. Περιοριστικούς όρους. Φέρεται λοιπόν ότι αυτή η ποινική δίωξη ασκήθηκε όταν ο ιατροδικαστής άλλαξε το πόρισμα, το αρχικό, το οποίο έκανε λόγο για θάνατο, για φυσικό θάνατο. Από εκεί και πέρα, βέβαια, υπάρχει μία ακόμα υπόθεση με μία ένοπλη επίθεση σε βάρος αστυνομικών σε χωριό στον Αποκόρονα Χανίων. Τότε λοιπόν φέρεται να έμεινε ανάπηρος ένας 34χρονος αστυνομικός. Το πόρισμα, βέβαια, του ιατροδικαστή, ενώ υπήρχε αυτή η αναπηρία, έκανε λόγο απλώς για σωματικές βλάβες. Κάτι άλλο το οποίο διαπιστώνεται είναι σε μία υπόθεση βιασμού ανηλίκου σε χωριό στον Πλατανιά. Εκεί φέρεται να υπήρχε πόρισμα το οποίο εμφανίστηκε στα δικαστήρια χωρίς να έχει υπάρξει ιατροδικαστική εξέταση, σύμφωνα με τα όσα αναγράφονται στη δικογραφία. Ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει και μια υπόθεση ναρκωτικών, Μάρκο, όπου ένας διακινητής ουσιαστικά του ζητήθηκε από τον κατηγορούμενο τοξικολόγο να πληρώσει το ποσό των 1.700 ευρώ, έτσι ώστε να φανεί σε πόρισμα ως τοξικοεξαρτημένος και να πέσει στα μαλακά κατά την δικαστική εξέλιξη της συγκεκριμένης υπόθεσης. Μάλιστα, έστειλε τρίχες για να γίνει αυτή η εξέταση ακόμα και με το κτέλ, συνοδευόμενες από μια επιστολή του δικηγόρου του συγκεκριμένου κατηγορούμενου με οδηγίες για το τι πρέπει να πράξει ο κατηγορούμενος τοξικολόγος.
6: Γιώργο, τι γνωρίζουμε για τη δράση των τριών αστυνομικών?
5: Οι τρεις λοιπόν αστυνομικοί, οι οποίοι περιλαμβάνονται στην ίδια δικογραφία, φέρεται να έχουν συνδιαλλαγές με μέλη της μαφίας. Ένας από αυτούς φέρεται να διακινούσε μάλιστα ναρκωτικά, να λάμβανε εντολές μέσα από έκλειστα μέλη αυτής της εγκληματικής οργάνωσης. Το ίδιο συμβαίνει και ακόμα και με διοικητή τμήματος σε περιοχή της Κρήτης, ο οποίος επίσης φέρεται σύμφωνα με τη δικογραφία να λάμβανε εντολές. Ενώ τέλος υπάρχει μια περίπτωση πρώην γυναίκας αστυνομικού, η οποία ζήτησε από έκλειστο ποινικό που εμπλέκεται με τη δράση αυτής της μαφίας των Χανίων να διευθετήσει διαφορές που είχε ίδια με οικογένεια Σταβορίζια Ηρακλείου. Πρόκειται για μία από τις δύο οικογένειες που είχαν πρωταγωνιστήσει στην ένοπλη συμπλοκή το περασμένο φθινόπωρο. Φέρεται ότι λύθηκε δικαστικά αυτή η διαφορά που είχε η πρώην αστυνομικός, όμως περιλαμβάνεται και η συγκεκριμένη αναφορά στην δικογραφία της ασφάλειας Χανίων.
0: Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης στο ρεπορτάζ. Εκτός των σύνορων τώρα, κυρίες και κύριοι, σοκ και δέος σε Γαλλία και Ισπανία από τα τεράστια πύρινα μέτωπα, τα οποία μένονται ανεξέλεγκτα, με τις αρχές να προχωρούν σε νέες μαζικές εκενώσεις περιοχών. Στην περιφέρεια της Μαδρίτης στην Ισπανία, η κατάσταση είναι εφιαλτική, ενώ συγκλονίζει η παραδοχή ενός κορυφαίου επιχειρησιακού αξιωματούχου ότι είναι αδύνατον να σβήσει η φωτιά. Η Αθηνά Παπακώστα στο ρεπορτάζ.
7: Μάχη δίχως τέλος με τις φλόγες σε Ισπανία και Γαλλία. Κόλαση φωτιάς Μάχη δίχως τέλος με τις φλόγες σε Ισπανία και Γαλλία. Κόλαση φωτιάς δυτικά της Μαδρίτης. Δύο από τις τρεις μεγάλες δασικές πυρκαγιές που μένονται συγχωνεύονται.

0: Νυχτική και το σκηνικό από κόσμο. Με το πρώτο φως της ημέρας η κατάσταση παραμένει δραματική.
1: Δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ακριβώς πώς θα εξελιχθούν οι άνεμοι, ποια είναι η έντασή τους, δηλώνει ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας Σάντσεθ.
0: Είναι η πρώτη φορά που η Ισπανία κηρύσσεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των πυρκαγιών. Πρόσθετη, κρατικοί πόροι και στρατιωτικές δυνάμεις κινητοποιούνται με την Ελλάδα και την Ιταλία να ανταποκρίνονται στο ευρωπαϊκό αίτημα της Μαδρίτης, στέλνοντας η κάθε μία δύο Καναντέρ. Κόλαση φωτιάς και στη νοτιοδυτική Γαλλία. Πυροσβέστες σχηματίζουν ανθρώπινες αλυσίδες ενώ δίνουν μάχη στη Ζιρότ με την τεράστια πυρκαγιά που μένεται από την περασμένη Τετάρτη να επεκτείνεται ανεξέλεγκτη μέχρι και σήμερα Σάββατο. Οι εντολές για μαζικές εκενώσεις διαδέχονται η μία την άλλη και πλέον επεκτείνονται και στα προάστια του Μπορντό.
1: Πρέπει να κατανοήσουμε.
0: Κάτοικοι και τουρίστες έχουν ήδη εγκαταλείψει τη Χερσόνησο καπ φερέ, τόσο ο δικός όσο και με σκάφη, ενώ οι εικόνες των προηγούμενων ημερών από τη Λαντ, όπου οι ιδιοκτήτες υποκομείων απελευθερώνουν άλογα για να σωθούν από τις φλόγες, παραμένουν σπαρακτικές. Η γαλλική κυβέρνηση ετοιμάζεται να χρησιμοποιήσει μεταγωγικό αεροσκάφος Α400. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν ζητεί από το στρατό να συνδράμει στην πολιτική προστασία με τον ευρωπαϊκό μηχανισμό να ενεργοποιείται και για τη Γαλλία.
1: Η Αθήνα που ακούστε στο ρεπορτάζ σε πύρινο κλειό λοιπόν η Ισπανία και η Γαλλία αναλυτικά για το πώς εξελίσσονται τα πύρινα μέτωπα θα μας ενημερώσει η Λουίζα Κροντήρη.
2: Το σκηνικό στις δύο χώρες είναι φιαλτικό. Μάρκος, συνολικά έχουν αναγκαστεί να εκενώσουν τις εστίες τους εξαιτίας των πυρκαγιών 270.000 άνθρωποι. 197.000 πολίτες και τουρίστες έχουν απομακρυνθεί εσπευσμένα στην νοτιοδυτική Γαλλία. Μόνο στη Ζηρό, 327.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη, ενώ 54 πυροσβέστες και 9 κάτοικοι έχουν τραυματιστεί. Οι γαλλικές αρχές έχουν ρίξει στη μάχη με τις φλόγες 1.300 πυροσβέστες, ενισχύοντάς τους συνεχώς με όσες περισσότερες δυνάμεις μπορούν. Σε αυτό το πλαίσιο, περιορίζουν σε μήκος το τελευταίο μέρος του ποδηλατικού γύρου της Γαλλίας προκειμένου να αποσπάσουν αστυνομικές δυνάμεις και να τις στείλουν στο μέτωπο της πυρκαγιάς. Από απόψε θα σταλούν στις πληγήσεις περιοχές και επιπλέον 1.500 στρατιώτες. Στην κατάσβεση συμβάλλουν επίσης δυνάμεις και πυροσβεστικά μέσα από Ρουμανία, Κροατία, Πορτογαλία, Σουηδία, Γερμανία, Ελβετία, Τσεχία και Σλοβακία. Συνολικά φέτος η Γαλλία έχει καταγράψει σύμφωνα με τον Γάλλο Υπουργό Εσωτερικών θλιβερό ιστορικό ρεκόρ με 980.000 καμένα στρέμματα γης.
3: Άνηση μάχη με τις φλόγες και στην Ισπανία.
2: Εκεί οι αρχές Μάρκο ανακοίνωσαν τον θάνατο ενός ηλικιωμένου άνδρα και τον τραυματισμό ακόμα 5 ανθρώπων εξαιτίας πυρκαγιάς που ξέσπασε σε πόλη της Βαλένθια στα ανατολικά της χώρας. Το συγκεκριμένο μέτωπο έχει πλέον οριοθετηθεί. Όσον αφορά στη φωτιά στα δυτικά της Μαδρίτης, το απόγευμα εκενώθηκαν 2 ακόμα κοινότητες. Συνολικά στην κεντρική Ισπανία έχουν απομακρυνθεί περίπου 73.000 άνθρωποι, ενώ περισσότεροι από 28.000 έχουν εντολή να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους. Στη Μαδρίτη, μάλιστα, οι αρχές έχουν σημάνει συναγερμό για την ποιότητα του αέρα. Στα μέτωπα της πυρκαγιάς έχουν αναπτυχθεί 2.600 πυροσβέστες, αστυνομικοί και προσωπικό έκτακτης ανάγκης, με την υποστήριξη 19 εναέριων μέσων. Βοήθεια στην Ισπανία στέλνει μεταξύ άλλων χωρών και η Ελλάδα, με 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 1 μεταγωγικό.
1: Η Λουίζα Κροντήρη στο ρεπορτάζ 8:23 πρώτα λεπτά. Επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι στον ελληνικό σύνορο. Στην καρδιά του καλοκαιριού, καταστροφές και προβλήματα σε πολλές περιοχές της χώρας προκάλεσε το χτύπημα της κακοκαιρίας χθες με καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους. Οι ουρανοί άνοιξαν και στην Αττική, ενώ στον Πειραιά συναγερμό σήμανε η κατάρρευση της καλωσιάς, η οποία έχει καταγραφεί και σε βίντεο ντοκουμέντο. Στο ρεπορτάζ η Έλληνα Χερβατζόγλου.
4: Κάμερα ασφαλείας μέσα από ισόγειο κατάστημα καταγράφει καρέ-καρέ τη στιγμή της κατάρρευσης της καλωσιάς. Ένα απότομο βαρύ βουητό ακούγεται καθώς η κατασκευή υποχωρεί και τα μεταλλικά της τμήματα παρασύρονται προς το έδαφος. Από εξωτερική κάμερα η πτώση αποτυπώνεται καθαρά. Η κατασκευή λυγίζει, αποκολλάται και μέσα σε δευτερόλεπτα σωριάζεται στο οδόστρωμα και πάνω σε οχήματα. Το περιστατικό σημειώνεται στον Πειραιά, στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη, την ώρα που η κακοκαιρία έπλυτε την περιοχή.
5: Την στιγμή της κατάρρευσης της καλωσιάς από το κτίριο, από τη Γρηγορίου Λαμπράκη, περνούσε ένας μοτοσυκλετιστής, ο οποίος εκ θαύματος τραυματίστηκε.

0: Ατίστηκε ελαφρά.
1: Η σκαλοσιά πολυκατοικίας έπεσε στο ένα αέριο δίκτυο ηλεκτροδότησης και προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία του τραμ στην περιοχή. Λίγες ώρες μετά τη σφοδρή χαλαζόπτωση, οι κατοίκοι στη Φθιώτιδα μετρούν τις πληγές τους.
2: Έφυγε όλος ο τείχος. Εδώ ήταν το φωτοβολταϊκό του σπιτιού του. Έμεινε ένα πάνελ επάνω, όλα τα υπόλοιπα. Κοιτάξτε που έχουν φτάσει.
1: Οι θυελώδεις άνεμοι ξύλωσαν στέγες και προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε κτίρια, ενώ βιοτεχνίες πλημμύρισαν, αφήνοντας πίσω τους εικόνες καταστροφής. Σκηνές χάους στον ιερό βράχο της Ακρόπολης. Ισχυροί άνεμοι και καταρακτώδης βροχή ευνηδίασαν δεκάδες τουρίστες, μετατρέποντας την ξενάγηση σε αγώνα για καταφύγιο. Στα Άνω Λιώσια, η λεωφόρος ΝΑΤΟ μετατράπηκε σε ποτάμι με δεκάδες οδηγούς εγκλωβισμένους και το νερό να φτάνει μέχρι τις πόρτες των αυτοκινήτων τους. Και το ημερολόγιο έγραφε 24 Ιουλίου. Στον Όλυμπο χιόνισε.
3: Κανονικότητα την υφάδα.
1: Πίσω όμως από τις εντυπωσιακές εικόνες της κακοκαιρίας στο Δαμάσι Τυρνάβου υπάρχουν άνθρωποι που βλέπουν την παραγωγή μιας ολόκληρης χρονιάς να χάνεται.
4: Είχαμε 20 λεπτά τρομερό χαλάζι και δεν έχει μείνει τίποτα.
5: Οι ζημιές είναι μεγάλες, οι ζημιές είναι στο 100%.
6: Η χρονιά δεν σώζεται με τίποτα, ό,τι και αν κάνουμε.
1: Η μανία της φύσης ξέσπασε με πρωτοφανή σφοδρότητα πάνω από την περιοχή, αφήνοντας πίσω της διαλυμένα αμπέλια.
4: Παλέψαμε να κρατήσουμε τα αμπέλια, κάποια δεν σώθηκαν. Είχαμε πολλά θέματα με περνόσπορο και οίδιο. Και όπως φαίνεται και πίσω το αμπέλι έχει μεγάλη καταστροφή και η καταστροφή δεν είναι μόνο φετινή, είναι πάει και στην επόμενη χρονιά.
1: Η παραγωγή της περιοχής βρίσκονται σε απόγνωση, καθώς όπως περιγράφουν στην κάμερα του Sky, έπειτα από μια δύσκολη καλλιεργητική χρονιά είχαν μπει στην τελική ευθεία για τη συγκομιδή.
6: Σε ένα μήνα θα τριγούσαμε στα φυλάκια, χάθηκαν, τελείωσε η σεζόν.
7: Τα προβλήματα για τους καλλιεργητές του Τυρνάβου ξεκίνησαν με τις βροχές του Μαΐου, με τη χθεσινή σφοδρότατη χαλαζόπτωση να έρχεται και να αποτελειώνει τις καλλιέργειές τους.
8: Εμείς κάνουμε έκκληση στην πολιτεία για προκαταβολές. Ο αγρότης είναι έρμιο των καιρικών φαινομένων.
1: Μία μέρα μετά, κλιμάκια του ΕΛΓΑ πραγματοποίησε αυτοψία στις πληγήσεις περιοχές.
9: Ήδη έχω ξεκινήσει κάποιες συνεννοήσεις για να βρούμε εάν υπάρχει δυνατότητα να υπάρχει ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκό για έξτρα αποζημίωση. Και το δεύτερο, υπάρχουν άλλες περιοχές στην Ελλάδα που βάζουν δίχτυα αντιχαλαζικά.
1: Οι σχετικοί έλεγχοι αναμένεται να συνεχιστούν το προσεχές διάστημα για να διαπιστωθεί η έκταση των ζημιών.
10: Στο ρεπορτάζ Έλενα Χερβάτζογλου, με διαδικασίες εξπρές αναμένεται να καταβληθούν οι αποζημιώσεις στους πληγέντες από την κακοκαιρία στα πρότυπα του Ντόνιελ. Αναλυτικά ενημερώνει η Άτζη Κούκη.
11: Μια ημέρα μετά την έκδηλωση των ακραίων καιρικών φαινομένων, Μάρκο, ήδη έχουν ξεκινήσει οι πρώτες καταγραφές των ζημιών που έχουν υποστεί καλλιέργειες σε Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα και με τις αυτοψίες να συνεχίζονται μέχρι και τη Δευτέρα. Οι αγρότες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις δηλώσεις τους από την Δευτέρα 27 Ιουλίου μέχρι και τις 10 Αυγούστου. Μάλιστα, αναμένεται να κατατεθεί τροπολογία στη Βουλή από το Μαγαρίτη Σχοινά, η οποία θα προβλέπει μεταξύ άλλων αποζημίωση στο 100%, προκαταβολές που αγγίζουν το 65%, ενώ η κυβέρνηση καταθέτει έτοιμα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έγκριση ειδικού προγράμματος ώστε να επιταχυνθούν οι πληρωμές.
12: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
13: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
12: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
13: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
12: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
13: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
12: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
14: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
12: Σιγά μη τα άφηνα.
14: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
15: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
16: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
17: Τι δροσιά του να έχετε.
18: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Bwin,
15: Θα φέρω και πατατάκια.
0: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
17: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής, βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
18: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
19: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.

0: Είναι 8 και 31 πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3 και είναι σε πλήρη εξέλιξη το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Πάμε στη Σύρο τώρα, κυρίες και κύριοι. Φως στην υπόθεση δολοφονίας της διασώστριας του ΕΚΑΒ επιχειρούν να ρίξουν οι αρχές. Το ζευγάρι που βρίσκεται αντιμέτωπο με βαρύτητα το κατηγορητήριο οδηγήθηκε για αναπαράσταση στο σπίτι όπου εκτελήθηκε η ματηρή συμπλοκή με τον άνδρα και τη γυναίκα που εξετάζονται ξεχωριστά. Στο ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, ο Μιχάλης Τεζάρης.
1: Αναπαράσταση των στιγμών που προηγήθηκαν της δολοφονίας της 41χρονης διασώστριας στη Σύρο. Παρουσία των φερόμενων δραστών πραγματοποιήθηκε στο σπίτι τους. Επί τρεις ολόκληρες ώρες τα δύο άτομα εξετάστηκαν ξεχωριστά από αστυνομικούς και εισαγγελέα, δίνοντας παρόμοιες εκδοχές για τα γεγονότα. Κάτι που ενισχύει το σενάριο που θέλει το θύμα να προσπάθησε να πραγματοποιήσει ληστεία στο σπίτι του ζευγαριού.
2: Καταλαβαίνετε ότι έχουμε μόνο τη θέση των κατηγορούμενων. Ίσως ήταν και ένα στοιχείο το οποίο έδωσε στην εισαγγελική αρχή την επιλογή του να πραγματοποιηθεί αναπαράσταση, κάτι το οποίο θα ξεκαθαρίσει κάποιες λεπτομέρειες για τον τρόπο που περιγράφουν τον θανάσιμο τραυματισμό της γυναίκας.
1: Τα δύο άτομα μεταφέρθηκαν από τα κρατητήρια του αστυνομικού τμήματος της Σύρου στο σπίτι τους, συνοδεία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων και φορώντας αλεξίσφαιρα γυλαίκα.
3: Η Σύρου και το Πανελλήνιο έχει συλληφθεί από την ανθρωποκτονία της 41χρονης γυναίκας, για την οποία διελευγείται έρευνα.
1: Βίντεο από κάμερα ασφαλείας που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές αποτυπώνει τη διασώστρια να προσεγγίζει το σπίτι του ζευγαριού φορώντας κουκούλα full face, γυαλιά και γάντια. Καταγράφεται να στέκεται για λίγη ώρα έξω από το σπίτι και στη συνέχεια να χτυπάει το κουδούνι ενώ κρατάει ένα μαχαίρι. Μόλις ανοίγει την πόρτα η γυναίκα, η διασώστρια την τραυματίζει ελαφρά στο χέρι και ξεκινάει να φωνάζει. Τότε ο σύζυγός της αρπάζει από την κουζίνα ένα μαχαίρι και την τραυματίζει. Στη συνέχεια η διασώστρια προσπαθεί να απομακρυνθεί με τον άνδρα να ξεκινάει να την κραδιώκει. Η 41χρονη χάνει τις αισθήσεις της και καταραίει στο δρόμο. Σε βάρος του άνδρα ασκήθηκε δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ η σύζυγός του κατηγορείται για συνεργεία.
0: Ο Μιχάλης Τεζάρης στο ρεπορτάζ. Άγρια επεισόδια ξέσπασαν στο Άργος. Κατά διάρκεια συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το θάνατο 20χρονου από αστυνομικά πυρά. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης έχει το ρεπορτάζ.
4: Το Άργος μετατράπηκε σε πεδίο μάχης το μεσημέρι, Μάρκο, μετά την επέμβαση της αστυνομίας στην πορεία που πραγματοποιήθηκε μετά την συγκέντρωση για τον θάνατο του 20χρονου Θοδωρή από τα αστυνομικά πυρά. Βλέπουμε και εικόνες από τα επεισόδια, τα οποία σύμφωνα με την αστυνομία ξέσπασαν όταν ομάδα διαδηλωτών εκτόξευσε αντικείμενα προς την δημιουργία των ΜΑΤ. Είχαμε μάχες σώμα με σώμα, εκτεταμένη χρήση χημικών, ενώ επιστράτευσαν και γκλοπ οι αστυνομικές δυνάμεις για να απομακρύνουν τους διαδηλωτές. Σύμφωνα με πληροφορίες υπήρξε μία προσαγωγή η οποία έχει μετατραπεί σε σύλληψη. Να τονίσουμε ότι πριν ξεσπάσουν τα επεισόδια, εκατοντάδες πολίτες, μέλη από συλλογικότητες και φορείς είχαν διαδηλώσει ειρηνικά μπροστά από το Αρχαιολογικό Μουσείο της πόλης.
0: Ο Γιώργος Πρωτοψάλης στο ρεπορτάζ. Πάμε ξανά στη διεθνή επικαιρότητα. Με τη Μέση Ανατολή να βρίσκεται στα πρόθυρα γενικευμένη σύραξη, νέα αμφίσιμα μηνύματα υπέρ της προβληματίας αλλά και της κλιμάκωσης, στέλνει κυρίες και κύριοι ο Αμερικανός Πρόεδρος σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία με τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης να δημιουργούν μια νέα πολεμική αιστεία με εχθροπραξίες με την Σαουδική Αραβία. Στο ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, η Λουίζα Κροντήρια.
5: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή διευρύνεται, εκτοξεύοντας την ανησυχία για την Ερυθρά Θάλασσα. Σαουδική Αραβία και Χούθη εξαπολύουν εκατέρωθεν χτυπήματα. Το Ριάντ πλήττει το λιμάνι Χοντέιντα ως αντίπεινα για τις επιθέσεις των φιλοειρανών ανταρτών της Ιεμένης σε σαουδαραβικά εμπορικά πλοία στην Ερυθρά. Την ίδια ώρα οι Χούθη κάνουν πράξη τις απειλές τους και βάζουν στο στόχαστρο πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο έδαφος της Σαουδικής Αραβίας.
0: Η πρώτη επιχείρηση στόχευσε ευαίσθητους στόχους σε εγκαταστάσεις Αράμκο στο Ζιτσάν, χρησιμοποιώντας δεκάδες βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνους. Ενώ η δεύτερη επιχείρηση στόχευσε ευαίσθητους στόχους σε εγκαταστάσεις Αράμκο στο Γιαμπού, χρησιμοποιώντας βαλιστικούς πυράβλους, πυράβλους κρούζ και ντρόνους, δηλώνει εκπρόσωπος του Χούθη.
5: Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν πυκνούς καπνούς να υψώνονται από την κατεύθυνση του δηληστηρίου στη Τζιζάν. Σε μια προσπάθεια ελέγχου των ανταρτών που εξοπλίζονται από το Ιράν, η αεροπορία της Ιεμένης προχώρησε το Σάββατο σε αεροπορικές επιδρομές σε θέσεις των Χούθη. Στον αντίποδα ήταν η πρώτη νύχτα εδώ και 14 ημέρες που οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν προχώρησαν σε πλήγματα στο Ιρανικό έδαφος. Παρ' όλα αυτά, όλα τα μέρη παραμένουν έτοιμο πόλεμα.
0: Μιλάμε μαζί τους αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι οι Ιρανοί γίνονται όλο και πιο σοβαροί καθώς περνούν οι μέρες. Μπορούμε να το πάμε σε πολύ ψηλότερο επίπεδο αν θέλουμε. Ξέρετε, είμαστε προετοιμασμένοι να το κάνουμε αυτό. Όπως ξέρετε, είμαστε με το δάχτυλο σκανδάλι, δηλαδή τον Ντόναλντ Τραμπ.
5: Στο στενό του Ορμού, η Σέντκομ χτύπησε εμπορικό πλοίο που επιχείρησε για τέταρτη φορά να παραβιάσει τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν.
0: Η διαφύλαξη των δικαιωμάτων του Ιράν στο νότιο Ορμούζ και στην περιοχή του Περσικού Κόλπου είναι μεταξύ των αρχών και των στόχων μας. Αυτό επιδιώκουμε και δεν φοβούμαστε κανέναν και δεν υποχωρούμε σε καμία απειλή, δηλώνει ο Υπουργός των Εξωτερικών του Ιράν, Αράτσι.
5: Η Wall Street Journal αποκαλύπτει πως Μπαχρέιν και Κουβέιτ πραγματοποίησαν μυστικές επιδρομές σε ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στις αρχές του μήνα.
0: Η Λουίζα Κροντήρη στο ρεπορτάζ και σε μια εξέλιξη με ελληνικό αποτύπωμα, επιθέσεις από την Ιεμένη με δύο βαλιστικούς πυράβλους αλλά και δύο ντρόνους αναχέτησαν. Πάμε να δούμε τα τελευταία δεδομένα και το ρεπορτάζ από το Σταύρο Ιωαννίδη.
6: Η Εθνική Δύναμη Σαουδικής Αραβίας έχει αντιμετωπίσει έως σήμερα τουλάχιστον 7 επιθέσεις με 100% επιτυχία. Σήμερα, όπως είπες, κατέριψε δύο βαλιστικούς πυράβλους και δύο ντρόνους, αλλά η πρώτη φορά που ενεργοποιήθηκε ήταν στις 19 Μαρτίου, όταν αντιμετώπισε επιθέσεις με δύο βαλιστικούς πυράβλους από το Ιράν. Έπειτα, στις 6 Απριλίου, κατέριψε η Ελληνική Δύναμη Σαουδικής Αραβίας ένα ντρόουν, ένα μη επανδρομένο αεροσκάφος, πάλι από το Ιράν. Και σήμερα μετράμε μέχρι στιγμής 4 καταρρύψεις, 2 το πρωί, στις 7 και 4, 2 βαλιστικούς πυράβλους, στις 11 και 10, ένα UAV και πριν από λίγες ώρες, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, ένα ακόμη UAV. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε το εξής, ότι η ελληνική δύναμη εκεί υπερασπίζεται ουσιαστικά πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο πλαίσιο της συμφωνίας που υπάρχει με τη Σαουδική Αραβία, εγκαταστάσεις που αν χτυπηθούν αντιλαμβανόμαστε όλοι που θα φτάσουν οι τιμές των καυσίμων και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική η παρουσία τους εκεί. Επίσης έχουν 100% επιτυχία σε ό,τι έχει χρειαστεί να εξαπολύσουν πυρά, το έχουν καταρρύψει μέχρι και σήμερα, μέχρι και την ώρα που μιλάμε.
7: Γίνεται πολλή συζήτηση, Σταύρο, για το ζήτημα των πυρομαχικών. Να σε ρωτήσω τι ακριβώς συμβαίνει και τι προβλέπετε για την επάρκειά τους.
6: Να ξεκαθαρίσουμε πρώτα απ' όλα ότι δεν δαπανούν το εθνικό απόθεμα πυρομαχικών Patriot. Αναπληρώνονται άμεσα τα πυρομαχικά που χρησιμοποιούνται. Το σύστημα έχει διαρκώς τον απαραίτητο φόρτο ώστε να είναι έτοιμο πόλεμο και να χρησιμοποιηθεί βεβαίως εφόσον απαιτηθεί. Επίσης, πρέπει να σημειώσουμε το εξής, Μάρκο, πως τα στελέχη της πολεμικής αεροπορίας που βρίσκονται εκεί έχουν πλέον πολύ σημαντική εμπειρία. Είναι ανάμεσα στις πυροβολαρχίες που έχουν καταρρύψει τις περισσότερες απειλές μαζί με τις Αμερικανικές και οι Ισραηλινές, βεβαίως, που έχουν αναπτυχθεί σε όλη τη Μέση Ανατολή. Και πριν από λίγο είχαμε και την τηλεφωνική επικοινωνία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια με τον ομόλογό του, τον πρίγκιπα Καλίντ Μπιν Σαλμάν, ο οποίος του μετέφερε τα ευχαριστήρια της Σαουδικής Αραβίας για την πολύ σημαντική συμβολή της ελληνικής δύναμης.
0: Το αναλυτικό ρεπορτάζ από το Σταύρο Ιωαννίδη. Περνάμε, κυρίες και κύριοι, στη μάχη των καυσίμων. Νέο άλμα στις διεθνές τιμές του πετρελαίου προκαλεί πολεμική ανάβλεξη στη Μέση Ανατολή. Οι τσουχτερές τιμές των καυσίμων προκαλούν πονοκέφαλο στα νοικοκυριά με τους εκδρομείς του καλοκαιριού που ταξιδεύουν με το αυτοκίνητο να καλούνται να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη. Στη λήψη νέων μέτρων στήριξη προσανατολίζεται το οικονομικό επιτελείο. Στο ρεπορτάζ ο Κωνσταντίνος Δαβλός.
8: Δεν το φουλάρετε?
9: Όχι, τέτοια πράγματα. Όχι. Είναι πάρα πολύ ακριβή.
10: Κεντρική θέση στα μέτρα που ετοιμάζεται να πάρει η κυβέρνηση ώστε να μειωθούν οι τιμές των καυσίμων στην Αγγλία θα έχουν το Fuel Pass και η επιδότηση του Diesel. Όπως τονίζουν ανεπίσημα πηγές του Υπουργείου Οικονομικών, τα δύο μέτρα έχουν δοκιμαστεί στην πράξη και άρα θα έχουν οπωσδήποτε τη θέση τους στο νέο μείγμα μέτρων.
11: Βάζουμε καύσιμα αναγκαστικά σε αυτή τη τιμή, γιατί πρέπει να κινηθούμε.
10: Οι παρεμβάσεις που σχεδιάζονται τώρα έρχονται μετά την εθελοντική μείωση των τελικών τιμών από τα διελιστήρια κατά 10 λεπτά στην αμόλυβδη και 5 λεπτά στο Diesel. Που όμως έχει σχεδόν εξανεμιστεί καθώς το πετρέλαιο Brent ακολουθεί ανωδική πορεία όλο τον Ιούλιο.
12: Έχει ακριβήνει αρκετά η βενζίνη, τον τελευταίο δίμηνο θα πω. Από εκεί που πληρώνω 50 ευρώ, τώρα πληρώνω 65.
13: Δίναμε 150 ευρώ το μήνα και πλέον δίνουμε, επειδή εγώ κάνω και κάποια χιλιόμετρα, γύρω στα 230, 240, 250, ανάλογα τη φορά.
14: Σύμφωνα με το παρατηρητήριο υγρών καυσίμων, η μέση τιμή της αμόλυβδης από τον πόλεμο και μετά έχει αυξηθεί περίπου 14%. Την ίδια στιγμή το diesel κίνησης έχει αυξηθεί 27,6%.
10: Όπως φαίνεται στο διάγραμμα που συγκρίνει την πορεία της αμόλυβδης και του πετρελαίου Brent, η μέση τιμή στην Αγγλία παρουσίασε μεγαλύτερη αύξηση από τις διεθνείς τιμές στο πρώτο 15ήμερο του Ιουλίου, για να εξισορροπήσει στη συνέχεια.
8: Σίγουρα έχει περιορίσει πάρα πολύ τη χρήση του, γιατί δεν γίνεται, δεν βγαίνει δηλαδή. Από εκεί που μπορεί να το παίρναμε 5 στα 7, τώρα έχει πάει 2 με 3 στα 7.
10: Ήδη η προηγούμενη εβδομάδα έκλεισε με τον Brent να πέφτει από τα 100 δολάρια που είχε φτάσει, με την Goldman Sachs όμως να προειδοποιεί ότι δεν αποκλείεται το βαρέλι να φτάσει ακόμη και στα 120 δολάρια κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους, εφόσον συνεχιστούν οι δυσκολίες στην κυκλοφορία στα στενά του Ορμούζ.
0: Και έρχεται, κυρίες και κύριοι, εφαρμογή προσλήψεων και μάλιστα μέσω κινητού τηλεφώνου. Κωνσταντίνος Δαυλός στο ρεπορτάζ.
10: Είναι η εφαρμογή λοιπόν Εργάνη App, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους εργοδότες να κάνουν τις λεγόμενες προσλήψεις express μέχρι 2 ημέρες. Είναι η δυνατότητα που δίνεται σε διάφορες κατηγορίες, κυρίως στην εστίαση ή ακόμη και στα ξενοδοχεία, προκειμένου να καλύψουν έκτακτες ανάγκες που εμφανίζονται την τελευταία στιγμή λόγω ιδιαιτέρου φόρτου εργασίας. Πάμε να δούμε λοιπόν για τους εργοδότες τι δυνατότητες δίνει αυτή η εφαρμογή, καθώς μέσα σε αυτή την εφαρμογή μπορούν να καταχωρήσουν την ειδικότητα του εργαζόμενου που θα προσλάβουν, τις ημέρες και τις ώρες που θα εργαστεί, την αμοιβή του και την ασφάλιση. Απ' την άλλη, βεβαίως, αναβαθμίζεται και το My Εργάνη App για τους εργαζόμενους. Εκεί οι εργαζόμενοι μπορούν να δουν αν έχουν καταχωρηθεί σωστά οι όροι της σύμβασης όπως τις έχουν συμφωνήσει με τον εργοδότη τους, και τελικά να αποδεχθούν την θέση που έχουν συμφωνήσει και να αρχίσουν να εργάζονται.
0: Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην πολιτική επικαιρότητα. Κόκκινο έχει χτυπήσει ο υδράριος της προεκλογικής αντιπαράθεσης των κομμάτων με αιχμή τη συνταγματική αναθεώρηση, την παροχολογία, τα κονδύλια του Ταμείου Ανάπτυξης και της συντάξης. Η Ατζικούκη στο ρεπορτάζ.
15: Φουντώνει η πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για τη συνταγματική αναθεώρηση, με φόντο και τη χθεσινή σύγκρουση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Νίκο Ανδρουλάκη στην Ολομέλεια της Βουλής.
16: Και θα το πω στον κύριο Ανδρουλάκη. Έχεις μία φορά, μία, να μιλήσει για την ανώτατη παιδεία, να μιλήσει τι πρέπει να κάνουμε με τα δασικά, να μιλήσει τι πρέπει να κάνουμε τα πολεοδομικά, να μιλήσει τι πρέπει να κάνουμε τα δημοσιονομικά. Και αντί να μιλήσει για αυτά, ξαρχίζει. Οι υποκλοπές, ο Δημητριάδης.
15: Τα βέλη της στρέφει η κυβέρνηση στην αντιπολίτευση, η οποία με τη σειρά της συνεχίζει να ασκεί σκληρή κριτική.
17: Ο τρόπος που επέλεξε η αντιπολίτευση και δει η αξιωματική αντιπολίτευση να αντιμετωπίσει την συζήτηση για την αναθεώρηση του συντάγματος ήταν τέτοιος που το μόνο που έκανε είναι να κάνει προσταφαιρέσεις ψήφων.
18: Το περιεχόμενο του άρθρου που θα τροποποιηθεί στην επόμενη Βουλή.
17: Ωραία, είστε σίγουροι ότι θα στην επόμενη
18: Άρα
17: Βουλή.
18: Ξέρουμε, γνωρίζουμε ποιο θα είναι το κείμενο που θα έρθει προς ψήφιση για την τροποποίηση του άρθρου.
19: Δεν συνεννούμε στην αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος. Δεν κάνουμε αυτό που κάνει το Πασόκ αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, δεν γέρνουμε σε δύο βάρκες. Λέμε, δεν θέλουμε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά συνεννούμε στην αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος.
20: Στο ΣΥΡΙΖΑ είναι η πολιτική δύναμη της αριστεράς, η οποία προασπίζεται τη δημόσια και δωρεάν παιδεία.
15: Παροχολογίες, Ταμείο Ανάκαμψης και Συντάξεις αποτελούν ένα ακόμα πεδίο σφοδρής αντιπαράθεσης, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να καταλογίζουν κακή διαχείριση του δημοσιονομικού χώρου στην κυβέρνηση.
21: Το βέβαιο είναι ότι το τελευταίο που χρειάζεται ο τόπος μας, το πιστεύω αυτό ακλόνητα, είναι μια φλίαρη παροχολογία.
22: Ο κύριος Κερακάκης βρήκε με μία ομιλία 23 δισεκατομμύρια για το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Μήπως αυτό το πρόγραμμα, το νέο ΕΠΑ, σκοπεύεται τα έργα που απεντάχθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης να τα χρήματα δώσετε τελικά με εθνικούς πόρους?
23: Αφού τόσο σας έκανε κακό όμως, Κατρούγκαλο, 7 χρόνια τι κάνατε? 7 χρόνια γιατί τον αλλάζατε?
15: Η κυβέρνηση προτάσει την στήριξη της μεσαίας τάξης και των ελεύθερων επαγγελματιών στην ΔΕΘ.
0: Διάτσι Κουκιστό, ρεπορτάζ. Πολιτικά μηνύματα, πλούσιο παρασκήνιο, χαμόγελα αλλά και απουσίες είχε δεξίωση για την 52η επέτειο αποκατάστασης δημοκρατίας. Λόγω της βροχής, η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο εσωτερικό του Προεδρικού Μεγάρου με τα στοιχήματα για την ημερομηνία των εκλογών να κυριαρχούν στα πολιτικά πηγαδάκια. Η Χρυσαμπάτου στο ρεπορτάζ.
24: Χωρίς το καθιερωμένο πολιτικό κιόσκι, με αρκετή βροχή, εκλογικές κουβέντες και πειράγματα, άνοιξαν οι πύλες του Προεδρικού Μεγάρου και μαζί για πρώτη φορά η μεγάλη αίθουσα που φιλοξένησε την 52η επέτειο από την αποκατάσταση της δημοκρατίας.
25: Όταν η αντιπαράθεση κακοφορμίζει και διολυσθένει σε μόνιμη οξύτητα,
1: τότε ακολουθεί η οπισθοδρόμηση, η βία και η κοινωνική αναταραχή. Η δημοκρατία οφείλει να δείχνει μηδενική ανοχή στη βία.
24: Η καταρακτώδης βροχή δεν φαίνεται να πτώισε τους 1.700 προσκεκλημένους, ανάμεσά τους η πολιτική ηγεσία του τόπου αλλά και φορείς και πολίτες από όλο το φάσμα της κοινωνικής ζωής. Τα πηγαδάκια πολλά, ωστόσο, στην αίθουσα του Δευτέρου Ρόφου, ένα κλειστό πολιτικό τέτα-τέτ έκλειψε τις εντυπώσεις. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Δημήτρης Κουτσούμπας αλλά και ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Βασίλης Βιλιάρδος συζήτησαν σε χαλαρό κλίμα για περίπου 20 λεπτά. Στα θέματα συζήτησης και οι απουσίες ανάμεσα σε αυτούς που έλειπαν, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, Δημήτρης Νατσιός και η Ρένα Δούρου.
2: Ωραία ήταν, κουβεντιάσαμε. Δεν απογοητεύτηκα με την κυρία Δούρου γιατί ήμουν απασχολημένος με τον καιρό. Το περίμενα ότι δεν θα έρθουν. Θα είχα εκπλαγεί αν έρχονταν. Είναι απόλυτο δικαίωμά τους να μην έρθουν.
24: Στο τραπέζι και ο χρόνος των εκλογών.
2: Ο Πρωθυπουργός είναι ειλικρινής. Τις εκλογές θα τις κάνει τον Μάιο.
24: Η συζήτηση δεν έμεινε ωστόσο μόνο στην πολιτική, καθώς γρήγορα πέρασε από τις εξέλιξεις στη Βρετανία και τα γλυπτά του Παρθενώνα στην άθληση και τις καλοκαιρινές διακοπές. Τα περισσότερα βλέμματα πάντως στράφηκαν στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Η αρχική χειραψία μεταξύ τους μετά την κόντρα στη Βουλή έδωσε τη θέση της σε μια θερμή συνομιλία. Όταν ρωτήθηκε μάλιστα από δημοσιογράφους για το κλίμα της συνάντησης, ο Πρωθυπουργός απάντησε χαμογελώντας.
3: Μετά τη Βουλή είμαστε πάντα κεφάτοι.
24: Στους καλεσμένους της βραδιάς, η πρώτη των πρώτων στις πανελλαδικές εξετάσεις και ο αντισμήναρχος Γιώργος Χατζόπουλος, γνωστός για την ψύχρεμη προσγείωση μαχητικού αεροσκάφους F-16 στο αεροδρόμιο της Ακίνθου έπειτα από βλάβη. Ξεχωριστή παρουσία ήταν και η δασκάλα από τη Φουρνά Ευρυτανίας. Στα παρελειπόμενα της βραδιάς προς αντικατάσταση του σκλήρου αλκοόλ προσφερόταν μη αλκοολούχο ποτό.
0: Η Χρυσή Σαμπάτου στο ρεπορτάζ στα άκρα οδηγείται κυρίες και κύριοι κόντρα του Άδωνη Γεωργιάδη με τον πρώην γαλάζιο βουλευτή Μάριο Σαλμά με αιχμή τους διαγωνισμούς σε νοσοκομεία και την υπόθεση Νοβάρτης με τους δύο άνδρες να ανταλλάσσουν νέα σφοδρά πυρά. Για Τζικούκη στο ρεπορτάζ.
4: Συνεχίζεται με σφοδρότητα η αντιπαράθεση Άδωνη Γεωργιάδη και Μάριου Σαλμά με αιχμή του διαγωνισμού σε νοσοκομεία και την Νοβάρτης.
5: Και μου δείχνουν ένα βίντεο που είναι ο κ. Σαλμά σε μια εκπομπή στο Κόντρα.
25: Ναι.
5: Και με κατηγορεί ότι έχω στήσει ένα διαγωνισμό στο Υπουργείο Υγείας για τα απόβλητα των νοσοκομείων και τα παίρνω. Που του έκανα τη μήνυση, μου έκανε και ερώτηση στη Βουλή. Εξήγησα πώς είναι αυτό ο διαγωνισμός, πόσο κοστίζει και ότι αυτός απλώς υιοθετούσε τα επιχειρήματα της αντιπάλου εταιρείας. Έκτοτε η αρχική του καταγγελία ότι εγώ είχα στήσει διαγωνισμό για τα απόβλητα νοσοκομεία εξαφανίστηκε. Τι εμφανίστηκε τώρα, η Νοβάρτης. Δεν έχω αρχιοθετηθεί για την Νοβάρτης.
26: Πρέπει να βρίσκεται σε μεγάλη σύγχυση. Δεδομένου ότι ο κύριος Γεωργιάδης με μήνυσε μετά από συνέντευξή μου στο Κρήτη TV και στον κύριο Σαχίνη. Δεν θυμάται ούτε τη μήνυση έκανα. Η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά.
4: Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας, ο Παύλος Πολάκης έσβησε πρόστιμο που είχε επιβληθεί στο διαγνωστικό κέντρο της συζύγου του κυρίου Σαλμά. Στη δήλωσή του στον Sky, ο Μάριος Σαλμάς δηλώνει πως πρόκειται για υπόθεση που έχει αρχειοθετηθεί.
5: 20 Ιουλίου του 19, 17 ημέρες πρώτων εθνικών εκλογών, η οικονομική υπηρεσία του ΕΟΠΗ, συγκεκριμένα ο διευθυντής κύριος Μπαρούς, κάνει αίτημα στο Διοικητικό Συμβούλιο για καταλογισμό στο διαγνωστικό κέντρο της συζύγου του κυρίου Σαλμά 177.600 ευρώ. Έχετε εντολή από τον Πολάκη να το σβήσουνε. Την πλειοψηφία που έχει διορίσει ο Πολάκης, με τρία μέλη να έχουν αποχωρήσει, τους δίνουνε 17 μέρες από τον εκλογών το πρόστιμο.
26: Να αναφέρει αυτά που ο κύριος Πολάκης έλεγε και τα οποία τον μήνυσα για αυτά και η υπόθεση αυτή έχει κρυθεί πριν πολλά χρόνια από τη δικαιοσύνη και έχει μπει στο αρχείο. Η σύγχυση που βρίσκεται ο κύριος Γεωργιάδης είναι πάλι αποδεδειγμένη, διότι λέει ότι στις 20 Ιουλίου του 2019 ο ΣΥΡΙΖΑ διέγραψε πρόστιμο. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν η Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση τότε.
4: Ο ανεξάρτητος βουλευτής εξακοντίζει βέλη κατά του Υπουργού Υγείας για τα νομικά έγγραφα που είχε επικαλεστεί ο κύριος Γεωργιάδης, καθώς κατά τον Μάριο Σαλμά έχουν αντληθεί από το ChatGPT. Κάτι που, όπως σημειώνει, έχει παραδεχθεί και ο ίδιος ο κύριος Γεωργιάδης.
26: Είναι ντροπή για έναν υπουργό μιας χώρας να καταθέτει πλαστά έγγραφα. Του το ανέδειξα και είπε ότι ήταν, το έβαλε στο ChatGPT να το καθαρίσει και την άλλη μέρα πήγε και πήρε τα γνήσια. Δηλαδή την προηγούμενη στο ChatGPT ποια έβαλε, τα νοθευμένα, δεν τα είχε. Λοιπόν, με τον κύριο Γεωργιάδη τέρμα η συζήτηση, δεν πρέπει να είναι στα καλά.
4: Σε ό,τι αφορά στην υπόθεση προστίμου του ΕΟΠΗ, ο κύριος Γεωργιάδης προανήγγειλε την επανεκκίνηση της διαδικασίας για την επιστροφή των χρημάτων άμεσα και με τόκους από το 2019.
0: Η Η Άτζη Κούκη στο ρεπορτάζ 8 και 51 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3 και περνάμε κυρίες και κύριοι στην πολιτιστική επικαιρότητα. Όλο ένα και περισσότερους επισκέπτες, Έλληνες και ξένους, προσελκύει το Μουσείο της Ακρόπολης, παρέχοντας την ευκαιρία για ένα απολαυστικό ταξίδι στην ελληνική ιστορία και τον πολιτισμό. Με τους επισκέπτες να δηλώνουν εντυπωσιασμένοι από τα εκθέματα αλλά και από τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Ο Βαγγέλης Κοκολάκος στο ρεπορτάζ.
6: Η σκιά του Παρθενώνα πέφτει πάνω στην Αθήνα εδώ και 2.500 χρόνια. Και κάθε μέρα, χιλιάδες άνθρωποι ανεβαίνουν στον Ιερό Βράχο για να συναντήσουν ένα κομμάτι της ιστορίας που εξακολουθεί να συγκινεί, να εμπνέει και να ενώνει.
7: Looks so beautiful and so nice. I'm so excited.
0: Φαίνεται τόσο όμορφο και ενθουσιασμένο.
6: Είναι και περισσότεροι Έλληνες, καταρρύπτοντας την πράξη, τον μύθο, πως η Ακρόπολη αποτελεί προορισμό μόνο για τους τουρίστες.
9: Ήθελα να την επισκεφτώ με το γιο μου, που είναι 10 χρονών και δεν έχει επισκεφτεί ποτέ. Μ' αρέσει πάρα πολύ η αύρα που έχει εδώ πέρα. Πολύ εντυπωσιακό, είχε τεράστια αγάλματα.
6: Οικογένειες, μαθητές, νέοι και επισκέπτες από κάθε γωνιά της Ελλάδας γεμίζουν καθημερινά τα μαρμάρινα μονοπάτια, αναζητώντας μια επαφή με τις ρίζες τους. Το 2025 επισκέφθηκαν το Μουσείο της Ακρόπολης 355.119 Έλληνες, οι οποίοι αποτελούν το 34% των επισκεπτών και βρίσκονται στην κορυφή της σχετικής λίστας.
9: Την Ακρόπολη πάνω από 25 φορές. Το Μουσείο 3 φορές.
11: Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Πολλές ώρες, γι' αυτό έφερα και το μικρό για να το δει.
12: Το Μουσείο είναι φανταστικό.
6: Και αν αναρωτιέστε ποιοι είναι εκείνοι που διασχίζουν περισσότερο το κατόφλι του Μουσείου της Ακρόπολης, η απάντηση έρχεται από κάθε γωνιά του κόσμου. Την πρώτη θέση καταλαμβάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες με 206.772, ενώ ακολουθούν οι Γάλλοι με 73.150, οι Ιταλοί με 59.357, οι Γερμανοί με 50.738 και οι Βρετανοί με 50.570.
13: It's amazing. It's nice. The mythology was really nice. I seen Athena and the marble floors are really nice. It's really slippery though.
6: Από το 2009, όταν άνοιξε τις πύλες του το Μουσείο της Ακρόπολης, συγκαταλέγεται σταθερά στα 100 πιο επισκέψιμα μουσεία του κόσμου, σύμφωνα με τη λίστα της βρετανικής εφημερίδας The Art Newspaper. Το 2025 κατέκτησε την 38η θέση παγκοσμίως, υποδεχόμενος σχεδόν 2 εκατομμύρια επισκέπτες, συγκεκριμένα 1.994.052.
25: They're really struck by the quantity of history that you know the Mediterranean area has. They just cannot even fathom it because, especially if they are from the United States, it's such a new country compared to Greece.
6: Μια διάκριση με ξεχωριστή σημασία, καθώς πρόκειται για το μοναδικό ελληνικό μουσείο που φιγουράρει στη λίστα των 100 κορυφαίων παγκοσμίως και ένα από τα ελάχιστα της νοτιοανατολικής Ευρώπης που καταφέρουν να βρίσκονται δίπλα στα μεγαλύτερα πολιτιστικά ιδρύματα του κόσμου.
0: Ο Βαγγέλης Κοκολάκος στο ρεπορτάζ. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, η ταινία Οδύσσια του Christopher Nolan, η οποία έχει συγκεντρώσει διθυραμμικές κριτικές και αναδεικνύει σε παγκόσμιο επίπεδο την ελληνική κληρονομιά. Ο Χρήστος Στρατουλάκος επισκέφθηκε εμβληματικές τοποθεσίες στη Μεσσηνία, όπου πραγματοποιήθηκε μέρος των γυρισμάτων, καταγράφοντας και αποκαλυπτικές μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής για την κινηματογραφική αυτή υπερπαραγωγή. Στο ρεπορτάζ, η Μέρη Σκανδάλη. Υποσχέσουν θα γυρίσει και αν δεν γυρίσω είναι σίγουρα η πιο φιλόδοξη ταινία που έχω κάνει ποτέ μου και το μέγεθος σκηνικών και ο αριθμός των συντελεστών είναι τεράστιος. Ένας σπουδαίος σκηνοθέτης όπως ο Νόλαν συνδυάζει το μεγαλείο τη δράση με το συνέστημα και την ανθρωπία και την ομότητα. Τον βλέπουμε να προσπαθεί με τον καλύτερο τρόπο εδώ.
27: Του Christopher Nolan σαρώνει το παγκόσμιο box office. Μια ταινία που προσεγγίζει το ταξίδι του Οδυσσέως, μια ανθρώπινη ιστορία επιμονής, απώλειας και επιστροφής.
0: Κάθε κομμάτι αυτής της περιπέτειας ήταν σε άλλο μέρος. Μια νέα πρόκληση, η τοποθεσία μια τέτοια ιστορία είναι σαν ένα ρολόι. Πρέπει να ξεχωρίζουν.
28: You just know that the locations when you're telling a story like this are going to be like characters unto themselves, so they have to be extra special.
27: Όλη η σκηνοθετική προσέγγιση της ταινίας δημιουργεί ένα αποτέλεσμα που δεν εντυπωσιάζει απλά, αλλά σκοπός της είναι να μείνει διαχρονικά. Στην Ελλάδα, το αυθεντικό γεωγραφικό υπόβαθρο του ομηρικού ταξιδιού, τα γυρίσματα διήρκησαν 33 ημέρες και έγιναν κατά βάση στη Μεσσηνία. Η κάμερα του Sky βρέθηκε σε σημεία που είχαν πραγματοποιηθεί τα γυρίσματα.
29: Εδώ είχε στηθεί το στρατηγείο του μεγάλου σκηνοθέτη, Christopher Nolan. Έχουμε ζήσει μαζί πολλές στιγμές, εκπλήξεις και πιστεύω ότι θα έχει μια τεράστια δυναμική από εδώ και πέρα.
8: Η παραλία της Βοηδοκιάς και η σπηλιά του Νέστορα που βρίσκεται ακριβώς πίσω μου αποτέλεσαν δύο βασικά σημεία στην Ελλάδα για τα γυρίσματα της ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν Οδύσσια. Στη συγκεκριμένη περιοχή βρέθηκε και ο Ματ Ντέιμον, ο οποίος υποδίεται τον Οδυσσέα.
27: Οι κάτοικοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τους πρωταγωνιστές και αρκετούς από τους συντελεστές της ταινίας.
10: Είχα τα δύο σκάφτα μεγάλα που κάναμε, τα εφέ που κάναμε στην ταινία με τον Μαντέι, με τον Όλαν που γυρίζαμε πάνω. Κάνανε γυρίσματα στη Μεθόνη, κάναμε γυρίσματα στη Βοηδοκοιλιά, κάναμε γυρίσματα μέσα στην Πύλο. Ήταν οι προπονήσεις, είμαστε ένα μήνα κάθε μέρα μαζί. Με τον Όλαν μιλήσαμε πολλές φορές μαζί. Πολύ άνετος, πολύ απλός. Μαντέι ήμουν φανταστικός άνθρωπος, απλός.
27: Για πολλούς είναι μια τεράστια ευκαιρία η Μεσσηνία και περιοχές όπως η Πύλος και η Μεθόνη να γίνουν ευρύτερα γνωστές, κάτι που ήδη είχε αρχίσει να συμβαίνει.
12: Ήδη ήταν. Έχει βοηθήσει, δηλαδή από την ώρα που γίνονταν τα γυρίσματα ακουγόντουσαν τα μέρη αυτά και η Οδύσσια. Τώρα που προβάλλεται κιόλας υπάρχουν παντού δημοσιεύσεις για την περιοχή μας.
29: Επισκέπτονται τη σπηλιά του Νέστορος εκεί που γυρίστηκε η σκηνή με το κύκλοπα Πολύφημο, η Μεθόνη με το κάστρο της. Δίνουμε τις πληροφορίες που χρειάζεται ο κόσμος.
14: Θεωρώ και εγώ πως ναι, θα βοηθήσει μόνο και μόνο το ότι η ταινία έδειξε και κάποια κομμάτια εδώ από την περιοχή μας.
16: Είναι μεγάλη διαφήμιση αυτό για τον τόπο μας.
27: Μια ταινία με πολλαπλά μηνύματα που αποτελούν κίνητρο για πολλούς να την παρακολουθήσουν. If there is one movie that you go to the cinema, no matter what, this is the movie to do, because this is pure cinema.
0: Είναι σκανδάλι στο ρεπορτάζ, αξίζει κυρίες και κύριοι να δείτε και το τηλεοπτικό, την τηλεοπτική του εκδοχή. Θα είναι αναρτημένο στο sky.gr. 8 και 58 πρώτα λεπτά, περνάμε κυρίες και κύριοι στην αθλητική επικαιρότητα.
17: Παθιασμένοι Έλληνες πολίτες πανηγυρίζουν την πρόκριση στον τελικό του World Cup και βροντοφωνάζουν έτοιμοι για το χρυσό μετάλλιο.
18: We want the gold tomorrow,
19: θέλουμε
18: course.
19: Το χρυσό, λέει, αύριο. Θα παλέψουμε γι' αυτό. Θα δώσουμε
18: this.
19: Την καρδιά μας στο νερό και για μας και για τους φιλάθλους μας.
17: Σε έναν συγκλονιστικό ημιτελικό, τα αγόρια του Θοδωρή Βλάχου βήθησαν την Ιταλία.
19: Ετοιμάζεται, σκοράρει, όπλησε, σκόραρε.
17: Εντυπωσιακοί στην επίθεση πήραν προβάδισμα στη δεύτερη περίοδο και το κράτησαν μέχρι το τέλος με πρωταγωνιστή τον τερματοφύλακα Τζορτζάτο.
19: Ο Φεραίρο είναι με την μπάλα. Θα αποκρούσει και πάλι ο Τζορτζάτος. Είναι απίστευτο σήμερα ο Παναγιώτης Τζορτζάτος.
17: Ο MVP της αναμέτρησης έφτασε σε διψήφιο αριθμό αποκρούσεων και επέτρεψε στους συμπαίκτες του να διαμορφώσουν το τελικό 19.
19: Κώστας Γιουβέτσης από αριστερά.
20: A lot of this happened because of my teammates. They played incredible defense, especially in the second half.
17: Πρώτη σκόρερ η Γιουβέτσης και Αργυρόπουλος με 3 γκολ έκαστος.
19: Ο Αργυρόπουλος θυμήθηκε την τέχνη του απέναντι στους Ιταλούς.
21: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
30: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
21: Παίζουμε.
30: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
21: Μα...
30: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το βραδινό μαγαζίνο του Sky 100,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεως 9 με τη Μαρία Γιώραρη και μετά μαζί σας ο Άρης Πρωτοσάλτη.
31: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 9 με τη Μαρία Γιώργαρη. Στη σύλληψη ενός Αιγύπτιου που είχε στην κατοχή του μια χειρομοβίδα, προχώρησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Γλυφάδα. Φέρεται να ετοίμαζε χτύπημα με εντολή κρατούμενου από τις φυλακές Διαβατών. Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, οι πιθανοί στόχοι επιθέσεις ήταν 15 άτομα, μεταξύ των οποίων και πρώην ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, η αστυνομία είχε ενημερώσει τον πρώην ανώτατο εισαγγελικό λειτουργό προκειμένου να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας. Νεκρός εντοπίστηκε το μεσημέρι ένας 80χρονος μέσα στο σπίτι του στο Γαλάτσι, στην οδό Ανδρούτσου. Από το γιο του έφερε τραύμα στο λαιμό, ενώ στο πάτωμα του δωματίου υπήρχαν ίχνη αίματος. Δεν έχουν εντοπιστεί ίχνη παραβίασης του χώρου. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα. Ποινικές διώξεις ασκήθηκαν από την Εισαγγελία Πρωτοδικών σε βάρος του ζευγαριού στη Σύρο για την υπόθεση του θανάσιμου τραυματισμού της διασώστριας του ΕΚΑΒ. Ο άνδρας που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της συζύγου του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια. Οι δύο κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν στον ανακριτή την ερχόμενη Τρίτη. Σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε αναπαράσταση στον τόπο του εγκλήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο κατηγορούμενοι δεν έπεσαν σε αντιφάσεις. Ξεκίνησε σήμερα από τον ΕΛΓΑ η καταγραφή των ζημιών που προκάλεσαν οι χθεσινές φοβρές χαλαζοπτώσεις σε καλλιέργειες της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι αυτοψίες θα συνεχιστούν έως και τη Δευτέρα. Οι αγρότες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις δηλώσεις τους από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου έως και τις 10 Αυγούστου. Παράλληλα, αναμένεται να κατατεθεί τροπολογία στη Βουλή από το αρμόδιο Υπουργείο, που θα προβλέπει μεταξύ άλλων αποζημίωση στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας της παραγωγής και προκαταβολές που αγγίζουν το 65%. Επίσης, η κυβέρνηση αναμένεται να καταθέσει αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την έγκριση ειδικού προγράμματος, ώστε να επιταχυνθούν οι πληρωμές. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Ένα ακόμη ντρόουν που προερχόταν από την Ιεμένη κατέριψαν λίγο μετά τις 5 το απόγευμα οι συστοιχίες των Patriot της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας. Το πρωί είχαν καταρρύψει ακόμη ένα ντρόουν και δύο βαλιστικούς πυράβλους προερχόμενους από την Ιεμένη. Οι επιθέσεις, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, είχαν στόχο εγκατάσταση διελιστηριών στην περιοχή Γιανμπού, όπου είναι ανεπτυγμένη η ελληνική πυροβολαρχία. Οι Χούθοι υποστηρίζουν ότι πραγματοποίησαν επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων της Αράμκο στη Σαουδική Αραβία. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας, πρίγκιπα Χαλίντ Μπιν Σαλμάν, είχε σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, όπως γνωστοποίησε ο ίδιος με ανάρτησή του στο X. Σύμφωνα με τον κύριο Δένδιο, ο Σαουδάραβος ομολογός του εξέφρασε τις ευχαριστίες του για την παρουσία της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας και τη συμμετοχή της ελληνικής συστοιχίας Patriot στην ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας της χώρας και την αποτροπή επιθέσεων που έχει δεχθεί η Σαουδική Αραβία. Εκτός ελέγχου παραμένουν οι δασικές πυρκαγιές στη Γαλλία και την Ισπανία. Οι στήλες καπνού από τις πυρκαγιές στην περιοχή της Μαδρίτης ενώθηκαν με τις στήλες του καπνού των πυρκαγιών της περιοχής του Μπορντό, σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες της κρατικής μετεωρολογικής υπηρεσίας της Ισπανίας. Οι πυρκαγιές στις περιοχές της Μαδρίτης και της Άβυλα έχουν ήδη κάψει 250.000 στρέμματα γης, ενώ στην περιοχή του Μπορντό έχουν καταστρέψει σχεδόν 400.000 στρέμματα. Οι ισπανικές και οι γαλλικές αρχές διατάξαν την απομάκρυνση περίπου 270.000 ανθρώπων από τις εστίες τους. Παρίσι και Μαδρίτη ζήτησαν την Ευρωπαϊκή Συνδρομή για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Η Ελλάδα απέστειλε σήμερα 2 καναντέρ στην Ισπανία. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του σε δασική πυρκαγιά στο Μανίσες της Βαλένθια, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας. Σύμφωνα με αξιωματούχους, ο άνδρας αυτός βρέθηκε νεκρός μέσα σε ένα αυτοκίνητο σε μια χαράδρα. Η πυρκαγιά αυτή δεν σχετίζεται με εκείνες που μένονται στα δυτικά της Μαδρίτης. Η φωτιά αυτή έχει τεθεί υπό έλεγχο. Επεισόδια σημειώθηκαν σήμερα στο Άργος κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης διαμαρτυρίας για τον θανάσιμο τραυματισμό του 20χρονου από τα πυρά αστυνομικών. Ομάδα τόμων επιτέθηκε με αντικείμενα κατά των αστυνομικών δυνάμεων, οι οποίες έκαναν χρήση χημικών προκειμένου να απομακρύνουν τους διαδηλωτές. Έγινε μία προσαγωγή, η οποία στη συνέχεια μετατράπηκε σε σύλληψη. Σε σύλληψης 4 ατόμων ηλικίας 42, 52, 55 και 66 ετών προχώρησε η αστυνομία στο Ρέθυμνο για τον τραυματισμό με όπλο 79χρονου κτηνοτρόφου. Οι σύλληψεις πραγματοποιήθηκαν κατόπιν ενταλμάτων που εκδόθηκαν από τον ανακριτή πρωτοδικών. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική ομάδα, απόπειρα ανθρωποκτονίας, βαριά σωματική βλάβη και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι και το απόγευμα νότι. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος καιρός αναμένεται και στην υπόλοιπη χώρα. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και μόνο στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 4 με 5 και τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πορτοσάλτε.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
3: Η σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ του Sky 100,3.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας υποδέχομαι στην παρουσίαση του έκτου και τελευταίου μέρους της σειράς αυτής που ετοιμάσαμε με την κυρία Νατάσα Τριανταφύλη, σκηνοθέτη, και τον κύριο Στάθη Καλύβα, πολιτικό επιστήμονα καθηγητή, με αφορμή το βιβλίο που έγραψαν με τον τίτλο Big Bang 1970-1973 με υπότιτλο «Η άνθηση του πολιτισμού στα χρόνια της δικτατορίας». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμη. Επειδή ο χρόνος περνάει πολύ γρήγορα και είναι η ώρα των συμπερασμάτων, όμως έχουμε αφήσει κρεμότητες από την προηγούμενη εβδομάδα. Κυρία Τριανταφύλη, τι ξεχάσαμε?
5: Ξεχάσαμε να αναφέρουμε ότι το «Κορίτσι στον ήλιο» είναι μια ταινία που γυρίζεται μέσα στην δικτατορία. Και βέβαια ο λόγος που θυμόμαστε αυτήν την ταινία είναι το διάσημο τραγούδι «Ένα πρωινό» που ακούγεται

0: Κάτι για τις εικαστικές τέχνες.
1: Ναι, η γνωστή αυτή δυναμική της πρωτοπορίας πιάνει και τις εικαστικές τέχνες. Ένα ενδιαφέρον πράγμα που βρήκαμε είναι ότι επειδή η λογοκρισία ουσιαστικά χρησιμοποιεί τους νόμους που προϋπήρχαν, οπότε χρησιμοποιεί το πλαίσιο για να λογοκρίνει τα έργα, στα εικαστικά επειδή δεν είχαν αναφορές από το παρελθόν, τα πράγματα κινούνται με μια ακόμα μεγαλύτερη ελευθερία. Δημιουργούνται πολλές νέες γκαλερίες, ο Δεσμός, ο Κοχλίας στη Θεσσαλονίκη, ο Μπαχαριάν φυσικά ιδρύει το καλλιτεχνικό κέντρο Ώρα και εκδίδει και το Χρονικό, που είναι ένας απολογισμός όλης της πολιτιστικής ζωής κάθε χρονιάς. Και να αναφέρουμε εδώ που έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι το Ινστιτούτο Γκέτε, το Βρετανικό Συμβούλιο και το Γαλλικό Ινστιτούτο είναι χώροι που εξαιτίας του ότι το καθεστώς δεν θέλει να ενοχλήσει και να έχει διπλωματικά εμπόδια με τις χώρες που εκπροσωπούν, είναι χώροι που αναπτύσσονται πάρα πολύ σπουδαία πράγματα, δηλαδή κάνουν πολύ πρωτοποριακές εκθέσεις, φιλοξενούν σημαντικούς ζωγράφους, κάνουν πολύ ωραίες συζητήσεις και είναι πάρα πολύ ενεργά στη διάρκεια της δικτατορίας. Ένα πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα είναι ότι ένας όχι πολύ γνωστός εικαστικός σήμερα, ο Ξενάκης, γίνονται πάρα πολύ πρωτοποριακά πράγματα καταρχάς στα εικαστικά. Ο Ξενάκης, ας πούμε, βάζει κόνους έξω από το Γερμανικό Ινστιτούτο, από το Ινστιτούτο Γκέτε, από τους οποίους κόνους εννοούμε αυτούς που έχουμε στον δρόμο, και αναδύονται καπνοί στον αέρα. Δηλαδή, κάνει ένα installation, όπως τα λέγαμε σήμερα, ως μια σαφέστατη πράξη αναρχίας και εναντίωσης.
0: Ναι, μια εγκατάσταση,
1: ναι. Εναντίωση στο κατεστημένο. Ο Γαΐτης φυσικά κάνει πάρα πολλές εκθέσεις, ονόματα που ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Ο Ακριθάκης, ο Τέτσης, ο Τσόκλης, ο Φασιανός, ο Μόραλης. Κάποιοι είναι εκτός Ελλάδας, αλλά έρχονται στην Ελλάδα και εκθέτουν σε πάρα πολλές γκαλερί. Ο Γιάννης Γαΐτης, να αναφέρουμε ότι κάνει αυτή τη φοβερή έκθεση Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο Δεσμό το 1973, λέγοντας ότι το ποδόσφαιρο που απασχολεί τόσο στις μέρες μας δεν θα μπορούσε να με αφήσει ανεπηρέαστο. Η Όπη Ζούνη, ο Μιχάλης Κατζουράκης, η Ελένη Βερναδάκη, να πούμε ότι ιδρύει το 1968 μαζί με το σύζυγό της στο Μορφολογικό Κέντρο Αθηνών.
0: Λειτουργεί το ίδιο και μια γκαλερί όπως, ας πούμε, ένας εκδοτικός οίκος που λέτε ότι είναι ένας χώρος όπου συγκεντρώνται κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι.
1: Α, ναι, ως προς αυτό, ναι. Απλώς τα έργα των εικαστικών τεχνών δεν περνάνε λογοκρισία προφανώς γιατί δεν μπορούν να τα λογοκρίνουν. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι πολλές φορές εκ των υστέρων έχουν σημειωθεί παρεμβάσεις του καθεστώτος, κάποιες φορές κάποιες εκθέσεις κλείνουν. Αλλά όπως πάντα βρίσκουν τον τρόπο με λίγο διαφορετικό τρόπο και εκθέτουν τα έργα σε άλλους χώρους.
0: Θα συνδεθούν με πνεύμα αντίστασης, βέβαια, με αυτήν την αντίληψη.
1: Ο Βλάσης Κανιάρης, ας πούμε, έχει αυτό το φοβερό έργο με το γύψο και τα γαρίφαλα.
0: Που παραπέμπει στο γύψο του Παπαδόπουλου.
1: Είναι κατευθείαν, οι αναφορές είναι πάρα πολύ άμεσες. Ο Μιχάλης Κατζουράκης, ας πούμε, που έφυγε και πρόσφατα, έχει κάνει πάρα πολύ σπουδαία έργα και ξεκινάει όλο αυτό το κίνημα του design που φτάνει μέχρι τις μέρες μας. Κάτι άλλο πολύ ενδιαφέρον είναι ότι, όπως ανέφερα πριν και για την περίπτωση της Μαριέτας Ριάλδη, υπάρχουν αυτές οι δύο φοβερές εκθέσεις που γίνονται ως οι σούπερ πρωτοποριακές της εποχής σε ένα γκαράζ στην Ερατοσθένου στο Παγκράτη, όσο τρομερά εναλλακτικός χώρος, και υπάρχει και δημόσια έκθεση ανοιχτό χώρο στη Βάρκιζα, ως πολύ alternative που θα λέγαμε σήμερα, εναλλακτική.
2: Όλα τα βρίσκει κανένας τότε, ναι. Και αυτό βέβαια μας οδηγεί και στα μεγάλα ερωτήματα που θέτουν όλα αυτά. Δηλαδή κάποιος ακροατής που άντεξε να μας ακούσει σε όλες αυτές τις εκπομπές μπορεί να ρωτήσει και ποιο είναι το διατάφτα. Ωραία είναι όλα αυτά που μας λέτε. Τι μας λένε όλα αυτά? Και νομίζω ότι μας λένε πάρα πολλά και περισσότερα από ό,τι εκ πρώτης μπορούμε να συμπεράνουμε. Καταρχάς να πω ότι εμάς μας απασχόλησαν τρία μεγάλα ερωτήματα. Το πρώτο ερώτημα είναι: υπήρξε άνθηση των τεχνών και του πνεύματος στην εποχή εκείνη? Και η απάντηση είναι ένα μεγάλο ναι, δεν μπορεί να το αρνηθεί κανένας, δηλαδή τα στοιχεία είναι συντριπτικά. Μπορεί κανένας να πει θα γινόταν αυτή η άνθηση ανεξαρτήτως της δικτατορίας? Αυτό είναι μια απάντηση που δεν μπορούμε να την απαντήσουμε με σιγουριά, γιατί δεν γνωρίζουμε πώς θα ήταν τα πράγματα διαφορετικά. Αλλά εκεί πάμε στο δεύτερο ερώτημα, γιατί έγινε? Εμείς εκεί ουσιαστικά διακρίνουμε ανάμεσα σε δύο κατηγορίες εξηγήσεων που συνυπάρχουν. Δεν είναι αντίθετες οι μεν από τις δε. Απ' τη μία έχουμε τάσεις που είναι ανεξάρτητες του καθεστώτος. Ποιες είναι αυτές? Είναι το γεγονός ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη δημιουργικότητα σε όλο τον κόσμο στις αρχές της δεκαετίας του 70, και η δημιουργικότητα αυτή με τους τρόπους που είδαμε έρχεται και στην Ελλάδα, η οποία δεν είναι ερμητικά κλειστό σύστημα. Το δεύτερο στοιχείο είναι η μεγάλη οικονομική ανάπτυξη, η οποία συνεχίζεται βέβαια από τη μεγάλη μεταπολεμική ανάπτυξη. Η Χούντα συνεχίζει τις πολιτικές των προκατόχων τους, αλλά βέβαια έχει πάρει μια απίστευτη δυναμική που θα διαρκέσει μέχρι το 73. Οπότε υπάρχει μεγάλο καινούριο εισόδημα που δημιουργείται, μεγάλες προσδοκίες, η κοινωνία έχει ένα δυναμισμό και μια ζωντάνια και ο πολιτισμός την εκφράζει. Ωραία, αυτά είναι πράγματα που θα συνέβαιναν ανεξαρτήτως χούντας. Ποιο είναι το πολύ ενδιαφέρον στοιχείο κατά τη γνώμη μας, ότι υπάρχουν και χαρακτηριστικά της χούντας που παραδόξως βοηθούν αυτή τη διαδικασία.
0: Όπως?
2: Όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι η πολιτική με τα κόμματα είναι εκτός νόμου. Πράγμα που οδηγεί ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας να στραφεί προς τον πολιτισμό. Διότι ο πολιτισμός είναι υποκατάστατο της πολιτικής σφαίρας. Όταν ο Σαββόπουλος τραγουδάει ή ο Μαρκόπουλος τραγουδάει στη Λίδρα, ουσιαστικά έχουν και ένα πολιτικό μήνυμα που εκπέμπουν και συγχρόνως ο κόσμος δεν έχει, για να το πούμε διαφορετικά, την απασχόληση την πολιτική που θα είχε υπό κανονικές συνθήκες. Οπότε έχει και χρόνο και ενέργεια και χρήμα, τα οποία τα ρίχνει στους καλλιτέχνες και στους πνευματικούς ανθρώπους, οι οποίοι με τον δικό τους τρόπο γυρίζουν όλη αυτή την ενέργεια διαπλάθοντας την κοινωνία με διαφορετικό τρόπο από ό,τι τη διαπλάθουν τα κόμματα.
0: Εδώ θα σας διακόψω τώρα. Πώς τους είπατε αυτούς οι πνευματικοί άνθρωποι?
2: Ναι.
0: Και μια γενιά, είμαι και εγώ μέσα αυτή, ηλικιακά μεγαλώσαμε περιμένοντας τους ανθρώπους της διανόησης να μιλήσουν, πνευματικοί άνθρωποι. Ανταποκρίνονται αυτοί οι άνθρωποι, πνευματικοί, δηλαδή σε αυτό που, για τους οποίους έχουμε συνηθίσει, ή είναι αυτό αργότερα, πρέπει να το αξιολογήσουμε στα χρόνια της μεταπολίτευσης?
2: Κοιτάξτε, δεν μπορούν να μιλήσουν ανοιχτά με την έννοια να πούνε κάτω η Χούντα. Αυτό δεν μπορούν να το κάνουν. Αλλά αυτό που κάνουν μέσα από το έργο τους, δίνουν ένα πολιτικό στίγμα το οποίο δεν είναι ευτελές. Είναι ποιοτικό ως επιτοπλίστων. Γιατί δεν είναι συνδεδεμένο με τα κόμματα, δεν είναι συνδεδεμένο με το κράτος. Αυτό είναι ένα στοιχείο πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο νομίζω δεν έχει επισημανθεί μέχρι τώρα, το οποίο ουσιαστικά πιστεύω μας επιτρέπει να κατανοήσουμε επιπλέον των άλλων παραγόντων γιατί αναπτύχθηκε αυτός ο κόσμος, γιατί έγινε η πνευματική έκρηξη την εποχή εκείνη με τρόπο που αλλιώς δεν θα μπορούσε να είχε γίνει. Δηλαδή είναι ένα στοιχείο το οποίο είναι μοναδικό της εποχής και των παραστάσεων και των συνθήκων των πολιτικών της εποχής εκείνης.
0: Αυτό που εύκολα θα μπορεί να σκεφτεί κανείς είναι ότι η καταπίεση οθεί τον άνθρωπο να σκεφτεί πολιτικά, πώς θα το πω, να αντιδράσει.
2: Αρκεί
0: αυτό
2: να
0: λειτουργεί. Δηλαδή έχει κάποιο νόημα ή δεν το βρίσκεται?
2: Μέχρι σε ένα σημείο. Δηλαδή η δυσκολία ουσιαστικά σε βοηθάει με τον τρόπο της κάπως να βρεις ένα διαφορετικό δρόμο.
0: Δηλαδή λέμε για τη σημερινή εποχή ότι η τριφυλότης δεν δίνει τα περιθώρια να υπάρχει άνθηση, ας πούμε, εξωγώ στη σκέψη.
2: Ίσως σε ένα
0: αυτό επιβεβαιώνεται αυτό ή είναι απλώς μια, ξέρω εγώ,
2: ως ένα
0: συνηθισμένη μπαρούφα?
2: Αυτό που πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι η καταπίεση από ένα σημείο και μετά μπορεί να εξαφανίσει κάθε ίχνος δημιουργίας, γιατί δεν επιτρέπει τίποτα. Όπως επίσης ότι και σε συνθήκες, ας πούμε, ομαλότητας μπορεί να συναντήσει κανένας σπουδαία έργα, αλλά και πολύ κακή κατάσταση του πολιτισμού. Το κλειδί στην ιστορία εκείνη είναι το μέτρο, πιστεύω. Δηλαδή, την εποχή εκείνη είχαμε μια δικτατορία η οποία δεν ήταν από τις πιο καταπιεστικές δικτατορίες που υπήρχαν. Δηλαδή, ο ελίτης, ας πούμε, κάποια στιγμή λέει: εντάξει, δεν είμαστε και χιλοί. Δηλαδή, καταλαβαίνει ότι υπάρχει ένα περιθώριο, οπότε χρειάζεσαι ένα περιθώριο. Αυτό βέβαια ότι δεν επιτρέπει την πολιτική δραστηριότητα, δημιουργεί μια δυσκολία, απαγορεύει κάποια πράγματα, και αυτό μέσα στις συνθήκες τις δεδομένες εκείνες της εποχής θα λειτουργήσει με έναν τρόπο που θα ενισχύσει αυτά τα ρεύματα.
1: Και είναι και πολύ σημαντικό το ευρύτερο πλαίσιο το χρονικό που συμβαίνει η δικτατορία στην Ελλάδα. Δηλαδή ο συγχρονισμός με τα παγκόσμια ρεύματα, τα πολιτιστικά, είναι ίσως επίσης ένα στοιχείο που οθεί τους ανθρώπους να φτιάξουν τόσο πρωτοποριακά έργα. Δηλαδή, εκτός από την συνθήκη την εντός, αυτή καθεαυτή.
0: Υπάρχει το διεθνές περιβάλλον.
1: Υπάρχει το διεθνές περιβάλλον που σιγοντάρει, που στηρίζει όλη αυτή την πρωτοπορία.
0: Αν δεν είχαμε δικτατορία, αυτό που συνέβη από το 1970 με εντατικό ρυθμό, όπως το καταγράφεται, έως το 1973, αυτή η τετραετία θα υπήρχε, κύριε Καλύβα, χωρίς χούντα?
2: Είναι αδύνατο να απαντήσει κανένα σε αυτό το ερώτημα, απλώς δεν ξέρουμε. Εγώ θα έλεγα ότι αν έπρεπε να υποθέσω, θα έλεγα ότι θα γινόταν κάτι, αλλά δεν θα γινόταν ίσως τόσο ποιοτικό, τόσο ιδιαίτερο.
0: Σε αυτό το εύρος ποιότητας.
2: Ναι.
1: Νομίζω ότι εκεί μας θέλουν τα δεδομένα. Αυτή η αλλαγή στην οπτική του ατομικού σχεδίου με το συλλογικό σχέδιο. Δηλαδή, οι καλλιτέχνες για κάποιο λόγο αναγκάζονται, εξαναγκάζονται να αφήσουν τις προσωπικές τους καριέρες λίγο σε δεύτερο επίπεδο. Δηλαδή, υπάρχει αυτή η ανάγκη να είναι όλοι μαζί.
0: Αυτό που θα λέγαμε αλλιώς η συναδέλφωση.
1: Η συναδέλφωση, ναι.
0: Ναι, βέβαια, αυτό περιβάλλεται μένα από ένα ιδεολογικό περίβλημα, είναι λίγο αριστερό. Ότι...
2: Δεν το λέω μόνο
1: με αυτή την έννοια. Υπάρχει ανάγκη γιατί ξαφνικά βρίσκονται όλοι στην ίδια πλευρά.
0: Όχι, με συγχωρείτε, δεν το εξέφρασα σωστά. Ότι αυτό ερμηνεύτηκε αργότερα έτσι, αλλά στον τότε παρόντα χρόνο γίνεται γιατί πραγματικά οι άνθρωποι είναι ο ένας κοντά στον άλλον.
1: Είναι κοντά στον άλλον. Μάλιστα. Γιατί ξαφνικά έχουν τον έναν εχθρό και όλοι ή σχεδόν όλοι προσπαθούν να δημιουργήσουν από την ίδια πλευρά. Σε μια κανονική, ας πούμε, δημοκρατική συνθήκη υπάρχει το περιθώριο να σκεφτείς τον προσωπικό σου δρόμο σε πρώτο πλάνο και σε δεύτερο πλάνο. Και, ας πούμε, δημοκρατική συνθήκη υπάρχει το περιθώριο.

0: Νομίζω άφησε τραύμα.
1: Αυτά τα δύο είναι άμεσα σχετιζόμενα. Είναι τελείως αλληλένδετα μεταξύ τους. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω εσάς, διαβάσατε το βιβλίο, αλλά ανεξαρτήτως του βιβλίου, γιατί είναι ένα θέμα που μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ, πώς εξηγείτε αυτή η τεράστια διαφορά ανάμεσα στην πραγματικότητα και σε αυτό που νομίζαμε μέχρι τώρα ότι ήταν η πραγματικότητα της εποχής?
0: Ναι,
1: πώς την εξηγείτε εσείς?
0: Ναι, όπως εξηγήσαμε τότε που διαβάσαμε και κάναμε εκπομπές, το βιβλίο σας, την έρευνά σας για τον εμφύλιο πόλεμο, το βιβλίο που κάνατε με τον Νίκο Μαρατζίδη. Δηλαδή, είχαμε σχηματίσει μια εντύπωση από τα αναγνώσματά μας. Ίσως ήμασταν στραμμένοι σε μια κατεύθυνση αναγνωσμάτων ή δεν εμπιστευόμασταν την άλλη πλευρά, αλλά δεν μας είχε δημιουργηθεί πάλι μια εντύπωση στραβή εντελώς για το πώς είναι η περίοδη του εμφυλίου πολέμου.
1: Αλλά στο πούμε και στον εμφύλιο, υπάρχει μια πολιτική διαίρεση αριστερά-δεξιά, οπότε εκεί δημιουργείται μια στρέβλωση λόγω αυτής της αντίθεσης. Ας πούμε, όλη αυτή η ιστορία που λέμε εμείς δεν είναι υπέρ της δικτατορίας. Δηλαδή...
0: σε καμία περίπτωση, αλλά λέτε τι συνέβη μέσα στην δικτατορία.
1: Ακριβώς.
0: Δεν υπάρχει όμως κάποιος.
1: Γιατί όμως δεν υπάρχει κάποιος που να υποστηρίξει ότι αυτά όλα που γινόντουσαν ήταν υπέρ της δικτατορίας ή τα έκανε η δικτατορία. Άρα δεν υπάρχει συμφέρον.
0: Ίσως γιατί αυτοί οι πρωταγωνιστές στους οποίους αναφερθήκαμε πρέπει να δείξουν αργότερα ότι ήταν όλοι στη μάχη εναντίον της δικτατορίας, ενώ ήδη εργάζονταν όχι για τη δικτατορία, μέσα στο περιβάλλον μιας δικτατορίας και απέδιδαν έργο.
1: Αυτό είναι το θέμα της μεταπολίτευσης ως τραύμα που πιστεύω ότι εξηγεί τελικά αυτό το τεράστιο χάσμα ανάμεσα στο τι έγινε και στο
0: κρύψαν
1: τι πιστεύουμε.
0: Κρύψαν τη ζωή τους δηλαδή, αργότερα στο όνομα του
2: της... Ορίστε. Το είπατε πολύ ωραία, το κρύψαν τη ζωή τους.
0: Ναι, τώρα μου ήρθε. Ναι. Δηλαδή, στο όνομα των παρασύμων που έπρεπε να επιδείξουν στον αγώνα κατά της δικτατορίας, έκρυψαν τη ζωή τους.
1: Στο όνομα μιας αντίστασης που δεν υπήρξε.
0: Είστε ουσιαστικά πολύ σκληρό τώρα, να βάζετε το στάφισα και εσάς αυτό.
1: Όχι, γιατί δεν μπορούσε να υπάρξει. Ναι. Δεν μπορούσε να υπάρξει, διότι μιλήσαμε για τον Παναγούλη προηγουμένως. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν πραγματικά οι εξαιρέσεις των εξαιρέσεων. Δεν είναι εύκολο να σηκωθείς και να πεις θα τα βάλω με ένα πάνωπλο καθεστώς. Το να συνεχίσεις τη ζωή σου με όσο μεγαλύτερη ποιότητα μπορείς κάτω από αντίξωες πολιτικές συνθήκες είναι normal. Δεν είναι προδοσία, δεν είναι δειλία. Δηλαδή δεν μπορούμε να βάλουμε ως πύχη τον Παναγούλη για όλους τους ανθρώπους και να πούμε ότι όποιος δεν ήταν Παναγούλης είναι δειλός, είναι ρυψάσπης. Δεν νομίζω ότι είναι σωστό κάτι τέτοιο.
0: Ναι, αλλά τώρα πάλι θα πούμε κάτι σκληρό. Αργότερα οικοδομήθηκε μια ολόκληρη καριέρα πάνω σε μια ενδεχομένως υποτιθέμενη αντιδικτατορική δράση.
1: Καλά, αυτό το λένε και οι άνθρωποι που πρωταγωνίστησαν στην αντιστασιακή δράση. Το λέει ο Μανώλης Αναγνωστάκης. Δεν είναι πράγματα τα οποία είναι άγνωστα, δηλαδή έχουν πολύ μεγάλο αντίκρισμα και είναι γνωστά ο οπορτουνισμός και το πώς, ας πούμε, διάφοροι άνθρωποι χρησιμοποίησαν τις θέσεις τους εκείνη την εποχή για να βγάλουν εύσημα και να κερδίσουν καινούργιες θέσεις.
0: Κυρία Τριανταφύλλη.
2: Απ' την άλλη, για να είμαστε αληθείς, αλλά όχι σκληροί, είναι και μια ανθρώπινη λειτουργία αυτή. Δηλαδή, μετά που έγινε η μεταπολίτευση, προφανώς και όλοι θέλανε να πάρουν ένα κομμάτι από αυτό που λεγόταν αντίσταση. Για μένα το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι, βλέποντας όλα αυτά τα έργα που κάνανε οι καλλιτέχνες, και για να υπερασπιστώ και τους ομοειδεάτες καλλιτέχνες, νομίζω ότι τελικά το ότι δημιουργήσανε μέσα σε ένα τέτοιο καθεστώς όλα αυτά, μπορεί να μην είναι αντίσταση με την έννοια που αναφέραμε, την ένοπλη και την πραγματική αντίσταση όπως ο Παναγούλης που αναφέραμε, αλλά όμως τελικά σε έναν λίγο πιο ψύχρωμο απολογισμό πρέπει να οδηγηθούμε στο συμπέρασμα ότι δεν ήταν και τόσο υπερδύναμοι αυτοί οι συνταγματάρχες. Δηλαδή με ποια έννοια? Όχι ότι δεν είχαν τη δύναμη να βασανίσουν, να
0: διωχθούν.
2: Το κάνανε φυσικά, ναι, και εξόρισαν, σε πολλούς ανθρώπους εξόρισαν και όλα αυτά. Ναι, φυσικά πολύ. Και το κάνανε. Όμως δεν μπορούμε να τους δώσουμε και τη νίκη τόσο εύκολα για αυτά τα 7 χρόνια. Δηλαδή...
1: Αντιθέτως, αυτό που έχει σημασία να υπογραμμίσουμε είναι ότι όπως ακριβώς οι καλλιτέχνες στο διάστημα της δικτατορίας έκαναν έργα που μπορεί να μην ήταν άμεσα πολιτικά, αλλά είχαν μια πολιτική στόχευση και είχαν τη σημασία τους, το αντίστροφο δεν ισχύει. Δηλαδή, οι άνθρωποι που στη μεταπολίτευση παρουσιάστηκαν σε μεγάλους αριθμούς ως αντιστασιακοί και αντιφασίστες για να διεκδικήσουν θέσεις. Και αυτό είναι κάτι το οποίο επισημαίνουν όλοι όσοι ήταν πραγματικοί αντιστασιακοί. Για παράδειγμα, ο Κοτανίδης μιλάει για αυτούς που έψαχναν αντιστασιακό διαβατήριο σαν ασανσέρ για να ανέλθουν στην αυλή της εξουσίας και να διεκδικήσουν οφήκεια στην νεοπαγή μας δημοκρατία. Και αυτό συνοδευόταν συχνά από αντίστοιχες συμπεριφορές. Ο Βασίλης Βασιλικός, για παράδειγμα, μιλάει για αντιστασιακούς και συνεργάτες της Χούντας πια, όλοι ένα πράγμα, ένας πολτός. Το λέει ο Βασιλικός, που ήταν αυτοεξόριστο στο Παρίσι. Μα αν ήταν τόσο πολλοί και τόσο αντιστασιακοί οι Έλληνες, λέει ο Φαλήρας.

0: θα είχαμε ανατρέψει πολλές χούντες. Και ο Μανώλης Αναγνωστάκης, στο περίφημο πια και γνωστό απόσπασμά του, λέει: 7 χρόνια οι άνθρωποι αυτοί έκαναν πως δεν είχαν πάρει χαμπάρι και μια ωραία πρωία, μεσούντος κάποιου Ιουλίου, βγήκαν στις πλατείες με σημαιάκια, κραυγάζοντας «Δώστε τη χούντα στο λαό». Αυτούς, λέει, πρέπει να φοβόμαστε. Και ο Βασίλης Βασιλικός και πάλι: «Όταν είδα το κλίμα της εξαργύρωσης των αντιστασιακών επιταγών πολλών γνωστών μου, αηδίασα. Κινιόντουσαν ενεργητικά για την κατάληψη θέσεων, για την αναρρίχηση στην εξουσία από τότε. Άλλος προβάλλοντας το μέταλλο της φωνής του από τον τάδε σταθμό του εξωτερικού, άλλος επειδή του έκλεισαν το οδοντιατρείο ως αντιστασιακού μεταξύ εισαγωγικών και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν είχε τέλος η ανθρώπινη μορία». Ο Βασίλης Βασιλικός αυτά.
1: Εξαιρετικά όλα αυτά, αλλά θα ήθελα να θυμηθούμε και θα το κάνετε στο επόμενο τελευταίο ημίωρο της σειράς αυτής των 6 επεισοδίων, να θυμηθούμε, το έχετε αναφέρει στις πρώτες εκπομπές, τι έλεγε ο Κώστας Ταχτσής για το τι συντελείται σε αυτή την περίοδο, δηλαδή τι αλλάζει στον Έλληνα. Το λέει πάρα πολύ ωραία.
2: Στη μεταπολίτευση.
1: Όχι στη μεταπολίτευση. Όχι, ο Κώστας Ταχτσής λέει ότι...
0: Δεν το διαβάσαμε.
1: Δεν πειράζει, αυτό λέω. Το έχουμε διαβάσει, το ξέρω. Αλλά θα το επαναλάβουμε αμέσως μετά τις ειδήσεις σε τίτλους που έρχονται τώρα. Κυρίες και κύριοι, διάλειμμα και συνεχίσουμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνελήφθη στην Γλυφάδα ένας Αιγύπτιος που έφερε πάνω το χειρομοβίδα, φέρεται να ετοίμαζε χτύπημα με εντολή κρατούμενου από τις φυλακές Διαβατών. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι πιθανοί στόχοι επίθεσης ήταν 15 άτομα, μεταξύ των οποίων και πρώην ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομία τον είχε ενημερώσει προκειμένου να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας. Νεκρός εντοπίστηκε το μεσημέρι ένας 80χρονος μέσα στο σπίτι του στο Γαλάτσι από τον γιο του. Έφερε τραύμα στο λαιμό, ενώ στο πάτωμα του δωματίου υπήρχαν ίχνη αίματος. Δεν έχουν εντοπιστεί ίχνη παραβίασης του χώρου. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα. Ξεκίνησε σήμερα από τον ΕΛΓΑ η καταγραφή των ζημιών που προκάλεσαν οι χθεσινές φόδρες χαλαζοπτώσεις σε καλλιέργειες της Θεσσαλίας και της Θερεάς Ελλάδας. Οι αγρότες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις δηλώσεις τους από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου έως και τις 10 Αυγούστου. Παράλληλα, αναμένεται να κατατεθεί τροπολογία από το αρμόδιο Υπουργείο, όπου θα προβλέπει αποζημίωση στο 100% της παραγωγής και προκαταβολές που αγγίζουν το 65%. Δύο ντρόουν και δύο βαλιστικούς πυράβλους προερχόμενους από την Ιεμένη κατέριψαν σήμερα οι συστοιχίες των Πάτριων της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας είχε σήμερα ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Ο Σαουδά Βαραβάς, ομολογός του, όπως ανέφερε ο κ. Δένδιας, εξέφρασε τις ευχαριστίες του για τη συμμετοχή της ελληνικής συστοιχίας Πάτριοτ στην ενίσχυση της αντιεροπορικής άμυνας της χώρας του και την αποτροπή επιθέσεων. Εκτός ελέγχου παραμένουν οι δασικές πυρκαγιές στην Γαλλία και την Ισπανία. Οι στήλες καπνού από τις πυρκαγιές στην περιοχή της Μαδρίτης ενώθηκαν με τις στήλες του καπνού των πυρκαγιών της περιοχής του Μπορντό, σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες της κρατικής μετεωρολογικής υπηρεσίας της Ισπανίας. Και ο καιρός αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Όσες και όσοι μπήκατε τώρα στην συνακρόαση, θυμηθείτε απλώς ότι ακούτε την τελευταία εκπομπή στην παρουσίαση ενός εμβληματικού έργου που εξετάζει την πολιτιστική άνθηση κατά τα χρόνια της δικτατορίας. Είναι το έργο δύο συγγραφέων, του Στάθη Καλύβα και της Νατάσα Τριανταφύλη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο, Big Bang, 1970-1973, και είμαστε στο τελευταίο πια ημίωρο των συμπερασμάτων. Λοιπόν, κύριε Καλύβα, έχετε την υποχρέωση να μας θυμίσετε τι έλεγε για την περίοδο αυτή που εξετάσατε στο βιβλίο σας ο Κώστας Ταχτσής.
4: Έλεγε ο Κώστας Ταχτσής τότε ότι έπεσε την εποχή της δικτατορίας, δηλαδή στην Ελλάδα, χρήμα. Κλέβαν οι συνταγματάρχες, κλέβαν τα τσιράκια τους, αλλά οι μικρομεσαίοι άρχισαν να αποκτάνε μαζί με το διάρρη και το λουτρουκαμπινέ την τηλεοπτική του συσκευή. Οι κουλτουριάριδες στριμωγνόντουσαν στις μπουάτ για να χαρούν το νέο κύμα. Τα ιδιόρυθμα τραγούδια του Σαββόπουλου με την ακόμα πιο ιδιόρυθμη βραχνή φωνή, και ο Ταρζάν του Μαρκόπουλου έπαιρνε έναν κρυπτό αντιστασιακό χαρακτήρα. Τα μπενζινάδικα σου χάριζαν ποτήρια για να τα προτιμήσεις. Η ζωή των εξωστρεφών φιλίδωνων Ελλήνων συνεχιζόταν πάνω σε ένα ηφαίστειο που σιγόβραζε, αλλά λίγοι, όπως και πότε άλλωστε δεν συνέβαινε το ίδιο, μπορούσαν να προβλέψουν τι θα συμβεί. Υπήρχαν βέβαια οι εξόριστοι, υπήρχε η Ισά και η Μπουμπουλίνας, αλλά αυτό δεν ήταν δά και τίποτα πρωτόφαντο στον τόπο μας. Μπροστά σε αυτά που είχαν δει τα μάτια του Κοσμάκη στον Εμφύλιο, επρόκειτο για μπαγκατέλες. Αυτό που λέει ο Ταχτσής έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί μας βάζει στην τροχιά να κατανοήσουμε γιατί είναι σημαντικό να καταλάβουμε τι έγινε ακριβώς την εποχή εκείνη και γιατί αυτό που έγινε την εποχή εκείνη το θάψαμε ουσιαστικά και φτιάξαμε ένα αφήγημα που είναι ακριβώς το αντίθετο. Και βέβαια εκεί μπαίνουμε στο θέμα της ενοχής. Και το θέμα της ενοχής είναι ένα μεγάλο θέμα που άπτεται και της ψυχανάλυσης, διότι φαντάζομαι πολλοί από τους ανθρώπους που έζησαν την εποχή εκείνη ήξεραν ότι την εποχή εκείνη λίγοι ήταν αυτοί που αντιστάθηκαν πραγματικά, οι περισσότεροι δεν το έκαναν, και αυτό δημιούργησε αισθήματα ενοχής τέτοια ώστε για να τα καλύψουμε κατά κάποιο τρόπο μετά στη μεταπολίτευση έπρεπε να πούμε ότι ήταν τόσο σκληρά και άσχημα τα πράγματα που δεν μπορούσε να γίνει τίποτα. Κανένας δεν ήθελε να πει ότι την εποχή εκείνη περάσαμε καλά, διασκεδάζαμε, δεν μας απασχόλησε το πολιτικό θέμα τόσο πολύ. Αυτό που κάναμε ήταν κάτι διαφορετικό.
3: Και ενδεχομένως κάποιοι που αντιστάθηκαν αργότερα, είναι αυτό που λέμε, δεν το εξαργύρωσαν και χάθηκαν μέσα στη ζωή. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν μπήκανε στην πολιτική να πούν παιδιά εδώ είμαι, δώστε μου ψήφο.
4: Η πλειοψηφία μία των φοιτητών που κλείστηκε στο Πολυτεχνείο και έβαλε ουσιαστικά τη ζωή της σε κίνδυνο δεν το εξαργύρωσε. Αντιθέτως, πάρα πολλοί από τους ανθρώπους που στη μεταπολίτευση βγήκαν μπροστά και πήραν θέσεις στο όνομα της αντιστασιακής τους δράσης δεν είχαν αντιστασιακή δράση.
3: Κύριε Καλύβα και κυρία Τρενταφύλλη, από αυτούς που είχαν δράση εκείνα τα χρόνια, εκτός από το Μαστοράκη υπάρχει άλλος ο οποίος πλήρωσε ακριβώς αυτήν την, όχι τη συμμετοχή του σε καμία περίπτωση, δεν θέλω να πω αυτό, δηλαδή δεν πήρε πάνω του...
4: Οι δικτάτορες. Οι οποίοι πολλοί από αυτούς.
3: Δικτάτορες έκαναν δικτατορία.
4: Ναι, αυτοί κατηγορήθηκαν, δικάστηκαν, και φυλακίστηκαν σωστά, και πολλοί από αυτούς έμειναν στη φυλακή μέχρι το τέλος.
3: Μέχρι το τέλος ζωής.
4: Και πέθαναν μέσα.
3: Σωστά. Αλλά ήταν συνωμότες οι οποίοι.
4: Ακριβώς. Οι βασανιστές επίσης τιμωρήθηκαν. Και μετά πέραν από αυτούς, οι μόνοι που κάπως ας πούμε υπέστησαν ένα κόστος ήταν κάποιοι καθηγητές στο πανεπιστήμιο που είχαν ταυτιστεί με το καθεστώς, γιατί εκεί έγινε μια διαδικασία αποχουντοποίησης. Δεν μπορούσε να γίνει κάτι παραπάνω, διότι θα έπιανε ουσιαστικά όλη την κοινωνία. Αλλά ούτε και αυτό είναι σωστό, με την έννοια του ότι το να επικεντρωθείς στην καθημερινότητά σου ή το να κάνεις τέχνη την εποχή εκείνη ή να βγάλεις ωραία τραγούδια όπως ο Λευτέρης Παπαδόπουλος που τραγουδιόντουσαν από όλους, μπορεί να μην ήταν αντίσταση, αλλά δεν πιστεύω ότι ήταν και συνεργασία, δεν πιστεύω ότι ήταν κάτι το κατακριτέο.
3: Το Μαστοράκη ήταν συνεργασία.
4: Μαστοράκης...
3: Η συνέντευξη εννοώ μετά το Πολυτεχνείο.
4: Η συνέντευξη ήταν το λάθος του. Το γεγονός ότι έκανε μεγάλες επιτυχίες στην τηλεόραση δεν το βάζει σε μια κατηγορία διαφορετική, γιατί πολλοί ήταν αυτοί που κάνανε μεγάλες επιτυχίες ή που βγαίνανε στις τηλεοράσεις και στα κανάλια την εποχή εκείνη. Το γεγονός που έκανε αυτή τη συνέντευξη με τους φοιτητές του Πολυτεχνείου, αυτό ήταν το σφάλμα.
3: Αυτό είναι το στίγμα.
4: Έχει μιλήσει αυτός πολύ για αυτό το θέμα, αλλά νομίζω εκεί μπαίνουμε στην καρδιά του προβλήματος. Και η καρδιά του προβλήματος είναι, κατά τη γνώμη μου, μία ενοχή που δεν θα έπρεπε να είναι ενοχή. Δηλαδή, αντί να πούμε ότι η κοινωνία ήταν συνένοχη με την δικτατορία, πρέπει να πούμε ότι δεν υπήρχαν περιθώρια και η κοινωνία συγκεντρώθηκε στα πράγματα που μπορούσε να συγκεντρωθεί και εκεί πραγματικά το έκανε πολλές φορές με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο.
3: Το μαζί τα φάγαμε δεν μας αρέσει. Δηλαδή ο καθρέφτης δεν μας αρέσει.
4: Ο καθρέφτης δεν μας αρέσει, αλλά
3: κυρία,
4: ο λόγος που δεν μας αρέσει είναι γιατί ποτέ δεν τον αντιμετωπίσαμε. Ενώ αν τον αντιμετωπίζαμε, πιστεύω, αν είχαμε περισσότερη αυτογνωσία, δεν θα κάναμε τα σφάλματα που κάνουμε. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται με το θέμα της δικτατορίας. Ακριβώς επειδή είχαμε την ενοχή, παλατζάραμε στο αντίθετο άκρο. Και κάναμε ένα είδος, ας πούμε, κομματικού πατριωτισμού, το κάναμε σημαία μας. Και κάναμε πάρα πολλά σφάλματα στο όνομα αυτού του κομματικού πατριωτισμού. Ενώ αν είχαμε δει την πραγματικότητα της εποχής εκείνης ως μια υγιής συμπεριφορά της κοινωνίας σε συνθήκες περιοριστικές, ότι η κοινωνία πήγαινε μπροστά ανεξαρτήτως των συνθήκων, αν αυτό το πράγμα το δεχόμασταν έτσι όπως ήταν, δεν θα είχαμε αναπτύξει τις ανασφάλειες που μας οδήγησαν στα σημεία που μας οδήγησαν και στα σφάλματα που κάναμε αργότερα. Αυτό πιστεύω.
3: Έχω ρώτηση, αλλά παρακαλώ κάτι θέλετε να πείτε, κυρία Τρενταφύλλη.
5: Δηλαδή, αυτό τώρα που λέει ο Στάθης είναι να αποκτήσουμε αυτό το ταλέντο της διάκρισης, το οποίο μας δυσκολεύει πάρα πολύ και στον τρόπο που σκεφτόμαστε ακόμα και σήμερα σαν κοινωνία και σε αυτή τη χώρα πάρα πολύ. Δηλαδή, η διάκριση είναι ένα τρομερό ταλέντο να μπορείς να διακρίνεις και θέλει και εκπαίδευση. Δηλαδή, πρέπει να αντιμετωπίσεις δεδομένα πολύ αντιφατικά. Φυσικά, ο Σαββόπουλος είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα γι' αυτό, γιατί ο ίδιος έχει αναφερθεί πάρα πολλές φορές στην διαδικασία του βασανισμού και στον εγκλισμό του. Και την ίδια στιγμή έχουμε και τους τρεις δίσκους, τα δύο παιδιά και ένα γάμο. Δηλαδή, αυτά τα δύο πράγματα, τι συμπέρασμα δηλαδή να βγάλουμε? Δεν μπορούμε να πούμε ότι βασανίστηκε και μετά τι, ότι ας πούμε στήριξε τη Χούντα Διονύση Σαββόπουλος. Προς Θεού, δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να το πούμε. Είναι όμως ένα πολύ καλό παράδειγμα της διάκρισης, που είναι ένας τρόπος που νομίζω ότι είναι πολύ βοηθητικός να σκεφτόμαστε πάρα πολλά δεδομένα.
4: Και νομίζω εδώ βρίσκεται, θα έλεγα, και η σημασία αυτού του βιβλίου, πέρα από την τεκμηρίωση που είναι πολύ ενδιαφέρουσα και συναρπαστική του τι έγινε την εποχή εκείνη, μας σωθεί να ξαναδούμε τον εαυτό μας στο καθρέφτη με διαφορετικό φως, να αναγνωρίσουμε ότι οι ενοχές είναι πραγματικές και επίσης αυτές που δεν είναι, και να ξεφύγουμε από αυτή τη φαντασίωση του αντιστασιακού που μας έχει βάλει σε μεγάλα προβλήματα.
3: Ο αυριανισμός, κύριε Καλύβα, είναι συνέπεια αυτού που συζητούμε τώρα? Ο αυριανισμός δεκαετίας του 80.
4: Κοιτάξτε, η μεταπολίτευση είναι μια πολύ σημαντική και ρηξικέλευτη διαδικασία και βάζει την Ελλάδα, όπως έχω ξαναγράψει και εγώ στο παρελθόν, σε μια καινούρια τροχιά. Είναι μια δημοκρατική επανάσταση. Αλλά η μεταπολίτευση έχει και τους δικούς της μύθους. Και η μεταπολίτευση χρειάστηκε να χτιστεί, τουλάχιστον αρχικά, για να μπορέσει να σταθεί όταν τα πράγματα ήταν ακόμα πολύ ευαίσθητα, πάνω στο μύθο ότι στη διάρκεια της δικτατορίας δεν έγινε τίποτα. Αυτό ήταν χρήσιμο τότε.
3: Δεν έγινε τίποτα, τι εννοείται.
4: Τίποτα το ενδιαφέρον μέσα στην κοινωνία. Το αφήγημα δηλαδή του σκότους.
3: Άρα ο ιδρυτικός μύθος μεταπολίτευσης είναι ότι τα 7 χρόνια της δικτατορίας είχε μόνο σκοτάδι.
4: Ακριβώς. Βλέπει κανένας, άμα διαβάσει τον τύπο της εποχής, δηλαδή τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο ή τον Σεπτέμβριο του 1974, βλέπει κανένας να σχηματίζεται αυτό το αφήγημα της μεταπολίτευσης για την περίοδο που προηγήθηκε. Ότι τότε απαγορεύτηκαν τα πάντα, Φερρυππίν. Ότι κανένας δεν μιλούσε ελεύθερα. Ότι δεν έγιναν έργα της προκοπής. Και αυτό το πράγμα μετά καθιερώθηκε, το επαναλαμβάνω.
3: Πολιτιστικά εννοείται πάντα. Ναι. Πολιτιστικά. Τεχνικά έργα ή οτιδήποτε άλλο.
4: Ναι. Πολιτιστικά. Αυτό κατά τη γνώμη μου ήταν χρήσιμο και είναι κατανοητό ότι έγινε τότε. Και δεν θα μπορούσε να γίνει και αλλιώς. Αλλά δεν υπάρχει λόγος 50 χρόνια μετά να επαναλαμβάνουμε αυτό το αφήγημα.
3: Μισό λεπτό, σας παρακαλώ. Τελείωσε η μεταπολίτευση ή όχι, κύριε Καλύβα?
4: Όχι, δεν έχει τελειώσει, με την έννοια ότι η μεταπολίτευση αποκαλούμε το πολιτικό σύστημα το οποίο βασίζεται στο Σύνταγμα του 1975. Ζούμε ακόμα μέσα σε αυτό. Οπότε με αυτή την έννοια.
3: Δεν αντιμετωπίζετε τη μεταπολίτευση σαν αλλαγή στο καθεστώς. Δηλαδή, φύγαμε από την δικτατορία και ήρθε η δημοκρατία. Άρα, σε ένα εύλογο διάστημα τελείωσε η μεταπολίτευση. Και έχουμε πια δημοκρατία από τότε.
4: Μεταπολίτευση σημαίνει δύο πράγματα. Σημαίνει τη μετάβαση, αλλά σημαίνει και το νέο καθεστώς της δημοκρατίας. Οπότε με αυτή την έννοια βρισκόμαστε στη μεταπολίτευση ως το δημοκρατικό καθεστώς που προέκυψε μετά την πτώση της Χούντας. Και μην ξεχνάμε ότι η Χούντα πέφτει εξαιτίας της Κύπρου.
3: Σωστά.
4: Το οποίο είναι μια τεράστια εθνική τραγωδία. Οπότε,
3: άλλη μια πληγή.
4: Οπότε ναι. Η Χούντα έχει ταυτιστεί με αυτή την τραγωδία και δεν υπάρχει κανένας που μπορεί να την αναστήσει. Δηλαδή δεν υπάρχει λόγος να φοβόμαστε μια
3: με την καταστροφή, δηλαδή,
4: νεκρανάσταση της Χούντας, γιατί ακριβώς έχει πλέον στιγματιστεί με το χειρότερο τρόπο.
3: Τι λέτε, έχει τελειώσει η μεταπολίτευση, κυρία Τεβδαφίλη? Ποια είναι η δική σας ματιά σε αυτό?
5: Νομίζω ότι έτσι όπως το τοποθέτησε ο Στάθης, δηλαδή αν βάλουμε ότι το σημαντικό πέρασμα είναι η δημοκρατία, είμαι σίγουρη ότι δεν έχει τελειώσει η δημοκρατία και όλο αυτό το δημοκρατικό κύμα. Προφανώς και έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα από αυτά που απασχολούσαν τη δεκαετία του 80 και τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης στην κοινωνία. Αλλά η βάση νομίζω ότι εξακολουθούμε και βαδίζουμε στον ίδιο δρόμο, ίσως στρέφοντας σε διάφορους παράδρομους, αλλά είμαστε στην ίδια πορεία.
4: Και γι' αυτό πρέπει να αισθανόμαστε ασφαλείς.
3: Άρα ο αυριανισμός δεκαετία του 80 είναι ένα σύμπτωμα ότι δεν έγινε αυτή η ματιά στον εαυτό μας στεκόμενη μπροστά στον καθρέφτη όταν τελείωσε, όταν έπεσε η δικτατορία.
4: Ο αυριανισμός είναι ένα σύνθετο φαινόμενο και θα πρέπει να εξηγήσουμε τι είναι και ας μην μπούμε γιατί δεν έχουμε και το χρόνο να το κάνουμε, αλλά αυτό που αξίζει να σημειώσουμε είναι ότι ενώ ας πούμε μας αρέσει να περιγράφουμε την περίοδο της δικτατορίας ως την περίοδο του Κίτς, το οποίο αφορά το καθεστώς, δεν αφορά όμως την κοινωνία που όπως είδαμε παρήγαγε πολιτισμό πολύ υψηλής ποιότητας, ανεξάρτητα από το καθεστώς, έτσι και δεν μπορούμε να διαφορήσουμε από το γεγονός ότι το κίτς της δεκαετίας του 80, έτσι όπως εκφράστηκε,
3: ότι η δημοκρατία μας παράγει κίτς της δεκαετίας του 80.
4: Ναι. Ιδιαίτερα έτσι όπως εκφράστηκε από την εφημερίδα Αυριανή και ό,τι υπήρχε γύρω από αυτήν, είναι ένα κίτς το οποίο, δηλαδή δύσκολα μπορεί να πει κανένας ότι δεν ξεπερνάει κατά πολύ το κίτς της δικτατορίας, δηλαδή. Οπότε δεν μπορούμε να κατηγορούμε το ένα και να σφυρίζουμε αδιάφορα για το άλλο. Παρότι έχουν διαφορετικά αίτια και διαφορετικά χαρακτηριστικά.
3: Αυτοί όμως που αντιστέκονται τώρα σε αυτό το κίτς της δεκαετίας του 80 είναι δύο πρόσωπα. Το λέτε πολύ ξεκάθαρα στο βιβλίο σας, είναι εκείνα τα δύο πρόσωπα τα οποία μπορεί να κατηγορηθούν ότι δεν έκαναν και την πιο μπρουτάλ αντίσταση όπως ήταν όλοι οι υπόλοιποι. Μπρουτάλ αντίσταση εκεί, ηρωνικά το λέω, γιατί στον προφορικό λόγο πρέπει να πεις τώρα ηρωνεύομαι κάποιες φορές για να γίνει κατανοητό. Και αυτά τα δύο πρόσωπα είναι ο Μάνος Χατζηδάκης και ο Διονύσης Σαββόπουλος. Ο Διονύσης Σαββόπουλος με το Κολοέλληνες.
4: Με το κούρεμα.
3: Με το κούρεμα, μπράβο. Και ο Μάνος Χατζηδάκης, ο οποίος πάει ευθέως εναντίον του αυριανισμού και τον άνθρωπο, αυτό που λέμε, τον σκίζει.
4: Τον λιτσάρανε.
3: Τον λιτσάρει ο αυριανισμός, ναι. Και ο μικροαστισμός της εποχής, εμείς δηλαδή όλοι, λέμε, α, κάποιο δίκιο θα έχει η εφημερίδα που τον καταγγέλει κάθε μέρα.

0: Εδώ είναι πολύ ενδιαφέρον.
1: Δηλαδή, λίγοι άνθρωποι βγήκαν να υπερασπιστούν, αν θυμάμαι καλά, τον Μάνο Χατζηδάκη τότε.
0: Λίγοι άνθρωποι βγήκαν να τον υπερασπιστούν, τον υπερασπίστηκαν, αλλά πάρα πολλοί συντάχθηκαν και με την Αυριανή. Άμα δείτε τις υπογραφές που δημοσίευε καθημερινά η Αυριανή, η οποία τον εξύβριζε με χυδαίο τρόπο και για τις σεξουαλικές του προτιμήσεις, δηλαδή πράγματα τα οποία είναι αδιανόητα για τη σημερινή εποχή. Αλλά θα έλεγα και ο Διονύσης Σαββόπουλος κράτησε μια πάρα πολύ πικρή γεύση από την εμπειρία που είχε με το κούρεμα, γιατί και αυτός βρέθηκε στο στόχαστρο αυτής της πάρα πολύ επιθετικής. Ναι.
1: Αλλά τώρα εδώ σας έβαλα τη διάσταση του ότι αργότερα, μάλιστα, ήταν όλοι αντιστασιακοί, αλλά μήπως κατηγορήθηκαν κάποιοι άνθρωποι από τους πολύ πούρους αντιστασιακούς, ηρωνεύομαι, ότι δεν έκαναν την πρέπουσα αντίσταση και γράφανε τραγουδάκια. Δηλαδή θέλω να πω ότι στοχοποιήθηκαν κάποιοι εκ των υστέρων στη μεταπολίτευση ότι συμπεριφέρθηκαν στην δικτατορία όχι τόσο αγωνιστικά όσο θα ήθελε η αριστεροσύνη.
0: Κοιτάξτε, εδώ μπαίνουμε ακριβώς στην καρδιά του βιβλίου, με την έννοια του ότι αυτό που έκαναν στη δικτατορία και ο Χατζηδάκης και ο Σαββόπουλος και πολλοί άλλοι δεν ήταν πολιτικά αντιστασιακό με τη μουσική τους, αλλά είχε μια πολύ πιο βαθιά και πολύ πιο μεγάλη σημασία. Δηλαδή έδειξαν ότι κάτω από συνθήκες οι οποίες δεν ήταν καθόλου, θα έλεγα, βοηθητικές, μπορεί κανένας να χαράξει το δικό του δρόμο.
1: Δηλαδή ο Χατζηδάκης λέει ότι ο μεγάλος ερωτικός δεν είναι ερωτικά τραγουδάκια, είναι ο έρωτας που είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα του ανθρώπου από τότε που υπάρχει μέχρι τότε που θα φύγει.
2: Είναι υπαρξιακά σχόλια αυτά.
1: Μπράβο.
0: Είναι ο πολιτισμός. Είναι η ουσία της τέχνης. Δηλαδή αυτό που κάνουν οι άνθρωποι αυτοί είναι κάτι πολύ πιο βαθύ και πιο διαχρονικό. Και το οποίο ακριβώς αντλεί τη δύναμή του από το γεγονός ότι δεν εξαντλείται στις περιστασιακές συνθήκες του συγκεκριμένου πολιτικού πλαισίου. Το ότι οι ίδιοι άνθρωποι με την αιρετική ματιά τους δείχνουν ότι ακόμα και σε συνθήκες δημοκρατίας μπορείς να κάνεις το ίδιο πράγμα χωρίς να κινδυνεύεις να βρεις τον πελά σου, που τον βρήκαν εκείνη την εποχή. Εκεί βρίσκεται, θεωρώ, η ουσία του θέματος, ότι εμείς ως κοινωνία δεν είχαμε τακτοποιήσει τους λογαριασμούς μας με την εποχή εκείνη και εξακολουθούμε, θεωρώ, να μην τους έχουμε τακτοποιήσει, και μην έχοντας τακτοποιήσει αυτούς τους λογαριασμούς οδηγούμαστε στο ένα σφάλμα μετά το άλλο. Πιστεύω είναι ευκαιρία να ξαναδούμε αυτή την εποχή με μια διαφορετική ματιά για να τους τακτοποιήσουμε με μεγαλύτερη ειλικρίνεια, αφαιρώντας τις ενοχές που δεν έχουν πραγματική βάση και μη θεωρώντας ότι ο μόνος τρόπος να αντιπαρατεθείς με μια δυσάρεστη πραγματικότητα είναι να κάνεις ένα είδος πολιτικής αντίστασης η οποία μπορεί να είναι αυτοκαταστροφική στο τέλος. Θέλω να πω ότι το βιβλίο αυτό, ναι, πέρα από το αντικείμενό του που είναι ο πολιτισμός και η κοινωνία, έχει και
1: είναι
0: μια...
1: Είναι ένα βαθιά ιστορικό βιβλίο.
0: Ακριβώς.
1: Είναι βιβλίο ιστορίας. Αυτό θα έλεγα τώρα και εγώ, ρωτώντας την κυρία Τριανταφύλλη να μου δώσει το δικό της επίλογο. Θέλετε να το συζητήσουμε.
0: Και ένα πολιτικό βιβλίο επίσης.
1: Ναι, ναι. Είναι βαθιά βιβλίο ιστορίας και βαθιά βιβλίο πολιτικής. Μόνο που η πρώτη ύλη του είναι ο πολιτισμός. Κυρία Τριανταφύλλη, παρακαλώ για τον επίλογο σιγά σιγά.
2: Για μένα ήταν πολύ ενδιαφέρον ότι ακριβώς ο πολιτισμός μπήκε στο κέντρο μιας πολύ σημαντικής ιστορικής περίοδου και ίσως είναι ένας πολύ έξυπνος τρόπος και πολύ ανθρώπινος τρόπος να περιγράψεις μια ιστορική πραγματικότητα και 7 ολόκληρα χρόνια μέσα από τη δημιουργία των καλλιτεχνών. Δηλαδή αυτό έχει μια σημασία γιατί πλησιάζεις πράγματα τα οποία είναι πολύ περίπλοκα με ένα πολύ πιο ρεαλιστικό. Είναι πολύ πιο ρεαλιστικός ο τρόπος να παρατηρείς την μικρογραφία ανθρώπων και καλλιτεχνών στην προκειμένη περίπτωση από το να εγκλωβίζεσαι σε πολύ μεγάλα σχήματα που πολλές φορές είναι και αντικρουόμενα, δηλαδή που βγάζουν ένα συμπέρασμα που μπορεί να μην είναι και πολύ πραγματικό, πολύ ρεαλιστικό. Οπότε για μένα αυτή η εμπειρία αυτού του βιβλίου ήταν ακριβώς ότι μελέτησε αυτή τη δύσκολη περίοδο και τα 7 χρόνια μέσα από μια πολύ ανθρώπινη ματιά.
1: Ναι. Λοιπόν, κύριε Καλύβα, ο επίλογος του επιλόγου. Για το τέλος θα βάλουμε ένα τραγούδι του Σαββόπουλου, όπως ακριβώς κλείνεται στο βιβλίο σας, αλλά έχουμε λίγο χρόνο ακόμη.
0: Θα μπορούσε να πει κανένας ότι μαζί με τη μεταπολίτευση που έρχεται και που έχει πάρα πολύ θετικά στοιχεία, χάνεται και η ανάμνηση, η μνήμη αυτής της ιδιαίτερα δημιουργικής περίοδου που ονομάσαμε Big Bang και που ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα και σημαντική αναλαμπή στον κοινωνικό χώρο της Ελλάδας. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι χάθηκε τελείως και το πνεύμα του Big Bang και θεωρήσαμε ότι θα άξιζε να κλείσουμε το βιβλίο με ένα τραγούδι του Σαββόπουλου που είναι, θα έλεγα, πάρα πολύ πιστό στην ουσία αυτής της προηγούμενης εποχής, χωρίς να το ονομάζει με αυτόν τον τρόπο, και είναι το τραγούδι του το οποίο πιάνει ακριβώς αυτή την διάσταση της καθημερινής οικειότητας και της καθημερινότητας πέρα από τα μεγάλα σχήματα, τις μεγάλες ιδεολογίες και τις σημαίες, ας πούμε, της αντίστασης. Είναι ένα τραγούδι το οποίο το πρωτοβγάζει το 1975 στο δίσκο του Ρεζέρβα.
2: Στα 10 χρόνια κομμάτια.
0: Στα 10 χρόνια κομμάτια, συγγνώμη. Και μετά θα το συμπληρώσει και θα του αλλάξει την ενορχήστρωση στη Ρεζέρβα. Και από εκεί που το έλεγε επέτειο στα 10 χρόνια κομμάτια θα το πει πρωινό. Και είναι ένα τραγούδι που περιγράφει την ομορφιά που μπορεί να έχει μια ζωή στην καθημερινότητά της πλέον μέσα στη δημοκρατία.
1: Που αλλιώς σήμερα κάποια κρίση θα τον λέγανε του Κυρπαντελή η καθημερινότητα.
0: Ακριβώς. Το οποίο έχει μια ομορφιά, αλλά είναι ένα ίδιο, βάθος, αλλά... και μια ουσία.
1: Ναι, ναι, γιατί... Και αυτός θα τον πει ότι είναι η καθημερινότητα του Κυρπαντελή όταν ξυπνάει το πρωί, και αυτός ακόμη κάνει το ίδιο πράγμα, βάζει καφέ, να πει έναν καφέ.
2: Ναι, είναι αυτός ο κοινός καθημερινός τρόπος των ανθρώπων.
0: Ο οποίος κοινός καθημερινός τρόπος των ανθρώπων μπορεί, άμα το δεις από μια συγκεκριμένη οπτική γωνία, να κρύβει πάρα πολύ μεγάλη ομορφιά, όπως ακριβώς το αντίστροφο.
1: Να κρύβει δύναμη, ναι.
0: Όπως το ακριβώς αντίθετο, δηλαδή η επικέντρωση στα μεγάλα νοήματα και τα πομπόδι μηνύματα, να κρύβει το κενό, έτσι. Δηλαδή είναι μια πολύ ουσιαστική παρέμβαση που νομίζω περνάει αυτό το πνεύμα της προηγούμενης εποχής μέσα στην καινούρια εποχή που ανατέλει με τη μεταπολίτευση.
1: Θα το ακούσουμε, αλλά πώς σας ήρθε η ιδέα, κύριε Καλύβα, για αυτό το θέμα, να ψάξετε αυτό το θέμα? Πώς γεννήθηκε η ιδέα?
0: Από τον γρίφο της απόστασης ανάμεσα σε αυτό που φαινόταν να είχε γίνει στην πραγματικότητα, με αυτό το αφήγημα που είχαμε μάθει όλοι ότι δεν είχε γίνει τίποτα την εποχή εκείνη.
1: Στο ερευνητικό σας έργο έχουμε τον θρίαμβο και την καταστροφή. Έτσι, δηλαδή κάνετε αυτόν τον κυματισμό στα 200 χρόνια της ιστορίας. Επιμένω, ένα δεύτερο εμβληματικό έργο είναι το ότι ανταμώσαμε την πραγματικότητα με τον εμφύλιο. Δηλαδή καταλάβαμε από αυτό το βιβλίο ότι ο εμφύλιος δεν είναι μόνο μια υπόθεση της αριστεράς κόντρα στη δεξιά ή της δεξιάς κόντρα στην αριστερά, πέστε το, βάλτε ό,τι θέλετε, ό,τι γουστάρει ο καθένας, αλλά είναι κυρίως η μάχη του κοινοβουλευτισμού. Δηλαδή ο εμφύλιος κρύβει μέσα του κάτι άλλο. Ότι...
0: Πολλά άλλα.
1: Ναι, πολλά άλλα. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν θέλαμε η Ελλάδα να γίνει κομμουνιστική χώρα.
0: Το βασικό θέμα είναι, ναι, σε όλα αυτά τα διάφορα έργα που αναφέρετε, υπάρχει πάντα η ανάγκη, αν θέλετε, να αναζητηθεί κάτι πιο ενδιαφέρον που ενδεχομένως κρύβεται κάτω από το κοφορμισμό της επανάληψης. Και εδώ είμαι πολύ χαρούμενος που μπορέσαμε και συναντηθήκαμε με την Νατάσα σε αυτή την αναζήτηση, γιατί και εκείνη στο έργο της την απασχολεί πάρα πολύ η σχέση ανάμεσα στην επιστήμη και στην τέχνη, στο πώς διάφορες ιστορικές πραγματικότητες έρχονται και δένουν με ένα περίεργο τρόπο. Όλο αυτό μπορεί να το δει κανένας σαν μια προσπάθεια να δούμε την ουσία της ιστορίας μας και να ανακαλύψουμε το πραγματικό μας πρόσωπο, το οποίο εμείς πιστεύουμε ότι είναι πολύ πιο αξιόλογο από αυτό που συχνά παραδεχόμαστε εμείς για τον εαυτό μας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Τριανταφύλλη, για την ωριμία πρώτα απ' όλα και αυτές τις 6 ώρες που περάσαμε συζητώντας. Το ίδιο και εσάς, κύριε Καλύβα, για την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Θα πω μόνο το εξής, κυρίες και κύριοι, κλείνοντας. Είναι το μόνιμο μαράζι του φίλου Τάκη Θεοδωρόπουλου για το πώς οι νέοι άνθρωποι, ή όλοι μας, αλλά κυρίως τα νέα παιδιά, να μάθουν να διαβάζουν. Η προτροπή του ιδιαρκής στους εκπαιδευτικούς να ενσωματωθεί, δηλαδή στη λογική του Υπουργείου Παιδείας, να δίνουν προτάσεις βιβλίων, αλλά ανάγνωση ολόκληρου του βιβλίου, όχι αποσπασμάτων. Θα έλεγα, κατά την άποψή μου, ότι αυτό το βιβλίο θα μπορούσε να το εισάγει το Υπουργείο Παιδείας στην εκπαίδευση, έτσι ώστε με ανάλαφρο τρόπο, γραμμένο, οι μαθητές και οι μαθήτρες να διαβάσουν ένα βαθύ πραγματικό βιβλίο ιστορίας και πολιτικής ιστορίας των τελευταίων 50 ετών. Πολύ φρέσκια ιστορία, μάλλον μια ιστορία για πολύ φρέσκο γεγονός, μόλις 50 ετών πριν. Κυρίες και κύριοι, κύριε Καλύβα, ευχαριστώ ξανά. Κυρία Τριανταφύλλη, το ίδιο. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, το φινάλε με Διονύση Σαββόπουλο, Big Bang 1970-1973, εκδόσεις Μετέχμιο, η άνθηση του πολιτισμού στα χρόνια της δικτατορίας. Μάθαμε πολλά αυτές τις 6 ώρες, αυτά τα 6 Σάββατα που συζητήσαμε εδώ στον Sky 100,3. Καλημέρα σας.

Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, παραγωγή, επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Πουπουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνικοί του Sky 100,3.

0: στη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Τα πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη, ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 10 με τη Μαρία Γιώργαρη. Ξεκίνησε σήμερα από τον ΕΛΓΑ η καταγραφή των ζημιών που προκάλεσαν οι χθεσινές φοδρές σκαλοζωπτώσεις σε καλλιέργειες της Θεσσαλίας και της Θερεάς Ελλάδας. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι αυτοψίες θα συνεχιστούν έως και τη Δευτέρα. Οι αγρότες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις δηλώσεις τους από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου έως και τις 10 Αυγούστου. Παράλληλα, αναμένεται να κατατεθεί τροπολογία στη Βουλή από το αρμόδιο Υπουργείο, όπου θα προβλέπει μεταξύ άλλων αποζημίωση στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας της παραγωγής και προκαταβολές που αγγίζουν το 65%. Στη σύλληψη ενός Αιγυπτίου που είχε στην κατοχή του μία χειρομοβίδα, προχώρησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στη Γλυφάδα. Φέρεται να ετοίμαζε χτύπημα με εντολή κρατούμενου από τις φυλακές Διαβατών. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι πιθανοί στόχοι επίθεσης ήταν 15 άτομα, μεταξύ των οποίων και πρώην ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, η αστυνομία τον είχε ενημερώσει προκειμένου να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας. Νεκρός εντοπίστηκε το μεσημέρι ένας 80χρονος μέσα στο σπίτι του στο Γαλάτσι. Από το γιο του έφερε τραύμα στο λαιμό, ενώ στο πάτωμα του δωματίου υπήρχαν ίχνη αίματος. Δεν έχουν εντοπιστεί ίχνη παραβίασης του χώρου. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα. Ποινικές διώξεις ασκήθηκαν από την Εισαγγελία Πρωτοδικών σε βάρος του ζευγαριού στη Σύρο για την υπόθεση του θανάσιμου τραυματισμού της διασώστριας του ΕΚΑΒ. Ο άνδρας που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της συζύγου του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια. Οι δύο κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν στον ανακριτή την ερχόμενη Τρίτη. Σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε αναπαράσταση στον τόπο του εγκλήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο κατηγορούμενοι δεν έπεσαν σε αντιφάσεις. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Δύο ντρόουν και δύο βαλιστικούς πυράβλους προερχόμενους από την Ιεμένη κατέριψαν σήμερα οι συστοιχίες των Patriot της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας. Οι επιθέσεις, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, είχαν στόχο εγκατάσταση διελιστηρίων στην περιοχή Γιανμπού, όπου είναι ανεπτυγμένη η ελληνική πυροβολαρχία. Οι Χούθοι υποστηρίζουν ότι πραγματοποίησαν επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων της Αράμκο στη Σαουδική Αραβία. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας, πρίγκιπα Χαλίδ Μπιν Σαλμάν, είχε σήμερα ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδια. Σύμφωνα με τον κύριο Δένδια, ο Σαουδάραβας ομολογός του εξέφρασε τις ευχαριστίες του για τη συμμετοχή της ελληνικής συστοιχίας Patriot στην ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας της χώρας και την αποτροπή επιθέσεων. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, εκτίμησε σήμερα ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση στις συγκρούσεις μεταξύ των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης και της Σαουδικής Αραβίας. Εκτός ελέγχου παραμένουν οι δασικές πυρκαγιές στη Γαλλία και την Ισπανία. Οι στήλες καπνού από τις πυρκαγιές στην περιοχή της Μαδρίτης ενώθηκαν με τις στήλες του καπνού των πυρκαγιών στην περιοχή του Μπορντό, σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες της κρατικής μετεωρολογικής υπηρεσίας της Ισπανίας. Οι πυρκαγιές στις περιοχές της Μαδρίτης και της Άβυλα έχουν ήδη κάψει 250.000 στρέμματα γης, ενώ στην περιοχή του Μπορντό έχουν καταστρέψει σχεδόν 400.000 στρέμματα. Οι ισπανικές και οι γαλλικές αρχές διέταξαν την απομάκρυνση περίπου 270.000 ανθρώπων από τις εστίες τους. Οι επόμενες ώρες μπορεί να είναι δύσκολες στη Ζιρόντ, στην νοτιοδυτική Γαλλία, όπου μένονται μεγάλες πυρκαγιές, προειδοποίησε απόψε ο Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνή, επισημένοντας ότι οι προβλέψεις των μετεωρολόγων ξαναγίνονται δυσμενείς. Επεισόδια σημειώθηκαν σήμερα στο Άργος κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης διαμαρτυρίας για τον θανάσιμο τραυματισμό του 20χρονου από πυρά αστυνομικών. Ομάδα ατόμων επιτέθηκε με αντικείμενα κατά των αστυνομικών δυνάμεων, οι οποίες έκαναν χρήση χημικών προκειμένου να απομακρύνουν τους διαδηλωτές. Έγινε μία προσαγωγή, η οποία στη συνέχεια μετατράπηκε σε σύλληψη. Η 48η Σύνοδος της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO θα αποφασίσει αύριο στην πόλη Μπουσάν της Κορέας στις 6 το πρωί ώρα Ελλάδος για το αν ο Όλυμπος θα αναγνωριστεί ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υποστήριξε σήμερα ότι η Ρωσία θέλει να στρατολογήσει 30.000 Βόρειο-Κορεάτες για να λάβουν μέρος στον πόλεμο και ετοιμάζεται ήδη να τους υποδεχθεί. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι και το απόγευμα νότιοι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος καιρός αναμένεται και στην υπόλοιπη χώρα. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και μόνο στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 4 με 5 και τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.

0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Γιώργου Αρχιμανδρίτη. Είναι διδάκτορ συγκριτικής γραμματολογίας του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Συγγραφέας, δημιουργός ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών.
1: Είναι κάτι που δεν μπορώ να ορίσω, αλλά ταυτόχρονα είναι κάτι που δεν μπορεί να αγνοηθεί. Δηλαδή αυτό που σου έρχεται σαν κύμα, σαν μια δύναμη της φύσης. Είτε πρόκειται για μια σωματική δύναμη, είτε πρόκειται για μια πνευματική, για ένα ταλέντο, για μια ευαισθησία, για κάτι που έρχεται και σε παρασέρνει. Αυτό είναι μια τεράστια προσωπικότητα.
0: Την Κυριακή, στη 1 το μεσημέρι, στον Sky 100,3.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Ξεκίνησε σήμερα από τον ΕΛΓΑ η καταγραφή των ζημιών που προκάλεσαν οι χθεσινές φοδρές χαλαζοπτώσεις σε καλλιέργειες της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας. Οι αγρότες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις δηλώσεις τους από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου έως και τις 10 Αυγούστου. Παράλληλα, αναμένεται να κατατεθεί τροπολογία από το αρμόδιο Υπουργείο που θα προβλέπει αποζημίωση στο 100% της παραγωγής και προκαταβολές που αγγίζουν το 65%. Συνελήφθη στη Γλυφάδα, ένας Αιγύπτος που έφερε πάνω το χειροβομβίδα, φέρεται να ετοίμαζε χτύπημα με εντολή κρατούμενου από τις φυλακές διαβατών. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι πιθανοί στόχοι επίθεσης ήταν 15 άτομα, μεταξύ των οποίων και πρώην ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομία τον είχε ενημερώσει προκειμένου να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας. Δύο ντρόουνς και δύο βαλιστικούς πυράβλους προερχόμενους από την Ιεμένη κατέριψαν σήμερα η συστοιχείος των Patriot της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας. Εκτός ελέγχου παραμένουν οι δασικές πυρκαγιές στη Γαλλία και την Ισπανία. Οι στήλες καπνού από τις πυρκαγιές στην περιοχή της Μαδρίτης ενώθηκαν με τις στήλες καπνού των πυρκαγιών της περιοχής του Μπορντό, σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες της κρατικής μετεωρολογικής υπηρεσίας της Ισπανίας. Οι επόμενες ώρες μπορεί να είναι δύσκολες. Στο Ζιρόντο, που μένονται μεγάλες πυρκαγιές, προειδοποίησε απόψε ο Γάλλος Πρωθυπουργός, επισημένοντας ότι οι προβλέψεις των μετεωρολόγων ξαναγίνονται δυσμενείς. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική μέχρι 33 βαθμούς, η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Ναι.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Στην απά, στην απάνω γειτονίτσα, στην απάνω.
0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίου ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Δυσχερία στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνεται αυτήν την ώρα στη λεωφόρο Κηφισού στο ύψος της Αττικής Οδού στο ρεύμα προς Πειραιά, λόγω σύγκρουσης οχημάτων. Ξεκίνησε σήμερα από τον ΕΛΓΑ η καταγραφή των ζημιών που προκάλεσαν οι χθεσινές φοδρές χαλαζοπτώσεις σε καλλιέργειες της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Οι αυτοψίες θα συνεχιστούν έως και τη Δευτέρα. Οι αγρότες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις δηλώσεις τους από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου έως και τις 10 Αυγούστου. Παράλληλα, αναμένεται να κατατεθεί τροπολογία στη Βουλή από το αρμόδιο Υπουργείο που θα προβλέπει μεταξύ άλλων αποζημίωση στο 100% της αξίας της παραγωγής και προκαταβολές που αγγίζουν το 65%. Συνελήφθη η Αιγύπτιος στη Γλυφάδα που είχε στην κατοχή του χειροβομβίδα. Φέρεται να ετοίμαζε χτύπημα με εντολή κρατούμενου από τις φυλακές Διαβατών. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι πιθανοί στόχοι επίθεσης ήταν 15 άτομα, μεταξύ των οποίων και πρώην ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός. Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι αρχές τον είχαν ενημερώσει προκειμένου να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας. Ποινικές διώξεις άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του ζευγαριού στη Σύρο για την υπόθεση του θανάσιμου τραυματισμού της διασώστριας του ΕΚΑΒ. Ο άνδρας που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της σύζυγου του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια. Οι δύο κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη. Σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε αναπαράσταση στον τόπο του εγκλήματος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δύο κατηγορούμενοι δεν έπεσαν σε αντιφάσεις. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Δύο ντρόουνς και δύο βαλιστικούς πυράβλους προερχόμενους από την Ιεμένη κατέριψαν σήμερα οι συστοιχείες των Patriot της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας. Οι επιθέσεις, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, είχαν στόχο εγκατάσταση δηληστηρίων στην περιοχή Γιανμπού, όπου είναι ανεπτυγμένη η ελληνική πυροβολαρχία. Οι Χούθοι υποστηρίζουν ότι πραγματοποίησαν επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων της Αράμκο στην Σαουδική Αραβία. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας είχε σήμερα ο Νίκος Δένδιος. Όπως ανέφερε, ο Σαουδάραβας ομολογός του εξέφρασε τις ευχαριστίες του για τη συμμετοχή της ελληνικής συστοιχίας Patriot στην ενίσχυση της αντιεροπορικής άμυνας της χώρας του και την αποτροπή επιθέσεων. Εκτός ελέγχου παραμένουν οι δασικές πυρκαγιές στη Γαλλία και την Ισπανία. Οι στήλες καπνού από τις πυρκαγιές στην περιοχή της Μαδρίτης ενώθηκαν με τις στήλες του καπνού των πυρκαγιών που μένονται στο Μπορντό, σύμφωνα με δορυφερικές εικόνες της κρατικής μετεωρολογικής υπηρεσίας της Ισπανίας. Οι φωτιές στις περιοχές της Μαδρίτης και της Άβυλα έχουν ήδη κάψει 250.000 στρέμματα γης, ενώ στην περιοχή του Μπορντό έχουν καταστρέψει σχεδόν 400.000 στρέμματα. Οι ισπανικές και οι γαλλικές αρχές διέταξαν την απομάκρυνση περίπου 270.000 ανθρώπων από τις εστίες τους. Οι επόμενες ώρες μπορεί να είναι δύσκολες στη Ζιρόντ, στη νότιο-δυτική Γαλλία, προειδοποίησε απόψε ο Γάλλος Πρωθυπουργός, επισημένοντας ότι οι προβλέψεις των μετεωρολόγων ξαναγίνονται δυσμενείς. Θα ανοικοδομήσουμε, θα επισκευάσουμε και θα είμαστε παρόντες για όσο διάστημα χρειαστεί, διαβεβαίωσε ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X για τις περιοχές που πλήττονται από τις πυρκαγιές. Η 48η Σύνοδος της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO θα αποφασίσει αύριο στην πόλη Μπουσάν της Κορέας στις 6 το πρωί ώρα Ελλάδος για το αν ο Όλυμπος θα αναγνωριστεί ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν καταδίκασε απόψε την ουκρανική επίθεση σε ιρανικό εμπορικό πλοίο στην Κασπία Θάλασσα. Όπως ανακοίνωσε, από την έκρηξη σκοτώθηκε ένας ναυτικός και τραυματίστηκε άλλος ένας. Η Τεχεράνη χαρακτήρισε το συμβάν επιθετική ενέργεια, διαμηνύοντας ότι θα υπερασπιστεί τα εθνικά συμφέροντα και την ασφάλειά της. Παράλληλα, κατηγόρησε την Ουκρανία ότι επιδιώκει να διευρύνει τον πόλεμο με τη Ρωσία. Εντοπίστηκε και είναι καλά στην υγεία του άνδρας περίπου 70 ετών που αγνοείται από το πρωί στην περιοχή της Νέας Φιγαλίας. Είχε χάσει τον προσανατολισμό του στην προσπάθειά του να ανεβεί στο βουνό. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται ο καιρός αύριο στην Αττική. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ το μεσημέρι και το απόγευμα νότι. Η θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς. Γενικά έθριος καιρός αναμένεται και στην υπόλοιπη χώρα. Η άνεμη στο Αιγαίο βόρειο-βορειοδυτική 4 με 5 και τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 11:30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνεται αυτή την ώρα στη λεωφόρο Κηφίσου στο ύψος της Αττικής Οδού στο ρεύμα προς Πειραιά λόγω σύγκρουσης οχημάτων. Ξεκίνησε σήμερα από τον ΕΛΓΑ η καταγραφή των ζημιών που προκάλεσαν οι χθεσινές φοδρές γαλαζοπτώσεις σε καλλιέργειες της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας. Οι αγρότες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις δηλώσεις τους από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου έως και τις 10 Αυγούστου. Συνελήφθη Αιγύπτιος στη Γλυφάδα που είχε στην κατοχή του χειροβομβίδα. Φέρεται να ετοίμαζε χτύπημα με εντολή κρατούμενου από τις φυλακές διαβατών. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι πιθανοί στόχοι επίθεσης ήταν 15 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ισίδωρος Ντογιάκος. Τις ευχαριστίες του για την κατάρριψη από ελληνικούς Patriot, βαλιστικών πυράβλων και ντρόουν από τους Χούθη που στόχευαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, εξέφρασε ο Υπουργός Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας προς τον Νίκο Δένδια. Την ίδια ώρα με ανακοίνωσή της, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα εκφράζει την αντίθεσή της για την παρουσία των Patriot στη Σαουδική Αραβία, κάνοντας λόγο για επικίνδυνη εμπλοκή της ελληνικής αποστολής. Εκτός ελέγχου παραμένουν οι δασικές πυρκαγιές στην Γαλλία και την Ισπανία. Οι στήλες καπνού από τις πυρκαγιές στην περιοχή της Μαδρίτης ενώθηκαν με τις στήλες του καπνού των πυρκαγιών της περιοχής του Μπορντό, σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες της κρατικής μετεωρολογικής υπηρεσίας της Ισπανίας. Οι επόμενες ώρες μπορεί να είναι δύσκολες. Στο Ζιρόντ προειδοποίησε ο Γάλλος πρωθυπουργός, επισημένοντας ότι οι προβλέψεις των μετεωρολόγων ξαναγίνονται δυσμενείς. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
0: Συμμετέχουν εφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Που έχει στο λαιμό.
2: Τα πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφουν ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη, ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία και ο θεολόγος-μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
3: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρθιόλακα. Ξεκίνησε σήμερα από τον ΕΛΓΑ η καταγραφή των ζημιών που προκάλεσαν οι χθεσινές φοδρές χαλαζοπτώσεις σε καλλιέργειες της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Οι αυτοψίες θα συνεχιστούν έως και τη Δευτέρα. Οι αγρότες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις δηλώσεις τους από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου έως και τις 10 Αυγούστου. Παράλληλα, αναμένεται να κατατεθεί τροπολογία στη από το αρμόδιο Υπουργείο που θα προβλέπει μεταξύ άλλων αποζημίωση στο 100% της αξίας της παραγωγής και προκαταβολές που αγγίζουν το 65%. Συνελήφθη Αιγύπτιος στη Γλυφάδα που είχε στην κατοχή του χειροβομβίδα, φέρεται να ετοίμαζε χτύπημα με εντολή κρατούμενου από τις φυλακές διαβατών. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι πιθανοί στόχοι επίθεσης ήταν 15 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο πρώην εισαγγελέας του Αρειοπάγου, Ισίδωρος Ντογιάκος. Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι αρχές τον είχαν ενημερώσει προκειμένου να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας. Τις ευχαριστίες του για την κατάρριψη από ελληνικούς Patriot βαλιστικών πυράβλων και ντρόουν από τους Χούθη που στόχευαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, εξέφρασε ο Υπουργός Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας προς τον Νίκο Δένδια. Όπως ανέφερε ο Έλληνας Υπουργός, συζήτησαν ακόμη την κατάσταση όπως διαμορφώνεται στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Την ίδια ώρα, με ανακοίνωσή της η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα εκφράζει την αντίθεσή της για την παρουσία των Patriot στη Σαουδική Αραβία, κάνοντας λόγο για επικίνδυνη εμπλοκή της ελληνικής αποστολής. Ανεξέλεγκτες μένονται οι τεράστιες πυρκαγιές στην κεντρική Ισπανία και την νότιο-δυτική Γαλλία, στη Μαδρίτη και στην ισπανική πόλη Άβυλα. Οι πυρκαγιές έχουν ήδη κάψει 250.000 στρέμματα γης, ενώ στην Μπορντό της Γαλλίας έχουν καταστρέψει σχεδόν 400.000 στρέμματα. Πάνω από 200.000 άνθρωποι και στις δύο χώρες έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Οι φωτιές είναι τόσο μεγάλες που οι στήλες καπνού από τις πυρκαγιές της Μαδρίτης ενώθηκαν με τις στήλες του καπνού των πυρκαγιών στην Μπορντό, σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες της κρατικής μετεωρολογικής υπηρεσίας της Ισπανίας. Οι επόμενες ώρες μπορεί να είναι δύσκολες. Στη Ζιρόντ, στη νότιο-δυτική Γαλλία, προειδοποίησε απόψε ο Γάλλος Πρωθυπουργός, επισημένοντας ότι οι προβλέψεις των μετεωρολόγων ξαναγίνονται δυσμενείς. Με εντολή του Εμμανουέλ Μακρόν, ο στρατός κινητοποιεί 1.500 στρατιώτες, ενώ για πρώτη φορά στρατιωτικό αεροσκάφος που έχει τη δυνατότητα να πετά και τη νύχτα μπήκε στη μάχη της κατάσβεσης. Θα ανοικοδομήσουμε και θα είμαστε παρόντες για όσο διάστημα χρειαστεί, διαβεβαίωσε ο Γάλλος πρόεδρος με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X για τις περιοχές που πλήττονται από τις φωτιές. Ποινικές διώξεις άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του ζευγαριού στη Σύρο για την υπόθεση του θανάσιμου τραυματισμού της διασώστριας του ΕΚΑΒ. Ο άνδρας που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική φλάβη, ενώ σε βάρος της σύζυγου του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια. Οι δύο κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη. Σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε αναπαράσταση στον τόπο του εγκλήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο κατηγορούμενοι δεν έπεσαν σε αντιφάσεις. Η 48η Σύνοδος της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO θα αποφασίσει αύριο στην πόλη Μπουσάν της Κορέας στις 6 το πρωί ώρα Ελλάδος για το αν ο Όλυμπος θα αναγνωριστεί ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν καταδίκασε απόψε την ουκρανική επίθεση σε ιρανικό εμπορικό πλοίο στην Κασπία θάλασσα. Όπως ανακοίνωσε, από την έκρηξη σκοτώθηκε ένας ναυτικός και τραυματίστηκε άλλος ένας. Η Τεχεράνη χαρακτήρισε το συμβάν επιθετική ενέργεια, διαμηνύοντας ότι θα υπερασπιστεί τα εθνικά συμφέροντα και την ασφάλειά της. Παράλληλα, κατηγόρησε την Ουκρανία ότι επιδιώκει να διευρύνει τον πόλεμο με τη Ρωσία. Στη βόρειο-δυτική Γερμανία, δύο άτομα σκοτώθηκαν όταν το μικρό τουριστικό αεροσκάφος το οποίο επέβαιναν συνετρίβει στην στέγη ενός σπιτιού. Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται ο καιρός αύριο στην Αττική, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ το μεσημέρι και το απόγευμα νοτή. Η θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς. Γενικά έθριος καιρός αναμένεται και στην υπόλοιπη χώρα, η άνεμη στο Αιγαίο Βόρειο, βόρειο-δυτική 4 με 5 και τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 12.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ξεκίνησε από τον ΕΛΓΑ η καταγραφή των ζημιών που προκάλεσαν οι σφοδρές χαλαζοπτώσεις της Παρασκευής σε καλλιέργειες της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας. Οι αγρότες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις δηλώσεις τους από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου έως και τις 10 Αυγούστου. Συνελήφθη χθες στη Γλυφάδα Αιγύπτιος που είχε στην κατοχή του χειροβομβίδα. Φέρεται να ετοίμαζε χτύπημα με εντολή κρατούμενου από τις φυλακές Διαβατών. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι πιθανοί στόχοι επίθεσης ήταν 15 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ισίδωρος Δογιάκος. Τις ευχαριστίες του για την κατάρριψη από ελληνικούς Patriot βαλιστικών πυράβλων και ντρόουν από τους Χούθη που στόχευαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, εξέφρασε ο Υπουργός Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας προς τον Νίκο Δένδια. Την ίδια ώρα, με ανακοίνωσή της η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, εκφράζει την αντίθεσή της για την παρουσία των Patriot στη Σαουδική Αραβία, κάνοντας λόγο για επικίνδυνη εμπλοκή της ελληνικής αποστολής. Ανεξέλεγκτες μένονται οι τεράστιες πυρκαγιές στην κεντρική Ισπανία και την νότιο-δυτική Γαλλία. Στη Μαδρίτη και στην ισπανική πόλη Άβυλα, οι πυρκαγιές έχουν ήδη κάψει 250.000 στρέμματα γης, ενώ στην Μπορντό της Γαλλίας έχουν καταστρέψει σχεδόν 400.000 στρέμματα. Πάνω από 200.000 άνθρωποι και στις δύο χώρες έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Η 48η Σύνοδος της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO θα αποφασίσει σήμερα στις 6 το πρωί ώρα Ελλάδος στην πόλη Μπουσάν της Κορέας για το αν ο Όλυμπος θα αναγνωριστεί ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Και ο καιρός, έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Ακούτε Sky 100,3.
1: Uno, dos.

0: Ακούτε Sky 100,3.
1: Πάλι γύρισα πίσω για ένα ακόμα τσιγάρο. Δεν θα σου εξηγήσω, αγκαλιά θα σε πάρω. Ό,τι λένε οι λέξεις, τη ζωή δεν την πιάνουν.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Συναγερμό σήμανε αργά χθες το βράδυ στο Βερολίνο όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων Pride για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Γερμανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι 15 τραυματίστηκαν. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας για τον εντοπισμό των υπόπτων. Στο σημείο βρίσκεται ισχυρή δύναμη της αστυνομίας και της πυροσβεστικής, ενώ οι διασώστες παρέχουν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες. Σύμφωνα με μαρτυρίες, το όχημα ήταν πιθανότατα λευκό βαν, ενώ ένας άνδρας φέρεται να εγκατέλειψε το σημείο πεζός μετά την πρόσκρουση. Ξεκίνησε από τον ΕΛΓΑ η καταγραφή των ζημιών που προκάλεσαν οι χθεσινές φοδρές χαλαζοπτώσεις σε καλλιέργειες της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας. Οι αυτοψίες θα συνεχιστούν έως και τη Δευτέρα. Οι αγρότες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις δηλώσεις τους από την Δευτέρα 27 Ιουλίου έως και τις 10 Αυγούστου. Παράλληλα, αναμένεται να κατατεθεί τροπολογία στη Βουλή από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπου θα προβλέπει μεταξύ άλλων αποζημίωση στο 100% της αξίας της παραγωγής και προκαταβολές που αγγίζουν το 65%. Συνελήφθη χθες στη Γλυφάδα Αιγύπτιος που είχε στην κατοχή του χειροβομβίδα. Φέρεται να ετοίμαζε χτύπημα με εντολή κρατούμενου από τις φυλακές διαβατών. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι πιθανοί στόχοι επίθεσης ήταν 15 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο πρώην εισαγγελέας του ωραίου πάγου Ισίδωρος Ντογιάκος. Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι αρχές τον είχαν ενημερώσει προκειμένου να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας. Τις ευχαριστίες του για την κατάρριψη από ελληνικούς Patriot βαλιστικών πυράβλων και ντρόουν από τους Χούθη που στόχευαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, εξέφρασε ο Υπουργός Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας προς τον Νίκο Δένδια. Όπως ανέφερε ο Έλληνας Υπουργός, συζήτησαν ακόμη την κατάσταση όπως διαμορφώνεται στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Την ίδια ώρα, με ανακοίνωσή της η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα εκφράζει την αντίθεσή της για την παρουσία των Patriot στη Σαουδική Αραβία, κάνοντας λόγο για επικίνδυνη εμπλοκή της ελληνικής αποστολής. Νέο εργαλείο για την παρακολούθηση των ακτοπλοϊκών άβλων παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το ΧΙΟ. Από τη Δευτέρα το ΠΑΣΟΚ θέτει σε λειτουργία ψηφιακή πλατφόρμα μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να καταγράφουν τις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Όπως ανέφερε, η συγκέντρωση στοιχείων από τους ίδιους τους επιβάτες θα ενισχύσει τη διαφάνεια στην ακτοπλοϊκή αγορά και θα αποτελέσει εργαλείο για τη χάραξη πολιτικών που θα στηρίζουν τόσο τους ταξιδιώτες όσο και τις νησιωτικές συγκοινωνίες. Παράλληλα, ο κ. Ανδρουλάκης άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει αναπτύξει αποτελεσματικούς μηχανισμούς ελέγχου της αγοράς. Ανεξέλεγκτες μένονται οι τεράστιες πυρκαγιές στην κεντρική Ισπανία και την νότιο-δυτική Γαλλία. Στη Μαδρίτη και την ισπανική πόλη Άβυλα, οι πυρκαγιές έχουν ήδη κάψει 250.000 στρέμματα γης, ενώ στην Μπορντό της Γαλλίας έχουν καταστρέψει σχεδόν 400.000 στρέμματα. Πάνω από 200.000 άνθρωποι και στις δύο χώρες έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Οι φωτιές είναι τόσο μεγάλες που οι στήλες καπνού από τις πυρκαγιές της Μαδρίτης ενώθηκαν με τις στήλες καπνού από τις πυρκαγιές στην Μπορντό, σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες της κρατικής μετεωρολογικής υπηρεσίας της Ισπανίας. Οι επόμενες ώρες μπορεί να είναι δύσκολες. Στη Ζιρόντ, στην νοτιοδυτική Γαλλία, προειδοποίησε ο Γάλλος Πρωθυπουργός. Με εντολή του Εμμανουέλ Μακρόν, ο στρατός κινητοποιεί 1.500 στρατιώτες, ενώ για πρώτη φορά στρατιωτικό αεροσκάφος που έχει τη δυνατότητα να πετά και τη νύχτα μπήκε στη μάχη της κατάσβεσης. Η 48η Σύνοδος της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρομιάς της UNESCO θα αποφασίσει σήμερα στην πόλη Μπουσάν της Κορέας στις 6 το πρωί ώρα Ελλάδος για το αν ο Όλυμπος θα αναγνωριστεί ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξαιρετικής οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν καταδίκασε χθες το βράδυ την Ουκρανική επίθεση σε Ιρανικό εμπορικό πλοίο στην Κασπία Θάλασσα. Όπως ανακοίνωσε, από την έκρηξη σκοτώθηκε ένας ναυτικός και τραυματίστηκε άλλος ένας. Η Τεχεράνη χαρακτήρισε το συμβάν επιθετική ενέργεια, διαμηνύοντας ότι θα υπερασπιστεί τα εθνικά συμφέροντα και την ασφάλειά της. Κατηγόρησε παράλληλα την Ουκρανία ότι επιδιώκει να διευρύνει τον πόλεμο με τη Ρωσία. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική, άνεμοι με βεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, το μεσημέρι και το απόγευμα νότι. Η θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς. Γενικά έθριος καιρός αναμένεται και στην υπόλοιπη χώρα, οι άνεμοι στο Αιγαίο Βόρειο, Βορειοδυτική 4 με 5 και τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδος προς τις μέγιστες τιμές της. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στη 1:30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συναγερμό σήμανε αργά χθες το βράδυ στο Βερολίνο όταν αυτοκίνητο τύπου Van έπεσε πάνω σε πλήθος κόσμου κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων Pride για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 14 τραυματίστηκαν, ενώ ο δράστης, ο οποίος φέρεται να εγκατέλειψε το όχημα όταν αυτό προσέκρουσε σε δέντρο, διαφεύγει και αναζητείται. Ανεξέλεγκτες μένονται οι τεράστιες πυρκαγιές στην κεντρική Ισπανία και την νότιο-δυτική Γαλλία. Νέες εντολές εκένωσης εξέδωσαν απόψε οι γαλλικές αρχές, καλώντας περίπου 8.000 κατοίκους δήμων κοντά στην πόλη Μπορντό να απομακρυνθούν λόγω της αναζωπήρωσης της πυρκαγιάς που μένεται από την Τετάρτη στη Ζιρόντ της νότιο-δυτικής Γαλλίας. Στην Μπορντό οι πυρκαγιές έχουν καταστρέψει σχεδόν 400.000 στρέμματα γης, ενώ στη Μαδρίτη και την ισπανική πόλη Άβυλα οι μεγάλες φωτιές που μένονται έχουν ήδη κάψει 250.000 στρέμματα. Πάνω από 200.000 άνθρωποι και στις δύο χώρες έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Ξεκίνησε από τον ΕΛΓΑ η καταγραφή των ζημιών που προκάλεσαν οι σφοδρές χαλαζοπτώσεις της Παρασκευής σε καλλιέργειες της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας. Οι αγρότες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις δηλώσεις τους από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου έως και τις 10 Αυγούστου. Συνελήφθη χθες τη Γλυφάδα Αιγύπτιος που είχε στην κατοχή του χειροβομβίδα, φέρεται να ετοίμαζε χτύπημα με εντολή κρατούμενου από τις φυλακές διαβατών. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι πιθανοί στόχοι επίθεσης ήταν 15 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ισίδρος Δογιάκος. Η 48η Σύνοδος της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO θα αποφασίσει σήμερα στις 6 το πρωί ώρα Ελλάδας στην πόλη Μπουσάν της Κορέας για το αν ο Όλυμπος θα αναγνωριστεί ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Συναγερμό σήμανε αργά χθες το βράδυ στο Βερολίνο, όταν αυτοκίνητο τύπου Βαν έπεσε πάνω σε πλήθος κόσμου κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων Pride για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 14 τραυματίστηκαν, ενώ ο δράστης, ο οποίος φέρεται να εγκατέλειψε το όχημα όταν αυτό προσέκρουσε σε δέντρο, διαφεύγει και αναζητείται. Η αστυνομία διέκοψε την εκδήλωση και ζήτησε από τον κόσμο να εγκαταλείψει το σημείο. Ανεξέλεγκτες μένονται οι τεράστιες πυρκαγιές στην κεντρική και την νότιο-δυτική Γαλλία. Νέες εντολές εκένωσης εξέδωσαν απόψε οι γαλλικές αρχές, καλώντας περίπου 8.000 κατοίκους δήμων κοντά στην πόλη Μπορντό να απομακρυνθούν λόγω της αναζωπήρωσης της πυρκαγιάς που μένεται από την Τετάρτη στη Ζηρόντ της νοτιοδυτικής Γαλλίας. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της πυροσβεστικής, το πύρινο μέτωπο ενισχύθηκε εκ νέου, δημιουργώντας στροβιλισμούς που το καθιστούν απρόβλεπτο και δύσκολο να τεθεί υπό έλεγχο. Με εντολή του Εμμανουέλ Μακρόν, ο στρατός κινητοποιεί 1.500 στρατιώτες, ενώ για πρώτη φορά στρατιωτικό αεροσκάφος που έχει τη δυνατότητα να πετά και τη νύχτα μπήκε στη μάχη της κατάσβεσης. Την ίδια ώρα, οι ισπανικές αρχές διέταξαν την εκένωση άλλων 8 δήμων κοντά στο Τολέδο λόγω του πύρινου μετώπου δυτικά της Μαδρίτης, με τον Υπουργό Εσωτερικών της χώρας να μην κρύβει την ανησυχία του. Σήμερα είμαστε λίγο πιο απεσιόδοξοι από εχθές. Η νύχτα δεν θα είναι καθόλου εύκολη για εμάς, δήλωσε σε δημοσιογράφους. Ξεκίνησε από τον ΕΛΓΑ η καταγραφή των ζημιών που προκάλεσαν οι σφοδρές χαλαζοπτώσεις της Παρασκευής σε καλλιέργειες της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας. Οι αυτοψίες θα συνεχιστούν έως και τη Δευτέρα. Οι αγρότες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις δηλώσεις τους από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου έως και τις 10 Αυγούστου. Παράλληλα, αναμένεται να κατατεθεί τροπολογία στη Βουλή από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπου θα προβλέπει μεταξύ άλλων αποζημίωση στο 100% της αξίας της παραγωγής και προκαταβολές που αγγίζουν το 65%. Συνελήφθη χθες στη Γλυφάδα Αιγύπτιος που είχε στην κατοχή του χειροβομβίδα. Φέρεται να ετοίμαζε χτύπημα με εντολή κρατούμενου από τις φυλακές διαβατών. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι πιθανοί στόχοι επίθεσης ήταν 15 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο πρώην εισαγγελέας του Αριουπάγου, Ισίδωρος Ντογιάκος. Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι αρχές τον είχαν ενημερώσει προκειμένου να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας. Τις ευχαριστίες του για την κατάρριψη από ελληνικούς Patriot βαλιστικών πυράβλων και ντρόουν από τους Χούθη που στόχευαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις εξέφρασε ο Υπουργός Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας προς τον Νίκο Δένδια. Όπως ανέφερε ο Έλληνας Υπουργός, συζήτησαν ακόμη την κατάσταση όπως διαμορφώνεται στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Την ίδια ώρα, με ανακοίνωσή της, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα εκφράζει την αντίθεσή της για την παρουσία των Patriot στη Σαουδική Αραβία, κάνοντας λόγο για επικίνδυνη εμπλοκή της ελληνικής αποστολής. Νέο εργαλείο για την παρακολούθηση των ακτοπλοϊκών άβλων παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη Χίο από τη Δευτέρα. Το ΠΑΣΟΚ θέτησε λειτουργία ψηφιακή πλατφόρμα, μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να καταγράφουν τις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Παράλληλα, ο κ. Ανδρουλάκης άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει αναπτύξει αποτελεσματικούς μηχανισμούς ελέγχου της αγοράς. Η 48η Σύνοδος της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO θα αποφασίσει σήμερα στις 6 το πρωί ώρα Ελλάδας στην πόλη Μπουσάν της Κορέας για το αν ο Όλυμπος θα αναγνωριστεί ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Συναγερμός για ρωσική πυραυλική επίθεση σήμανε σήμερα στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας. Εκρήξεις ακούστηκαν σε αρκετές συνοικίες του Κιέβου. Ο δήμαρχος της πόλης ενημέρωσε μέσω Telegram πως οι ντρίμια έπεσαν σε πολυόροφα κτίρια με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν πυρκαγιές, χωρίς να υπάρχουν μέχρι στιγμής πληροφορίες για θύματα. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται το καιρό σήμερα στην Αττική, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, το μεσημέρι και το απόγευμα νότι. Η θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς. Γενικά έθριος καιρός αναμένεται και στην υπόλοιπη χώρα, η άνεμη στο Αιγαίο βόρειο, βόρειο-δυτική 4 με 5 και τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 2:30.

0: Ακούτε Sky 100,3.
1: Συγγνώμη, άσα μας κοπέλα, ήθελα την προσοχή σας για 2 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα να πω δύο πράγματα και μετά δεν ξαναμιλάω. Ναι, αμήν, τέρμα, αμήν.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 14 τραυματίστηκαν στο Βερολίνο όταν αυτοκίνητο τύπου βάν έπεσε πάνω σε πλήθος κόσμου κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων Pride για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Ο δράστης, ο οποίος φέρεται να εγκατέλειψε το όχημα όταν αυτό προσέκρουσε σε δέντρο, διαφεύγει και αναζητείται. Ανεξέλεγκτες μένονται οι τεράστιες πυρκαγιές στην κεντρική Ισπανία και την νότιο-δυτική Γαλλία. Νέες εντολές εκένωσης εξέδωσαν απόψε οι γαλλικές αρχές, καλώντας περίπου 8.000 κατοίκους δήμων κοντά στην πόλη Μπορντό να απομακρυνθούν λόγω της αναζωπήρωσης της πυρκαγιάς που μένεται από την Τετάρτη στη Ζηρό της νοτιοδυτικής Γαλλίας. Την ίδια ώρα, οι Ισπανικές αρχές διέταξαν την εκένωση άλλων 8 δήμων κοντά στο Τολέδο λόγω του πυρηνού μετόπου δυτικά της Μαδρίτης, με τον Υπουργό Εσωτερικών της χώρας να μην κρύβει την ανησυχία του. Ξεκίνησε από τον Ελγά η καταγραφή των ζημιών που προκάλεσαν οι σφοδρές χαλαζοπτώσεις της Παρασκευής σε καλλιέργειες της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας. Οι αγρότες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις δηλώσεις τους από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου έως και τις 10 Αυγούστου. Συνελήφθη χθες στη Γλυφάδα, Αιγύπτιος, που είχε στην κατοχή του χειροβομβίδα. Φέρεται να ετοίμαζε χτύπημα με εντολή κρατούμενο από τις φυλακές διαβατών. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι πιθανοί στόχοι επίθεσης ήταν 15 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ισίδωρος Δογιάκος. Η 48η Σύνοδος της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO θα αποφασίσει σήμερα στις 6 το πρωί ώρα Ελλάδος, στην πόλη Μπουσάν της Κορέας, για το αν ο Όλυμπος θα αναγνωριστεί ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίου Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 14 τραυματίστηκαν χθες το βράδυ στο Βερολίνο, στην περιοχή Tiergarten, όταν αυτοκίνητο τύπου βαν έπεσε πάνω σε πλήθος κόσμου κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων Pride για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Ο δράστης, ο οποίος φέρεται να εγκατέλειψε το όχημα όταν αυτό προσέκρουσε σε δέντρο, διαφεύγει και αναζητείται. Η αστυνομία διέκοψε την εκδήλωση και ζήτησε από τον κόσμο να εγκαταλείψει το σημείο. Ο καγκελάριος της Γερμανίας Friedrich Merz καταδίκασε το περιστατικό χαρακτηρίζοντάς το αποτρόπαια πράξη. Ανεξέλεγκτες μένονται οι τεράστιες πυρκαγιές στην κεντρική Ισπανία και την νότιο-δυτική Γαλλία. Νέες εντολές εκένωσης εξέδωσαν αργά χθες το βράδυ οι γαλλικές αρχές, καλώντας περίπου 8.000 κατοίκους δήμων κοντά στην πόλη Μπορντό να απομακρυνθούν λόγω της αναζωπήρωσης της πυρκαγιάς που μένεται από την Τετάρτη στη Ζηρό της νοτιοδυτικής Γαλλίας. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της πυροσβεστικής, το πυρηνό μέτωπο ενισχύθηκε εκ νέου, δημιουργώντας τροβιλισμούς που το καθιστούν απρόβλεπτο και δύσκολο να τεθεί υπό έλεγχο. Με εντολή του Εμμανουέλ Μακρόν, ο στρατός κινητοποιεί 1.500 στρατιώτες, ενώ για πρώτη φορά στρατιωτικό αεροσκάφος που έχει τη δυνατότητα να πετάγει τη νύχτα μπήκε στη μάχη της κατάσβεσης. Την ίδια ώρα, οι Ισπανικές αρχές διέταξαν την εκένωση άλλων 8 δήμων κοντά στο Τολέδο, λόγω του πύρινου μετόπου δυτικά της Μαδρίτης, με τον Υπουργό Εσωτερικών της χώρας να μην κρύβει την ανησυχία του. Σήμερα είμαστε λίγο πιο απεσιόδοξοι από εχθές. Η νύχτα δεν θα είναι καθόλου εύκολη για εμάς, δήλωσε σε δημοσιογράφους. Ξεκίνησε από τον ΕΛΓΑ η καταγραφή των ζημιών που προκάλεσαν οι σφοδρές χαλαζοπτώσεις την Παρασκευή σε καλλιέργειες της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας. Οι αυτοψίες θα συνεχιστούν έως και τη Δευτέρα. Οι αγρότες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις δηλώσεις τους από τη Δευτέρα έως και τις 10 Αυγούστου. Παράλληλα, αναμένεται να κατατεθεί τροπολογία στη Βουλή από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπου θα προβλέπει μεταξύ άλλων αποζημίωση του 100% της αξίας της παραγωγής και προκαταβολές που αγγίζουν το 65%. Συνελήφθη χθες στη Γλυφάδα Αιγύπτιος που είχε στην κατοχή του χειροβομβίδα. Φέρεται να ετοίμαζε χτύπημα με εντολή κρατούμενο από τις φυλακές διαβατών. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι πιθανοί στόχοι επίθεσης ήταν 15 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο πρώην εισαγγελέας του Αριουπάγου, Σίδερος Δογιάκος. Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι αρχές τον είχαν ενημερώσει προκειμένου να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας. Τις ευχαρισίες του για την κατάρριψη από ελληνικούς Patriot βαλιστικών πυράβλων και ντρόουν από τους Χούθη που στόχευαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις εξέφρασε ο Υπουργός Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας προς τον Νίκο Δένδια. Όπως ανέφερε ο Έλληνας Υπουργός, συζήτησαν ακόμη την κατάσταση για το πώς διαμορφώνεται στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Την ίδια ώρα, με ανακοίνωσή της